Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

και τυποτένια. Είναι η κακία μια τελεία στο χαρτί. Ένα χαρτί που γράφει λόγια με τα ξένια. Όπως η αγάπη μου σε τούτη τη ζωή. Αυτά τα μάτια σου λατρεύω και κετεύω. Ποτέ μην κλάψουν παρά μόνο για χαρά. Κι αν έρθουν δύσκολα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.

Η νύχτα και τα αστέρια παίρνουνε φωτιά. Μα εμένα η ψυχούλα μου κρυώνει. Σηκώνεται μια δίνη στον ορίζοντα. Θα είναι της αγάπης μας η σκόνη. Το πρώτο γέλιο σου να ερχότανε. Στα χείλη μου για λίγο να γελούσε. Εκείνη η στιγμή που σε ερωτεύτηκα. Στο σώμα μου

Μαλακά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: Η ώρα είναι 7. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλή σας ημέρα, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Σε επιφυλακή οι πυροσβεστικές δυνάμεις για τη φωτιά στη Δυτική Αττική, το μέτωπο της οποίας εκτείνεται από την Ψάθο ως το όρος Κανδύλι. Συνεχίζονται οι εργασίες για τη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών με τη χρήση χωματουργικών μηχανημάτων. Περισσότερα από 130.000 στρέμματα έχουν καεί τις τελευταίες 4 ημέρες, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από την ανάλυση δορυφορικών δεδομένων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Κοπέρνικους. Πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιά σε Αττική, Χίο Ψαρά και σε περιοχές της Εύβοιας. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση δίνει προτεραιότητα στην καταγραφή των ζημιών, προκειμένου να αρχίσει η καταβολή των αποζημιώσεων στους πληγέντες, ενώ στο τέλος του μήνα αναμένεται να ψηφιστεί ρύθμιση για την ψηφιοποίηση των βημάτων αποζημίωσης. Την ανάγκη η Ευρώπη να θεσπίσει μέτρα που θα αντιμετωπίζουν έκτακτες κρίσεις στο μεταναστευτικό, όπως αυτή που βίωσε η Ελλάδα το 2020 στον Εύρο και πιο πρόσφατα η Ισπανία στη Θέουτα, τονίζει με άρθρο του στο Πολίτικο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Λίγες ώρες πριν από τη σημερινή έκτακτη τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων Υπουργών, σημειώνει πως η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται όλο ένα και συχνότερα αντιμέτωπη με μια σκόπιμη εργαλειοποίηση της μετανάστευσης από κρατικούς και μη κρατικούς δρόντες, οι οποίοι επιδιώκουν να δοκιμάσουν την ανθεκτικότητα της Ευρώπης, να υπονομεύσουν τη συνοχή τους και να αποσπάσουν πολιτικές παραχωρήσεις. Μαζικές διασταυρώσεις από την ΑΔΕ για τον εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων και αδικαιολόγητης αύξησης της περιουσίας στο στόχαστρο των ελεκτικών αρχών μπαίνουν φορολογούμενοι που δηλώνουν χαμηλά ετήσια εισοδήματα, αλλά έχουν υπέρογκες καταναλωτικές δαπάνες που μπορούν να φτάσουν ή να ξεπερνούν τα 100.000 ευρώ. Διαψεύδει το Ιράν ότι υπάρχουν συνομιλίες με τις ΗΠΑ για τα στενά του Ορμούζ και το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ τονίζει ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται μετά από αίτημα της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, του Κατάρ και άλλων χωρών της περιοχής. Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο για την τελευταία ευκαιρία των Ιρανών να υπογράψουν ένα καλό έγγραφο. Ενώπιον του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Σύρου σήμερα, ο κατηγορούμενος για το θάνατο της 49χρονης διασώστριας στη Σύρο παραμένει σε κατοίκον περιορισμού και θα αποφασιστεί αν θα παραμείνει σε περιορισμό ή θα οδηγηθεί στη φυλακή. Ο 49χρονος έχει υποστηρίξει πως ενήργησε σε κατάσταση άμυνας αφού η διασώστρια μπήκε στο σπίτι του ζευγαριού με μαχαίρι. Την Πέμπτη, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται η έκδοση στην Ελλάδα της 46χρονης που εμπλέκεται στην υπόθεση της Μαρφίν. Στα μέσα Ιουλίου συνελήφθη στην Αγγλία, όπου διαμένει τα τελευταία χρόνια και σύμφωνα με καταθέσεις εργαζομένων της τράπεζας, η γυναίκα φέρεται να είχε φωνάξει προς τους συνεργούς της τη φράση «κάψτε τους». Στις 12 το μεσημέρι στη Μητρόπολη Αθηνών θα ψαλεί εξώδιος ακολουθία για τον πρώην Υπουργό Γιάννη Βαρβιτσιώτη, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 χρόνων. Τον επικίδιο θα εκφωνήσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ θα ακολουθήσει η κηδεία από το πρώτο νεκροταφείο. Λέμβος με 50 αλλοδαπούς εντοπίστηκε τα ξημερώματα 19 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Ιερά Πέτρας, μεταφέρονται στο λιμάνι, όπου θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τις αρμόδιες αρχές. Έσιο τέλος είχε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή των Κυθύρων, καθώς το σκάφος με τους δύο επιβαίνοντες εντοπίστηκε στην περιοχή της Αγίας Πελαγίας. Σύμφωνα με το λιμενικό, και οι δύο είναι καλά στην υγεία τους. Στη διεθνή ενημέρωση, μεγάλη πυρκαγιά κοντά στον Μπορντό της νοτιοδυτικής Γαλλίας αποκάλυψε βόμβες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου κοντά στο χωριό Πόρζ. Στα αθλητικά, ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο συμφώνησε να παραμείνει στην τεχνική ηγεσία της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου των ΗΠΑ μέχρι το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030. Αναβλήθηκε λόγω βροχής η πρεμιέρα του Στέφανου Τσιτσιπά στο τουρνουά του Καναδά.
0: Ο καιρός.
1: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί η ώρα του λαού.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
4: Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
4: Για να τελειωνοφρένει η Αποστόλη, καλά.
5: Καλά.
4: Έχω μια απορία, ρε εσύ.
5: Για πάμε.
4: Θα μου τη λύσεις. Γι' αυτόν τον Υπουργό Εμπορίου Υγείας τον βάζω μαλλιά.
6: Και μαλλιά έβαλα. Πολύ καλά μου έχουν πάει. Είμαι πολύ ευχαριστημένος.
4: σήμερα, χτες, προχθές δήλωσε ότι το έγκλημα, αυτό το στοιχείο έγινε εφόσον έγινε, γυρίσαν πάνω η μπάρκα και παραλίγο να βυτίσουν το λιμενικό.
5: Το σκάφος, η λέμβος των λαθρομεταναστών εμβόλυσε το σκάφος του λιμενικού. Το λιμενικό παρουσιάζει και τις φωτογραφίες. Το σκάφος του λιμενικού είναι χτυπημένο στη μέση.
4: Αυτός ο δημοσιογράφος, δεν ξέρω αν λέει δημοσιογράφος, δεν μπορούσε να τον ρωτήσει πριν 20 μέρες για την Βιολάντα. Δήλωνε ότι είναι μια τέλεια επιχείρηση. Αποκαλύφθηκε ότι ήταν μια βόμβα.
6: Είχε την τελευταία τεχνολογία, δεν ήταν ένα εργοστάσιο, μπορώ να σου πω, παρατημένο. Ήταν σε πάρα πολύ καλή κατάσταση εργοστάσιο με όλα τα επίπεδα ασφαλείας.
4: Δεν μπορούν να κάνουν τελικά καμία ερώτηση για τις προηγούμενες δηλώσεις πριν σε αυτόν τον άνθρωπο. Δηλαδή, λέω εγώ τώρα απορία. Τώρα θα μου πεις τι απορία είναι αυτή, αλλά υπάρχει λίστα πέτσα. Υπάρχουν, είναι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν φάει από αυτή την ιστορία. Δεν ξέρω, εσύ θα μπορούσα να πλήσεις.
7: Την απορία, όχι, δεν λύνω.
4: Όχι.
7: Αποφάσουν ότι δεν λύνω απορίες.
4: Καλώς, καλύτερα.
8: Έλα, Αποστολή.
7: Έλα.
8: Θέλω να πω κάτι στην κυρία Καριστιανού μέσω της εκπομπής σου.
7: Πες.
8: Κυρία Καριστιανού, αυτοί που σκότωσαν τα παιδιά σας δεν ήρθαν με βάρκα και δεν ήταν εισβολής. Ήταν εισβολής που ήρθαν με κοστούμι. Έτσι. Αυτοί που σκοτώθηκαν στη στοιχείο ήταν ίδια θύματα με τα παιδιά σας. Ήταν θύματα κοστούμιων. Οι εισβολείς έρχονται συνήθως ή με όπλα, με τάγκ, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, ή με ιδιωτικά τζετ και κοστούμια. Αυτοί είναι οι εισβολείς.
9: Έλα, Αποστολή.
7: Έλα.
9: Ήθελα να αναφερθώ στον Γεωργιάδη, τον άρχοντα της αστροφυσικής και της φυσικής, βέβαια.
7: Και της ιστορίας και της νεοελληνικής, της αρχαίας ελληνικής, γενικώς.
9: Ναι, αλλά τώρα επιδίδεται κυρίως στη φυσική. Μας μιλάει για αδράνεια, για πολλά. Μας διδάσκει πολλά.
5: Και θα σπάσουν το κεφάλι του ένα με το κεφάλι του άλλου. Ναι. Γιατί δεν σπάνε μόνο το κεφάλι πάνω στη βάρκα. Σπάνε γιατί με πολύ μεγάλη ταχύτητα στη φυσική λέγεται αδράνεια αυτή η δύναμη. Και για έναν αλγόριθμο μια εξίωση που είναι πολλαπλασιαστική της ταχύτητας.
9: Τι συχάματα κι αυτά, ρε φίλε, που λέει και ο ναυτικός. Τι συχάματα. Τι άλλο θα σκαρφίσουνε για να μας πείσουνε. Δεν ξέρω τι να πω.
10: Να σου πω και κάτι άλλο. Μπάρκαρα, σε παίρνω πρώτη φορά ξανά από το καράβι. Είμαι στη Γερμανία. Και αυτό που έλεγε ο Θήμιος προχθές, ότι πώς αποχαιρετιόνται αυτοί οι άνθρωποι και πώς φεύγουν και χωρίζονται από την οικογένειά τους, εγώ το βιώνω τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο. Έτσι. Και πονάει.
11: Ναι, Αποστολή.
7: Έλα.
11: Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα.
11: Πρώτη φορά σε παίρνω τηλέφωνο, δεν έχω ξαναπάρει, δεν έχει τύχει.
7: Δεν πειράζει.
11: Πήρα να ρωτήσω λίγο γιατί μας κάνει τόσο εντύπωση αυτό τώρα που έγινε με τους μετανάστες. Πρώτη φορά ήταν, δηλαδή. Δεν ήταν κάτι, απλά εφάρμοσαν το pushback. Απλά αυτοί δεν αντιλήφθηκαν ότι έπρεπε να το κάνουν τόσο ριζοσπαστικά το pushback με τους μετανάστες.
7: Μα ο λόγος που ασχολούμαστε είναι ότι πήρε δημοσιότητα. Θα μπορούσαν να το κάνουν όπως όλα τα υπόλοιπα και να μην πάρουμε χαμπάρι.
11: Ούτε τώρα θα πάρουμε χαμπάρι. Μπορούν και θα τα καλύψουν όλα καλά, όλα ωραία. Γιατί πρώτη φορά είναι. Επειδή χάνει κιόλας να είμαι κεντρικαλινός. Τώρα εδώ π.χ. με τη Βιολάντα. Νομίζω θα γίνει κάτι. Λένε, ω, ξαφνικά υπάρχει ένα υπόγειο που δεν υπήρχε στα χαρτιά.
7: Γιατί να γίνει κάτι τώρα, τι να γίνει κάτι, αφού τα είχε βρει και ο υπουργός όλα σωστά.
6: Το εργοστάσιο τη Βιολάντα, το οποίο εγώ έχω επισκεφθεί στο παρελθόν, είναι από τα πιο σύγχρονα εργοστάσια στην Ελλάδα. Έχουν γίνει εκεί όλοι οι έλεγχοι, που θυμάμαι.
11: Το υπόγειο. Γιατί υπήρχε και δεν το φανερώνουν και το έχουν κάνει και βαβάκια τόσες μέρες. Γιατί ο Φιλαράκος είχε βάλει και μια δεύτερη γεώτρηση για νερό κάτω εκεί.
7: Μάλλον έχουν αργήσει να πούνε ήδη ότι οι εργάτριες
11: φέγανε. Όχι, ούτε κάτι.
7: Το έχουν πει ότι οι εργάτριες φταίγαν ή όχι ακόμα.
11: Θα το πούνε και αυτό. Φταίγαν που πήγανε για δουλειά. Μα...
7: ξέρω εγώ.
11: Ποιο του είπα να δουλέψουν, να είναι εκείνη την ώρα στη γραμμή παραγωγής. Αλλά δεν το λένε αυτό γιατί θα το κάνουν βαβά. Όπως και τα τρικαλινά εδώ πέρα θα το κάνουν βαβά. Γιατί όταν του δίναν τις αδειοδοτήσεις να κάνει μαγαζί, δεν είπαν να του δώσουν μια αδειοδότηση να πάρει δεύτερη γεώστρη για νερό. Στα σχέδια να υπάρχει και κάποια προστασία από κάποιον ή οτιδήποτε να ενταχθεί στα σχέδια. Τίποτα. Ψυχή βαθιά. Αποστολή. Θα έρθει η ώρα μα.
7: Γέροντα την ευχή.
12: Γέροντα η ευχή.
13: Όχι, του Αποστόλη. Τι κάνετε, πώς είστε?
7: Καλά, εσείς?
13: Τσοπούλου, τι είπε, ο Τζάμπα λέει πέθανε.
14: Ο Τζάμπα πέθανε.
15: Καλή.
14: Και έχει πεθάνει χρόνια τώρα. Το Τζάμπα δεν υπάρχει και όλοι θέλαμε τον Τζάμπα.
13: Έχει τόσα κίνητα και τόσες καταθέσεις. Ο Σπανάκης μου λέει για την ακρίβεια ότι θα πέσει στον κύριο Κούτρα.
16: Είναι 4 χρόνια το θέμα της ακρίβειας.
17: Διότι θα αποκλιμακωθεί, θα μειωθεί.
16: Μα πότε!
17: Θα μειωθεί ήδη. Οι προβλέψεις για τα επόμενα έτη δείχνουν ότι θα έχουμε μείωση του πληθωρισμού.
13: Φοβερό, Ζούμε, μου θυμίζει τη φράση του Ρώσου φιλόσοφου, η Αποστόλη του Όλεκ Προκάσο. Που έλεγε ότι ζούμε την εποχή που οι πλούσιοι δίνουν συμβουλές στους φτωχούς, οι χοντροί για οι αγάπη και για στέσεις.
7: Πάει.
13: Αποστολή.
7: Έλα.
13: Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα.
13: Μια παράκληση μόνο.
7: Ναι, ναι.
13: Όταν ρίχνουν αυτές τις παπαριές από τον Πρωθυπουργό μέχρι τον τελευταίο βουλευτή της Νουδού, να βάζετε τον ύμνο της Σοβιετικής Ένωσης.
7: Α, θα βγάλουν σπυράκια όμως.
18: Θέλουμε μια τρίτη τετραετία.

0: Παναγία μου, τι είναι αυτό.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Να σε ρωτήσω, ρε φίλε. Το Αγλαία Κυριακού Δημόσιο Νοσοκομείο δεν είναι?
2: Ναι.
1: Αρχές της χρονιάς είχαμε πάει μια επέμβαση εδώ πέρα για το μεγάλο μας γιο. Έκατσε τέλος πάντων μέσα μικρό γιο 24 ώρα. Και εγώ γυρώθηκα να κατέβαινα τέλος πάντων πάρα πολλές φορές στις σκάλες του νοσοκομείου. Και διαπίστωσα εκεί πέρα κάποια πράγματα τα οποία θέλω να μου τα εξηγήσεις, αν μπορείς.
2: Ναι.
1: Έβλεπα, ας πούμε, πτέρυγα τάδε ανακαινισμένη ο ΠΑΠ 2019. Πτέρυγα ανακαινισμένη ο ΠΑΠ 2021.
2: Ναι, δεν είναι. Μην μπερδεύεστε. Τώρα θα είναι Allwin.
1: Ναι, μπράβο,
2: είναι νέα εποχή. Δηλαδή δεν είναι αυτό που ίσχυε παλιά.
1: Ναι, ρε γαμώ το, και σκέφτηκα ακόμα να τα αλλάξουν, να το κάνουν όλο γουίν, απαράδεκτο.
2: Όχι, θα το αλλάξουν. Κάποιες πτέρυγες τώρα θα είναι και τις κατσαφάδου, οι κρέμες που κάνει δώρα στον Άδωνη.
3: Βάζω πολύ ωραίες κρέμες, λαβή εν ρόλ που είναι καταπληκτικές. Θα σε στείλω πραγματικά. Είναι το κάτι άλλο.
1: Ξέρεις κάτι, ένας κακεντρεχής θα έλεγε, ρε παιδί μου, ότι βλέποντας όλο αυτό που σε υποσυνείδητο αμέσως, ας πούμε, τον, ήθελα να πω τον μικροαστό, τέλος πάντων του πολίτη, περνάνε και μηνύματα. Ένας κακεντρεχής, έτσι, όχι εγώ, πάμε παρακάτω.
2: Ναι, αλλά πρέπει να κάνουμε παρέα με κακεντρεχής. Να σκεφτούμε κι αυτό.
1: Δεν το ξέρω. Είναι καλή ερώτησή σου. Είναι, ξέρεις, όπως έλεγε και ο Γιώργος Αγγερόπουλος, ας πούμε, ότι είχε πάει, ας πούμε, σε ένα φόρουμ και του είχαν πει: μη βγάζει ντοκιματέρ που δεν έχει καλές ειδήσεις. Θα πρέπει να βγάζεις μόνο χαρούμενα ντοκιματέρ και όχι κακά ντοκιματέρ, το είχαν πει σε ένα φόρουμ.
2: Κακά του είπανε, λάθος του είπανε.
1: Δεν ξέρω, του λέει δηλαδή τι εννοείται. Μη βγάζει τώρα που να προβληματίζουν τον κόσμο. Ξέρω εγώ, βγάλε κανένα μελάνια ντοκιματέρ, κανένα τέτοιο, ας πούμε. Μέχρι εκεί να έχει αργυρό παρέα, δεν ξέρω.
4: Και δεν είναι όλα πολιτική. Μερικές φορές υπάρχει και ανάγκη για αλήθεια και έκφραση.
2: Μελάνια δεν ξέρω, δεν πάει πολύ καλά, δεν θα ήταν καλή ιδέα. Παρακαλάνε, δηλαδή μόνο ο Άδωνης πάει κάθε τόσο με την οικογένεια. Δεν έχει
1: κάτι, κάτι τελευταίο, να σε ρωτήσω κάτι. Σε έναν σταθμό, πάλι στο ραδιόφωνο, σε μια πρωινή εκπομπή, ένας έγκριτος δημοσιογράφος είχε μια ονείροξη σήμερα το πρωί. Δεν ξέρω, πού μπορώ να κάνω καταγγελία στο ΕΣΥΡΟΥ. Γιατί μόνο που δεν αυνανίστηκε, ας πούμε, για τη συνταγματική αναθεώρηση που θα κάνει ο πρωθυπουργός. Καλά, μου κάνει εντύπωση. Γιατί έτσι τόσο πολύ τέτοια κάψα.
2: Ραδιόφωνο δεν είπατε.
1: Ραδιόφωνο είπαμε, ναι, ναι.
2: Δεν το ξέρετε ότι δεν αυνανίστηκε.
1: Έτσι μου φάνηκε, γι' αυτό λέω. Μπορώ να κάνω κάποια καταγγελία στο ΕΣΟΡΟΥ να ρωτήσω, γιατί δεν ξέρω.
2: Κάντε καταγγελία. Υπάρχει. Αυτή την περίοδο όμως ασχολούνται με το τι λέει η Ελληνοφρένεια και τι δεν πρέπει να λέει.
1: Ρε γάμο το. Πού! Και δεν προλαβαίνουν καθόλου, λες.
2: Ατυχία, ναι, ναι, όχι. Έχουν με εμάς ένα θέμα πρέπει. Τώρα αυτή την περίοδο.
5: Έλα, ρε, Αποστόλα, ρε.
2: Έλα.
5: Ήθελα να σου πω για τα εργατικά ατυχήματα που λένε ότι δεν είναι τόσα. Όταν ένας ανασφάλιστος δουλεύει σε μια πλατφόρμα, σε στόλο και χτυπήσει, θεωρείται εργατικό ατύχημα?
2: Τώρα, ανασφάλιστος, κοροϊδευόμαστε. Δεν είναι καν εργαζόμενος αυτός.
5: Μπράβο. Ακόμα και ασφαλισμένος όταν είναι. Όταν είναι ασφαλισμένος με μπλοκάκι και χτυπήσει στο delivery.
2: Άσε τις ερωτήσεις, ρε παιδάκι μου. Πες αυτό που θέλεις τώρα που θα κάνουμε το quiz, γάμο το στανιό μου.
5: Ότι λένε ψέματα για τα εργατικά ατυχήματα.
2: Α, και τι δεν λέμε αυτό και κάνουμε το εις 10 ερωτήσεις στην Πεκατόρου ξαφνικά, το Chaser.
5: Παιδί μου, για να δεις πόσο ξεφύλες είναι. Ότι το κρύβουν, έχεις λόγω δύο πολύ απλά παραδείγματα. Και το άλλο που θέλω να σου πω για την Καρισιανού. Πραγματικά, ρε φίλε, ξεφτύλα. Μπαίνει μαζί με την Πίκα και με την Τούνη. Βέβαια, εγώ την Τούνη ποτέ δεν την πίστεψα. Σε όλους αυτούς τους ηλίθιους που πάμε εμείς, τους στηρίζουμε, τους βοηθάμε να βρουν το δίκιο τους απέναντι στο άδικο και μετά μας σε πουλάνε.
6: Έλα, φίλε.
2: Έλα.
6: Καλά, είσαι.
2: Καλά.
6: Να σου πω.
2: Τι.
6: Θα κάνω μια καταγγελία.
2: Τι έκανε.
6: Βγαίνει αυτό το παλικάρι, ρε φίλε, ο Ντελιβέρα, όλη την ώρα και μα ζαλίζει τα μπιπ. Ναι. Ξέρετε πώ θα το πω αυτό το πράγμα. Αλλά αρκετέ φορέ, ρε φίλε, είχα πόπα. Και sorry κιόλα που το λέω έτσι. Αλλά τα έχει ανακατέψει όλα, τα μπερδεύει όλα. Και δεν πίνει για χαμπάρι, δηλαδή. Τι λε, ξέρω εγώ ότι το ΑΒΓ είναι συξητικό. Μετά ξέρω εγώ ότι πώ μιλάει και κράζει το σβεώδο. Ποιο το σβεώδο, α πούμε. Δηλαδή είναι δυνατόν. Πρέπει να βρει πιο ισχυρά σωματεία. Και ταυτόχρονα γυρνάει και λέει με το ρουβίκο να ξέρω εγώ και με το κουκουέ. Τι γίνεται αυτά τα πράγματα, δηλαδή.
2: Σας παρακαλώ, δεν είναι σωστό Έλληνας να κράζει Έλληνα.
6: Ισχύει αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, πολύ φιλικά. Δεν ξέρω να το κοιτάξει τώρα. Απλά δηλαδή 1, 2, 3, 10, 100. Κάπου ήθελα να παρέμβω λίγο. Με πιάσε
2: τώρα. Καλά έκανες, καλά έκανες.
6: Τώρα, από εκεί και πέρα, 2-3 μικρά πραγματάκια.
2: Α, δεν θα πούμε και τίποτα σοβαρό.
6: Αν επιτρέπετε δηλαδή. Πρώτα απ' όλα, αυτό θα σκουπίζει. Ο πλεύρη και λεφτή μαλάκι να πούμε και όλο αυτό το πράγμα που γίνεται τέλος πάντων με τα pushbacks και όλα τα λοιπά. Αφού τα έχει πει ο μαλάκι να πούμε, τα λέει φορά παρτίδα.
7: Φύλαξη των συνόρων δεν μπορεί να υφίσταται εάν δεν υπάρχουν απώλειες. Και για να γίνω κατανοητός, εάν δεν υπάρχουν νεκροί.
6: Ναι, μεταξύ αυτό το πράγμα που γυρνάει και κάνει, λέει: έχω δώσει την απάντησή μου. Τι είναι, σε φάση δικό σας, πάρτε το πάνω σας.
8: Φίλο της Καθημερινής το 2016, απαντώ σε ερώτηση και λέω ότι αυτό που εννοούσα σε καμία περίπτωση δεν ήταν να σκοτώνουμε κόσμο. Αλλά από τη στιγμή που δόθηκε αυτή η διάσταση, εγώ δεν είμαι ποτέ άνθρωπος που λέω παρερμηνεύονται οι δηλώσεις.
6: Τέλος πάντων, γενικά όλη αυτή η υποκρισία που βγαίνουν φορά παρτίδα. Και Και δεν αλλάζουν και τίποτα τα λεγόμενά του. Αλλά το χειρότερο είναι ότι υπάρχει κόσμο που κάθεται και του στηρίζει, κόσμο που είναι από κάτω και κάτι είναι χειροκροτά. Το θάνατο ανθρώπου. Γιατί δεν μπορώ να καταλάβω αυτό το πράγμα.
0: Ναι, καλημέρα σας. Να πω κάτι επίκαιρο. Βγήκε και δικός μας πρωθυπουργός και οι θάλασσες δεν έχουν σύνορα. Δεν τους κάνουν κάθε τόσο τα κανάλια τι θα πει χωρικά, ύδατα και κάζους μπέλι. Να μην λέμε μόνο για τον πρόεδρο της Αμερικής που λέει δεν ξέρω λατινικά, θα μιλούσαμε τους Λατίνους. Και να πάμε τώρα στα δικά μου. Υπάρχουν και ανοιχτόμυαλοι επιστήμονες όπως είναι ο Μητσοκάκου, αλλά και δικοί μας. Σταύρος Παπαμαρινόπουλος, Γούδης Χρήστος, Θράξ Κοσμήτωρας, Χαράλαμπος Πυρίδης που μιλήσαν για τους επτάμενους δίσκους, η ομιλία του Χαράλαμπου Σπυρίδη 13/1/2020 στο Facebook υπάρχει μόνο. Και να δούμε τώρα το βιβλίο Ανοιχτή Ουρανή, κλειστά μυαλά μου. Το έκανε δώρο εμένα η Άννα Δρούζα που ήμουνα στην εκπομπή. Είναι το Νικ Ποπ. Αυτό ότι.
2: Ο Νικ Ποπ, ποιος είναι αυτός που έχει γίνει τραγούδι από τα κάτι αδέρφια του Μάνσον, πώς λεγότανε, που λέει Νικ Ποπ, παπ. Παπ, Νίκ, Ποπ, Παπ, Νίκ, αυτός είναι.
0: Είναι ο ουφολόγος ο Ιγκλέζος.
2: Άλλος είναι. Εγκλέζικο ήταν και αυτό. Νίκ, Ποπ, Παπ, Παπ, Νίκ, Ποπ.
0: Και τώρα ναι.
2: Τώρα ναι, δεν βγάζουμε άκρη.
0: Τώρα την αλήθεια.
2: Δεν μπορώ, δεν συμφωνούμε.
0: Όχι,
2: δεν έχουμε κοινές αναφορές. Έχουμε απόσταση, λυπάμαι, γεια.
9: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
10: Παραπολιτικά 90,1. Διαβάστε σήμερα στην απογευματινή. Αποζημιώσεις με διαδικασίες εξπρές στους πληγέντες. Στο 100% για πρώτη και δεύτερη κατοικία. Επιδότηση ενοικίου έως 500 ευρώ. Αναλυτικά τα μέτρα της κυβέρνησης. Ο διπορικός στα καμένα. Τουλάχιστον 111.000 στρέμματα στάχτη σε Αττική και Βιωτία. Πάνω από 1 τρισεκατομμύριο ο πλούτος των ελληνικών νοικοκυριών. Έρευνα για την πολυνοσηρότητα. 4 στους 10 με χρόνιο νόσημα. 6 στους 10 σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι. Παραπολιτικά 90,1.
9: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
11: Χαίρετε.
2: Χαίρετε.
11: Κύριος Αποστόλης.
2: Ναι, ναι.
11: Από Πάτρας έχω παρμένο.
2: Καλά είναι.
11: Αλλά δεν είμαι ο Πάρμα Βασίλης. Λοιπόν, θέλω να
2: έλα. Καλά που το πες, γιατί δεν είχα το μυαλό μου τι είσαι.
12: Α, την Πάτρας έχω παρμένο.
11: Τα ακούω δεκάδες χρόνια, αλλά ακούω και την εκπομπή που είναι πριν από σένα. Τώρα έχουμε 10 μέρες με αυτό το μπάχαλο της ΓΕΣΕ. Βγαίνουν ένα σωρό εκεί πέρα, μιλάνε όλοι από τη συμμορία του Παναγόπουλου. Δεν έχουμε ακούσει έναν άλλον, π.χ. από το Πάμε, να βγει να μιλήσει και αυτό. Τι θα γίνει, μπορεί να το μεταφέρει εκεί πέρα στους υπεύθυνους.
2: Εντάξει.
11: Ακούω εκεί πέρα την εκπομπή πριν από εσάς. Περιμένω να ακούσω κάποιον άλλο διαφορετική γνώμη.
2: Καλά, στην εκπομπή πριν από εμάς θα ακούς και τον Βορύδη να έχει πιάσει τα σίδη.
13: Α, πολύ σωστά.
2: Θα τον ακούς σε εμάς, όχι.
11: Μην έχουμε απαιτήσεις. Καλώς, εντάξει. Εγώ θα συνεχίσω να σας ακούω.
14: Γεια σου, Μούτρο, τι κάνεις.
2: Καλά.
14: Να σου πω, ο Παναγόπουλος, που έπαιρνε τα προγράμματα, τα κονδύλια. Για ψάξε να δεις με τι κινεί την καλόγρια την υπουργό. Για λίγο, για βρες το κολπάκι, τι κάνει.
2: Ποια από όλες τις υπουργούς που είναι καλόγριες, λες.
14: Τι εργασία, αυτή δεν είναι καλόγρια, τι είναι.
2: Α, δεν ξέρω.
15: Ακριβώς.
14: Για κοιτάξτε να δείτε. Κάτι μυρίζει μένα.
2: Α, έτσι από το μυαλό σου. Α, ωραία.
14: Είσαι μούτρος αυτά, εσύ.
2: Πάρε λάσπη έτσι χύμα. Ωραίο, μ' αρέσει, μπράβο.
14: Παθαίνω ρέψη, μα.
2: Μια χαρά, φυλακή κατευθείαν όλοι. Τέλειο.
14: Παθαίνω ρέψη, μα ακούω.
2: Α, ναι.
14: Μ' αρέσει, ρε φίλε, μ' αρέσει πολύ. Είσαι δυνατό, παιδί. Έχει φωνή σου, ρε φίλε.
2: Είμαι βασταγερός.
14: Μα συναρπάζει, ρε φίλε. Θέλω να γίνω φίλος σου, μπορώ.
2: Κάνε μου request.
16: Ναι, γεια σας, παραπολιτικά.
2: Ναι, ναι.
16: Ήθελα να σας πω, έλεγε προχθές ο Θήμιος.
2: Ναι.
16: Ο Αποστόλης.
2: Ναι, ναι.
16: Ναι, ωραία. Το Θήμιο τον βλέπουμε γιατί είμαι ηλιοπολίτησα κι εγώ και σε εκδηλώσεις διάφορες για τα 100 χρόνια του. Δεν είσαι ηλιοπολίτης πάντως.
2: Δεν είμαι.
16: Όχι.
2: Δεν λοιπόν, με αξίωσε.
16: Και προχθές έλεγε για μια βάρκα η οποία ήταν να πάμε στην Ταράτσα. Πηγαίνει αυτούς τους ανθρώπους, τους ξέρω, μάλλον ήξερα τον κύριο που είχε το. Δεν είναι κύριος γιατί έχει πεθάνει, γιατρός του είχε Κατσιλιούπολης χειρούργος. Είναι σκάφος, 11 μέτρα ήταν.
2: Να, έπρεπε τίποτα, τσέπη.
16: Κάτι να πληρώνει για τη βάρκα και αυτό τσαντίστηκε και το έβαλε στη Ταράτσα. Επειδή ήταν ψαράς όμως και ήταν και μανιάτης, την πήρε μετά, πλήρωσε 1.000 ευρώ για να κατεβάσει τη βάρκα να την πάρει μαζί του. Κάτω εδώ που ψάρευε στη Μάνη.
2: Τι μαζί του που πέθανε?
16: Όχι.
2: Α, είναι αυτό που λέμε δεν τα πάρει μαζί σου, αυτό τα πήρε.
16: Με τη γυναίκα του κάναμε παρέα και τη το είπε προθέσει και γελούσε.
2: Α, μάλιστα.
16: Και ρώτησε λεπτομέρειες λοιπόν και μου είπε.
2: Αφού έχει βγει η σύνταξη θα γελούσε τι θα έκανε. Τέλος πάντων.
13: Αποστόλη.
2: Έλα.
13: Γεια σου.
2: Γεια.
13: Σε πήρα για να παρακαλέσω το Θήμιο να πει 5 κουβέντες για τη μάχη της Μερίτσας. Μεθαύριο 12 του μηνός είναι 83 χρόνια. Φόρο τιμής σε αυτούς που σκοτώθηκαν, ας πει 5 κουβέντες. Μπορεί να ψάξει στο ίντερνετ και να βρει πληροφορίες και να πει πράγματα.
2: Λέγεται.
15: Τηλεφωνώ από το φαρμακείο. Θέλω απλώς να σας πω ότι τα φαρμακά σας είναι έτοιμα. Το γνωρίζετε, έτσι?
2: Όχι, δεν το ήξερα.
15: Ναι, είναι η συνταγή του φαρμάκου σας και ένα γνωστό λιπαντικό. Αυτή είναι η παραγγελία σας, σωστά?
2: Σωστά είναι. Απλά θα χρειαστώ, αν έχετε στόκ, κάποια παραπάνω λιπαντικά.
15: Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που μας ζητούν λιπαντικά. Είναι φυσιολογικό. Ναι. Έχετε δοκιμάσει ποτέ το τζέλ με θερμικό αποτέλεσμα?
2: Όχι, αλλά να, μια ευκαιρία. Μπορείτε να το βάλετε στη σακούλα.
15: Λοιπόν, κοιτάξτε, υπάρχουν πολλές επιλογές. Για σήμερα. Θέλετε να έρθετε στο φαρμακείο μια μέρα να σας δείξω ότι έχουμε?
2: Θα έρθω αν μου υποσχεθείτε ότι μπορεί να μου κάνετε πρακτική εφαρμογή.
15: Σας διαβεβαιώ ότι υπάρχει πριν και μετά τη χρήση αυτών των πικτωμάτων με τον σύντροφό σας. Όταν έρθετε στο φαρμακείο θα σας δώσω ένα δείγμα μόνο για να το δοκιμάσετε.
2: Δεν θα ήθελα. Θα ήθελα να το δοκιμάσουμε επί τόπου άμα γίνεται.
15: Πολύ καλό. Αλλά πρέπει
2: και
15: να.
2: Και το δικό σας δεν ήταν κακό.
15: Ζείτε στην εποχή του Μαθιουσάλα.
2: Βρε χιούμορ, καλά, ε. Χορτάσαμε, ευχαριστώ όμως.
15: Στο φαρμακείο μια μέρα.
2: Αμέ, ακού λέει.
15: Τι κάνετε?
2: Αχ, βρε, λιγωθήκαμε, να είστε καλά.
17: Καλή εβδομάδα, ο Μαρκόνη. Λοιπόν, να ξεκινήσω και λίγο και με το θέρμο εκεί με τις κεραίες. Να πω κάτι γίνεται με τις κεραίες. Μάλλον δεν ξέρω ποιες κεραίες τώρα. Ευχαριστώ που με ενημερώσανε. Και στη Χρυσοβίθα που θα πάνε να γίνει το καλύτερο που πρέπει επιστημονικά. Και να πάμε τώρα το κανάλι της Βουλής. Γιατί δεν αναμεταβιβάζει τα US Congress? Αν ήταν αναμεταβίβασε εσύ εδώ το Congress, ο Hearing UFO, ο Τραμπ αποκαλύπτηκε. Ξέρετε τι παθαίνω. Με βλέπουν οι άλλοι που ανεβάζω, ο Τραμπ αποκαλύπτει. Και μου λένε σ' αρέσει ο Τραμπ και με διαγράφει. Εγώ δεν προλαβαίνω να απαντήσω. Και όχι μόνο, με μπλοκάρωνε πολύ.
2: Απίστευτο.
17: Και έχει δημιουργήσει πολλοί Αμερικάνοι κιόλα, αντιπολίτευση. Αλλά ή εδώ Αχέπα, ή εδώ Αμερικάνοι, εδώ η πρεσβεία, πώς τη λένε, η κυρία Κίμπερλι, να πει τίποτα στο κανάλι της Βουλής των Ελλήνων. Να αναμεταδώσει τα όσα γίνονται στο Κογκρέσο. Είναι η Βουλή 52 μεγάλων πολιτιών σαν την Ελλάδα.
2: Α, για μίλα μου.
17: Του πλανητάρχη και τη γερουσία ανθρώπιων, Μπούρλισον ο ίδιο. Τη γερουσία είδε UFO και εξωγήινο.
2: Ο Μπούρλισον.
17: Έχουν πολιτείε, υπόγειε.
2: Δεν μα είχαν πει για τον Μπούρλισον. Τώρα μαθαίνουμε τον Μπούρλισον.
17: Έχουν πολιτείε ολόκληρε και εξωγήινε.
2: Το έλεγε το τραγούδι.
17: Υπόγειε και διασκεδάζουν κανονικά, λέει, καλύτερα από εμά. Και δεν του φέρνουν εδώ να του πάμε στον Ιερώνυμο όλε τι παλιέ εκκλησίε ή να πάνε και στον Κυπριανό και στο παλιό ημερολόγιο. Μη μου του φάνε άλλοι. Έχουν όχι μόνο βάσει, λέει. Κάνουν ζωάρα.
2: Να.
17: Τώρα τα βγάζουν άκυρα όλα τα παιχνίδια. Παρουσιάζουν και έναν εξωγήινο. Πάει full to full να τα αποκαλύψει ο Τραμπ. Φοβάται ότι θα το τα αποκαλύψουν οι Κινέζοι πρώτα.
2: Και πάει να τα προλάβει.
17: Και να προλάβει κάτι, να κάνουν και κάτι οι εδώ Ελληνοαμερικανές ενώσεις. Το κανάλι έχει και περιοδικό της Βουλής. Και δεν τα μεταφέρουν και γραφτά και αναμεταδίδουν κάποιες ώρες απευθείας από το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών.
2: Έχει εσύ τον ταλκά σου όμως, μ' αρέσει.
17: Εδώ δεν έχουν τίποτα, ναι.
2: Το καταλαβαίνω, ναι. Λοιπόν, έλα, γεια.
18: Απόστολε,
2: έλα.
18: Θέλω να πω κάτι όσο αφορά, επειδή δούλευα σε μια εταιρεία ως χειριστής μηχανημάτων ανύψωσης, για να μου κόψουν από τα χρήματα, βάλανε τη γιατρό της εταιρείας να δηλώσει, χωρίς να με έχει εξετάσει, ότι έχω πρόβλημα με ζάχαρο, με τέτοια πράγματα.
2: Άμα θες παραπάνω χρήματα, σίγουρα έχεις πρόβλημα.
18: Όχι, εγώ ήθελα να δουλέψω και τη βραδινή βάρδια.
2: Να το. Και... αυτό και τι μου λες ότι δεν έχεις πρόβλημα, ή θέλεις να δουλέψεις βραδιάτικα και δεν έχεις πρόβλημα, πρόβλημα έχεις. Απλά όχι ζαχάρου.
18: Α, ναι. Οικονομικό πρόβλημα, ναι. Ζαχάρου, όχι. Τέλος πάντων, και επειδή το κυνήγησα μέσω της προτεραιότητας εργασίας και όλα αυτά, φτάσαμε στο σημείο να μην δέχεται τις εξετάσεις που είχα κάνει από γιατρούς του δημοσίου, ούτε τις εξετάσεις που είχα κάνει από νοσοκομείο που τις είχα πάει από καρδιολόγο και από παθολόγο. Ήσχε η δική της απόφαση που την είχε βγάλει με το μάτι, χωρίς να κάνει ούτε μία εξέταση.
2: Να το, σύγχρονη ιατρική. Δεν τα δεχόμαστε και καθόμαστε κολλημένοι να δω που θα μας βγάλει αυτό.
18: Τέλος πάντων.
2: Ωραία πράγματα. Ναι. Όμορφα, αγγελικά πλασμένα.
18: Ναι, όταν πήγα εγώ στο μεταξύ τα χαρτιά της από τα νοσοκομεία, μου είπαν ότι εντάξει, τώρα δηλαδή δεν χρειάζονται, γιατί τελείωσε η φούρια της δουλειάς. Και θα χρειαστούμε άλλο τις υπηρεσίες σου.
2: Συμφωνώ κι εγώ. Καλά σου είπαν. Έπρεπε να ζητήσουν και μια αποζημίωση, κατά τη γνώμη μου, αλλά τέλος πάντων.
18: Κοίτα, αυτή τη στιγμή μέσω της υποθέτης εργασίας εκκρεμεί να τους πάω στα δικαστήρια.
2: Εσύ να δώσεις αποζημίωση.
18: Καλά, είναι και αυτό είναι μια λύση. Γιατί η εταιρεία έπαθε ψυχολογική ζημιά.
2: Όχι, τι έπαθε.
19: Με έχει τρακάρει ένα βλάκα, έχει μπει ένα μέτρο από τη μεριά μου τέλο πάντων και έχει κάνει αρνητική δήλωση. Και
2: τώρα.
19: Πριν δύο χρόνια. Α. Λέω στην ασφαλιστική εταιρεία, μιλάω για το ναυάγιο στοιχείο, τη δολοφονία.
2: Ναι.
19: Και λέω, συγγνώμη, λέω, έκανα αρνητική δήλωση, λέω φωτογραφίε, σα έδειξε. Μου λέει όχι. Λέω να σα στείλω 5-6 φωτογραφίε που έχω εγώ να δείτε. Μόλι είδαν τι φωτογραφίε μου λέει περάστε δύο μέρε να πάρετε τα λεφτά. Λοιπόν, αυτό για τον καπετάνιο.
2: Μωρέ, δεν δουλεύουν οι κάμερε, θα είχαμε κι εμεί υλικό, αλλά να.
19: Ναι, μω, εντάξει, τώρα αυτά για του νεοδημοκράτε είναι.
2: Και οι φωτογραφίε που δείξανε και τα πλάνα ήταν αυτέ που τραβήξαν οι ίδιοι.
19: Εντάξει, πάντω η πραγματική ζωή, άμα είσαι έξω στο πεζοδρόμιο, τα καταλαβαίνει αυτά αμέσω.
2: Τώρα να, δεν μιλάμε για την πραγματική ζωή, τώρα μιλάμε για τη ζωή που πρέπει να κουκουλωθεί.
19: Φανταστική. Ναι. Λοιπόν, αυτό. Να σου πω κάτι τώρα. Κασελάκη, Χαρίτση, Βαρουφάκη. Ποιο άλλο είναι μικρό,
2: Τσίπρα. Τσίπρα.
19: Φάμελο.
2: Τσίπρα.
20: Μην πιστεύετε τι Κασάνδρε. Είμαστε ήδη μπροστά.
19: Λοιπόν, παιδιά, δουλίτσα δεν γίνεται. Εντάξει, τώρα ακόμα και αρχίζει για χαρτοπόλεμο. Λοιπόν, αφήστε τι μαλακίε, ελάτε στο Μαντρί να ρίξουμε το Μητσοτάκι και αφήστε τώρα τι παπάρκε. Εννοείται ότι θέλω μέσα και τον Κουτσούμπα, έτσι δεν το συζητάω.
2: Τη ζωή.
19: Και ο Κουτσούμπα, εντάξει. Α, ναι, και τη ζωή, γιατί όχι.
2: Δεν είπε τη ζωή.
19: Εννοείται.
21: Έχοντα πάρει μια εικόνα από το πρόγραμμά μα, μπορώ να κάνω upload θαυμασμό.
2: Να σε ρωτήσω λίγο κάτι. Δεν θα κόλλαγε τώρα. Αφήνει πολλού απ' έξω. Γιατί Καριστιανού, Βελόπουλο, Λατινοπούλου, αυτοί γιατί να μην χωράνε σε αυτό το συνοθήλευμα.
19: Ρε μαλάκα, σου ξαναείπα. Θέλω κάποιον να ρίξει το Μητσοτάκι. Α είναι και ο Βελόπουλο. Δεν με ενδιαφέρει. Σου μιλάω ειλικρινά. Αλλά να ξεφύγουμε από τη θεωρία, γιατί είσαστε στη θεωρία 50 χρόνια και να δούμε στην πράξη.
2: Και άμα τον ρίξουν οι προσευχέ, να δοκιμάσουμε κι αυτό.
19: Και σε ευχέ, ρε μαλάκα.
22: Έλα, Αποστολή μου.
2: Έλα.
22: Λοιπόν, το σκέφτηκα ψύχρεμα και θα σταματήσω κάθε κριτική και κάθε πόλεμο στην κυρία Καριστιανού. Συμφωνώ με αυτό που κάνει. Ναι, άκου τώρα πώς το σκέφτομαι. Γιατί αν τυχόν η κυρία Καριστιανού απευθυνόταν στους άθεους, στους δημοκρατικούς, στους προοδευτικούς ανθρώπους, αυτούς που δεν θέλουν να σκοτώνονται οι μετανάστες, θα απευθυνόταν σε ένα 20% σε αυτό το γηδότοπο και θα μας έκανε ζημιά. Ενώ τώρα με τη ρητορική τη απευθύνεται στους μισαλόδοξους, στους ρατσιστές, στους θρησκόληπτους, αυτούς που είναι κατά των αμβλώσεων, απευθύνεται στο 80% του πληθυσμού. Και θα κόψει ψήφους από το Μητσοτάκι. Έχει βάσει αυτό που λέω.
2: Α, είναι δόλιο, λες, σχέδιό της. Μήπως είναι καταπιεσμένη αριστερή και τα κάνει.
22: Στο 80% του πληθυσμού και θα κόψει ψήφους από το Μητσοτάκι. Έχει βάσει αυτό που λέω.
2: Α, είναι δόλιο, λες, σχέδιό της. Μήπως είναι καταπιεσμένη.

0: Πόντι. Άμα το ψάξεις έτσι τι γίνεται στα social, το κομμάτι του πληθυσμού το οποίο απευθύνεται με τα καλύτερα στους πρόσφυγες είναι αυτοί που τα περάσαν το 22.
1: Δεν μου λες ο Δανοκουλούμαλος είναι στη Δανία.
2: Ναι.
1: Δεν έχει πάει Κούβα και τέτοια να μας δώσει το παράδειγμα.
2: Δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, Δανοκουλούμαλε, αν έρθεις σε Ελλάδα, έρχομαι να σε πάρω από το αεροδρόμιο Τζάμπα με μία προϋπόθεση. Θα έρθει μαζί και ο Αποστόλης.
2: Οχ. Εντάξει, τι φταίω.
1: Τα τρία μας. Εντάξει, επίσημη πρόταση υπογεγραμμένη.
2: Τρία πια και ένα τσόνι που λέμε.
1: Τι πράγμα?
2: Ένα τσόνι πρέπει να βρούμε για να μην είμαστε μόνο τρία.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν, έλα γιατί θα είναι οι πελάτες. Λοιπόν, γεια.
2: Να μην ακούσουν τι άνθρωπος είσαι, γιατί κρίμα είναι.
1: Είναι απ' έξω, δεν ακούνε.
3: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Τρελέ μου.
2: Έλα.
1: Ζούμε σε μια χώρα, ρε μαλάκα, που έχουν μαζευτεί εκείνοι οι δημοκράτες, έχουν ταΐσει κόσμο και κοσμάκι από την πίσω πόρτα, έχουν κάνει τους πράσινους μπλε, την Κρήτη μπλε κτλ. Έχουν τα μέσα όλα. Τα μέσα χρωστάνε ούτε αυτοί ξέρουν πόσα εκατομμύρια και το έχουν σπάσει το χρέος σε 27.000 δόσεις και μένουν στις βίλες τους. Και αυτό είναι φυσιολογικό, ρε μαλάκα. Είναι μια χαρά. Όλοι όσοι υπόλοιποι κράζουν, όλη η Ευρώπη μας έχει στα κάγκελα, ακόμα και για τα πρόβατα. Τώρα που βγήκε ότι η Ελλάδα για ένα περίεργο λόγο δεν ήθελε να τα κάνει εμβόλια, προτίμησε να τα σκοτώσει. Γιατί πώς θα τα κάνει εμβόλια, ρε μαλάκα, που είχαν δηλώσει 15 εκατομμύρια πρόβατα και είχαν 5. Πόσα εμβόλια, δεν είχαμε και τόσα εμβόλια.
2: Είχαμε κάτι περισεβάμενα επί Αβραμόπουλου που είχαν, αλλά τέλος πάντων, ναι, άλλα αυτά.
1: Και αυτό είναι το φυσιολογικό. Και όταν θα βγει, ξέρω εγώ, ο Αβραμίδης ή ο κάθε ένας, έτσι θέλω να προστατευτεί τη χώρα, ρε μαλάκα. Είναι λογικό αυτό το πράγμα, δηλαδή.
3: Το μόνο που τους νοιάζει είναι να πέσει ο Μητσοτάκης, να πέσει η κυβέρνηση.
4: Ερωτήματα
3: επιθυμούν. Κύριε Στάθη, την αποσταθεροποίηση της χώρας.
1: Τι είναι αυτή, ρε φίλε.
2: Ναι, γιατί δεν θέλουνε. Έλα τώρα, τα πουτινάκια όλα δεν τα ξέρουμε.
1: Εσύ τώρα που θα κάνει, λέει, ο Μπούλης, αυτός ο Μπαρινάκης, και τι θα κάνει, λέει, για την παραπληροφόρηση, θα κάνει. Στάθη, τώρα που λέει ο Θήμιος, φαντάζομαι θα είσαι καλεσμένος, θα συμμετέχεις με την Τζόλια Μπάν.
2: Εννοείται, γιατί πρέπει να τοποθετηθούμε.
1: Δηλαδή, πρώτον δεν υπάρχει εδώ, θα κάνει Νέα Δημοκρατία συνέδριο για τα περιπληροφόρηση και να μην υπάρχει περισσότερη σάτυρα. Όλοι πρέπει να μαζευτείτε του χώρου, δεν γίνεται, αυτό είναι από μόνο του σάτυρα.
2: Είναι από μόνο του, αλλά εκεί βλέπεις ότι περισσεύουμε εμείς.
1: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Εντάξει, και εσένα έτσι όπως σε βλέπω, έτσι όπως τα λες, μάλλον του χρόνου βλέπω να στέλνεις τα κείμενα σε καμιά υπηρεσία σαν τη λογοκρισία παλιά και να γυρίζει πίσω και να δούμε.
2: Κοίτα, δεν τα στέλνω, όμως η υπηρεσία ακούει και κρίνει αναλόγως.
1: Τώρα θα τα στέλνεις. Πριν θα σου λέει βγάλε αυτό, άλλαξε αυτό.
2: Ναι, ναι,
1: τέτοια.
2: Ναι, ναι.
1: Θα θυμηθούμε τα παλιά.
2: Τα ξέρουμε, μωρέ, δεν τα ξέρουμε. Το. Δεν πάνε να κάνουν ό,τι θέλουν.
1: Και εν τω μεταξύ, ρε μαλάκα.
2: Εφήμερη είναι, εφήμερη.
1: Είναι τόσο φλόρι, τόσο για τον Μπούτσο που άμα γίνει καναντού και άμα ξυπνήσει αυτός ο κόσμος, αυτούς μαλάκα τους πνίγει σε λεκάνη. Ούτε πηγάδι δεν χρειάζεται.
5: Χατζη Στεφάνογλου εδώ. Όποιος ξέρει, ξέρει.
6: Είμαι πολύ πατριώτης, αγαπώ τον τόπο μου. Αγαπώ όλους τους ανθρώπους, θα ήθελα να το ξέρουν αυτό. Εκτός αν και αν δεν είναι Έλληνας. Οπότε τους αγαπώ, αλλά συγχωρείς. Να είστε καλά, έχει εκεί χώρο.
5: Αυτός ο Αβραμίδης τι τσουτσέκι είναι εκεί τώρα και ρωτάει. Δεν κατάλαβα. Δεν του αρέσουν οι απαντήσεις, δηλαδή του κυβερνικού προσώπου.
7: Δεν έχετε το λόγο. Δεν
8: για
7: έχετε το
8: απλή.
7: Λόγο. Καμία απειλή. Δεν υπάρχει, κύριε μου. Δεν έχετε το λόγο.
5: Και αυτό είναι κυβερνικό εκπρόσωπο. Εκπροσωπεί την κυβέρνηση. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή, αμφισβητούμε την κυβέρνηση.
2: Όχι, και εγώ έχω τις ενστάσεις μου σε αυτό το θέμα τώρα. Δηλαδή, φαίνεται ένας σοβαρός κύριος και αμέσως να τον αμφισβητήσουμε. Γιατί?
5: Φυσικά. Ένα αυτό. Δεύτερο θέμα. Τι γίνεται, Αποστολάκο,
2: κάνουμε
5: Αντάρτικο.
2: Γιατί?
5: Λόγω δουλειάς ακούω την εκπομπή από το YouTube που
2: ναι.
5: Είχα καιρό, Ελληνοφρένια, Net και τα λοιπά, θυμάμαι πώς λέγεται το κανάλι. Ξαφνικά μου έρχεται Αποστόλη Βαρβαγιάννης, λέει ειδοποίηση. Τι είναι αυτό?
2: Οπα.
5: Ίδια εκπομπή. Τι είναι, ετοιμάζουμε να την κάνουμε σιγά σιγά?
2: Όχι, αλλά θα έλεγα rebranding, όπως ο Αλέξης που είναι της μόδας τώρα, ξέρεις.
9: Να αρματώσουμε ξανά το πλοίο για νέα ταξίδια.
5: Αλήθεια, γιατί αυτό, υπάρχει θέμα, τίποτα?
2: Όχι, παιδί μου, απλά το ανεβάζουμε από όλες τις πλατφόρμες που έχουμε.
5: Εντάξει, καλά κάνεις.
10: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα.
10: Έλα, νορβηγό κουνούμε όλα εδώ πέρα.
2: Έλα μου.
10: Κάτι είπε ο Θήμιος για το Μαρινάκι που θα κάνει ένα σεμινάριο για την παραπληροφόρηση.
2: Ναι, ναι, ραφτείτε, θα πάμε.
10: Ναι, δεν κατάλαβε καλά ο Θήμιος. Δεν είναι ότι να μας πει πώς να προφυλαχτούμε, είναι να μας πει πώς θα το κάνουμε.
2: Αυτό, ναι, ναι, πρέπει να διευκρινιστεί. Είναι αλήθεια.
10: Ναι, γιατί αυτή είναι η master, master of disaster της παραπληροφόρησης.
2: Αυτό ισχύει.
11: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα.
11: Ναυτικός είμαι. Λοιπόν, επειδή πολλοί αναρωτιούνται γιατί δεν πάνε καράβια στην Κούβα να ανφοδιάσουν, που δεν θα είναι, ξέρω εγώ, αμερικάνικα ή οτιδήποτε. Αφού το εμπάργκο το κάνει μόνο η Αμερική, γιατί δεν πάνε άλλα καράβια? Λοιπόν, θα σου πω κάποιες πληροφορίες. Υπάρχουν εταιρείες οι οποίες φτιάχνουν οπλικά συστήματα και έχουν και αυτοματισμούς πλοίων. Αυτές οι εταιρείες, αν πάει καράβι που έχει τέτοιου είδους αυτοματισμό στο πλοίο, που είναι η καρδιά του πλοίου, έτσι, χωρίς αυτό το πλοίο νεκρώνει. Εάν τυχόν και πάει στην Κούβα, χάνει για 3 ή 5 χρόνια ανάλογα το πόσο ετών είναι το πλοίο, χάνει την τεχνική υποστήριξη για αυτό το ζήτημα, για τον αυτοματισμό του πλοίου. Οπότε, με άλλα λόγια, και να θέλαν κάποιοι εφοπλιστές, λέμε τώρα, να σπάσουν το εμπάργκο εκεί, αν χάσουν το πλοίο τους για 2-3 χρόνια, είναι μεγάλη ζημιά. Βέβαια, σε άλλα εμπάργκο αυτό δεν ισχύει. Αυτό ισχύει μόνο στην Κούβα. Πληροφορία πολύ καλή.
2: Καλή.
11: Έχετε την υπόψη σας. Ένας λόγος λοιπόν που δεν μπορεί να σπάσει το εμπάργκο είναι και αυτός. Ένας από τους πολλούς λόγους. Ο άλλος είναι ότι είναι με την αγκαλιά των ΗΠΑ. Στην ουσία δεν πρόκειται για εμπάργκο, αλλά για αποκλεισμό. εντελώς. Το άλλο που θέλω να πω είναι το εξής. Δεν μου λες, ο Πλεύρης έδωσε πυρ και πήγε βάρκα πάνω στους πρόσφυγες. Ο Γέρος Πλεύρη.
2: Ο Γέρος λες να ήταν αυτό που ήθελε να είναι στο εκτελεστικό απόσπασμα.
4: Επικεφαλής εκτελεστικού αποσπάσματος. Να λέω πυρ.
8: Λες πυρ που.
4: Πρέπει να εκτελεστεί κόσμος.
2: Δεν ξέρω, θα μπορούσε όμως. Ο γιος του είναι υπουργός, μπορεί να είχε πάρει τα κλειδιά για λίγο να μπει και μέσα, ξέρω εγώ.
11: Επειδή λοιπόν ως ναυτικός έχω πολλούς συναδέλφους χιώτες. Ένας λοιπόν συνάδελφος χιώτης μου είπε ότι γνωρίζει τον μηχανικό του σκάφους και του είπε ο μηχανικός του σκάφους ότι δεν πήγαν επίτηδες, αλλά είχαν τον προβολέα φραμμένο προς τη στεριά. Φεύγοντας λοιπόν, δεν τους είδαν και έπεσαν πάνω τους. Και λέω, Οκ, εντάξει, η ένστασή μου είναι γιατί δεν λένε την αλήθεια. Τότε, αν ισχύει κάτι τέτοιο, είναι ναυτικό ατύχημα, δεν παίζει τίποτα.
2: Γιατί είναι καχύποπτοι όλοι οι υπόλοιποι και θα πέσουν να τους φάνε, γι' αυτό.
11: Ναι,
2: άντε, μετά να αποδείξουν ότι δεν είσαι ελέφαντας. Αυτά δεν μπορούν.
11: Ναι, αυτά θα μπορούσα να τα αποδείξει αν ήταν ανοιχτή κάμερα, βέβαια.
2: Αυτά, εντάξει. Να, βλέπεις.
11: Αυτά δεν μπορώ.
2: Αυτά δεν μπορώ κι εγώ.
12: Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα.
12: Το τρανζιστοράκι μου το έχω συντροφιά.
2: Ωραία.
12: Ο δημοσιογράφος απάνω σε μία φράση, ακόμα και σε μία λέξη, χτίζει μία πολυκατοικία.
2: Μάλιστα.
12: Με λόγια όμως. Όχι, με πληθυσμό δεν με ενδιαφέρει, με λόγια. Είναι η παρηγοριά μου. Το παίρνω και σκοπτικά, αλλά και κάπως σοβαρά. Όταν παρακολουθείς τις ειδήσεις, έχει διπλή ανάγνωση. Το καλαμπούρι και η σοβαρότητα. Ανάλογα με το άτομο. Εκείνο όμως που απασχολεί. Είναι ότι όταν ακούω εγώ από το ραδιόφωνο αυτά που λέμε τώρα, δεν μπορώ να αναγνωρίσω τη φωνή μου.
2: Μεγάλο πρόβλημα αυτό.
12: Όχι προσωπικό, όχι, πρόσεξε το. Μήπως επειδή τη φωνή, αυτός που την εκφωνεί, δεν την ακούει. Δεν την ακούει με το ηχόχρωμα.
2: Ναι, κατάλαβα, ναι. Με τι, με το εικονόχρωμα, με το ηχόχρωμα.
12: Με το ναι. Το εικονόχρωμα είμαι μακριά, δόξα το Θεό.
2: Δεν το ξέρω, ναι, δεν είναι κοντά.
12: Είμαι από το Παλαβονήσι.
2: Κάτι κατάλαβα και χωρίς να το πείτε.
12: Ναι, όπως ξέρεις, βορειοδυτικά τσόντα πάνω.
2: Απέναντι από την Αλβανία, αυτό που λέμε.
12: Ακριβώς, είμαι και όχι απέναντι από την Αλβανία. Ρόδα, Χαράβδη, Κασιόπη. Αν το έχει επισκεφτεί το βόρειο συγκρότημα. Πάντως είσαστε αξιέπαινοι. Μου αρέσει επειδή πλησιάζεται το Καλαμίτσι, το Γιάννη.
2: Εκεί που είναι σήμερα, εννοεί το Καλαμίτσι ή όχι.
12: Κοιτάξτε, εκεί που είναι ο Καλαμίτσι σήμερα, εν πάση περιπτώσει, η ανάμνηση μένει μόνο γιατί έχουμε γίνει όλοι σκόνη.
2: Άρα προς τα εκεί πλησιάζουμε, κατάλαβα, ωραίο, αισιόδοξο.
12: Εγώ πλησιάζω γιατί διανύω τα 87 μου χρόνια.
2: Να, τζόβενο.
12: Και τη δεκαετία του 50. Το προσκέφαλό μου ήταν δίπλα στην μπλε μουσική, τη φιλαρμονική εκεί.
2: Μάλιστα.
12: Δίπλα στο καντούνι αυτό.
2: Μάλιστα.
12: Είχα δίπλα στο προσκέφαλο. Στο πρώτο σκαλοπάτι, ο Νικόλας Ντεβέκια.
2: Έλα.
13: Δύο πράγματα έχω, δύο θέματα. Λοιπόν, ένα είναι διάγγελμα προς τον αγαπημένο μου, τον Στεφανάκο μου. Στεφανάκο μου, κοίταξε να δεις. Πέρασανε δύο χρόνια. Στο φωνάζω εγώ, δεν ήθελε να μ' ακούσεις. Αμερικανάκος ήσουν κακομοίρης, σε ξεγελάσαν τα σιριζολέθια, πήγες από εκεί, τώρα αλλάζεις όνομα αυτά. Ρε Χαζοβιόλη. Τράβαρε στον πρόεδρο να σε κάνει Υπουργείο Οικονομικών. Εκεί ανήκεις, εκεί ανήκες, εκεί θα ανήκεις. Είσαι για Μητσοτάκη. Παρότι με τον Κυρανάκη τώρα έχει κάνει μαλακία, αλλά θα το καταλάβει. Τράβα αγοράκι μου στο Μητσοτάκη να κάνω και εκπομπή με τον Αποστόλη που το έχει υποσχεθεί ο Νέαρ και θα τον πηδήξω κανονικά, έτσι και δεν το κάνουμε.
2: Θα το κάνουμε. Αν πάει, θα το κάνουμε.
13: Αλλά είναι δεδομένο ότι θα πάει.
2: Δεν βάζει μυαλό, μωρέ, εγκολλημένος τώρα, του έχουν πει θα είσαι αριστερός.
14: Δεν πρόκειται να απολογηθώ για την επιλογή μου να αισθάνομαι και να δρώω σαν αριστερός.
13: Είναι δεδομένο. Γι' αυτό γίνονται όλα αυτά. Πάει σιγά σιγά η πολιτική. Δεν είναι από τη μια μέρα την άλλη.
2: Α, τι θες να πεις, ότι πάει όταν οριμάζουν οι συνθήκες.
13: Ναι, ρε φίλε, πάει.
2: Α, να το.
13: Αυτό με το που ήρθε η Ελλάδα το κατάλαβε. Έκανε διάφορα αυτά, γάμους, ξέρω εγώ, να δείξει τον προχωρημένο κλπ. Έπρεπε την πρώτη μέρα, αγοράκι μου, να πάει εκεί που ανήκει. Εκεί ανήκει, δε θα δε.
15: Μαλάκα, τι κολλητοί είμαστε. Κανόνισε να παίρνω δουλίτσες εγώ να πηγαίνω στο αεροδρόμιο λιμάνι. Θα παίρνεις και εσύ την προμήθειά σου.
2: Πόσο?
15: Εκεί, στον όμιλο. Θα σου δώσω, ρε παιδί μου, θα σου παίρνεις ένα 20%.
2: Α.
15: Να σου πω κάτι, Αποστολή, επειδή ακούω αυτή τη διαφήμιση. Ρε φίλε, 92 νοσοκομεία ανακαίνιση και 156 κέντρα υγείας. Ωρε φίλε, φάγαν από τα τούβλα, φάγαν από τα τσιμέντα.
16: Φάγαν από τους τοίχους, φάγαν από τις σωλήνες, φάγαν από τα κεραμίδια, φάγαν από τα κουφώματα, φάγαν από τα τσιμέντα, φάγαν από τα πατώματα. Φάγανε.
15: Εγώ μόλις άκουσα αυτή τη διαφήμιση, δεν ξέρω αν είμαι ανώμαλος, το μυαλό μου πήγε εκεί στην προμήθεια. Συγγνώμη, αλλά το μυαλό μου πήγε μόνο εκεί.
2: Είσαι και ανώμαλος όμως, τέλος πάντων. Εντάξει.
15: Ναι, πάντως όταν δίνεις δουλειές, παίρνεις και προμήθεια. Αυτό είναι νόμος της αγοράς.
8: Έλα, σε έχω πάρει 40 φορές.
2: Έλα, μωρέ, μην κρινιάζεις. Τι θες?
8: Δεν κρινιάζω. Τρέχω από το πρωί. Λοιπόν, κουμανολόγος, υπενθύμηση. Απόψε Τετάρτη στις 7 η ώρα στο Ilion Plus στη Βικτόρια, εκδήλωση στα πλαίσια του έτους Φιντέλ. 100 χρόνια από τη γέννησή του, 10 χρόνια από το θάνατό του. Κατάσταση στην Κούφα είναι ζορισμένη πολύ. Ο Τραμπ του έχει ζορίσει από όλες τις μπάντες. Έκλεισε και το Μαδούρο εκεί πέρα τώρα πριν από ένα μήνα και θέλει βοήθεια η κατάσταση. Λοιπόν, κάνε τα κουμάντα σου.
2: 7 η ώρα.
8: Να σειρεύσει ο λαός. 7 η ώρα στο Ilion Plus.
2: Πόση ώρα διαρκεί?
8: Σήμερα Τετάρτη. Πόση ώρα διαρκεί η συζήτηση, η εκδήλωση?
2: Ναι.
8: Αφού έχει ώρα να σου πω, λοιπόν, θα έχει βιβλιοπαρουσίαση, ένα βιβλίο.
2: Όχι,
8: με...
2: όχι, έκανα μια πολύ συγκεκριμένη μετά... ερώτηση.
8: Τρεις ώρες, τρεις με τρεις ή μισή ώρες. Μετά θα έχει Latin μουσική, χορό, ποτέ θέλει ο καθένας. Και πήγα.
2: Όχι, το τρεις ώρες δεν με βολεύει. Ωραία, 7 η ώρα αυτό, οκ. Okay. 9 η ώρα ξεκινάμε στο Σταυρό του Νότου, ο Πεκεμπλέ. Παράσταση.
8: Εντάξει,
2: λοιπόν, τα προλαβαίνετε και τα δύο.
8: Εντάξει, θα προσπαθήσουμε να το συνδυάσουμε.
2: Με καλεσμένο το Δημήτρη Χριστοφορίδη, κρατήσεις ticketservices.gr.
8: Εντάξει, λοιπόν, ο καθένας τα δικά του.
17: Το μεταναστευτικό είναι μείζον θέμα, αλλά σε πρώτη φάση θα κάνουμε το νόμο που έχουν οι Κινέζοι. Όποιος μπει στη χώρα μας από όποια σύνορα και η θάλασσα έχει σύνορα,
2: ναι,
17: θα μπαίνει ως κατάσκοπος φυλακή αιώνια.
2: Να.
17: Και θα δουν πότε θα αποφασίσουν.
2: Ναι, εδώ είμαστε.
17: Ένα
2: ναι,
17: νόμο τέτοιο. Βέβαια το πρόβλημα τώρα να το δούμε με ανοιχτά μάτια είναι γενικό. Πού είναι ο Αραβικός Σύνδεσμος, πού είναι ο ΙΕ, πού είναι το.
2: Πού είναι το Μήλο σήμερα,
18: πού είναι το Μήλο σήμερα,
2: πού είναι το Ακτινίδιο σήμερα,
18: πού είναι το Πορτοκαλί σήμερα.
2: Το Φαγκρί. Πάμε τώρα και στο Φαγκρί.
18: Υπάρχει πράγματι το Φαγκρί.
2: Πού είναι όλα αυτά, αθάνατος κουλούρης, άστο τώρα. Δεν το ξεπερνάς. Λοιπόν, έλα, γεια.
19: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
20: Παραπολιτικά 90,1. Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
21: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. Motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
20: Motorone.gr. Μπες τώρα και δες. Παραπολιτικά 90,1.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
22: Καλησπέρα, Αποστόλη.
2: Καλησπέρα, φίλε.
22: Την καλησπέρα από εσένα και στο Θύμιο. Πολύ ωραία τα σχόλιά του για σήμερα. Θέλω και εγώ να κάνω δύο σχόλια. Ένα για τον Κυρανάκη, ότι είναι ένα ανεκδίκητο βλάκα.
2: Σα παρακαλώ, κύριε, δεν έχει δώσει δικαιώματα.
22: Ναι, δεν έχει δώσει, τα παίρνω μόνο μου εγώ.
23: Αγαπητοί φίλοι ταξιτζίδε, αυτά συμβαίνουν όταν βάζετε το κουκουέ να σα εκπροσωπήσει.
22: Και δεύτερον, έναν για αυτό το γυμναστηριακό. Ήθελα να ξέρω.
2: Μην αρχίζει μπιφ καινούριο, κάνε μπιφ με τον Κυρανάκη, άμα θε. Α, το γυμναστηριακό ήσυχο.
22: Αντάξω να αφήνω και το γυμναστηριακό. Αυτό εντάξει για τον Κυρανάκη. Γεια σου, Αποστόλη.
2: Α, ωραία, μ' ακούς. Χαίρομαι, μπράβο. Έτσι.
24: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
24: Καταρχήν τα συλληπιτήριά μου στις οικογένειες των γυναικών οι οποίες δολοφονήθηκαν στο συγκεκριμένο ατύχημα. Αυτά προέρχονται από τη συμπεριφορά του συνόλου του πολιτικού συστήματος της χώρας. Έφτασε το πολιτικό σύστημα της χώρας στην Ελλάδα και τους Έλληνες σε αυτό το σημείο που τους έφτασε. Και το ελληνικό πολιτικό σύστημα ισχυρίζεται το ότι αυτά είναι απότοκα των μνημονίων τα οποία ψηφίστηκαν και εγκρίθηκαν από την Ελληνική Βουλή. Σας ενημερώνω λοιπόν και σας λέω και είμαι στη διάθεσή σας όποια στιγμή θέλετε ότι το πρώτο μνημόνιο, το οποίο είναι η βάση όλων των υπολείπων και το οποίο έπρεπε να συνυπογράψουν τρία άτομα εντός εισαγωγικών, από την Ελλάδα ο διοικητής Τράπεζας Ελλάδος, από την Ευρώπη ο διοικητής Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Και σας ρωτάω και ρωτάω και τους ακροατές που σας ακούνε. Εάν ένας από τους τρεις δεν έχει υπογράψει το πρώτο μνημόνιο, το οποίο επαναλαμβάνω είναι η βάση των δεινών της χώρας. Εάν ένας από τους τρεις δεν το έχει υπογράψει, το μνημόνιο ισχύει. Σας λέω λοιπόν ότι ένας από τους τρεις, το πρώτο μνημόνιο, τη βάση δηλαδή όλων των υπολείπων, δεν την έχει υπογράψει. Άρα, ό,τι έχει γίνει από το πρώτο μνημόνιο και μετά είναι όλα άκυρα και το σύνολο του πολιτικού συστήματος πρέπει να πάει μέσα.
2: Ρε, μας κοροϊδεύεις. Άκυρα ξάκυρα, τα ζήσαμε, δεν τα ζήσαμε. Δεν αυτοκτόνησε ο κόσμος, δεν πείνασε κόσμος, δεν καταστράφηκε κόσμος. Άκυρα ξάκυρα, δηλαδή να ακούσω κι εγώ μαλακίες, αλλά να έχει ένα όριο.
24: Περιμένετε, είναι άκυρα.
2: Ωραία, είναι άκυρα. Κοίτα, ρε, παιδί μου, είναι άκυρα, ε. Αντού.
24: Όχι, δεν είναι έτσι και μην το πάτε εκεί στο ειρωνικό.
2: Μα πού να το πάω τώρα, είναι δυνατόν.
24: Θα έπρεπε λοιπόν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να ενημερώσουν τον κόσμο για το τι πραγματικά συμβαίνει.
2: Δεν τα λένε όμως αυτά ότι είναι άκυρο. Τελείωσε.
25: Τελείωσε.
24: Ορίστε.
2: Τελείωσε, λέω. Τώρα θα το πούνε. Γιατί δεν το λέγανε.
25: Τελείωσε.
24: Ούτε τώρα θα το πούνε.
2: Φτού και το ξεπατικόνο, κύριε. Φτού και το ξεπατικόνο.
24: Ωραία, να τελειώσει και να μην το χρόνο. Σα λέω λοιπόν ότι υπάρχει απόφαση ολομή.
1: λεπτομέρεια σανωτά του δικαστηρίου, όπου επιβεβαιώνει αυτό που σα λέω. Ότι το ένα μέλο από τα τρία τα οποία συμμετείχαν στη συμφωνία δεν έχει υπογράψει το μνημόνιο. Έτσι το ξέρει το σύνολο του πολιτικού συστήματο αυτό. Και δεν κάνει απολύτω τίποτα. Συνεχίζει να εκτελεί έναν ολόκληρο λαό. Και τα αποτελέσματα τα είδατε και χθε στα Τρίκαλα.
22: Αποστολή, εγώ είμαι πάλι που σε πήρα προηγουμένως και σου είπα για το Κυρανάκη και για το γυμναστηριακό. Εγώ δεν είμαι εκτός επαγγελμάτων. Σε ταξί δουλεύω και δεν είμαι κανένας άσχετος. Και το όνομά μου είναι Νικηφόρος. Αν θέλεις, σου λέω και το επώνυμό μου για να μιλάμε και επώνυμα.
2: Ωραία, για πες τώρα τι θες.
22: Αυτό τίποτα άλλο. Θέλω να σου πω, δεν θέλω να μιλάω ανώνυμα, έτσι πήρα ένα τηλέφωνο.
3: Καλώς τον.
2: Οπα.
3: Να σε ρωτήσω για την αυριανή παράσταση. Μπορούμε να έρθουμε έτσι χήμα στο μαγαζί να πάρουμε εισιτήριο εκεί? Πρέπει να κλείσουμε θέση κτλ.
2: Και τα δύο γίνονται. Και να κλείσετε θέση και να. Για σιγουριά, καλό είναι να πάρετε τα εισιτήρια από τώρα.
3: Ναι. Απλά επειδή δεν χρησιμοποιώ ηλεκτρονικές πληρωμές, μόνο μετρητά επιτόπου.
2: Ωραία, μετρητά στην είσοδο τότε, επιτόπου.
3: Ωραία.
2: Και άμα δεν σας ικανοποιεί το μπαρ, πείτε τους αν μπορείτε να κάτσετε σε κάποιο τραπεζάκι.
3: Δεν πειράζει, μωρέ, όλα καλά. Να σε δούμε μόνο. Και το φίλο του Σαμαρά είναι ωραίος.
2: Τον Αντώνη.
3: Τον έχω ακούσει.
2: Τον πρωθυπουργό. Πολύ καλός.
5: Τέτοια ώρα είναι το ωραίο σεξ.
2: Πάρα πολύ καλός.
3: Είσαι σατανάς.
2: Βρήκε επιτέλους τη θέση που μπορεί να υπηρετήσει σωστά. Δηλαδή, είχαμε κάποιες υπόνοιες από την πρωθυπουργία του ότι για κωμωδία είναι ο άνθρωπος μόνο. Τελικά βρήκε το δρόμο του.
3: Και κάτι άλλο έτσι προβοκατόρικο από μέρους μου. Τώρα βρήκα να δημοσιοποιήσουν τη συνθήκη του Μάστριχ. Το 1992 δεν είχε υπογραφεί αυτή. Δεν ξέρω κιόλας.
2: Έλα, καημένε τώρα.
3: Καλλιέργα παρά ποτέ.
6: Ναι, Ελληνοφρένεια.
2: Ναι, ίδια.
6: Αποστολή.
2: Ο ίδιος.
6: Φίλε μου, δεν θα φάω πολύ χρόνο από σένα. Αλλά ειλικρινά, όλοι αυτοί οι τηλεμαϊντανοί που βγαίνουν, δεν θα τους ονομάζουμε, ξέρεις ποιοι είναι. Πώς γίνεται λοιπόν ο Τζάμπα να έχει πεθάνει?
7: Ο Τζάμπα πέθανε. Και έχει πεθάνει χρόνια τώρα. Το Τζάμπα δεν υπάρχει. Και όλοι θέλαμε τον Τζάμπα.
6: Και ο Συμπέθερος πλέον να παίρνει 25 εκατομμυριάκια με εγγυητή το ελληνικό δημόσιο. Δηλαδή θα τον πληρώνουμε εγώ και εσύ για το γάμο της κόρης του.
2: Ποιος θα τον πληρώνει?
6: Αυτό να μου πεις.
2: Δηλαδή ψάξε εσύ, βρες μου άλλο μαλάκα λαό. Πες μου, ποιος?
6: Όχι.
2: Αυτό το μαλάκα λαό έχουμε, αυτός θα πληρώσει. Θα ψάχνουμε για ξένο λαό. Τους ξένους λαούς τους πνίγουμε, δεν τους βάζουμε να πληρώνουν.
6: Αυτό να μου πεις.
2: Απλά και όμορφα, τι θες τώρα?
6: Και από εκεί και πέρα, έχουν δολοφονηθεί τόσοι άνθρωποι. Βγαίνουν και προκαλούν πλέον, επειδή δεν έχουμε αντιπολίτευση, δεν έχουμε κάποιον να βγει μπροστά. Πόσο ξεφυλισμένοι έχουμε γίνει πλέον?
2: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, και αυτός ο Τσίπρας πολύ αργά το πάει.
9: Να αρματώσουμε ξανά το πλοίο για νέα ταξίδια.
6: Κοίταξε, ο άλλος έκανε πόσα χρόνια να φτάσει στην Ιθάκη και αυτός να μην κάνει λίγο κουπί. Δεν έχει διαβάσει όλο το σενάριο.
2: Κάνει, ρε παιδί μου, αλλά να κυγόμαστε. Έλα, βρε Αλέξη, έλα, βρε παιδί μου. Τρέξτε το λίγο το θέμα.
6: Δεν μπορεί ο
2: άλλος. Σε έχουμε ανάγκη. Το έχω ανάγκη πολύ. Το έχω ανάγκη πολύ.
6: Εσύ το έχεις ανάγκη.
2: Τον θέλω, τον θέλω, τον θέλω.
26: Ερχόμαστε από Δευτέρα.
6: Εγώ δεν τον θέλω.
2: Καλά, και τι θα περάσει, το δικό σου, το δικό μου?
6: Θέλω, γιατί είναι βάρβαρος. Σκίζει πάρα πολύ και φοβάμαι.
2: Αχ, αυτό θέλουμε.
6: Φοβάμαι το πέμπτο, ξέρεις, θα πονέσει πιο πολύ και το τέταρτο.
2: Α, λες. Ενώ το προτιμάς από το Μητσοτάκη που είναι λιγότερο πονερό.
6: Είναι πιο τρυφερό αγόρι. Έχει και συμπαραστάτες αυτά.
2: Α, μάλιστα. Οκ, γούστα είναι αυτά, δεν κρίνω.
6: Μα ναι τώρα, τι, δεν το γουστάρεις, είναι γκόμενος.
2: Εγώ όχι, είναι θέμα γούστου, είπαμε.
6: Είναι γκόμενος.
27: Σας ευχαριστώ. Έλα, Αποστόλη, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
27: Από ταξί σε παίρνω τηλέφωνο. Είμαι αυτός που έχω κάνει τα παράπονα για το σπασμένο χέρι. Δουλεύω και μου έχουν βάλει ραντεβού στο ΚΑΤ για τον Μάρτιο. Η κυρία Ευθέρπη του Μητσοτάκη του Γκουρνομάτη, με το που χτύπησε τη φέρανε κατευθείαν εδώ πέρα και πήγε κατευθείαν για εγχείρηση.
2: Το ίδιο είσαστε. Τι συγκρίνεις τώρα?
27: Εγώ τουλάχιστον είμαι και Έλληνας πολίτης από Καλαμάτα.
2: Καλά τώρα, εντάξει.
27: Ένα αυτό. Και δεύτερον, από τον αγώνα που κάνουμε εμείς οι ταξιδίτες, βλέπω να βγαίνουμε εντελώς χαμένοι με τον κύριο Κυρανάκη. Αυτά ήθελα να δηλώσω.
2: Μου φαίνεται πολύ άξιος ο κύριος.
28: Είναι λοιπόν, κοινοβούλιο εδώ πέρα. Να μην τσιρίζετε.
27: Έχω πελάτησα τώρα και δεν μπορώ να εκφραστώ.
2: Εντάξει, εγώ δεν έχω, αλλά λέω κανένα χωρατό.
29: Ο κύριος Αποστόλης.
2: Ναι.
29: Με τα τρανζιστοράκια, όσο υπάρχουν τα FM, μπορούμε να σας ακούμε ακόμα.
2: Ωραία.
29: Αλλά υπάρχει μια διάθεση να πάμε στα διαδίκτυα και τα δίκτυα.
2: Ισχύει.
29: Αν δεν υποστηρίζονται και από άλλες καταστάσεις, δεν υπάρχει τρόπος επικοινωνίας. Το ράδιο με μια γεννήτρια, όταν είστε εσείς στον πομπό σας και εμείς όταν έχουμε τρανζιστοράκια και μπαταρίες, μπορούμε να έχουμε επικοινωνία.
2: Και να βάλουμε μπαταρία και στο YouTube, δεν κατάλαβα.
29: Έτσι. Ωστόσο για τον Ερντογάν, όσο είναι Ερντογάν επάνω, εντάξει. Είναι αδερφός με τον Κυριάκο μας. Δεν έχουμε θέμα. Άμα φύγει αυτός, ο πατέρας Παΐσιος είχε πει ότι θα χάσουμε δύο νησάκια.
2: Το είχε πει ο πατέρας?
29: Ναι, ναι.
2: Άμα το πει ο πατέρας, να το ακούσουμε, παιδιά.
29: Να το δείτε λίγο πιο πέστε. Είναι το μόνο σίγουρο. Άμα ζείτε και ζούμε, θα το δούμε.
2: Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι πρέπει να ζούμε κιόλας. Δεν ζούμαστε, κύριε, δεν ζούμαστε. Αυτό είναι το θέμα.
29: Εντάξει, να κάνω. Θέλαμε Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Σαν τρελή θέλαμε.
4: Αποστολή.
2: Εγώ είμαι.
4: Τι λέω, Αποστολάκι μου. Ψυχή μου είσαι. Είσαι στην καρδιά μου.
2: Αγαπημένη μου, μανάρι μου.
4: Μανάρι μου. Εν τω μεταξύ, ρε φίλε, είμαι μόναχο. Χρήστο κούνουμα λόγω εδώ. Σε παίρνω τηλέφωνο και περνάω μπροστά την Ορθόδοξη Εκκλησία. Και με το που περνάω μπροστά, ρε φίλε, του σηκώνει. Σε έχω πάρει 10 τηλέφωνα.
2: Πώς δεν είναι τυχαίο.
4: Είναι το θαύμα.
2: Είναι ένα θαύμα. Είναι ένα θαύμα.
4: Το θαύμα. Τι λέει, ρε, όλα καλά.
2: Καλά, εσύ.
4: Καλά, μωρέ. Θέλω να πω, σαν το γαμμένο το κράτο, πώ γίνεται, ρε φίλε, να μην έχουμε ούτε μία κάμερα με κάρτα μνήμη. Ενώ στην άλλο δύο μηδέν έχουμε τα πάντα, α πούμε. Δεν ξέρω, δηλαδή, τι μαλακίες. Πώς γίνεται, ρε φίλε.
2: Δεν ξέρω, μήπως πρέπει αυτή τη στιγμή άμεσα να γίνει μια απευθείας ανάθεση σε μια εταιρεία με κάρτες μνήμης.
4: Ε, ναι, ρε, πρέπει να βάλουμε κάτι μνήμης.
2: Δεν θα περιμένουμε τώρα διαγωνισμούς. Μπαμ, μπαμ, ευκαιρία είναι τώρα, έλα, εγώ θα τα λέω. Ευκαιρία για μάσα. Δεν τα σκέφτουν τη δεξιή όλα.
4: Τα λες, εμείς παραγγέλνουμε.
2: Έτσι.
8: Όσον ώρα εγώ μιλάω, παραγγέλνετε.
4: Ένα από όλοι πρόλαβα να με κεράσει απόψε.
2: Τίποτα.
4: Το πήραν άλλοι, Δεν πήραν, δεν ήταν καλά.
2: Πακέτο.
4: Έλα, καλή δύναμη, ευχαριστώ.
2: Θα σε κεράσω άλλη φορά, αλλιώς έλα να πληρώσεις, ρε.
4: Και αυτό είναι σωστό. Ναι, βέβαια, τι, να μην σε ενισχύσουμε, έχεις δίκιο.
2: Ε, ναι.
10: Γεια σας. Άκουσα για την ιδεολογία.
2: Ναι.
11: Μπορώ να πω ότι μιλάμε για μια καινούργια ιδεολογία. Που έχεις πάνω απ' όλα τον άνθρωπο.
10: Ναι, ιδεολογία.
2: Η ίδια.
10: Ε?
2: Ναι, ναι, εγώ είμαι.
10: Λοιπόν, κοίταξε, η ιδεολογία είναι αν την εφαρμόσεις από το άτομό σου, έχει καλός. Διαφορετικά μοιάζει με την ουτοπία.
2: Α, ωραία η ουτοπία όμως.
10: Την οποία ουτοπία από το 1917 μέχρι το 1990.
2: Όπα, τι έγινε τότε.
10: Ιστορικά εσύ ξέρεις.
2: Ποιος το εσύ τα ξέρεις. Εγώ που τα λες τα ξέρω.
10: Είσαι γιος μου.
2: Δεν θα ήθελα.
10: Ως προς την ηλικία μιλάω, πρόσεξε. Όχι ως προς το DNA μας, όχι, δεν θέλω ούτε εγώ.
2: Μπάκα, όχι, σου κακόπεσα.
10: Λοιπόν, πρόσεξε με. Η ιδεολογία, αν την εφαρμόσουμε σωστά και πρώτα από τον εαυτό μας, έχει καλώς. Διαφορετικά, όπως είπαμε, είναι η ουτοπία. Και μην ξεχνάμε ότι ο κύκλος είναι το.
2: Είναι στρογγυλός.
10: Μακάρι να. Ευτυχώς.
2: Και το κρύο τσουχτερό.
12: Είναι το κρύο τσουχτερό, να το αντέξω δεν μπορώ.
2: Πώς?
10: Ευτυχώς που δεν είναι τετράγωνος.
2: Να το.
10: Γιατί κύκλους έχει η ζωή μας και κύκλους έχει το σύμπαν. Εκεί απάνω στηρίζεται. Είναι το πιο σταθερό γεωμετρικό σχήμα.
2: Και κύκλους βλέπει και ο άλλος που κάνουν ένα έτσι στο rave party.
13: Και βλέπεις κάποια όνειρα, τι είναι?
14: Βλέπω, ναι.
13: Κύκλους. Οι οποίοι γερνάνε πώς?
14: Έτσι.
10: Ναι, παιδάκι μου, είπαμε ο κύκλος. Εκεί στηρίζονται τα πάντα.
2: Το ξέρω, αφού όλοι οι κύκλους βλέπουμε.
14: Έτσι.
10: Μα πρόσεξε. Είπαμε.
2: Και ο Βαρουφάκης με το έκσταση κύκλους έβλεπε.
15: Έχω πάρει έκσταση μία φορά και ήταν καταπληκτική εμπειρία.
14: Έτσι.
10: Έλα τώρα, μην το άστο το παλικαράκι στη θέση του.
2: Οπα, φλέβα.
10: Με την αγκαλιά στην Παρθένα που είχε στο νησί, ήταν αυτό πέρα εκεί.
2: Ποια Παρθένα, ποιο νησί, ποια αγκαλιά. Δεν υπάρχουν Παρθένες σήμερα τώρα, άσε με.
10: Λοιπόν, υπάρχουν, καλό μου παιδί. Λοιπόν, να είμαστε
2: καλά.
10: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Είπαμε κάτι εμείς τώρα.
10: Ε?
2: Όχι, συνεννοηθήκαμε. Μ' άρεσε η κουβέντα μας. Να είστε καλά.
10: Έγινε, γεια σου και χαρακάντα στον κύκλο. Τον κύκλο πρόσεξε.
2: Τον προσέχω, μην πέσω μέσα καμιά μέρα, φοβάμαι.
10: Όχι, πρόσεξε, τον έχομαι. Σε λίγο πάω για ανακύκλωση.
2: Να το και Πέμπτης. Ωραίο. Προθύστερο. Έλα, γεια.
10: Και θα πέσω από το δέντρο σε λίγο. Καρπός ορίμασε.
2: Ο κυκλικός καρπός. Έλα τώρα. Κάμερα σε μένα. Λοιπόν, έλα, γεια.
19: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Τουλάχιστον 133.000 στρέμματα έχουν γίνει στάχτη από τις πυρκαγιές σε Αττική και Βιωτία, προκαλώντας ζημιές σε σπίτια, περιουσίες, γεωργικές εκτάσεις και καλλιέργειες. Οι προσπάθειες της πυροσβεστικής επικεντρώνονται πάνω από τη Δίπε Μεγάρων, στην Ψάθα, στον οικισμό Λούμπα, πάνω από το Άνω Αλεποχώρη, στον Άγιο Νεκτάριο, ενώ το πιο επικίνδυνο μέτωπο είναι νοτιοανατολικά του Αλεποχωρίου, κοντά στην παραλία Γνάντη. Επιχειρούν 450 πυροσβέστες με 126 οχήματα, 22 ομάδες πεζοπόρα, εθελοντές, υδροφόρες και 6 αέρια μέσα. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σε Αττική, Χίο, Ψαρά, καθώς και σε περιοχές της Εύβοιας. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση δίνει προτεραιότητα στην καταγραφή των ζημιών, προκειμένου να αρχίσει η καταβολή των αποζημιώσεων στους πληγέντες, ενώ στο τέλος του μήνα αναμένεται να ψηφιστεί η ρύθμιση για την ψηφιοποίηση των βημάτων αποζημίωσης. Μέτρα που θα αντιμετωπίζουν έκτακτες κρίσεις, το μεταναστευτικό ζητεί σε άρθρο του στο Πολίτικο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Λίγες ώρες πριν από τη σημερινή έκτακτη τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων Υπουργών, σημειώνει πως η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται ολοένα και συχνότερα αντιμέτωπη με μια σκόπιμη εργαλειοποίηση της μετανάστευσης από κρατικούς και μη κρατικούς δρόντες, οι οποίοι επιδιώκουν να δοκιμάσουν την ανθεκτικότητα της Ευρώπης και να υπονομεύσουν τη συνοχή της. Μαζικές διασταυρώσεις από την ΑΔΕ για τον εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων και αδικαιολόγητη αύξηση τη περιουσία. Στο στόχαστρο των ηλεκτρικών αρχών μπαίνουν φορολογούμενοι που δηλώνουν χαμηλά ετήσια εισοδήματα, αλλά έχουν υπέρογκες καταναλωτικές δαπάνες που μπορούν να φτάσουν ή να ξεπεράσουν τα 100.000 ευρώ. Διαψεύδει το Ιράν ότι υπάρχουν συνομιλίες με τις ΗΠΑ για τα στενά του Ορμούζ και το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ επεμβαίνει ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται μετά από αίτημα της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, του Κατάρ και άλλων χωρών της περιοχής. Το αργότερο αύριο το Συμβούλιο Πλοιομελιωδικών Σύρου θα έχει αποφασίσει για την ποινική μεταχείριση του 41χρονου που κατηγορείται για το θάνατο της διασώστριας στη Σύρο. Ο κατηγορούμενος παραμένει σε κατοίκον περιορισμό. Την Πέμπτη, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται η έκδοση στην Ελλάδα της 46χρονης που εμπλέκεται στην υπόθεση της Μαρφίν στα μέσα Ιουλίου. Συνελήφθη στην Αγγλία όπου διαμένει τα τελευταία χρόνια. Στις 12 το μεσημέρι στη Μητρόπολη Αθηνών θα ψαλεί η εξόδιος ακολουθία για τον πρώην υπουργό Γιάννη Βαρβιτσιώτη που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 χρόνων. Τον επικίδιο θα εκφωνήσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ θα ακολουθήσει κηδεία από το πρώτο νεκροταφείο. Λέμβος με 50 αλλοδαπούς εντοπίστηκε τα ξημερώματα 19 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Ιερά Πέτρας. Μεταφέρονται στο λιμάνι όπου θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τις αρμόδιες αρχές. Σεισμός 3,3 ρίχτερ σημειώθηκε 7 χιλιόμετρα δυτικά βορειοδυτικά από το προκόπι Ευβοίας. Το εστιακό βάθος εντοπίστηκε στα 5 χιλιόμετρα. Στη διεθνή ενημέρωση, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν από ρωσική αεροπορική επίθεση στην πόλη Σούμι στη βορειοανατολική Ουκρανία. Στα αθλητικά, απόψε στις 9 Ολυμπιακός Νεϊμέγγεν για το Champions League εκτός Eurocup κινδυνεύει να μείνει η Μονακό.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στον Τηλέμαχο Σαντορινέο.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Κυρίες και κύριοι, τα παραπολιτικά και ο πιλότος μας Τηλέμαχος Σαντορινέος σας καλωσορίζουν στην πρωινή πτήση. Παρακαλούμε, προσδεθείτε, καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε την πτήση μας.

Αδέρφια μου, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε. 8 και 5 πρώτα λεπτά. Και υπάρχουν δυστυχώς κάποιες εικόνες που δεν έπρεπε να γίνουν ποτέ συνήθεια. Και όμως κάθε καλοκαίρι επιστρέφουν με την ίδια σχεδόν ακρίβεια. Ο ουρανός βάθεται γκρίζος από τον καπνό. Οι φλόγες καταπίνουν δάση και περιουσίες. Άνθρωποι εγκαταλείπουν τα σπίτια τους κρατώντας στα χέρια ό,τι πολυτιμότερο πρόλαβαν να σώσουν. Πυροσβέστες και θελοντές δίνουν μάχες που πολλές φορές ξεπερνούν τα όρια. Και εμείς παρακολουθούμε με την ίδια αγωνία, την ίδια θλίψη, αλλά και με ένα ερώτημα που γίνεται όλο ένα και πιο πιεστικό. Γιατί κάθε χρόνο τα ίδια? Γιατί? Πόσες φορές θα χρειαστεί να ζήσουμε το ίδιο έργο μέχρι να πούμε ότι κάτι πρέπει να αλλάξει ουσιαστικά? Πόσες φορές θα μιλήσουμε για τις καταστροφές, θα αναζητήσουμε ευθύνες, θα υποσχεθούμε ότι του χρόνου θα είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι, μόνο και μόνο για να επιστρέψουμε λίγους μήνες αργότερα στην ίδια ακριβώς κουβέντα? Η αλήθεια είναι πως υπάρχουν γεγονότα που δεν μπορούν να χαρακτηριστούν απρόβλεπτα. Το ελληνικό καλοκαίρι δεν μας ευνηδιάζει. Το Μελτέμι φυσά εδώ και αιώνες. Χιλιετίες. Το περιγράφει ο Όμηρος. Όχι του Νόλαν. Ο κανονικός. Είναι κομμάτι της ταυτότητας αυτού του τόπου. Ξέρουμε πότε εμφανίζεται. Γνωρίζουμε τη δύναμη του. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι όταν συνδυάζεται με παρατεταμένη ξηρασία, υψηλές θερμοκρασίες, βλάστηση αφυδατωμένη, δημιουργεί τις πιο επικίνδυνες συνθήκες για την εξάπλωση μιας πυρκαγιάς. Δεν πρόκειται λοιπόν για μια έκτακτη κατάσταση που κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει. Είναι μια συνθήκη γνωστή, αναμενόμενη, και ακριβώς γι' αυτό απαιτεί προετοιμασία, σχέδιο, πρόληψη και συνέπεια. Γιατί η φωτιά όταν ξεσπάσει δεν κάνει διακρίσεις. Δεν ρωτά αν καίγεται ένα πευκοδάσος, μια αγροτική καλλιέργεια, ένα σπίτι ή μια επιχείρηση. Δεν υπολογίζει αν πίσω από ένα τοίχο υπάρχουν αναμνήσεις μιας ζωής, κόποι δεκαετιών ή όνειρα μιας οικογένειας, και όλα χάνονται μέσα σε λίγα λεπτά. Και τότε αρχίζει η γνωστή διαδικασία. Οι έκτακτες συσκέψεις, οι δηλώσεις, οι αντιπαραθέσεις, η αντιπολίτευση, οι αναλύσεις για το τι πήγε στραβά, οι αλληλοκατηγορίες των ειδικών και των άσχετων. Και των άσχετων ειδικών. Μια εικόνα που ζούμε σχεδόν τελετουργικά κάθε χρόνο. Μόνο που η φύση δεν λειτουργεί με κύκλους επικοινωνίας. Δεν περιμένει τις δικές μας εξηγήσεις. Οι πληγές χρειάζονται δεκαετίες για να επιλωθούν. Και κάποιες φορές δεν επουλώνονται ποτέ. Αυτό που προκαλεί ίσως τη μεγαλύτερη ανησυχία είναι ότι πλέον δεν μιλάμε μόνο για ένα δύσκολο καλοκαίρι, αλλά μιλάμε για μια νέα πραγματικότητα. Η κλιματική κρίση, ναι, δεν είναι ένα σενάριο που αφορά το μακρινό μέλλον. Τη ζούμε τώρα, σήμερα, αυτή τη στιγμή. Δεν είναι κάτι που θα αντιμετωπίσουν μόνο οι επόμενες γενιές. Είναι ήδη εδώ. Τη βλέπουμε στα παρατεταμένα κύματα καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη. Θα έρθει και εδώ. Δεν είναι φέτος, θα του χρόνου. Στις μεγαλύτερες περιόδους ξηρασίας, στις ακραίες μεταβολές του καιρού, στις πλημμύρες, στις πυρκαγιές που εξαπλώνονται με ταχύτητες πρωτόγνωρες
Και οι επιστήμονες προειδοποιούν εδώ και χρόνια. Η Μεσόγειος συγκαταλέγεται στις περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο από την υπερθέρμανση του πλανήτη. Αυτό σημαίνει ότι οι μέρες υψηλού κινδύνου θα αυξάνονται. Οι συνθήκες θα γίνονται δυσκολότερες. Η διαχείριση των φυσικών καταστροφών δεν μπορεί και δεν πρέπει να στηρίζεται πλέον στην αυταπάρνηση των ανθρώπων της πρώτης γραμμής. Γιατί όσο και αν θαυμάζουμε το έργο των πυροσβεστών, των εθελοντών, των διασωστών, κανείς δεν μπορεί να ζητά από αυτούς να καλύπτουν κάθε χρόνο τα κενά ενός συστήματος που οφείλει να επενδύει πολύ περισσότερο στην πρόληψη. Η προστασία των δασών αρχίζει πολύ πριν φανεί η πρώτη φλόγα στον ορίζοντα. Αρχίζει το χειμώνα. Με καθαρισμούς, με συντήρηση των δασικών δρόμων, με διαχείριση της καύσιμης ύλης, με ενημέρωση των πολιτών, με εκπαίδευση των πολιτών των ίδιων, με σύγχρονα μέσα επιτήρησης, με σχέδια που δοκιμάζονται στην πράξη και όχι μόνο στα χαρτιά, γιατί τώρα τα σχέδια απέτυχαν. Γιατί η καλύτερη αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, η καλύτερη πυρκαγιά που θα συναντήσουμε είναι αυτή που δεν θα ξεσπάσει ποτέ. Και υπάρχει ακόμα μια διάσταση που συχνά ξεχνάμε μέσα στην ένταση της επικαιρότητας. Δεν καίγονται μόνο δέντρα. Χάνονται ολόκληρα οικοσυστήματα. Εξαφανίζονται φωλιές πουλιών. Καταστρέφονται βιότοποι. Πεθαίνουν ζώα που δεν μπορούν να ξεφύγουν από τις πλόγες. Είδατε προχθές τα άλογα που έτρεχαν εκεί, κοντά στο Πορτογερμενό. Το έδαφος γίνεται πιο ευάλωτο στη διάβρωση. Πλημμύρες είναι πιο πιθανές το χειμώνα. Είμαστε έτοιμοι για αυτές? Θα ετοιμαστούμε ή πάλι θα κλαίμε τη μοίρα μας? Θα φταίει το κακό το ριζικό μας πάλι? Τότε η συζήτηση δεν θα αφορά μόνο το περιβάλλον, όταν αυτός ο κύκλος των καταστροφών θα συνεχίζεται. Γιατί αυτή η συζήτηση δεν αφορά μόνο το περιβάλλον. Αφορά την οικονομία, τον τουρισμό, την αγροτική παραγωγή, την ποιότητα ζωής, τη δημόσια υγεία, αφορά το μέλλον των παιδιών μας, γιατί αυτά τα παιδιά θα μεγαλώσουν σε ένα κόσμο διαφορετικό από εκείνον που γνωρίσαμε εμείς. Αν δεν αλλάξουμε πορεία, θα θεωρούν φυσιολογικό να περνούν κάθε καλοκαίρι με το φόβο μιας μεγάλης φωτιάς. Θα μεγαλώσουν πιστεύοντας ότι τα δάση είναι κάτι που υπήρχε κάποτε και όχι κάτι που μπορεί να υπάρχει και αύριο. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο, ίσως, το μεγαλύτερο διακύβευμα. Όμως, μέσα σε αυτή τη δύσκολη εικόνα υπάρχει και κάτι που αξίζει να μας γεμίζει αισιοδοξία. Είναι η δύναμή μας όταν ενωνόμαστε. Είναι η δύναμη της κοινωνίας όταν γίνεται ένα. Είναι οι άνθρωποι που αφήνουν τη δουλειά τους για να βοηθήσουν έναν άγνωστο. Είναι οι εθελοντές που περνούν ατέλειωτες ώρες στα μέτωπα. Είναι οι νέοι που συμμετέχουν σε αναδασώσεις, που ενημερώνονται, που απαιτούν μεγαλύτερο σεβασμό στο περιβάλλον, που καταχαιριάζουν τους πολιτικούς και τους δημοσιογράφους και εμάς κι όλους. Που απαιτούν. Είναι οι τοπικές κοινωνίες που ακόμη και μέσα στις τάχτες βρίσκουν το κουράγιο να ξαναχτίσουν όσα χάθηκαν. Η Ελλάδα έχει αποδείξει πολλές φορές ότι στις μεγάλες δυσκολίες οι άνθρωποι της μπορούν να σταθούν ο ένας δίπλα στον άλλον. Αυτή η αλληλεγγύη είναι ίσως το πιο πολύτιμο κεφάλαιο μας. Δεν αρκεί από μόνη της, αλλά είναι η βάση πάνω στην οποία μπορεί να οικοδομηθεί μια διαφορετική αντίληψη για την προστασία του τόπου μας, της πατρίδας μας. Η αισιοδοξία δεν γεννιέται επειδή πιστεύουμε ότι οι φωτιές θα εξαφανιστούν. Γεννιέται όταν αποφασίζουμε ότι δεν θα συμβιβαστούμε με τα ίδια λάθη. Όταν απαιτούμε σοβαρό σχεδιασμό, όταν αναλαμβάνουμε και οι ίδιοι το μερίδιο της ευθύνης που μας αναλογεί, όταν προστατεύουμε το περιβάλλον στην καθημερινότητά μας και όταν αντιλαμβανόμαστε ότι η φύση δεν είναι ένας ανεξάντλητος πόρος, αλλά ένας ζωντανός οργανισμός που χρειάζεται τη φροντίδα όλων μας, το Μελτέμι θα συνεχίσει να φυσά όπως φυσούσε πάντα και θα γίνει και πιο δυνατό. Αυτό δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε. Εκείνο που μπορούμε να αλλάξουμε είναι ο τρόπος με τον οποίο στεκόμαστε απέναντι σε αυτή τη γνωστή
γνώριμη πραγματικότητα. Σαν τη μέρα της μαρμότας. Με περισσότερη πρόνοια όμως, με περισσότερη γνώση, συνεργασία, λιγότερη αυταρέσκεια, ότι όλα θα πάνε καλά από μόνα τους. Δεν θα πάνε. Τελικά η μεγαλύτερη ευθύνη που έχουμε δεν είναι απέναντι στο σημερινό καλοκαίρι, είναι απέναντι στο επόμενο και κυρίως απέναντι στους ανθρώπους που θα ζήσουν σε αυτό τον τόπο μετά από μας. Ας κάνουμε ό,τι περνά το χέρι μας να τους παραδώσουμε μια Ελλάδα που θα μυρίζει πεύκο και θυμάρι, πεύκο και θυμάρι, όχι στάχτη και καμένο ξύλο. Μια Ελλάδα που θα έχει μάθει να ζει με τις προκλήσεις εποχής, χωρίς να χάνει την ομορφιά, την αντοχή και την ψυχή της την ίδια. Οι φωτιές και είναι δάση για λίγες μέρες. Η αδιαφορία και το μέλλον για δεκαετίες. Να μην επιστρέψουμε, αδέρφια, να γίνει στάχτη η κληρονομιά των παιδιών μας.

Παραπολιτικά 90,1. Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.

19 λεπτά μετά τις 8, παραπολιτικά 90,1 ακούτε, πρωινή πτήση. Θα είμαστε ως τις 11 μαζί και σήμερα όπως και όλη την εβδομάδα. Όλη η δυνατή ομάδα εδώ. Δημήτρης Φαρνάκιος Κύρκος. Ρυθμίζει τον ήχο και τη διάθεσή μας. Τέρας. Πραγματικό. Τιτάνας. Η Λερναία Ήδρα της Ηχοληψίας. Στην εμπέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, η νύμφη του Εβοϊκού, η γοργόνα του Ευρύπου, η αναδυωμένη Αφροδίτη, εξεβίας ορμωμένη, Κατερίνα Πλατή.

0: Τα τραγούδια επιλέγει ο Φουβού Πριντς, ο πρίγκιπας, όχι του Νερετβά, αυτός ήταν ο Μπάγεβιτς. Θανάσης Βούτσινος. Στο τηλεφωνικό κέντρο η εκολαπτώμενη GNTM Μαρία Ιωάννου. Στο μικρόφωνο πιλότος σας τηλέμαχος Σαντορινός, θα πάμε παρέα ως τις 11 αδέρφια.
1: Καλημέρα γλυκέ μας τηλέμαχε.
0: Good morning. Να δούμε θα είναι καλή μέρα σήμερα. Κάτι γίνεται πάντως. Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Καλημέρα σας, τα μηνύματά σας. Αν είναι πολύ μεγάλα παιδιά δεν μπορώ να τα διαβάσω. Βλέπω τώρα έχει στείλει ωραίο μήνυμα, έτσι, με δομή, με σκέψη, καλή. Αλλά είναι τρεις σελίδες σχεδόν. Δεν γίνεται να το διαβάσω. Οπότε συμπτύξτε τα νοήματα, μπορώ να σας μεταφέρω τη φωνή και τη δική σας. Και ξέρετε τώρα, μην αρχίσουμε να κατεβάζουμε εξαπτέρυγα εδώ. Κανονικά τα πράγματα, παιδιά, έτσι, να διαβάζονται. Τρίτη σήμερα, 4 Αυγούστου. 216η μέρα του έτους. Στις 20 και 33 θα δούμε τον ήλιο να δει. Εάν δεν το δούμε, να κρύβεται πίσω από τους καπνούς. Σήμερα είναι τον Εφέσο Αγίων Επτά Παίδων. Ξέρεις, τι ήταν αυτοί, κοιμόμενοι λέει παίδες της Εφέσου. Σύμφωνα με τους συναξαριστές ήταν ο Ιάμβλυχος, ο Μαξιμιλιανός, άκου όνομα τώρα, Εξακουστοδιανός, γεια σου ρε μεγάλε Εξακουστοδιανέ, ωραίο όνομα, ο Μαρτινιανός, ο Διονύσιος Αντωνίνος και ο Κωνσταντίνος. Αυτοί λέει επί αυτοκράτορα Δέκιου 249 με 251. Δύο χρόνια βασίλευσε ο τύπος και έστειλε στον άλλο κόσμο εκατομμύρια χριστιανούς. Προκειμένου λοιπόν για να αποφύγουν το διωγμό οι συγκεκριμένοι, μοίρασαν όλα τα υπάρχοντά τους στους φτωχούς και αποσύρθηκαν σε σπήλαιο της Εφέσου. Κοιμήθηκαν και ξύπνησαν έπειτα από σχεδόν 200 χρόνια, λέει παράδοση, επί της βασιλείας του αυτοκράτορα Θεοδοσίου του Δευτέρου του Μικρού. Τι είχαν επιχείρηση, ταβόρ. 200 χρόνια ύπνο, τόσα χρειάζομαι κι εγώ, να σου πω την αλήθεια. Όχι τίποτα άλλο για να αρχίσει να κρίνεται σωστά η λεπτίνη στο στομάχι μου, μπας και χάσω κάνα κιλό, κατάλαβες αυτό. Αυτά κυρίες και κύριοι όσον αφορά την ημέρα. Πρέπει να σας πω ότι όσον αφορά τα μέτωπα, εντάξει, τα έχετε ακούσει από τον Βασίλη Ντέτσικα στο Βελτίο Ειδήσεων συμπυγμένα και στα χειρολογημένα σωστά όπως πρέπει να είναι. Υπολογίζονται ότι τουλάχιστον 133.000 στρέμματα έχουν γίνει στάχτη, άλλοι λένε πολύ παραπάνω, από τις πυρκαγιές σε Αττική και Βιωτία. Δεν ξέρουμε πόσα σπίτια έχουν χαθεί, έχουν καεί ή έχουν υποστεί καταστροφές. Το σίγουρο είναι ότι έχουμε και γεωργικές εκτάσεις και καλλιέργειες που έχουν καταστραφεί. Άκουγα τον Χαλκιά τον ηθοποιό, τον Τάσο Χαλκιά τον ηθοποιό, ο οποίος είχε σπίτι στο Πόρτο Γερμενό, στάχτηκε από καΐδια, συντετριμένος ήταν ο ίδιος. Και πώς να είσαι, να μην είσαι δηλαδή, όταν πραγματικά ο μόχθος μιας ζωής χάνεται μέσα σε λίγη ώρα. Και δεν ξέρεις και αν θα μπορέσεις να το ξαναστήσεις.
2: 54 χρόνια. Ήμουν παιδάκι και γέρασα. Ο γιος μου εδώ γεννήθηκε και εδώ πρωτόπαιξε. Η κόρη μου το ίδιο. Τι να πρωτοπώ και τι να πρωτοκάνω. Και τώρα ξέρω εγώ, εκεί που είμαι περήφανος, ας πούμε, ξέρω εγώ, θα αφήσω στα παιδιά μου ο φτωχός γιος ενός εργάτη, όχι με φτωχό, να με λυπηθεί κανείς, με περηφάνεια το λέω, που κατάφερε να κάνει στη ζωή του αυτά και να αφήσει στα παιδιά του κάτι, αυτό το κάτι δεν μπορώ να τα αφήσω. Λοιπόν, τι συναισθήματα να αναπτύξω και τι να πω, βέβαια, όπως θα βλέπετε γύρω-γύρω, αμέσως πάνω από μένα φίλος μου Γρηγόρης. Έχασε και εκείνο στο σπίτι του. Ο φίλος μου Μιχάλης παραδίπλα έχασε και εκείνο στο σπίτι του. Ο Βίχος ευτυχώς ήταν τυχερός, δεν το χάσε. Ο Παγώνης το ίδιο δεν το χάσε. Και 200 τόσα σπίτια ιδιωτών, 3-4 μικροξενοδοχειάκια και κάνα δύο επιχειρήσεις. Εδώ μέσα επιχειρήσεις, όταν έκανα δύο επιχειρήσεις, άνθρωποι που ζούσαν από αυτό και βγάλαν το ζωμί του. Χαθήκανε.
0: Και αν έχασαν και μερικοί επώνυμοι το σπίτι του και άλλοι άνθρωποι. Είδαν τον κόπο τους να φεύγει μέσα σε μερικά λεπτά το πύρινο θηρίο, να τρώει ό,τι έχει απομείνει από το μόχθο μιας ζωής.
3: Το σπίτι μου κάηκε. Απ' έξω πέντε πυροσβεστικά οχήματα και το σπίτι κάηκε. Τι να πεις. Μου το είπε ένας από κάτω που ήταν. Προχθές το βράδυ κάηκε, 2:30 έφυγα εγώ από κάτω. Ήταν 5 αυτοκίνητα εκεί. Πήγα μια πολτόζα εκεί για να κάνει δρόμο. Άνοιξε δρόμο. Και στο τέλος κάηκε τις 3:30 το βράδυ.
4: Λοιπόν, και επειδή ξαναγίνει αυτό με τις πυρκαγιές, επανειλημμένα έχουμε κινδυνεύσει, το σώσαμε εμείς εδώ τα τρία σπίτια. Αυτό το κομμάτι. Μέχρι και σήμερα το πρωί αυτή τη δουλειά κάναμε. Αλλά δυστυχώς δεν μπορούσα να καταλάβω, ενώ είχε λήξει, δηλαδή δεν φαινόταν πουθενά καπνός. Είχαν έρθει και τα κριτικά μέσα το πρωί. Πώς έγινε ξαφνικά τώρα και φούντωσε από εδώ, δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν μπορώ. Είναι κάτι.
0: Και δεν χάθηκαν μόνο σπίτια, χάθηκαν και αγροτικές καλλιέργειες, χάθηκαν ελαιόδεντρα και μάλιστα μοναδικά, έτσι, μοναδικής αξίας.
5: Εμείς εχθές το πρωί ξυπνήσαμε με έναν εφιάλτη. Εγώ πρώτη η φωτιά έπιασε γύρω στις 6 ώρα από ό,τι μου είπανε. Εγώ στις 7 η ώρα που βγήκα έξω από το σπίτι μου, αντίκρισα ένα καπνό. Βγαίνοντας έξω βέβαια, αντίκρισα το βορεινό σημείο του χωριού μας να φλέγεται καπνούς και αυτά. Βγήκα αμέσως έξω, έτρεξα όπως και όλο το χωριό. Να ξέρετε ότι το χωριό μας εχθές είχε μια μεγάλη κινητοποίηση. Δεν έχω δει εγώ σε όλα τα πλάνα που βλέπω, σε όλα τα χωριά, σε όλες τις φωτιές, να είναι 50 τρακτέρ στους δρόμους και όλοι οι κάτοικοι με κλαδιά και με φτιάρια να σβήνουν τις φωτιές. Η πυροσβεστική ήρθε και αυτή, δεν μπορώ να πω ότι άργησε πολύ, αλλά είχαμε έναν φοβερό αέρα, τον βλέπετε και τώρα εδώ πέρα, ο οποίος έχει κοπάσει βέβαια. Εχθές ήταν φοβερός ο αέρας. Τι να σας πω, είναι ανεπανάληπτο. Είναι από τις σπάνιες φορές που στο χωριό μου υπάρχει τόσο δυνατός άνεμος. Ήτανε βοριά στην αρχή. Ερχότανε κατευθείαν στο χωριό. Σε πλάσματα δευτερολέπτου είχε πιάσει από το σχεδόν μεταξύ ξηρονομής και νεοχωρίου. Από το χωριό μας δόθηκε αμέσως εντολή εκτένωσης που είχε πιάσει από το σχεδόν μεταξύ ξηρονομής και νεοχωρίου. Από το χωριό μας δόθηκε αμέσως

0: και εθελοντικά. Έχει και ένα πυροσβεστικό εθελοντικό, το οποίο είναι εδώ πέρα στη ξηρονομή, γιατί η ξηρονομή έχει και μια ωραιότατη παραλία, την Αλική, το οποίο είναι ένα πυροσβεστικό κάποιος ιδιώτης, ο οποίος ήρθε και αυτός με εθελοντές. Κοιτάτε, χάθηκε ο μισός ελαιώνας της ξηρονομής, ο οποίος είναι ένας παλιός ελαιώνας, και μάλιστα όλοι λέγανε ότι ο ελαιώνας της ξηρονομής, επειδή είναι ίσο το κομμάτι εδώ πέρα, γιατί όλα είναι ορεινά και τα λοιπά, όλοι επιδιώκουν και έχουν αγοράσει ελιές πάρα πολύ ξένοι. Απειλήθηκαν σπίτια στο χωριό. Κάηκε, νομίζω, μόνο ένα, το οποίο ήταν μέσα στο ποτάμι. Ήταν ένα παλιό σουμοκάζανο εργοστάσιο, το οποίο το έχει πάρει κάποιος άνθρωπος, ο οποίος έχει επενδύσει και κάνει ένα πολύ ωραίο σπίτι, το οποίο κάηκε.
1: Πάμε να μιλήσουμε τώρα με τον κύριο Μιχαήλ Αυγουλία, αρχιπύραρχο εν αποστρατεία. Είναι και πραγματογνώμων, γνωρίζει πάρα πολύ καλά, έχει τεράστια εμπειρία γύρω από τις πυρκαγιές. Τι κάνετε, κύριε Αυγουλία, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Είμαι εξαιρετικά.
1: Είμαστε και εμείς καλύτερα, γιατί βλέπουμε να πηγαίνει λίγο καλύτερα το πράγμα. Είχαμε τις προβλέψεις των μετεωρολόγων ότι θα έχουμε λιγότερο άνεμο. Πώς βλέπετε κι εσείς να εξελίσσεται, γιατί έχετε την απόλυτη εμπειρία, να εξελίσσεται η κατάσταση?
2: Φαίνεται ότι, αν και δεν έχω πλήρη εικόνα στο πεδίο, από τη δορυφορική παρατήρηση και από ό,τι κυκλοφορεί σε βίντεο, καταρχάς φαίνεται να πέφτει ο αέρας, που είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τις επιχειρήσεις, τόσο για την αεροπυρόσβεση όσο και για τις επίγειες δυνάμεις. Βέβαια, μιλάμε για πολύ μεγάλη έκταση πυρκαγιάς και για διαφορετικά μέτωπα. Δηλαδή, υπάρχουν αυτή τη στιγμή τρία ανεξάρτητα διαφορετικά μέτωπα μεταξύ τους, το οποίο διασπά τις δυνάμεις. Και επίσης αυτή η φωτιά έγινε πρώτα στη Βιωτία. Πρόκειται για ανεξάρτητη πυρκαγιά που δε μία σχέση έχει με την πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό. Ταυτόχρονα υπήρξε μια άλλη πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό και ταυτόχρονα υπήρξε αρχικά και μια άλλη στο Χαϊδάρι.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή τρεις ταυτόχρονα πυρκαγιές επικίνδυνες και περίπου στην ίδια περιοχή με την ίδια επικινδυνότητα.
1: Ναι. Αυτό τώρα δεν ξέρω, ήταν ο άνεμος που ήταν πολύς. Βέβαια αφήσαγε και στα βόρεια, αλλά δεν είδαμε φωτιά προς τα εκεί. Δεν ξέρω τι συγκυρία είναι αυτή, βέβαια.
2: Ο άνεμος από μόνος του δεν βάζει φωτιά. Και ο άνεμος, όταν γίνει μια φωτιά, βοηθά στην επέκτασή της. Όμως το πυροσβεστικό σώμα έχει μεγάλη διασπορά πυροσβεστικών αυτοκινήτων, που τα ονομάζουμε από την αρχή που πήρε το πυροσβεστικό σώμα τη δασοπυρόσβεση, τα ονομάζουν περιπολικά. Έχει ένα μεγάλο δίκτυο με drone και επίσης έχει αναπτυχθεί ένας πολύ εξαιρετικός εντοπισμός δορυφορικός από το Meteo.gr, από
1: το αστεροσκοπείο,
2: Έχει και υπάρχει εκεί πέρα, είναι ο κύριος Κοντοές και κάποιοι άλλοι, είναι εξαιρετικοί επιστήμονες, και η μεθοδολογία που έχουν αναπτύξει είναι πολύ προχωρημένη. Δηλαδή, κατεβαίνει ο δορυφόρος, εντοπίζει την αρχική εστία σε απόσταση 300 μέτρων. Είναι καλοί επιστήμονες, δηλαδή το εξελίσσουν, αγαπούν αυτό που κάνουν.
1: Ναι. Κυρία Αυγουλία, όσον αφορά τώρα όλο αυτό που είδαμε να εξελίσσεται, δηλαδή θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί καλύτερα, πιο αποτελεσματικά η πυρκαγιά και εν τη γενέση, αλλά και στη συνέχεια, υπήρξαν κάποια ζητήματα που προέκυψαν αυτές τις τρεις ημέρες που έκαιγε η πυρκαγιά, κάποιες αβελτηρίες, ολιγορίες, κάποια λάθη που πρέπει να διορθωθούν, έτσι ώστε, γιατί η επόμενη πυρκαγιά είναι σίγουρο ότι θα έρθει, να μάθουμε τουλάχιστον από τα λάθη μας. Μπορούμε να μάθουμε καταρχάς?
2: Κοιτάξτε, το να βγαίνει ένας αξιωματικός του πυροσβεστικού σώματος και να λέει ότι εδώ έγινε λάθος, εκεί έγινε λάθος, από την πλευρά μου δεν μπορώ να το κάνω. Όμως θα πρέπει, χωρίς δογματισμούς και ακραίες θέσεις,

0: γίνει μία ξεχωριστή έρευνα τι ακριβώς συμβαίνει με τις πυρκαγιές. Το φαινόμενο αυτό, έχουν βγει χάρτες με τις πυρκαγιές, παρουσιάζεται στη Δυτική Αττική από το 2021 και όχι από το 2018. Λοιπόν, που υπήρχε τότε η φωτιά στην Κινέτα παράλληλα με, με το ΜΑΤ. Θα πρέπει λοιπόν να εξεταστεί τι ακριβώς συμβαίνει, τι δεν πάει καλά, γίνεται κάτι λάθος.
1: Στη συγκεκριμένη περιοχή λέτε τώρα.
0: Στη συγκεκριμένη περιοχή φαίνεται ότι κάτι συμβαίνει.
1: Μάλιστα.
0: Τι ακριβώς συμβαίνει. Για να μην αρχίσουμε τώρα να λέμε ότι ξέρετε φταίει ο τάδε, για να μην αρχίσουμε να στοχοποιούμε ανθρώπους. Που εγώ θεωρώ ότι δεν πρέπει να γίνεται. Mm-hmm. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει όχι από το 2021. Τι ακριβώς συμβαίνει και αυτές οι πυρκαγιές, καταρχάς πώς ξεκινάνε. Mm-hmm. Πώς εξελίσσονται και αν αυτό που είδαμε χθες στην Ψάθα, καταρχάς με τον όρο αναζωπήρωση είναι καινούργια πυρκαγιά. Είναι αναζωπήρωση. Αν λοιπόν είναι καινούργια πυρκαγιά,
1: πώς
0: αυτή η πυρκαγιά προκλήθηκε. Εχθές από το meteo.gr ο δορυφόρος, που ο δορυφόρος εδώ υπάρχει επιστήμη τώρα, δεν μπορεί να...
1: Κύριε Αμπλέα, εδώ θέλω να ρωτήσω το εξής για το δορυφόρο τώρα. Δεν υπάρχει 24-ωρη επιτήρηση και δεν υπάρχει 24-ωρη εγγραφή του δορυφόρου με θερμικές απεικονίσεις, έτσι ώστε να μπορεί ο δορυφόρος, έχουμε πλέον και δικούς μας, ελληνικούς δορυφόρους, να εστιάζει. Πώς, για να δούμε και πώς αρπάζει
0: φωτιά. Αυτοί οι επιστήμονες, ειδικά για την Αττική που του παρακολουθώ, αυτοί οι επιστήμονες έχουν 24-ωρη παρατήρηση. Έχουν αυτό το bio-antenna, μια μεθοδολογία που έχουν αναπτύξει δορυφορική, το meteo.gr, είναι πολύ, θεωρώ ότι σε σχέση με τις άλλες, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω τις άλλες, φαίνεται ότι είναι πιο εξελιγμένη. Και σε συνεργασία εγώ ως ιδιώτης που ζητάω κάποια στοιχεία βλέπω ότι είναι πιο επιστημονικά, ότι υπάρχει μια προπορία επιστημονικά σε σχέση με τις άλλες μεθόδους. Για να μην παρεξηγηθώ, δεν το γνωρίζω προσωπικά.
1: Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε.
0: Δεν έχω κάποιο.
1: Όχι, δεν είναι κακό.
0: Αλλά έχω
1: να εξάρουμε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάνει μια πολύ καλή δουλειά. Δεν νομίζω ότι είναι κακό.
0: Ναι, όχι, δεν έχω. Έχω με κάποιους παθητικούς.
1: Καταλαβαίνω τι λέτε.
0: Για επαγγελματικούς λόγους προσωπικούς μου, αλλά έχω διαπιστώσει ότι είναι επιστήμονες. Ότι γνωρίζουν τη δουλειά. Ότι έχουν γνώση του αντικειμένου.
1: Δεν θα δαιμονοποιήσουμε την άποψη που μπορεί να έχουμε για κάποιους ανθρώπους που έχουν μια επιστημονική κατάρτιση και την αποδεικνύουν.
0: Να μην θεωρηθεί ότι γιατί υπάρχουν και άλλοι επιστήμονες.
1: Καταλαβαίνω.
0: Οι οποίοι και αυτοί κάνουν το. Να μην θεωρηθεί ότι δεν έχω κάποια προσωπική.
1: Ναι, κατανοητό, κύριε Αυγουλιά.
0: Αλλά είναι καλοί επιστήμονες και τους εκτιμώ από την δουλειά τους και θεωρώ ότι πρέπει να το αναφέρω.
1: Ναι. Κατάλαβα τι λέτε. Τώρα.
0: Αυτό δηλαδή που έγινε χθες η Ψάθα.
1: Ναι.
0: Πρέπει να, γιατί ο δορυφόρος μιλάει για πολλά στίγματα ενώ δεν υπήρχε τίποτα, ξαφνικά προέκυψαν πολλά θερμά σημεία. Με δάση το δορυφόρο.
1: Ναι. Αυτό δεν εξηγείται. Εξηγείται αυτό ή είναι ανεξήγητο δηλαδή.
0: Κοιτάξτε, αυτό θα εξηγηθεί.
1: Ναι.
0: Αλλά από αυτούς που θα πρέπει να πάνε να γίνει μια έρευνα επιτόπια, καταρχάς.
1: Μάλιστα.
0: Θα πρέπει, επειδή ο δορυφόρος αυτός έχει συντεταγμένες των αρχικών σημείων και γι' αυτό όταν λέω ότι έχουν προχωρήσει, έχουν εξελίξει τη μεθοδολογία τους, δηλαδή έχει ένα προσδιορισμό των σημείων με συντεταγμένες. Mm-hmm. Τώρα έχουν μια απόκληση, γιατί αυτός ο δορυφόρος κατεβαίνει γύρω στα 300 μέτρα από το έδαφος, εστιάζει. Λοιπόν,
1: μέχρι 400. Κοιτάξτε,
0: μέχρι 300.
1: Μέχρι 300. Κυρία Βουλέα, να σας πω κάτι. Τώρα, κακά τα ψέματα, όταν θες να ανακαλύψεις γιατί προκλήθηκε, από τι προκλήθηκε η φωτιά και να βρεις αν, λέω εγώ, αν υπάρχει και κάποιο ύποπτο σημείο που θα μπορούσαν να γίνουν και εμπρισμοί, με την τεχνολογία που υπάρχει τώρα, μπορεί να απευθυνθείς και σε συμμάχους σου και να έχεις όχι απλά εικόνα στα 300 μέτρα, αλλά στα 2 μέτρα. Ναι. Δηλαδή η τεχνολογία υπάρχει.
0: Άρα λοιπόν θα πρέπει να παρθούν οι συντεταγμένες από τα θερμά σημεία, να πάνε έμπειροι άνθρωποι που γνωρίζουν την έρευνα χωρίς δογματισμούς, να πάνε εκεί να πάρουν δείγματα από το έδαφος με τη μέθοδο των πιθανοτήτων και να σταλούν να δουν τι συμβαίνει εκεί.
1: Ναι.
0: Μπορεί να μην συμβαίνει τίποτα και εμείς αυτό θέλουμε, να μην συμβαίνει τίποτα. Υπάρχει όμως κάτι άλλο ύποπτο. Πώς ξαφνικά ο δορυφόρος, δηλαδή εκτός αν αρχίσουμε τώρα να αμφισβητούμε και τον δορυφόρο. Προσωπικά εγώ δεν μπορώ να το κάνω, να αμφισβητήσω την επιστήμη. Να αμφισβητήσω να πω ότι οι άνθρωποι αυτοί...
1: Εντάξει, τώρα, είμαστε άνθρωποι του ορθού λόγου, δεν είναι δυνατόν τώρα να φτάσουμε και σε μεσαίωνα.
0: Μπορώ να πω εγώ τώρα ότι οι επιστήμονες αυτοί που νυχθημερών αγωνίζονται ότι αυτό που απεικονίζει... Αν λοιπόν, αφού διαπιστώνει ο δορυφόρος και όχι επιστήμονες, τα στοιχεία του δορυφόρου, ότι υπάρχουν θερμά σημεία, ξαφνικά προκύπτουν θερμά σημεία, θα πρέπει να ζητηθούν να παρθούν οι συντεταγμένες και να δουν τι ακριβώς συμβαίνει εκεί. Πώς ξαφνικά προέκυψε καινούργια πυρκαγιά. Τώρα σε ό,τι αφορά τις αναζωπηρώσεις, δεν ξέρω κι εγώ, έχω προβληματιστεί. Όταν μια πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη, τι αναζωπήρωση, δηλαδή βλέπουμε μια καινούργια εστία, δεν πρόκειται για αναζωή. Η πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη, τρέχει. Δεν, άλλο να έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο και άλλο να έχει τεθεί υπό έλεγχο, εντάξει, μιλάμε για... Αλλά εδώ πέρα όταν η πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη, ας πούμε όπως την πρώτη μέρα στο Πόρτο Γερμενό, που επαναλαμβάνω είναι διαφορετική η πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό και διαφορετική ιδιωτεία με βάση τη δορυφορική παρατήρηση. Έτσι, ο δορυφόρος δείχνει αυτό το πράγμα.
1: Οπότε δεν θα πρέπει να τα συνδέουμε αυτά και να τα συγχαίουμε. Δεν ήταν μία η φωτιά, ήταν τρεις.
0: Ναι, όχι. Εγώ έχω αυτή την απορία. Ταυτόχρονα στη Βιωτία, στο Πόρτο Γερμενό και στο Χαϊδάρι, που έπεσε η φωτιά πάνω από τα σπίτια, δηλαδή κενώθηκε το νοσοκομείο των Αθηνών. Δηλαδή, ουσιαστικά μιλάμε, όταν λέμε Χαϊδάρι, για το κέντρο των Αθηνών μιλάμε, για το κέντρο πόλεως.
1: Έτσι συζητάμε τώρα. 5 χιλιόμετρα και 7 από το κέντρο.
0: Τι έγινε τώρα, επειδή εκεί πέρα έπεσε στα σπίτια, υπήρξε μια διάσπαση αρχική των δυνάμεων. Τώρα, εκεί στο Πόρτο Γερμενό, τι έχει ακριβώς συμβεί, για να μην αρχίσουμε να λέμε ότι φταίει ο ένας, φταίει ο άλλος. Άποψή μου είναι ότι πρέπει να γίνει έρευνα, αντικειμενική έρευνα, με σκοπό να βγουν οδηγίες και να βελτιωθεί ο μηχανισμός. Όπως πιστεύω και σε όλες τις πυρκαγιές, ότι θα πρέπει να γίνει, βέβαια με την ενεργή μάχη, λέει, για πάνω από 100 άτομα. Υπάρχει ένας μηχανισμός που θα το ερευνήσει. Εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω ποιοι θα είναι αυτοί που θα το κάνουν ή πώς θα το κάνουν.
1: Ναι.
0: Πιστεύω ότι, γιατί ξέρετε, όταν περάσει μια φωτιά, χάνονται και τα στοιχεία.
1: Βέβαια.
0: Είναι διαφορετικό να.
1: Πυρκαγιά τα διαλύει όλα. Σωστά.
0: Βεβαίως να ερευνάς μια πυρκαγιά.
1: Μα κάποιοι για να εξαφανίσουν στοιχεία βάζουν φωτιά. Δεν το ξέρουμε αυτό πολύ καλά. Σε άλλες περιπτώσεις.
0: Τι θέλω να πω, ότι το τι έχει συμβεί στο Πρωτογενό, στην Ψάθα, πάνω που έφτασε στον Κιθερώνα. Τώρα για όσους ξέρουν, επειδή έχω κάνει διοικητή στη συγκεκριμένη περιοχή. Είναι μεγάλες αποστάσεις. Πώς γύρισε πίσω η φωτιά και επίσης πώς βρέθηκε η φωτιά στα μέρα και φωτιά στο Κανδύλι πάνω από το γερμανικό δρόμο. Αυτή πώς έφτασε από τα Βίλια.
1: Περιοδία έκανε τώρα, η αλήθεια.
0: Ναι,
1: δηλαδή πραγματικά έτσι όπως το λέμε.
0: Ναι, έφτασε η φωτιά και ταυτόχρονα εξελίσσεται στο Κανδύλι και ταυτόχρονα εξελίσσεται, έφτασε έξω από τα Βίλια. Δεν ξέρω, δηλαδή, και να σας
1: και πω, μου λέτε ότι ήσασταν διοικητής στην περιοχή.
0: Ναι, ήμουν διοικητής στην περιοχή υπηρεσία Ρευσίνας το 2019
1: με το 2020. Κύριε Βαβουλή, έχουμε και κακή σύνδεση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι επισημάνατε τα ερωτήματα που θέσατε είναι πάρα πολύ ουσιαστικά και σοβαρά και ελπίζω να απαντηθούν και στην έρευνα αυτή που προϊονίζεται να είναι εντατική, τουλάχιστον με βάση όσα έχουμε ακούσει. Ευχαριστώ, κύριε Βαβουλή.
0: Να είστε καλά, καλημέρα σας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, έχουμε και τα πρώτα μηνύματα, δεν είναι και λίγα βέβαια, έχουν έρθει αρκετά. Ο κύριος Γιάννης Δεδούσης λέει σαν απάντηση στον ειδικό δασολόγο που φιλοξένησα χθες, ο οποίος όλο σπουδεί ανακοίνωση στην Ελλάδα, έχουμε 18.000 πυροσβέστες και είναι η μεγαλύτερη πυροσβεστική δύναμη στον κόσμο. Ως επιχείρημα για να υποστηρίξει ό,τι ήθελα να πει, εγώ να σας ενημερώσω ότι στα προκύπτωνα μια αναζήτηση στο Τζέμινι. Όταν λοιπόν ακούτε κάτι που δεν ακούγεται λογικό, ψάξτε το και ψάξτε πόσο ειδικός είναι ο ειδικός που καλείται. Κοιτάξτε τώρα, να σας πω κάτι. Όταν ο άνθρωπος, όταν προσκαλείς κάποιον ο οποίος έχει και πρεγαμηνές πανεπιστημιακές, καταλαβαίνω εσείς για ποιους οποίους αναφέρεστε. Εντάξει, δηλαδή πανεπιστημιακό καλείς. Από εκεί και πέρα και όλοι κρινόμαστε βέβαια από αυτά που λέμε, αλλά έχω την εντύπωση ότι δεν κάνουμε casting το οποίο έχει να κάνει με βάση τα πτυχία, το γεγονός ότι οι άνθρωποι συγκεκριμένοι έχουν μια αναγνώριση στον τομέα τους, έχουν ένα background, ένα υπόβαθρο, να το πούμε ελληνικά γιατί έτσι πρέπει να μιλάμε, το οποίο προϊονίζεται ότι έχει μια τέλος πάντων κατάρτιση. Δεν καλούμε οποιονδήποτε, έτσι, ούτε αφήνουμε να μιλάει κάποιος άσχετος επί θεμάτων τέτοιων. Και εμείς προσπαθούμε να μην τοποθετούμαστε, να μπαίνουμε και να πέφτουμε και στον πειρασμό, κύριε Δεδούση, που ξέρετε ότι οι δημοσιογράφοι πέφτουμε να είμαστε πανεπιστήμονες και να γνωρίζουμε τα πάντα. Δεν γνωρίζουμε τα πάντα, τουλάχιστον προσωπικά θέλω να έχω τον ειδικό, είτε διαφωνώ είτε συμφωνώ μαζί του, να έχω τον ειδικό όμως που θα στηρίξει την οποιαδήποτε θέση που έχει να κάνει με το πόρισμα κάποιας, έτσι, εν προκειμένου της φωτιάς, ας πούμε. Αυτό. Τώρα από εκεί πέρα, εντάξει, και η κριτική καλή είναι, έτσι. Καλό είναι να την έχουμε. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα την Κωνσταντάκη. Καλημέρα στο Βασίλη από την Πάτρα. Το χειρότερο ήταν να σε λέω αυτά που αναφέρθηκε. Έχει δουλευτεί, λέει, στην προπόνηση όλο αυτό. Ντροπή. Εννοεί δηλαδή η προετοιμασία έχει γίνει. Κακή μέρα, λέει ο Αργύρης. Εγώ πλέον δεν περιμένω καμία μέρημνα για το περιβάλλον. Τα χώνει πολύ άσχημα τώρα εδώ. Το μόνο το οποίο είναι καλά σχεδιασμένο είναι η διαφθορά, λέει, και λειτουργεί ρολόι. Καλημέρα στον Ιωάννη από την γραμμή του Τράμε. Στο Τράμε είναι ο Ιωάννης. Γραμμή 1, πλατεία Αττικής Καλυθέα, Τζιτζιφιές, Μοσχάτο, τρόλι. Στη ραδιοφωνική μας παρέα συμφωνώ 100% σε όλα όσα είπες νωρίτερα. Κυρία Αγγέλου, γλυκιά καλημέρα. Σας ακούω απολαμβάνοντα το καφεδάκι μου. Δύσκολο όλο αυτό που βιώνουμε. Σε αυτή τη φωτιά είχε Μποφόρ το 21 που ήταν άπνεα και κάει και από Θρακομακεδόνες και η μισή ανατολική πλευρά της Πάρνηθας. Είμαστε άξιοι της μοίρας μας, λέει η κυρία Γεωργία Αγγέλου. Καλημέρα. Σολφία, σε ευχαριστώ. Ναι, Σοφία Καλπαξή. Καλημέρα σας. Σαν σήμερα, λέει, ξεχάσατε τη δικτατορία του Μεταξά, την κήρυξε στις 4 Αυγούστου του 1936 και μετά, ξέρετε, μέρος του 1936, Αγγελόπουλος, λέει η Σοφία. Έχετε δίκιο. Καλημέρα στο Δημήτρη το Γασπαράτο. Καλημέρα στο Γιώργο. Εσύ, λέει, που δεν μπορείς να μας πεις τα λόγια σου, μπορεί να μας πεις γιατί 6 μέρες τώρα που και εγώ είμαστε, δεν έχω δει πλάνα σε κανένα κανάλι με αεροπλάνα Καναντέρ. Ακούω, λέει, τη δικαιολογία του αέρα, αλλά αέρας είδαμε δεν ήταν παντού ο ίδιος. Επίσης, ποιος δίνει την αξιοδότηση να μην μπορούμε να ζητήσουμε βοήθεια από τη Ρωσία μετά. Εσύ, αδερφέ, αυτό με τον Μπεργεφ, δηλαδή είναι φοβερό. Οφείλω όμως να το διευκρινίσω. Λοιπόν, το Μπεργεφ είναι ένα αεροσκάφος με ουκρανικό κινητήρα. Ρωσικής σχεδίασης με ουκρανικό κινητήρα, παμπάλαιο, εντάξει. Αυτή τη στιγμή όσα Μπεργεφ λειτουργούν κανιβαλίζοντας, γιατί δεν έχουν οι Ουκρανοί παραγωγή του, δεν δίνουν κινητήρες στο Ρώσικο, το καταλαβαίνετε, κανιβαλίζουν. Δεύτερον, το Μπεργεφ το 21 έπεσε στην Τουρκία και σκότωσε 8 ανθρώπους. Το Μπεργεφ είναι ένα τεράστιο αεροσκάφος που ναι μεν έχει 2 και 3 φορές. Αυτά δεν τα λέω εγώ. Τα έχω ρωτήσει ειδικούς, υπτάμενους και μου τα λένε. Έτσι. Δηλαδή, δεν είναι δική μου άποψη. Λοιπόν, το συγκεκριμένο αεροσκάφος δεν μπορεί να είναι ευέλικτο στις πολλές πλαγιές που έχουμε εμείς και στα δύσβατα σημεία. Εδώ πέσαν τα ελικόπτερα, συγκρουστήκανε. Πού θα πάει το κτίνος μέσα σε αυτό το ορογραφικό που υπάρχει, το ανάγλυφο, το περίεργο. Μην λέμε ό,τι θέλουμε. Μην βρίσκουμε πια οτιδήποτε, δηλαδή θα έρθουν, ας πούμε, οι μάγοι Ρώσοι να μας σώσουν, παιδιά. Εντάξει. Δηλαδή, κάπου ρε παιδιά, όπου. Επίσης, το συγκεκριμένο αεροπλάνο, όταν έχει 5-6 μποφόρ, αυτό φορτώνει σε λίμνες στη Ρωσία. Από εκεί φορτώνει νερό. Δεν μπορεί να φορτώσει νερό στο Αιγαίο με 6-7 μποφόρ. Δεν είναι. Το Καναντέρ είναι πιο ευκίνητο. Τι να κάνουμε τώρα. Είναι ειδικό για μας εδώ. Όταν το είχαμε, δεν το είχαμε μόνο, όχι μόνο το 21 και άλλες χρονιές. Θυμάστε όμως το 21 ότι είχε καθυλωθεί 15 μέρες. Γιατί ακριβώς είναι σαπάκι. Δηλαδή, πραγματικά, βρε παιδιά. Μην ακούτε ό,τι πετάει. Μπαρούφα μπορεί να πετάει κάποιος. Ο Αργύρης λέει ότι τεχνογνωσία και να αναπτύσσεται η ουσία είναι ότι η διαφορία για το περιβάλλον δεν ευνοεί την ορθολογιστική και αποτελεσματική χρήση της. Νομίζω ότι οι λύσεις πρόληψης και αποτροπής είναι πιο απλές από αυτός που περιέγραψε ο συνομιλητής σας. Σε αυτό συμφωνώ. Η αποτροπή είναι πιο... Καταρχάς είναι πιο αποτελεσματική 100%, έτσι. Να το συζητώ. Λοιπόν, διάλειμμα γιατί το παρατραβήξαμε. Αλλά λένε και πολλά τα μηνύματα. Και επανερχόμαστε σε λίγο.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.

0: Στα 52 λεπτά μετά τις 8. Παραπολιτικά 90,1, πρωινή πτήση ακούτε. Καλό πρωινό. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Να ευχαριστήσω έτσι για την καταιγίδα των μηνυμάτων, γιατί αυτό σημαίνει ότι υπάρχει αυτό που ζητάμε, να έχουμε το γκέλ που λέμε, το αντανακλαστικό, για να μπορούμε και εμείς να πορευόμαστε στους δρόμους που εσείς θέλετε να κινούμαστε, έτσι. Αυτό είναι το βασικό. Να στείλω μια ιδιαίτερη καλημέρα στον Αντένα Νότιας Ελλάδας, στα αδέρφια μας εκεί στη Μάνη. Γεια σας κορώνες μου. Αλλά και μια ιδιαίτερη καλημέρα στους κριτικούς του Σύντεκνου. Θα πάμε αργότερα στην Κρήτη, γιατί εκεί μετράνε πληγές πραγματικά. Η φωτιά έχει καταστρέψει το μισό Ρέθυμνο και όχι μόνο. Θα τα πούμε και για το συγκεκριμένο θέμα. Δυστυχώς και εκεί, από εκεί ξεκίνησε βλέπει το κακό και μετά είχαμε και τα άλλα επεισόδια εδώ στην Δυτική Αττική. Καλημέρα λοιπόν, καλημέρα στην Αναστασία Νεοφωτίστου και τον Παναγιώτο Νεοφώτιστο στην περιοχή εκεί στον Αντένα Νότιας Ελλάδας, όπου μας αναμεταδίδουν, είναι ο συμμαχικός μας ραδιοφωνικός σταθμός εκεί. Μια ιδιαίτερη καλημέρα στην Σωτηρία, σε ευχαριστώ. Ιωάννα, καλό πρωινό και σε σένα, καλή δύναμη σου εύχομαι. Ο Παναγιώτης λέει, Τηλέμαχε, σε ακούμε, η αλήθεια είναι ότι είσαι δυναμικός και θέλουμε να σου ακούμε και το επόμενο διάστημα. Ευχαριστώ, θα με ακούτε μέχρι την Παρασκευή, μετά θα πάρουμε και εμείς την άδεια μας μερικές ημέρες να γεμίσουμε ενέργεια και θα επανέλθουμε πιο δυναμικά. Καλημέρα λοιπόν στην Νικολέτα την Παντελιδάκη, καλημέρα στην Ευτυχία, καλημέρα στον Τάσο, καλή δύναμη σου εύχομαι και σε σένα αδερφέ μου. Ιδιαίτερη καλημέρα στο Γιάννη τον Βοσκό. Τώρα Βοσκός είναι το επώνυμο ή είσαι Βοσκός? Για πες. Να είσαι καλά φίλε μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ για ό,τι λες. Ο Μιχάλης, okay, λέει, αλλά που είναι τα Καναντέρ? Είδε κανείς κάποιο, λέει, πλάνο σε κάποιο κανάλι με ρήψη από Καναντέρ? Καναντέρ 6 μέρες τώρα. Και ξαναδείς, αυτό που ξέρω είναι ότι σε περιοχές της Δυτικής Ελλάδας είχαμε κάποιες ρήψεις. Ήταν οι συνθήκες τέτοιες που το απαγόρευαν? Αυτό όντως είναι ένα ζήτημα που πρέπει να το ρωτήσουμε. Έχουν δίκιο οι ακροατές μας που αναρωτιούνται. Να το ρωτήσουμε, να το δούμε αυτό. Και το σίγουρο είναι ότι στη φωτιά της Δυτικής Αττικής δεν ξέρω πόσες φορές πέταξαν Καναντέρ. Το σίγουρο είναι ότι λόγω του καπνού δεν πετούσαν. Λέει, ήταν ο καπνός, ο τρόπος δηλαδή που ο καπνός διαχέονταν, έφευγε από τις καμένες εκτάσεις, δεν επέτρεπε. Ήταν πολύ πυκνός και δεν επέτρεπε στο να επιχειρήσουν τα Καναντέρ. Και γι' αυτό επιχειρούσαν τα ελικόπτερα, τα οποία είναι πιο ευέλικτα, έχουν πιο πυκνή, μάλλον πιο στοχευμένη δράση, αλλά δεν έχουν και τη δυναμικότητα που έχουν φυσικά τα Καναντέρ να μεταφέρουν νερό. Θα επανέλθουμε στο θέμα της πυρκαγιάς. Πάμε να δούμε ένα άλλο θέμα τώρα. Δεν ξέρω πώς προέκυψε όλο αυτό, αλλά ξαφνικά στη Σήμη κάποιοι άνθρωποι που είχαν νοικιάσει μια θαλαμιγώση, ήταν ιστιοφόρο νομίζω, αποφάσισαν να ρίξουν μια βουτιά. Δεν ξέρω πώς η βουτιά αυτή μετατράπηκε σε παρολίγων τραγωδία. Ευτυχώς δεν είχαμε δηλαδή τραγωδία, αλλά παρολίγων τραγωδία, γιατί ξαφνικά έφυγε το σκάφος, εκείνοι που μακρύνθηκαν από το σκάφος και κολυμπούσαν μετά προς την ακτή για να μπορέσουν να διασωθούν. Ο κύριος Γιώργος Βάλης είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμιγών. Γνωρίζει πάρα πολύ καλά ό,τι έχει να κάνει με τον τομέα της θάλασσας. Έτσι, και ένα από τους ανθρώπους που πάντα συμβουλευόμαστε για τέτοια ζητήματα και θέματα. Καλημέρα κύριε Βάλη, πώς είστε?
1: Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Όλα καλά, πιστεύω να είστε και εσείς καλά.
0: Καλά είμαστε, δόξα τω Θεώ. Το θέμα είναι τώρα, τι συνέβη σε αυτή την περίπτωση κύριε Βάλη?
1: Είναι αυτά που φωνάζουμε και λέμε, κύριε Σαντορινέ, όπως θυμάστε και μαζί όλα τα καλοκαίρια.
0: Σωστά.
1: Και δεν έχει πάρθει κανένα μέτρο. Να σας θυμίσω πέρυσι το καλοκαίρι που βλέπαμε τα ιστιοφόρα με τα μελτέμια και τους δύσκολους καιρούς στη Μύκονο να φεύγουν, να μένουν εγκαταλελειμμένα, να τρέχουν τα καράβια να τους σώσουν. Θυμάστε όλο τον πανικό πέρυσι και τι έλεγα εγώ? πάρτε μέτρα όταν υπάρχουν αντίξωες καιρικές συνθήκες, να μην επιτρέπεται να φεύγει όποτε θέλει ο άλλος για διασκέδαση. Δηλαδή να κάνουμε υποχρεωτικό το απόπουλο και το κατάπλο για αυτά τα σκάφη 14-15 μέτρα ιστιοπόρα, καταμαράν, πλαστικά στους ξένους και στους ανθρώπους που έρχονται που δεν γνωρίζουν τις θάλασσες, δεν έχουν κατάλληλα διπλώματα κτλ. Ώστε να μην τους επιτρέπουμε με τέτοιες συνθήκες να φεύγουν και να βάζουν σε κίνδυνο τον κρατικό μηχανισμό. Τώρα στη Σύμη τι έγινε, να σας πω τι έγινε. Πήγαν οι άνθρωποι, δεν γνώριζαν, δεν φούνταραν καλά το σκάφος, δηλαδή να καταλαβαίνει και ο ακροατής, δεν έριξαν σωστά καδένα και άγκυρα, με αποτέλεσμα να ξεσύρει το σκάφος που λέμε ναυτικά, δηλαδή να τραβάει ο αέρας την άγκυρα και την καδένα, γιατί δεν είναι επαρκή στο
0: μυθό. Να ταξιδεύει το σκάφος, μόνο.
1: Να ταξιδεύει το σκάφος, αυτοί δεν πήραν είδηση, βουτήξαν και όταν το πήραν είδηση, προσπάθησαν λογικά να τον προσεγγίσουν, δεν μπορούσαν με τέτοιες συνθήκες και βγήκαν προς τη θάλασσα κολυμπώντας και άφησαν το σκάφος να πλέει μόνο του. Άρα εδώ τι βλέπουμε. Ότι επειδή δεν υπάρχει κατάλληλη κατάρτιση και γνώση, δεν γνωρίζουν, βγαίνουν με τέτοιους καιρούς, δεν ξέρουν πού θα πάνε να παγιάσει το σκάφος, να μην έχει αέρα, πώς θα ρίξουν σωστά την άκρη.
0: Και πάνε στο Αιγαίο, δεν πάνε σε καμία λίμνη.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και το πιο βασικό, βάζουν σε κίνδυνο τον κρατικό μηχανισμό και σε μεγάλα έξοδα. Τον βάζουν. Εμείς πρέπει να κάνουμε κάτι, να παρθούν μέτρα, να αλλάξει ένα περιστατικό που το βλέπουμε κάθε καλοκαίρι. Πρέπει. Υπάρχει λοιπόν πολιτική βούληση και γνώση να γίνει. Εγώ προσωπικά δεν έχω δει κάτι στον τομέα της ασφάλειας.
0: Βάλτε μια νοτελεία, κύριε Βάλη, γιατί θα σας χρειαστώ και για άλλο θέμα να συζητήσουμε. Με ευκαιρία, δηλαδή με την ευκαιρία αυτή που σας έχουμε μαζί, γιατί είστε πάντα to the point που λέμε για να μπορέσουμε να συζητήσουμε θέματα που έχουν να κάνουν και είναι και θέματα που θα μας απασχολήσουν και πάλι. Είδα και κάποια βίντεο που αναρτήσατε. Σε λίγο, γιατί τώρα ήρθε η ώρα να ακούσουμε το βελτίο ειδήσεων, πάντα με το μοναδικό Βασίλη Τζέτσικα, και επανερχόμαστε κυρίες και κύριοι αφού έχουμε τις ειδήσεις συμπυκνωμένες και όπως πρέπει να τις ακούσουμε. Σε λίγο λοιπόν θα έχουμε και πάλι τον κύριο Βάλη.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Στην Ψάθα επικεντρώνονται οι προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων στην πυρκαγιά που μένεται στη Δυτική Αττική. Αναζωπυρώσεις σε Λούμπα και Αγία Παρασκευή. Μέχρι στιγμής σε Αττική και Βιωτή έχουν γίνει στάχτη τουλάχιστον 133.000 στρέμματα, ενώ έχουν καταστραφεί σπίτια και καλλιέργειες. Επιχειρούν 450 πυροσβέστες με 126 οχήματα, 22 ομάδες πεζοπόρα, εθελοντές, υδροφόρες και 6 αέρια μέσα. Ενώπιον του ανακριτή σήμερα, οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Πρόκειται για τον 50χρονο δήμαρχο Στυλίδας που συνελήφθη με την ιδιότητα του ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας που τοποθέτησε το δίκτυο μεταφοράς ρεύματος και άλλο ένα άτομο που εμφανίζεται ως τεχνικός υπεύθυνος του έργου. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σε Αττική, Χίο, Ψαρά καθώς και σε περιοχές της Εύβοιας. Μέτρα που θα αντιμετωπίζουν έκτακτες κρίσεις στο μεταναστευτικό, ζητεί σε άρθρο του στο Πολίτικο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Λίγες ώρες πριν από τη σημερινή έκτακτη τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων Υπουργών, σημειώνει πως η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται ολοένα και συχνότερα αντιμέτωπη με μια σκόπιμη εργαλειοποίηση της μετανάστευσης από κρατικούς και μη κρατικούς δρόντες, οι οποίοι επιδιώκουν να δοκιμάσουν την ανθεκτικότητα της Ευρώπης και να υπονομεύσουν τη συνοχή της. Η ΑΔΕ ξεκινά ελέγχους για τον εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων και αδικαιολόγητης αύξησης της περιουσίας. Στο στόχαστρο των ελεγκτικών αρχών μπαίνουν φορολογούμενοι που δηλώνουν χαμηλά ετήσια εισοδήματα, αλλά έχουν υπέρογγες καταναλωτικές δαπάνες που μπορούν να φτάσουν ή να ξεπεράσουν τα 100.000 ευρώ. Απορρίπτει το Ιράν της αιτίας του Ντόναλντ Τραμπ ότι διεξάγονται συνομιλίες για τα στενά του Ορμούς και το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε πως οι συνομιλίες συνεχίζονται μετά από αίτημα της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, του Κατάρ και άλλων χωρών της περιοχής. Από τη Λέσβο, ως ασυνόδευτος, είχε έρθει στην Αθήνα το 2016 ο 26χρονος Αφγανός πυγμάχος που σκότωσε τη Βρετανίδα στην Κυψέλη, αναφέρει δημοσίευμα της Daily Mail. Την ίδια ώρα, βίντεο από κάμερες ασφαλείας καταγράφει τον 26χρονο να μεταφέρει μια μεγάλη βαλίτσα, η οποία σύμφωνα με τις αρχές περιείχε τη σωρό της γυναίκας. Σήμερα ή το αργότερο αύριο, το Συμβούλιο Πλημμυλωδικών Σύρου θα αποφασίσει για την ποινική μεταχείριση του 41χρονου που κατηγορείται για το θάνατο της 42χρονης διασώστριας στο νησί. Ο κατηγορούμενος παραμένει σε κατοίκον περιορισμών. Στις 12 το μεσημέρι στη Μητρόπολη Αθηνών θα ψαλεί η εξώδιος ακολουθία για τον πρώην Υπουργό Γιάννη Βαρβιτσιώτη, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 χρόνων. Τον επικίδιο θα εκφωνήσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ θα ακολουθήσει η κηδεία από το πρώτο νεκροταφείο. Προσωρινά κατάλληλο για κατανάλωση κρίθηκε το νερό στον οικισμό της Σίδηρης του Δήμου Κασάνδρας στη Χαλκιδική. Στο δίκτυο ίδρυυσης ανιχνεύθηκαν μικροοργανισμοί που αποτελούν δυνητικό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Σεισμός 3,3 ρίχτερ σημειώθηκε 7 χιλιόμετρα δυτικά βόρειο-δυτικά από το Προκόπι Ευβοίας. Το εστιακό βάθος εντοπίστηκε στα 5 χιλιόμετρα. Στη Διεθνή Ενημέρωση, το Συμβούλιο Ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ, που υλοποιεί τη δεύτερη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα, διαβεβαίωσε τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις δεν θα αποσυρθούν από το θύλακα πριν από τον πλήρη αφόπλισμό της Χαμάς. Στα αθλητικά, στο μεταγραφικό στόχαστρο της Φενέρμπαχτσέ, ο Άγγλος επιθετικός Μάρκους Ράσφορντ, το ΠΑΟΚ, ανακοίνωσε και επίσημα τη μεταγραφή του 23χρονου Γάλλου χαφ Τόμ Λούσε.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Μικρόφωνο στον Τηλέμαχο Σαντορινέο.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: 4 λεπτά μετά τις 9, καλημέρα. Καλώς ήρθατε όσοι μπήκατε τώρα στη συντροφιά μας, στην παρέα μας, στο αεροσκάφος μας. Η πρωινή πτήση έχει αναχωρήσει από τις 8, θα είμαστε παρέα ως τις 11, εκτάκτως όλη την εβδομάδα, 8 με 11, τρίωρη χορταστική πρωινή πτήση. Να ευχαριστήσω για τα μηνύματα που πραγματικά είναι καταιγίδα. Ο Γιώργος λέει: καλημέρα, χαρά στο κουράγιο σου, λέει, που τα λες για τα ρώσικα τα αεροπλάνα. Αλλά αυτοί πίστεψαν, λέει, ότι οι Ρώσοι μπήκαν στην Ουκρανία για να σώσουν Ρώσους πολίτες. Δεν πιστέψουν ότι το Μπεριέφ μπορεί να σβήσει φωτιά εδώ στην Ελλάδα. Παιδί μου, εγώ αυτό που λέω είναι πολύ απλά. Έτσι, ότι το Μπεριέφ, σύμφωνα με τους ειδικούς, δεν είναι για τον ανάγλυφο της χώρας μας. Ότι πλέον οι ουκρανικές μηχανές δεν μπορούν να τροφοδοτηθούν τα Μπεριέφ που είχαν ουκρανικές μηχανές. Γιατί έχουμε εμπόλεμη κατάσταση, εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Και όλο αυτό, όπως καταλαβαίνετε, προκαλεί θέμα και το Μπεριέφ δεν είναι ένα σκάφος το οποίο μπορεί να βοηθήσει στην πυρκαγιά. Απλά πράγματα. Οι Τούρκοι δηλαδή γιατί δεν τα επιλέγουν πια. Θα σκοτώθηκε και το 21 8 άνθρωποι. Τρεις Τούρκοι και 5 Ρώσοι. Θα τα συζητήσουμε και αυτά στη συνέχεια και το θέμα της πυρκαγιάς. Έχουμε περάσει σε άλλο ζητούμενο και το ζητούμενο έχοντας πάντα μαζί μας τον κύριο Γιώργο Βάλη, τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμυγών, έχει να κάνει με τους διάφορους απίθανους οι οποίοι νοικιάζουν ένα σκάφος και ξαφνικά γίνονται, δεν ξέρω τώρα, τι θαλασσοπόροι. Το σίγουρο είναι ότι η ασχετοσύνη τους και η ανευθυνότητά τους τους οδηγεί πολλές φορές να, όχι εκείνους δηλαδή μόνο, να κινδυνεύει η ζωή τους, αλλά να κινδυνεύει και η ζωή και το στελεχών του λιμενικού σώματος και των σωστικών συνεργείων που τρέχει να τους σώσει δηλαδή όλους αυτούς. Γιατί μπορεί να χάνονται στο εισαγωγικά και να αγνοούνται με μπουνάτσες, αλλά μπορεί να είναι και με μποφόρια. Όλο αυτό έτσι δεν είναι, κύριε Βάλη? Και να αντιμετωπίζουν οι λιμενικοί μας καταστάσεις που δεν θα έπρεπε τώρα. Το κάθε ένα άσχετο που έρχεται εδώ να το παίξει θαλασσοπόρος, να το παίξει.
1: Πολύ σωστά τα λέτε, κύριε Σαντορινέ. Αυτό που εγώ που δεν μπορώ να καταλάβω είναι γιατί τόσα χρόνια δεν υπάρχει πολιτική βούληση που τα λέμε και τα ξαναλέμε να πάρει κάποια μέτρα. Δηλαδή, γίνεται να βλέπετε στη στεριά για τα πατίνια τέτοια μέτρα και στη θάλασσα να τα δίνουμε όλα ανεξέλεκτα χωρίς δίπλωμα? Είδατε κάποια βίντεο που είχατε βάσει τι γίνεται με τα βαρκάκια χωρίς δίπλωμα?
0: Βαρκάκι τώρα, να το πούμε.
1: 12, 13, 14 με εξολέμβια μηχανή 30, 4 μέτρα με 17 κόμβους ταχύτητα, δηλαδή 30-40 χιλιόμετρα μέσα στη θάλασσα.
0: Δεν νοικιάσαν ποδήλατο, έτσι.
1: Μπράβο. Και λέει, πάρε το, λέει, με 50% ευρώ να κάνεις βόλτα, λέει, όλο το νησί. Και λέω, ρε παιδιά, πάμε καλά. Και εγώ έχω πει συγκεκριμένες προτάσεις. Αυστηρά δίπλωμα ταχυπλόου για όλους ή αυτός που τα νοικιάζει να έχει έναν χειριστή όπου γνωρίζει και έχει και δίπλωμα να τους κάνει κρουαζιέρα. Δεν κατάλαβα γιατί πρέπει στην Ελλάδα, στη στεριά, γουρούνες, μηχανάκια, αμάξια, πατίνια, τα πάντα να είναι όλα αυστηρά διπλώματα και στη θάλασσα να λέμε πάρ το τζετσκι χωρίς, πάρ τη βάρκα χωρίς δίπλωμα. Πάρε το ένα.
0: Ισχύει αυτό,
1: ένα,
0: κύριο Βάλη? Δηλαδή μπορεί κάποιο να.
1: Δεν βλέπετε, δεν έχετε δει. Πάρει το προφίλ μου να δείτε τι γίνεται με τα βίντεο, τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Δύο θέματα με βαρκάκια. Τις προάλλες στο Ιόνιο, βαρκάκια χωρίς δίπλωμα, παιδιά, κάνανε τσάρκες μέσα σε λουόμενους και μπροστά από σκάφη. Τόσα χρόνια εγώ τα λέω. Είναι σοβαρά θέματα ασφάλειας, δεν έχουν κανένα.
0: Όταν θα γίνει το δυστύχημα, θα έχουμε μετά επιμηθείς, έτσι πάλι.
1: Ναι, αλλά εγώ ξέρετε τι κάνω. Έχω όλες τις επιστολές και όλα τα χαρτιά που έχω στείλει και όταν θα γίνει, εγώ θα τα ξαναστείλω παντού και τότε να μας απαντήσουν γιατί δεν έκαναν τίποτα μέχρι σήμερα και φτάσαμε.
0: Ποιοι είναι οι συναρμόδιοι τώρα σε αυτό? Είναι το Υπουργείο Ναυτιλίας.
1: Καθαρά Υπουργείο Ναυτιλίας και Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος. Δεν υπάρχει κανένα άλλο. Απλά αν σκεφτείτε ότι τώρα για τις ταχύτητες και τις αποστάσεις, για όλα αυτά τα θέματα ασφαλείας, οι νόμοι είναι από το 1950 και από το 1970. Βλέπουμε στη στεριά ο ΚΟΚ κάθε μέρα να ψηροποιείται, να αλλάζει. Στη θάλασσα τα βλέπουμε όλα απαρχαιωμένα και τα αφήνουμε όλα στην τύχη τους, παρά τόσα καμπανάκια που έχουμε καθημερινά. Είδατε τις προάλλες, πήγε να κάνει ο άλλος υδροληψία, ο άλλος πέρναγε με το windsurfing. Οι άλλοι με τα βαρκάκια χωρίς δίπλωμα κάνουν τσάρκες γύρω-γύρω. Δηλαδή υπάρχει μια σιδωσία στις ταχύτητες που μπαίνουν και βγαίνουν οι αποστάσεις από τις παραλίες. Δηλαδή δεν υπάρχει.
0: Καταστρατηγείται τελείως δηλαδή ο κανονισμός ο θαλάσσιος.
1: Τίποτα, δεν υπάρχει τίποτα. Μηδέν, σε όλα μηδέν. Και εγώ στεναχωριέμαι γιατί κάθε μέρα είμαι στο πεδίο, μέσα στη θάλασσα, τα βλέπω κάθε μέρα, τα επικοινωνώ με οποιοδήποτε τρόπο. και δεν βλέπω αντανακλαστικά και βούληση. Δεν βλέπω δηλαδή θέληση να βάλουμε μια τάξη, να βάλουμε κάτι. Καταλαβαίνω ότι είναι τα οικονομικά συμφέροντα μεγάλα, αλλά μπροστά στην ανθρώπινη ζωή δεν πρέπει να ζυγίζουμε χρήματα.
0: Αλλά εδώ καταγγείλεται κάτι πολύ σημαντικό τώρα, κύριε Βάλη, ότι εδώ κινδυνεύει δημόσια ασφάλεια από κάποιους. Δηλαδή όταν παίρνουν παιδιά, ας πούμε, όταν παίρνουν παιδιά ανήλικοι το τιμόνι σε σκάφη τα οποία έχουν 30 ύπους μηχανή, που σημαίνει ότι μπορεί να πάνε 17.
1: Προπέλες, ακριβώς, πλαστικά σκάφη, μπορεί να χτυπήσουν ένα λουόμενο, μπορεί να κόψουν κάποιον νου, το χέρι, το πόδι, το κεφάλι, να το χτυπήσουν, να βγουν έξω στην παραλία που δεν ξέρουν αποστάσεις, πώς θα βγουν, τι θα κάνουν. Δεν φοράνε σωσίβιο, άλλοι πίνουν, άλλοι παίζουν. Δηλαδή δεν έχουν καμία ιδέα και έννοια τι σημαίνει ασφάλεια στη θάλασσα ή κανόνας, όπως λέει ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας στη θάλασσα, πώς προσέχουμε τα σκάφη, πώς προσέχουμε τους λουόμενους, τους παραλίες. Δεν έχουν καμία γνώση για τις ξέρες, πού θα πάμε, τι θα κάνουμε, τίποτα. Και εμείς αυτούς τους λέμε, ας τους δώσε 50% ευρώ, πήγαινε να παίξεις, πήγαινε να ευχαριστηθείς. Δηλαδή γίνεται κάτι τρελό, στη στεριά πολύ αυστηρή, στη θάλασσα όλα στην τύχη τους. Και δεν ξέρω γιατί τόσο καιρό τα αφήνουμε όλα έτσι, δηλαδή τι άλλο πρέπει να γίνει για να πούμε, ρε παιδί μου, να τα ρυθμίσουμε, που είναι πολύ εύκολο. Και το πιο βασικό που δεν ξέρει κανείς είναι το εξής. Πάτε εσείς και βγάζετε ένα δίπλωμα ταχυπλώου, ναι, σε μια βάρκα 4 μέτρα. Σωστά.
0: Μάλιστα.
1: Παίρνετε το δίπλωμά σας και εγώ τι σας λέω, πάρε ένα κότερο 24 μέτρα με 10-15 ανθρώπους να πας κουραζιέρα με το δίπλωμα αυτό.
0: Μισό λεπτό, κύριε Βάλη, συγγνώμη. Δηλαδή, εγώ κάποια στιγμή είχα ξεκινήσει τη διαδικασία, αλλά έτυχε ο COVID και σταμάτησα. Μισό λεπτό. Δηλαδή, αν εγώ πάω να πάρω το δίπλωμα του ταχυπλώου και το πάρω. Έτσι.
1: Σωστά.
0: Πετύχω στις εξετάσεις και το πάρω. Μετά θα μπορώ να πάω να πάρω ένα αστυνοφόρο.
1: Σωστά, ένα κότερο 24 μέτρα, ενώ εσείς κάνατε δίπλωμα και μαθήματα σε ένα βαρκάκι 3-4 μέτρα με μια υψολέμβια. Ναι. Έρχομαι εγώ και σας λέω με το δίπλωμά σου, πάρε ένα κότερο 24 μέτρα, βάλε 10 επιβάτες και 5 πλήρωμα, 15 ανθρώπους και κάνε κουραζιέρα εσύ την Ελλάδα. Δηλαδή θέλω να σας πω ότι
0: δεν πρέπει
1: εδώ
0: να υπάρχει σκίπερ εκεί. Δηλαδή πρέπει, μπορώ εγώ με το, εγώ θεωρούμε σκίπερ.
1: Έχουν βγάλει ότι με το δίπλωμα πάτε 24 μέτρα. Ενώ παλιά ήταν μέχρι 12-15, έκαναν τα τελευταία χρόνια upgrade στα 24. Και λέω τώρα εγώ, απ' τη μία δίνουμε το βαρκάκι σε κάποιον που δεν έχει καθόλου δίπλωμα και απ' την άλλη ο άλλος βγάζει ένα δίπλωμα για βαρκάκια ή για φουσκωτά ή για ταχύπλωα μικρά και του λέμε πάρε ένα θαλαμιγό να πας βόλτα. Δηλαδή θέλω να σας πω ότι στην Ελλάδα όλα είναι λάθος. Καταλαβαίνω ότι δεν γνωρίζουν.
0: Βαλή, συγγνώμη,
1: αλλά
0: τι ισχύει, ας πούμε, στο εξωτερικό, σε χώρες που είναι τουριστικά προηγμένες.
1: Υλικά διπλώματα με βαθμίδες έχουν. Δηλαδή, πώς λέμε εμείς, πλοίαρχος Γ, πλοίαρχος Β, πλοίαρχος Α, που είναι του εμπορικού ναυτικού, υπάρχει ο κυβερνήτης Α, Β, Γ, υπάρχουν τα Yacht Master, δηλαδή βαθμίδες διπλωμάτων για αναλογίες. Δεν μπορεί δηλαδή ένας άνθρωπος που οδηγάει ένα πενιντάρι με το ίδιο δίπλωμα να οδηγήσει και μια χιλιάρα. Δηλαδή, πώς να σα τα πω, έχουν διαβαθμίσεις. Ναι, εμείς εδώ λοιπόν στην Ελλάδα τα έχουμε αφήσει όλα στην
0: Ελλάδα. Εγώ δεν αντιλαμβάνομαι, αν εγώ, ας πούμε, πάρω αύριο το δίπλωμα με το καλό του ταχύπλου και να οδηγήσω μια βάρκα 5 μέτρα, ξέρω εγώ, μια σαραντάρα μηχανή, θα μπορέσω με το ίδιο δίπλωμα και μάλιστα αυτόματα, έτσι, δηλαδή μέσα σε λίγες ημέρες, να πάρω και ένα σκάφος 20 μέτρα. 20 μέτρα. Ναι. Α, 24 με μηχανή κανονικά. Δηλαδή,
1: με δύο μεγάλες θαλαμιγό κανονικά.
0: Κανονικά
1: και
0: 24
1: μέτρα.
0: Και να πάω κρουαζιέρα και να πάω στο Αιγαίο που είναι από τις πιο δύσκολες θάλασσες. Ή να περάσω το Καβοντόρο, ας πούμε, και να πάω.
1: Ακριβώς. Και δηλαδή θα πάτε εσείς να δέσετε τώρα στο λιμάνι, ναι, με ένα τέτοιο σκάφος ή θα ταξιδέψετε και πού θα πάτε. Δηλαδή θέλω να σας πω ότι όλο το πλαίσιό μας είναι όλο λάθος. Και απ' την άλλη μπορεί το παιδί σας να πάει σε ένα νησί να κάνει διακοπές και να του πει ο άλλος πάρε μια βάρκα με 50% ευρώ και κάνει το γύρο του νησιού.
0: Ή να κολυμπάει στις βάρκες ανάμεσα εκεί και κάποια στιγμή να έχουμε
1: να περάσει κάποιος, να έχουμε κάνα τραγικό περιστατικό και να πούμε μετά δεν γνωρίζαμε, δεν ξέραμε ποτέ ξανά,
0: ναι,
1: και όλα αυτά τα ωραία.
0: Τα κροκοδίλια. Τα κροκοδίλια δάκρυα της άγνοιας, τα οποία δείχνουν πόσο πολύ πίσω είναι ορισμένοι. Δυστυχώς είναι αυτό που λέτε, αν δεν είναι αυτό πρέπει να αποδειχτεί ότι δεν είναι. Ότι δηλαδή κάποιοι κλείνουν τα μάτια μπροστά σε τι, σε συμφέροντα προφανώς.
1: Ακριβώς. Αλλά εγώ μιλάμε μετά. Δεν υπάρχει, αγαπητέ κύριε Σαντορίνε, δεν υπάρχει κανένα συμφέρον όταν μιλάμε για ασφάλεια ζωής μέσα στη θάλασσα και έξω από τη θάλασσα. Δηλαδή, όταν υπάρχει ανθρώπινος παράγοντας, ανθρώπινη ζωή, όλα αυτά πρέπει να πηγαίνουν περίπατο, κανονικά. Όταν δεν πηγαίνουν περίπατο και δεν υπάρχει κάποια λογική εξέλιξη, δηλαδή κάτι να πεις, έχει μεγάλο δημοσιονομικό κόστος, μεγάλο κόστος, δεν μπορεί να υλοποιηθεί, δεν, mm-hmm. δεν. Yeah. Αλλά είναι πραγματικά μια βούληση, γιατί είναι ένα θέμα ασφάλειας που γίνεται χωρίς κάποιο κόστος. Πάει να πει ότι κάτι άλλο κρύβεται από πίσω, που δυστυχώς δεν είναι η έννοια μας η ασφάλεια και η προστασία του ανθρώπινου παράγοντα μέσα στη θάλασσα ή έξω του παράγοντα, ή να θέλουμε να βάλουμε τάξη. Μήπως θέλουμε να υπάρχει μια ταξία και να είναι όλα στην τύχη τους και όλα στον αέρα, για να μην χάσουμε πιθανόν ψήφους, για να μην χάσουν κάποιοι έσοδα που έχουν κάνει μεγάλες επενδύσεις και τα έχουν αγοράσει για αυτόν τον σκοπό. Παίζονται άλλα κριτήρια από πίσω. Αλλά εγώ σκέφτομαι ένα θέμα. Από τη στιγμή που ένας άνθρωπος σας λέει κάθε μέρα κάποια δεδομένα και σας τα έχει στείλει, τα έχετε ακούσει, τα έχετε πει, γιατί εσείς δεν έχετε τη βούληση να τα κάνετε, ενώ είναι σωστά αντικειμενικά και υποκειμενικά?
0: Θα έρθει και η ώρα του απολογισμού.
1: Θα
0: έρθει, κύριε Βάλη. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M-Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Διαβάστε σήμερα στην Απογευματινή. Αποζημιώσεις με διαδικασίες εξπρές στους πληγέντες. Στο 100% για πρώτη και δεύτερη κατοικία. Επιδότηση ενοικίου έως 500 ευρώ. Αναλυτικά τα μέτρα της κυβέρνησης. Ο διπορικός στα καμένα. Τουλάχιστον 111.000 στρέμματα στάφτη σε Αττική και Βιωτία. Πάνω από 1 τρισεκατομμύριο ο πλούτος των ελληνικών νοικοκυριών. Έρευνα για την πολυνοσηρότητα. 4 στους 10 με χρόνιο νόσημα. 6 στους 10 σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι,

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: 21 λεπτά μετά τις 9. Παραπολιτικά 90,1, πρωινή πτήση. Θα πάμε τώρα στην Κρήτη, κυρίες και κύριοι. Στην πολύπαθη Κρήτη, από την Πυρκαγιά, στο Ρέθινο δηλαδή, που έκαψε 3-4 ημέρες, πραγματικά διέλυσε το φυσικό κάλλος στην περιοχή. Και τώρα πρέπει να θεραπευτούν αυτές τις πληγές. Ο κύριος Γιώργος Τσαπάκος, αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας Κρήτης, έδωσαν μεγάλη μάχη και από την πολιτική προστασία και από την πυροσβεστική. Μια πολύ πολύ δύσκολη μάχη, και με τα αεροπλάνα ουσιαστικά καθυλωμένα. Οι επίγειες δυνάμεις εξουδενώθηκαν. Όλοι οι άνθρωποι που ασχολήθηκαν είτε από την πολιτική προστασία είτε από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες και οι εθελοντές εξουθενώθηκαν πραγματικά από όλο αυτό τον αγώνα που έδωσαν. Κύριε Τσαπάκο, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Έχει ξεκινήσει η καταμέτρηση των πληγισμένων περιοχών και των ανθρώπων των οποίων οι περιουσίες επλήγησαν?
1: Από την πρώτη στιγμή προσπαθούμε να κάνουμε καταγραφή για να συντομότερο δυνατόν να ανακουφίσουμε τους ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι βρίσκονται σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, γιατί όπως σωστά είπατε προηγουμένως, εκεί δόθηκε μια τιτάνια μάχη από όλους τους εμπλεκόμενους για να αποφύγουμε τα χειρότερα, σε συνθήκες ιδιαίτερα δυσμενείς και με τα εναέρια καθυλωμένα. Από εκεί πέρα η επόμενη μέρα μας βρίσκει όλους μαζί πάλι να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να διαχειριστούμε αυτή την κατάσταση και να απαλύνουμε τον πόνο των ανθρώπων που βρίσκονται στην περιοχή.
0: Μπορεί να υπολογιστεί τι καταστροφή είχαμε, πόσα στρέμματα έγιναν παρανάλωμα του πυρόλωσσου από αυτή τη μεγάλη πυρκαγιά?
1: Έχει ενεργοποιηθεί το Κοπέρνικους για να κάνει την πλήρη αποτύπωση της περιοχής. Φαίνεται ότι είναι γύρω στα 55.000 στρέμματα. Με πρώτη εκτίμηση έχουν καταστραφεί ζωικό, φυτικό κεφάλαιο, έχουν καταστραφεί κατοικίες, κάποιες επιχειρήσεις. Όλα αυτά θα καταγραφούν, γίνονται οι επιτροπές.
0: Τα άμεσα μέτρα ποια θα είναι, κύριε Τσαπάκου?
1: Ήδη υπάρχουν άμεσα μέτρα ανακούφιση, τα ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης μας εχθές. Και για τα νοικοκυριά που έχουν πληγεί, με οικοσκευές, με σκηνοτρόφους να δοθούν ζωγραφές και να δούμε πού εντάσσεται η κάθε αποζημίωση για να προχωρήσουμε.
0: Έχουν πληγεί και τουριστικές επιχειρήσεις ή γενικά το τουριστικό κεφάλαιο με έναν τρόπο?
1: Σαφώς και πλήγησαν και τουριστικές επιχειρήσεις στο παραλιακό μέτωπο. Το παραλιακό μέτωπο που χρειάστηκε να κάνουμε εκένωση από θαλάσσιες, έγινε μια συντεταγμένη και επιτυχημένη εκένωση και των τουριστών και των ντόπιων. Έχει επανέλθει κανονικότητα στην Αγία Γαλήνη, γιατί ευτυχώς εκεί δεν πειράχθηκε το πλέον τουριστικό σημείο του Δήμου Αγίου.
0: Κρατήσαμε το γεγονός ότι οι τουρίστες είπαν ότι από την πρώτη στιγμή τους δόθηκε βοήθεια, νερό, τρόφιμα, άμεση ήταν η μετακίνησή τους. Είχαμε μια πολύ καλή ανταπόκριση σε αυτό και αυτό φάνηκε από τις δηλώσεις των τουριστών στα μέσα ενημέρωσης.
1: Ενεργοποιήθηκε το σχεδιασμός που είχαμε, ενεργοποιήθηκε όλος ο μηχανισμός, έγινε συντεταγμένη απομάκρυνση. Φιλοξενήθηκαν οι άνθρωποι εκεί που έπρεπε με τις συνθήκες που έπρεπε και επέστρεψαν μετά στα καταλήματά τους όταν διαπιστώσαμε ότι υπάρχει ασφάλεια για να γίνει αυτό.
0: Ναι. Κύριε Τσαπάκο, τώρα εντάξει, έχει χαθεί πάρα πολύ. Δηλαδή, ο φυσικός πλούτος σε πολλά σημεία δεν ξέρω αν θα μπορέσει να επιστρέψει όλο αυτό. Χρειάζεται ίσως και ανθρώπινη βοήθεια. Χρειάζεται να δούμε με όλα αυτά που έχουν συμβεί και με όλα αυτά που θα ζήσουμε στο μέλλον λόγω της κλιματικής κρίσης. Θα πρέπει να δούμε και έναν τρόπο να αντιμετωπίζουμε πιο αποτελεσματικά όλο αυτό. Δηλαδή, τα σχέδια δεν υπαρκούν αυτά που έχουμε ήδη, από ό,τι έχω καταλάβει. Εσείς, ως ένας άνθρωπος ο οποίος πλέον έχετε μια πολύ, έτσι θα έλεγα, γνώση, πολύ καλή γνώση της πολιτικής προστασίας, τι βλέπετε, τι πρέπει να κάνουμε, τι πρέπει να εξελίξουμε?
1: Έχει γίνει τεράστια οικολογική καταστροφή. Αυτή είναι η πραγματικότητα, είναι δυστυχώς κοινή διαπίστωση. Από εκεί και πέρα, τα θέματα της πολιτικής προστασίας, τόσο στην περιφέρεια Κρήτης αλλά όσο και σε επίπεδο χώρας, έχουν ανέβει πάρα πολύ. Δυστυχώς η κλιματική αλλαγή είναι εδώ και δεν είναι εδώ για την Κρήτη, δεν είναι εδώ για την Ελλάδα, είναι για όλο τον πλανήτη. Βλέπετε ότι δοκιμάζονται περιοχές που δεν είχαν θέματα τα προηγούμενα χρόνια.
0: Έχουν χαθεί και ηλαιοδέντρα.
1: Αρκετά, πάρα πολλά.
0: Γιατί ξέρετε γιατί το λέω, γιατί και εδώ στη φωτιά της Δυτικής Αττικής πάλι έχουν χαθεί ηλαιόδεντρα σε μια εκτεταμένη περιοχή, χαθούν και στην Κρήτη και με δεδομένο τώρα ότι η παραγωγή λιγοστεύει, εντάξει δεν έχουν χαθεί τόσα πολλά, αλλά όσο και να είναι θα είναι ένα ζήτημα για τα επόμενα χρόνια.
1: Έχουν χαθεί ελαιόδεντρα χιλιάδων ετών, έτσι.
0: Χιλιάδων ετών.
1: Χιλιάδων ετών. Χάθηκαν κόποι ανθρώπων οι οποίοι πάλεψαν γεωργολογικά μια ζωή. Όπως και στην Αττική, όπως και σε άλλα σημεία, επειδή παρακολουθώ όλα τα θέματα, είναι τραγικός ο απολογισμός. Από εκεί πέρα, αυτό που προείσε σε κάθε τέτοια περίπτωση είναι η διαφύλαξη της ανθρώπινης ζωής. Εκεί δώσαμε απόλυτη βάση και απόλυτη προτεραιότητα. Εμάς εδώ σημαδεύτηκε με την απώλεια των δύο συνανθρώπων μας, των δύο πυροσβεστών που χάθηκαν στο πεδίο από την πρώτη στιγμή, όπως η υπόλοιπη Ελλάδα θρυνεί θύματα από τις καταστροφικές φωτιές. Και θέλω να εκφράσω και τα συλληπιτήριά μου στις οικογένειες και στο πυροσβεστικό σώμα για ακόμα μία φορά.
0: Και το ευχαριστούν πολύ λίγο και για το πυροσβεστικό σώμα και για τους ανθρώπους πολιτικής προστασίας και για τους εθελοντές που πραγματικά έκαναν, περιβάλλανε αυτό μέρες, 24 ώρα έτσι, επί του πεδίου, με αυταπάρνηση και μάλιστα και με φόρο αίματος, δυστυχώς.
1: Ακριβώς. Οι εμπλεκόμενοι ήταν πάρα πολλοί. Έδωσαν πραγματικά μάχη, έδωσαν τάνια μάχη. Υπερέβαλαν εαυτόν για πολλά 24 ώρα στο πεδίο. Και τους ευχαριστούμε δημόσια και τους ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ λίγο.
0: Θα τα ξαναπούμε κύριε Τσαπάκο. Εύχομαι καλή δύναμη για όλους εκεί που έχουν αναλάβει το έργο της καταγραφής, αλλά ιδιαίτερα για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν πληγεί και ας ελπίσουμε ότι οι ενέργειες θα είναι ταχύτατες για την όποια ανακούφιση θα πρέπει να έχουν αυτοί οι άνθρωποι για να ξεκινήσει και μετά η προσπάθεια να αποκατασταθεί και η περιοχή.

χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, σύμφωνα με το ΔΔΕ. Στην ιστοσελίδα του ΔΔΕ, για περισσότερες λεπτομέρειες, να ξέρετε ότι είναι προγραμματισμένες από το ΔΔΕ αυτές οι διακοπές. Αλλά επειδή είναι πολλές, έτσι θα μπορούσαμε να φάμε τώρα μισή ώρα να τις συζητάμε όλες αυτές. Μπείτε στην σελίδα ddea.gr για να μπορέσετε έτσι να δείτε αν θα έχετε κάποια ταλαιπωρία από αυτή την διακοπή. Λιγόρη, αλλά θα είναι διακοπή έτσι.

0: Καλημέρα στον Ανδρέα, τον Σπυρόπουλο. Καλημέρα στον πιλότο και στο πλήρωμα της πτήσης. Αυτό με τις φωτιές βλέπουμε ότι δυσκολεύει σε όλο τον πλανήτη. Πρέπει να σκεφτούν τι χρειάζεται να το κατασκευάσουν και να λάβουν μέτρα. Όχι να κατασκευάζουν μονοπλά, όχι όλα για τα λεφτά, να κάνουν κάτι για τον πλανήτη. Αυτοκαταστρεφόμαστε. Από το ταβερνάκι μας στο Μαυροβούνι στο Γήθιο κάνουμε ό,τι μπορούμε για ανθρώπους και ζώα. Δηλαδή με λίγα λόγια βοηθούν, έτσι. Δηλαδή στέλνουν και φαγητό, έχουν κάνει διάφορα και είναι γνωστό και ο Ανδρέας Σπυρόπουλος και εγώ η Φιλιππάκου και η Τρέβα εκεί που φροντίζουν για τους ανθρώπους. Να είστε καλά παιδιά, να είστε καλά. Καλημέρα στο Σωτήρη Αθανασιάδη. Περιμένουμε λέει εξηγήσεις από τους αρμόδιους γιατί δεν μπόρεσαν να αντιμετωπίσουν τη φωτιά εν τη γενέση της, γιατί αυτό που μας λένε μόνιμα οι αρμόδιοι είναι πως η φωτιά πρέπει να αντιμετωπίζεται στο ξεκίνημά της. Γιατί λοιπόν δεν την αντιμετώπισαν στο ξεκίνημα? Αυτό είναι ένα από τα πολύ σοβαρά ερωτήματα που και εμείς το θέτουμε. Και κάτι άλλο αγαπητέ φίλε, έχοντας πλέον στη διάθεσή μας τέτοια μέσα και τόσα μέσα, δηλαδή είναι γνωστό της πάση ότι ένας δορυφόρος έτσι μπορεί να έχει μια εικόνα του προσώπου της Κατερίνας Πλατή τώρα που με κοιτάει από μέσα και μου λέει τι θα κάνουμε στη συνέχεια. Λοιπόν, την έχει πραγματικά στο μέτρο. Άρα μπορούμε να γνωρίζουμε πολλά πράγματα για το πώς ξεκινούν. Αλλά εδώ τα ερωτήματα θα πρέπει να απαντηθούν. Έτσι. Ποια ήταν λοιπόν τα λάθη που έγιναν, αν υπήρξαν λιγορίες, πώς θα διορθωθούν, πώς θα θεραπευτούν, πώς θα επικαιροποιηθούν τα σχέδια, πώς θα συνεχίσουμε στη συνέχεια για να μπορέσουμε να δώσουμε πλέον βοήθεια στους ανθρώπους που επλήγησαν, αλλά και στο ίδιο το δάσος που θα πρέπει να το αναγεννήσουμε, γιατί δεν γίνεται να ερημοποιηθεί η Αττική εντελώς πια. Δηλαδή η Αττική έχει χάσει από το 18-16, έχει χάσει σχεδόν ένα εκατομμύριο στρέμματα, ίσως και παραπάνω. Δηλαδή κάποια πράγματα τώρα πρέπει να τα δούμε και να ταχύς ρυθμούς. Και βέβαια αυτό που πρέπει να δούμε από τώρα είναι ότι ναι, έχουμε νέες περιοχές που κάηκαν, υπάρχουν και περιοχές που κάηκαν πέρσι, πρόπερσι, αντιπρόπερσι, και αυτές οι περιοχές είναι υποψήφιες να προκαλέσουν πλημμύρες σε γειτονικές περιοχές και δήμους. Από τώρα λοιπόν θα πρέπει να δούμε τι, πολύ απλά, να δούμε εάν έχει ξεκινήσει ήδη αυτό που λέμε καθαρισμός στα πρανή των χυμάρων, αν έχουν γίνει έξτρα έργα ανάλογης φύσης για να προλάβουμε πλημμύρες, γιατί δεν είναι μόνο αυτά που χάθηκαν τώρα, τα στρέμματα, τα εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα, είναι και τα υπόλοιπα που έχουν χαθεί στην πορεία των ετών. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Παναγιώτη Δημόπουλο, είναι καθηγητής οικολογίας και πρόεδρος του τμήματος βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Τι κάνετε κύριε καθηγητά, καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα, μια χαρά, πολύ καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Τώρα πραγματικά όταν βλέπεις μια τέτοια καταστροφή να συμβαίνει, ψάχνεις να βρεις τρόπους, αν υπάρχει τρόπος να αποκατασταθεί όλο αυτό. Το σίγουρο είναι ότι και να αποκατασταθεί μετά από κάποια χρόνια, θα είναι πολλά χρόνια που θα προκύψουν για να αποκατασταθούν και να φτάσουμε στον ίδιο πλούτο που ήδη έχουμε χάσει, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, κοιτάξτε, ήδη είμαστε στην επόμενη μέρα από ό,τι καταλαβαίνω. Μιλάτε ήδη για την αποκατάσταση των ζημιών, την αποκατάσταση μιας μεγάλης οικολογικής καταστροφής που δεν συνέβη μόνο φέτος ή δεν ολοκληρώθηκε φέτος, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Αύγουστος είναι μπροστά μας. Επομένως, είναι πολύ πιθανό ότι θα δούμε και άλλα τέτοια φαινόμενα. Νομίζω όμως ότι για να φτάσουμε στην επόμενη μέρα θα πρέπει να συζητήσουμε όχι για το τι πήγε λάθος, ιδιαίτερα στην ώρα της εξέλιξης της μάχης. Νομίζω είναι λάθος μήνυμα να συζητάμε

0: δεν κάναμε σωστά κτλ. Αυτά τα κάνεις μετά. Mm-hmm. Και τα κάνεις και στη διάρκεια του χειμώνα που έρχεται. Σωστά. Πριν ακόμα να αρχίσουμε να μιλάμε για τα αποτελέσματα, ίσως από τις διαβρώσεις ή από τα προβλήματα που θα προκύψουν από την καταστροφή της βλάστησης στα δασικά οικοσυστήματα. Mm-hmm. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή οι μεγάλες καταστροφές που έχουμε στην Ελλάδα, και όχι μόνο τώρα, μην ξεχνάμε, είχαμε πολλαπλάσια στρέμματα το 2021 στην Εύβοια, το 2023 στην Δαδιά, 1,7 εκατομμύρια, 1,4 εκατομμύρια στρέμματα. Φέτος προς το παρόν είμαστε χαμηλά ακόμα σε επίπεδο στρεμάτων, αλλά σίγουρα τίποτα δεν αποτιμάται μόνο ποσοτικά.
1: Το θέμα είναι ότι έχει χτυπηθεί η Αττική, η οποία ήδη υπέφερε και είχε πολύ σημαντικά πλήγματα τα προηγούμενα χρόνια.
0: Ακριβώς, και το θέμα είναι, ξέρετε, ότι τα τελευταία λίγα χρόνια η Αττική έχει χάσει περίπου 700.000 στρέμματα. Αυτό σημαίνει σταματάμε να έχουμε τους πνεύμονες οι οποίοι βελτιώνουν την ποιότητα ζωής μας.
1: Ερημοποιούνται αυτές οι περιοχές, γιατί έχουν ξανακαεί, κύριε καθηγητά?
0: Κοιτάξτε, εξαρτάται. Έχουμε πολλές διαφορετικές περιπτώσεις. Δηλαδή, έχουμε περιπτώσεις που έχουν διπλοκαεί και τρίπλοκαεί. Ναι. Άλλες περιπτώσεις όπου ήταν συνεχή δάση, μη διαχειριζόμενα δάση, τα οποία είναι αυτά που λένε οι δημοσιογράφοι στις τηλεοράσεις, παρθένα δάση, τα οποία είναι απλά συνεχή δάση, αδιάσπαστα δάση, γιατί δεν μπαίνει άνθρωπος. Ναι. Επομένως, μιλάμε λοιπόν για περίπτωση που δεν έχουν καεί ποτέ αυτά τα δάση, άλλα που είναι διπλοκαμένα ή τριπλοκαμένα, που εκεί έχουμε μεγαλύτερο πρόβλημα στο να ανακάμψουν αυτά τα δάση, να αναγεννηθούν με φυσικό τρόπο. Και το χειρότερο από όλα βεβαίως είναι και τα δάση τα οποία δεν αναγεννώνται λόγω του ότι δεν έχουν το δυναμικό αναγέννηση, όπως είναι τα δάση με έλατα. Και στον Κυφερόνα είχαμε και στην Πάρνη θα είχαμε.
1: Αυτά γιατί, κύριε Δημόπουλε, δεν έχουν δυνατότητα αναγέννησης? Είναι παλαιά.
0: Όχι, όχι, τα δάση με έλατα δεν έχουν μηχανισμό ο οποίος να τους επιτρέπει τη φυσική αναγέννηση.
1: Όπως είναι το πεύκοδάσος.
0: Ακριβώς, όπως είναι τα πεύκοδάσεις στα χαμηλά υψόμετρα. Μάλιστα. Και εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Στις δεκαετίες του 70 και του 60 δεν είχαμε φωτιές στη Μεσόγειο που να ανεβαίνουν σε υψομετρικά, γιατί οι συνθήκες εκεί δεν επέτρεπαν. Δηλαδή είχαμε υψηλές βροχοπτώσεις, μεγάλη υγρασία. Τώρα όμως που έχουμε την κλιματική αλλαγή,
1: χάνουμε τέτοια δάση.
0: Ακριβώς, και το θέμα είναι ότι αλλάζουν τα πάντα, και δεν είναι ότι η κλιματική αλλαγή δεν ανάβει καμία φωτιά, η κλιματική αλλαγή. Απλώς επιδεινώνονται οι συνθήκες, δηλαδή έχουμε συνθήκες καιρού οι οποίες ευνοούν τις πυρκαγιές. Ναι. Για παράδειγμα, στη Νότια Ευρώπη, με μια πρόσφατη μελέτη, έχουμε από 10 μέρες που ήταν οι επικίνδυνες εντός εισαγωγικών μέρες που ευνοούν, είναι καιρός πυρκαγιάς που το λένε, από 10 μέρες είναι 25 μέρες. Άρα έχουμε πολύ μεγαλύτερη επικίνδυνοτητα για υψηλής έντασης πυρκαγιές, και αυτό συμβαίνει και αφορά την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Γαλλία και την Ισπανία. Δείτε λοιπόν που είχαμε φέτος πυρκαγιές μεγάλες, Ισπανία και Γαλλία. Έτσι. Και στην Ελλάδα, που βεβαίως έχουμε φέτος καλύτερα τα πράγματα.
1: Λόγω των καιρικών συνθήκων που είναι καλύτερα σε σχέση με αυτές που επικράτησαν στη Δυτική Ευρώπη. Ναι.
0: Και το βασικό, ξέρετε, αν δεν αλλάξουμε τελικά το μείγμα της πολιτικής μας, γιατί τι έχει αλλάξει στην Ελλάδα? Στην Ελλάδα έχει αλλάξει το πλαίσιο των πυρκαγιών. Στη δεκαετία του 70 και του 80 άρχισε σταδιακά η εγκατάλειψη της ΥΠΕΘ. Τι σημαίνει αυτό? Μειώνεται η υπόσχεση. Οι άνθρωποι πάγουν να είναι στην Ήπεθρο, που σημαίνει αυτό, πήγαιναν και άνοιγαν τα δάση. Δηλαδή έκαναν δουλειές αγροτικές με την κτηνοτροφία που είναι φυσικός διαχειριστής των δασών μας. Άρα μειώνει την καύσιμη ύλη, τη βιομάζα μέσα στα δάση. Όταν λοιπόν πάβει να υπάρχει αυτός ο παράγοντας, αλλάζει το πλαίσιο στο οποίο πρέπει να κινηθούμε προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τις δασικές πυρκαγιές. Γιατί στην Ελλάδα, πέρα από το τι χάνεται, τα τελευταία 20 χρόνια, αν δείτε, έχουμε αύξηση της δασοκάλυψης. Αυτό είναι παράξενο που σας λέω, αλλά φανταστείτε λίγο ότι τα τελευταία χρόνια, βεβαίως δεκαετία του 80 που ήμουν φοιτητής, λέγαμε ότι είχε μειωθεί κατά 50% η δασική κάλυψη. Τώρα πια, λόγω της εγκατάλειψης της Υπαίθρου, άρα ότι
1: χάνουμε σταματάει... γεωργικές καλλιέργειες και τα λοιπά, καλλιεργήσουμε έδαφος και κερδίζει το έδαφος το δάσος, ας πούμε.
0: Ακριβώς, εκεί δηλαδή που κάποτε καλλιεργούνταν, γιατί οι καλλιέργειες είχαν μπει σε θέσεις που κάποτε είχαν δάσος. Μάλιστα. Με το που πάβει να υπάρχει ο παράγοντας που καλλιεργείς ή η βόσκηση, αυτό ξαναγίνεται σιγά σιγά βλάστης ξυλώδης. Και σταδιακά, βεβαίως, τα τελευταία 50 χρόνια, σταδιακά αυξάνονται τα δάση.
1: Αυτό γίνεται όμως σε περιοχές που δεν υπάρχει έντονο το ανθρώπινο στοιχείο, και όχι φυσικά στις περιοχές της Αττικής, που έχουμε χάσει πάρα πολύ έτσι, φυσικό πλούτο, δασικό κεφάλαιο, και σε άλλες περιοχές που έχουμε αρκετά πυκνό πληθυσμό, ίσως Πελοπόννησο.
0: Ναι, ναι, ακριβώς. Αλλά και στην Αττική, μην νομίζετε, και η Αττική ήταν γύρω-γύρω βουνά μας. Κάποτε είχαν βόσκες, είχαν κτηνοτροφία.
1: Α, και αυτό.
0: Βεβαίως, συμβάλλουν όλοι αυτοί οι παράγοντες. Σας το λέω αυτό περισσότερο γιατί. Όταν πας να σχεδιάσεις πολιτικές, δεν είναι η πολιτική μονάχα ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας. Που θα σας πω αυτή τη στιγμή ότι έχουμε πάρα πολλούς πυροσβέστες, εθελοντές, θετικά μέσα από τους μεγαλύτερους στόλους στην Ευρώπη. Mm. Το θέμα είναι όλα τα προηγούμενα που πρέπει να γίνουν. Δηλαδή ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης των δασών μας. Να προλάβουμε ουσιαστικά να κάνουμε πρόληψη, να διαχειριστούμε τη βιομάζα, αυτό που αποτελεί την κάψιμη ύλη. Να το συσχετίσουμε αυτό με πολιτικές που σχετίζονται με το πώς ξαναγυρίζουν κάποιοι άνθρωποι πίσω στην ύπαιθρο. Mm. Αυτό συνδέεται, ξέρετε, και με συνολικότερα του πόσο θέλουμε να ενισχύσουμε τον πρωτογενή μας τομέα.
1: Μια άλλη ακόμη ερώτηση που ήθελα να κάνω, κύριε Δημόπουλε, αναφέρεται σε αυτό που λέμε ελατοδάση, τα οποία δεν ανανεώνονται, όπως είπατε. Θυμάμαι τώρα πάρα πολύ μια μεγάλη φωτιά που είχαμε στην Αχαΐα, όπου κατεκάησαν δάση εκεί στην ορεινή Αιγιάλια και στα σύνορα με τα Καλάβρητα. Ξέρουμε ότι τα πολύ σπουδαία ελατοδάση. Όντως, οι φωτιές αυτές ήταν το 9, αν θυμάμαι καλά, 10, 11.
0: Ναι.
1: Δεν έχουν επανέλθει, δεν έχει επανέλθει το δάσος.
0: Όχι, αυτά γίνονται πάρα πολύ αργά.
1: Εδώ δεν πρέπει κάτι να κάνουμε. Δηλαδή, υπάρχει δυνατότητα για ανθρώπινη πρωτοβουλία. Είναι τόσο τεράστιο το όγκος του έργου που πρέπει να γίνει από ανθρώπους, η αναδάσωση τόσο μεγάλη που ουσιαστικά καθιστάται απαγορευτική.
0: Κοιτάξτε, είναι αρκετά δύσκολη η παρέμβαση. Πέρυσι είχαμε το αντίστοιχο φαινόμενο στον νομό Κορινθίας, όπου κάηκαν ελατοδάση πλήρως, δηλαδή στην Καστανιά, στην περιοχή της Καστανιάς πίσω από την Συμφαλία.
1: Ναι.
0: Εκεί λοιπόν έχουμε αντίστοιχο φαινόμενο. Το θέμα είναι ότι αυτά τα δάση, για να αναπτυχθούν η φυσική τους αναγέννηση, χρειάζεται ένα σκληρό περιβάλλον.
1: Μάλιστα.
0: Όταν λοιπόν συνυπάρχουν με τα δάση μαύρης πέφτης, τότε έρχονται τα δάση μαύρης πέφτης, δημιουργούν ένα δασικό περιβάλλον επί του οποίου αναπτύσσονται τα μικρά φυτάρια της Ελλάδης. Όταν δεν υπάρχει όμως αυτό, σημαίνει ότι έχουμε πρόβλημα.
1: Μάλιστα.
0: Και βεβαίως να το συνδέσετε αυτό λίγο, δείτε το πράγμα, τα δάση με έλατα ξεραίνονται. Άρα λοιπόν από μόνο, ξανά δείτε, πέρσι είχαμε βγάλει διάφορα άρθρα επιστημονικά, τα δάση της Ελλάδης, την Πελοπόννησο και τη Στερεά Ελλάδα, όπου μόνο εκεί έχουμε δάση Ελλάδης, είναι μοναδικό δέντρο στην Ευρώπη, είναι ενδημικό είδος της Ελλάδας, υπάρχει μόνο στη Κεφαλονιά, Στερεά Ελλάδα στα βουνά και στα βουνά της Πελοποννήσου. Ξεραίνεται περίπου 30% λόγω της ξηρασίας και της κλιματικής αλλαγής. Που αυτά από μόνα τους καταλαβαίνετε ότι είναι έφλεκτη ύλη, αν έχω 30% των δασών μας, των δέντρων μας, αντί να είναι υγιή, τα βλέπω ξερά. Άρα λοιπόν και εκεί χρειάζονται παρεμβάσεις. Άρα θέλω να πω λοιπόν ότι.
1: Σχέδιο
0: ναι,
1: θέλουμε πλέον άλλο. Επικαιροποιημένο.
0: Ακριβώς χρειαζόμαστε ένα άλλο επικαιροποιημένο σχέδιο, γιατί πολλές φορές βασιζόμαστε σε κλιματικές συνθήκες των προηγούμενων δεκαετιών. Όμως,
1: μας έχει ξεπεράσει, έχουμε ξεπεράσει αυτό το επίπεδο.
0: Προχωράμε λιγότερο, πιο αργά από ότι οι συνθήκες είναι δυναμικές και εξελίσσονται.
1: Ναι.
0: Επομένως, όλα αυτά πρέπει να τα δούμε εκ νέου και σίγουρα όχι να ξαναπεράσει, ξέρετε, η περίοδος αιχμής που είναι οι πυρκαγιές, που καταλαβαίνω όλους.
1: Ναι, ασχολούμαστε. Και για εμάς τους δημοσιογράφους είναι αυτό που λέτε.
0: Ναι,
1: πολύ σωστά το λέτε.
0: Εσείς νομίζω πρέπει να πιέσετε, πραγματικά το πιστεύω, να κάνουν υφάλιες συζητήσεις με επιστήμονες, με πολιτικούς, αλλά σε χρόνο, ξέρετε, που δεν είναι επικίνδυνος. Υπό την έννοια τώρα, ό,τι και να πεις μπορεί να ποινικοποιηθεί. Οι πολιτικοί πρέπει να υπερασπιστούν το έργο τους, οι κυβερνώντες ή απέναντι να βρουν στοιχεία κριτικής. Το θέμα είναι να γίνει σε ουδέτερο χρόνο, ώστε να είναι αποδοτικός αυτός ο διάλογος, γιατί και ο φυσικός πλούτος και οι περιουσίες των ανθρώπων και οι ανθρώπινες ζωές δεν επανέρχονται και όλα είναι εθνικά. Είναι εθνικός λοιπόν πλούτος, αυτό που χάνεται και οι περιουσίες και οι άνθρωποι.
1: Κύριε καθηγητά, κύριε Παναγιώτη Δημόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ για τα πολύ έτσι, σημαντικά και θα έλεγα πράγματα, στοιχεία που δεν γνωρίζαμε. Δηλαδή το θέμα με τη δασοκάλυψη ότι έχει αυξηθεί δεν το γνωρίζαμε. Τουλάχιστον δεν το έχω ακούσει εγώ. Που η αλήθεια είναι ότι ασχολούμαι πολύ και με το συγκεκριμένο τομέα και από το χειμώνα ακόμα συζητούσαμε για την αντιπυρική περίοδο και πώς θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα. Ωστόσο, θα τα ξαναπούμε και σε χρόνο ο οποίος θα είναι ουδέτερος, για να δώσουμε έτσι και με πιο, ακόμα πιο ψύχρονο τρόπο και χωρίς να μας πιέζει και ο χρόνος, να δώσουμε περισσότερα στοιχεία για όλο αυτό που χρειάζεται να γίνει στο συγκεκριμένο τομέα, γιατί ο φυσικός πλούτος, ο δασικός πλούτος της πατρίδας είναι αυτό που λέμε η περιουσία, όχι τη δική μας, των επομένων γενεών, την οποία τις κατασπαταλούμε.
0: Αυτό το θέμα δεν είναι ούτε κομματικά, είναι
1: έτσι
0: εθνικά
1: είναι
0: θέματα
1: έτσι.
0: Και απαιτείται η μεγιστότατη, θα το πω έτσι κατ' υπερβολή, συνένεση και συνεννόηση όλων των δυνάμεων μαζί με τους επιστήμονες, γιατί η επιστημονική γνώση έρχεται για να τεκμηριώσει τις πολιτικές αποφάσεις.
1: Σας ευχαριστώ κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα σας, γεια σας.
1: Ο κύριος Ελευθέριος Ζαμάνης στείλει μήνυμα, λέει πολύ σωστό αυτό που είπατε για τον τοπισμό ποδοροφόρο των πυρκαγιών που έχουν χαθεί υπουργοί και κόμματα αντιπολίτευσης. Μιλάμε για καταστροφή δασών και ανυπαρξία μέσων πυρόσβεσης, διάλυση που είναι ο κύριος Σαμαράς, κυρία Καριστιανού, κυρία Κωνσταντοπούλου. Οι υπόλοιποι που δεν ακούγονται, διακοπές κάνουν, λέει ο κύριος Ελευθέριος Ζαμάνης, ο οποίος δηλώνει έμπορος στο κέντρο της Αθήνας. Καλημέρα στην Ιουλία. Καλή δύναμη και σε σένα, Ιουλία μου, σε ευχαριστώ πολύ. Να, αυτό το χαίρομαι ιδιαίτερα. Τώρα είναι στις διακοπές του ο Γιώργος. Έτσι είναι στην παραλία, λέει, ακούω και λίγο ενημερωτικό ραδιόφωνο. Ακούμε, λέει, και καμία καλή μουσική. Του άρεσε ο Ρέμος που βάλαμε πριν. Υπόσχομαι ότι θα συνεχίσουμε έτσι και σε μουσικούς δρόμους καλούς. Θα πάμε διάλειμμα τώρα και θα επανέλθουμε σε λίγο. Ευχαριστώ.

0: Παραπολιτικά 90,1. Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
1: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
0: motorone.gr. Μπες τώρα και δες. Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. 61ο Φεστιβάλ Φιλίππων. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής συνεχίζει τη συνεργασία της με το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Καβάλας, αναδεικνύοντας τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία. Heinrich von Kleist, ο σεισμός στη Χιλή, Μεσοτυχίες ή η μικρή προσευχή στις 3 και 46 π.Μ. Οι Αντιγόνες, Φαέθων, Μεταμορφώσεις και Δεν ξανακυνήγησα ποτέ μου. Πέντε παραγωγές αφιερωμένες στην έννοια της μεταμόρφωσης ταξιδεύουν στην εναλλακτική σκηνή, υπερβαίνουν τα στενά όρια του θεάτρου και συνομιλούν με τη μουσική, την όπερα, το θέατρο σκιών και τις οικαστικές εγκαταστάσεις. 61ο Φεστιβάλ Φιλίππων, σε συμπαραγωγή με το Διπεθέ Καβάλας, 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου.

Έχω εδώ τους συναδέλφους μου, έτσι, τους καθόλου άξιους και απόλυτους γνώστες βέβαια του ραδιοφώνου, οι οποίοι ξέρουν πολύ καλά ότι όταν παίζει ένα ωραίο τραγούδι της δεκαετίας του 80 που εγώ αγαπώ, δεν μπορώ να μιλάω. Και ένα από αυτά τα συγκροτήματα της δεκαετίας του 80 που μεσορανούσαν και σήμερα ακούγονται πολύ ευχάριστα είναι η Chicago και το Stay the Night. Λοιπόν, μείνετε εδώ και μέχρι και τη νύχτα ακόμα, κυρίες και κύριοι, παραπολιτικά συντονισμένη και κολλημένη συχνότητα εδώ, τους 90,1 μεγακύκλους όπως λέγαμε παλιά. Γιατί τώρα μας ακούτε και μέσα από το διαδίκτυο, οπότε δεν υπάρχουν συχνότητες. Υπάρχουν διευθύνσεις, και ονόματα και διευθύνσεις θέλω που λένε. Λοιπόν, πάμε να δούμε εντάχει τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων για να δούμε και τον τύπο ο οποίος δίνει μια διαφορετική έκφανση αυτού που λέμε επικαιρότητα μέσα από την ανάλυση του. Γιατί φυσικά έχει ξεπεραστεί ο έντυπος τύπος από τα ηλεκτρονικά μέσα. Δίνονται όμως πολύ καλή ανάλυση πάντα. Και έτσι θα πρέπει να συνεχίσει και να στηρίζουμε και τον έντυπο τύπο. Ξεκινάμε με την απογευματινή ολική αποζημίωση για πρώτη κατοικία ή εξοχικό. Τα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν προβλέπεται ενίσχυση στο 70% για ζημιές σε εξοπλισμό και μηχανήματα. Στάχτη 480.000 στρέμματα από το 2018 ως σήμερα στη Δυτική Αττική. Στα Δερβενοχώρια 116.000, στο Πόρτο Γερμενό 80.000, στα Γεράνια 71.400 στρέμματα, στην Πάρνηθα 61.000 στρέμματα. Στα υπόλοιπα θέματα της εφημερίδας, πλούτος ρεκόρ άνω του 1-3 για τα νοικοκυριά, συν 16% η αξία των ακινήτων, πώς η στάθμη του Δούναβη επηρεάζει τη χώρα μας και 10 νέα ερωτήματα από την Τεχάν για τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Γιατί ξαφνικά δεν δαιμονοποιούμε και την ανακύκλωση, έχω την εντύπωση, ορισμένη. Τόσα χρόνια εξελίσσεται μια πραγματική τιτάνια προσπάθεια να αποκτήσουμε μια συνείδηση, να ανακυκλώνουμε και να βοηθάμε τη φύση και τώρα το δαιμονοποιούμε όλο αυτό. Γιατί προφανώς υπάρχουν κάποια αντίθετα συμφέροντα, έχω την εντύπωση. Πάμε στα νέα. Πυρκαγιές αν εκτεθούν στον καπνό, SOS τα παιδιά αν εκτεθούν στον καπνό. Ο ακαδημαϊκός και καθηγητής παιδιατρικής Γιώργος Χρούσος κρούει τον κόνονα του κινδύνου για τις επιπτώσεις στον εγκέφαλο, το σώμα και συνολικά το μέλλον τους, όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς για να προστατεύσουν τα παιδιά τους. Γιατί στερεύουν τα ποτάμια, τι σημαίνει στην Ελλάδα, blackout σε ενέργεια και μεταφορές στην Ευρώπη. Αιγαίο Ιόνιο, ορόσημο Οκτώβριος για τα πάρκα, τα τελευταία βήματα σε Συμβούλιο της Επικρατείας και Υπουργεία, τι ισχύει με την γαλάζια πατρίδα της Άγκυρας. Αναμνήσεις, ποια τραγούδια ακούγαμε 50 χρόνια πριν και εκτιματολόγιο, τι ισχύει με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών, πιο επικίνδυνη και από τη φωτιά, μια χαμένη 7ετία από επιλογή. Πραγματικά τώρα εντοπίζουμε σε μία επταετία τα προβλήματα που έχει η χώρα από τις πυρκαγιές. Δηλαδή πραγματικά δεν βάζουμε μέσα το μάτι, ας πούμε, 18, 26, 7 χρόνια, όχι 8. Στα υπόλοιπα θέματα της εφημερίδας, Δυτική Αττική, καταστροφή διαρκείας. Κτέλη Θεσσαλονίκη Θερών, οδηγεί χωρίς δικαιώματα. Ιστορικό αφιέρωμα 90 χρόνια από τη μεταξική δικτατορία. Λάκης Χαλκιάς, έφυγε η πυροϊκή ψυχή των τραγουδιών της μεταπολίτευσης. Μεγάλη φωνή. Ελεύθερος τύπος, κόντρα σε φλόγες και μποφόρ. Ριζοσπάστης ένοχος η εμπριστική πολιτική τους. Απάντηση με οργανωμένη δράση και αλληλεγγύη του λαού. 10 νεκροί εργαζόμενοι μέσα σε μία εβδομάδα, εργοδοτικά εγκλήματα. Αυτό είναι το επιτελικό κράτος των εκμεταλλευτών και των κερδών, λέει το ΠΑΜΕ. Καθημερινή τα κρίσιμα δευτερόλεπτα στον αέρα, οι δυσκολίες του συντονισμού και οι εκτιμήσεις για τη σύγκρουση των ελικοπτέρων. Υποχωρεί ο Δούναβης, ακριβένει το ρεύμα, η φόβη για μήνυ κρίση στην αγορά ενέργειας. Στην κόντρα, ξέσπασμα οργής για το ανίκανο κράτος, υπολογεί η κυβέρνηση για το έγκλημα στην Αττική. Η εστία, μέγιστη υποκρισία τουρνά, πενθύωσης αποκαλούσε εισβολής.
Ποιος ξεχνά ότι ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας χαρακτήρισε καταστροφή τον νόμο για τους πυροσβέστες της πενταετούς θητείας και επέπεμψε από το γραφείο του τους εποχικούς που διαμαρτύρονταν για την απόλυσή τους. Ντροπή, πλιάτσικο στα προσωπικά τους αντικείμενα στη Βαγούλα. Τι ήταν και αυτό? Έσβηναν οι άνθρωποι τις φωτιές, έδιναν τον αγώνα τους, μοχθούσαν και κάποιοι, ευαίσθητη η ομάδα κιόλας, από ό,τι φαίνεται, γιατί συνήθως. Ναι, έκανε τα διάφορα, έκαναν τα διάφορα εκεί. Τι να πει κανείς. Αλυτεία, κτηνοδία, δίποδα κτίνη. Ο λόγος, μάχη με τις φλόγες σε δεκάδες μέτωπα, επιδότηση ενοικίου μέχρι 500 ευρώ και αποζημίωση το 100% για σπίτια που κάηκαν. Στα 3,1 δις ευρώ το κόστος των καταστροφικών megafires στην Ευρώπη. Voice, η Optima Bank των 7 ετών έχει τα ίδια κέρδη με τον Τιτάνα. Μικρή τράπεζα 104 εκατομμύρια, ο βιομηχανικός κολοσσός 153. Μανιφέστο, δεν ήξερε βερόταγε ο Ανδρουλάκης σε όλους τους διεθνείς οργανισμούς. Το μανιφέστο έδεσε μέσω mail συγκεκριμένα ερωτήματα. Δημοκρατία, έγκλημα προμελέτης, επιμερώνει Μητσοτάκη από το 2019 ως σήμερα. Έγινε στάχτη μισιατική. Ελεύθερη ώρα. Ο Σόρος καίει το Μητσοτάκη. Επιχείρηση Μαύρος Κύκνος. Με επίθεση ελικοπτέρων στην Αττική. Το ξαναδιαβάσω. Κάπου. Πάμε στην αυτεμπορική. Το πακέτο της ΔΕΘ για τη στέγη. Εκτός κανονικότητας ηρωής πετρελαίου, η πηξίδα του Όλπη δείχνει νέες αγορές και εξωστρέφεια. Και κλείνουμε με τον τύπο της Θεσσαλονίκης. Αντίστροφη μέτρηση για το μετρό στην Καλαμαριά, χωρίς ημερομηνία. Τρώει πολύ ξύλο καθημερινά για το ζήτημα, δηλώνει αφοπλιστικά ο Υφυπουργός Υποδομών. Και δίπλα μου, κυρίες και κύριοι, έχει πάρει θέση ο Βασίλης Ντέτσικας. Εμπειρία άνω των 30 ετών, δεν θα αποκαλύψω ηλικία, γιατί καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά έχουν συνέπειες αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων. Πάντως το σίγουρο είναι ότι θα ακούσετε το πιο έγκυρο δελτίο ειδήσεων του ελληνικού ραδιοφώνου με μοναδική εμπειρία και ικανότητα. Βασίλης Ντέτσικας.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Σε τρία μέτωπα, στο νότιο τμήμα προς Λούμπα, νοτιοανατολικά προς τη Μονή Παναχράντου και βορειοανατολικά προς Αγία Παρασκευή και Άγιο Νεκτάριο, επικεντρώνει οι πυροσβεστικές δυνάμεις τις προσπάθειές τους στην πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Μέχρι στιγμή σε Αττική και Βιωτή έχουν γίνει στάχτη περισσότερα από 130.000 στρέμματα εκτάσεων. Επιχειρούν 450 πυροσβέστες με 126 οχήματα, 22 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές, υδροφόρες και 6 εναέρια μέσα. Στον ανακριτή, οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Πρόκειται για τον 50χρονο δήμαρχο Στυλίδας, που συνελήφθη με την ιδιότητα του ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας που τοποθέτησε το δίκτυο μεταφοράς ρεύματος, και άλλο ένα άτομο που εμφανίζεται ως τεχνικός υπεύθυνος του έργου. Σε βάρος του, σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Χίο, Ψαρά καθώς και σε περιοχές της Εύβοιας. Την ανάγκη η Ευρώπη να θεσπίσει μέτρα που θα αντιμετωπίζουν έκτακτες κρίσεις στο μεταναστευτικό, τονίζει σε άρθρο του στο Πολίτικο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Λίγες ώρες πριν από τη σημερινή έκτακτη τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων Υπουργών Εσωτερικών, σημειώνει πως η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται όλο ένα και συχνότερα αντιμέτωπη με μια σκόπιμη εργαλειοποίηση της μετανάστευσης από κρατικούς και μη κρατικούς δρόντες, οι οποίοι επιδιώκουν να δοκιμάσουν την ανθεκτικότητα της Ευρώπης και να υπονομεύσουν τη συνοχή της. Σε ανάρτησή του στο Έξω, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης ζητεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναπτύξει μηχανισμούς φράγησης των συνόρων αναστολής ασύλου και άμεσων επιστροφών. Από τη Λέσβο, ως ασυνόδευτος, είχε έρθει στην Αθήνα το 2016 ο 26χρονος Αφγανός πυγμάχος που σκότωσε τη Βρετανίδα στην Κυψέλη, αναφέρει δημοσίευμα της Daily Mail. Την ίδια ώρα, βίντεο από κάμερες ασφαλείας καταγράφει τον 26χρονο να μεταφέρει μια μεγάλη βαλίτσα, η οποία σύμφωνα με τις αρχές περιείχε τη σωρό της γυναίκας. Νεκρή βρέθηκε η 75χρονη τέχνη, της οποίας είχαν χαθεί από τις 25 Ιουλίου όταν έφυγε από το σπίτι της στη Νέα Χώρα Χανίων με προορισμό την Εκκλησία της Αγίας Εκατερίνης. Η σωρός βρέθηκε σε προχωρημένη σύψη σε αγροτική περιοχή στην περιοχή Νεροκούρος. Το αργότερο αύριο, το Συμβούλιο Πλημμυλιωδικών Σύρου θα έχει αποφασίσει για την ποινική μεταχείριση του 41χρονου που κατηγορείται για το θάνατο της 42χρονης διασώστριας στο νησί. Ο κατηγορούμενος παραμένει σε κατοίκον περιορισμό. Στις 12 το μεσημέρι στη Μητρόπολη Αθηνών θα ψαλεί εξόδιος ακολουθία για τον πρώην Υπουργό Γιάννη Βαρβιτσιώτη, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 χρόνων. Τον επικίδιο θα εκφωνήσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ θα ακολουθήσει η κηδεία από το πρώτο νεκροταφείο. Προσωρινά κατάλληλο για κατανάλωση κρίθηκε το νερό στον οικισμό της Ήβηρης του Δήμου Κασάνδρας στη Χαλκιδική. Στο δίκτυο ίδρευσης ανιχνεύθηκαν μικροοργανισμοί που αποτελούν δυνητικό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Στη Διεθνή Ενημέρωση, βλήμα άγνωστου τύπου έπληξε φορτηγό πλοίο στα στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε η Βρετανική Υπηρεσία Ενημέρωσης για την Ασφάλεια της Ναυτιλίας. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή ζημιές. Στα αθλητικά, εξελίξει τον Ολυμπιακό στις θέσεις του αριστερού μπακ και του χαφ. Με μία μέρα καθυστέρηση θα κάνει την πρεμιέρα του στο Μόντρεαλ ο Στέφανος Τσιτσιπάς.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον τηλέμαχο Σαντορινέο.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Λοιπόν, αυτό το τραγούδι της Γης με τον Μάικλ Τζάκσον, ο οποίος βέβαια με ενημερώνει για αυτό, εγώ δεν το ξέρα, ο Δημήτρης ο Κύρκος, ο οποίος έχει απόλυτες μουσικές γνώσεις, όπως καταλαβαίνετε. Εντάξει, δεν είναι μετάλλικα, έχει ειδικότητα, αλλά πάντα έχεις έτσι μια ευρεία παιδεία και στο μουσικό του κομμάτι. Τίποτα δεν είναι τυχαίο, κυρίες και κύριοι. Η αλήθεια είναι ότι εδώ στα παραπολιτικά έχουμε την τύχη να έχουν συναθρηστεί άνθρωποι με βαθιά γνώση στον τομέα και να συνθέτουν ένα πραγματικά έτσι, ένα ραδιόφωνο το οποίο μπορεί να δουλεύει αυτόματα, γιατί πολύ απλά γνωρίζουν πολύ καλά τη δουλειά τους οι πάντες. Εντάξει, να μην είμαι προβληματικός, ή στη μεγάλη πλειονότητα, με αποτέλεσμα όλα να λειτουργούν ρολόι. Έτσι. Είναι σημαντικό. Ένα από αυτά τα ρολόγια τα ελβετικά, τα πολύτιμα, μην πω τώρα τη μάρκα, είναι ο Κύρκος. Να σε καλά ρε Δημήτρη. Και ενώ εμείς παίζουμε το τραγούδι της Γης, στη τηλεόραση καπνίσουν ακόμα τα καμένα. Εντάξει, η περιοχή εκεί που είχαμε την τελευταία φωτιά λέγεται Λούμπα. Πέσαμε στη Λούμπα που λέμε. Προφανώς κάπως έτσι θα είναι το ανάγλυφο, γιατί όλες οι λέξεις και τα βαφτίσια έχουν περιέλθει λόγω κάποιων ιδιαιτεροτήτων που είχαν οι περιοχές. Δηλαδή η Βίγλα, θέση Βίγλα, είναι σημείο το οποίο μπορείς να παρατηρείς. Γιατί Βίγλα σημαίνει παρατηρητήριο στα... δεν ξέρω αν είναι τουρκικά, είναι βλάχικα. Βλάχικα πρέπει να είναι, λογικά, ναι. Οπότε, ναι, για αυτό το λόγο. Λοιπόν, πολλά μηνύματα να... Να διαβάσουμε κάποια από αυτά, μπορούμε. Ναι. Θανάσης, εγώ είμαι κακοπροαίρετος, λέει, και λέω ότι οι φωτιές μπαίνουν γιατί κάποιοι έχουν συμφέροντα οικονομικά στα βουνά. Και είμαι ψεκασμένος. Δεν ξέρω τώρα τι μου λέει. Θα διαφωνήσω με τον ακροατή, τον κύριο Ζαμάνη, λέει ο κύριος Αργύρης Καλαμαράς, που έστειλε μήνυμα ό,τι αφορά την κυρία Κωνσταντοπούλη, η παρουσία της και το ξεσκέπασμα της διαφοράς ακλόνητα, το θέμα των πυρκαγιών το έχει θίξει εκατοντάδες φορές στη Βουλή κτλ. Κτλ. Η απάντηση κάθε φορά πλήρης απαξίωση, λέει, από τον Πρωθυπουργό. Πάμε παρακάτω. Ορέστης, πράσινα τέλη, πράσινες εισφορές, πράσινη εφορία. Κάναμε το χαλβά μας παξιμάδι, πληρώνουμε το πανάκριβα πράσινο ρεύμα κτλ. Μέχρι καλαμάκι μπαμπού, λέει, πίνω, πράσινη σακούλα στο σούπερ μάρκετ και το καθεστώς της Ευρωπαϊκής Ένωσης λέει δεν έχουν 30 πυροσβεστικά αεροσκάφη όλοι μαζί για τη φωνική κλιματική αλλαγή. Τι γίνεται αυτός ο μέγα παχτολός χρημάτων, λέει, των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πήγαν τα λεφτά. Ο Παναγιώτης Νικόλαρος, καλημέρα από Σπάρτη Λακωνίας με αναμετάδοση από τον Αντένα Νότιας Ελλάδας στους 97,2 εν ώρα εργασίας. Αυτά είναι. Καλή δύναμη στην εργασία, φαντάζομαι δύσκολη. Όσον αφορά, λέει, τις ευαίσθητες ζάντες, ο κύριος Ορέστης, δεν ξέρω, με λέει, αν χλέψανε ζάντες, τόσο είδαμε, λέει, ότι κάποιοι άλλοι αρφανίτες κάνανε ρευματοκλοπή στα Μέγαρα και οι νοικοκυρέοι, λέει, με τα ριζόρτ στα νησιά είχαν μπαλαντέζες στην πισίνα από το Φανοστάτη. Ζητώ συγγνώμη, κυρία Σοφία, δεν ήταν κάτι επιτίδες, αλλά ήταν κάτι, ξέρετε, την ρήμη του λόγου. Δεν ήταν, ναι. Ήταν, ναι, μου ζήτησε κάτι να μην το πω, αλλά δυστυχώς δεν πρόλαβα. Καλημέρα στην κυρία Στάσα. Είπαμε πριν, στέλνει και άλλο μήνυμα. Λέει, τις τελευταίες ημέρες μετά τις φωτιές νιώθω μια δυσφορία, νιώθω έτσι μια κακή διάθεση. Ξέρετε, είναι και η ποιότητα του αέρα, γιατί μπορεί ναι, σε κάποιες περιοχές να μην έχει φτάσει ο καπνός, αλλά τα σωματίδια αυτά αερούνται και μεταφέρονται από τον άνεμο, ειδικά όταν δεν είναι ισχυρός προς μια κατεύθυνση. Τώρα δηλαδή που αρχίζει και αλλάζει λίγο το πράγμα, αυτό όλο θα μεταφερθεί. Γι' αυτό προς το τέλος της εκπομπής θα έχουμε δυνατότητα να τα πούμε με επιστήμονα, για να δούμε αν μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε αυτό με έναν τρόπο, να απαλύνουμε τέλος πάντων και τα προβλήματα που μπορεί να έχουν άνθρωποι που αντιμετωπίζουν ζητήματα αναπνοής. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν χαπ, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια.
Υπάρχουν άλλοι που είναι υποψήφοι για χαπ, καπνιστές, παιδιά. Σε κοιτάω, Μίτσο. Δεν βλέπεις που σε κοιτάω. Λοιπόν, προσοχή, προσοχή. Κάθε φορά, λέει, γίνονται καλοκαίρι οι πυρκαγιές που ο μισός κόσμος λείπει διακοπές και ο άλλος μισός, ναι, εντάξει, είναι τα μελτέμια που τότε δίνουν το φόρτε τους και γι' αυτό γιγαντώνονται και οι φωτιές. Τώρα δεν πάνε διακοπές οι φωτιές. Έτσι, αυτό.

0: του.
1: Αγαπητέ φίλε, δεν μπορώ να πω πράγματα και χαρακτηρισμούς. Μου λες να αποδίδω σωστά το μήνυμα, γιατί λέει φαίνομαι ψεκασμένος. Δεν μπορώ να αποδίδω χαρακτηρισμούς. Για να πω κάτι, θα το πω χωρίς χαρακτηρισμούς. Δηλαδή, εάν υπάρχει χαρακτηρισμός τώρα, δεν μπορώ να το πω. Δηλαδή, πραγματικά, μην φαίνεστε σε δύσκολη θέση. Πάμε να κάνουμε διάλειμμα, γιατί ήρθε η ώρα. Ναι, πάμε να κάνουμε διάλειμμα και επανερχόμαστε.

Παραπολιτικά 90,1. Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όσους συντονιστήκατε τώρα. Παραπολιτικά 90,1 πρωινή πτήση. Έχουμε απογειωθεί από τις 6. Να στείλω μια ιδιαίτερη καλημέρα στο Διονύση, στο νησί των Ιππωτών. Αφού είσαι από το νησί των Ιππωτών, τι θα πούμε τώρα εκεί πέρα στους Ιωαννίτες. Ντέος Βουλτ θα πούμε. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Για να πάμε τώρα να προσανατολίσουμε αλλού την κουβέντα μας, να πάμε στον τομέα του τουρισμού, εκεί όπου λέμε η βαριά μας βιομηχανία, εκεί που λέμε ότι πραγματικά έχουμε πάντα προοπτικές μεγάλες να ανοίγονται, επενδύσεις και επιτυχίες. Μαζί μας είναι ο πρόεδρος του ΓΑΤΑ, του Συνδέσμου των Ενελλάδη Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων, ο κύριος Νίκος Κελαϊδίτης, απόλυτος γνώστης του τομέα. Τον ευχαριστώ πολύ που είμαι μαζί μας. Καλημέρα κύριε Κελαϊδίτη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, σχέστε, καλά εσείς?
0: Δόξα τω Θεώ, καλά, καλά είμαστε κι εμείς. Λοιπόν, ξέρετε, βλέποντας και όλες αυτές τις πυρκαγιές που είναι σε εξέλιξη και είδαμε το προηγούμενο διάστημα τουλάχιστον ήταν σε εξέλιξη και είδαμε και στο Ρέθυμνο να μεταφέρονται τουρίστες έτσι από μια περιοχή στην άλλη, είδαμε όμως να υπάρχει μια, θα έλεγα, πολύ ενθαρρυντική τοποθέτηση από πλευράς των τουριστών, δηλαδή ότι υπήρχε μέρημνα, αυτό που λέμε μέρημνα, μεταφέρθηκαν εύκολα, δεν υπήρξαν ζητήματα και προβλήματα, εξυπηρετήθηκαν οι άνθρωποι, παρά το γεγονός ότι ήταν μια δύσκολη κατάσταση, έτσι, γιατί μια φωτιά σε ένα τουριστικό μέρος και μάλιστα σε ένα πολύ σημαντικό τουριστικό μέρος όπως είναι η Κρήτη, θα ήταν ένα στίχημα για το κρατικό μηχανισμό και τις αρμόδιες υπηρεσίες.
1: Ναι, το πρώτο, αυτό έχετε απόλυτο δίκιο, το πρώτο μεγάλο και σημαντικό crash test έγινε στη Ρόδο, είχε γίνει στη Ρόδο, από ό,τι θυμάστε.
0: Mm-hmm.
1: Ήταν απόλυτα επιτυχημένη όλη η μεταφορά, η μέρημνα που είχε και από την πολιτεία και από την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά πολύ περισσότερο από τους επαγγελματίες του τουρισμού της περιοχής, οι οποίοι δράσανε αστραπιαία, θα έλεγα τότε, όπως και τώρα, στη συγκεκριμένη περίπτωση.
0: Mm-hmm.
1: Και επειδή αυτό το φαινόμενο της κλιματικής κρίσης που επηρεάζει και τις δασικές πυρκαγιές δυστυχώς, έχουμε και εμείς επαγγελματίες, σε συνεργασία οι επαγγελματίες των τουριστικών γραφείων αλλά και σε συνεργασία με τους ξενοδόχους, έχουμε εκπονήσει ορισμένα σχέδια έκτακτης ανάγκης για μαζικές μετακινήσεις τουριστών, mm-hmm, όπου και όταν χρειαστεί, για να μπορούμε να είμαστε απόλυτα συμβατοί τουλάχιστον με την υποχρέωση προς την ανθρώπινη ζωή. Αυτό είναι το βασικότερο απ' όλα. Και από εκεί και πέρα την υποχρέωσή μας ως επαγγελματίες να σταθούμε σωστή και σοβαρή αρρωγή δίπλα σε μια κρίση που ξεσπάει χωρίς να το περιμένει κανένας, για να συνεχίσουν όσο το δυνατόν μπορούν καλύτερα, όσο το δυνατόν μπορούν καλύτερα, απρόσκοπτες διακοπές τους.
0: Κύριε Κελαϊδή, πάμε και στον τομέα τώρα να δούμε το τουρισμό γενικότερα, να δούμε πώς πάει η χρονιά ως τώρα. Είχαμε τη δύσκολη κατάσταση με τα γεγονότα στον κόλπο, με το ιρανικό ζήτημα. Έχουμε ακόμα σε εξέλιξη την πληγή του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου. Υπάρχουν ζητήματα και που έχουν να κάνουν με τα οικονομικά των Ευρωπαίων κυρίως. Πώς κυλάει η χρονιά ως τώρα, δηλαδή πώς την περιμένατε και πώς κυλάει?
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν τρεις-τέσσερις διαφορετικές αναγνώσεις και οι τρεις-τέσσερις διαφορετικές αυτές αναγνώσεις έχουν σημαντική αξία για τον κάθε έναν διαφορετικά. Η μία ανάγνωση είναι ότι πρώτον δεν είναι μόνο οι Ευρωπαίοι, είναι και κάποιες χώρες από την Ανατολική Ασία και την Αυστραλία, οι οποίες είναι τεράστιο πλέον το κόστος, είναι πολύ μεγάλο πλέον το κόστος της μετακίνησής τους στην Ευρώπη, αλλά και στην Ελλάδα ειδικότερα, γιατί θα πρέπει να δαπανίσουν, έχουν ανέβει πάρα πολύ τα αεροπορικά εισιτήρια και αυτά ιδίως κλείνονται τελευταία στιγμή και όχι αυτά που έχουν κλειστεί από καιρό πριν, έχουν ανέβει δραματικά. Επίσης η ανάγνωση πρώτη που σας έλεγα, που σας ανέφερα, είναι ότι υπάρχουν διάφορες ταχύτητες ανάλογα την περιοχή στον ελλαδικό χώρο. Υπάρχουν περιοχές που έχουν αρκετά σημαντική αύξηση, κυρίως περιοχές παράκτιες αλλά που έχουν οδική πρόσβαση, αυτές είναι οι περιοχές όπως Νοτιο Πελοποννήσου, Βόρειο Πελοπόννησο, στα παράλια της Μαγνησίας, στην Εύβοια, στα παράλια της Ηπείρου και της, της Ελλάδας γενικότερα. Mm-hmm. Επίσης υπάρχει μία μικρή κάμψη σε ορισμένους δημοφιλείς προορισμούς και αυτό δεν ξέρω αν οφείλεται τόσο στην οικονομική κρίση όσο στην αλλαγή της τάσης των ανθρώπων που πηγαίνουν σε τέτοιους προορισμούς όπως η Μύκονος παραδείγματος χάρη και η Σαντορίνη, γιατί αυτό κάνει κάθε 5-6 χρόνια περίπου κάνει ένα κύκλο και μεταφέρονται, και μεταφέρονται σε άλλες περιοχές.
0: Σωστά.
1: Σε άλλες περιοχές,
0: όχι απαραίτητα. Μήνονται άλλες της μόδας, ας πούμε, στην Ίμπιζα, ξέρω εγώ, Ίμπιζα ανεβαίνει ή ανεβαίνει η Μύκονος μετά. Ναι, ναι, ναι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Μάλιστα. Η τρίτη ανάγνωση είναι ότι υπάρχουν, ενδεχομένως θα δούμε, όπως είδαμε στο πρώτο πεντάμινο, μία αύξηση στις, γενικότερα στις αφήξεις της Ελλάδος. Όμως από το πρώτο πεντάμινο και μετά οι επαγγελματίες που ασχολούνται με τον τουρισμό ή που έχουν σύνδεση με τον τουρισμό όπως η εστίαση αλλά και οι ξενοδόχοι και σαφώς και οι τουριστικοί πράκτορες, δεν θα τους βγάλω έξω από την εξίσωση, βλέπουν σε μία μικρή κάμψη στα έσοδά τους όσον αφορά την περσινή χρονιά τουλάχιστον. Αυτό οφείλεται σε δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι αυτός που αναφέρατε πάρα πολύ σωστά, ότι υπάρχει μια γενικότερη οικονομική κρίση λόγω του κόστους της ενέργειας στην Ευρώπη. Και το δεύτερο είναι ότι έχουν αυξηθεί πάρα πολύ, αυτό που παρατηρούμε, έχουν αυξηθεί πάρα πολύ οι διαμονές σε σπίτια γνωστών και φίλων ή κάθετος και θα έλεγα εγώ σε τύπου βραχυχρόνιας μίσθωσης. Αχα. Γενικότερα. Mm-hmm. Θα παρατηρήσετε, αν κάνετε ένα οδηπορικό στην Ελλάδα, ότι αυτά τα κύματα, τα σπίτια βραχυχρόνιας μίσθωσης έχουν πάρα πολύ μεγάλη πληρότητα, όπως και θα παρατηρήσετε επίσης ότι τα σούπερ μάρκετς, τα μίνι μάρκετς των περιοχών, κυρίως τα σούπερ μάρκετς, έχουν μεγάλη αύξηση στις πωλήσεις τους. Αυτό σημαίνει ότι η εστίαση γενικότερα των περιοχών αυτών, οι επαγγελματίες εστίασης, βιώνουν ένα δύσκολο περιβάλλον γιατί θα πρέπει να ανταπεξέλθουν στα έξοδα που έχουν αυξηθεί καθώς και εκ πέραν της ενέργειας αλλά και στην έβρεση προσωπικού που ζητάει το περισσότερα χρήματα για να μπορεί να εργαστεί όσο μπορεί να υπάρξει προσωπικό γιατί υπάρχουν και ελλείψεις και στην εστίαση και στον ξενοδοχειακό κλάδο αλλά και στα τουριστικά γραφεία, παρατηρείται ότι κάθονται και μαγειρεύουν μόνο τους. Έχουμε κάνει μια μικρή επιστροφή δηλαδή περίπου σε φαινόμενα της δεκαετίας του 80 και του 90, κάτι που δεν το κρίνω ως απαραίτητα κακό, αλλά απλά εντάξει, το διατυπώνω ως μία τάση.
0: Ναι, πάντως το να έρχονται και κάποιοι τουρίστες τώρα από το εξωτερικό, γιατί εγώ θα το προσανατολίσω εκεί, κυρίως Βαλκάνη, σε περιοχές όπως η Χαλκιδική, και να κουβαλάνε ας πούμε τρόφιμα από το σούπερ μάρκετ της περιοχής τους, της πόλης που διαμένουν και τα λοιπά, να τα φέρνουν στη Χαλκιδική και ουσιαστικά να πληρώνουν μόνο τη διαμονή, είναι και ότι καλύτερο έτσι, τουριστικά για τον τόπο. Δηλαδή για να μπορεί να λειτουργούν όλοι οι τομείς του τουρισμού.
1: Όχι, δεν είναι ότι καλύτερο και συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, αλλά...
0: Τον τόπο δηλαδή για να μπορεί να λειτουργούν όλοι οι τομείς του τουρισμού.
1: Όχι, δεν είναι ότι καλύτερο και συμφωνώ απόλυτα μαζί σας.

0: ποσότητα των τουριστών που επισκέπτονται τη χώρα, όπως μας ενδιέφερε τα περασμένα χρόνια, γιατί και καλώς μας ενδιαφέρει, έτσι. Mm-hmm. Δεν είναι κάτι που το κατακρίνω. Αντιθέτως, το υποστηρίζω ένθερμα. Ή θα πρέπει πλέον σιγά σιγά να στραφούμε σε λιγότερους αναφορικά με την ποσότητα, αλλά με καλύτερη ποιότητα. Για να σας δώσω ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα, χοντρά χοντρά, η δαπάνη ανατουρίστα που επισκέπτεται περίπου μία εβδομάδα την Ελλάδα είναι 600 ευρώ κατά κεφαλή. Περίπου. Ίσως είναι λίγο λιγότερο. Μπορεί να είναι 595.
1: Με τόσα χαλάμε σαν Σαββατοκύριακο εμείς. Έτσι.
0: Ο ίδιος τουρίστας αναλογικά που επισκέπτεται την Ισπανία αλλά έχει 1190.
1: Τι λέτε τώρα.
0: Διπλάσια. Και ακόμα και στην Ισπανία δεν είναι μια ακριβή χώρα, ναι, ναι. Αλλά μήπως πρέπει λίγο να επανασχεδιάσουμε το τουριστικό μας μοντέλο. Είναι ένα ερώτημα το οποίο ταλανίζει από τον κορονοϊό.
1: Έχετε απόλυτα δίκιο, κύριε Κυλαϊδίτη, γιατί και από την άλλη πλευρά λέμε ότι υπάρχει υπερτουρισμός. Δεν υπάρχει υπερτουρισμός τελικά. Υπάρχει, θα έλεγα, υποτουρισμός, με την έννοια ότι έρχονται τουρίστες οι οποίοι οικονομικά είναι αδύναμοι από ό,τι φαίνεται, ξοδεύουν πολύ λιγότερα. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα και η δυνατότητα να φέρεις υψηλότερης στάθμης οικονομικής τουρίστες ουσιαστικά υποσκάπτεται από το γεγονός ότι έρχεται τόσος πολλής κόσμος που λέει πατής με πατώσε γίνεται, δεν μένει χώρος με λίγα λόγια, δεν θα μείνει χώρος στο τέλος για να μπορέσεις να προσελκύσεις καλύτερους τουρίστες, να το πω καλύτερους εισαγωγικά.
0: Η λέξη υπερτουρισμός είναι λίγο παρεξηγημένη. Yeah. Δεν καταλαβαίνω, προσωπικά δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει υπερτουρισμός, τουλάχιστον για τον ελλαδικό χώρο.
1: Mm-hmm. Θα το λέγαμε για τη Βαρκελόνη, ας πούμε, θα ήταν...
0: Αυτό, ναι, να το πούμε για τη Βαρκελόνη, το πούμε για τη Μαγιόρκα, το πούμε για ορισμένες περιοχές της Ισπανίας και της παράκτιας Ιταλίας, να το πούμε. Mm-hmm. Αλλά τώρα για την Ελλάδα είναι λίγο πρόημο να το βασίσουμε. Ναι, υπάρχουν ορισμένες περιοχές στην πατρίδα μας, ορισμένα νησιά στην πατρίδα μας, έχουν πάρα πολύ κόσμο, 10, 15, 20, 30 ημέρες το χρόνο. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι υπερτουρισμός. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι πηγαίνουν πάρα πολύ σε ένα ορισμένο μέρος για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Δεν πηγαίνουν για όλη τη διάρκεια του χρόνου ή για όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, αν θέλετε καλύτερα. Αυτό, ναι, θα το ονόμαζε υπερτουρισμό. Αυτό είναι λίγο, πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί.
1: Έχετε δίκιο.
0: Γενικότερα στις έννοιες τις οποίες χρησιμοποιούμε. Αλλά παράλληλα όμως θα πρέπει να υπογραμμίσω ότι και οι τοπικοί άρχοντες αλλά και η γενικότερη πολιτεία, ομοίως βέβαια με τη συνδρομή του ιδιωτικού τομέα, θα πρέπει να έχουμε πάρα πολύ επισταμμένη την προσοχή μας στην ανάπτυξη συγκεκριμένων υποδομών ίδρυσης, ενέργειας, αποχέτευσης για... Αυτά είναι κυρίως για τις περιοχές σε οποίες υπάρχει έστω και για μικρό χρονικό διάστημα μεγάλη συγκέντρωση πληθυσμού. Πέραν από τους μόνιμους κατοίκους να είναι άλλα 100%, άλλα 150% ή ενδεχομένως σε ορισμένες περιοχές και 200% αυξημένη η ανάγκη για αυτές τις παροχές. Αυτό θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη για τον σχεδιασμό κυρίως αυτών των τριών τομέων που σας είπα, ίδρυψη, αποχέτευση, ενέργειας για το μέλλον.
1: Βέβαια, εδώ πρέπει να πούμε κάποια πράγματα τα οποία είναι, θα έλεγα, πικρές διαπιστώσεις. Στο παρελθόν έχουν δοθεί, θυμάμαι τα μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα, θυμάμαι τα πακέτα Delors 1, 2, 3, χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση που αφορούσαν σε τι, σε υποδομές. Τα μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα ήταν χρήματα που είχαν δοθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να φτιάξουμε μονάδες αθαλάτωσης, να μπορέσουμε να φτιάξουμε καλύτερες μονάδες που να έχουν σχέση με την ηλεκτροπαραγωγή στα νησιά, υποδομές, με την αποχέτευση. Αλλά δυστυχώς, κύριε Κυλαϊδίτη, αυτά τα χρήματα, δεν ξέρω κύριος είδε που πήγαν. Δεν λέω να κλάψουμε πάνω σε αυτό το νεκρόπλεον κομμάτι της οικονομίας που θα μπορούσε να έχει αναστήσει πραγματικά τον τουρισμό, αλλά καλό θα ήταν τουλάχιστον να δούμε πώς θα κινηθούμε από εδώ και πέρα για να μπορέσουμε να έχουμε αυτές τις υποδομές που λέτε, που είναι κρίσιμες όχι μόνο για τον τουρίστα αλλά και για τους ανθρώπους, τους κατοίκους των νησιών, οι οποίοι πραγματικά κρατούν θερμοπύλες, κακά τα ψέματα.
0: Σωστά. Τώρα, για να ενισχύσω λίγο το σκεπτικό σας, θα μου επιτρέψετε να πω ότι είμαι υπέρμαχος

0: γενικότερα εγώ της ιστορίας και της μνήμης. Σε γενικότερο επίπεδο. Ομοίως και στο επίπεδο αυτό που αναφέρατε για τα πακέτα εντελών, τα μεσογειακά προγράμματα, αν και παρενθετικά να πω ότι αυτά δεν μας συμφέρει να τα θυμόμαστε, γιατί αποκαλύπτεται και η ηλικία μας. Οπότε συνεχίζουμε παρακάτω.
1: Τα έχουμε διαβάσει, θα λέμε, κύριε Κελαϊδίτη.
0: Θα λέμε, τα έχουμε διαβάσει ιστορικά βιβλία. Το θέμα λοιπόν είναι ότι πάει, τελείωσαν. Αυτά τα χρήματα εξαφανίστηκαν, φαγώθηκαν. Πήγαν αλλού, πήγαν σε τσέπες, δεν πήγαν σε τσέπες. Αυτό πλέον δεν μας ενδιαφέρει για από εδώ και πέρα.
1: Ναι.
0: Μας ενδιαφέρει για ιστορικούς λόγους και για να κρίνουμε τους ανθρώπους τους οποίους εκλέγουμε από εδώ και πέρα ή αυτούς που εκλέξαμε, να κρίνουμε τη συνείδησή μας για αυτούς που εκλέξαμε. Τώρα, από εδώ και πέρα θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί πού δίδονται αυτά τα χρήματα, θα πρέπει η πολιτεία να είναι ιδιαίτερα αυστηρή σε αυτό και κυρίως σε ανεπτυξιακά έργα. Παράλληλα, να υπογραμμίσω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά όλοι, όπως και το ξέρουν και πάρα πολλοί ακροατές, ότι υπάρχουν πάρα πολλά χρήματα τα οποία διαθέτει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και μέσω της Τράπεζας Επενδύσεων. Αυτά λοιπόν τα χρήματα θα πρέπει οι τράπεζες, κυρίως οι συστημικές, κυρίως, να είναι λίγο πιο ευέλικτες, λίγο πιο
1: ανοιχτόμυαλες,
0: για να μπορούν να τα απορροφήσουν, για να διοχετευτούν στην πραγματική οικονομία. Γιατί από εδώ και πέρα είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά τα χρήματα. Θα πρέπει να αυξήσουμε πάρα πολύ την απορροφητικότητά μας.
1: Όταν μπορέσετε, κύριε Κελαϊδητή, θα σας έχουμε και στο στούντιο για να πούμε περισσότερα, γιατί έχετε έτσι ιδιαίτερη γνώση στον τουριστικό τομέα. Νομίζω ότι είστε από αυτούς που λέμε γκουρού στο τομέα του τουρισμού.
0: Πρέπει... Μην υπερβάλλουμε.
1: Είναι υπερβολή. Επειδή έχω μια γνώση, ξέρω ότι δεν θα το υποδεχόσασταν καλά, αλλά εγώ οφείλω να πω και να αποδώσω αυτό το πραγματικά αντιπροσωπεύεται. Κύριος Νίκος Κελαϊδίτης, ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, Πρόεδρος του Συνδέσμου των Ενελλάδη Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων.

0: Τώρα συμβαίνουν και αυτά, κυρίες και κύριοι. Στη σύλληψη του αδελφού αντιδημάρχου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές. Διαβάζω στο ρεπορτάζ της Άννας MA που την έχουμε μαζί μας στα παραπολιτικά.gr. Όταν φέρεται ο συγκεκριμένος να παραβίασε τον αποκλεισμό που έχει επιβληθεί στο σημείο της συντριβής των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα, όπου και συνεχίζονται οι ερεύνες για τις συνθήκες της τραγωδίας. Για να συνδεθούμε με την Άννα MA, λοιπόν, όπως σας προείπα, η οποία έχει το πλήρες ρεπορτάζ. Καλό πρωινό, Άννα.
1: Καλημέρα, Τηλέμαχε. Καλημέρα στους ακροατές μας. Πράγματι, την ώρα που οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν τη μάχη τους εκεί στο πύρινο μέτωπο στη Δυτική Αττική, συνέβη και ένα πρόοπτο. Ο αδελφός αντιδημάρχου, λοιπόν, εισήλθε με το όχημά του στον αυστηρά φυλασσόμενο χώρο, παρά το γεγονός ότι η πρόσβαση απαγορεύεται μέχρι να ολοκληρωθούν οι αυτοψίες των αρμόδιων υπηρεσιών. Υπενθυμίζεται ότι εκεί είχε συμβεί, συνετρίβησαν τέλος πάντων τα δύο ελικόπτερα μετά από τη σύγκρουση που συνέβη, και είχαμε και τους δύο νεκρούς. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, το όχημα του αδελφού του αντιδημάρχου προσέκρουσε σε συντρίμια του ενός ελικοπτέρου, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών που βρίσκονταν στο σημείο. Ο άνδρας λοιπόν συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απήθεια και παραβίαση φυλασσόμενου χώρου. Αμέσως μετά το περιστατικό, ο κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών μετέβη στην περιοχή προκειμένου να καταγράψει φωτογραφικά το σημείο όπου το όχημα ήρθε σε επαφή με συντρίμια. Γιατί πέρα από το ότι προσπάθησε ουσιαστικά να περάσει τον μπλόκο, πέρασε και πάνω από συντρίμια. Οπότε η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών θα εξετάσει αν μετακινήθηκαν ευρήματα που θεωρούνται κρίσιμα για τη διερεύνηση της υπόθεσης. Να πούμε πως η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη, καθώς αποτελεί τον βασικό χώρο έρευνας για τη σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων που κόστησε τη ζωή στον δανό πιλότο και τον Έλληνα συντονιστή.
0: Η απορία βέβαια είναι για ποιο λόγο τώρα πήγε εκεί ο άνθρωπος αυτός, δηλαδή τι θα επικαλεστεί. Θα τα δούμε όλα αυτά βέβαια στη συνέχεια. Αλλά κάνει εντύπωση όμως τώρα, έτσι.
1: Και δηλαδή, να πούμε αυτό, ότι βρίσκεται και σε εξέλιξη η πυρκαγιά. Και συνέβη και αυτό.
0: Ναι, συνέβη και αυτό. Μάλιστα. Άννα MA, παρακολουθεί το ρεπορτάζ. Φυσικά για οτιδήποτε νεότερο μας ενημερώνει. Είναι υποδός πολέμου η συνάδελφος. Ευχαριστούμε, Άννα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να διαβάσουμε όλα τα μηνύματα. Κυρία Εύη, κλιματική αλλαγή, λέει, η καραμέλα, εκεί στηρίζονται, λέει, οι εμπριστές. Αναφέρει χαρακτηριστικά. Ο Παναγιώτης, εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί πέραν του γεγονότος ότι δεν φοβάσαι να διαβάσεις τα μηνύματα. Ναι, δεν φοβάμαι. Τι να φοβηθώ. Καταρχάς, υπάρχει το εξής εδώ. Όταν έχεις το πράσινο φως να πεις οτιδήποτε είναι κόσμιο, δεν φοβάσαι να πεις κάτι. Γιατί απλά, πολύ απλά, εδώ στα παραπολιτικά έχουμε τη δυνατότητα να μιλάμε και να λέμε όσα θέλουμε να πούμε. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και είναι ένα από τα κομβικά σημεία για να μπορούμε να κάνουμε και καλά τη δουλειά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα λες, φίλε Σάκη. Η αλήθεια είναι ότι, ξέρεις, αισθάνομαι ιδιαίτερα καλά, ρε παιδί μου, όταν ακούω όλο αυτό. Έτσι. Γιατί φαίνεται ότι επιτέλους το ρόλο μας εδώ στο σταθμό αυτό. Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, κοιτάξτε, σας έλεγα πριν ότι τώρα έχουν πέσει άνεμοι, που σημαίνει ότι η πυρκαγιά, μάλλον ο καπνός από τη φωτιά, δεν μεταφέρεται. Ήταν, αν θυμάμαι καλά, βορειοανατολικός, που σημαίνει ότι δεν ερχόταν, τουλάχιστον δεν κάλυπτε λόγω της φοράς του ανέμου ολόκληρο το λεκανοπέδιο. Όσο όμως πέφτουν οι άνεμοι και επικρατούν διάφοροι, έρχονται άνεμοι από διάφορες διευθύνσεις, σημαίνει ότι τα σωματίδια του από την καύσιμη ύλη μπαίνουν και μέσα στο λεκανοπέδιο, και αυτό προκαλεί προφανώς προβλήματα και ζητήματα, ειδικά στις ευπαθείς ομάδες. Πάμε να ρωτήσουμε περισσότερα και να δούμε αν υπάρχει ένας τρόπος να προστατευτούμε. Την κυρία Μάτα Τσίκρικα, είναι πρόεδρος της Ένωσης Πνευμονολόγων Ελλάδας, πνευμονολόγος φυσικά, ίδια γιατρός. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Ευχαριστώ πολύ για που είστε μαζί μας, για να μας πείτε κάποια πράγματα που πρέπει να ακολουθήσουμε, γιατί αυτή τη δυσφορία μπορούμε να την νιώσουμε και εμείς που δεν ανήκουμε στις λεγόμενες ευπαθείς ομάδες, δηλαδή δεν έχουμε χαπ ή κάποιο άλλο πρόβλημα που να σχετίζεται με την αναπνοή μας. Ωστόσο, υπάρχουν και τα παιδιά που μπορούν να αντιμετωπίσουν προβλήματα, έτσι δεν είναι, κυρία, για τις
2: Τσικρικά? Έτσι ακριβώς, Τσικρικά. Και έτσι
0: Τσικρικά.
2: Εντάξει, το ίδιο είναι. Δεν έχει σημασία τώρα. Οι μέρες τώρα είναι πολύ δύσκολες. Και αυτό είναι το λιγότερο. Όπως ακριβώς τα λέτε, αν και οποιοδήποτε μπορεί να πραγματοποιήσει, να παρουσιάσει κάποια κλινικά συμπτώματα που να σχετίζονται με την επαφή του, με αυτά τα πολύ μικρά σωματιδία, και να εξηγήσουμε τι λέμε. Mm-hmm. Όταν ανάβει μια πυρκαγιά, υπάρχουν διάφορες χημικές ενώσεις και ουσίες οι οποίες απελευθερώνονται, οι οποίες είναι διαφορετικές ανάλογα με το είδος των υλικών που καίγονται. Νομίζω το αντιλαμβανόμαστε όλοι αυτό. Είναι διαφορετικά σε ξύλο, σε πλαστικό, αν υπάρχουν χημικές ενώσεις, υλικά, χρωστικά κτλ. Άρα, στον κάθε ένα από εμάς που πιθανά δεν έχει αντιμετωπίσει κάποιο γνωστό πρόβλημα στο αναπνευστικό και είναι απόλυτα υγιής, ανάλογα με την ένταση και τη διάρκεια έκθεσής μας, τότε μπορούμε να παρουσιάσουμε έναν ήπιο, βήχα, εκείνη τη στιγμή ένα αίσθημα λαχανιάσματος, δύσμιας, κυρίως περιοριζόμενο στο ανώτερο αναπνευστικό, και νομίζω ότι όλοι το έχουμε ζήσει, αυτό το τσούξιμο στα μάτια, ναι, το αίσθημα να μυρίζουμε καπνό στη μύτη, mm-hmm, να δακρύζουμε. Αυτά συνήθως είναι περιοριζόμενα. Και απομακρυνόμενοι από το χώρο και τον τόπο της πυρκαγιάς, αυτά σιγά σιγά, μετά από κάποιες ώρες, εξαλείφονται. Δεν είναι όμως το ίδιο για τα άτομα που πάσχουν από χρόνια νοσήματα. Πολύ σωστά είπατε την νόσου ΧΑΠ, το βροχικό άσθημα, το οποίο είναι ένα από τα υψηλότερα ποσοστά αναπνευστικού νοσήματος τόσο σε ενήλικες όσο και σε μικρά παιδιά. Αλλά να πούμε ότι υπάρχει και η πνευμονική ίνωση. Mm-hmm. Υπάρχουν και οι ασθενείς που βρίσκονται σε συνεχή οξυγονοθεραπεία γιατί πάσχουν από ΧΑΠ ή καρκίνο του πνεύματος, του, mm-hmm, πνεύμονα.
0: Mm-hmm.
2: Άρα δείτε πόσα άτομα τα οποία έχουν πρόβλημα με το αναπνευστικό, οι ασθενείς με καρδιακιακά νοσήματα, οι έγκυες, οι θυλάζουσες, τα πολύ μικρά παιδιά τα οποία δεν έχουν αναπτυγμένο πλήρες ήδη το αναπνευστικό του σύστημα, και επειδή είναι και χαμηλότερο σε ανάστημα, αναπνέουν με πιο ρυθμό, πιο γρήγορο ρυθμό. Τα μικρά τα παιδιά στο πιο μικρό αναπνέουν πιο γρήγορα.
0: Ναι.
2: Άρα τα πολύ μικρά αυτά σωματίδια, τα οποία είναι και τα ιδιαίτερα βλαβερά, μπορούν να μπουν πιο πολύ και σε μεγαλύτερες ποσότητες μέσα στους πνεύμονες.
0: Ερώτηση. Όταν έχουμε τέτοιες συνθήκες έκτακτες και συνθήκες οι οποίες ευνοούν όλο αυτό που αναφέρεται, το να χρησιμοποιήσουμε την παλιά γνώριμή μας μάσκα μπορεί να βοηθήσει κάπως όλο αυτό, ή είναι τα σωματίδια τόσο μικρά που μπορούν να περάσουν από τη μάσκα και δεν προσφέρει ουσιαστική προστασία?
2: Λοιπόν, το λέτε εξαιρετικά. Η μάσκα εκείνη η οποία μπορεί να προστατεύσει είναι της υψηλής προστασίας. Αυτή την λευκή μάσκα που έμοιαζε με το ράμφος της Κίνας, mm-hmm, του πτηνού που είχαμε στον κορονοϊό, αυτή θα μας προστατεύσει. Και το βλέπουμε και πως πολλές φορές εμείς είμαστε γιατροί, έχουμε ήδη δεχτεί, και εγώ προσωπικά και όλοι οι συνάδελφοι αυτές τις μέρες έχουμε γίνει αποδέκτες πάρα πολλών τηλεφωνημάτων, ακριβώς με συμπτώματα όπως σας προείπα, mm-hmm, φορώντας τη, ιδιαίτερα όταν επιχειρούμε στο πεδίο, γιατί στο πεδίο πια δεν είναι μόνο οι πυροσβέστες μας, οι εθελοντές πυροσβέστες, βρίσκονται και δημοσιογράφοι, βρίσκονται και πολίτες, βρίσκονται και εθελοντές από διάφορες ΜΚΟ, οι οποίοι θέλουν να βοηθήσουν και να συμβάλλουν για αυτή την κατάσβεση. Αυτοί λοιπόν πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να είμαστε συνεχείς ενυδατωμένοι. Πολύ σημαντικό αυτό. Αν αισθανθούμε οτιδήποτε στο πρόσωπο, γιατί ξέρετε πολλές φορές οι καφταλίδρες, δηλαδή αυτές τις τάχτες, mm-hmm, μπορεί να ταξιδέψουν μέτρα, και πολλές φορές το έχουμε δει και είναι τα φρύδια και το πρόσωπό μας αφοντώνει χωρίς εμείς από την ένταση ή από τη διάρκεια που έχουμε.
0: Ναι, να το έχουμε καταλάβει. Το έχουμε νιώσει αυτό.
2: Ακριβώς, το έχουμε νιώσει όλοι μας αυτό. Ότι κάει και η ανάσα μας, κάηκαν τα ρουθούνια μας, αμέσως να ρίχνουμε νερό. Σε κάθε περίπτωση, όταν βρισκόμαστε κοντά σε ένα πύρινο μέτωπο, μένουμε σε εσωτερικούς, καλά δροσερούς χώρους, με το air conditioning να βρίσκεται στην ανακύκλωση, την εσωτερική του αέρα, χωρίς να έρχεται εισερχόμενος αέρας από έξω. Αν πρέπει να μετακινηθούμε με αυτοκίνητο, τότε οπωσδήποτε θα πρέπει να έχουμε τα παράθυρά μας όλα μέχρι πάνω κλειστά. Καλά ότι δεν καπνίζουμε το φθορό δεδομένο
0: και,
2: αυτό.
0: Και την ανακύκλωση του αέρα στο air condition κλειστή, έτσι.
2: Ακριβώς. Να... Και ενώ ακούγονται τόσο κοινά ή τόσο απλά, ξέρετε, είναι σωτήρια.
0: Ναι.
2: Αν κάποιος πάσχει, αν ακούγατε τις συμβουλές και τα ζητήματα τα αναπνευστικά και πόσο έχουν τροποποιήσει, αυξήσει τις περισσότερες φορές και διαχρονικά, όχι μόνο φέτος, και διαχρονικά πόσο έχουν αυξήσει τις εισπνεώμενες αγωγές που παίρνουν ή την ανακουφιστική τους αγωγή, θα αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντικά είναι και πόσο έτσι, χωρίς πανικό πρέπει να ενημερώνουμε κάθε φορά.
0: Κυρία Τσικρικά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα μας είπατε. Μέσα σε 6 λεπτά, πραγματικά 6,5 λεπτά, δώσατε πάρα πολύ σημαντικές συμβουλές και νομίζω ότι θα βοηθηθούν αρκεί να τις ακολουθήσουμε. Έτσι. Αυτό πρέπει να το κάνουμε όμως για να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερη ποιότητα ζωής και τις μέρες αυτές τις δύσκολες που περνάμε αυτό το διάστημα. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά και εσείς. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
0: Επίσης, Πρόεδρος της Ένωσης Πνευμονολόγων Ελλάδας, πνευμονολόγος ίδια, κυρία Μάρτια Τσικρικά. Λοιπόν, ό,τι προλάβουμε σε λίγο, όταν θα επανέλθουμε, ό,τι προλάβουμε από μηνύματα, θα ζητήσω συγγνώμη γιατί δεν προλάβουμε όλα σήμερα. Ίσως να κάνουμε κάποια έτσι, προσπάθεια να τα διαβάσουμε και αύριο. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Παντελή για ό,τι λέει. Εντάξει, θα τα δούμε τα υπόλοιπα σε λίγο. Κάνουμε διάλειμμα. Πάμε να κάνουμε το διάλειμμά μας. Εγώ βλέπω στο βάθος βέβαια. Ο οποίος κάνει προθέρμανση, κυρίες και κύριοι, όπως ακριβώς έβλεπα το Μέση και το Ρονάλντο να ακινούνται κατά τη διάρκεια έτσι, του, μάλλον λίγο πριν ξεκινήσει το παιχνίδι. Έτσι κάνει ο Βασίλης Κρυμπάς προθέρμανση για να αναλάβει μικρόφωνο σε λίγο, να ξέρετε. Και μιλάμε για το Μέση του ραδιοφώνου.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Διαβάστε σήμερα στην απογευματινή. Αποζημιώσεις με διαδικασίες εξπρες στους πληγέντες. Στο 100% για πρώτη και δεύτερη κατοικία. Επιδότηση ενοικίου έως 500 ευρώ. Αναλυτικά τα μέτρα της κυβέρνησης. Ο διπορικός στα καμένα. Τουλάχιστον 111.000 στρέμματα στάχτη σε Αττική και Βιωτία. Πάνω από 1 τρισεκατομμύριο ο πλούτος των ελληνικών νοικοκυριών. Έρευνα για την πολυνοσηρότητα. 4 στους 10 με χρόνιο νόσημα. 6 στους 10 σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι,

Αυτό ποιο είναι, είπε, ο Τόνι Πατσίνο. Είναι ο ξάδερφο του. Του Scarface. Καλαντούχα οικογένεια πάντως μπορεί να την πει σε αυτή την οικογένεια, έτσι, τον Πατσίνο. Τώρα μου το πει και εσύ όπως ο άλλος μου λέει, γιατί ο Πατσίνο μου λέει Έλληνας, είναι η Πατσίνη η λεγόμενη. Την Καλαμάτα. Σιγάρο μεγάλη. Καλαματιανός ο Πατσίνο. Τι ακούμε Παναγία μου. Λοιπόν, δεν προλάβαινα τώρα. Δεν προλάβαινα άλλα μηνύματα να διαβάσω. Είναι πάρα πολλά βέβαια. Θα προλάβω του Στράτου. Μαριάννα και Λορένα, το χειμώνα θέλουμε δουλειά για τα δάση μας. Τότε θα δούμε. Σωστό. Ο Στράτος, καλημέρα. Το καλύτερο είναι ότι αφού έχουν πιάσει καμιά πενταριά να βάζουν φωτιές, συνεχίζουμε να βρίζουμε τους άλλους και να μας στέλνουν οι ανεμογεννήτριες. Μιλάμε για γίδια, λέει ο Στράτος. Πολλά τα μηνύματα, παιδιά, αλλά δεν προλαβαίνω. Πραγματικά δεν προλαβαίνω. Ας ελπίσουμε αύριο. Αύριο θα τα πούμε. Να ευχαριστήσω όλους και όλες εσάς που ήσασταν μαζί μας και αυτό το πρωινό. Θα πάμε όλη την εβδομάδα 8 με 11 με έκτακτη πρωινή πτήση. Και τον Βασίλη Κρυμπά να ακολουθεί, να μας ακολουθεί κατά πόδας. Ευχαριστώ ιδιαίτερα για το πλήρωμα της πρωινής πτήσης. Όπως πάντα, άριστο το καλύτερο. Μιλάμε, κυρίες και κύριοι, για τον Δημήτρη Φαρνάκιο Κύρκο, τον κορυφαίο των κορυφαίων. Τα τραγούδια επέλεξε ο πρίνς του Βου Θανάσης Βούτσινος. Στο τηλεφωνικό κέντρο ήταν η εκολαπτώμενη GNTM Μαρία Ιωάννου. Στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, η νύμφη του Ευωικού, η γοργόνα του Ευρύπου, κυρίες και κύριοι, η αναδυωμένη από τα νερά, πάνε και έρχονται, πάνε και έρχονται. Γι' αυτό δεν έχει. Και σταματημό δεν έχει η Κατερίνα. Κατερίνα Πλατή, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο πιλότο σας, Τηλέμαχος Σαντορινέος, θέλω να σας ευχηθώ να έχετε μια ημέρα η οποία θα είναι λιγότερο προβληματική από τη χθεσινή, με λιγότερες κακές ειδήσεις. Να είναι το επόμενο διάστημα μέχρι να πάμε διακοπές, όσοι τουλάχιστον ετοιμαζόμαστε και ετοιμάζεστε, να είναι όμορφο, χωρίς προβληματισμούς ιδιαίτερους, αλλά και αν δείτε κάποιο πρόβλημα να έτσι είναι στην πρώτη γραμμή, αυτό το πρόβλημα εμείς θα το αντιμετωπίσουμε με ηθικό ακμαιότατο και το κεφάλι ψηλά, αδέρφια. Καλημέρα!

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Κρανίου τόπος η Δυτική Αττική από τη Μεγάλη Πυρκαγιά που μένεται και σύμφωνα με εκτιμήσεις έχει κάψει περισσότερα από 130.000 στρέμματα σε Αττική και Βιωτία. Το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων έχει επικεντρωθεί σε δύο μέτωπα που παρατηρούνται αναζωπηρώσει, ενώ ενεργό είναι το μέτωπο από Ψάθρα προς Λούμπα. Στον ανακριτή, οι δύο συλληφθέντες για τη Μεγάλη Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος. Πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιά σε Αττική, Χίο, Ψαρά καθώς και σε περιοχές της Εύβοιας. Νέα μέτρα για να αντιμετωπιστεί η εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού ζητεί με άρθρο του στο Πολίτικο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Λίγες ώρες πριν από τη σημερινή έκτακτη τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων Υπουργών Εσωτερικών, σημειώνει πως η Ευρωπαϊκή Ένωση, κρατικοί και μη κρατικοί δρόντες επιδιώκουν να δοκιμάσουν την ανθεκτικότητα της Ευρώπης και να υπονομεύσουν τη συνοχή της. Σε ανάρτησή του στο έξω, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης ζητεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναπτύξει μηχανισμούς φράγησης των συνόρων αναστολής ασύλου και άμεσων επιστροφών. Συνελήφθη αδελφός αντιδημάρχου καθώς φέρεται να επιχείρησε να περάσει από το δρόμο που σημειώθηκε η συντριβή ελικοπτέρου στην Ψάθα παρότι η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας παραβίασε το σημείο αποκλεισμού, εισήλθε στον φυλασσόμενο χώρο και το όχημά του προσέκρουσε σε συντρίμμια του ελικοπτέρου. Ελληνικών συμφερόντων είναι το φορτηγό πλοίο που χτυπήθηκε από βλήμα στα στενά του ορμού. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αγνοείται ο τρίτος μηχανισμός του πλοίου με σημαία λιβερίας. Από τη Λέσβο, ως ασυνόδευτος, είχε έρθει στην Αθήνα το 2016 ο 26χρονος Αφγανός πυγμάχος που σκότωσε τη Βρετανίδα στην Κυψέλη, αναφέρει δημοσίευμα της Daily Mail. Την ίδια ώρα, βίντεο από κάμερες ασφαλείας καταγράφει τον 26χρονο μεταφέρει μια μεγάλη βαλίτσα, η οποία σύμφωνα με τις αρχές περιείχε τη σωρό της γυναίκας. Στις 12 το μεσημέρι στη Μητρόπολη Αθηνών θα ψαλεί εξώδιος ακολουθία για τον πρώην Υπουργό Γιάννη Βαρβιτσιώτη που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 χρόνων. Τον επικίδιο θα εκφωνήσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ θα ακολουθήσει η κηδεία από το πρώτο νεκροταφείο. Την Πέμπτη στις 12 το μεσημέρι από το πρώτο νεκροταφείο η κηδεία του Λάκη Χαλκιά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών. Η ταφή θα γίνει δημοσία δαπάνη ως ένδειξη τιμής για την πολυετή προσφορά του στον ελληνικό πολιτισμό. Στη διεθνή ενημέρωση απορρίπτει το Ιράν τις αιτιάσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι διεξάγονται συνομιλίες για τα στενά του Ορμούζ και το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Στα αθλητικά απόψε στις 9 Ολυμπιακός Νεϊμέγγεν για το Champions League εκτός EuroCup κινδυνεύει να μείνει η Μονακό.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Οριακή άνοδος 0,11% του Γενικού Δίκτυ Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, μαζικές διασταυρώσεις από την ΑΔΕ για τον εντοπισμό αδειλώτων εισοδημάτων και αδικαιολόγοι της αύξησης της περιουσίας στο στόχαστρο των ελεγκτικών αρχών μπαίνουν φορολογούμενοι που δηλώνουν χαμηλά ετήσια εισοδήματα αλλά έχουν υπέρογγες καταναλωτικές δαπάνες που μπορούν να φτάσουν να ξεπερνούν τα 100.000 ευρώ.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στο Βασίλη Κρυμπά.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Το ακούσαμε σε τραγούδι με τη φωνή της Τάνιας Τσανακλίδου, η μουσική του Γιάννη Σπανού και η στίχη του Τάκη Καρνάτσου, και εδώ η ορχιστρική μορφή, έτσι όπως την πρωτακούσαμε στην ταινία στο Love Story της Ελλάδας, που ήταν το εκείνο το καλοκαίρι το 1971. Καλημέρα σας, καλώς ορίσατε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι το άλμπουμ της Τρίτης. Είπαμε και από χθες ότι αυτή την εβδομάδα θα τα λέμε 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, και από την επόμενη εβδομάδα θα ξυπνάμε παρέα 8 με 10 το πρωί. Δεν ξέρω, μου φαίνεται πιο ιδιαίτερο το πρωινό ξύπνημα στο ραδιόφωνο. Αν υποθέσουμε ότι οι περισσότερες ώρες πτήσης μου είναι από το απόγευμα και μετά, το πρωινό με ιντριγκάρει, όσο να πεις. Η Παναγιώτα Παπαλεξίου ρυθμίζει τον ήχο μας. Έχουμε να βρεθούμε ζωντανά πολλά χρόνια. Είμαστε στο μεταξύ 2 και 3 ετών, δεν το έχουμε συμφωνήσει ακόμα. Όμως θυμάμαι, Παναγιώτα, ότι ήταν μια χρονιά πριν από τρία χρόνια, που ήταν πάλι Αύγουστος, που είχαμε κάθε μέρα μαζί, συνέχεια. Και μάλλον ξεχρεώσαμε και για τα υπόλοιπα χρόνια, οπότε τώρα κάνουμε μια καινούργια αρχή. Τώρα θα μου πεις, εμείς έχουμε τεράστιο παρελθόν. Νομίζω πρέπει να έχουμε κάνει και πρωινό κάποτε σε άλλο μαγαζί, Σίγουρα έχουμε κάνει. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Μέχρι τη μία λοιπόν θα πάμε παρέα. Για να βλέπω και τις δικές σας καλημέρες στο radio@parapolitika.gr. Ναι, οφείλω να ομολογήσω ότι η δισογραφία είναι αρκετά βαριά τις τελευταίες ημέρες. Και πάνω στο βάρος της ειδησιογραφίας, πολλές φορές είναι αυτό που σου σπάει τα νεύρα, που ξεφυτρώνουν αυτοί που τα ξέρουν όλα. Να σας πω μια ιστορία που έγινε σήμερα στις 6 και 4 το πρωί. Κατεβαίνω λοιπόν στο πάρκινγκ να πάρω το αυτοκίνητό μου, να έρθω στη Συγκρού. Είναι λοιπόν ο κύριος Τάδε, ο οποίος είναι υπεύθυνος εκεί στο πάρκινγκ, και έχει πιάσει μια κουβέντα για τα ελικόπτερα που τράκαραν στον αέρα στην Ψάθα και έπεσαν και δυστυχώς σκοτώθηκαν οι πιλότοι. Και άρχισε να λέει τώρα: «Έλα μωρέ, μα είναι δυνατόν, εγώ είδα το βίντεο, δεν έβλεπε ότι είναι από κάτω άλλο ελικόπτερο?» Λέω: «Με συγχωρείτε κύριε Τάδε, έχετε οδηγήσει στη ζωή σας ποτέ ελικόπτερο για να ξέρετε πώς ακριβώς γίνεται αυτή η δουλειά, τι βλέπει ακριβώς ένας πιλότος ελικοπτέρου?» «Όχι», μου λέει. «Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα σας». Αλλά επειδή ήθελε να το συνεχίσει, μου λέει: «Γιατί, έχετε οδηγήσει εσείς?» «Φυσικά», λέω, «δεν έχω οδηγήσει και γι' αυτό δεν δικαιούμαι να έχω άποψη πάνω στο συγκεκριμένο θέμα». Τώρα τι κατάλαβε, δεν ξέρω. Ελάτε λοιπόν να περάσουμε παρέα το επόμενο 2ωρο. Θα ακούσουμε πολύ όμορφα τραγούδια από την ελληνική δισκογραφία, τα τραγούδια που συνήθως αγαπάτε. Και αν έχετε και έμπνευση, στείλτε μας και κάποιο τραγούδι που πιθανόν να θέλετε να ακούσετε, που έχετε καιρό. Αν και με τόσες ώρες εκπομπής, ειδικά τον Αύγουστο, μάλλον τα έχω καλύψει όλα. Όποιο και να πείτε, το έχω μέσα στο πρόγραμμα. Αφήνουμε λοιπόν το Γιάννη Σπανό και πάμε να συναντήσουμε το Γιώργο Χατζινάσιο. Η Δήμητρα Γαλάνη, έχουμε κρατήσει το «Αν μ' αγαπάς», δίπλα στο «Αν μ' αγαπάς» υπάρχει και το «Φύλλα Σταυρό». Η στίχη είναι του Γιάννη Λογοθέτη, του Λογό, του γελιογράφου.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Διαβάστε σήμερα στην Απογευματινή. Αποζημιώσεις με διαδικασίες εξπρες στους πληγέντες. Στο 100% για πρώτη και δεύτερη κατοικία. Επιδότηση ενοικίου έως 500 ευρώ. Αναλυτικά τα μέτρα της κυβέρνησης. Ο διπορικός στα καμένα. Τουλάχιστον 111.000 στρέμματα στάφτη σε Αττική και Βιωτία. Πάνω από 1 τρισεκατομμύριο ο πλούτος των ελληνικών νοικοκυριών. Έρευνα για την πολυνοσηρότητα. 4 στους 10 με χρόνιο νόσημα. 6 στους 10 σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι,

Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Το συγκεκριμένο μουσικό θέμα ανήκει στο Γιώργο Σταυριανό, ο οποίος έφυγε από κοντά μας, όπως είπαμε και χθες, μέσα στον Ιούλιο. Το είχε τραγουδήσει ο Κώστας Μάντζιος, τον οποίο και αυτόν ακούσαμε χθες από τον Καθαρό Ουρανό με τις Ώρες Χρωματιστές. Νωρίτερα ακούσαμε την Ελένη Δήμου από την Α και Β Προβολή, εκεί λίγο πριν τα μέσα της δεκαετίας του 80, ένα τραγούδι του Τάκη Μπουγά και του Μάνου Τσιλιμίδη, του γνωστού Μάνου Τσιλιμίδη, του δικού μας εδώ.

Λοιπόν, για να διαβάσουμε τα πρώτα μηνύματα που έχουν έρθει εδώ στο στούντιο. Χαιρετισμού στη Vivian, που λέει για τους στίχους του Γιάννη Λογοθέτη, το «Αν μ' αγαπάς φίλα Σταυρό» που ακούσαμε πιο πριν, τη στίχη, τι εποχές και τι συναισθήματα. Πού είναι όλα αυτά σήμερα, μέσα στην ηλιθιότητα και την αστήρευτη κακία του διαδικτύου? Τυχεροί όσοι ζήσαμε αυτό ακριβώς που λέει το τραγούδι. Καλημέρα. Τι να σου πω, Βίβιαν, ότι διαφωνώ? Όχι, συμφωνώ.

Να στείλω χαιρετισμούς και στο Μάκη, στα Γιάννητσά. Λέει για τα ελικόπτερα, αν έχουν όργανα πλοήγησης κλπ. Εντάξει, δεν θα το λύσουμε τώρα. Απλώς ήθελα να αναφέρω αυτό το γεγονός, αυτή την κουβέντα που είχα το πρωί στις 6 ώρα, για να σχολιάσω όλους αυτούς τους ξερόλες και μπορόλες που όλα τα ξέρουν και όλα τα μπορούν, ενώ οι ειδικοί δεν ξέρουν, δεν βλέπουν γύρω τους. Και είναι και αυτό που έλεγε η Vivian λίγο νωρίτερα στο μήνυμά της, η κακία του διαδικτύου, να γράψουμε από κάτω οπωσδήποτε ένα αρνητικό σχόλιο. Λέγαμε λοιπόν ότι ετοιμάζουμε ταξίδι, τώρα μοναχά για πάρτι μας θα είναι, με παρέα θα είναι, δεν έχει σημασία. Και αν δεν μπορούμε να φύγουμε μακριά για αυτό το υπέροχο ταξίδι, ας πάμε κάπου εδώ κοντά. Το βραδάκι μέχρι τη Βουλιαγμένη, ρε παιδί μου.

0: λέει ένας νόμος παλιός. Νύχτα με φεγγάρι και είναι λίγο φτιαγμένη, πάντα τη βρίσκουν αλλιώς.
1: Ένας Λουκιανός ήταν ό,τι ακριβώς μας χρειαζόταν για να ταξιδέψουμε έστω και μέχρι τη Βουλιαγμένη, αλλά αν δεν πάμε προς Βουλιαγμένη μπορούμε να πάμε και προς Λαύριο. Να ο Νιόνιος εδώ, τι έπαιξα στο Λαύριο.
2: Δεν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά.
1: Και τι να παίξουμε στα παιδιά, να το παίξουμε για τα παιδιά, ναι.
2: Είμαι μεγάλος

είναι ο γιος μας, ο μεγάλος και ο μικρός. Δεν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά, μα ούτε και στους μεγάλους. Πάει καιρός που έχω μάθει ξαφνικά πως

0: είναι ο γιος μας ο μεγάλος και ο μικρός.
1: Είναι ο γιος μας ο μεγάλος και ο μικρός. Η Παναγιώτα Παπαλεξίου ρυθμίζει τον ήχο μας. Και επειδή λέγαμε νωρίτερα ότι έχουμε να βρεθούμε ζωντανά μια τριετία στο στούντιο, της έλεγα αυτό ακριβώς, ότι τι γίνεται, εγώ τα παιδιά τα είχα αφήσει σε, όχι προσχολική ηλικία, αλλά εν πάση περιπτώσει πήγαιναν ακόμα σχολείο. Τώρα είμαι σε μια φάση, είμαστε εδώ στο στούντιο, που μαθαίνω τα νεότερα. Όχι, δεν θα σας τα διηγηθώ, θα τα κρατήσω για πάρτι μου. Λοιπόν, είστε εδώ στα Παραπολιτικά, 90,1, 27 λεπτά μετά τις 11. Μέχρι τη μία θα ταξιδέψουμε παρέα. radio@paraπολιτικά.gr, έτσι, μια καλημέρα βρε παιδί μου, ή και ένα τραγούδι που μπορεί να σας ήρθε στο μυαλό εκείνη την ώρα. Και συνεχίζουμε. Αυτό για τον ελεύθερο χρόνο που νομίζω ότι μέσα στον Αύγουστο οι περισσότεροι τον έχετε. Δεν λέω τον έχουμε, γιατί εμείς εδώ στα Παραπολιτικά 90,1.

0: Εδώ λοιπόν στα παραπολιτικά 90,1 είναι η εκπομπή Άλμπουμ, το άλμπουμ της Τρίτης που αυτή την εβδομάδα θα μεταδίδεται 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι και είπαμε από την ερχόμενη εβδομάδα μην ξεχνάτε 8 με 10. Θα χρειάζομαι παρέα για να ξυπνάω γιατί δεν θα ξυπνάτε μόνο εσείς, θα πρέπει να ξυπνάτε και εσείς εμένα. Λοιπόν, αυτός ήταν ο ελεύθερος χρόνος με τον Βαγγέλη Γερμανό και αν μελαγχολήσατε... Τουλάχιστον όσοι δεν έχετε τον ελεύθερο χρόνο, πάρτε μια κασετούλα από αυτές τις παλιές. Όλοι έχουμε κρυμμένες κασετούλες κάπου σε κάποιο σιρτάρι. Βάλτε την στο μαγνητόφωνο που λέγαμε, να ακούσετε τραγούδια που γουστάρετε, έτσι όπως θα μας πει και ο Σάκης Μπουλάς.
1: Μελαγχόλησες

Πώς το έλεγε, Μπουλάς Ελλάς. Έτσι ακριβώς. Αυτό είναι το φλασάκι του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα και του Σάκη Μπουλά, με τον Σάκη Μπουλά. Λοιπόν, για να δούμε και τα μηνύματά μας, να στείλω χαιρετισμούς και στο φίλο μας τον Στράτο. Ύμνος, λέει, προφανώς για το φλασάκι. Για να πάμε παρακάτω, να μπούμε έτσι σε μια καλοκαιρινή διάθεση. Δεν ξέρω αν θα μπορέσετε να φύγετε όλοι, και έχω την αίσθηση ότι μάλλον όχι, γιατί και οικονομικά προβλήματα υπάρχουν και η Αθήνα πλέον έχει τους διπλάσιους, τριπλάσιους κατοίκους, οπότε όσοι και να φύγουν πάλι πολλοί θα μείνουν πίσω. Να τη βγάλουμε στο μπαλκόνι, ανεβάσαμε την τέντα στο μπαλκόνι και όλα μάγκα μου, ωραία και καλά.

Έτσι γυρίζουμε στη δεκαετία του 90 και θυμόμαστε ότι ήταν λίγο πιο ανάλαφρη σε σχέση με τα τελευταία χρόνια. Να πάμε σε ένα δίσκο στον οποίο είχαμε σταθεί και χθες. Α, όπως λέγαμε παλιά που κάναμε ραδιόφωνο, δεν τον έχω φέρει το δίσκο μαζί μου, θυμάστε. Λοιπόν, Νύχτα Σκύματα λεγόταν ο δίσκος του Παντελή Θαλασσινού από το 1995. Παντελής Θαλασσινός και Ηλίας Κατσούλης υπογράφουν το επόμενο τραγούδι.

Η εκδίκηση της Γεφτιάς, ένας ιστορικός δίσκος θα έλεγα, που μας έμαθε μια διαφορετική ματιά στην ελληνική μουσική. Ο Νίκος Ξηδάκης, ο Μανώλης Ρασούλης, ο Νίκος Παπάζογλου, και μάλιστα πάνω σε αυτές τις συνθέσεις πάτησαν πάρα πολλοί συνθέτες στο μέλλον, ειδικά στη δεκαετία του 90. Να θυμηθούμε το Σοκράτη Μάλαμα, να θυμηθούμε πόσο κόσμο που έγραψε τέτοια τραγούδια που είχαν τη βάση τους ουσιαστικά στην εκδίκηση της Γεφτιάς, που είχε κυκλοφορήσει το 1978. Ας παίξουμε λίγο κρυφτό με την Ελευθερία Αρβανιτάκη.

Δρόμοι παράλληλοι με την οπισθοδρομική κομπανία, Ελευθερία Αρβανιτάκη και Γιάννης Εμμανουηλίδης. Αυτό ήταν το κρυφτό. Και εσείς είστε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1, radio@parapolitika.gr, για να διαβάζουμε τα μηνύματά σας, να μας στέλνετε καλημέρες, τραγούδια ή ό,τι άλλο ποθεί η ψυχούλα σας. Η Παναγιώτα Παπαλεξίου ρυθμίζει τον ήχο μας, ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει, και μέχρι τη μία θα ταξιδεύουμε παρέα.

Έτσι τρέχει και το Βάσανο, τρέχει και το Νίκη. Κακιά λέξη το Νίκη, ας μην το σχολιάσουμε καλύτερα, γιατί εκεί που έχουν φτάσει, μεγάλη κουβέντα. Εφημερία, Σταμάτης Κραουνάκης, Βίκη Μοσχολιού, τα παλιοσαραβαλάκια. Και να δούμε πού θα μας βγάλουν αυτές οι παμπάλες ρόδες με τις ακτίνες. Μέχρι τη Ραφίνα, ναι.

0: Έχουμε αρκετή ώρα μπροστά μας για τα άστρα και τη φεγγαράδα. Λίγα λεπτά πριν τις 12. Δείχνει το ρολόι εδώ στο στούντιο των Παραπολιτικών 90,1. Παναγιώτα, ξέρεις τι πήγα να πω, ε? Αντί να πω παραπολιτικά. Τόσα χρόνια πριν. Με όταν βλέπω την Παναγιώτα γυρίζω ξαφνικά στη δεκαετία του 90 και στα Zeros. Λοιπόν, ήταν η Άλκη στην Πρωτοψάλτη που μας πήγε μια βόλτα στη Ραφίνα. Ο δίσκος λεγόταν Δικαίωμα, είχε κυκλοφορήσει γύρω στο 1988. Το τραγούδι είχαν γράψει η Νένα Βενετσάνου και η Μπέτη Κομνηνού. Εσείς μην απομακρύνεστε, διότι έχουμε μία ακόμα ώρα. Ναι, μέχρι τη μία θα το πηγαίνουμε αυτή την εβδομάδα. Και στο στούντιο έχει εισβάλει κυριολεκτικά ο κύριος Βασίλης Ντέτσικας, ο οποίος εκτός από δελτία ειδήσεων δεν θέλει να πει και τίποτα άλλο. Το είπα και χτες, του το λέω και σήμερα.
1: Εισβάλλει στο στούντιο, ακούστηκε απειλητικό. Γιατί?
0: Γιατί άνοιξες απότομα την πόρτα, γι' αυτό.
1: Ακούστηκε κάτι.
0: Και είχες, όχι, δεν ακούστηκε, ευτυχώς. Και είχες πάρει και το σακίδιό μου και λέω αυτός πήρε και το σακίδιο και φεύγει.
1: Αλλά το ευτυχώς, σακίδιο έχει τίποτα αξιοπρόσεκτο μέσα.
0: Μέσα. Δεν ξέρω, σου δίνω το δικαίωμα να το ανοίξεις όμως, άμα θες.
1: Όχι.
0: Δεν το κάνεις,
1: όχι,
0: ε.
1: Όχι.
0: Θα το ανοίξουμε μαζί μετά. Θα μας πεις.
1: Το θέμα είναι να το ανοίξω μόνος μου. Μήπως βρω κανένα
0: αφού δεν θέλεις, αφού δεν θέλεις. Εγώ σου δίνω το δικαίωμα και δεν θέλεις.
1: Με μένα μιλάς τώρα, ξέρεις.
0: Λοιπόν, θα μας πεις δελτίο ειδήσεων.
1: Ναι, γιατί.
0: Ωραία.
1: Ξέρεις κάτι που δεν ξέρω.
0: Εσύ ξέρεις κάτι που δεν ξέρω. Λοιπόν, θα το μάθουμε ευθύς αμέσως. Κάνουμε διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα και αμέσως μετά ξανά εδώ.

0: Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική σύμφωνα με την πυροσβεστική. Το έργο επικεντρώνεται στις αναζωπηρώσεις ανάμεσα στην Ψάθα και τη Λούμπα, στο Κανδύλι Μεγάρων, καθώς και στις περιοχές Αγία Παρασκευή και Άγιος Νεκτάριος στα Βίλια. Σε Αττική και Βιωτή έχουν γίνει στάχτη περισσότερα από 130.000 στρέμματα. Στον ανακριτή, οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος. Νέα μέτρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να αντιμετωπιστεί η εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού ζητά με άρθρο του στο πολίτικο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Λίγες ώρες πριν από τη σημερινή έκτακτη τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων Υπουργών Εσωτερικών, σημειώνει πως κρατικοί και μη κρατικοί δρόντες επιδιώκουν να δοκιμάσουν την ανθεκτικότητα της Ευρώπης και να υπονομεύσουν τη συνοχή της. Σε ανάρτησή του στο έξω, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης ζητεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναπτύξει μηχανισμούς φράγησης των συνόρων αναστολής ασύλου και άμεσων επιστροφών. Συνελήφθη αδελφός αντιδημάρχου, καθώς φέρεται να επιχείρησε να περάσει από το δρόμο που σημειώθηκε η συντριβή ελικοπτέρου στην Ψάθα, παρότι η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας παραβίασε το σημείο αποκλεισμού, εισήλθε στο φυλασσόμενο χώρο και το όχημά του προσέκρουσε σε συντρίμια του ελικοπτέρου. Ελληνικών συμφερόντων είναι το φορτηγό πλοίο που χτυπήθηκε από βλήμα στα στενά του ορμού. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αγνοείται ο τρίτος μηχανικός του πλοίου. Στον ανακριτή ναυπλίου, οι δύο Ινδοί που κατηγορούνται για τη δολοφονία του 59χρονου ψυχολόγου σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Εντός ολίγου στη Μητρόπολη Αθηνών θα ψαλεί εξώδιος ακολουθία για τον πρώην υπουργό Γιάννη Βαρβιτσιώτη που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 χρόνων. Τον επικίνδυνο θα εκφωνήσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ θα ακολουθήσει η κηδεία από το πρώτο νεκροταφείο. Την Πέμπτη στις 12 το μεσημέρι από το πρώτο νεκροταφείο η κηδεία του Λάκη Χαλκιά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών. Η ταφή θα γίνει δημοσία δαπάνη ως ένδειξη τιμής για την πολυετή προσφορά του στον ελληνικό πολιτισμό. Στη διεθνή ενημέρωση, 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον καύσωνα στην Νότια Κορέα, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών της χώρας. Στα αθλητικά, ο Νεϊμάρ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να βάλει τέλος στην καριέρα του το Δεκέμβρη, όταν λήξει το συμβόλαιό του με τη Σάντος. Στο μεταγραφικό στόχαστρο της Φενέρμπαχτσέ, ο Άγγλος επιθετικός Μάρκους Ράσφορντ.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Οριακές απώλειες 0,07% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Ο ελληνικός τουρισμός καταγράφει άνοδο 20,9% στις αφίξεις και 25,8% στις εισπράξεις τους πρώτους 5 μήνες του 2026. Αναλυτικό ρεπορτάζ στο powergame.gr.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στο Βασίλη Κρυμπά.
1: Παραπολιτικά 90.

Αχ, τι ωραία, μια χαρούλα Αλεξίου επιβάλλεται πάντοτε μετά τις 12 το μεσημέρι. Είστε συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1, είναι η εκπομπή άλμπουμ, η οποία διανύει τη δεύτερη της ώρα. Η Παναγιώτα Παπαλεξίου ρυθμίζει τον ήχο μας, ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Έχουμε και την Κατερίνα Πλατή έξω που ρίχνει και κανένα χορό όταν της αρέσει το τραγούδι. Ναι, όπως θα έχετε καταλάβει, μετά τις 12 γίνεται λίγο πιο λαϊκό το κλίμα. Νωρίτερα λοιπόν ακούσαμε τη Χαρούλα Αλεξίου σε ένα τραγούδι του Γιώργου Ζαμπέτα και του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Θα κρατήσουμε και το Λευτέρη Παπαδόπουλο και τη Χαρούλα, διότι μία Χαρούλα ίσον καμία. Και αυτή τη φορά τη μουσική υπογράφει ο Χρήστος Νικολόπουλος.

Δεν υπάρχουν λόγια και δεν υπάρχουν λόγια και για αυτό το τραγούδι, το οποίο είναι ένα πολύ μεγάλο τραγούδι του Χρήστου Νικολόπουλου και του Λευτέρη Παπαδόπουλου με τη Χαρούλα Αλεξίου. Η νύχτα θέλει έρωτα, λεγόταν το άλμπουμ του 1987. Και να κρατήσουμε πάλι το Λευτέρη Παπαδόπουλο, γιατί εντάξει, όποια πέτρα κι αν σηκώσει από το ελληνικό τραγούδι, Λευτέρη Παπαδόπουλο θα βρει από κάτω. Να γυρίσουμε στο 1982, στου καιρού Τα Ρέματα, λεγόταν ο δίσκος που είχε κάνει ο Γιάννης Πανός με το Λευτέρη Παπαδόπουλο και τον Μανώλη Μητσιά.

Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

Ένα από τα πιο όμορφα τραγούδια που έχει πει η Μαρινέλα στο δίσκο «Για σένα τον άγνωστο» που είχε κάνει με τον Γιώργο Χατζινάσιο και τον Μιχάλη Μπουρμπούλη το 1983. Εκεί σε αυτό το δίσκο ήταν και το «Καμιά φορά», αλλά σήμερα είπα να θυμηθούμε το «Είσαι ποτάμι». Είχα αρκετό καιρό να το ακούσω και να το ευχαριστηθώ. Ελπίζω και εσείς μαζί μου, μαζί μας. Είστε συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι το άλμπουμ της Τρίτης, ναι, κάνω και λάθος την ημέρα. Radio@parapolitika.gr για να επικοινωνούμε. Και επειδή νωρίτερα λέγαμε κάτι για Λευτέρη Παπαδόπουλο, ας πάμε και στο δρόμο που χάραξε με το Μιμή Πλέσα. Και πάμε να συναντήσουμε τη Ρένα Κουμιώτη.

Ιρένα Κουμιώτη από το δρόμο του Μίμη Πλέσα και του Λευτέρη Παπαδόπουλου, άλλος ιστορικός δίσκος αυτός, πάρα πολύ σπουδαίος, με εξαιρετικές συμμετοχές. Πρωταγωνιστής βέβαια στο συγκεκριμένο δίσκο ήταν ο Γιάννης Πουλόπουλος. Μπορεί να μην ξημερώνει Κυριακή αύριο, αλλά δεν έχει σημασία. Η ουσία βρίσκεται στο να ακούμε ένα τόσο όμορφο τραγούδι.

Είναι όμορφη η ζωή, όπως και τα τραγούδια είναι όμορφα, που ουσιαστικά συνθέτουν τις φωτογραφίες του άλμπουμ της ζωής μας. Πάμε τώρα ξανά στις σκιές στην Άμμο. Είχαμε ακούσει ένα τραγούδι χθες. Σκιές στην Άμμο ήταν μια ταινία του Βασίλη Μαυρομάτη, όπως είπαμε και χθες, του 1970, που είχε γυριστεί στην Νάξο, και η ιστορία ήταν ότι δεν αναφέρθηκε πουθενά η Νάξος μέσα στην ταινία και υπήρχαν γκρίνιες από το νησί και γράφτηκαν διάφορα σε τοπικές εφημερίδες. Ο Γιάννης Πανός είχε γράψει τη μουσική, ο Κώστας Κοτούλας τους στίχους, και τραγουδούσαν η Κέτη Χωματά και ο Μιχάλης Βιολάρης.

Το θέμα δεν είναι να βουλιάξει η αγάπη μας. Εμείς θέλουμε να το αντιστρέψουμε αυτό το κλίμα. Να πάμε λοιπόν σε ένα 45άρι από το 1974. Ξέρετε αυτά τα δισκάκια που τα βάζαμε παλιά στο pick-up. Βάζαμε πάνω τη βελόνα και ακουγόταν αυτό. Γιώργος Κατσαρός και Πυθαγόρας και βέβαια Γιάννης Καλατζής, το «Άσπρα θα φορέσω».

Λέμε να κρατήσουμε το επίσημο ένδυμα και να πάμε στο 1979, σε ένα δίσκο που είχε τον τίτλο «Όταν σε περιμένω». Ένας δίσκος της Βίκης Μοσχολιού. Είχε προηγηθεί ο δίσκος με τον Γιάννη Σπανό το 1977, ο οποίος είχε κάνει τεράστια επιτυχία. Ήρθε μετά λοιπόν η συνεργασία της Βίκης Μοσχολιού με τον Σταύρο Κουγιουμτζή και τον Μιχάλη Μπουρμπούλη, αλλά δεν πήγε ιδιαίτερα εμπορικά, όπως είχε πάει τουλάχιστον η δισκογραφική δουλειά με τον Γιάννη Σπανό. Ωστόσο, ήταν άδικο. Γιατί μέσα σε αυτό το δίσκο υπήρχαν διαμάντια, και εδώ που τα λέμε, όπου έβαζε το χεράκι του Σταύρος Κουγιουμτζής, διαμαντάκι προέκυπτε. Κρατάμε λοιπόν τα καλά μας και τραγουδάμε μαζί με τη Βίκη Μοσχολιού.

Λοιπόν, για να δούμε τώρα τι μας επιφυλάσσει συνέχεια. Θέλω να πάμε να συναντήσουμε τον Γιώργο Νταλάρα σε ένα τραγούδι πάρα πάρα πολύ αγαπημένο, το οποίο είχε ακουστεί και σε μια ταινία το 1972 που είχε τον τίτλο «Κυνηγημένοι εραστέ». Δεν ξέρω αν την έχετε δει, δεν παίζεται συχνά έως καθόλου δηλαδή στην ελληνική τηλεόραση. Είχε κυκλοφορήσει το 1972, ήταν σε σκηνοθεσία του Όμηρου Ευστρατιάδη, με πρωταγωνιστές τον Φέδωνα Γεωργίτση και τη Δώρα Σιτζάνη. Μέσα εκεί λοιπόν σε αυτή την ταινία είχαν ακουστεί το «Ένας κόμπος η χαρά μου», το «Όταν ανθίζουν πασχαλιές» σε στίχους και μουσική του Σταύρου Κουγιουμτζή, και το «Μέκοψαν με χώρισαν στα δυο» σε στίχους του Γιώργου Θέμελη και μουσική πάλι του Σταύρου Κουγιουμτζή. Εμείς για αρχή κρατάμε το «Ένας κόμπος η χαρά μου».

Εντάξει, τι τραγουδάρες έχει γράψει ο Σταύρος Κουγιουμτζής. Πραγματικά, όσα τραγούδια και να βάλουμε, κάθε φορά θα ενθουσιαζόμαστε. Γι' αυτό λέω να μείνουμε λίγο ακόμα στο Σταύρο Κουγιουμτζή και στο Γιώργο Νταλάρα. Να πάμε στο 1974, τότε που κυκλοφορούσε το δίσκο «Μικρές Πολιτείες». Μέσα εκεί ήταν ένα τραγούδι που πλέον μπορεί να θεωρηθεί κλασικό. Ναι, του κάτω κόσμου τα πουλιά, Σταύρος Κουγιουμτζής και Μάνος Ελευθερίου.

Μεσημεριάζει σιγά σιγά, οπότε μια πατάτες, μια σαλάτα και κρασί από το καλό είναι ό,τι πρέπει, για αρχή τουλάχιστον. Λοιπόν, ένα πάτερ ημών διαφορετικό για τους ψεύτες στα μπαλκόνια, για αυτούς που μας έκλεψαν τα χρόνια, αλλά εμείς συνεχίζουμε να το γλεντάμε. Τραγουδοποιείων «Η ωραία Ελλάς» λεγόταν ο δίσκος. Είχε κυκλοφορήσει από τη Λύρα το 1995. Ήταν ένας δίσκος του παλιού γνήσιου λαϊκού συνθέτη, του Κώστα Καπλάνη. Τραγουδούσαν ο Τάκης Μπίνης, ο Μπάμπης Τσέρτος. Είχε και μια φοβερή συμμετοχή η Μέρι Λίντα. Αν τον βρείτε κάπου αυτό το δίσκο, καλό θα είναι να τον έχετε στη δισκοθήκη σας. Γυρίζουμε στο 1966. Ο Σταμάτης Κόκοτας έρχεται από τη Γαλλία, ως Τάκης, σκέτο. Στις ταινίες αναφέρεται ως Τάκης Κόκοτας. Θυμάστε τις διπλοπενιές με την Αλίκη και τον Δημήτρη. Για πάμε στου Όθωνα τα χρόνια. Σταύρος Ξαρχάκος και Νίκος Γκάτσος.

Απολαυστικά τα τραγούδια του Σταύρου Ξαρχάκου, ειδικά αυτά που είχε δώσει τότε εκείνα τα χρόνια στον Σταμάτη Κόκοτα. Να θυμήθηκα, ας πούμε, και το έξω φυσάει και βρέχει. Εντάξει, δεν κολλάει τώρα με τίποτα. Αλλά επιφυλάσσομαι κάποια στιγμή το χειμώνα στο χειμερινό άλμπουμ. Προς το παρόν, επειδή είναι καλοκαίρι, να πάμε και προς νησιά μεριά.

0: Μάλιστα, πολύ λίγα λεπτά πλέον στη διάθεσή μας. Τελευταίους χαιρετισμούς. Γεια σου Vivian με τα ωραία σου μηνύματα. Χαιρετισμούς και στη Νίκη. Ναι, ο Όμιλος όπως λέει, τι ωραία που ο Όμιλος σας έβαλε αυτή την ωραία ώρα. Απ' την άλλη εβδομάδα λέει θα είμαστε πρωί. Ναι, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Αυτό που δεν ξέρουμε ακόμα είναι τι θα είμαστε από Σεπτέμβριο στη νέα σεζόν. Θα το μάθουμε και θα σας το πούμε, να είστε σίγουροι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Ευχαριστώ πολύ την Παναγιώτα Παπαλεξίου που ρύθμισε τον ήχο μας. Από τον Βασίλη Κρυμπά που επιμελήθηκε και παρουσίασε. Καλό μεσημέρι. Θα τα ξαναπούμε αύριο στις 11 το πρωί. Γεια και χαρά.
1: Ξεκινάμε, πάμε μακριά.
0: Μην παραλείψω. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Για να δούμε θα εισβάλλει. Όχι, δεν έχετε ακόμα. Τον περιμένουμε. Μείνετε κι εσείς εδώ για να ενημερωθείτε και τα ξαναλέμε αύριο.

0: Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Αισθητά βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη με τις αναζωπηρώσεις και τις μικρές εστίες φωτιάς ανάμεσα στην Ψάθα και τη Λούμπα, στο Κανδύλι Μεγάρων, καθώς και στις περιοχές Αγία Παρασκευή και Άγιος Νεκτάριος. Σε Αττική και Βιωτή έχουν γίνει στάχτη περισσότερα από 130.000 στρέμματα. Στην Ψάθα συνελήφθη 49χρονος αδελφός αντιδημάρχου, ο οποίος παραβίασε το χώρο φύλαξης και προσέκρουσε στα συντρίμια του ενός εκ των δύο ελικοπτέρων που κατέπεσαν κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική. Σε κλίμα συγκίνησης στη Μητρόπολη Αθηνών, η εξόδους ακολουθία για τον πρώην υπουργό Γιάννη Βαρβιτσιώτη, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών. Η κηδεία θα γίνει από το πρώτο νεκροταφείο. Παρεμβάσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να αντιμετωπιστεί η εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού, ζητά με άρθρο του στο Πολίτικο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Λίγες ώρες πριν από τη σημερινή έκτακτη διάσκεψη των Ευρωπαίων Υπουργών Εσωτερικών, σημειώνει πως κρατική και μη κρατικοί δρόντες επιδιώκουν να δοκιμάσουν την ανθεκτικότητα της Ευρώπης και να υπονομεύσουν τη συνοχή της. Ελληνικών συμφερόντων είναι το φορτηγό πλοίο που χτυπήθηκε από βλήμα στα στενά του ορμού. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αγνοείται ο τρίτος μηχανικός. Στον ανακριτή ναυπλίο, οι δύο Ινδοί που κατηγορούνται για τη δολοφονία του 59χρονου ψυχολόγου σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Την Πέμπτη στις 12 το μεσημέρι από το πρώτο νεκροταφείο η κηδεία του Λάκη Χαλκιά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών. Η ταφή θα γίνει δημοσία δαπάνη ως ένδειξη τιμής για την πολυετή προσφορά του στον ελληνικό πολιτισμό. Στη διεθνή ενημέρωση, η γερμανική κυβέρνηση σχεδιάζει περικοπές ύψους 1,5 έως 2 δισεκατομμυρίων ευρώ στο επίδομα στέγασης στο πλαίσιο της εξοικονόμησης πόρων στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας. Στα αθλητικά, απόψε στις 9 Ολυμπιακός Νάιμέγκεν για το Champions League, εξελίξει στον Ολυμπιακό στις θέσεις του αριστερού μπακ και του χαφ.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Οριακή άνοδος 0,06% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, σε θετικό έδαφος στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί η ώρα του λαού.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs. Ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
4: Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
4: Για να τελειώνω, Φρένια Αποστόλη, καλά.
5: Καλά.
4: Έχω μια απορία, ρε εσύ.
5: Για πάμε.
4: Θα μου τη λύσεις. Γι' αυτόν τον Υπουργό Εμπορίου Υγείας τον βάζω μαλλιά.
6: Και μαλλιά έβαλα. Πολύ καλά μου έχουν πάει. Είμαι πολύ ευχαριστημένος.
4: Σήμερα, χτες, προχθές δήλωσε ότι το έγκλημα, τουλάχιστον αυτό το στοιχείο, έγινε έφος. Έγινε, γυρίσαν πάνω η μπάρκα και παραλίγο να βυθίσουν το λιμενικό.
6: Το σκάφος, η λέμβος των λαθρομεταναστών, εμβόλυσε το σκάφος του λιμενικού. Το λιμενικό παρουσιάζει και τις φωτογραφίες. Το σκάφος του λιμενικού είναι θυμμένο στη μέση.
4: Αυτός ο δημοσιογράφος, δεν ξέρω αν λέγεται δημοσιογράφος, δεν μπορούσε να τον ρωτήσει πριν 20 μέρες για την Βιολάντα. Δήλωνε ότι είναι μια τέλεια επιχείρηση. Αποκαλύφθηκε ότι ήταν μια βόμβα.
7: Είχε τελευταία τεχνολογία, δεν ήταν ένα εργοστάσιο, μπορώ να σου πω, παρατημένο. Ήταν σε πάρα πολύ καλή κατάσταση εργοστάσιο με όλα τα επίπεδα ασφαλεία.
4: Δεν μπορούν να κάνουν τελικά καμία ερώτηση για τις προηγούμενες δηλώσεις πριν σε αυτόν τον άνθρωπο. Δηλαδή, λέω τώρα απορία. Τώρα θα πεις τι απορία είναι αυτή, αλλά υπάρχει λίστα πέτσα, υπάρχουν, είναι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν φάει από αυτή την ιστορία. Δεν ξέρω, εσύ θα μπορείς να μου πλήσεις.
5: Την απορία, όχι, δεν λύνω.
4: Όχι.
5: Αποφάσισα ότι δεν λύνω απορίες.
4: Καλώς, καλύτερα.
8: Έλα, Αποστολή.
5: Έλα.
8: Θέλω να πω κάτι στην κυρία Καριστιανού μέσω της εκπομπής σου.
5: Πες.
8: Κυρία Καριστιανού, αυτοί που σκότωσαν τα παιδιά σας δεν ήρθανε με βάρκα και δεν ήταν εισβολής. Ήταν εισβολής που ήρθανε με κοστούμι. Έτσι. Αυτοί που σκοτώθηκαν στη στοιχείο ήταν ίδια θύματα με τα παιδιά σας. Ήταν θύματα κοστούμιών. Οι εισβολείς έρχονται συνήθως ή με όπλα, με τάγκς, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, ή με ιδιωτικά τζετ και κοστούμια. Αυτή είναι η εισβολής.
9: Έλα, Αποστολή.
5: Έλα.
9: Ήθελα να αναφερθώ στον Γεωργιάδη, τον άρχοντα τη αστροφυσική και τη φυσική, βέβαια.
5: Και τη ιστορία και τη νεοελληνική, τη αρχαία ελληνική, γενικώ.
9: Ναι, αλλά τώρα επιδίδεται κυρίω στη φυσική. Μα μιλάει για αδράνεια, για πολλά. Μα διδάσκει πολλά.
6: Και θα σπάσουν το κεφάλι του ένα με το κεφάλι του άλλου. Ναι. Γιατί δεν σπάνε μόνο το κεφάλι πάνω στη βάρκα. Σπάνε γιατί με πολύ μεγάλη ταχύτητα στη φυσική λέει τα αδράνεια αυτή η δύναμη και για να αλγόρουν μια εξίωση που είναι πολλαπλασιαστική τη ταχύτητα.
9: Τι συχάματα κι αυτά, ρε φίλε, που λέει και ο ναυτικό. Τι συχάματα. Τι άλλο θα σκαρφίσουν για να μα πείσουν. Δεν ξέρω τι να πω.
10: Να σου πω και κάτι άλλο. Μπάρκαρα, σε παίρνω πρώτη φορά ξανά από το καράβι. Είμαι στη Γερμανία. Και αυτό που έλεγε ο Θήμιος προχθές, ότι πώς αποχαιρετιούνται αυτοί οι άνθρωποι και πώς φεύγουν και χωρίζονται από την οικογένειά τους, εγώ το βιώνω τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο.
9: Έτσι.
10: Και πονάει.
11: Ναι, Αποστολή.
5: Έλα.
11: Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
11: Πρώτη φορά σε παίρνω τηλέφωνο, δεν έχω ξαναπάρει, δεν έχει τύχει.
5: Δεν πειράζει.
11: Πήρα να ρωτήσω λίγο γιατί μας κάνει τόσο εντύπωση αυτό τώρα που έγινε με τους μετανάστες. Πρώτη φορά ήταν, δηλαδή. Δεν ήταν κάτι, απλά εφάρμοσαν το pushback. Απλά αυτοί δεν αντιλήφθηκαν ότι έπρεπε να το κάνουν τόσο ριζοσπαστικά το pushback με τους μετανάστες.
5: Μα ο λόγος που ασχολούμαστε είναι ότι πήρε δημοσιότητα. Θα μπορούσαν να το κάνουν όπως όλα τα υπόλοιπα και να μην πάρουμε χαμπάρι.
11: Ούτε τώρα θα πάρουμε χαμπάρι. Μπορούν και θα τα καλύψουν όλα καλά, όλα ωραία. Γιατί πρώτη φορά είναι. Επειδή χάνει κιόλα να είμαι κεντρικαλινός. Τώρα εδώ π.χ. με τη Βιολάντα. Νομίζεις θα γίνει κάτι. Λένε, ω, ξαφνικά υπάρχει ένα υπόγειο που δεν υπήρχε στα χαρτιά.
5: Γιατί να γίνει κάτι τώρα, τι να γίνει κάτι, αφού τα είχε βρει και ο υπουργός όλα σωστά.
7: Το εργοστάσιο της Βιολάντα, το οποίο εγώ έχω επισκεφθεί στο παρελθόν, είναι από τα πιο σύγχρονα εργοστάσια στην Ελλάδα. Έχουν γίνει εκεί όλοι οι έλεγχοι, που θυμάμαι.
11: Το υπόγειο. Γιατί υπήρχε και δεν το φανερώνουν και το έχουν κάνει και αβαβάκια τόσες μέρες. Γιατί ο Φιλαράκος είχε βάλει και μια δεύτερη γεώτρηση για νερό κάτω εκεί.
5: Μάλλον έχουν αργήσει να πούνε ήδη ότι οι εργάτριες φέγανε.
11: Όχι, ούτε καν.
5: Το έχουν πει ότι οι εργάτριες φταίγαν ή όχι ακόμα.
11: Θα το πούνε και αυτό. Φταίγαν που πήγανε για δουλειά. Μα...
5: ξέρω εγώ.
11: Ποιο του είπα να δουλέψουν, να είναι εκείνη την ώρα στη γραμμή παραγωγής. Αλλά δεν το λένε αυτό, γιατί θα το κάνουν αβαβά. Όπως και τα τρικαλινά εδώ πέρα θα το κάνουν αβαβά. Γιατί όταν του δίναν τις αδειοδοτήσεις να κάνει μαγαζί, δεν είπαν να του δώσουν μια αδειοδότηση να πάρει δεύτερη γεώτρηση για νερό. Στα σχέδια να υπάρχει και κάποια προστασία από κάποιον ή οτιδήποτε να ενταχθεί στα σχέδια. Τίποτα. Ψυχή βαθιά. Αποστολή. Θα έρθει η ώρα μας.
5: Γέροντα την ευχή.
12: Γέροντα η ευχή.
13: Όχι, του Αποστόλη Πολύ. Τι κάνετε, πώς είστε?
5: Καλά, εσείς?
13: Τσοπούλου, τι είπε, ο Τζάμπα λέει πέθανε.
14: Ο Τζάμπα πέθανε. Και έχει πεθάνει χρόνια τώρα. Το Τζάμπα δεν υπάρχει και όλοι θέλαμε τον Τζάμπα.
13: Έχει τόσα κίνητα και τόσες καταθέσεις. Ο Σπανάκης λέει για την ακρίβεια ότι θα παίξει τον κύριο Κούτρα.
15: Είναι 4 χρόνια το θέμα.
16: Διότι θα αποκλιμακωθεί, θα μειωθεί.
15: Μα πότε!
16: Θα μειωθεί ήδη. Οι προβλέψεις για τα επόμενα έτη δείχνουν ότι θα έχουμε μείωση του πληθωρισμού.
13: Φοβερό, Ζούμε, μου θυμίζει τη φράση του Ρώσου φιλόσοφου, η Αποστόλη του Όλεκ Προτάσο. Που έλεγε ότι ζούμε την εποχή που οι πλούσιοι δίνουν συμβουλές στους φτωχούς, οι χοντροί για δ***, οι αγάπη και για σχέσεις.
5: Πάει.
13: Αποστολή.
5: Έλα.
13: Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
13: Μια παράκληση μόνο.
5: Ναι, ναι.
13: Όταν ρίχνουν αυτές τις παπαριές από τον Πρωθυπουργό μέχρι τον τελευταίο βουλευτή της Νουδού, να βάζετε τον ύμνο της Σοβιετικής Ένωσης.
5: Α, θα βγάλουν σπυράκια όμως.
17: Θέλουμε μια τρίτη τετραετία.

0: Παναγία μου, τι είναι αυτό.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Να σε ρωτήσω, ρε φίλε. Το Αγλαία Κυριακού Δημόσιο Νοσοκομείο δεν είναι?
2: Ναι.
1: Αρχές της χρονιάς είχαμε πάει μια επέμβαση εδώ πέρα για το μεγάλο μας γιο. Έκατσε τέλος πάντων μέσα μικρό γιο 24 ώρα. Και εγώ γυρώθηκα να το κατέβαινα τέλος πάντων πάρα πολλές φορές στις σκάλες του νοσοκομείου. Και διαπίστωσα εκεί πέρα κάποια πράγματα τα οποία θέλω να μου τα εξηγήσει, αν μπορεί.
2: Ναι.
1: Έβλεπα, α πούμε, πτέρυγα τάδε ανακαινισμένη ο ΠΑΠ 2019. Πτέρυγα ανακαινισμένη ο ΠΑΠ 2021.
2: Ναι, δεν είναι. Μην μπερδεύεστε. Τώρα θα είναι Allwin.
1: Ναι, μπράβο,
2: είναι νέα εποχή. Δηλαδή δεν είναι αυτό που ίσχυε παλιά.
1: Ναι, ρε γαμώ το, και σκέφτηκα ακόμα να τα αλλάξουν, να το κάνουν όλο, είναι απαράδεκτο.
2: Όχι, θα το αλλάξουν. Κάποιες πτέρυγες τώρα θα είναι και τις κατσαφάδου, οι κρέμες που κάνει δώρα στον Άδωνη.
3: Βάζω πολύ ωραίες κρέμες Love and Roll που είναι καταπληκτικές. Θα σε στείλω πραγματικά. Είναι το κάτι άλλο.
1: Ξέρεις κάτι, ένας κακεντρεχής θα έλεγε, ρε παιδί μου, ότι βλέποντας όλο αυτό που σε υποσυνείδητα μέσα, ας πούμε, τον, ήθελα να πω τον μικρό τέλος πάντων του πολίτη, περνάνε και μηνύματα. Ένας κακεντρεχής, έτσι, όχι εγώ, πάμε παρακάτω.
2: Ναι, αλλά πρέπει να κάνουμε παρέα με κακεντρεχής. Να σκεφτούμε κι αυτό.
1: Δεν το ξέρω. Είναι καλή ερώτησή σου. Είναι, ξέρεις, όπως έλεγε και ο Γιώργος Αυγερόπουλος, ας πούμε, ότι είχε πάει, ας πούμε, σε ένα φόρουμ και του είχαν πει: μη βγάζει ντοκιματέρ που δεν έχει καλές ειδήσεις. Θα πρέπει να βγάζεις μόνο χαρούμενα ντοκιματέρ και όχι κακά ντοκιματέρ, το είχαν πει σε ένα φόρουμ.
2: Κακά του είπανε, λάθος του είπανε.
1: Δεν ξέρω, του λέει δηλαδή τι εννοείται. Μη βγάζει τώρα που να προβληματίζουν τον κόσμο. Ξέρω εγώ, βγάλε κανένα μελάνια ντοκιματέρ, κανένα τέτοιο, ας πούμε. Μέχρι εκεί να έχει αργυρό παρέα, δεν ξέρω.
4: Και δεν είναι όλα πολιτική. Μερικές φορές υπάρχει ανάγκη για αλήθεια και έκφραση.
2: Μελάνια δεν ξέρω, δεν πάει πολύ καλά, δεν θα ήταν καλή ιδέα. Παρακαλάνε, δηλαδή μόνο ο Άδωνης πάει κάθε τόσο με την οικογένεια. Δεν έχει
1: κάτι, κάτι τελευταίο, να σε ρωτήσω κάτι. Σε έναν σταθμό, πάλι στο ραδιόφωνο, σε μια πρωινή εκπομπή, ένας έγκριτος δημοσιογράφος είχε μια ονείρωξη σήμερα το πρωί. Δεν ξέρω, πού μπορώ να κάνω καταγγελία στο Ισουρού. Γιατί μόνο που δεν αυνανίστηκε, ας πούμε, για τη συνταγματική αναθεώρηση που θα κάνει ο πρωθυπουργός. Κάτι μου κάνει εντύπωση. Γιατί έτσι τόσο πολύ τέτοια κάψα.
2: Ραδιόφωνο δεν είπατε.
1: Ραδιόφωνο είπαμε, ναι, ναι.
2: Δεν το ξέρετε ότι δεν αυνανίστηκε.
1: Έτσι μου φάνηκε, γι' αυτό λέω. Μπορώ να κάνω κάποια καταγγελία στο Ισουρού να ρωτήσω, γιατί δεν ξέρω.
2: Κάντε καταγγελία. Υπάρχει. Αυτή την περίοδο όμως ασχολούνται με το τι λέει η Ελληνοφρένεια και τι δεν πρέπει να λέει.
1: Ρε γάμο το. Πού! Και δεν προλαβαίνουν καθόλου, λες.
2: Ατυχία, ναι, ναι, όχι. Έχουν με εμάς ένα θέμα τώρα αυτή την περίοδο.
5: Έλα, ρε, πώς όλα, ρε.
2: Έλα.
5: Ήθελα να σου πω για τα εργατικά ατυχήματα που λένε ότι δεν είναι τόσα. Όταν ένας ανασφάλιστος δουλεύει σε μια πλατφόρμα, σε στόλο και χτυπήσει, θεωρείται εργατικό ατύχημα?
2: Τώρα, ανασφάλιστος κοροϊδευόμαστε. Δεν είναι καν εργαζόμενος αυτός.
5: Μπράβο. Ακόμα και ασφαλισμένος όταν είναι. Όταν είναι ασφαλισμένος με μπλοκάκι και χτυπήσει στο delivery.
2: Άσε τις ερωτήσεις, ρε παιδάκι μου. Πες αυτό που θέλεις τώρα που θα κάνουμε το quiz, γάμο το στανιό μου.
5: Ότι λένε ψέματα για τα εργατικά ατυχήματα.
2: Α, γιατί δεν λέμε αυτό και κάνουμε το εις 10 ερωτήσεις στην Πεκατόρου ξαφνικά, το Chaser.
5: Παιδί μου, για να δεις πόσο ξεφύλες είναι. Ότι το κρύβουν, έχεις λόγω δύο πολύ απλά παραδείγματα. Και τώρα που θέλω να σου πω για την Καρισιανού. Πραγματικά, ρε φίλε, ξεφτύλα. Μπαίνει μαζί με την Πίκα και με την Τούνη. Βέβαια, εγώ την Τούνη ποτέ δεν την πίστευσα. Σε όλους αυτούς τους ηλίθιους που πάμε εμείς, τους στηρίζουμε, τους βοηθάμε να βρουν το δίκιο τους απέναντι στο άδικο και μετά μας σε πουλάνε.
6: Έλα, φίλε.
2: Έλα.
6: Καλά, είσαι.
2: Καλά.
6: Να σου πω.
2: Τι.
6: Θα κάνω μια καταγγελία.
2: Τι έκανε.
6: Βγαίνει αυτό το παλικάρι, ρε φίλε, ο Ντελιβερά, όλη την ώρα και μα ζαλίζει τα μπιπ. Ναι. Ξέρετε που θα το πω αυτό το πράγμα. Αλλά αρκετές φορές, ρε φίλε, είχα πόπα. Και sorry κιόλα που το λέω έτσι. Αλλά τα έχει ανακατέψει όλα, τα μπερδεύει όλα. Και δεν πίνει για χαμπάρι, δηλαδή. Τι λες, ξέρω εγώ ότι το ΑΒΓ είναι σεξιστικό. Μετά, ξέρω εγώ, τύπο γυρνάει και κράζει το σβεόδο. Ποιο το σβεόδο, α πούμε. Δηλαδή, είναι δυνατόν. Είναι πιο ισχυρά σωματεία. Και ταυτόχρονα γυρνάει και λέει με το ρουβίκο να ξέρω εγώ. Με το κουκουέ. Τι γίνεται αυτά τα πράγματα, δηλαδή.
2: Σας παρακαλώ, δεν είναι σωστό Έλληνας να κράζει Έλληνα.
6: Ισχύει αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, πολύ φιλικά. Δεν ξέρω να το κοιτάξει τώρα. Απλά δηλαδή, 1, 2, 3, 10%. Κάπου ήθελα να παρέμβω εγώ με πιασέ
2: τα. Καλά έκανες, καλά έκανες.
6: Τώρα, από εκεί και πέρα, 2-3 μικρά πραγματάκια.
2: Α, δεν θα πούμε και τίποτα σοβαρό.
6: Αν επιτρέπετε, δηλαδή. Πρώτα απ' όλα, αυτό θα σκουπίζει. Ο πλεύρη και λεφτή μαλάκι να πούμε και όλο αυτό το πράγμα που γίνεται τέλος πάντων με τα pushbacks και όλα τα λοιπά. Αφού τα έχει πει ο. Μαλάκες, να πούμε, τα λέει φορά παρτίδα.
7: Φύλαξη των συνόρων δεν μπορεί να υφίσταται εάν δεν υπάρχουν απώλειες. Και για να γίνω κατανοητός, εάν δεν υπάρχουν νεκροί.
6: Ναι, μεταξύ αυτό το πράγμα που γυρνάει και κάνει, λέει: έχω δώσει την απάντησή μου. Τι είναι, σε φάση δικό σας, πάρτε το πάνω σας.
8: Φίλο της Καθημερινής το 2016, απαντώ σε ερώτηση και λέω ότι αυτό που εννοούσα σε καμία περίπτωση δεν ήταν να σκοτώνουμε κόσμο. Αλλά από τη στιγμή που δόθηκε αυτή η διάσταση, εγώ δεν είμαι ποτέ άνθρωπος που λέω παρερμηνεύονται οι δηλώσεις.
6: Τέλος πάντων, γενικά όλη αυτή η υποκρισία που βγαίνουν φορά παρτίδα. Και Και δεν αλλάζουν και τίποτα τα λεγόμενά του. Αλλά το χειρότερο είναι ότι υπάρχει κόσμο που κάθεται και του στηρίζει, κόσμο που είναι από κάτω και κάτι του χειροκροτά. Το θάνατο ανθρώπου. Γιατί δεν μπορώ να καταλάβω αυτό το πράγμα.
0: Ναι, καλημέρα σας. Να πω κάτι επίκαιρο. Βγήκε και δικός μας πρωθυπουργός και οι θάλασσες δεν έχουν σύνορα. Δεν τους κάνουν κάθε τόσο τα κανάλια τι θα πει χωρικά, ύδατα και κάζους μπέλη. Να μην λέμε μόνο για τον πρόεδρο της Αμερικής που λέει δεν ξέρω λατινικά, θα μιλούσαμε τους Λατίνους. Και να πάμε τώρα στα δικά μου. Υπάρχουν και ανοιχτόμυαλοι επιστήμονες όπως είναι ο Μητσοκάκου, αλλά και δικοί μας. Σταύρος Παπαμαρινόπουλος, Γούδης Χρήστος, Θράξ Κοσμήτωρας, Χαράλαμπος Πυρίδης που μιλήσαν για τους επτάμενους δίσκους, η ομιλία του Χαράλαμπου Σπυρίδη 13/1/2020 στο Facebook υπάρχει μόνο. Και να δούμε τώρα το βιβλίο Ανοιχτή Ουρανή, κλειστά μυαλά μου, το έκανε δώρο εμένα η Άννα Δρούζα που ήμουνα στην εκπομπή. Είναι το Nick Pop. Αυτό ότι
2: ο Nick Pop ποιος είναι αυτός που έχει γίνει τραγούδι από τα κάτι αδέρφια τους Μάνσον, πως λεγότανε, που λέει Nick Pop Pop Παπ, Νίκ, Ποπ, Παπ, Νίκ, αυτός είναι.
0: Είναι ο ουφολόγος ο Ιγκλέζος.
2: Άλλος είναι. Εγκλέζικο ήταν και αυτό. Νίκ, Ποπ, Παπ, Παπ, Νίκ, Ποπ.
0: Και τώρα ναι.
2: Τώρα ναι, δεν βγάζουμε άκρη.
0: Τώρα την αλήθεια.
2: Δεν μπορώ, δεν συμφωνούμε.
0: Όχι,
2: δεν έχουμε κοινές αναφορές. Έχουμε απόσταση, λυπάμαι, γεια.
9: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
10: Παραπολιτικά 90,1. Διαβάστε σήμερα στην απογευματινή. Αποζημιώσεις με διαδικασίες express στους πληγέντες. Στο 100% για πρώτη και δεύτερη κατοικία. Επιδότηση ενοικίου έως 500 ευρώ. Αναλυτικά τα μέτρα της κυβέρνησης. Ο διπορικός στα καμένα. Τουλάχιστον 111.000 στρέμματα στάφτη σε Αττική και Βιωτία. Πάνω από 1 τρισεκατομμύριο ο πλούτος των ελληνικών νοικοκυριών. Έρευνα για την πολυνοσηρότητα. 4 στους 10 με χρόνιο νόσημα. 6 στους 10 σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
11: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
12: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
10: Παραπολιτικά 90,1.
9: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
13: Χαίρετε.
2: Χαίρετε.
13: Κύριε Αποστόλη.
2: Ναι, ναι.
13: Από Πάτρα σε έχω παρμένο.
2: Καλά είναι.
13: Αλλά δεν είμαι ο Βάρβα Βασίλη. Λοιπόν, θέλω να.
2: Έλα. Καλά που το πει, γιατί δεν είχα το μυαλό μου τύχει.
14: Α, την Πάτρα σε έχω παρμένο.
13: Τα ακούω δεκάδες χρόνια, αλλά ακούω και την εκπομπή που είναι πριν από σένα. Τώρα έχουμε 10 μέρες με αυτό το μπάχαλο τη ΓΕΣΕ. Βγαίνουν ένα σωρό εκεί πέρα, μιλάνε όλοι από τη συμμορία του Παναγόπουλου. Δεν έχουμε ακούσει έναν άλλον, π.χ. από το Πάμε, να βγει να μιλήσει και αυτό. Τι θα γίνει, μπορεί να το μεταφέρει εκεί πέρα στου υπεύθυνου.
2: Εντάξει.
13: Ακούω εκεί πέρα την εκπομπή πριν από εσά. Περιμένω να ακούσω κάποιον άλλο διαφορετική γνώμη.
2: Καλά, στην εκπομπή πριν από εμά θα ακούσει και τον Βορύδη να έχει πιάσει τα σίδη.
15: Α, πολύ σωστά.
2: Θα τον ακούσει εμά, όχι.
13: Μην έχουμε απαιτήσει. Καλώ, εντάξει. Εγώ θα συνεχίσω να σα ακούω.
15: Γεια σου, Μουτρό, τι κάνεις?
2: Καλά.
15: Να σου πω, Παναγόπουλος, το πριν τα προγράμματα, τα κονδύλια. Για ψάξε να δεις με τι γίνει την καλόγρια την υπουργό. Για λίγο, για βρες το κολπάκι τι κάνει.
2: Ποια από όλες τις υπουργούς που είναι καλόγριες λες?
15: Την εργασία, αυτή δεν είναι καλόγρια, τι είναι?
2: Α, δεν ξέρω.
16: Ακριβώς.
15: Για κοιτάξτε να δεις, κάτι μυρίζει μένα.
2: Α, έτσι από το μυαλό σου. Α, ωραία.
15: Είσαι μούτρος αυτά εσύ.
2: Πάρε λάσπη έτσι χύμα. Ωραίο, μ' αρέσει. Μπράβο.
15: Έτσι. Παθαίνω ρεύση μας.
2: Μια χαρά, φυλακή κατευθείαν όλοι. Τέλειο.
15: Παθαίνω ρεύση μας ακούω.
2: Α, ναι.
15: Μ' αρέσει, ρε φίλε, μ' αρέσει πολύ. Είσαι δυνατό παιδί. Η φωνή σου, ρε φίλε.
2: Είμαι βασταγερός.
15: Μα συναρπάζει, ρε φίλε. Θέλω να γίνω φίλος σου, μπορώ.
2: Κάνε μου request.
17: Γεια σας, παραπολιτικά.
2: Ναι, ναι.
17: Ήθελα να σας πω, έλεγε προχθές ο Θήμιος.
2: Ναι.
17: Ο Αποστόλης.
2: Ναι, ναι.
17: Ναι, ωραία. Το Θήμιο τον βλέπουμε γιατί είμαι ηλιοπολίτησα και εγώ και σε εκδηλώσεις διάφορες για τα 100 χρόνια. Τι, δεν είσαι ηλιοπολίτης πάντως?
2: Δεν είμαι.
17: Όχι.
2: Δεν με αξίωσε.
17: Προχθές έλεγε για μια βάρκα η οποία ήταν να πάμε στην Ταράτσα. Πηγαίνει αυτούς τους ανθρώπους, τους ξέρω, μάλλον ήξερα τον κύριο που είχε το. Δεν είναι κύριος γιατί έχει πεθάνει, γιατρός του Ίκα Τσιλιούπολης χειρούργος. Είναι σκάφος, 11 μέτρα ήταν.
2: Να, βρε τίποτα, τσέπη.
17: Όμως κάτι να πληρώνει για τη βάρκα και αυτό τσαντίστηκε και το έβαλε στην Ταράτσα. Επειδή ήταν ψαράς όμως και ήταν και μανιάτης, την πήρε μετά, πλήρωσε 1000 ευρώ για να κατεβάσει τη βάρκα να την πάρει μαζί του. Κάτω εδώ που ψάρευε στη Μάνη.
2: Τι μαζί του, που πέθανε?
17: Όχι.
2: Α, είναι αυτό που λέμε, δεν τα πάρει μαζί σου, αυτό τα πήρε.
17: Με τη γυναίκα του κάναμε παρέα και τη το είπε προθέσει και γελούσε.
2: Α, μάλιστα.
17: Και ρώτησε λεπτομέρειες λοιπόν και μου είπε.
2: Αφού έχει βγει η σύνταξη, θα γελούσε τι θα έκανε. Τέλος πάντων.
15: Αποστόλη,
2: έλα.
15: Γεια σου.
2: Γεια.
15: Σε πήρα για να παρακαλέσω το Θήμιο να πει 5 κουβέντες για τη μάχη της Μερίτσας. Μεθαύριο 12 του μηνός είναι 83 χρόνια. Φόρο τιμής σε αυτούς που σκοτώθηκαν, ας πει 5 κουβέντες. Μπορεί να ψάξει στο ίντερνετ και να βρει πληροφορίες και να πει πράγματα.
2: Λέγεται.
18: Τηλεφωνώ από το φαρμακείο. Θέλω απλώς να σας πω ότι τα φαρμακά σας είναι έτοιμα. Το γνωρίζετε, έτσι?
2: Όχι, δεν το ήξερα.
18: Ναι, είναι η συνταγή του φαρμάκου σας και ένα γνωστό λιπαντικό. Αυτή είναι η παραγγελία σας, σωστά?
2: Σωστά είναι. Απλά θα χρειαστώ, αν έχετε στόκ, κάποια παραπάνω λιπαντικά.
18: Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που μας ζητούν λιπαντικά. Είναι φυσιολογικό. Ναι. Έχετε δοκιμάσει ποτέ το τζέλ με θερμικό αποτέλεσμα?
2: Όχι, αλλά να, μια ευκαιρία. Μπορεί να το βάλετε στη σακούλα.
18: Λοιπόν, κοιτάξτε, υπάρχουν πολλές επιλογές. Σήμερα. Θέλετε να έρθετε στο φαρμακείο μια μέρα να σας δείξω ότι έχουμε?
2: Θα έρθω αν μου υποσχεθείτε ότι μπορεί να μου κάνετε πρακτική εφαρμογή.
18: Σας διαβεβαιώ ότι υπάρχει πριν και μετά τη χρήση αυτών των πικτωμάτων με τον σύντροφό σας. Όταν έρθετε στο φαρμακείο θα σας δώσω ένα δείγμα μόνο για να το δοκιμάσετε.
2: Δεν θα ήθελα. Θα ήθελα να το δοκιμάσουμε επί τόπου, άμα γίνεται.
18: Πολύ καλό. Αλλά πρέπει
2: και
18: να.
2: Και το δικό σας δεν ήταν κακό.
18: Ζείτε στην εποχή του Μαθιουσάλα.
2: Βρε χιούμορ, καλά, ε. Χορτάσαμε, ευχαριστώ όμως.
18: Μια μέρα.
2: Αμέ, ακού λέει.
18: Τι κάνετε?
2: Αχ, βρε. Λιγωθήκαμε, να είστε καλά.
19: Καλή εβδομάδα, ο Μαρκόνη. Λοιπόν, να ξεκινήσω και λίγο και με το θέρμο εκεί με τις κεραίες. Να πω κάτι γίνεται με τις κεραίες. Μάλλον δεν ξέρω ποιες κεραίες τώρα. Ευχαριστώ που με ενημερώσανε. Και στη Χρυσοβίθα που θα πάνε να γίνει το καλύτερο που πρέπει επιστημονικά. Και να πάμε τώρα. Το κανάλι της Βουλής, γιατί δεν αναμεταβιβάζει τα US Congress? Αν ήταν αναμεταβίβασε εσύ εδώ το Congress, ο Hearing UFO, ο Τραμπ αποκαλύπτηκε. Ξέρετε τι παθαίνω. Με βλέπουν οι άλλοι που ανεβάζω, ο Τραμπ αποκαλύπτει. Και μου λένε σ' αρέσει ο Τραμπ και με διαγράφει. Εγώ δεν προλαβαίνω να απαντήσω. Και όχι μόνο, με μπλοκάρωνε πολύ.
2: Απίστευτο.
19: Και έχει δημιουργήσει πολλοί Αμερικάνοι κιόλα, αντιπολίτευση. Αλλά ή εδώ Αχέπα ή εδώ Αμερικάνοι, εδώ η πρεσβεία, πώς τη λένε, η κυρία Κίμπερλι, να πει τίποτα στο κανάλι της Βουλής των Ελλήνων. Να αναμεταδώσει τα όσα γίνονται στο Κογκρέσο. Είναι η Βουλή 52 μεγάλων πολιτιών σαν την Ελλάδα.
2: Α, για μίλα μου.
19: Του πλανητάρχη και τη γερουσία ανθρώπων, Μπούρλισον ο ίδιο. Τη γερουσία είδε UFO και εξωγήινο.
2: Ο Μπούρλισον.
19: Έχουν πολιτείε, υπόγειε.
2: Δεν μα είχαν πει για τον Μπούρλισον. Τώρα μαθαίνουμε τον Μπούρλισον.
19: Έχουν πολιτείε ολόκληρε και εξωγήινε.
2: Το έλεγε το τραγούδι.
19: Υπόγειε και διασκεδάζουν κανονικά, λέει, καλύτερα από εμά. Και δεν του φέρνουν εδώ να του πάμε στον Ιερώνυμο όλε τι παλιέ εκκλησίε ή να πάνε και στον Κυπριανό και στο παλιό ημερολόγιο. Μη μου του φάνε άλλοι. Έχουν, δεν όχι μόνο βάσει, λέει. Κάνουν ζωάρα.
2: Να.
19: Ναι, ναι, τώρα τα βγάζουν άκρη. Ένα-ένα βγαίνουν. Όλα τα παιχνίδια παρουσιάζουν και έναν εξωγήινο. Πάει full to full να τα αποκαλύψει ο Τραμπ. Φοβάται ότι θα τον τα αποκαλύψουν οι Κινέζοι πρώτα.
2: Και πάει να τα προλάβει.
19: Και να προλάβει κάτι, να κάνουν και κάτι οι εδώ Ελληνοαμερικανικές ενώσεις. Το κανάλι έχει και περιοδικό της Βουλής. Και δεν τα μεταφέρουν και γραφτά και αναμεταδίδουν κάποιες ώρες απευθείας από το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών.
2: Έχεις εσύ τον ταλκά σου όμως, μ' αρέσεις.
19: Εδώ δεν έχουν τίποτα, ναι.
2: Το καταλαβαίνω, ναι. Λοιπόν, έλα, γεια.
16: Απόστολε,
2: έλα.
16: Θέλω να πω κάτι όσο αφορά, επειδή δούλευα σε μια εταιρεία ως χειριστής μηχανημάτων ανύψωσης, για να μου κόψουν από τα χρήματα, βάλανε τη γιατρό της εταιρείας να δηλώσει, χωρίς να με έχει εξετάσει, ότι έχω πρόβλημα με ζάχαρο, με τέτοια πράγματα.
2: Άμα θες παραπάνω χρήματα, σίγουρα έχεις πρόβλημα.
16: Όχι, εγώ ήθελα να δουλέψω και τη βραδινή βάρδια.
2: Να το. Και... αυτό και τι μου λες, ότι δεν έχεις πρόβλημα, ή θέλεις να δουλέψεις βραδιάτικα και δεν έχεις πρόβλημα. Πρόβλημα έχεις. Απλά όχι ζαχάρου.
16: Α, ναι. Οικονομικό πρόβλημα, ναι. Ζαχάρου, όχι. Τέλος πάντων, και επειδή το κυνήγησα μέσω της προτέρης εργασίας και όλα αυτά, φτάσαμε στο σημείο να μην δέχεται τις εξετάσεις που είχα κάνει από γιατρούς του δημοσίου, ούτε τις εξετάσεις που είχα κάνει από νοσοκομείο που τις είχα πάει από καρδιολόγο και από παθολόγο. Ίσχυε η δική της απόφαση που την είχε βγάλει με το μάτι, χωρίς να κάνει ούτε μία εξέταση.
2: Να το, σύγχρονη ιατρική. Δεν τα δεχόμαστε και καθόμαστε κολλημένοι να δω που θα μας βγάλει αυτό.
16: Τέλος πάντων.
2: Ωραία πράγματα. Όμορφα, αγγελικά πλασμένα.
16: Ναι, όταν πήγα εγώ στο μεταξύ τα χαρτιά της από τα νοσοκομεία, μου είπαν ότι εντάξει, τώρα δηλαδή δεν χρειάζονται, γιατί τελείωσε η φούρια της δουλειάς και θα χρειαστούμε άλλο τις υπηρεσίες σου.
2: Συμφωνώ κι εγώ. Καλά σου είπαν. Έπρεπε να ζητήσουν και μια αποζημίωση, κατά τη γνώμη μου, αλλά τέλος πάντων.
16: Κοίτα, αυτή τη στιγμή μέσω της υποθέωρης εργασίας εκκρεμεί να τους πάω στα δικαστήρια.
2: Εσύ να δώσεις αποζημίωση.
16: Καλά, είναι και αυτό, είναι μια λύση. Γιατί η εταιρεία, ναι, έπαθε ψυχολογική ζημιά.
2: Όχι, τι έπαθε.
20: Με έχει τρακάρει ένας βλάκας, έχει μπει ένα μέτρο από τη μεριά μου τέλος πάντων και έχει κάνει αρνητική δήλωση. Και
2: τώρα.
20: Πριν δύο χρόνια.
2: Α.
20: Λέω στην ασφαλιστική εταιρεία, μιλάω για το ναυάγιο στοιχείο, τη δολοφονία.
2: Ναι.
20: Και λέω, συγγνώμη, λέω, έκανα αρνητική δήλωση. Λέω, φωτογραφίες σας έδειξε. Μου λέει, όχι. Λέω, να σας στείλω 5-6 φωτογραφίες που έχω εγώ να δείτε. Μόλις είδαν τις φωτογραφίες, μου λέει, περάσετε δύο μέρες να πάρετε τα λεφτά σας. Λοιπόν, αυτό για τον καπετάνιο.
2: Μωρέ, δεν δουλεύαν οι κάμερες, θα είχαμε και εμείς υλικό, αλλά να.
20: Ναι, μω, εντάξει, τώρα αυτά για τους νεοδημοκράτες.
2: Και οι φωτογραφίες που δείξανε και τα πλάνα ήταν αυτές που τραβήξαν οι ίδιοι.
20: Εντάξει, πάντως η πραγματική ζωή, άμα είσαι έξω στο πεζοδρόμιο, τα καταλαβαίνεις αυτά αμέσως.
2: Τώρα δεν μιλάμε για την πραγματική ζωή, τώρα μιλάμε για τη ζωή που πρέπει να κουκουλωθεί.
20: Φανταστική. Λοιπόν, να σου πω κάτι τώρα. Κασελάκης, Χαρίτσης, Βαρουφάκης. Ποιος άλλος είναι μικρός,
2: Τσίπρας.
20: 2-3%.
2: Τσίπρας.
20: Φάμελος.
2: Τσίπρας.
21: Μην πιστεύετε τις Κασάνδρες. Είμαστε ήδη μπροστά.
20: Λοιπόν, παιδιά, δουλίτσα δεν γίνεται, εντάξει. Τώρα ακόμα και αρχίζει χαρτοπόλεμος. Λοιπόν, αφήστε τις μαλακίες, ελάτε στο Μαντρί να ρίξουμε το Μητσοτάκι και αφήστε τώρα τις παπάρκες. Εννοείται ότι θέλω μέσα και τον Κουτσούμπα, έτσι δεν το συζητάω.
2: Τη ζωή.
20: Και ο Κουτσούμπα, εντάξει. Α, ναι, και τη ζωή, γιατί όχι.
2: Δεν είπε τη ζωή.
20: Εννοείται.
22: Έχοντας πάρει μια εικόνα από το πρόγραμμά μας, μπορώ να κάνω απλό θαυμασμό.
2: Να σε ρωτήσω λίγο κάτι. Δεν θα κόλλαγε τώρα. Αφήνει πολλού απ' έξω. Γιατί Καριστιανού, Βελόπουλο, Λατινοπούλου, αυτοί γιατί να μην χωράνε σε αυτό το συνοθήλευμα.
20: Ρε μαλάκα. Σου ξαναείπα, θέλω κάποιον να ρίξει το Μητσοτάκι. Ας είναι και ο Βελόπουλος, δεν με ενδιαφέρει, σου μιλάω ειλικρινά. Αλλά να ξεφύγουμε από τη θεωρία, γιατί είσαστε στη θεωρία 50 χρόνια, και να δούμε στην πράξη.
2: Και άμα τον ρίξουν οι προσευχές, να δοκιμάσουμε κι αυτό.
20: Και σε ευχές, δε μαλάκα.
23: Έλα, Αποστολή μου.
2: Έλα.
23: Λοιπόν, το σκέφτηκα ψύχρεμα και θα σταματήσω κάθε κριτική και κάθε πόλεμο στην κυρία Καριστιανού. Συμφωνώ με αυτό που κάνει. Ναι, άκου τώρα πώς το σκέφτομαι. Γιατί αν τυχόν η κυρία Καριστιανού απευθυνόταν στους άθεους, στους δημοκρατικούς, στους προοδευτικούς ανθρώπους, αυτούς που δεν θέλουν να σκοτώνονται οι μετανάστες, θα απευθυνόταν σε ένα 20% σε αυτό το γηδότοπο και θα μας έκανε ζημιά. Ενώ τώρα με τη ρητορική της απευθύνεται στους μισαλόδοξους, στους ρατσιστές, στους θρησκόληπτους, αυτούς που είναι κατά των αμβλώσεων, απευθύνεται στο 80% του πληθυσμού. Και θα κόψει ψήφους από το Μητσοτάκι. Έχει βάσει αυτό που λέω.
2: Α, είναι δόλιο, λες, σχέδιό της. Μήπως είναι καταπιεσμένη αριστερή και τα κάνει όλα αυτά σαν ρόλος.
23: Ακριβώς.
22: Έχω ένα πνευματικό και έχω και μία ηγουμένη σε ένα ορθόδοξο μοναστήρι.
23: Σκέφτομαι ότι κατά βάθος νοιάζεται, αλλά τα είπε και τα έκανε όλα αυτά για να μπορέσει να απευθυνθεί σε αυτό το γηδότοπο στο 80% το οποίο είναι για φτύσιμο. Ξέρει να απευθυνθεί στην Καλαμάτα, τη Σπάρτη, τη Μακεδονία, που εκεί προοδευτικές και δημοκρατικές ιδέες δεν περνάνε.
2: Δεν σε βλέπω να κάνω. κάνει παράσταση πουθενά εκτό Αθήνα με αυτά που λε. Θα σε πάρουμε κλωτσιέ. Ενώ σε παιδικό πάρτι. Δεν σε βλέπω πουθενά.
23: Α, ναι, ναι, όντω. Και το άλλο που θέλω να σου πω, ό,τι και να γίνεται τώρα, ποιο κομμάτι του πληθυσμού είναι αυτό που είναι πάλι ευαισθητοποιημένο για του πρόσφυγε, αντικειμενικά.
2: Ποιο?
23: Οι μικρασιάτε. Οι μικρασιάτε και ποντί. Άμα το ψάξει έτσι, τι γίνεται στα social, το κομμάτι του πληθυσμού το οποίο απευθύνεται με τα καλύτερα στου πρόσφυγε είναι αυτοί που τα περάσαν το 22.
20: Δεν μου λες ο Δανοκουλούμαλος είναι στη Δανία.
2: Ναι.
20: Δεν έχει πάει Κούβα και τέτοια να μας δώσει το παράδειγμα.
2: Δεν ξέρω.
20: Λοιπόν, Δανοκουλούμαλε, αν έρθεις σε Ελλάδα, έρχομαι να σε πάρω από το αεροδρόμιο Τζάμπα με μία προϋπόθεση. Θα έρθει μαζί και ο Αποστόλης.
2: Οχ, οχ. Εντάξει, τι φταίω.
20: Τα τρία μας. Εντάξει, επίσημη πρόταση υπογεγραμμένη.
2: Τρία πια και ένα τσόνι που λέμε.
20: Τι πράγμα?
2: Ένα τσόνι πρέπει να βρούμε για να μην είμαστε μόνο τρία.
20: Τέλος πάντων, λοιπόν, έλα γιατί θα είναι οι πελάτες. Λοιπόν, γεια.
2: Να μην ακούσουν τι άνθρωπος είσαι, γιατί κρίμα είναι.
20: Είναι απ' έξω, δεν ακούνε.
9: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ζούμε σε μια χώρα, ρε μαλάκα, που έχουν μαζευτεί εκεί οι δημοκράτες, έχουν ταΐσει κόσμο και κοσμάκι από την πίσω πόρτα, έχουν κάνει τους πράσινους μπλε, την Κρήτη μπλε κτλ. Έχουν τα μέσα όλα, τα μέσα χρωστάνε ούτε αυτοί ξέρουν πόσα εκατομμύρια και το έχουν σπάσει το χρέος σε 27.000 δόσεις και μένουν στις βίλες τους. Και αυτό είναι φυσιολογικό, ρε μαλάκα. Είναι μια χαρά. Όλοι όσοι υπόλοιποι κράζουν, όλη η Ευρώπη μας έχει στα κάγκελα, ακόμα και για τα πρόβατα. Τώρα που βγήκε ότι η Ελλάδα για ένα περίεργο λόγο δεν ήθελε να τα κάνει εμβόλια, προτίμησε να τα σκοτώσει. Γιατί πώς θα τα κάνει εμβόλια, ρε μαλάκα, που είχαν δηλώσει 15 εκατομμύρια πρόβατα και είχαν 5. Πόσα εμβόλια, δεν είχαμε και τόσα εμβόλια.
2: Είχαμε κάτι περισεβάμενα επί Αβραμόπουλου που είχαν, αλλά τέλος πάντων, ναι, άλλα αυτά.
1: Και αυτό είναι το φυσιολογικό. Και όταν θα βγει, ξέρω εγώ, ο Αβραμίδης ή ο κάθε ένα, έτσι θέλει να προστατευτεί τη χώρα, ρε μαλάκα. Είναι λογικό αυτό το πράγμα, δηλαδή.
3: Το μόνο που του νοιάζει είναι να πέσει ο Μητσοτάκης, να πέσει η κυβέρνηση.
4: Ερωτήματα
3: επιθυμούν. Κύριε Στάθη, την αποσταθεροποίηση της χώρας.
1: Τι είναι αυτή, ρε φίλε.
2: Ναι, γιατί δεν θέλουνε. Έλα τώρα, εσύ τα πουτινάκια που... όλα δεν τα ξέρουμε.
1: Εσύ τώρα που θα κάνει, λέει, ο Μπούλης, αυτός ο Μαρινάκης, και τι θα κάνει, λέει, για την παραπληροφόρηση, θα κάνει. Θα έρθει τώρα, που λέει ο Θήμιος. Φαντάζομαι, θα είσαι καλεσμένος, θα συμμετέχεις με την Τζόλια Μπάν.
2: Εννοείται, γιατί πρέπει να τοποθετηθούμε.
1: Δηλαδή, πρώτον, δεν υπάρχει εδώ. Θα κάνει Νέα Δημοκρατία συνέδριο για τα περιπληροφόρηση και να μην υπάρχει περισσότερη σάτυρα. Μα όλοι πρέπει να μαζευτείτε του χώρου, δεν γίνεται. Αυτό είναι από μόνο του σάτυρα.
2: Είναι από μόνο του, αλλά εκεί βλέπεις ότι περισσεύουμε εμείς.
1: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Εντάξει, και εσένα έτσι όπως σε βλέπω, έτσι όπως τα λες, μάλλον του χρόνου βλέπω να στέλνεις τα κείμενα σε καμιά υπηρεσία σαν τη λογοκρισία παλιά και να γυρίζει πίσω και να δούμε.
2: Κοίτα, δεν τα στέλνω, όμως η υπηρεσία ακούει και κρίνει αναλόγως.
1: Τώρα θα τα στέλνεις. Πριν θα σου λέει βγάλα αυτό, άλλαξε αυτό.
2: Ναι, ναι.
1: Τέτοια,
2: ναι.
1: Θα θυμηθούμε τα παλιά.
2: Τα ξέρουμε, μωρέ, δεν τα ξέρουμε. Το. Δεν πάνε να κάνουν ό,τι θέλουν.
1: Για το μεταξύ, ρε μαλάκα.
2: Εφήμερη είναι, εφήμερη.
1: Είναι τόσο φλόρι. Τόσο για τον Μπούτσο που άμα γίνει Καναντού και άμα ξυπνήσει αυτός ο κόσμος, αυτούς μαλάκα τους πνίγει σε λεκάνη, ούτε πηγάδι δεν χρειάζεται.
5: Χατζη Στεφάνογλου εδώ, όποιος ξέρει, ξέρει.
6: Είμαι πολύ πατριώτης, αγαπώ τον τόπο μου, αγαπώ όλους τους ανθρώπους, θα ήθελα να το ξέρουν αυτό. Εκτός αν και αν δεν είναι Έλληνας, οπότε τους αγαπώ, αλλά συγχώρεσαι, να είστε καλά, έχει εκεί χώρο.
5: Αυτός ο Αβραμίδης τι τσουτσέκι είναι εκεί τώρα και ρωτάει, δεν κατάλαβα. Δεν του αρέσουν οι απαντήσεις δηλαδή του κυβερνικού προσώπου.
3: Δεν έχετε το λόγο, δεν έχετε το λόγο. Καμία απειλή, δεν υπάρχει, κύριε μου, δεν έχετε το λόγο.
5: Και αυτό είναι κυβερνικό εκπρόσωπο. Εκπροσωπεί την κυβέρνηση. Δεν κατάλαβα, δηλαδή αμφισβητούμε την κυβέρνηση.
2: Όχι, και εγώ έχω τις ενστάσεις μου σε αυτό το θέμα τώρα. Δηλαδή φαίνεται ένα σοβαρός κύριος και αμέσως να τον αμφισβητήσουμε, γιατί.
5: Φυσικά, ένα αυτό. Δεύτερο θέμα. Τι γίνεται, Αποστολάκο, κάνουμε Αντάρτικο.
2: Γιατί?
5: Λόγω δουλειάς ακούω την εκπομπή από το YouTube που...
2: Ναι.
5: Είχα καιρό, Ελληνοφρένια, Net και τα λοιπά, δεν θυμάμαι πώς λέγεται το κανάλι. Ξαφνικά μου έρχεται Αποστόλη Βαρβαγιάννης, λέει ειδοποίηση. Τι είναι αυτό?
2: Οπα.
5: Ίδια εκπομπή. Τι είναι, ετοιμάζουμε να την κάνουμε σιγά σιγά?
2: Όχι, αλλά θα έλεγα rebranding, όπως ο Αλέξης που είναι της μόδας τώρα, ξέρεις.
7: Να αρματώσουμε ξανά το πλοίο για νέα ταξίδια.
5: Αλήθεια, γιατί αυτό υπάρχει θέμα, τίποτα?
2: Όχι, παιδί μου, απλά το ανεβάζουμε από όλες τις πλατφόρμες που έχουμε.
5: Εντάξει, καλά κάνεις.
8: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα.
8: Έλα, νορβηγό κουνούμε όλα εδώ πέρα.
2: Έλα μου.
8: Κάτι είπε ο Θήμιος για το Μαρινάκι που θα κάνει ένα σεμινάριο για την παραπληροφόρηση.
2: Ναι, ναι, ραφτείτε, θα πάμε.
8: Ναι, δεν κατάλαβε καλά ο Θήμιος. Δεν είναι ότι να μας πει πώς να προφυλαχτούμε, είναι να μας πει πώς θα το κάνουμε.
2: Αυτό, ναι, ναι, πρέπει να διευκρινιστεί. Είναι αλήθεια.
8: Ναι, ναι, γιατί αυτή είναι η master, master of disaster της παραπληροφόρησης.
2: Αυτό ισχύει.
9: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα.
9: Ναυτικός είμαι. Λοιπόν, επειδή πολλοί αναρωτιούνται γιατί δεν πάνε καράβια στην Κούβα να ανεφοδιάσουν, που δεν θα είναι, ξέρω εγώ, αμερικάνικα ή οτιδήποτε. Αφού το εμπάργκο το κάνει μόνο η Αμερική, γιατί δεν πάνε άλλα καράβια? Λοιπόν, θα σου πω κάποιες πληροφορίες. Υπάρχουν εταιρείες οι οποίες φτιάχνουν οπλικά συστήματα και έχουν και αυτοματισμούς πλοίων. Αυτές οι εταιρείες, αν πάει καράβι που έχει τέτοιου είδους αυτοματισμό στο πλοίο, που είναι η καρδιά του πλοίου, έτσι, χωρίς αυτό το πλοίο νεκρώνει. Εάν τυχόν και πάει στην Κούβα, χάνει για 3 ή 5 χρόνια ανάλογα το πόσο ετών είναι το πλοίο, χάνει την τεχνική υποστήριξη για αυτό το ζήτημα, για τον αυτοματισμό του πλοίου. Οπότε, με άλλα λόγια, και να θέλαν κάποιοι εφοπλιστές, λέμε τώρα, να σπάσουν το εμπάργκο εκεί, αν χάσουν το πλοίο.

0: τους για 2-3 χρόνια. Είναι μεγάλη ζημιά. Βέβαια, σε άλλα εμπάργκο αυτό δεν ισχύει. Αυτό ισχύει μόνο στην Κούβα. Πληροφορία πολύ καλή.
1: Καλή.
0: Έχετε την υπόψη σας. Ένας λόγος λοιπόν που δεν μπορεί να σπάσει το εμπάργκο είναι και αυτός. Ένας από τους πολλούς λόγους. Ο άλλος είναι ότι είναι με στην αγκαλιά των ΗΠΑ. Στην ουσία δεν πρόκειται για εμπάργκο, αλλά για αποκλεισμό εντελώς. Το άλλο που θέλω να πω είναι το εξής. Δεν μου λες, ο Πλεύρης έδωσε πυρ και πήγε η βάρκα πάνω στους πρόσφυγες. Ο γέρος Πλεύρη.
1: Ο γέρος λες να ήταν αυτό που ήθελε να είναι στο εκτελεστικό απόσπασμα.
2: Επικεφαλής εκτελεστικού αποσπάσματος. Να λέω πυρ.
3: Λες πυρ που.
2: Πρέπει να εκτελεστεί κόσμος.
1: Δεν ξέρω, θα μπορούσε όμως. Ο γιος του είναι υπουργός, μπορεί να είχε πάρει τα κλειδιά για λίγο να μπει και μέσα, ξέρω εγώ.
0: Επειδή λοιπόν ως ναυτικός έχω πολλούς συναδέλφους χιώτες. Ένας λοιπόν συνάδελφος χιώτης μου είπε ότι γνωρίζει τον μηχανικό του σκάφους. Και του είπε ο μηχανικός του σκάφους ότι δεν πήγαν επίτηδες, αλλά είχαν τον προβολέα στραμμένο προς τη στεριά. Φεύγοντας λοιπόν, δεν τους είδαν και έπεσαν πάνω τους. Και λέω, οκ, okay, εντάξει, η ένστασή μου είναι γιατί δεν λένε την αλήθεια. Τότε, αν ισχύει κάτι τέτοιο, είναι ναυτικό ατύχημα, δεν τρέχει τίποτα.
1: Γιατί είναι καχύποπτοι όλοι οι υπόλοιποι και θα πέσουν να τους φάνε, γι' αυτό.
0: Ναι,
1: άντε μετά να αποδείξουν ότι δεν είσαι ελέφαντας. Αυτά δεν μπορούν.
0: Ναι, αυτά θα μπορούσαν να τα αποδείξουν αν ήταν ανοιχτή κάμερα, βέβαια.
1: Αυτά, εντάξει. Να, βλέπεις.
0: Αυτά δεν μπορώ.
1: Αυτά δεν μπορώ κι εγώ.
4: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
4: Το τρανζιστοράκι μου το έχω συντροφιά.
1: Ωραία.
4: Ο δημοσιογράφος απάνω σε μία φράση, ακόμα και σε μία λέξη, χτίζει μία πολυκατοικία.
1: Μάλιστα.
4: Με λόγια όμως. Όχι, με πληθυσμό δεν με ενδιαφέρει, με λόγια. Είναι η παρηγοριά μου. Το παίρνω και σκοπτικά, αλλά και κάπως σοβαρά. Όταν παρακολουθείς τις ειδήσεις, έχει διπλή ανάγνωση. Το καλαμπούρι και η σοβαρότητα. Ανάλογα με το άτομο. Εκείνο όμως που με απασχολεί είναι ότι όταν ακούω εγώ από το ραδιόφωνο αυτά που λέμε τώρα, δεν μπορώ να αναγνωρίσω τη φωνή μου.
1: Μεγάλο πρόβλημα αυτό.
4: Όχι προσωπικό, όχι, πρόσεξε το. Μήπως επειδή τη φωνή, αυτός που την εκφωνεί, δεν την ακούει. Δεν την ακούει με το ηχόχρωμα.
1: Ναι, κατάλαβα, ναι. Με τι, με το εικονόχρωμα, με το ηχόχρωμα.
4: Με το ναι. Το εικονόχρωμα είμαι μακριά, δόξα τω Θεώ.
1: Δεν το ξέρω, ναι, δεν είναι κοντά.
4: Είμαι από το Παλαβονίσι.
1: Κάτι κατάλαβα και χωρίς να το πείτε.
4: Ναι, όπως ξέρεις, βορειοδυτικά τσόντα πάνω.
1: Απέναντι από την Αλβανία, αυτό που λέμε.
4: Ακριβώς, είμαι και όχι απέναντι από την Αλβανία. Ρόδα, Χαράβδη, Κασιόπη. Αν το έχει επισκεφτεί το βόρειο συγκρότημα. Πάντως είσαστε αξιέπαινοι. Μου αρέσει επειδή πλησιάζεται τον Καλαμίτσι, το Γιάννη.
1: Εκεί που είναι σήμερα, εννοεί το Καλαμίτσι, ή όχι.
4: Κοιτάξτε, εκεί που είναι ο Καλαμίτσι σήμερα, εν πάση περιπτώσει, η ανάμνηση μένει μόνον γιατί έχουμε γίνει όλοι σκόνη.
1: Άρα προς τα εκεί πλησιάζουμε, κατάλαβα, ωραίο, αισιόδοξο.
4: Εγώ πλησιάζω γιατί διανύω τα 87 μου χρόνια.
1: Να, τζόβενο.
4: Και τη δεκαετία του 50. Το προσκέφαλό μου ήταν δίπλα στην μπλε μουσική, τη φιλαρμονική εκεί.
1: Μάλιστα.
4: Δίπλα στο καντούνι αυτό.
1: Μάλιστα.
4: Είχα δίπλα στο προσκέφαλο. Στο πρώτο σκαλοπάτι, ο Νικόλας Ντεβέκια.
5: Άρη μου γυμναστριακός.
1: Έλα.
5: Δύο πράγματα έχω, δύο θέματα. Λοιπόν, ένα είναι διάγγελμα προς τον αγαπημένο μου, τον Στεφανάκο μου. Στεφανάκο μου, κοίταξε να δεις. Πέρασανε δύο χρόνια. Στο φωνάζω εγώ, δεν ήθελε να μ' ακούσεις. Αμερικανάκος ήσουν ένα κακομύρης, σε ξεγελάσαν τα συνειζολέθια, πήγες από εκεί, τώρα αλλάζεις όνομα αυτά. Ρε Χαζοβιόλη. Τράβαρε στον πρόεδρο να σε κάνει Υπουργείο Οικονομικών. Εκεί ανήκεις, εκεί ανήκες, εκεί θα ανήκεις. Είσαι για Μητσοτάκη. Παρότι με τον Κυρανάκη τώρα έχει κάνει μαλακία, αλλά θα το καταλάβει. Τράβα αγορά και με το Μητσοτάκη να κάνω και εκπομπή με τον Αποστόλη που το έχει υποσχεθεί ο Νέα και θα τον πηδήξω κανονικά, έτσι και δεν το κάνουμε.
1: Θα το κάνουμε. Αν πάει, θα το κάνουμε.
5: Αλλά είναι δεδομένο ότι θα πάει.
1: Δεν βάζει μυαλό, μωρέ, εγκολλημένος. Τώρα του έχουν πει θα είσαι αριστερός.
6: Δεν πρόκειται να απολογηθώ για την επιλογή μου να αισθάνομαι και να δρώω ως αριστερός.
5: Είναι δεδομένο. Γι' αυτό γίνονται όλα αυτά. Πάει σιγά σιγά η πολιτική. Δεν είναι από τη μια μέρα την άλλη.
1: Α, τι θες να πεις, ότι πάει όταν οριμάζουν οι συνθήκες.
5: Ναι, ρε φίλε, πάει.
1: Α, να το.
5: Αυτό με το που ήρθε η Ελλάδα το κατάλαβε. Έκανε διάφορα αυτά, γάμους, ξέρω εγώ, να δείξει τον προχωρημένο κλπ. Έπρεπε από την πρώτη μέρα, αγοράκι μου, να πάει εκεί που ανήκει. Εκεί ανήκει, ρε χαζέ.
7: Μαλάκα, τι κολλητοί είμαστε. Κανόνισε να παίρνω δουλίτσες εγώ να πηγαίνω στο αεροδρόμιο λιμάνι. Θα παίρνεις και εσύ την προμήθειά σου.
1: Πόσο?
7: Εκεί, στον όμιλο. Θα σου δώσω, ρε παιδί μου, θα σου παίρνεις ένα 20%.
1: Α.
7: Να σου πω κάτι, Αποστολή, επειδή ακούω αυτή τη διαφήμιση. Ρε φίλε, 92 νοσοκομεία ανακαίνιση και 156 κέντρα υγείας. Ωρε φίλε, φάγανε από τα τούβλα, φάγανε από τα τσιμέντα.
8: Φάγανε από τους τοίχους, φάγανε από τις σωλήνες, φάγανε από τα κεραμίδια, φάγανε από τα κουφώματα, φάγανε από τα τσιμέντα, φάγανε από τα πατώματα.
3: πτώματα. Φάγανε.
7: Εγώ μόλις άκουσα αυτή τη διαφήμιση, δεν ξέρω αν είμαι ανώμαλος, το μυαλό μου πήγε εκεί στην προμήθεια. Συγγνώμη, αλλά το μυαλό μου πήγε μόνο εκεί.
1: Είσαι και ανώμαλος όμως, τέλος πάντων. Εντάξει.
7: Ναι, πάντως όταν δίνεις δουλειές, παίρνεις και προμήθεια. Αυτό είναι νόμος της αγοράς.
8: Έλα, σε έχω πάρει 40 φορές.
1: Έλα, μωρέ, μην γκρινιάζεις. Τι θες?
8: Δεν γκρινιάζω. Τρέχω από το πρωί. Λοιπόν, κουμανολόγος, υπενθύμηση. Απόψε Τετάρτη στις 7 η ώρα στο Ήλιον Πλας στη Βικτόρια, εκδήλωση στα πλαίσια του έτους Φιντέλ. 100 χρόνια από τη γέννησή του, 10 χρόνια από το θάνατό του. Κατάσταση στην Κούφα είναι ζορισμένη πολύ. Ο Τραμπ του έχει ζορίσει από όλες τις μπάντες. Έκλεισε και το Μαδούρο εκεί πέρα τώρα πριν από ένα μήνα και θέλει βοήθεια η κατάσταση. Λοιπόν, κάνε τα κουμάντα σου.
1: 7 η ώρα.
8: Θα σειρεύσει ο λαός. 7 η ώρα στο Ήλιον Πλας.
1: Πόση ώρα διαρκεί?
8: Σήμερα Τετάρτη. Πόση ώρα διαρκεί η συζήτηση, η εκδήλωση?
1: Ναι.
8: Αφού έχει ώρα να σου πω, λοιπόν, θα έχει βιβλιοπαρουσίαση, ένα βιβλίο.
1: Όχι, όχι, έκανα μια πολύ συγκεκριμένη ερώτηση.
8: Τρεις ώρες, τρεις με τρεις ήμιση ώρες. Μετά θα έχει Latin μουσική, χορό, ποτέ. Θέλει ο καθένας. Και πήγα.
1: Όχι, το τρεις ώρες δεν με βολεύει. Ωραία, 7 η ώρα αυτό, οκ. Okay. 9 η ώρα ξεκινάμε στο Σταυρό του Νότου, ο Πεκεμπλέ. Παράσταση. Εντάξει, λοιπόν, τα προλαβαίνετε και τα δύο.
8: Εντάξει, θα προσπαθήσουμε να το συνδυάσουμε.
1: Με καλεσμένο το Δημήτρη Χριστοφορίδη, κρατήσει ticketservices.gr.
8: Εντάξει, λοιπόν, ο καθένα τα δικά του.
9: Το μεταναστευτικό είναι μείζον θέμα, αλλά σε πρώτη φάση θα κάνουμε το νόμο που έχουν οι Κινέζοι. Όποιο μπει στη χώρα μα από όποια σύνορα και η θάλασσα έχει σύνορα,
1: ναι,
9: θα μπαίνει ω κατάσκοπο φυλακή αιώνια.
1: Να.
9: Και θα δούνε πότε θα αποφασίσουν.
1: Ναι, εδώ είμαστε.
9: Ένα
1: ναι,
9: νόμο τέτοιο. Βέβαια το πρόβλημα τώρα να το δούμε με ανοιχτά μάτια είναι γενικό. Πού είναι ο Αραβικό Σύνδεσμο, πού είναι ο ΙΕ, πού είναι το.
1: Πού είναι το Μήλο σήμερα,
10: πού είναι το Μήλο σήμερα,
1: πού είναι το Ακτινίδιο σήμερα,
10: πού είναι το Πορτοκαλί σήμερα.
1: Το Φαγκρί. Πάμε τώρα και στο Φαγκρί.
10: Υπάρχει πράγματι το Φαγκρί.
1: Πού είναι όλα αυτά, αθάνατος κουλούρης, άστο τώρα. Δεν το ξεπερνάς. Λοιπόν, έλα, γεια.
11: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
12: Παραπολιτικά 90,1.
11: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
13: Καλησπέρα, Αποστόλη.
1: Καλησπέρα, φίλε.
13: Την καλησπέρα μου σε σένα και στο Θήμιο. Πολύ ωραία τα σχόλιά του για σήμερα. Θέλω και εγώ να κάνω δύο σχόλια. Ένα για τον Κυρανάκη, ότι είναι ένα ανεκδίκητο βλάκα.
1: Σας παρακαλώ, κύριε, δεν έχει δώσει δικαιώματα.
13: Ναι, δεν έχει δώσει, τα παίρνω μόνος μου εγώ.
14: Αγαπητοί φίλοι ταξιτζίδες, αυτά συμβαίνουν όταν βάζετε το κουκουέ να σας εκπροσωπήσει.
13: Και δεύτερον, έναν για αυτό το γυμναστηριακό. Ήθελα να ξέρω.
1: Μην αρχίζει μπιφ καινούριο, κάνε μπιφ με τον Κυρανάκη, άμα θες. Ας το γυμναστηριακό ήσυχο.
13: Αντάξει, να αφήνω και το γυμναστηριακό. Αυτό εντάξει για τον Κυρανάκη. Γεια σου, Αποστόλη.
1: Α, ωραία, μ' ακούς. Χαίρομαι, μπράβο. Έτσι.
15: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
15: Καταρχήν, τα συλληπιτήριά μου στις οικογένειες των γυναικών οι οποίες δολοφονήθηκαν στο συγκεκριμένο ατύχημα. Αυτά προέρχονται από τη συμπεριφορά του συνόλου του πολιτικού συστήματος της χώρας. Έφτασε το πολιτικό σύστημα της χώρας στην Ελλάδα και τους Έλληνες σε αυτό το σημείο που τους έφτασε. Και το ελληνικό πολιτικό σύστημα ισχυρίζεται το ότι αυτά είναι απότοκα των μνημονίων τα οποία ψηφίστηκαν και εγκρίθηκαν από την Ελληνική Βουλή. Σας ενημερώνω λοιπόν και σας λέω και είμαι στη διάθεσή σας όποια στιγμή θέλετε ότι το πρώτο μνημόνιο, το οποίο είναι η βάση όλων των υπολείπων και το οποίο έπρεπε να συνυπογράψουν τρία άτομα εντός εισαγωγικών, από την Ελλάδα ο διοικητής Τράπεζας Ελλάδος, από την Ευρώπη ο διοικητής Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Και σας ρωτάω και ρωτάω και τους ακροατές που σας ακούνε. Εάν ένας από τους τρεις δεν έχει υπογράψει το πρώτο μνημόνιο, το οποίο επαναλαμβάνω είναι η βάση των ποινών της χώρας. Εάν ένας από τους τρεις δεν το έχει υπογράψει, το μνημόνιο ισχύει. Σας λέω λοιπόν ότι ένας από τους τρεις, το πρώτο μνημόνιο, τη βάση δηλαδή όλων των υπολείπων, δεν την έχει υπογράψει. Άρα, ό,τι έχει γίνει από το πρώτο μνημόνιο και μετά είναι όλα άκυρα και το σύνολο του πολιτικού συστήματος πρέπει να πάει μέσα.
1: Ρε, μας κοροϊδεύεις. Άκυρα ξάκυρα, τα ζήσαμε, δεν τα ζήσαμε. Δεν αυτοκτόνησε κόσμος, δεν πείνασε κόσμος, δεν καταστράφηκε κόσμος. Άκυρα ξάκυρα, δηλαδή να ακούσω κι εγώ μαλακίες, αλλά να έχει ένα όριο.
15: Περιμένετε, είναι άκυρα.
1: Ωραία, είναι άκυρα. Κοίτα ρε, παιδί μου, είναι άκυρα, ε. Αντού.
15: Όχι, δεν είναι έτσι και μην το πάτε εκεί στο ειρωνικό.
1: Μα πού να το πάω τώρα, είναι δυνατόν.
15: Θα έπρεπε λοιπόν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να ενημερώσουν τον κόσμο για το τι πραγματικά συμβαίνει.
1: Δεν τα λένε όμως αυτά, ότι είναι άκυρο, τελείωσε.
16: Τελείωσε.
15: Ορίστε.
1: Τελείωσε, λέω. Τώρα θα το πούνε. Γιατί δεν το λέγανε.
16: Τελείωσε.
15: Ούτε τώρα θα το πούνε.
1: Φτού
15: τώρα...
1: και το ξεπατικώνω, κύριε. Φτού και το ξεπατικώνω.
15: Ωραία, να τελειώσει και να μην πω το χρόνο. Σα λέω λοιπόν ότι υπάρχει απόφαση ολομέλεια ανωτά του δικαστηρίου όπου επιβεβαιώνει αυτό που σα λέω. Ότι το ένα μέλο από τα τρία τα οποία συμμετείχαν στη συμφωνία δεν έχει υπογράψει το μνημόνιο. Έτσι το ξέρει το σύνολο του πολιτικού συστήματο αυτό. Και δεν κάνει απολύτω τίποτα. Συνεχίζει να εκτελεί έναν ολόκληρο λαό. Και τα αποτελέσματα τα είδατε και χθε τα τρικάλα.
13: Αποστολή, εγώ είμαι πάλι που σε πήρα προηγουμένως και σου είπα για το Κυρανάκι και για το γυμναστηριακό. Εγώ δεν είμαι εκτός επαγγελμάτων. Σε ταξί δουλεύω και δεν είμαι κανένας άσχετος. Και το όνομά μου είναι Νικηφόρος. Αν θέλεις, σου λέω και το επώνυμό μου για να μιλάμε και επώνυμα.
1: Ωραία, για πες τώρα τι θες.
13: Αυτό, τίποτα άλλο. Θέλω να σου πω, δεν θέλω να μιλάω ανώνυμα, έτσι πήρα ένα τηλέφωνο.
5: Καλώς τον.
1: Οπα.
5: Να σε ρωτήσω για την αυριανή παράσταση. Μπορούμε να έρθουμε έτσι χήμα στο μαγαζί να πάρουμε εισιτήριο εκεί? Πρέπει να κλείσουμε θέση κτλ.
1: Και τα δύο γίνονται. Δεν και ωραία. Να κλείσετε θέση και να. Για σιγουριά, καλό είναι να πάρετε τα εισιτήρια από τώρα.
5: Ναι, ναι, ναι. Απλά επειδή δεν χρησιμοποιώ ηλεκτρονικές πληρωμές, μόνο μετρητά επιτόπου.
1: Ωραία, μετρητά στην είσοδο τότε, επιτόπου.
5: Ωραία.
1: Και άμα αυτό δεν σας ικανοποιεί το μπαρ, πείτε τους αν μπορείτε να κάτσετε σε κάποιο τραπεζάκι.
5: Δεν πειράζει, μόνο, όλα καλά. Να σε δούμε μόνο. Και το φίλο του Σαμαρά είναι ωραίος.
1: Τον Αντώνη.
5: Τον έχω ακούσει.
1: Τον πρωθυπουργό. Πολύ καλός.
17: Τέτοια ώρα είναι το ωραίο σεξ.
1: Πάρα πολύ καλός.
5: Είσαι σατανάς.
1: Βρήκε επιτέλους τη θέση που μπορεί να υπηρετήσει σωστά. Δηλαδή, είχαμε κάποιες υπόνοιες από την πρωθυπουργία του ότι για κωμωδία είναι ο άνθρωπος μόνο. Τελικά βρήκε το δρόμο του.
5: Και κάτι άλλο έτσι προβοκατόρικο από μέρους μου. Τώρα βρήκα να δημοσιοποιήσουν τη συνθήκη του Μάστριχτ. Το 1992 δεν είχε υπογραφεί αυτή. Δεν ξέρω κιόλας.
1: Έλα, καημένε τώρα.
5: Καλλιεργά παρά ποτέ.
18: Ναι, Ελληνοφρενία.
1: Ναι, ναι, ίδια.
18: Αποστολή.
1: Ο ίδιος.
18: Φίλε μου, δεν θα φάω πολύ χρόνο από σένα. Αλλά ειλικρινά, όλοι αυτοί οι τηλεμαϊντανοί που βγαίνουν, δεν θα τους ονομάζουμε, ξέρεις ποιοι είναι. Πώς γίνεται λοιπόν ο Τζάμπα να έχει πεθάνει?
19: Ο Τζάμπα πέθανε.
17: Ο Κάλλιο Κάλλιο.
19: Και έχει πεθάνει χρόνια τώρα. Το Τζάμπα δεν υπάρχει. Και όλοι θέλαμε το Τζάμπα. Μα, δεν...
18: Και ο Συμπέθερος πλέον να παίρνει 25 εκατομμυριάκια με εγγυητή το ελληνικό δημόσιο. Δηλαδή θα τον πληρώνουμε εγώ και εσύ για το γάμο της κόρης του.
1: Ποιος θα τον πληρώνει?
18: Αυτό να μου πεις.
1: Δηλαδή ψάξε εσύ, βρες μου άλλο μαλάκα λαό. Πες μου, ποιος?
18: Όχι.
1: Αυτό το μαλάκα λαό έχουμε, αυτό θα πληρώσει. Θα ψάχνουμε για ξένο λαό. Τους ξένους λαούς τους πνίγουμε, δεν τους βάζουμε να πληρώνουν.
18: Αυτό να μου πεις.
1: Απλά και όμορφα, τι θες τώρα.
18: Και από εκεί και πέρα, έχουν δολοφονηθεί τόσοι άνθρωποι. Βγαίνουν και προκαλούν πλέον επειδή δεν έχουμε αντιπολίτευση, δεν έχουμε κάποιον να βγει μπροστά. Πόσο ξεφτυλισμένοι έχουμε γίνει πλέον.
1: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, και αυτός ο Τσίπρας πολύ αργά το πάει.
17: Να αρματώσουμε ξανά το πλοίο για νέα ταξίδια.
18: Κοίταξε, ο άλλος έκανε πόσα χρόνια να φτάσει στην Ιθάκη και αυτός να μην κάνει λίγο κουπί. Δεν έχει διαβάσει όλο το σενάριο.
1: Κάνει, ρε παιδί μου, αλλά να κεγόμαστε. Έλαβε, Αλέξη, έλαβε, παιδί μου. Τρέξτε το λίγο το θέμα.
18: Δεν μπορεί ο άλλος.
1: Σε έχουμε ανάγκη. Το έχω ανάγκη πολύ. Το έχω ανάγκη πολύ.
18: Εσύ το έχεις ανάγκη.
1: Τον θέλω, τον θέλω, τον θέλω.
20: Ερχόμαστε από Δευτέρα.
18: Εγώ δεν τον θέλω.
1: Καλά, και τι θα περάσει, το δικό στο δικό μου.
18: Θέλω, γιατί είναι βάρβαρος. Σκίζει πάρα πολύ και φοβάμαι.
1: Αχ, αυτό θέλουμε.
18: Φοβάμαι το πέμπτο, ξέρεις, θα πονέσει πιο πολύ και το τέταρτο.
1: Α, λες. Ενώ το προτιμάς από το Μητσοτάκη που είναι λιγότερο πονερό.
18: Είναι πιο τρυφερό αγόρι. Έχει και συμπαραστάτες αυτά.
1: Α, μάλιστα. Οκ, γούστα είναι αυτά, δεν κρίνω.
18: Μα ναι τώρα, τι, δεν το γουστάρεις. Είναι γκόμενος.
1: Εγώ όχι, είναι θέμα γούστου, είπαμε.
18: Είναι γκόμενος.
5: Σας ευχαριστώ. Έλα, Αποστόλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
5: Από ταξί σε παίρνω τηλέφωνο. Είμαι αυτός που έχω κάνει τα παράπονα για το σπασμένο χέρι. Δουλεύω και μου έχουν βάλει ραντεβού στο ΚΑΤ για τον Μάρτιο. Η κυρία Ευθέρπη του Μητσοτάκη του Κουρλωμάτη, με το που χτύπησε τη φέρανε κατευθείαν εδώ πέρα και πήγε κατευθείαν για εγχείρηση.
1: Το ίδιο είσαστε. Τι συγκρίνεις τώρα?
5: Εγώ τουλάχιστον είμαι και Έλληνας πολίτης από Καλαμάτα.
1: Καλά τώρα, εντάξει.
5: Ένα αυτό. Και δεύτερον, από τον αγώνα που κάνουμε εμείς οι ταξιτζίδες, βλέπω να βγαίνουμε εντελώς χαμένοι με τον κύριο Κυρανάκη. Αυτά ήθελα να δηλώσω.
1: Μου φαίνεται πολύ άξιος ο κύριος.
21: Είναι λοιπόν, κοινοβούλιο εδώ πέρα. Να μην τσιρίζετε.
5: Έχω πελάτη τώρα και δεν μπορώ να εκφραστώ.
1: Εντάξει, εγώ δεν έχω, αλλά λέω κανένα χωρατό.
22: Ο κύριος Αποστόλης.
1: Ναι, ναι.
22: Με τα τρανζιστοράκια, όσο υπάρχουν τα FM, μπορούμε να σας ακούμε ακόμα.
1: Ωραία.
22: Αλλά υπάρχει μια διάθεση να πάμε στα διαδίκτυα και τα δίκτυα.
1: Ισχύει.
22: Αν δεν υποστηρίζονται και από άλλες καταστάσεις, δεν υπάρχει τρόπος επικοινωνίας. Στο ράδιο με μια γεννήτρια, όταν είστε εσείς στον μπομπό σας και εμείς όταν έχουμε τρανζιστοράκια και μπαταρίες, μπορούμε να έχουμε επικοινωνία.
1: Για να βάλουμε μπαταρία και στο YouTube, δεν κατάλαβα.
22: Έτσι. Ωστόσο για τον Ερντογάν, όσο είναι Ερντογάν επάνω, εντάξει. εντάξει. Είναι αδερφός με τον Κυριάκο μας. Δεν έχουμε θέμα. Άμα φύγει αυτός, ο πατέρας Παΐσιος είχε πει ότι θα χάσουμε δύο νησάκια.
1: Το είχε πει ο πατέρας?
22: Ναι, ναι.
1: Άμα το πει ο πατέρας, να το ακούσουμε, παιδιά.
22: Να το δείτε λίγο πιο απέστο. Είναι το μόνο σίγουρο. Άμα ζείτε και ζούμε, θα το δούμε.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι πρέπει να ζούμε κιόλας. Δεν ζούμαστε, κύριε, δεν ζούμαστε. Αυτό είναι το θέμα.
22: Εντάξει, τι να κάνουμε. Θέλαμε Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Σαν τρελή θέλαμε.
0: Αποστολή.
1: Εγώ είμαι.
0: Και λέει, Αποστολάκι μου, ψυχή μου είσαι, είσαι στην καρδιά μου.
1: Αγαπημένη μου, μανάρι μου.
0: Αλάνι μου. Εν τω μεταξύ, ρε φίλε, είμαι μόναχο, Χρήστος Κούνου Μαλοποδό. Σε παίρνω τηλέφωνο και περνάω μπροστά την Ορθόδοξη Εκκλησία. Και με το που περνάω μπροστά, ρε φίλε, του σηκώνει. Σε έχω πάρει 10 τηλέφωνα.
1: Δεν είναι τυχαίο.
0: Είναι το θαύμα.
1: Είναι το θαύμα. Είναι το θαύμα.
0: Το θαύμα. Τι λέει, ρε, όλα καλά.
1: Καλά, εσύ.
0: Καλά, μωρέ. Ήθελα να πω, σαν το γαμμένο το κράτος, πώς γίνεται, ρε φίλε, να μην έχουμε ούτε μία κάμερα με κάρτα μνήμης. Ενώ στην Ελλάδα 2-0 δεν έχουμε τα πάντα, α πούμε. Δεν ξέρω τι και τι μαλακίες. Πώς γίνεται, ρε φίλε.
1: Δεν ξέρω, μήπως πρέπει αυτή τη στιγμή άμεσα να γίνει μια απευθείας ανάθεση μια εταιρεία με κάρτες μνήμης.
0: Ναι, ρε, πρέπει να βάλουμε κάτι μνήμης.
1: Δεν θα περιμένουμε τώρα διαγωνισμούς. Μπαμπαμ, ευκαιρία είναι τώρα, έλα, εγώ θα τα λέω. Ευκαιρία για μάσα. Δεν τα σκέφτονται οι δεξιοί όλα.
0: Τα λες, εμείς παραγγέλνουμε.
1: Έτσι.
2: Όσον ώρα εγώ μιλάω, παραγγέλνετε.
0: Ένα από όλοι πρόλαβα να με κεράσει απόψε.
1: Τίποτα.
0: Το πήραν άλλοι, ε. Δεν πειράζει, εσύ ήταν καλά.
1: Πακέτο.
0: Έλα, καλή δύναμη, ευχαριστώ.
1: Θα σε κεράσω άλλη φορά, αλλιώς έλα να πληρώσεις, ρε.
0: Και αυτό είναι σωστό. Ναι, βέβαια, τι, να μην σε ενισχύσουμε, έχεις δίκιο.
1: Ναι, ναι.
16: Γεια σας. Άκουσα για την ιδεολογία.
1: Ναι.
23: Μπορώ να πω ότι μιλάμε για μια καινούργια ιδεολογία. Που έχεις πάνω απ' όλα τον άνθρωπο.
16: Ναι, ιδεολογία.
1: Ίδια.
16: Ε?
1: Ναι, ναι, εγώ είμαι.
16: Λοιπόν, κοίταξε, η ιδεολογία είναι, αν την εφαρμόσεις από το άτομό σου, έχει καλός. Διαφορετικά μοιάζει με την ουτοπία.
1: Α, ωραία η ουτοπία όμως.
16: Την οποία ουτοπία από το 1917 μέχρι το 1990.
1: Όπα, τι έγινε τότε.
16: Ιστορικά εσύ ξέρεις.
1: Α, εγώ τα. Ποιος θα είσαι, τα ξέρεις. Εγώ όπου τα λες τα ξέρω.
16: Είσαι γιος μου.
1: Δεν θα ήθελα.
16: Ως προς την ηλικία μιλάω, πρόσεξε.
1: Α.
16: Όχι ως προς το DNA μας, όχι, δεν θέλω ούτε εγώ.
1: Μπα, όχι, σου κακόπεσα.
16: Λοιπόν, πρόσεξε με. Η ιδεολογία, αν την εφαρμόσουμε σωστά και πρώτα από τον εαυτό μας, έχει καλώς. Διαφορετικά, όπως είπαμε, είναι η ουτοπία. Και μην ξεχνάμε ότι ο κύκλος είναι το.
1: Είναι στρογγυλός.
16: Μακάρι να. Ευτυχώς.
1: Και το κρύο τσουχτερό.
24: Είναι το κρύο τσουχτερό, να το αντέξω δεν μπορώ.
1: Πώς?
16: Ευτυχώς που δεν είναι τετράγωνος.
1: Να το.
16: Γιατί κύκλους έχει η ζωή μας και κύκλους έχει το σύμπαν. Εκεί απάνω στηρίζεται. Είναι το πιο σταθερό γεωμετρικό σχήμα.
1: Και κύκλους βλέπει και ο άλλος που κάνουν ένα έτσι στο rave party.
25: Και βλέπεις κάποια όνειρα, τι είναι?
26: Βλέπω, ναι. Κύκλους.
25: Οι οποίοι γερνάνε πώς?
26: Έτσι.
16: Ναι, παιδάκι μου, είπαμε ο κύκλος. Εκεί στηρίζονται τα πάντα.
1: Το ξέρω, αφού όλοι οι κύκλους βλέπουμε.
26: Έτσι.
16: Μα πρόσεξε. Είπαμε.
1: Και ο Βαρουφάκης με το έκσταση κύκλους έβλεπε.
27: Έχω πάρει έκσταση μία φορά και ήταν καταπληκτική εμπειρία.
26: Έτσι.
16: Έλα τώρα, μην τα άστα το παλικαράκι στη θέση του.
1: Οπα, φλέβα.
16: Με την αγκαλιά στην παρθένα που είχε στο νησί, ήταν αυτό πέρα εκεί.
1: Ποια παρθένα, ποιο νησί, ποια αγκαλιά. Δεν υπάρχουν παρθένες σήμερα τώρα, άσε με.
16: Λοιπόν, υπάρχουν, καλό μου παιδί. Λοιπόν, να είμαστε
1: πού?
16: Καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Είπαμε κάτι εμείς τώρα.
16: Ε?
1: Όχι, συνεννοηθήκαμε. Μ' άρεσε η κουβέντα μας. Να είστε καλά.
16: Έγινε, γεια σου και χαρακάντα στον κύκλο. Τον κύκλο πρόσεξε.
1: Τον προσέχω, μην πέσω μέσα καμιά μέρα, φοβάμαι.
16: Όχι, πρόσεξε, τον έχουμε. Σε λίγο πάω για ανακύκλωση.
1: Να το και Πέμπτης. Ωραίο. Προθύστερο. Έλα, γεια.
16: Και θα πέσω από το δέντρο σε λίγο. Καρπός ορίμασε.
1: Ο κυκλικός καρπός. Έλα τώρα. Κάμερα σε μένα. Λοιπόν, έλα, γεια.
11: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.

0: Καλώς σας μεσημέρι, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρίμπο. Αναζωπηρώθηκε πριν λίγο το μέτωπο της Μεγάλης Πυρκαγιάς στο Κανδύλι Μεγάρων. Στις 5 ημέρες που παραμένει ενεργή σε Αττική και Βιωτή έχουν γίνει στάχτη περισσότερα από 130.000 στρέμματα. Φωτιά σε εξέλιξη σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κοτήλη Κιλκής. Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 40 πυροσβέστες, ένα πεζοπόρο τμήμα και 15 οχήματα. Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Άγιο Λαβρέντιο Μαγνησίας. Στην Ψάθα συνελήφθη 49χρονος αδερφός αντιδημάρχου, ο οποίος παραβίασε τον χώρο φύλαξης και προσέκρουσε στα συντρίμμια του ενός εκ των δύο ελικοπτέρων που κατέπεσαν κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της Μεγάλης Πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική. Αυτή την ώρα στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών η ταφή του πρώην Υπουργού Γιάννη Βαρβιτσιώτη, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών. Σε κλίμα συγκίνησης ολοκληρώθηκε πριν λίγο στη Μητρόπολη Αθηνών η εξόδιος ακολουθία παρουσία της πολιτιακής και πολιτικής ηγεσίας του τόπου. Παρεμβάσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να αντιμετωπιστεί η εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού, ζητά με άρθρο του στο Πολίτικο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Λίγες ώρες πριν από την σημερινή έκτακτη τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων Υπουργών Εσωτερικών, σημειώνει πως κρατικοί και μη κρατικοί δρόντες επιδιώκουν να δοκιμάσουν την ανθεκτικότητα της Ευρώπης και να υπονομεύσουν τη συνοχή της. Ελληνικών συμφερόντων είναι το φορτηγό πλοίο που χτυπήθηκε από βλήμα στα στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αγνοείται ο τρίτος μηχανικός του πλοίου με σημεία λιβερίας. Στον ανακριτή ναυπλίο, οι δύο Ινδοί που κατηγορούνται για την δολοφονία του 59χρονου ψυχολόγου. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία, ληστεία και παράβαση νομοθεσίας περί όπλων. Την Πέμπτη στις 12 το μεσημέρι από το πρώτο νεκροταφείο η κηδεία του Λάκη Χαλκιά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών. Η ταφή του θα γίνει δημοσία δαπάνη ως ένδειξη τιμής για την πολιετή προσφορά του στον ελληνικό πολιτισμό. Στη Διεθνή Ενημέρωση, 157 πρόσφυγες που επιχείρησαν να διασχίσουν τη μάχη διασώθηκαν σήμερα το πρωί μετά από φωτιά και βήθηση της Λέμβου που επέβαιναν κοντά στην Μπουλόν Σιμέρ στις γαλλικές ακτές. Στα αθλητικά, απόψε στις 9 Ολυμπιακός Νεϊμέγκεν για το Champions League. Ο Δημήτρης Γιαννούλης επιστρέφει στην Ελλάδα για τον ΠΑΟΚ, καθώς οι Θεσσαλονικείς έχουν συμφωνία με την Augsburg.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Οριακή άνοδος 0,11% του γενικού δίκτυου τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, σε θετικό έδαφος τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Κουβαράς.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλό σας απόγευμα, τι κάνετε σήμερα, πώς είστε? Μίλησέ μου, Γιώργος Κουβαρά στο μικρόφωνο. Ο Παναγιώτης Χάλαρης είναι στον ήχο. Η Όλγα Καλατζή κάνει την παραγωγή της εκπομπής. Ο Βασίλης Κρυμπάς στη μουσική επιμέλεια. radio@parapolitica.gr είναι το mail μας, αν θέλετε να μας γράψετε την άποψή σας, να μας πείτε καμιά ιδέα, ό,τι θέλετε τέλος πάντων. 211 10 80 880 είναι το τηλέφωνό μας, αν θέλετε να μιλήσετε εδώ με κάποιον από την εκπομπή, γενικώς να πείτε τις ιδέες σας. Γιατί σήμερα σας έχω έναν τύπο εδώ πέρα, ο οποίος είναι πολύ ασυνήθιστη περίπτωση. Σας το λέω από τώρα να το ξέρετε, διότι θα ακούσετε πράγματα μαζί του που δεν τα λέει ο καθένας εύκολα. Πολύ ψαγμένο άτομο, έχει περάσει έτσι διάφορα και έχει βρει τον εαυτό του. Κώστας Αποστολάκης, ηθοποιός, τον αγαπάτε, το έχει βρει τον εαυτό του, κουνάει το κεφάλι του, δεν είναι και σίγουρος.
1: Μα το κεφάλι μου, αλλά... δεν είμαι σίγουρος. Ναι.
0: Γεια σου Κώστα.
1: Όχι,
0: μου.
1: Είμαι σίγουρος ότι δεν έχω.
0: Δεν έχεις βρει τον εαυτό σου. Τον ψάχνεις όμως. Σημασία έχει ότι τον ψάχνεις καλά.
1: Ξέρεις
0: τον ψάχνεις από.
1: Αν ψάξεις, ναι, θα σου δοθεί. Άμα χτυπήσεις την πόρτα, θα σου ανοιχτεί.
0: Α, είδες. Καλά αρχίσαμε. Ναι. Αρχίσαμε πολύ καλά. Καλώς όρισες καταρχάς.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Είναι ωραίο το κλίμα με όλους εδώ, με τον Παναγιώτη, με τον Βασίλη.
0: Λοιπόν, ο Κώστας έχει το εξής. Είναι ένα πάρα πολύ καλό παιδί. Αυτό μπορώ να σας το πω. Τουλάχιστον στο βαθμό που τον ξέρω και τον έχω καταλάβει, είναι ένας άνθρωπος για τον οποίο η καλοσύνη είναι βασικό στοιχείο στη ζωή.
1: Ήξερα πολύ καλά ότι αυτή η συνέντευξη θα καταστρέψει την ταπεινοφροσύνη μου. Το ήξερα.
0: Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Θα την καταστρέψει.
0: Αυτός ήταν ο στόχος.
1: Καλός είναι ο στόχος.
0: Ο στόχος, εντάξει. Ναι,
1: ναι, δυνάμει καλός, ναι, είναι ο άνθρωπος, αλλά καλός κατ' ουσίαν δεν είναι.
0: Ναι, αλλά όμως το θέμα είναι.
1: Τον εμποδίζει το σώμα.
0: Επιδιώκει. Περίμενε, θα φτάσουμε στο σώμα. Επιδιώκει όμως την καλοσύνη, διότι δεν την επιδιώκουν όλοι. Για σένα είναι κεντρικό ζητούμενο στη ζωή σου το να πετύχεις αυτό το στόχο του καλού ανθρώπου.
1: Να σου πω κάτι δύσκολο.
0: Ναι.
1: Η ψυχή, ναι, προέρχεται από το φως.
0: Ναι.
1: Έτσι λοιπόν μπορεί να αναγνωρίζει το σκοτάδι γύρω της.
0: Ναι.
1: Αλλά το σώμα την εμποδίζει να το αναγνωρίσει τον εαυτό της. Δηλαδή το σώμα εμποδίζει την ψυχή να δει τι είναι φωτεινό και καλό. Και επειδή είναι φθαρτό, της δείχνει τη φθαρτότητα, την ατέλεια και την, πώς το λένε, το χρονικό όριο που έχει σε αυτή τη γη. Γιατί έχουμε ένα σαν τσιπάκι μέσα στον εγκέφαλό μας,
0: ναι,
1: ότι την έννοια του πεπερασμένου, ότι όλα θα τελειώσουν κάποια στιγμή.
0: Μια στιγμή, θεωρείς δηλαδή ότι το μόνο μας πρόβλημα για να πετύχουμε την καλύτερη δυνατή εκδοχή του εαυτού μας σαν άνθρωποι είναι το σώμα μας?
1: Βέβαια.
0: Αυτό είναι το βασικό μας πρόβλημα.
1: Το βασικό μας πρόβλημα είναι.
0: Γιατί είναι βασικό μας πρόβλημα? Γιατί να μην έχουμε εξοικειωθεί?
1: Γιατί θα σου πω.
0: Με όλα τα στοιχεία που το σώμα μας ζητάει και να μην τα χρησιμοποιούμε στην προσπάθειά μας να είμαστε καλοί άνθρωποι. Γιατί,
1: ναι,
0: το λες αυτό? Γιατί είναι αντίπαλος το σώμα?
1: Θα σου εξηγήσω, ναι, γιατί. Θα σου μιλήσω με τα λόγια του Σοκράτη.
0: Ναι.
1: Όχι με θεολογικές έννοιες. Ναι. Ο Σοκράτης λοιπόν έχει πει ότι η ψυχή είναι κάπου μέσα στο σώμα και τα λοιπά και στηρίζεται σε κάτι σχοινάκια,
0: ναι,
1: και κάθε φορά που κουνιέται το σώμα ταρακουνιέται και η ψυχή μέσα και λέει δεν φτάνουν όλα αυτά. Έχει και τις αισθήσεις να την μπερδεύουν.
0: Γιατί
1: κάθε αίσθηση μπερδεύει την ψυχή.
0: Γιατί είσαι όμως κατά των αισθήσεων? Αυτό δεν καταλαβαίνω.
1: Γιατί οι αισθήσεις δημιουργούν συναισθήματα.
0: Ναι, αλλά ο άνθρωπος δεν είναι και οι αισθήσεις του.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ο άνθρωπος
1: είναι η φθαρτή του φύση, αλλά πρέπει να φύγει από αυτό.
0: Έτσι λες.
1: Βέβαια. Ο Γρηγόριος Νήσις λέει για την επέκταση της ανθρώπινης φύσης. Πρέπει να την επεκτείνουμε την ανθρώπινη φύση. Και από ό,τι είναι φθαρτή, να την κάνουμε άφθαρτη. Δηλαδή μαζί με την ψυχή και το σώμα. Αυτή τη στιγμή η κάθε αίσθηση ταλαιπωρεί την ψυχή και την ταρακουνάει γιατί το θέλει, το θέλει, το θέλει. Όπως ο Αριστοτέλης είχε πει για το θυμικό και το επιθυμητικό.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι? Αυτή τη στιγμή όταν εγώ επιθυμώ κάτι και το επιθυμώ για καιρό και το λαμβάνω αυτό το πράγμα και μετά το χάσω απότομα, μπορώ να σκοτώσω για να το ξαναβρω.
0: Δύο λεπτά. Ας πούμε λοιπόν ότι εσύ επιθυμείς μια ωραία γυναίκα, έτσι. Ο έρωτας δεν είναι ένα από τα ωραία στοιχεία της ανθρώπινης ζωής?
1: Ο έρωτας είναι πολύ μπερδευτικός. Δεν θέλω να το πω στην εκπομπή σου όπως πραγματικά το πιστεύω.
0: Όχι, θα το πω θέλω πιο... να το πεις όπως
1: θα
0: το πιστεύεις.
1: Πιο ήπια. Είναι μια ασθένεια, άμα θες.
0: Ο έρωτας είναι μια ασθένεια.
1: Βέβαια. Ο γήινος
0: έρωτας. Γιατί να μην είναι μια ευλογία ο έρωτας και να είναι μια
1: ασθένεια? Γιατί είναι με ημερομηνία λήξεως. Ο ουράνιος έρωτας μόνο είναι τελεσφορή. Δηλαδή είναι ατελέσφορος ο γήινος έρωτας. Είναι ατελέσφορος. Γιατί ξέρεις τι, δεν περνάει η ασθένεια με χάπια ούτε με γιατρούς. Περιμένεις απλώς, θέλεις μόνο το αντικείμενο του πόθου σου. Και είναι και το πλέον εγωιστικό συνέστημα. Μου είπες ψέματα εμένα, με έστησες στο ραντεβού εμένα. Αν εγώ είμαι ερωτευμένος με μια γυναίκα και αυτή πάει να διασκεδάσει μαζί με πολλούς φίλους, αλλά δεν συμμετέχω, εύχομαι να περάσει χάλια.
0: Γιατί το λες αυτό? Αυτό είναι ο τρόπος με τον οποίο ερωτεύεσαι εσύ. Άλλος δεν ερωτεύεται.
1: Ο έρωτας το έχει.
0: Όχι, δεν το έχει ο έρωτας. Δεν είναι υποχρεωτικό να ζηλεύεις όταν είσαι ερωτευμένος.
1: Εγώ έτσι πιστεύω. Και μ' αρέσει που κάνουμε και στοιχομηθεία έτσι αντίρρησης, γιατί έτσι δημιουργούμε. Ο έρωτας είναι ατελέσφορο συνέστημα, γιατί αν δεν έχεις το αντικείμενο του πόθου σου, υποφέρεις.
0: Και ο πλατωνικός έρωτας.
1: Όχι, ο πλατωνικός είναι υγιής.
0: Ναι,
1: και ο καριωτακικός έρωτας, θες να το πάμε αλλού. Είναι υγιής. Γιατί έχει να κάνει στη μη ολοκλήρωση.
0: Άρα η ολοκλήρωση για σένα είναι πρόβλημα.
1: Η ολοκλήρωση στον έρωτα.
0: Στον έρωτα, στον έρωτα.
1: Είναι πρόβλημα.
0: Και πώς μπορεί ο άνθρωπος να ζήσει χωρίς έρωτα?
1: Πώς δεν μπορεί.
0: Όλη του τη ζωή, λες? Ή ας πούμε, πρέπει πρώτα να το βιώσει.
1: Αν δεν είναι υγιεινός ο έρωτας, δεν υπάρχει άλλος έρωτας.
0: Δεν ξέρω, εσύ θα μου πεις.
1: Ουράνιος.
0: Εσύ θα μου πεις.
1: Υπάρχει. Υπάρχει και έρωτας για τα ουράνια. Ξέρεις τι γίνεται, όλα αυτά τα λέμε, γιατί πραγματικά ακράδαντα μέσα μου πιστεύω ότι όλα αρχίζουν όταν φύγουμε.
0: Άρα εσύ είσαι βαθιά χριστιανός, πιστεύεις στη μεταθάνατο ζωή προφανώς.
1: Φυσικά.
0: Ναι, και θεωρείς κιόλας ότι στη ζωή
1: αυτή. Και ζω επελπίδη της ουρανίας ζωής.
0: Μάλιστα. Ζεις και με τον τρόπο που λες ότι πρέπει να ζούμε ή το προσπαθείς? Δηλαδή είσαι ένας άνθρωπος που έχει ακυρώσει τις αισθήσεις του. Πώς το κάνεις?
1: Πώς θα τις ακυρώσω?
0: Ναι.
1: Αλλά το δοκούν, δηλαδή το ζητούμενο είναι να είμαι πνευματικός και όχι συναισθηματικός. Θα σου πω γιατί. Γιατί αν μου κάνεις κάτι και σε συγχωρήσω συναισθηματικά, εγώ έτσι αισθάνομαι τώρα. Μεθαύριο θα μου πονάει το στομάχι μου, η κοιλιά μου ή το κεφάλι μου και θα σε ξεσυγχωρήσω πάλι γιατί θα είμαι χάλια. Ενώ πνευματικά είναι στάνταρ η συγχώρηση. Σίγουρη.
0: Έχεις καταφέρει να συγχωρείς δηλαδή ανθρώπους που σε αδικούν, ας πούμε, ή οι οποίοι μπορούν να σου συμπεριφερθούν άσχημα, να μιλήσουν άσχημα για σένα? Τέλος πάντων, να γίνουν με έναν τρόπο επιλέγοντας το ίδιο και όχι εσύ, εχθροί σου. Αυτούς τους ανθρώπους πώς σου αντιμετωπίζεις?
1: Έχει συμβεί. Αλλά πρόσεξε, δεν το έχω καταφέρει. Το έχω ζητήσει για να το καταφέρω. Για όλα αυτά που μιλάμε. Δηλαδή, η ανθρώπινη φύση είναι ανίκανη. Όταν λέει, ας πούμε, το Ευαγγέλιο να είστε πράοι, να είστε ταπεινοί, να είστε φιλεύσπλακοι.
0: Ναι.
1: Πώς θα το κάνω εγώ αυτό?
0: Για πες μου, εσύ.
1: Δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται.
1: Όχι. Ναι. Αυτό το ζητάς και σου έρχεται. Ξέρεις τι γίνεται.
0: Σου έχει έρθει που το έχεις. Εννοείς ότι το ζητάς από το Θεό.
1: Ναι,
0: αυτό καταλαβαίνω.
1: Ναι. Στην προσευχή σου. Αλλά ξέρεις τι γίνεται.
0: Και το έχεις λάβει πίσω, ή απλά το ζητάς και δεν βγαίνει αυτό το πάμε.
1: Το έχω λάβει και το έχω κάνει. Αλλά ξέρεις τι γίνεται. Οι ουράνιοι νόμοι δεν ζητούν ανταπόδοση. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι πρέπει να με συγχωρήσει και εμένα αυτό που θα του πω συγγνώμη.
0: Εντάξει.
1: Όχι. Το θέμα είναι να το κάνω εγώ. Αλλά αυτό το πράγμα.
0: Άλλο να πεις εσύ συγγνώμη, δύο λεπτά. Εδώ είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Εγώ λέω, να αδικήσεις εσύ κάποιον και να του ζητήσεις συγγνώμη,
1: δεν
0: είναι εύκολη διαδικασία, αλλά είναι μια διαδικασία που την πετυχαίνουν οι άνθρωποι.
1: Μπορείς να μαλώσεις επειδή όμως σε αδίκησε αυτός.
0: Ναι.
1: Και να μαλώσετε.
0: Ναι.
1: Πάλι συγγνώμη θα του ζητήσω.
0: Θα του ζητήσεις συγγνώμη, και ακόμα και αν σε αδίκησε. Mm-hmm. Γιατί θα του ζητήσεις συγγνώμη?
1: Γιατί του δίνω μια ευκαιρία να δει πώς είναι.
0: Μάλιστα.
1: Πρώτον. Δεύτερον, αν αυτά τα πράγματα τα ουράνια προσπαθήσουμε επειδή φαίνονται πολύ παράλογα. Ξέρεις, άμα διαβάσεις το Ευαγγέλιο και προσπαθείς να το αποκρυπτογραφήσεις, θα πεις όλοι είναι μαζόχες αυτοί που το γράψαν. Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Θα πεις εγώ υπάσχουν από μαζοχισμό.
0: Ναι.
1: Υπάσχουν από κατάθλιψη. Δεν μπορεί να σ' αρέσει να δικήσει.
0: Καλά, εντάξει, αυτό είναι βασικό όμως.
1: Υπάσχουν από
0: χριστιανισμό. Δηλαδή το γύρισε και το άλλο μάγουλο να το χτυπήσω και το άλλο. Είναι βασικό στοιχείο της.
1: Είναι βασικό στοιχείο, αλλά αυτό ξέρεις τι γίνεται. Είναι ένας οδηγός προς τη θέωση το Ευαγγέλιο. Δεν μπορείς να το πράξεις μόνος σου.
0: Ναι.
1: Πρέπει να λάβεις βοήθεια. Εγώ αυτή τη στιγμή.
0: Και μιλάς για βοήθεια την οποία πρέπει να λάβεις από το Θεό.
1: Μα σου έχω πει τη ζωή. Ναι, βέβαια, σου έχω πει τη ζωή πριν έκανα και τη ζωή.
0: Όχι, θα μου την πεις τώρα. Άστε, δεν μου έχεις πει τίποτα. Μια κουβέντα μου έχεις πει. Θα τα μάθω τώρα. Περίμενε. Θέλω πρώτα να καταλάβω την φιλοσοφία σου σήμερα. Η φιλοσοφία σου λοιπόν σήμερα είναι ενός ανθρώπου ο οποίος προσπαθεί να φτάσει κοντά σε αυτό που
1: μας
0: λέει η ξενική πίστη, έτσι.
1: Κοντά στο θεϊκό.
0: Κοντά στο θεϊκό.
1: Ναι, να φτάσει στην ενέργεια, να ελκύσει την ενέργεια η οποία δεν βλέπεται, αλλά υπάρχει. Και μη σου πω στον Αναξημένη τώρα στο πνεύμα, το πνεύμα άνεμος. Λέει ο Αναξημένης, τη νιώθεις τον αέρα στα μαλλιά σου, το νιώθεις? Ναι, το νιώθεις. Το βλέπεις όμως? Όχι, αλλά το νιώθεις. Μπράβο. Μπορεί να υπάρχει όμως και ένα άλλο πνεύμα, ένας άλλος άνεμος, που για να το νιώσεις δεν ξέρεις ότι υπάρχει, αλλά για να το νιώσεις πρέπει να κάνεις κάτι άλλο. Άκου πόσο βαθιά είχαν μπει. Και έτσι ήρθε ο Εμπεδοκλής και μίλησε για το «ον» και το «μειών».
0: Ναι.
1: «Ον» τι είναι? Αυτό που βλέπω.
0: Ναι.
1: «Μειών» αυτό που δεν βλέπω. Μήπως όμως υπάρχει κάτι που δεν βλέπω ενώ είναι «ον»? Και πρέπει να κάνω κάτι άλλο για να το δω.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κάτσε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Τα λες ωραία. Έχεις Πολύ έτσι.
1: Μου το εμπνέει, να σου πω κάτι, μου
0: εντάξει,
1: το εμπνέει.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε να ακούσουμε το Άστρα Μη Με Μαλώνετε. Ωραίο τραγούδι, πραγματικά. Μανώλη Λιδάκη, υπέροχο τραγούδι. Και γυρίζουμε, έχουμε πολλά να συζητήσουμε εδώ με τον Κώστα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Κώστας Αποστολάκης μαζί μας, ηθοποιός αγαπημένος, τον ξέρετε όλοι, τον έχετε δει πολλές φορές, αλλά θέλω να μιλήσουμε απόψε σήμερα έτσι εκβαθέων, γιατί έτσι θέλει και εκείνος νομίζω.
3: Ναι.
2: Καταρχάς το τραγούδι που ακούσαμε, το «Άστρα μη με μαλώνετε», ναι, έχει μια ιστορία πίσω του που μου την είπες τώρα που την ακούγαμε, αλλά θέλω να την πεις στους ακροατές μας, γιατί είναι πολύ συγκινητική.
3: Είναι πολύ συγκινητική και αληθής.
2: Ναι.
3: Αυτό το έχει γράψει ο Λευτέρης ο Καμπουράκης στους στίχους, ο Καμπουρολευτέρης ο γνωστός, ο οποίος σκοτώθηκε ο γιος του με το τραχτέρ. Και του λέει: «Ψηλό μελαχρινάκι μου, γιατί έχω πόνο στην καρδιά», και βγήκα και τον είπα.
2: Πω.
3: Στάστρα θα πω τον πόνο μου, γιατί κοιμόταν στα χωράφια, έτσι. Ήτανε εργάτες. Και ήθελε ο γιος του να μάθει τραχτέρ, να μην είναι φαμέγιος και υπάλληλος κτλ.
2: Συγκλονιστικό τραγούδι.
3: Ναι. Και το έγραψε ο Μπάμπης ο Γαργανουράκης, ο Γαράλαμπος, το 1975 σε δίσκο.
2: Και νομίζουμε όταν το ακούμε αυτό το τραγούδι ότι είναι ερωτικό. Επειδή λέει το ψηλό μελαχρινάκι μου κτλ.
3: Και το είπε και υπέροχα ο Λιδάκης.
2: Και το είπε υπέροχα.
3: Υπέροχα το
2: συγκλονιστικά. Γενικά. Ο Λιδάκης ήταν ένας συγκλονιστικός τραγουδιστής.
3: Ναι.
2: Πραγματικά.
3: Τον έχω γνωρίσει. Υπέροχος.
2: Ήσασταν φίλοι, δηλαδή.
3: Φίλοι, όχι, αλλά είχαμε βρεθεί και στην Κρήτη και στην Αθήνα αρκετές φορές.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, για να γυρίσω τώρα σε σένα. Πες μου λίγο πώς ήταν η ζωή σου και πότε μπήκες σε αυτό το δρόμο στον οποίο είσαι τώρα, που μου λες ότι έχεις αφήσει πίσω σου πολλές απολαύσεις, να το πω έτσι. Έτσι το καταλαβαίνω. Στην προσπάθειά σου να είσαι αυτό που εσύ πιστεύεις ότι πρέπει να είναι ο άνθρωπος. Δηλαδή να πετύχει το θείο, ας το πούμε κάπως, όσο γίνεται αυτό, ανθρώπινα. Για πες μου, καταρχάς πώς ήταν η ζωή σου πριν, πώς ξεκίνησες.
3: Η ζωή μου ήταν.
2: Πώς ξεκίνησες, πώς έγινες ηθοποιός.
3: Πώς έγινα ηθοποιός, από τη Δευτέρα Γυμνασίου.
2: Ναι.
3: Κάναμε κάτι σκετσάκια με το φίλο μου τον Μπάρι τον Καγκαδέλη, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι speaker στα τηλεπαιχνίδια. Έχει και με τον Φερεντίνο δουλεύει. Και ήμασταν στο ίδιο θρανείο.
2: Ναι.
3: Κάναμε μερικές παραστασούλες οι δυο μας που γράφαμε και τα κείμενα στο σχολείο και μου κόλλησε αυτό το πράγμα από τη Δευτέρα Γυμνασίου.
2: Ναι. Και μετά βγήκες από το σχολείο τέλος πάντων και έγινες κατευθείαν ηθοποιός, έτσι.
3: Ναι, έγινα ηθοποιός, αλλά πάλευα. Έχω χαλάσει 1.000.000 δραχμές σε βιογραφικά και φωτογραφίες που πήγανε στο καλάθι.
2: Αλήθεια, γιατί?
3: Ναι, γιατί δεν με ήθελε κανένας. Μία διαφήμιση, και είναι πολύ ενδιαφέρον να το πω, γιατί το έχω πει άλλη μία φορά μόνο.
2: Ναι.
3: Μία διαφήμιση μου έδωσε την ευκαιρία και μου άνοιξε όλες τις πόρτες.
2: Ναι.
3: Στο να με πάρουν όλοι τηλέφωνο.
2: Ποια διαφήμιση?
3: Μια διαφήμιση που έκανα στην Νόβα, την οποία την είχε σκηνοθετήσει ο Λάνθιμος. Σε πληροφορώ.
2: Τι λες τώρα?
3: Ναι. Και ήταν μια διαφήμιση που έκανα ένα κριτικό.
2: Ναι.
3: Και αυτή η διαφήμιση 30 δευτερολέπτων έδειξε σε όλους ότι δεν είχα δείξει με χιλιάδες ώρες παραστάσεων και γυρισμάτων. Να δεις ότι αυτό φαίνεται αδικία, αλλά δεν είναι. Δεν είναι. Ξέρεις τι γίνεται, να σου πω κάτι πολύ βαθύ αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν πάρα πολλοί ηθοποιοί, ταλαντούχοι που είναι σπίτι τους. Και πάρα πολλοί μέτριοι που δουλεύουν. Έτσι πρέπει να είναι.
2: Γιατί?
3: Γιατί μέσα από αυτό εκπαιδεύεται η ψυχή τους σωστά.
2: Είσαι υπέρ επομένως το να έχουμε υπέρ της ταλαιπωρίας του ανθρώπου.
3: Φυσικά, χωρίς κόπο δεν γίνεται τίποτα. Ξέρεις τι γίνεται. Ο Σιρέ έχει γράψει ένα βιβλίο, «Τους μεγάλους μύστες», άθεος δηλώνει, έτσι, αλλά γράφει μια πολύ πολύ ωραία φράση μέσα στο τελευταίο κεφάλαιο που μιλάει για τον Χριστό. Όταν παχαίνει η ψυχή, η θρησκεία γίνεται ειδωλολατρική. Λέει λοιπόν, αυτό ισχύει και στην κανονική ζωή. Όταν παχαίνει η ψυχή, δηλαδή τι γίνεται, η αυθονία αποκτηνώνει την ψυχή. Η ειρήνη, η πολλή ειρήνη, έτσι είναι τα πράγματα στη γη. Δημιουργεί έκθρα με το διπλανό μου. Ενώ ο πόλεμος δημιουργεί ένωση. Δηλαδή θα ενωθούμε όλοι μαζί να διώξουμε τον κατακτητή ή να επιβιώσουμε.
2: Ναι, αλλά δύο λεπτά τώρα. Δηλαδή εδώ επειδή είμαστε και σε μια εποχή πολέμου τώρα. Δεν
3: λέω ότι είναι καλό.
2: Ναι,
3: λέω ότι είναι καλό.
2: Προς Θεού.
3: Όχι, λέω ότι έτσι εκπαιδεύεται την ψυχή. Είναι ατελής.
2: Ναι.
3: Είναι ατελής η επιβίωση.
2: Εντάξει, πατήρ πάντων πόλεμος.
3: Το είπε ο Ηράκλειτος. Αλλά ξέρεις τι, εμείς οφείλουμε να γυρεύουμε και να ψάχνουμε απεγνωσμένα και με ζήλο και με όρεξη την ειρήνη.
2: Μια στιγμή, εσύ τώρα γυρίζω σε σένα. Πώς ζούσες τα προηγούμενα χρόνια της ζωής σου και πώς ζεις σήμερα?
3: Αν με γνώριζες θα λέγες είναι ένας κανονικός άνθρωπος που του αρέσουν οι γυναίκες, τα ποτά. ναι. τα ξενύχτια, ναι. Τα γλέντια, ναι. πηγαίνει στα μπουζούκια, στα κριτικά, στη λύρα κτλ. Και θα έλεγες ότι είμαι ένας κανονικός άνθρωπος, όμως.
2: Μέχρι υπερβολής ή ένας κανονικός άνθρωπος.
3: Όχι, εντάξει. Μέχρι υπερβολής, πιο υπερβολής δεν γίνεται.
2: Τόσο πολύ.
3: Βέβαια, έπει να μπουκάλι ουίσκι κάθε μέρα, μην νομίζω.
2: Σοβαρά μιλάς τώρα.
3: Βέβαια.
2: Μάλιστα.
3: Και να μην πω και τη μάρκα, γιατί θα κάνω διαφήμιση.
2: Δεν χρειάζεται η μάρκα.
3: Ένα μπουκάλι ουίσκι κάθε μέρα.
2: Επί. Ναι, ναι.
3: Αλλά
2: ήσουν σε σχέσεις με, ας πούμε, μόνιμες με μια γυναίκα, ξέρω εγώ. Πώς ήταν η ζωή σου, ρε παιδί μου?
3: Φυσικά, είχα παντρευτεί κιόλας. Ναι. Είχα και μια κόρη.
2: Ναι.
3: Την οποία κόρη την αγαπώ, την υπεραγαπώ. Και είναι ένα υπέροχο πλάσμα 14 χρονών. Πηγαίνει Δευτέρα Γυμνασίου. Αλλά έκανα πράγματα τα οποία τι έκανε, θέλω να σου πω. Κουράζαν σιγά σιγά την ψυχή μου. Την κουράζαν. Και έφτασα. Εκεί που λέει ο Ιωάννης Κλίμακος, γιατί υπάρχει ένα τρομερό βιβλίο που είναι δεύτερο Ευαγγέλιο Κλίμαξ του Ιωάννη, λέει γιατί άνθρωπε δεν γονατίζεις να ζητήσεις την ουράνια δύναμη. Μάλλον η ψυχή σου αντέχει ακόμα. Αφού λοιπόν άντεχε η ψυχή μου, δεν τη ζήταγα. Όταν έπιαξες.
2: Ότε πριν από πόσα χρόνια άλλαξες ζωή?
3: Λίγο πριν έρθει η πανδημία.
2: Πώς συνέβη?
3: 19 προς 20.
2: Πώς σου συνέβη? Δηλαδή εκεί που ήσουν ένας τύπος, από ό,τι καταλαβαίνω, εντάξει, χήμα. Ναι, να το πω έτσι για να σε εννοηθούμε.
3: Ξέρεις,
2: πώς έγινες ξαφνικά από αυτό ένας άνθρωπος των στερήσεων που θες να στερηθείς τις απολαύσεις γιατί θεωρείς ότι αυτό είναι
3: γιατί νόμιζα,
2: ο δρόμος, ο σωστός
3: της ζωής. Νόμιζα ότι ήμουν ευτυχισμένος και χαρούμενος,
2: ναι.
3: αλλά ήμουν επίπλαστα χαρούμενος και ευτυχισμένος. Τον έκανα και διαπίστωσα μέσα στην ψυχή μου ότι δεν έχω χαρά κάθε μέρα. Και ξαφνικά, ξέρεις, έλεγα σε όλες τις συνεντεύξεις ότι είμαι καλά, δεν θέλω να αλλάξει τίποτα και το εννοούσα ναι, τότε. Γιατί ναι. έτσι νόμιζα ότι είναι τώρα που ξέρω αυτό. Δεν θέλω να ξαναγυρίσω ποτέ σε εκείνο.
2: Μήπως όμως έφτασες αυτό επειδή έχασες το μέτρο? Δηλαδή, μήπως το παν μέτρον άριστον, επειδή αναφέρεσαι πολύ συχνά στους αρχαίους, ήταν αυτό που αν το είχες, δεν θα χρειαζόταν να περάσεις από τη μία.
3: Μπορεί σε όχι τόσο χρονικό διάστημα, αλλά πάλι θα το ένιωθα. Ξέρεις γιατί? Και οι άνθρωποι που έχουν μέτρο νομίζω ότι είναι ευτυχείς. Ξέρεις γιατί? Η ευτυχία είναι ενάντια στην έκβαση των όντων. Αυτό που λέμε ευτυχία. Τι εννοώ δηλαδή? Είναι ενάντια σε οτιδήποτε είναι ορατό στο μάτι.
2: Ναι.
3: Δεν μπορεί να σε κάνει οτιδήποτε είναι ορατό στο μάτι ευτυχισμένο. Ευτυχισμένο θα σε κάνει το να δίνεις χωρίς να έχεις. Το να δίνεις, το να συμπονάς, το να καταλαβαίνεις, το να βοηθάς, το να θέλεις την ειρήνη και να την... Πρόσεξε, εγώ θέλω την παγκόσμια ειρήνη, αλλά πρέπει εγώ πρώτος να την κάνω.
2: Ναι.
3: Εμείς τώρα τι κάνουμε? Κατακρίνουμε τους άλλους, λέμε σκοτώνουν άνθρωποι, σκοτώνει κόσμο, σκοτώνουν.
2: Και εντάξει, αλλά... σφαζόμαστε εμείς μεταξύ μας.
3: Όχι, και εγώ έχω σκοτώσει ήδη το γειτονά μου
2: ναι.
3: μέσα μου για τον μισό.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Το μίσος δεν είναι ένας φόνος μικρός.
2: Το καταλαβαίνω αυτό που λες, απόλυτα. Παρόλα αυτά. Θεωρείς τώρα είσαι ευτυχισμένος στη ζωή σου?
3: Τώρα είμαι χαρούμενος κάθε μέρα που ξυπνάω. Νιώθω έτσι στο στομάχι μου να στάγουν σταγονίτσες ευτυχίας χωρίς να συμβαίνει τίποτα. Και έχω διαπιστώσει πόσο σημαντική είναι η αγία ρουτίνα. Η αγία ρουτίνα. Δεν μ' αρέσουν ούτε οι έκπληξεις.
2: Δεν σ' αρέσουν.
3: Όχι, ούτε οι θετικές ούτε οι αρνητικές. Γιατί οι θετικές προϋποθέτουν και αρνητικές. Το καρδιογράφημα το τεράστιο σημαίνει η υπέρταση ή η υπόταση. Εγώ δεν θέλω ούτε υπέρταση ούτε υπόταση. Θέλω μια κανονική ζωή
2: ναι.
3: και να ζω με τη χαρά και την ελπίδα ότι θα μου δίνει δύναμη ο Κύριος να δίνω και αλλού.
2: Αυτό όμως ο τρόπος με τον οποίο ζεις σε κάνει πιο μοναχικό σήμερα από ότι ήσουν παλιά? Όχι.
3: Όχι, όχι, ναι. όχι, όχι. Και να ξέρεις ότι τους φίλους που είχα δεν τους έχω ακόμα. Απλώς μου είπανε, να σου πω Κωστάκη, τελείωσε. Δεν θέλουμε ούτε κήρυγμα ούτε προσελητισμό.
2: Οπότε ήρθες εδώ να το κάνεις.
3: Και ήρθα εδώ να το κάνω που μου δίνεται βήμα.
2: Πολύ σωστά.
3: Αλλά οι άνθρωποι αυτοί, να ξέρεις, διαπιστώνω, όντας άθεοι μερικοί ή ένθεοι κρυφά, έτσι, γιατί δεν το ξέρεις, το να είσαι ένθεος πρέπει να καταργήσεις τον εγωισμό σου και αυτό είναι πολύ δύσκολο πράγμα και την υπερηφάνεια σου, οπότε δεν το λες ανοιχτά, αλλά αυτοί οι άνθρωποι είναι πολύ καλύτεροι από πολλούς ανθρώπους που έχω γνωρίσει μέσα στην εκκλησία.
2: Γιατί αυτό, για πες μου το,
3: γιατί
2: είναι
3: ελεύθερη.
2: Πώς το εξηγείς?
3: Γιατί είναι ελεύθερη. Υπάρχει ανιδιοτέλεια. Όταν εγώ έχω φόβο Θεού, μπορεί να είμαι κιόλας μην κάνω αυτό, γιατί μπορεί να τιμωρηθώ κτλ. Αυτοί οι άνθρωποι κάνουν το καλό, χωρίς να ξέρουν ότι αν δεν το κάνουν θα τιμωρηθούν. Και αυτό δηλώνει ανιδιοτέλεια. Σημαίνει καλή καρδιά, ανοιχτή καρδιά.
2: Μπορείς να είσαι φίλος σήμερα με ανθρώπους που δεν θεωρείς ότι έχουν καλή ανοιχτή καρδιά?
3: Κοίταξε που.
2: Φίλος να είσαι με αυτούς τους ανθρώπους.
3: Όχι. Ξέρεις γιατί? Όχι γιατί τους αποστρέφουμε επειδή. Δεν τους παραδέχομαι, επειδή μπορεί να με παραπλανήσουν. Μπορεί να με μπερδέψουν. Μου κάνουν κακό. Ο Απόστολος Παύλος ξέρεις τι λέει. Φθήρω συνήθι Χριστά, ομιλία κακέ.
2: Άρα του θέλει, εντάξει, του συγχωρεί μεν, αλλά δεν του θε με στη ζωή σου.
3: Φυσικά του συγχωρώ.
2: Ναι. Ναι, δεν του θε όμω με στη ζωή σου.
3: Δεν του θέλω αυτού που πράττουν το κακό συνέχεια, γιατί ξέρει τι γίνεται. Δεν είμαι τόσο δυνατό για να μπορέσω να μην με μπερδέψουν και να με επηρεάσουν.
2: Έχει οδηγηθεί ποτέ μέσα από μια συγχώρηση, είτε που σου δόθηκε σένα είτε που έδωσες εσύ, σε μια επανένωση μιας φιλίας, μιας σχέσης, κάτι το οποίο να είναι έτσι λυτρωτικό και για σένα και για τον άλλον? Έχεις βιώσει τέτοια κατάσταση?
3: Αν να ξεκινάει από μένα, τι εννοείς?
2: Είτε να ξεκινάει από σένα, δηλαδή έχεις συγχωρήσει εσύ ένα φίλο σου για κάποιο κακό που σου έκανε, ή ξέρω εγώ, ένας φίλος σου έχει συγχωρήσει εσένα γιατί τον αδίκησες, και αυτό ξανά έγινε πια μια σχέση στενή και μια σχέση αγάπης.
3: Ναι, αυτό το έχω με κοπέλα. Το έχω.
2: Ναι.
3: Με φίλη μου.
2: Ναι, με φίλη σου.
3: Ναι. Την οποία την έχω ακόμα. Συνέβη κάτι. Και αυτή τη στιγμή ακόμα όχι μιλάμε, απλώς κάνουμε παρέα. Και ξέρεις ποιο είναι το σημαντικό σε αυτό? Να σβηστούν όλα τα από πίσω. Εις τα έμπρος δεν επεκτηνόμενοι. Άστα τα περασμένα. Ξέρεις τι γίνεται? Η σκοτεινή δύναμη παλεύει συνέχεια στην ανάμνηση. Και γι' αυτό με όλα τα τέτοια, με αυτά τα TikTok τώρα, δεν ξέρω τι με αυτό, παλεύει στη φωτογραφία και σε τι ωραίος που ήμουν πριν 6 χρόνια, που είχα τα μαλάκια μου ωραία, που ήμουν χωρίς ρητίδες, για να σε θλίψει. Αφού έτσι γίνεται. Αφού προχωράει η ζωή, τι θα κάνουμε? Θα έχουμε και άσπρα μαλλιά. Έτσι είναι.
2: Σε ενοχλούν οι παρεμβάσεις αυτά, τα πλαστικές και τα λοιπά? Σε ενοχλεί όταν βλέπεις τον κόσμο να το
3: άνθρωπος,
2: κάνει?
3: Ναι. Ενοχλεί, ο άνθρωπος είναι πρόσωπο. Ο άνθρωπος είναι πρόσωπο. Φαντάζεσαι να είχε κόψει τη μύτη του ο Βασίλης ο Πάπα Κωνσταντίνου, τι καριέρα θα είχε κάνει? Παράδειγμα σου λέω. Το λέω γιατί το λέγαμε
2: εμείς. Ναι, να είχε κάνει για πλαστική, ας πούμε.
3: Και το λέγαμε γιατί. Ναι. Αφού αυτό το πρόσωπο σου δόθηκε.
2: Ναι.
3: Γιατί? Είναι πρόσωπο για να ζήσεις την ψυχή σου και να περάσεις τις δοκιμασίες σου μέσα από αυτό. Και την εκπαίδευση της ψυχής σου, γιατί η ψυχή εκπαιδεύεται. Όπως πηγαίνει η κόρη μου Δευτέρα Γυμνασίου, δεν μπορεί να πει ότι ήταν τέλεια στη Δευτέρα Γυμνασίου και δεν θα πάω Τρίτη γιατί ήμουν καλή μαθήτρια. Θα πάει και Τρίτη. Εμείς δεν θα αλλάξουμε τάξη.
2: Είναι μια άποψη αυτό. Είναι μια άποψη. Λοιπόν, τι να βάλουμε? Να βάλουμε τα. Κάτσε να δω τώρα, μου έχει φέρει. Σου μιλώ και κοκκινίζεις. Χαρούλης. Πάντα είσαι πάντως με την Κρήτη, δεν μπορείς να το αποφύγεις.
3: Δεν μπορώ με τίποτα, γιατί είμαι δεμένος άρρηκτα.
2: Αυτό το κατάλαβα, ναι.

0: Ο Κώστας Αποστολάκης είναι εδώ, εκ βαθέων.
1: Ωραίο τραγούδι.
0: De Profundis. Λοιπόν, ωραίο πολύ ωραίο τραγούδι, εννοείται, και πολύ καλός ο Χαρούλης. Αλλά πες μου λίγο, με την Κρήτη αυτό το δέσιμο, τι είναι? Είναι όπως είμαστε όλοι δεμένοι με τον τόπο μας,
2: ας πούμε? Ναι, ναι, ναι, είναι ψυχικό. Και ξέρεις, οι άνθρωποι είναι δεμένοι άρρηκτα με τον τόπο τους. Τώρα ακούω και με το Ιράν τι γίνεται και διάφορους ανθρώπους που τους ρωτάνε και αν θέλουν να φύγουν και πέφτουν βόμβες και λέει όχι. Εγώ εδώ είναι ο τόπος μου, εδώ είναι οι ρίζες μου. Δεν θέλουν. Και αυτοί που γίνονται πρόσφυγες με βαριά καρδιά γίνονται. Εγώ με την Κρήτη έχω τις αναμνήσεις τις παιδικές μου. Έκανα εκεί το δημοτικό, απέκτησα φιλίες. Είδα τι είναι να στηρίζει ένας άνθρωπος έναν άλλον όταν και ο ίδιος έχει πρόβλημα. Δηλαδή έχει χρόνο για έναν άλλον άνθρωπο. Εδώ στην Αθήνα δεν έχουμε χρόνο για τους άλλους. Ναι. Έχουμε χρόνο μόνο για τον εαυτό μας. Δεν ξέρουμε ποιος μένει στη διπλανή πόρτα. Και μη μας εμποδίσει κανένας να μας πει βοήθησέ με τώρα γιατί πάω στη δουλειά μου και θα αργήσω.
0: Αυτό είναι σπουδαίο που λες, γιατί πραγματικά είναι μια άλλη ζωή αυτή, ένας άλλος κόσμος.
2: Δηλαδή,
0: και ισχύει γενικότερα, ας πούμε, στις μεγάλες πόλεις, μια αποξένωση που υπάρχει.
2: Φυσικά, όχι μόνο αποξένωση. Και κατάθλιψη, ξέρεις τι είναι κατάθλιψη? Να μην είσαι σε επαφή με. Οι άνθρωποι είναι φτιαγμένοι για να είναι με ανθρώπους σε επαφή. Εδώ πέρα έχουμε ένα κινητό, το κάνουμε έτσι, παθαίνουμε κράμπα στο δάχτυλο όλη μέρα. Ή θα μιλάμε στο τηλέφωνο ώρες και όταν βρεθούμε ο ένας με τον άλλον μπροστά, δεν ξέρουμε τι να πούμε. Κολλάμε. Έχουμε χάσει τις επαφές.
0: Δεν μου λες, με γυναίκες μπορείς να κάνεις φιλίες?
2: Έχω κάνει. Έχω 4-5 κοπέλες, ναι, γυναίκες, ναι, που είμαστε κόλλητοι.
0: Και που δεν υπάρχει ερωτικό στοιχείο.
2: Υπάρχει. Εγώ ξέρεις τι, ναι, πριν, ναι, προ Χριστού, ναι, δεν ήξερα ότι υπάρχει γυναικεία φιλία. Ναι. Δεν το πίστευα. Δεν το... Και ο Όσκαρ Ουάιλντ λέει κάτι παρόμοιο με αυτό που λέω. Αλλά αυτό το είδα όμως ότι γίνεται. Mm. Ανεξαρτήτως φίλου. Βεβαίως. Μπορούν να γίνουν πολύ καλές φιλίες με γυναίκες.
0: Καλύτεροι φίλοι γίνονται σε σένα τουλάχιστον άντρες ή γυναίκες, ή δεν έχει διαφορά?
2: Έχει.
0: Έχει. Έχει. Για πες.
2: Έχει άντρες.
0: Οι άντρες.
2: Έχω φίλους που είναι, ναι, πολύ δυνατοί. Πολύ δυνατοί. Σε αυτό το τομέα. Ναι. Δηλαδή σου λέει προτιμώ να πεθάνω εγώ παρά να χάσω το φίλο μου και αυτό που ζω.
0: Μάλιστα.
2: Ναι, το έχω ζήσει αυτό και το ζω.
0: Ναι.
2: Και είναι και από το χώρο.
0: Και από το χώρο, ηθοποιοί.
2: Ναι. Δεν μπορώ να τους πω, αλλά είναι. Δεν μπορώ να τους πω.
0: Όχι,
2: αλλά
0: δεν σου πλέον.
2: Αλλά είναι δύο-τρεις φίλοι μου, ναι, οι οποίοι είναι πολύ δυνατοί. Πώς να σου πω, ναι, τώρα. Είναι. Ναι. Τι να σου πω, φύλακες, άγγελοι επί γης.
0: Τι είναι αυτό που τελικά μοιράζεσαι σε μια φιλία, μπορείς να μου πεις? Τι τα μοιράζεσαι, όλα τα μοιράζεσαι?
2: Ναι.
0: Δεν υπάρχουν μυστικά?
2: Όχι, δεν φιλία τότε.
0: Ναι.
2: Φιλία ξέρεις τι είναι? Ότι τα πιο μύχια της ψυχής μου που σκέφτομαι είναι να τα ανταλλάξω.
0: Υπάρχει άνθρωπος χωρίς μυστικά, Κώστα? Γιατί έχω την αίσθηση ότι
2: νομίζω
0: όλοι
2: όχι.
0: Οι άνθρωποι ξέρεις έχουν τι? Και μια πλευρά.
2: Ακού, αν υπάρχουν
0: που
2: μυστικά.
0: Που ακόμα και με τον ίδιο τους τον εαυτό μερικές φορές μπορεί να μην τη συζητάνε.
2: Ναι. Στις μεγάλες φιλίες δεν υπάρχουν μυστικά. Αλλά τι γίνεται? Είναι τόσα πολλά τα πράγματα που έχω στο κεφάλι μου, στην ψυχή μου, που δεν προλαβαίνω να τα συζητήσω όλα όταν βρίσκομαι. Είναι σαν τον Άμλετ που λέει είμαι με τόσες αμαρτίες φορτωμένος που δεν, με τόσες σκέψεις φορτωμένος που δεν προλαβαίνω να τις βάλω σε πράξη, να τους δώσω καιρό. Και δηλαδή, τι γυρεύουν τέτοιοι κακόμοιροι σαν και εμένα? Είναι τόσες πολλές οι σκέψεις που έχει ο κάθε άνθρωπος που το μυαλό του τρέχει συνέχεια. Αυτά όμως που μπορώ και απομονώνω και είναι σημαντικά, τα συζητάω πάντα.
0: Μια σχέση σταθερή και μόνιμη στη ζωή σου.
2: Mm-hmm.
0: Σου λείπει, θα την ήθελες? Δηλαδή, θεωρείς ότι στη φάση που είσαι τώρα, θα ήθελες να έχεις μια συντροφική σχέση η οποία να είναι η σχέση της ζωής σου από εδώ και πέρα, χωρίς να παρισφρίουν μέσα όλες αυτές οι, όλα αυτά τα στοιχεία που λες, του πειρασμού και τα λοιπά, που καταλαβαίνω ότι, ναι, τα έχεις βγάλει από πάνω σου και, ναι, δεν τα θες.
1: Δεν τα έχω βγάλει, μου έχουν βγει.
0: Ναι. Τέλος πάντων, είσαι σε αυτό το δρόμο και σου έχουν βγει. Θες παρόλα αυτά μία σύντροφο δίπλα σου, ας πούμε?
2: Και

0: Η φυσιολογική ζωή του ανθρώπου, έτσι, είναι συντροφιακή.
1: Ναι, γι' αυτό το ρωτάω.
0: Βεβαίως είναι συντροφιακή. Όμως αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω τώρα αν θα το καταλάβουν και εκείνοι που μας ακούν, δεν κάνω πλάνα, περιμένω να πάρω πληροφορία. Δεν φτιάχνω πλάνα, γιατί όλες τις φορές που έφτιαξα πλάνα στη ζωή μου, τα έκανα... Δεν μαντάρα. Λέγεται η λέξη. Ναι. Ναι, μαντάρα είναι μια καλή λέξη. Τα έκανα ρόιδο χάλια. Και οπότε περιμένω να λάβω πληροφορία για αυτό το θέμα.
1: Είσαι σε... καταλαβαίνω, η σχέση σου πια με την θρησκεία είναι πολύ βαθιά.
0: Δεν είναι θρησκεία, ξέρεις τι γίνεται. Το λέμε θρησκεία, αλλά δεν είναι θρησκεία, είναι διδασκαλία. Είναι διδασκαλία και είναι διδασκαλία εκ των έσω έρχεται. Δεν είναι από έξω προς τα μέσα. Είναι από μέσα προς τα έξω. Δεν ξέρω να το καταλαβαίνεις.
1: Το καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω όλα αυτά.
0: Δεν είναι τυπολατρική. Να ανάψω ένα κερί, να προσκυνήσω μια εικόνα, να πάω να μεταλάβω. Αυτά όταν.
1: Είναι μια εσωτερική διαδικασία.
0: Λαμβάνεις πνεύμα Άγιο, παίρνουν ουσία. Μετουσιώνονται εκεί.
1: Σε καταλαβαίνω, αλίμονο. Έχεις σκεφτεί ποτέ ότι αυτό θα σε μπορούσε να σε οδηγήσει, παραδείγματος χάρη, στο μοναχικό βίο, λέω τώρα. Το έχεις σκεφτεί.
0: Αμέ. Όχι να γίνω μοναχός, στο μοναχικό βίο.
1: Στο μοναχικό
0: γιατί
1: βίο.
0: Να γίνεις μοναχός ιερέας είναι κλίση με ήττα. Δεν είναι κλίση με γιώτα. Είναι κλίση με ήττα. Πρέπει να καλεσθείς. Γιατί το νιώσα αυτό. Πηγαίνω και στο Άγιο Όρος και τα λοιπά. Αλλά ναι, ο μοναχικός βίος, βέβαια, βέβαια.
1: Άρα έχεις σταθερά κάποιο πνευματικό καταρχάς, εξομολογήσει και τα λοιπά.
0: Έχω ένα υπέροχο πνευματικό. Μπορώ να τον πω άμα θες.
1: Εσύ δικό σου θέμα είναι αυτό.
0: Έχω ένα πνευματικό που είναι ο Γιώργιος ο Σχοινάς. Και τι να σου πω τώρα, δηλαδή ξέρεις τι γίνεται όταν είσαι έτοιμος. Λαμβάνει χώρα η ενέργεια του Κυρίου και σε βρίσκει όταν είσαι έτοιμος και ζητάς. Βλέπεις, κρούσε τη θύρα και θα σου ανοιχτεί. Γιατί έψαχνα για καιρό. Αλλά το έψαχνα με όρεξη. Και στο τέλος η όρεξή μου μετουσιώθηκε και έγινε πράξη.
1: Όλη αυτή η ζωή σου και ο εσωτερικός σου κόσμος και αυτή η σχέση που έχεις αυτή τη στιγμή με τη ζωή έτσι όπως την έχεις διαμορφώσει, πώς συνάδει με τη ζωή ενός ηθοποιού τώρα? Αυτό θέλω να μου πεις.
0: Εδώ είναι το θέμα τώρα.
1: Εδώ είναι το κρίσιμο.
0: Πες μου τι σημαίνει η λέξη ηθοποιός.
1: Ηθοποιός καταρχάς για μένα σημαίνει, πέρα από το σημαίνει φως και όλα αυτά.
0: Όχι, όχι.
1: Που λέει το
0: η λέξη, η ετυμολογία της λέξης. Ποιό το ήθος.
1: Ποιό ήθος. Ναι, ποιό ήθος.
0: Βλέπεις να γίνεται αυτό συχνά.
1: Όχι, αλλά κοίταξε, ποιό ήθος υποδιόμενος.
0: Υποδιόμενος.
1: Κάτι, έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Έχεις, θα αρνιώσουν ένα ρόλο ποτέ, μόνο και μόνο γιατί... Δεν τον θεωρείς ότι ανταποκρίνεται σε αυτό που εσύ μπορείς αυτή τη στιγμή να κάνεις μέσα από την υπόλοιπη
0: αυτοί
1: ζωή σου.
0: Αυτοί που ξέρουν αυτή τη στιγμή και ακούν την εκπομπή ξέρουν ότι το έχω κάνει αρκετές φορές.
1: Γιατί υπάρχουν ρόλοι πια που δεν θες, δεν μπορείς να παίξεις γι' αυτό
0: δεν
1: το λόγο.
0: Μπορώ,
1: επειδή είσαι έτσι όπως είσαι.
0: Ξέρεις ένας γνώμονας ξέρεις ποιος είναι. Επειδή είναι μικρή η κόρη μου. Ό,τι μπορεί να δει η κόρη μου.
1: Αυτό παίζεις, ό,τι μπορεί να δει η κόρη σου.
0: Βέβαια.
1: Πολύ σημαντική. Πολύ ωραία απάντηση πρέπει να πω αυτή. Άρα το μάτι που υπάρχει στη ζωή σου. Και με το οποίο θες να είσαι πάντα συμβατός είναι το μάτι της κόρης σου.
0: Ό,τι δεν προσβάλλει την κόρη μου.
1: Μάλιστα. Όμως, ό,τι προσβάλλει την κόρη σου σήμερα που είναι 14, είσαι σίγουρος ότι θα την προσβάλλει και αύριο που είναι 16-17? Και μήπως ό,τι προσβάλλει την κόρη σου είναι αυτό που της έχεις εσύ υποβάλει να την προσβάλλει?
0: Δεν της έχω υποβάλει τίποτα. Της λέω, αν σε ενοχλεί κάτι, να μου πεις απλώς.
1: Ναι, αλλά η κόρη σου έχει. Διαμορφωθεί και με βάση εσένα.
0: Και με βάση τη μαμά της, που η μαμά της είναι μια υπέροχη μάνα, όχι αστεία.
1: Άρα θέλω να πω, πόσο είναι αυτό αντικειμενικό?
0: Τι σημαίνει αντικειμενικό?
1: Σημαίνει...
0: Όρισε μου το αντικειμενικό για την ωραία ερώτηση που έκανες.
1: Σημαίνει ότι όταν στην ουσία η ματιά της κόρης σου με έναν τρόπο είναι η δική σου ματιά.
0: Τώρα που είναι μικρή σου εξηγώ. Στην αθώα ηλικία.
1: Μάλιστα.
0: Μετά τα 17-18 θα είναι άλλα τα πράγματα. Αλλά όταν ένα παιδί είναι λευκό χαρτί. Έτσι, αμουτζούρωτο, έχει να σου πει κάτι λευκό.
1: Μάλιστα. Okay. Αυτό το ακούω, είναι πολύ καλό. Λοιπόν, τι να ακούσουμε? Καράβια Χιώτικα. Έλα, έβαλες και κάτι από άλλο νησί.
0: Ναι, θα κλείσουμε και τις Κυκλάδες.

0: Παραπολιτικά 90,1. Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
1: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
0: motorone.gr. Μπες τώρα και δες. Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Κώστας Αποστολάκης μαζί μας, ένας αξιαγάπητος νομίζω άνθρωπος και ένας ηθοποιός έτσι πολύ ιδιαίτερος. Έχεις προσελκύσει κανέναν, προσελκύσει, ακούγεται σαν προσιλητήσει και δεν θέλω, την παίρνω πίσω τη λέξη.
4: Ναι, κατάλαβα.
3: Έχεις επηρεάσει κανέναν φίλο σου ή άνθρωπο του χώρου του δικού σου, του ηθοποιό κτλ. Στη δική σου γραμμή της ζωής, το έχεις προσπαθήσει ή έχει βγει από μόνο του καμιά φορά? Γιατί ξέρεις, οι άνθρωποι επηρεαζόμαστε ένας από τον άλλον.
4: Κοίταξε.
3: Ναι.
4: Όταν φτιάξει ένα φαΐ και φτιάξει ένα μαγειρευτό σε μια κατσαρόλα και γίνει το φαΐ τέλειο, είναι δυνατόν να πεις φταίει η κατσαρόλα?
3: Τι, δεν το πιάνω καλά, όχι.
4: Εγώ είμαι σκεύος εκλογής.
3: Ναι.
4: Ό,τι και να πω,
3: ναι,
4: θα προσελητήσει ο Κύριος.
3: Εντάξει, βρε παιδί μου, ωραία, οκ, okay, εντάξει.
4: Αλλά... Όχι, γιατί θα μου το βάλει εμένα να το πω.
3: Εγώ δεν μιλάω για προσωπικό.
4: Εγώ δεν είμαι φερέφωνο. Είμαι ελεύθερο άνθρωπο.
3: Έχει επηρεάσει ανθρώπου.
4: Γιατί θα μπερδευτούν.
3: Έχει επηρεάσει ανθρώπου γύρω σου, παιδί μου, έχει επηρεάσει. Δηλαδή, μιλά σε ένα φίλο σου για το πώς είναι σήμερα η ζωή σου. Γιατί ότι εσύ σήμερα είσαι ένα χαρούμενο άνθρωπο.
4: Αν έχω δει. Έχω δει.
3: Έχει δει να επηρεάζονται.
4: Ναι, όχι ένα.
3: Α,
4: ναι.
3: Περισσότεροι.
4: Ναι. Τώρα κατάλαβα το ακριβές ερώτημα. Ναι.
3: Που να βλέπεις ότι και αυτοί τώρα το ακούσαν αυτό και κάτι αλλάζει στη ζωή τους προς αυτή την κατεύθυνση.
4: Ναι.
3: Έχει γίνει.
4: Ναι, αλλά μετά το σταματάς.
3: Το σταματάς εσύ ή το σταματάς
4: αυτοί? Εύκολο. Το σταματάω εγώ, γιατί είναι πολύ εύκολο να γίνεις γραφικός.
3: Α, εντάξει.
4: Πολύ εύκολο.
3: Ναι.
4: Να πούνε πω τώρα εντάξει.
3: Μα έχει φάει τα ίδια αυτό.
4: Ναι, μα έχει φάει. Μου έχει πει και φίλος μου όταν του είπα έτσι και τα λοιπά. Πριν έκανα τα σύστριγγλα. Έκανα τα. Δηλαδή τα έσχη. Έκανα αυτά και μόλις έγινε αυτό, μου λέει Κώστα, που έχεις μπλέξει. Καταλαβαίνεις την παράνοια του θέματος. Έχεις μπλέξει κάπου άσχημα, έτσι.
3: Τον καταλαβαίνω.
4: Κώστα, που έχεις μπλέξει.
3: Δηλαδή πριν ήσουν, ας πούμε, με ένα μπουκάλι ουίσκι την ημέρα.
4: Ναι.
3: Με
4: γυναίκες ήμουνα, με ξενύχτια, κοιμόμουνα δύο φορές τη βδομάδα. Η φωνή μου ήταν τρεις χειρότερη από τώρα. Κάπνιζα τέσσερα πακέτα την ημέρα. Πλακωνόμουνα στο ξύλο, γιατί έκανα και φασαρίες τώρα. Όλα αυτά φυσιολογικά που έχεις μπλέξει όταν πήγα στην εκκλησία ήταν. Το καταλαβαίνεις αυτό, δηλαδή μπορεί να σε διαλύσει αυτό το θέμα. Είναι όπως και στο χριστιανισμό, όλα είναι ανάποδα, αφού και οι τελευταίοι έσονται πρώτοι. Ο δε μείζων ημών έστε ημών διάκονος, είναι ανάποδα. Έτσι είναι ανάποδα και στην κανονική ζωή σου. Λέει, μπήκε σε κάποια οργάνωση.
3: Σε κάποια οργάνωση. Κάτι γίνεται εδώ. Κάποιος τον έχει προσιλητήσει και τον έχει.
4: Ακριβώς. Και μου λέει, ξύπνα. Ξύπνα, μου λέει, για θα σου θυγήσει στις αρχές τώρα.
3: Τώρα τι λέει.
4: Ο ίδιος τι λέει τώρα. Είναι στη Θεσσαλονίκη.
3: Ναι, και τι λέει τώρα. Τώρα τι λέει εκ των υστέρων, 5-6 χρόνια μετά, πόσο είναι.
4: Τώρα τι να πει. Νομίζω ότι μου λέει καλά, ξέρεις, είναι η φάση τη ζωή σου, είναι, θα σου περάσει και αυτό.
3: Α, επιμένει ότι θα γυρίσεις.
4: Τώρα βλέπει, τώρα δεν επιμένει, όχι.
3: Δεν επιμένει.
4: Τα 2-3 χρόνια, εντάξει.
3: Σου λέει πέρασαν πολλά χρόνια. Πες μου, τι κάνεις τώρα στο θέατρο?
4: Τώρα τελείωσε την παράσταση της Δημήτρης Παπαδοπούλου. Που θα. Εντάξει, δεν είναι αυτό.
3: Δεν πρόλαβα.
4: Δεν πειράζει.
3: Αλλά ήταν. Σκίσατε.
4: Πήγαμε, σκίσαμε και θα το πάμε και περιοδία το καλοκαίρι.
3: Θα το πάτε περιοδία αυτό, γιατί το άμαθα χθες.
4: Κάνω. Είμαι στο σπίτι δίπλα στο ποτάμι, στον Αλφα. Και τώρα κάνουμε και ένα serial στην ΕΡΤ, πάρα πολύ ωραίο.
3: Για πες μου, τι είναι αυτό?
4: Λέγεται TV Land. Το γράφει ο Γιώργος Οφιδάς. Γράφει πάρα πολύ ωραία. Το σκηνοθετεί ο Αλέξανδρος Ορέλος. Είναι της Feel Good, είναι η παραγωγή. Και έχει να κάνει με τα παρασκήνια των γυρισμάτων σε μια σαπουνόπερα, π.χ. Λάμψη, Καλημέρα Ζωή. Τώρα, γιατί αυτοί,
3: ωραίο,
4: γιατί αυτοί νομίζουν ότι είναι καλοί ηθοποιοί.
3: Α, ακούγεται καλό αυτό.
4: Ναι, ακούγεται καλό.
3: Κομωδία δηλαδή.
4: Κομεντή. Γιατί
3: έχει και ερωτικά μέσα και τέτοια.
4: Ναι.
3: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, για να ακούσουμε κανένα τραγούδι ακόμα, να βάλουμε τον Σασμό.

0: Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Κώστας Αποστολάκης εδώ, ηθοποιός, αγαπημένος. Υπάρχουν ρόλοι που στη φάση που είσαι τώρα είναι αυτοί που θα ήθελες να παίξεις, ας πούμε? Δηλαδή να υπάρχουν κάτι από το κλασικό ρεπερτόριο, ξέρω εγώ.
2: Ή... Α, θέατρο λες, όχι
1: θέατρο, θέατρο, θέατρο, ναι.
2: Ναι, υπάρχουν.
1: Για πες μου παράδειγμα. Υπάρχουνε.
2: Είμαι μικρός γι' αυτό. Θα ήθελα να παίξω, ας πούμε, τον Ντά.
1: Ναι,
2: πάρα Λέοναρντ.
1: Φοβερό.
2: Ναι. Ναι,
1: το έχει παίξει ο Κατράκης. Ναι. Ναι, ναι, ναι.
2: Ένα υπέροχο πράγμα.
1: Καταπληκτικό. Το είχα δει. Ήμουν ένα νέο παιδί.
2: Ναι, για τον Λεωνάρντο στο Ματωμένο Γάμο μεγάλωσα.
1: Ναι.
2: Αλλά υπάρχουν πάρα πολύ ωραίοι ρόλοι που θα ήθελα να τους παίξω. Αλλά ξέρεις τι γίνεται. Όποιος με παίρνει και χτυπάει το τηλέφωνο, χτυπάει για κωμωδία.
1: Γιατί όμως?
2: Γιατί φίλε.
1: Το βγάζεις.
2: Ξέρεις τι, η κωμωδία δεν σπουδάζεται.
1: Ναι.
2: Σου πω τώρα
1: ναι.
2: Στο λίγο χρόνο που έχουμε ότι ναι. Το reflex, το ακαριαίο,
1: ναι.
2: Το timing, ο συγχρονισμός, αυτά δεν σπουδάζονται.
1: Ναι.
2: Ή τάχεις ή δεν τάχεις.
1: Ναι. Και είναι ωραίο με σένα ότι ενώ έχεις κάνει αυτή τη στροφή στη ζωή σου, δεν έχεις χάσει τίποτα από το χιούμορ σου και την, το παιχνιδιάρικο, ας πούμε, του χαρακτήρα σου.
2: Εμείς το πιστεύουμε ναι. Κιόλας ότι ναι. ο διάβολος δεν έχει χιούμορ. Δεν έχει καθόλου.
1: Ναι,
2: δηλαδή
1: ναι.
2: Είναι πολύ ωραίο να είμαστε ευχάριστοι,
1: ναι.
2: να είμαστε, πώς το λένε, χαρούμενοι, να κάνεις χαρούμενο και τον άλλον άνθρωπο, και το χιούμορ είναι ένα βασικό στοιχείο στη ζωή, ξέρεις.
1: Από τα πιο βασικά.
2: Καταλήτης.
1: Λυτρωτικό, θα
2: είναι
1: έλεγα.
2: Λυτρωτικό,
1: λυτρωτικό,
2: είναι
1: λυτρωτικό, λυτρωτικό.
2: Αλλά είναι πολύ δύσκολο να κάνεις έναν άνθρωπο να γελάσει, να τον, τον κάνεις να κλάψει, είναι εύκολο. Και γι' αυτό
1: καλά.
2: Γίνονται τόσα δράματα στην τηλεόραση, γιατί θέλουν μικρό χρόνο παραγωγής και
1: πολύ πιο εύκολη δουλειά.
2: Βέβαια.
1: Να σου πω, έχεις γράφεις ποτέ εσύ στίχους, ξέρω εγώ?
2: Έχω γράψει.
1: Ναι. Έχεις γράψει,
2: ναι.
1: Ναι. Ναι, έχουν προχωρήσει, έχουν γίνει κάτι.
2: Ο Ζουγανέλης έχει βάλει κάτι ναι. στο δίσκο του, και, αλλά έχω και ένα ντοσιέ γεμάτο με τραγούδια. Γεμάτο. Για την πάρτι μου δεν τα έχω
1: ναι,
2: δώσει πουθενά.
1: Ναι.
2: Ναι. Έγραφα πάρα πολύ συχνά στίχους και έγραφα και. Πώς το λένε, δεν υπάρχει κάποιος που δεν γράφει, πιστεύω. Γράφω
1: αυτά
2: όλοι.
1: Που έγραφες πριν κάνεις αυτή την αλλαγή
2: ναι.
1: τη ζωή σου.
2: Ναι.
1: Πώς σου φαίνονται σήμερα?
2: Μου φαίνονται γεμάτα εγωισμό.
1: Ναι.
2: Και υπερηφάνεια. Μπορείς να κλαις για πολλούς λόγους. Μπορείς να κλαις γιατί αδικήθηκες και δεν σου δίνεται αυτό που δήθεν αξίζεις και πιστεύεις, και μπορείς να κλαις γιατί θέλεις να αδικηθείς και δεν μπορείς.
1: Εσύ δηλαδή είσαι στη φάση που θέλεις να αδικηθείς?
2: Όχι, κοίτα, είναι μαζοχιστικό άμα το άκουσες.
1: Ναι, αυτό, γι' αυτό.
2: Να μπορώ να αδικηθώ.
1: Να μπορείς να αδικηθείς και να συγχωρήσεις.
2: Ναι, και να
1: μάλιστα,
2: συγχωρώ.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήρθες. Να σου ευχηθώ καλή συνέχεια σε όλα όσα κάνεις.
2: Και εγώ, και εγώ.
1: Αυτό το ότι στη ζωή σου έχεις ορίσει την καλοσύνη ως βασικό στοιχείο.
2: Δεν υπάρχει άλλος τρόπος.
1: Είναι πολύ ωραίο ναι. Και νομίζω ότι αν υπάρχει ένα μήνυμα να βγάλουμε από αυτή την κουβέντα, αυτό πιστεύω ότι θα βρει σύμφωνους όλους. Ακόμα για αυτούς οι οποίοι μπορεί να διαφωνούν με τον τρόπο που έχεις επιλέξει εσύ να ζεις, yeah. Αλλά δεν φαντάζομαι μπορεί κάποιος να διαφωνήσει πολύ με το ότι θέλει να έχει γύρω του καλοσύνη. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Εγώ σε ευχαριστώ
1: να
2: που
1: σε
2: με
1: καλά,
2: κάλεσες.
1: Κώστα.
2: Πέρασα ευχάριστα.
1: Να σε καλά. Λοιπόν, θα κλείσουμε με αυτό που έχεις ζητήσει εσύ. Αλέξανδρο Τζουγανάκη,
2: ναι.
1: Αναπνοή.
2: Ακριβώς.
1: Η Κρήτη δεν καταλαβαίνετε τώρα.
2: Πάει
1: είναι...
2: σύννεφο.
1: Ναι, πάει σύννεφο. Ναι. Γεια σας.

0: Δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρύμπο. Άλλα ζωπηρώθηκε το μέτωπο της μεγάλης πυρκαγιάς στο Κανδύλι Μεγάρων. Στις 5 ημέρες που παραμένει ενεργή σε Αττική και Βιωτή έχουν γίνει στάχτη περισσότερα από 130.000 στρέμματα. Φωτιά σε εξέλιξη σε αγροδασική έκταση στην περιοχή Κοτήλη Κιλκής. Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 40 πυροσβέστες, ένα πεζοπόρο τμήμα και 15 οχήματα. Φωτιά και στην Πλαταριά Θεσπρωτείας. Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Άγιο Λαβρέντιο Μαγνησίας. Πυρκαγιά σε υπόγειο αποθηκευτικό χώρο στη συμβολή των οδών Μεθόνης και Φωκίωνος στον Πειραιά. Ελεύθερος αφέθηκε ο αδερφός αντιδημάρχου, ο οποίος είχε συλληφθεί επειδή παραβίασε τον χώρο φύλαξης και προσέκρουσε στα συντρίμια του ενός εκ των δύο ελικοπτέρων που κατέπεσαν κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code θέτει για αύριο την Αττική, την Εύβοια, τη Λέσβο και τη Χίο η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 που προβλέπεται για τις συγκεκριμένες περιοχές. Παρεμβάσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να αντιμετωπιστεί η εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού ζητά με άρθρο του στο Πολίτικο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Λίγες ώρες πριν από τη σημερινή έκτακτη τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων Υπουργών Εσωτερικών, σημειώνει πως κρατικοί και μη κρατικοί δρόντες επιδιώκουν να δοκιμάσουν την ανθεκτικότητα της Ευρώπης και να υπονομεύσουν τη συνοχή της. Το Ιράν διαπραγματεύεται με το Ομάν σχέδιο για τον έλεγχο της ναυπηλοείας στα στενά του Ορμούζ, επιδιώκοντας την εποπτεία των εισερχόμενων και εξερχόμενων πλοίων. Προθεσμία για να απολογηθούν μεθαύριο έλαβαν οι δύο Ινδοί που κατηγορούνται για την δολοφονία του 59χρονου ψυχολόγου στο ναύπλιο. Την 5η στις 12 το μεσημέρι από το πρώτο νεκροταφείο, η κηδεία του Λάκη Χαλκιά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών. Η ταφή θα γίνει δημοσία δαπάνη ως ένδειξη τιμής για την πολιτή προσφορά του στον ελληνικό πολιτισμό. Στη διεθνή ενημέρωση, η Ουκρανία κατηγορεί τη Ρωσία για έγκλημα πολέμου μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο, στο οποίο φαίνεται ντρόουν να κυνηγά έναν πλανόδιο πολιτή. Στα αθλητικά, απόψε στις 9 Ολυμπιακός Νεϊμένγκεν για το Champions League. Συμφωνία ΠΑΟΚ για Γιαννούλη με την Augsburg έρχεται στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 0,22% του γενικού δίκτυου τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας σε θετικό έδαφος στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Πρόσκαιρες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη με το θερμόμετρο να κυμαίνεται από 21 έως 36 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Φώτα, κάμερα, πάμε. Κακά κορίτσια, best of. Οι καλύτερες στιγμές των κακών κοριτσιών.
3: Τι έπαθες, κούκλα μου, κουκλίτσα μου, που είσαι μια κούκλα σήμερα, Ιησούς Χριστός,
2: Λίκα.
3: Και όλα τα κακά. Και όλα τα κακά σκορπά που άπλωσες στην αρίδα σου το Σαββατοκύριακο. Που άπλωσες αυτό το φιδίσιο, το κορμάκι σου. Που κούνησες στη μουρά σου.
2: Άρχισα γυμναστική σπίτι. Κλαίω, κλαίω.
3: Τι?
2: Ναι, μόνη μου.
3: Για πες.
2: Με personal, εσύ αστά, από το βίντεο.
3: Από το βίντεο με personal.
2: Από βίντεο με personal, τσαμπαρία.
3: Α, δεν γίνεται.
2: Είναι μια κυριούλα.
3: Α, δεν γίνεται.
2: Τι?
3: Με κυριούλα.
2: Λοιπόν,
3: πρέπει να παιδιά... βγει τον ταυραντισμένο το αγόρι.
2: Δεν θέλω αγόρια.
3: Με τα φετόνια.
2: Όχι, όχι, θέλω μία που να καταλαβαίνει τον πόνο μου. Ότι πονάει η μέση μου, τα τσαούλια μου, το έτσι μου,
3: τώρα
2: το έτσι μου.
3: Συγγνώμη, αν είναι γυμνάστρια θα καταλαβαίνει τον πόνο σου.
2: Βέβαια, είναι. Εντάξει, παιδί μου.
3: Δώσε πόνο που λένε, δώσε πόνο.
2: Δείχνει, α πούμε, ασκήσει για 20, ασκήσει για 40, ασκήσει για παραπάνω κλπ.
3: Ναι, εσύ ποιο πήγε στο
2: παραπάνω. Εγώ είδα την άσκηση πριν από τον τάφο και τα λοιπά.
3: Δεν έχει δει τις εκλογές που λένε και τα λοιπά και κόμματα.
2: Ναι, ναι, λοιπά. Και εκεί τα λοιπά ήμουν εγώ. Ναι. Λοιπόν, και άρχισε πάνω τα χέρια. Και... λέω εντάξει, είμαι πολύ προχωρημένη γι' αυτό. Τώρα έλα, πάμε. Λέω δυνατά. Πήγα στα πρώτα, στα επόμενα βίντεο. Προχώρησα, πήδηξα βίντεο εγώ. Πήγα
3: τι
2: στο...
3: λέει, παιδί μου, τι ναι. Μπορεί να πρέπει τα αθλήτρια
2: να
3: μην
2: στα
3: λοιπόν.
2: Πω. Εγώ δεν μπόρεσα να ξυπνήσω το πρωί να κουνηθώ. Να πλώσω το χέρι μου, να πιάσω ένα ποτηράκι, ένα φλιτζάνι, να πιω καφέ. Είμαι σαν το Robocop και είπα όχι, παιδιά, εντάξει.
3: Να σου πω εγώ το πιο ωραίο.
2: Πάμε στο πρώτο βίντεο.
3: Πάνω κάτω τα χέρια. Και περπάτησα λίγο στη Μύκονο. Και λέω σε ένα φίλο μου, δεν μπορώ να σηκωθώ από το κρεβάτι. Μου λέει, πω που έχεις και βρώσει, μου λέει. Σήκω πάνω να κάνουμε γυμναστική. Λέω, δεν μπορώ καλέ. Πάμε να κολυμπήσουμε στην πισίνα. Αλλά δεν μπορώ, του λέω. Δεν αντέχει το νευρικό μου σύστημα.
2: Πρέπει να.
3: Παιδιά, πρέπει θέλει άσκηση μετά από μια ηλικία. Θέλει. Και είναι καλό.
2: Θέλει βάλει.
3: Σου λέει ξύπνα, και περπάτα.
2: Τι περπάτα, και θέλει και βάρη, βάρη, γιατί αυτό είναι η οστική.
3: Δεν μπορώ άλλα βάρη, έχω τα βάρη τη ζωή,
2: τα
3: βάρη.
2: Να σηκώνουμε, λέει, να κάνουμε δηλαδή με αντιστάσει ασκήσει, γιατί κάνει καλό και στα κόκαλα και λοιπά. Και άμα πέσει σε το ισχύο, ναι. Άμα πέσει, δεν θα χτυπήσει. Θα βγει αντίθετα, θα κάνει μια αντίσταση. Μάλιστα. Δεν θα έρθει να γίνει τα κόκαλά σου σαν αυτά που έχουν οι Αμερικάνοι που τι καίνε και τα έχουν μαζί του, τα έχουν σε τάπερ.
3: Ωραία, αισιόδοξα πράγματα. Πριν φύγουμε διακοπέ.
2: Είδε που ήταν μια Σαντορίνη, πίνουμε τώρα πριν ένα μήνα. Που είχε πάρει του άντρα της, δεν ξέρω ποιανού ήταν, που είχε ψηφολογήσει. Και είχε πάρει το. Αυτό που είναι. Αυτό είναι σαν φραπεβιέρα, το έχετε εντυπώσει, είναι το βάζω αυτό που τα έχουν. Τη φραπεβιέρα. Και έβγαζε το ενάμο και την πέντα και σε σκαλιά της Σίας.
3: Ωραία, μεγάλη επιτυχία.
2: Του είχε τάξει. Πέθανε εσύ και τι σε νοιάζει, του είχε πει.
3: Τι σε νοιάζει, κουκλάκι.
2: Θα σε πάω Σαντορίνη, του είπε. Θα σε πάω μωρό μου Σαντορίνη, του είπε. Και έλεγε φράφανα από κάτω ότι είναι σωστό τώρα αυτό, είναι παράνομο. Εντάξει, μωρό, τι είναι παράνομο, λίγη στάχτη πέταξε κοπέλα εκεί στα σκαλιά της Ίας. Το ξεφορτώθηκε στην Ία δηλαδή. Στην Αμερική δεν ήθελε να τον έχει.
3: Ο Ρόλος Κανολής στο κύκλωμα της βελούδινης σκόνης στη Μύκονο.
2: Άντε,
3: οι διάλογοι μελών πασπαλισμένοι με συνοδούς πολυτελείας και Βιάγκρα για την τέρψη των πελατών. Αυτά συμβαίνουν όχι μόνο στη Μύκονο.
2: Στα κοσμικά κυρίως.
3: Έλα αλλά... να πάμε στο νησί, έλα να πάμε στο νησί.
2: Εντάξει, μωρέ.
3: Αγκαλιά εσύ και εγώ και εσύ στα μπασούρ το θαλασσί. Όσοι είναι να φύγουνε, γιατί ακούω και πολύ κόσμο, μένουμε Αθήνα.
2: Παιδιά, μένουμε.
3: Μένουμε σπίτι, παιδιά, όπως ήταν με την COVID.
2: Που κάνεις για
3: έτσι είμαστε. Που κάνεις διακοπές, μπαλκονάκι.
2: Μπαλκονάκι.
3: Θα δούμε αυτά που έβλεπα στο Λουξεμβούργο και κορόιδευα. Έβλεπα στα μπαλκόνια. Παιδιά τις ομπρέλες θαλάσσιες,
2: ναι,
3: το
2: ναι.
3: Πιστεύεις. Και έβγαινε η άλλη στην πλαστική την καρεκλίτσα, έβαζε φορά με πάντα κοπερτών και έκανε διακοπές.
2: Τι να κάνεις,
3: είχε παιδιά. Και ένα λεκανάκι για να βάζει τα ποδαράκια της, να μαλακώνει τα ποδαράκια. Γιατί τη δροσιά την παίρνουμε από τα άκρα. Και ήταν μια χαρά στο μπαλκονάκι τη και δροσιζόταν. Καλά και για την Ευρώπη, έτσι.
2: Άστα.
3: Έχουν θερμοκρασία.
2: Εμείς ευτυχώς, Παναγία μου λέει, διάβαζα ότι εμείς ευτυχώς έχουμε τα μελτέμια.
3: Βρε!
2: Το Αιγαίο δεν κάνουν φου, μακριά τη ζέστη.
3: Να σου πω κάτι. Βρε ο Κυριάκος για να δεις τι πρωθυπουργό έχουμε. Μέχρι και τον καιρό έφτιαξε.
2: Καλά, τα τρίγεσα. Άμα είναι προεκλογική περίοδο.
3: Φυσάει, μπαλάκι και τη μαρέβα.
2: Θα βγει και τα ελικόπτερα και θα πετάει λεφτά. Θα πετάνε και ό,τι πιάσουν. Θα παίξουμε μπουνίδια.
3: Όχι,
2: ό,τι πιάσουν.
3: Χαίρει αυτό η μαρέβα και τα παιδάκια του. Και φυσάνε για να έχουμε δροσιά, βρε. Γιατί έχουμε μπει αργά-αργά σε προεκλογική περίοδο.
2: Ναι, από τον Απρίλιο-Μάρτιο δεν θα λέει. Για μένα ήταν η
3: προεκλογική.
2: Εκεί προ τα εκεί λένε.
3: Ναι.
2: Άνοιξη.
3: Ναι. Ανοίξαμε και σα περιμένουμε.
2: Άλλαξε ο Μανολιός και τι θα γίνει.
3: Έχουν αρχίσει οι βουλευτές και παίρνουν τα χωριά. Γυρίζουν στα
2: καλέ,
3: χωριά
2: ναι.
3: Από εκεί που τσιγάρε.
2: Εμένα μου έχουν μηνύματα. Ο Τάδε μιλάει, λέει στον άλλη.
3: Α, μην ξεχάσει να πάει.
2: Με πήρε στη γιορτή. Με έχουν χεσμένη. Με πήρε στη φέτο στη γιορτή.
3: Μου
2: θυμηθήκανε και λέει: Γεια σα, λέει. Είμαστε από το γραφείο του κύριου Ταπερνόπουλου. Να τα πάρω όλα. Και σα ευχόμαστε χρόνια πολλά.
3: Πες, δεν με νοιάζουν οι ευχές. Κανένα δωράκι.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λέω να είστε καλά. Μπλοκ το τηλέφωνο, δεν ξέρω κλείσουν. Μετά με πήρανε στη γιορτή. Μου είχαν δόξα τω Θεώ. Όλο ο πολιτικό κόσμο.
3: Οι φίλοι δεν θυμηθήκαν. Ή μόνο η πολιτική.
2: Η πολιτική μόνο. Μετά με πήρε ένας άλλος, όχι άλλος, η γραμματέας να πει ότι από τον κύριο Τάδε που είναι στην Τάδε που βουλευτής, χρόνια πολλά, μιλιόρια αγκούλια.
3: Μάλιστα.
2: Πάει από τους μπλοκ εσύ. Και τώρα με πήραν, δεν την έχω μπλοκάρει, δεν την έχω πετύχει, ότι με καλούν σε μία ομιλία που θα κάνει ο κύριος Τάδε. Στον Άλυμπο.
3: Θα
2: είμαι, τι ώρα λέω, είναι λεφτά. Λέω 7 παρά και 20. Θα είμαι, λέω, πρώτη μη και χάσω την πρώτη.
3: Να συνεννοηθούμε όλοι μαζί
2: ναι.
3: Και να λέμε. Έχει κανένα φαγάκι.
2: Ναι, ούτε.
3: Ορντεύρε, έχει finger food.
2: Ούτε το φαΐ τους δεν θέλω. Δεν θέλω.
3: Μα δηλητηριάζουν, λες.
2: Όχι, δεν είναι αυτό, δεν θέλω. Σιγά, πάω να δω τις μουτσούνες να λένε μουσια. Άσε με, σε παρακαλώ. Μιλάει ο ένας εκεί, μιλάει ο άλλος από εδώ και μιλάει ο άλλος παραπέρα. Μόνο να μιλάτε. Λόγια. Χορτάσαμε, γεράσαμε, μας πλήσανε τρίγες μας πάνω κάτω. Φτάνει.
3: Και κάτω, α πέσανε.
2: Άστα και στο φρύδι.
3: Το φρύδι.
2: Βλέπω το φρύδι μου και λέω: έχω τρύπα εδώ. Και πάω κοντά και είναι άσπρη τρίχα. Είμαι με το μολυβάκι τώρα. Έχω ένα καφέ μολύβι και αμολάω όπου βρω.
3: Κάνει ζωγραφική. Παιδιά, ο Θεός αν το σκεφτεί.
2: Ναι.
3: Όλα η Σοφία τα έχει κάνει.
2: Γιατί που την είδε η Σοφία που χάνει τι τρίχε.
3: Πρόσεξε.
2: Ναι, για πες.
3: Εσύ δεν βλέπει καλά στον καθρέφτη, έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι, βλέπουν οι άλλοι όμως.
3: Τι σε νοιάζει, ούτε και αυτοί βλέπουν καλά στι ηλικίε που είμαστε.
2: Συνομιλική.
3: Άρα.
2: Κατάλαβα, πρέπει να κάνουμε μέρα μολύ με τα παρέκα να μα βλέπουν κούκλα. Μεγάλη επιτυχία ήταν αυτό.
3: Άρα, να δει ότι η φύση όλα το προνόησε. Βρε τι πρωθυπουργό έχουμε, στέλνουμε μέχρι και Έλληνα στο διάστημα.
2: Άρα το είδα αυτό.
3: Ε?
2: Καλά, δεν το στέλνει ο πρωθυπουργό.
3: Ε, καλά. Ε,
2: τον έχω τη... μέσα και εσύ εκεί πέρα.
3: Τον έδωσε την ευχή του.
2: Αμαν. Μη μου λε τέτοια.
3: Να γυρίσει
2: μετά. Μη μου λε τέτοια που έδωσε την ευχή του.
3: Ναι, την έδωσε την ευχούλα του. Του έκανε ένα ξεμάτιασμα και η Μαρέβα. Και άντε γεια και φιλιά στο σπίτι.
2: Μάλιστα.
3: Αυτά.
2: Τραβάμε.
3: Λοιπόν,
2: τι.
3: Βλέπω εδώ πέρα ότι έχουν έρθει στην Ελλάδα celebrity. Αυτά, χαμός γίνεται, γάμος Οικονομάκου.
2: Εντάξει, γκώσαμε.
3: Η αλήθεια είναι too much.
2: Να είναι καλά η κοπέλα, να ζει στον ερωτά της, την αγάπη, να είναι ευτυχισμένη. Να γεράσουν στο ίδιο μαξιλάρι που είναι μια ευχή που λένε οι παλιότεροι.
3: Να είναι γεμάτο με φλουριά
2: καλά,
3: το μαξιλάρι.
2: Παιδιά, εντάξει, φτάνει.
3: Πολύ too much.
2: Όπου και να, δηλαδή και να μην σε ενδιαφέρει. Δηλαδή, δεν με ενδιαφέρει να δω φωτογραφίες. Κασίλα μου. Λοιπόν, όπου και να έμπαινε.
3: Τσαχπίνει αυτό.
2: Δεν ξέρω, δεν το είδα.
3: Τσαχπίνω, μπιρμπιλιάρι αυτό.
2: Αλλά όπου και να. Δηλαδή έμπαινα ίντερνετ να δω κάτι άσχετο.
3: Ήθελε ο λαό, παιδί μου.
2: Παιδιά, ερχόταν στα μούτρα μου. Βίντεο και φωτογραφίες. Εντάξει, φτάνει πια.
3: Ωραίο πάντως τρίμερο, Γλέντι. Και... το φάγανε το καλαμαράκι τους. Το πιάσανε
2: ναι.
3: Το σπάσανε το πιάτο τους και ξέχασε, λέει η Νύφη, να πετάξει την Ανθοδέσμη και κάνανε χθες άλλη γιορτή. Το πέταμα της Ανθοδέσμης. Πώς λες το πέταμα του Αΐτου.
2: Ναι.
3: Το πέταγμα της Ανθοδέσμης.
2: Και ποια το έπιασε.
3: Δεν θυμάμαι.
2: Καλαμπουνίδια παλιά πέσα, το θυμάσαι.
3: Έλα τώρα, μωρέ, αυτές.
2: Σάμος, παιδιά, άμα πια. Εντάξει, είναι για το γούρι.
3: Είχαν έρθει και κάτι φίλοι του, κάτι ταλάκια. Μια χαρά. Είχαν απλώς εκεί μοντελαρίες στο μάτι. Κάνανε σκάνινγκ και μαθαίνω ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε οι Ιταλοί είναι σε ένα ταχύπλο και κάνουν βόλτα τις Κυκλάδες. Έχει πολύ αέρα, έτσι. Παιδιά, τι αέρα είναι αυτό.
2: Χθες.
3: Τι είναι αυτό που γίνεται. Εν τω μεταξύ, γύριζα χθες μια μισή ώρα τη νύχτα από τη Μύκονο με αυτό το μικρό το αεροπλανάκι που μοιάζει σαν κουνούπι. Λέω, θα μας πάρει ο άνεμος και πού θα μας προσαράξει. Άραγε, αλλά ήταν μια χαρά η πτήση.
2: Μπράβο, χαίρομαι.
3: Να.
2: Λοιπόν, πάρτι μας και για τον Kanye West στις Βερσαλίες.
3: Ναι, το είδα. Ο οποίος έδωσε
2: και στις Βερσαλίες,
3: παιδιά,
2: δηλαδή.
3: Ναι, παιδί μου, όποιος έχει χρήμα, όποιος έχει πολύ πιπέρι, ρίχνει και στα λάχανα. Ο Kanye West έδωσε μια συναυλία.
2: Δεν ξέρω αν έδωσε συναυλία, ξέρω τι
3: και
2: έκανε.
3: Και ανέβασε την κόρη του πάνω να τραγουδήσει. Έχει 12χρονη κόρη.
2: Έχει, παιδιά, με την τέτοια, παιδί μου, με την
3: Καρδάσια. Το ανέβασε το κοριτσάκι και έγινε αλαλαγμός. Και μάλιστα ήταν κρατημένη από σχοινή, από ναι. Ειδικό μάλλον. Ήταν κρατημένη γιατί ήταν όλο το σκηνικό η Σελήνη, κάτι τέτοιο.
2: Ρε παιδί μου, τις καημένες.
3: Και η Σελήνη τι είπε.
2: Τις καημένες Βερσαλίες και ήταν όλοι ντυμένοι με ρούχα εποχής, βέβαια με τον πισινό έξω, να το πω αυτό. Και πως, δηλαδή κρίμα τις Βερσαλίες.
3: Εγώ λέω ότι δεν μπορεί να νοικιάζει ένα χώρο, παιδιά, όποιος να είναι.
2: Ακριβώς.
3: Δηλαδή,
2: επειδή έχει μόνο λεφτά.
3: Επειδή
2: μπορεί.
3: Πρέπει να υπάρχουν συμφωνώ. Και κάποια κριτήρια. Πού είναι το Υπουργείο, το Γαλλικό Υπουργείο Πολιτισμού.
2: Βλέπεις, βρε, ότι
3: που είναι η Γαλλίδα κύρα Μενδώνη να τους βάλει σε τάξη. Πραγματικά δηλαδή έχει κάνει Dior, έχουν κάνει εμβληματικές προσωπικότητες και brand μέσα στις Βερσαλίες και ο Kanye West
2: ναι,
3: έκανε
2: πάρτι μπασκέ. Και βλέπω φωτογραφίες και είναι και κίτσικο πράγμα, δηλαδή πολύ δεύτερο.
3: Και
2: βλέπεις τώρα
3: εσύ.
2: Το περιβάλλον των Βερσαλιών που είναι τόσο ωραίο με τα φοβερά τα δάπεδα, τα ξύλινα αυτά που δεν θυμάμαι τώρα πώς λέγονται ενώ τα θυμόμουν στους τοίχους. Και έρχεται τώρα Μπουαζερή. Έλα, σώπα, καλά πάει. Τη Μπουαζερή στον τοίχο.
3: Άρχισε τα.
2: Όχι, είμαι με τις ώρες μου, με τις μέρες μου.
3: Α.
2: Λοιπόν, πρόσεχε τώρα, δεν γελάς. Επειδή παντρεύτηκε η Οικονομάκου, βλέπω τώρα ένα άνθρωπο. Αυτή είναι η σύντροφο του Φίλιππου Μιχόπουλου, Κωνσταντινέ Ευρυπίδου.
3: Ναι.
2: Τώρα το θυμηθήκανε. Λέει αφού έχει γίνει.
3: Τόνος
2: από τη μία πλευρά, έλα να βάλουμε και εμείς ένα άρθρο να δούμε το αντίπαλο δέος.
3: Λοιπόν, το Μποντζουρνί, το άντε για και φιλιά
2: ναι,
3: στο
2: μωρέ,
3: σπίτι.
2: Κρίμα μωρέ καημένη.
3: Bye bye, αλλά είναι πολύ καλά με τα γόρη της. Τα γόρη μου.
2: Πήγανε και στο γάμο της Οικονομάκου, τους είδα δηλαδή.
3: Βεβαίως.
2: Σε βίντεο. Τώρα μπροστά μου εδώ.
3: Ναι, πώς τον είδες αυτόν, καλύτερο.
2: Έλα μωρέ καημένη, ούλης καλός άνθρωπος είναι, δεν έχει σχέση με τις δημοσιότητες και με αυτά.
3: Αρχή σιγά σιγά να μπαίνει.
2: Τον συνηθίζω σιγά σιγά.
3: Σε λίγο να δεις τι θα γίνει.
2: Δεν
3: σε λίγο
2: θα θέλει.
3: Έλα, παιδιά, στηθείτε.
2: Νόστιμος είναι και φαίνεται καλός άνθρωπος, καλό άτομο πάντως.
3: Ναι.
2: Ήρεμος, βέβαια, φαντάζομαι ότι βλέπει όλους αυτούς και βγάζει φλίχτενες. Αλλά κάνει υπομονή για να κάνει και κουράγια κάνει.
3: Πάντως
2: βλέπει
3: όλους τους
2: σοουμπίζ από τα Λίντλ που έχουμε εμείς.
3: Λένε το.
2: Ναι, και κάνει κουράγια.
3: Γιατί λες τέτοια πράγματα.
2: Γιατί τέτοια σοουμπίζ έχουμε, γι' αυτό τι για να λέω.
3: Είμαστε για τα πανηγύρια.
2: Για τα πανηγύρια είμαστε. Πήγε τώρα ο άνθρωπος εκεί στο γάμο με τα πανηγύρια που είναι οι άλλοι που είναι ο άλλος με την αλυσίδα, οι άλλοι με τα σκουλαρί και άλλος φοράει γόβες και πήγε ίδιο άνθρωπο εκεί πέρα που είναι με το μακό, το μπουζάκι, το μερμουδάκι του, είναι λίγο έτσι. Πώς να σου πω.
3: Αγώνα πάντως δίνανε κάποιοι για 5 λεπτά δημοσιότητα. Είμαι κι εγώ εδώ, δείτε με!
2: Και πήγε ο άνθρωπο και έκανε κουράγιο. Τι να κάνει. Δεν νομίζω ότι είναι η καλύτερη του, δηλαδή μου φαίνεται αντι.
3: Beach party, μ' αρέσει το γαμήλιο. Μ' αρέσει το γαμήλιο beach party πάντως, έτσι.
2: Ναι.
3: Που τρώνε, χορεύουν, πίνουν σαμπάνια και πέφτουν στη θάλασσα. Ναι. Μετά μεθυσμένοι. Τι, γιατί τι βλέπει.
2: Βλέπω κάτι ντυσίματα. Τέλος πάντων, πάμε.
3: Πιανού τώρα.
2: Ολωνώνανε. Είναι.
3: Από του καλεσμένου.
2: Ναι, είναι. Πρώτο σου πω τώρα.
3: Παιδιά, πώς μπορείς να πηγαίνεις.
2: Πανηγύρι στο Αγρίνιο.
3: Μπορείς να μου πεις πώς μπορείς να πηγαίνεις στο beach bar με τα κουνάκι. Αυτό μπορείς να πει.
2: Δεν βλέπω τα κούνια. Είναι πλατφόρμες κυρίως.
3: Ναι.
2: Η πλατφόρμα δεν. Εντάξει, την παλεύεις. Δεν έχει τα κούνι η πλατφόρμα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Αχ, η Ζωζεφίνη και η ρώτησε γιατί δεν πήγε σε κάτι awards, δεν θυμάμαι, μάντι ήταν κάτι, ήταν αυτά τα μουσικά που δίνουνε. Και είπε, αχ, έχω πάρει πάρα πολλά βραβεία, δεν πειράζει, θα πάρει κάποιο άλλο. Σιγά, βρε, Σελίν Διόν.
3: Περίμενε, η Ζωζεφίνη το είπε αυτό, μόνη της, εμού του ιδίου.
2: Την ερώτησε, της είπε, γιατί δεν ήσουν σε αυτά τα awards, δεν ξέρω, awards, δεν ξέρω πια τώρα. Και είπε ότι έχω πάρει τόσα βραβεία, λέει, στη ζωή μου, λέει, ας πάρει και κάποιο άλλο, δεν πειράζει.
3: Συγγνώμη, δεν θα μπορούσε να πάει ω τραγουδιάρα.
2: Δεν ξέρω. Τραγουδιάρα κι εσύ.
3: Τι να την πω, ως αηδά.
2: Ως καλλιτέχνηδα.
3: Ναι.
2: Και είπε ότι με τον Νίνο έχουμε παντρευτεί και δεν το ξέρετε.
3: Έχουμε παντρευτεί.
2: Και δεν το ξέρετε. Τώρα το ξέρουμε όμως.
3: Έχουν παντρευτεί.
2: Έτσι είπε.
3: Α, τι δυσάρα είναι αυτή.
2: Καλά μωρέ, σιγά μου, νομίζω ότι είναι μούφα εγώ. Το είπε έτσι για να το πει.
3: Α, λες.
2: Ναι. Είναι δυνατόν να παντρευτεί χωρίς αναοικονομάκου.
3: Πες μου γιατί.
2: Χωρίς ντέφια, μου είναι αρκούδα που θα φέρνουν, να χορεύει κι αυτή.
3: Ο Νίνο είναι πιο. Intellectual.
2: Ναι, αν κρίνω από τη Ζωζεφίνη δεν νομίζω. Έλα, πάμε παρακάτω.
3: Πες μου τώρα για τις καιρικές συνθήκες, πώς ήρθες από το σπίτι σου, πώς σου φάνηκε η
2: ημέρα. Ωραία ήταν σήμερα.
3: Τι ωραία. Τι ωραία, καλέ, 35 βαθμοί Κελσίου.
2: Σιγά μου ρε, πιάσε, έχει βρει κακό.
3: Έχει
2: 32 έλεγε το δικό μου.
3: Έχει καεί ο εγκέφαλός σου, παιδιά, με το που βγήκα. Κατάλαβα, γιατί είναι σε δίνει όλη η Ευρώπη. Μιλάμε για τέτοια.
2: Εμείς δεν είμαστε σε δίνει. Εμείς είμαστε κουκλάκια ζωγραφιστά, ούτε του παπά. Πιο δροσερό, Ιούνιο δεν έχω ξανά, δεν θυμάμαι τα τελευταία χρόνια. Πρέπει να ήμουν με τα μπρατσάκια μου.
3: Βέβαια. Η αλήθεια είναι ότι κάποιοι καύσονες γινόντουσαν Ιούνιο, παιδιά.
2: Ναι, καλή μέρα θα μου πει. Κατά εκεί καύσωνα, μετά δεν μπορούσα να σάρει σπίτι σου. Εγώ δεν βλέπω ότι μπορώ να βγω στο. Εμένα σου είπα κριτήριο το μπαλκόνι.
3: Α.
2: Δεν μπορούσα να βγω στο μπαλκόνι, μου κοβόταν η ανάσα, σου λέω. Σήμερα το μεταξύ, όπως ήμουνα σπίτι μέσα, ήμουνα δίμο στο μπαλκόνι, ακούω ένα μπαμ και βγαίνω έξω και είχαν τρακάρει δύο αυτοκίνητα κατά από το δρόμο μου.
3: Και. Πήρες τσίπς και.
2: Όχι, πήγα μωρέ μου και πήρα δύο νερά, αλλά είχαν προλάβει άλλη να δώσω στις κορίτσια.
3: Χαλιά!
2: Ναι, τίποτα, γέστατες. Δεν χτύπησαν οι γυναίκες που οδηγούσαν. Αλλά η μία ήταν σοκαρισμένη. Το αμάξι είχε γίνει της Μιανής, έπεσε πάνω στο δικό μας τοίχο. Της πολυκατοικίας δεν έπαφε τίποτα ο τοίχος μας. Το αμάξι της έγινε τα χάλια.
3: Πώς, συγγνώμη, πώς έπεσε στον τοίχο.
2: Κοίτα τι έγινε. Νομίζω ότι η μία. Αυτή η διασταύρωση γινόταν πάρα πολλά τρακαρίσματα. Και βάλανε stop. Αλλά stop έχει ο ένας δρόμος, δεν έχουν όλοι δρόμοι, το καταλαβαίνετε. Αυτή λοιπόν η μία μάλλον παραβίασε το stop, δεν το είδε. Και η άλλη που ερχόταν από πάνω πρέπει να ερχόταν πατημένη. Γιατί δεν δικαιολογείται τέτοια τράκα.
3: Παιδιά, να προσέχετε.
2: Δηλαδή αυτή που είχε δίκιο, ερχόταν πατημένη ωστόσο. Δηλαδή, άμα έχει στενά, δεν είπε το παίρνει, το πατά τώρα. Πα σιγά σιγά.
3: Και έπεσε στον τοίχο σα. Η πατημένη.
2: Όχι, η άλλη. Αυτή που πρέπει να παραβίασε το stop και την παρέστηρε η άλλη.
3: Μάλιστα.
2: Και ήταν η καημένη της, λυπήθηκε η ψυχή μου.
3: Τι.
2: Είναι σοκ, μωρέ μου τώρα.
3: Και στρίγγιζε η μία στην άλλη.
2: Λες, όχι καθόλου. Γιατί βγήκε η μία και είπε η μία συγγνώμη, είπε η άλλη συγγνώμη. Ναι, ήταν πολύ, πολύ αγαπημένες, αλλά ήταν σοκαρισμένες.
3: Λυπήθηκαν στο στόμα,
2: μία βοήθεια και η μία βοήθεια και την άλλη. Μετά φώναξαν τους ανθρώπους.
3: Θα γίνουν πολύ καλές φίλες αυτές.
2: Ξέρεις
3: πόσα ερωτικά έχουν ξεκινήσει έτσι.
2: Λες,
3: ξέρεις ότι γνωστή επιχειρηματία τράκαρε με ένα γιατρό. Και έκτοτε τι μου σου κάνω, τι μου κάνεις αυτά. Δώσε μου το τηλέφωνό σου, η ασφάλειά σου. Ταυτό, έλα να βγούμε έξω να σε παρηγορήσω. Πάμε να πιούμε καφέ, όχι καφέ, να πιούμε ένα τσάι. Βάλε λάδι και έλα βράδυ. Και έγιναν ζευγάρι και παντρεύτηκαν.
2: Τι λέει ρε παιδάκι μου.
3: Το ξέρεις πόσα love story έχουν γεννηθεί στι ασφάλτου. Τα μοιραία.
2: Δεν μου έχει τύχει. Εντάξει, δεν έχω τρακάρει και ιδιαίτερα.
3: Δεν θα ήθελα να τρακάρω για να γνωριστώ με κάποιον.
2: Ούτε εγώ. Έχω γνωριστεί με κάποιον από τρακάρισμα που φάγαμε τα μουστάκια μας. Όχι δηλαδή.
3: Ναι.
2: Ήταν, δεν βγάζα μάκρη.
3: Μάλιστα. Λοιπόν.
2: Και με μια γιαγιούλα είχα που βγήκε με μουτζονε πριν χρόνια.
3: Ωραία,
2: δεν
3: είχε γιαγιούλα.
2: Δεν είχε καταλάβει τι είχε συμβεί.
3: Τι εννοείς.
2: Ήρθε και έπεσε πάνω μου. Ναι. Αλλά έπεσε κυλώντας. Τσ' έφυγαν τα χειρόφρενα. Και κύλησε πάνω μου. Και μου είπε που ήρθες που είσαι μπροστά μου. Έφταιγα που ήμουν μπροστά της εγώ. Αυτό δεν έβρισκε. Λέω ότι πάρτε τα στοιχεία μου, πάρτε τον ασφαλιστή σας και πάρτε με τηλέφωνο. Δεν μπορούσα να βγάλω. Δεν με πήρε ποτέ τηλέφωνο. Δεν με πήρε ποτέ τηλέφωνο.
3: Δεν σε χτύπησε.
2: Με φίλησε, να το πω έτσι. Δεν με πήρε ποτέ τηλέφωνο. Εγώ σέβωσα το τηλέφωνο για να ηρεμήσει να. να με αφήσει ήσυχη. Θα πήγε στον ασφαλιστή, τη είπε: καλέ, εδώ πέρα κάνε το κορόιδο κιόλα. Μην σα κυνηγάει άλλη.
3: Σωστό.
2: Και, και ευτυχώ τελείωσε αυτό.
3: Πόσα χρόνια έχει να πα σε beach bar?
2: Πέρυσι, καλέ, τη ζυγασία.
3: Α, πήγαινε, πού στα νότια.
2: Ναι, έχει κάτω εκεί και στην Σαρονίδα και εκεί έχει ωραία beach μπαράκια, πάρα πολύ ωραία.
3: Που πάτε για μπάνιο και κάνετε. Πίνετε το
2: ποτάκι. Για ποτάκι. Χαλαρό ποτάκι.
3: Απόγευμα.
2: Βραδάκι.
3: Α, βράδυ. Εγώ σου λέω να κάνεις μπάνιο, να τα κάνεις όλα μαζί.
2: Όχι, δεν μπορώ.
3: Δεν μπορείς.
2: Όχι, βραδάκι είναι ωραία, μαζί.
3: Που έρχονται τα παλικάρια, σου λένε μαντάμ, τι θέλεις, μαντάμ.
2: Ναι. Να. Τι να το κάνω το παλικάρι μου, μου λέει μαντάμ και μου λέει.
3: Σε περιποιείται. Θέλεις νεράκι, θέλεις χυμό.
2: Τα λυπάμαι, μωρή, και αυτά τα παιδάκια που είναι μέσα στην
3: ζωή. Μια χαρά, καλό τυπάκι παίρνουν, γιατί.
2: Ναι, μέσα στο. Βράζει το. Με στη ζέστη έχουν βράσει το κεφάλι του το κακόμοιρα.
3: Δεν ζεσταίνεσαι και έχει πάθει ο εγκέφαλος.
2: Δεν είναι από τη ζέστη, παιδί.
3: Τι
2: μου.
3: Είναι, από τι είναι.
2: Από τα δικά μου τα ορμονικά.
3: Α,
2: λοιπόν.
3: Κοιμήθηκες καλά το βράδυ.
2: Να χαρά.
3: Α.
2: Λοιπόν, οι Γάλλοι τι πάθανε, τι έχουν
3: παιδιά,
2: πάθει.
3: Οι Γάλλοι, γενικά όλη η Ευρώπη έχει καεί το πομομέρι.
2: Και έχουν βάλει, βάζανε λέει αλουμινόχαρτα στα τζάμια για να, ξέρεις, για να πέσει θερμοκρασία. Και κάτι άλλο που διάβασα και δεν το ήξερα, βάζει σκυμολία, λέει, μαρκαδόρου σκυμολία.
3: Εδώ, αρχεία ζωγραφίαση.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Λοιπόν, αυτό ξέρει τι θέλει. Όποιο άνοιγε τώρα στη Γαλλία ή στην Ευρώπη αυτές τις εταιρείες, παιδιά, που έχει μία μεμβράνη που βάζουν στα αυτοκίνητα και στα τζάμια κτηρίων, θα έκανε χρυσές δουλειές.
2: Ναι.
3: Φαντάσου τώρα, δεν θα προλάβαινε να βάζουν.
2: Ναι, απλά ξέρεις τι γίνεται με αυτή τη μεμβράνη. Το χειμώνα που θες λίγο ήλιο για να είσαι ζεστά.
3: Καλά τώρα. Νομίζω ότι αυτά ανοίγουν και κλείνουν. Δεν είναι μία μεμβράνη. Δηλαδή έχει λίγο.
2: Όχι, είναι αυτοκόλλητη μεμβράνη.
3: Είναι αυτοκόλλητη, αλλά δεν είναι, είναι πάντα σκούρο.
2: Ξέρω ότι είναι για να προς αποφυγή του ήλιου.
3: Ναι.
2: Άμα είναι προς αποφυγή.
3: Όμως διατηρεί την ωραία θερμοκρασία του σπιτιού και το χειμώνα δηλαδή έχει ζέστα.
2: Είμαστε σίγουροι.
3: Ναι, κάτι τέτοιο γίνεται.
2: Άμα ήταν έτσι, θα βγάλαμε μονόστρες, είσαι σίγουρη.
3: Είναι μόνο στα τζάμια αυτό.
2: Ναι, αλλά είναι για το καλοκαίρι, ξέρω, δεν ξέρω για το χειμώνα. Εγώ δηλαδή ο λόγος που δεν το έχω βάλει αυτό που μπορούσα να το βάλω σε ένα μέρος, σε ένα δωμάτιο.
3: Σκοτεινιάζει λίγο.
2: Είναι, δεν μόνο αυτό, είναι ότι εγώ θέλω να μπαίνει ήλιος το χειμώνα στο σπίτι και να αλλιάζεται το σπίτι.
3: Μάλιστα.
2: Με τα τζάμια κλειστά εννοώ. Έτσι να μην χρειάζεται να ανοίξω. Ποια είναι η άλλη πλουσιογούνα που παντρεύτηκε? Χούρι, Μούρι.
3: Μούρι, έχει κάνει.
2: Πώς τη λέγανε, τι είναι αυτή, τι ήταν αυτή.
3: Είναι η οικογένεια Χούρι.
2: Μίλησε άμα την οικογένεια Χούρι.
3: Η οικογένεια Χούρι είναι η. Έχουν την.
2: Από πού είναι αυτή?
3: Από το Λίβανο.
2: Ωραία.
3: Έχουν τη μεγαλύτερη κατασκευαστική του κόσμου.
2: Έλα, χαμούλες!
3: Όποιο θέλει.
2: Και τι παντρεύτηκε αυτή. Α, τι εννοώ.
3: Παντρεύτηκε. Τι παντρεύτηκε. Καλύτερα με πίθηκο παρά με αντρανήθηκο.
2: Αυτό παντρεύτηκε. Τι επιχειρεί ο άλλο, δεν μπορεί να πήρε καραμπατήρι.
3: Πήρε έναν πάλι Χάι Λιβανέζο.
2: Α, οκ. Okay.
3: Λοιπόν, νέα παιδάκια, πολύ ωραίο ο γάμο, διήμερο. Και Παρασκευή και Σάββατο. Την Παρασκευή το πρόγραμμα.
2: Α, πέρασε. Τρίμερος οικονομάκου.
3: Τι είναι αυτό, παιδί μου, καλύτερα, δε.
2: Γελάω, τι να λέω, για πες.
3: Λοιπόν, την Παρασκευή έγινε φοβερό γλέντι που έγινε στο κτήμα στο Νάσιο Τζικ.
2: Πήγε κανείς να τραγουδήσει εκεί πέρα δικό μου, να πάρει κανένα φράγκο.
3: Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Έλα, Παναγία, ο Αργυρός είναι ο νέος Ρέμος. Δεν λείπει που δεν τα παίρνει από παντού. Τραγουδάει παντού.
3: Ναι, ο Ρέμος θα πίστευε ότι θα ήταν ο Ρέμος. Μου έκανε εντύπωση και εμένα. Κέλ σουρπρίζ, κέλ σουρπρίζ. Ο Ρέμος έχει κουραστεί και ετοιμάζεται φέτος για Νάμο. Μετά από πολλά χρόνια. Ο Αντώνης Ρέμος επιστρέφει στον Άμος.
2: Και μετά, από το τραγούδι Αργυρός και μετά.
3: Λοιπόν, και την επόμενη μέρα, ποια τραγούδισε?
2: Βύση. Έλα, ο Κούζας τα κανόνισε.
3: Έλα, όχι, παιδάκι μου.
2: Τους ξέρετε, τους Κούζας, αυτοί όλοι οι πλούσιοι.
3: Γνωρίζονται.
2: Μυρίζει ο ένας τον άλλον.
3: Γνωρίζονται.
2: Ναι.
3: Αλλά η Ανούλα ήρθε από τη Νέα Υόρκη.
2: Από τη Νέα Υόρκη, φαντάζομαι τι έπεσε, τι χρήμα.
3: Ναι. Φαντάζομαι ότι όλος ο δρόμος στα αερομίλια
2: ήταν
3: στρωμένος με πετροδόλαρα.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, και τραγούδισε και ήταν. Έχει αδυνατήσει πάρα πολύ η Αναβίση.
2: Αυτό είναι καλό ή κακό?
3: Είναι πάρα πολύ καλό. Πάντα ήταν.
2: Για από μια ηλικία και μετά πάντως είναι καλό να κρατάμε μπάγκα. Δύο κιλά.
3: Τι είναι μπάγκα, είναι καλό μπάγκα τέτοια.
2: Την μπάγκα, δύο κιλά στην μπάγκα, διότι πρώτον είναι πιο ωραίο το πρόσωπο και δεύτερον αν αρρωστήσεις και έχεις μια δυναμία, η κουτώσουμα δεν φτάνει. Ξέρετε, γιατί τους κουτώσουμε και τις κομπόστες.
3: Ναι. Εσένα σ' αρέσει.
2: Πρέπει να έχει λίγη δύναμη. Να τα απεξέλθει ο οργανισμό, να μην είναι στα τελευταία του ενώ από κιλά. Να έχει δηλαδή δύναμη να σηκώσει το χέρι, να. Πώ να σου πω. Να κουνηθεί, να πιάσει τη.
3: Την πάπια.
2: Την πάπια. Ματερίτσα. Θέλει, θέλει. Θέλει δύο κιλά κάβα να υπάρχουν.
3: Τι λέω δύο κιλά κάβα.
2: Ρε παιδί μου, να είσαι σε δύο κιλά πάνω. Δεν πειράζει.
3: Και αυτά ο Θεός εν σοφία τα έχει κάνει.
2: Τι εννοείς?
3: Γιατί μετά από μία ηλικία αλλάζει ο μεταβολισμός για να έχει τα δύο κιλά μπάγκα.
2: Αυτή το μήνυμα έχει πει αυτό στο μεταβολισμό της και έχει γίνει, έχει αδυνατήσει πολύ. Εμένα μου άρεσε όμως, ήταν πολύ.
3: Και
2: ήταν
3: τώρα υπάρχια. Είναι καλή.
2: Κανονική προς το δύνατο ήταν. Δεν είχε κάνει υποψία λίπους η γυναίκα.
3: Πάρα πολύ ωραίο σώμα είχε,
2: ναι,
3: πάντα.
2: Ναι, ισχύει.
3: Ήταν δηλαδή juicy κουτίες.
2: Ισχύει. Δεν τους μπορώ τους άντρες.
3: Πες μου τώρα τι γίνεται. Πες μου τώρα τι έχεις πάθει. Τι έχει βρει.
2: Ο ηχολήψης μας. Αντάξει είναι.
3: Τι.
2: Τίποτα.
3: Τι είπε.
2: Λέει. Δεν είναι στήθος. Είναι μπαμπάτσικη. Εντάξει. Να λέει. Βλέπω λέει το τένις. Λέει και αυτή θα ήθελα να παίξω κι εγώ. Λέει. Δεν λέω να αρχίσω τώρα που βλέπω λέει αυτή τη χοντρούλα.
3: Χοντρούλα.
2: Σε έδειχνε από μακριά το μεταξύ. Εντάξει. Είναι juicy η ταινίστρια. Δεν μπορώ να πω τώρα. Αλλά από μακριά. Λέω που την είπε τώρα τη χοντρούλα. Και πήγα να πω οι άνδρες και αυτά και να πω την κακία μου. Και τη ζούμαρε και λέω εντάξει δίκιο έχει ο Θανάσης μας εδώ.
3: Ναι. Λοιπόν οι άνδρες καλό είναι να προσέχουν και την προσωπικότητα τη γυναίκα εκτός το χοντρούλα για την αρχή.
2: Εντάξει ρε παιδί μου το πρώτο που βλέπεις είναι να σε τραβάει ο άλλος.
3: Ναι εντάξει.
2: Δηλαδή άκου να σου πω κάτι. Να μου πεις τη γνώμη σου. Ας την ομορφιά. Την
3: οι άντρες μένουν περισσότερο στην εξωτερική εμφάνιση ενώ οι γυναίκες δεν μένουμε στην εξωτερική εμφάνιση. Μπορούμε να πούμε όμορφους αλλά σαχλός.
2: Συμφωνώ.
3: Έτσι δεν είναι.
2: Αλλά πρόσεξε. Ας είναι ο άλλος όμορφος ή ωραίος. Ο καλύτερος χαρακτήρας να είναι ένας άγγελος να είναι. Παιδιά άμα έχει κάτι συγκεκριμένα χέρια που έχω στο κεφάλι μου.
3: Α, τι, κοντά και χοντρά.
2: Όχι ούτε αυτό.
3: Τι.
2: Κάτι που είναι κάπως το νύχι.
3: Έχεις και εσύ τα θέματα
2: σου. Πω, δεν μπορώ καθόλου.
3: Το νύχι είναι θέμα νυχιού.
2: Ναι.
3: Δηλαδή εσύ το πρώτο πράγμα που κοιτάς τον άντρα λες κάτσε να ψάξω τον νύχι σου.
2: Ναι. Δεν το λέω δώσε μου να δω τον νύχι. Το βλέπω. Δεν είναι δύσκολο. Δεν είναι το βρακί του. Δεν είναι το τέτοιο του να πρέπει να κάνω μπλονζόν για να το δω. Βαίνεται το χέρι με τη μία σε έναν άνθρωπο.
3: Πες ότι έχει υπέροχο χέρι. Είναι το νύχι που θέλεις. Αλλά ρε παιδί
2: δεν είναι θέμα μανικιούρ, έτσι.
3: Ναι.
2: Είναι θέμα κατασκευαστικό, να το πω έτσι.
3: Μην τα βλέπεις τα χέρια
2: μεταξύ,
3: του.
2: Όταν είναι το νύχι το συγκεκριμένο έτσι, είναι και κάτι άλλο έτσι.
3: Καλά τώρα. Εντάξει τώρα και εσύ
2: δεν
3: το
2: μιλάω για μεγέθη, μιλάω για σχήμα τώρα.
3: Γιατί
2: τώρα,
3: δεν πας σε ανθρωπολογικό να κάνεις έρευνα ανθρωπολογική.
2: Δεν μπορώ να σε εξηγήσω τώρα στον αέρα. Θα σου πω άλλη φορά και θα συμφωνήσεις και μαζί μου.
3: Ναι.
2: Ναι, είμαι σίγουρη. Λοιπόν, αυτό
3: βλέπω
2: μόνο.
3: Τόσο περίεργα αντρικά χέρια τον τελευταίο καιρό. Πολύ λίγοι έχουν ωραία χέρια.
2: Δεν με νοιάζει βέβαια να είναι ωραία ή άσχημα. Ωραία,
3: δεν μπορείς τώρα και ένα ανιχάκι που. Βλέπω τόσο περίεργα αντρικά χέρια τον τελευταίο καιρό. Πολύ λίγοι έχουν ωραία χέρια.
2: Δεν με νοιάζει βέβαια να είναι ωραία ή άσχημα.
3: Δεν μπορείς τώρα και.

0: στον ψυχίατρο αυτό.
1: Αυτό είναι χρήση ψυχιατρικής ανάλυσης.
2: Μπορεί ρε παιδιά, έχω και εγώ τα... Εγώ δεν είπα ότι είμαι τέλεια, έχω και εγώ τα θέματά μου. Αυτό είναι ένα από τα θέματά μου. Αλλά ευτυχώς δεν το συναντώ συχνά αυτό το νύχι.
1: Δεν σε είδα όμως με κάποιον πολύ ερωτευμένη που έχει το τέλειο νύχι.
2: Δε, όχι, ούτε καν.
1: Α, τι, άρα δεν είναι
2: παλιά
1: μόνο.
2: Παλιά εννοείς, παλιά αν ήμουν ερωτευμένη με κάποιον που έχει το τέλειο νύχι.
1: Έχεις βρει με τέλειο νύχι.
2: Έχω βρει με πολύ ωραίο χέρι, αλλά δεν ήταν τα χέρια το θέμα.
1: Α.
2: Δηλαδή, ρε παιδί μου, βλέπω τα χέρια είναι φυσιολογικά, προχωράμε. Φυσιολογικά δεν ψάχνω εγώ να βρω το κρίνο δάχτυλο. Για όνομα της Παναγίας.
1: Μπορεί και αυτό να ταιριάζει ο κρινοδάχτυλος με τα άλλα συστήματα.
2: Να σου πω, είδαμε και τα ωραία χέρια βέβαια, να τα λέμε και αυτά. Χορτάσαμε.
1: Πάει και αυτό.
2: Πάει και αυτό.
1: Απορρίφθηκε και αυτό.
2: Πάμε παρακάτω.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, εντάξει τώρα. Όλοι όμως έχουμε κολλήματα, ρε παιδί μου.
1: Σαφώς.
2: Που να μην έχει να κάνει αυτό το πράγμα, δεν έχει να κάνει με ομορφιά ή όχι.
1: Εγώ
2: έτσι.
1: Λοιπόν συνάντησα ένα τύπο που ναι. Θέλει να πηγαίνει μόνο από, με γυναίκες από 60 και πάνω.
2: Να τον. Αλήθεια, το τηλέφωνο του δώσε μου. Να τον έχουμε στην υπόψη για το μέλλον.
1: Λοιπόν, από 60 και πάνω είναι το βίτσιο του. Όσο πιο γριά, τόσο πιο καλά.
2: Καλά, παιδιά,
1: ναι.
2: Γιατί? Για τα λεφτά τη.
1: Όχι! Είναι λόξα ψυχιατρικό θέμα. Αυτό έγινε από την παιδική ηλικία κάτι.
2: Με τη γιαγιά του πρέπει να έχει, όχι με τη μαμά του.
1: Εγώ ρώτησα. Τι λέει, δούλευε πολύ η μαμά του, πολύ σκληρή, πολύ αυτό. Και δεν είχε, φαίνεται, την αγάπη τη μαμά και την αναζητάει το βυζί από αλλού. Τι να σου
2: πει. Α βρει μια νεότερη γυναίκα όμω. Αυτή είναι τη γιαγιά του ψάχνει, όχι τη μαμά του. Αυτό μα λέει.
1: Είναι και αυτό ψυχιατρικό.
2: Πόσο χρονών είναι αυτό ο άνθρωπο.
1: Αυτό είναι.
2: Να σου πω κατά είναι 50 και θέλει μια 70
1: άρα 37.
2: Α, τη γιαγιά του ψάχνει.
1: Ναι, ακριβώς.
2: Να τον έχουμε στα υπόψη στη σύνταξη τον άνθρωπο, μπορεί να.
1: Πάντως, ρε παιδί μου, όταν έχει τέτοιο κουσούρι, δεν σε φτιάχνει η αλήθεια. Είναι, αν ξέρει ότι αυτό έχει το κουσούρι αυτό.
2: Κοίτα, αν είναι ένα άντρα, ο οποίο έχει βίτσιο και κουσούρι, που δεν το θέλω κουσούρι, βίτσιο, να πηγαίνει να κάνει σεξ με μεγάλε κυρίε. Από αυτόν ο οποίο κάνει σεξ για τα λεφτά με τι μεγάλε κυρίε, χίλιε φορέ τον κουσουράτο.
1: Ναι,
2: το κουσούρι.
1: Συμφωνώ, αλλά δεν μπορούμε να βρούμε ένα νορμάλ. Δηλαδή πρέπει να είμαστε ή στο συμφέρον ή στο κουσούρι.
2: Εντάξει, δεν είναι κουσούρι, παιδί μου, γούστο είναι αυτό.
1: Τι γούστο. Αυτό σου λέει έχω πρόβλημα.
2: Εντάξει.
1: Δες με έχω πρόβλημα. Οπότε παίρνει και τον πιμπερό μαζί και λες έλα.
2: Τι για τον Μαντούλο, του λες παραμύθια. Θα παίζει άλλο κάτι του πλέκει. Θα παίζει άλλο κάτι του να κουνιστεί πολυθρόνα. Καταλαβες. Θα το κάνετε στην κουνιστή. Έχει δηλαδή. Έχει και.
1: Ωραίο αυτό.
2: Έχει και ρόλους μετά αυτό. Έχει gaming πολύ ωραίο.
1: Τι του λες, θα βάλω τη μασέλα.
2: Μπράβο, καταλάβες. Θα πάρει μασέλες μετά αντί για ντίλντο. Θα παίρνει μασέλε. Καθένα πώ φτιάχνετε, παιδιά.
1: Ναι, πολύ, πολύ βίτσιο παίζει.
2: Μάλιστα.
1: Εδώ υπάρχει άλλο θέμα, παιδί μου. Γιατί η Λασκαράκη δεν μπήκε στην οικονομάκα, παιδιά.
2: Αχ, παιδιά. Με κολλητές, η μία έφτυνε, η άλλη ρούφαγε. Εννοώ, ρε,
1: ναι, τώρα. Πάμε καλά.
2: Εννοώ, ρε, παιδί μου, τόσο κολλητές.
1: Δεν δουλειά, δεν είχε ο διάβολος. Τα τίρα,
2: ναι, τι να
1: πω. Τώρα δεν είναι αυτή η επικαιρότητα.
2: Η χειρή, που... Να σου πω κάτι. Προτιμώ αυτή την επικαιρότητα. Από να τώρα βλέπαμε, ας πούμε, ότι μία πολυκατοικία στα Μεγάλωνα.
1: Ωραία, ε.
2: Παιδιά,
1: αν αρχίσουμε να ψαχνόμαστε, παιδιά, τα θεμέλια των πολυκατοικιών.
2: Όχι, δεν είναι
1: προφανώς
2: αυτό.
1: Προφανώς η διπλανή πολυκατοικία.
2: Αυτό έγινε. Προφανώς αυτό έγινε. Δηλαδή αυτό εικάζεται ότι έγινε.
1: Καταρχάς, όταν φτιάχνεις μία πολυκατοικία δίπλα σε άλλη πολυκατοικία, βάζεις προστατευτικό, παιδιά. Δεν πας άντε και σκάβεις και ό,τι να είναι.
2: Αυτοί σκαλίσανε, λέει. Εικάζεται, θα δούμε, θα αποδειχθεί. Σκαλίσανε και πιάσανε και από δίπλα.
1: Α, ωραία.
2: Φαντάζεσαι τώρα να είναι αυτή να μένει εκεί και να ξεσπιτωθεί έτσι τα καλά του καθημερινού.
1: Δεν το πιστεύω. Τετραόροφη πολυκατοικία έπεσε σαν χαρτί.
2: Ναι.
1: Φαντάσου τώρα ο άλλος που γυρίζει από τη δουλειά και θέλει να γυρίσει στο σπίτι του. Δεν έχει σπίτι. Αυτό ήτανε.
2: Και δεν είναι ότι δεν έχει σπίτι μόνο τη μέρα που γίνει τη μέρα. Αν ισχύει αυτό με τα θεμέλια, μιλάμε.
1: Τι.
2: Θα πληρώνει όποιος είναι πολλά λεφτά.
1: Τι θα πληρώνει
2: όποιος είναι. Αποζημίωση, παιδί μου, που έπεσε μια πολυκατοικία. Αυτοί που έχουν την ευθύνη, τι θα γίνει. Δηλαδή ξεσπιτώθηκαν 7 οικογένειες.
1: Δεν ξέρω.
2: Και αυτά τα μερίσματα λέει.
1: Σε αυτή την περίπτωση, παιδιά, δεν ξέρω τι γίνεται.
2: Πες μου, Κατερίνη Κορομπάου, θέλω να πάω τι συνέβη, γιατί. Πώς την είπαμε, η Λασκαράκη δεν πήγε στον Γάμονιν.
1: Γιατί η Λασκαράκη δεν πήγε στο γάμο, ναι.
2: Δεν είναι κολλητές.
1: Γιατί είχε, ήταν πίθη. Είχε δουλειές.
2: Μπα, εγώ διάβαζα.
1: Ναι.
2: Καταρχήν, υπήρχαν άνθρωποι που έβγαζαν παντού φωτογραφίες των δυο τους όταν ήταν στα καλά τους, που ήταν αγκαλιασμένοι, ήταν κολλητές. Δεν πήγαινε πουθενά μία χωρίς την άλλη. Ήταν σαν αδερφούλες, σαν αδερφούλες.
1: Ναι, και.
2: Και τελικά κάτι συνέβη και είχαμε συγγραφεί και τον τελευταίο καιρό, λέει, δεν ανέβαζαν και μαζί φωτογραφίες στο Instagram και από εξόβους και βίντεο και πράγματα και stories και Snapchat και εκείνο και τ' άλλο και Αβρίλ και Μπρίλ και όλα.
1: Όλα αυτά μαζί.
2: Όλα αυτά δεν ανέβασαν τίποτα μαζί και υπήρχε μία αρέωση, να το πω έτσι. Αλλά κάποιοι είπαν ότι μπορεί να τσακωθήκαν, κάποιοι είπαν έλα μωρέ τα κορίτσια είναι busy και τελικά άμα δεν πηγαίνει και η άλλη στο γάμο τη κολλητή.
1: Κάτι ρε παιδί μου, μπορεί να λείπει η εξωτερική
2: τη. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Λες,
2: βέβαια.
1: Κάτι σοβαρό.
2: Κάτι έχει συμβεί.
1: Παιδιά, πάρα πολύ κολλητή φίλοι έχουν μάλλον τελευταία.
2: Υπάρχει γενικά ζήτηση. Δεν πειράζει. Και παιδιά, αυτά είναι όπως

0: τέτοιο.
1: Τι?
0: Καθαρίζει ο οργανισμός που λέμε, καθαρίζει η κατάσταση.
1: Να.
0: Και άλλωστε λένε ότι μερικοί άνθρωποι έχουν τη ζωή μας και μεταφεύγουν και έκλεισαν τον κύκλο τους και πάνε παρακάτω.
1: Α, δεν μπορούν αυτά με τους κύκλους.
0: Α, γιατί?
1: Αυτά με τους κύκλους, τι είναι οι κύκλοι?
0: Οι κύκλοι είναι οι κύκλοι. Είναι μεταφορικό οι κύκλοι.
1: Ναι.
0: Κλείνει ένας κύκλος και ανοίγει ένας άλλος.
1: Μάλιστα. Τι να πω, κλείνει ένας κύκλος και τις κακές επιλογές ανθρώπων τις λέμε κλείνει ένας κύκλος, ανοίγει ένας άλλος.
0: Δεν είναι κακές, μωρέ, επιλογές.
1: Δεν είναι.
0: Όταν τις κάναμε φαινόταν καλές. Μετά από δύο ήταν κακές. Αλλά μπορεί και οι κακές να σου βγουν σε καλό. Γιατί κάτι μαθαίνεις και από αυτό. Δεν μπορεί.
1: Τι μαθαίνεις?
0: Μαθαίνεις την επόμενη να χώρεις φαλιάρα με τη μία. Να τον αναγνωρίσεις από μακριά το ότι έρχεται το.
1: Το κακό.
0: Το κακό, καταλαβαίνεις.
1: Μπα, όλοι στα ίδια λάθη πέφτουμε.
0: Μπα.
1: Στα ίδια και στα ίδια και στα ίδια.
0: Εγώ δεν πέφτω στα ίδια πάντως όσον αφορά τις σχέσεις, λέω πάντα. Στα σε υπόλοιπα. Καλά είσαι.
1: Λοιπόν, παιδιά.
0: Τι έγινε?
1: Τι ζέστη είναι αυτή σήμερα. Τι ζέστη.
0: Σήμερα είναι λίγο ανεβασμένα, αλλά και πάλι, παιδιά.
1: 35 βαθμοί. 35.
0: Με το Παρίσι, Αράχοβα είμαστε.
1: Τι είμαστε?
0: Αράχοβα.
1: Δηλαδή, συγγνώμη.
0: Έχουμε δροσούλα, εμείς δροσούλα.
1: Οι άλλοι, ρε παιδί μου, δεν μπορούν καθόλου.
0: Μας είχαν 41. 41 είχαν. Κατάσταση 40.
1: Και να μην έχει αρκοντήσιον.
0: Μέσα τα κοντά.
1: Αλλά όσο φώνται, λα πατρίδε, λα.
0: Και εγώ χθε αρκοντήσιον.
1: Ναι, και το βράδυ.
0: Εχθέ άκου τι έκανα. Άναψε αρκοντήσιον, ένα αρκοντήσιον που έχω σε ένα άλλο δωμάτιο που δεν έχει πόρτα και έρχεται γλυκά το αεράκι στο δωμάτιό μου και άναψα και τον ανεμιστήρα. Και άρχισα να φτερνίζομαι. Και λέω πάω για κρύωμα. Και έκλεισα τον ανεμιστήρα, έβγαλα την μπεμπελή και μετά έμεινα μόνο με τον ανεμιστήρα. Mm. Δηλαδή μπορεί να κρυώσει κιόλα, παιδιά.
1: Άνετα.
0: Προσοχή. Ναι.
1: Άνετα.
0: Φτερνιζόμουν, σου
1: δηλαδή,
0: λέω.
1: Δηλαδή να σε ρωτήσω κάτι. Έχει δει κάτι Αμερικάνου στα ξενοδοχεία που το βάζουν παιδιά στου 15 βαθμού Κελσίου και κοιμούνται με πάπλωμα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν υπάρχει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή εκεί μπορεί να πάθει ψήξη στο κρανίο.
0: Βέβαια.
1: Έτσι, και να βγάζει παγάκι από τα αυτιά.
0: Βέβαια.
1: Να μην ξέρει τι σου γίνεται. Πού την κεφαλή κλείνει και πλύνει.

0: Παραπολιτικά 90,1. Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Ακόμα και αν φύγεις, η Δήμητρα Γαλάνη επιμελείται και παρουσιάζει στην Εθνική Λυρική Σκηνή μία μουσική παράσταση αφιερωμένη στη στιχουργό Μαριανίνα Κριεζή. Από τη Ρόζα Ροζαλία, το Κοπερτί και την Πλατεία Αμερικής έως τη Σερενάτα και τα ήσυχα βράδια, η Μαριανίνα Κριεζή κινήθηκε πάντα με μία μοναδική δημιουργική ελευθερία, αποφεύγοντας κάθε κατηγοριοποίηση του έργου της. Ακόμα και αν φύγεις, τραγουδούν Δήμητρα Γαλάνη, Σαβίνα Γιαννάτου, Γιάννης Παλαμίδας, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. 1η, 3, 4 και 7 Οκτωβρίου 2026 στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Παραπολιτικά 90,1.
1: Λοιπόν, βλέπω την βασίλισσα της Ταϊλάνδης, η οποία λέει ανταγωνίζεται την Μπριζίτ Μακρόν σε κομψότητα.
2: Φασιωναϊκό, ναι.
1: Η Σουντίδα.
2: Σουντίδα.
1: Έτσι τη λένε, γλυκούλα είναι, μωρέ. Λοιπόν,
2: Ρέντζο κι αυτή.
1: Όχι, μωρέ, νεότατη. Και όμορφη, εμένα μου αρέσει. Ανωτάτης
2: πολύ καλών τεχνών ή...
1: Όχι, ώρα είναι νέα, πόσο να είναι αυτή τώρα, δεν ξέρω πόσο είναι. Λοιπόν, ήταν λοιπόν ο βασιλιάς Ράμα, η βασίλισσα του Ντίντα και η πριγκίπισσα Σίρι Βαναβάρη. Σίρι Βαναβάρη, Μαρή, Μαρή, Μαρή.
2: Τι είναι αυτή η Σίρι Βαναβάρη, από πού είναι αυτή? Πόθεν κρατάει σκούπια
1: της. Σου είπα, είναι της Ταϊλάνδης αυτή η βασιλής. Επισκέφτηκαν
2: το
1: προεδρικό μέγαρο της Γαλλίας.
2: Α, τώρα, πράγματα. Τώρα οι Ταϊλανδέζοι με αυτή τη ζέστη.
1: Τι να κάνουμε.
2: Πάρ' τους κάτω.
1: Και η Σουντίδα με τη δική μας την ποιημή αντάλλαξαν θερμές χειραψίες και μιλήσανε
2: για τη μαγειρική.
1: Για τη μαγειρική είναι αυτά. Για τη μαγειρική κι εσύ.
2: Το πλέξιμο, το σκούπισμα και
1: ναι,
2: πώς.
1: Να σου πω, με τη σκούπα στο χέρι και το φαγιόλι είναι η ποιημή.
2: Και πώς θα κουλαντρίζει τα τεχνά.
1: Γιατί μόνο θα είπανε για κάποιοι. Αυτές συνήθως για να δείξουν επίπεδο όλες. Φαντάζομαι εγώ τώρα, δεν ξέρω. Μιλάνε, ας πούμε, πιάνουν την κουβέντα και λένε ότι τι ωραίο. Αρχίζουν, ας πούμε, οι καλεσμένοι και λέει ωραία λόγια για τη χώρα της. Η οικοδέσποινα αρχίζει και λέει, ας πούμε, ότι εντάξει, το αρπάξατε λίγο με τη ζέστη, αλλά είστε ένας γενναίος λαός που αντέχει. Πώς πάνε οι κυμολίες, έχει μείνει τίποτα?
2: Ωραία.
1: Και τα νομινόχαρτα. Μετά θα πιάσουν, ας πούμε, να πούνε για τέχνη, για να δείξουν ένα επίπεδο.
2: Τελευταία
1: που πήγανε, θα τους πει αυτοί πηγαίνετε στο Λούβρο να δείτε το τάδε και το τάδε και το τάδε. Θα είπε αυτή και εμείς στη δική μας χώρα έχουμε αυτό και αυτό και αυτό. Και κατάλαβες τώρα τέτοια πράγματα. Βαρετά, παιδί μου. Μη μικροκουβέντα να περνάει η ώρα. Τι να πούνε, τι έχουν να πούνε. Να τις πει η άλλη ότι από την Ευηνόπαυση έχω στεγνώσει. Τι να πούνε.
2: Κυρία Μπίμπη μου, ο Μπίμπος σου που πάει για που το βάλε και που νυχτό περπατάει.
1: Λοιπόν, οι δύο.
2: Ο Μπίμπος φοράει τα κουνάκι λίγο, αν το παρατηρήσεις. Φοράει παπουτσάκι με τα κουνάκι.
1: Και γυαλί λίγου τύπου πάιλοτ.
2: Ναι, σιγά το
1: μπλε.
2: Κοντορεβιθούλη.
1: Με μπλε τέτοιο.
2: Τρομάξαμε τώρα.
1: Με μπλε γυαλί. Με μπλε τζαμπ.
2: Ο κοντορεβιθούλη.
1: Εμένα μου τη βαράει αυτό τα
2: κουνάκι.
1: Κοντορεβιθούλη δεν πάει να είναι και. Μου τη δίνει, τον ευλέπω και μου τη δίνει.
2: Σαν τσόντα με νάνους είναι.
1: Δεν έχω πρόβλημα. Μ' αρέσει. Δεν είναι και νάνος τώρα.
2: Βέβαια.
1: Είναι κοντούτσικο.
2: Λένε για τους νάνους, ξέρεις, ε.
1: Δεν είναι νάνος,
2: ξέρεις,
1: είναι κοντός.
2: Τα κόλπατα.
1: Εμένα μου αρέσει.
2: Τα αντίθετα.
1: Χωρί να πάρει, δεν με αρέσει. Το τι του τη δίνει, του καπέρα μου τη δίνει, μου αρέσει αυτό.
2: Ναι, τα έχει δει τα δαχτυλάκια του, τα εγκρίνει.
1: Ναι, μου αρέσει.
2: Α, τα έχει δει κοντινό.
1: Κοντινό, ναι, σε χειραψίζει, το έχω παρατηρήσει.
2: Κυραντίμπη μου, για στείλε τα άκρα του.
1: Τον έχω παρατηρήσει, ναι.
2: Είναι μια αγάπη που φτάνει στα άκρα.
1: Λοιπόν, η Μπριτζίτ επέλεξε ένα ροζ μίνι φόρμα με μια διακριτική λεπτομέρεια τύπου ζώνη στη μέση. Και εγώ με στην διαπόρση, ωραία ήταν. Λίγο σβηστή, λίγο πολύ νουντ αυτό. Πολύ αυτό.
2: Ναι, να φοράει χρώμα γιατί θα μένει μια. Είναι μπουνέ, σαν μουμιά. Θα φαίνεται σαν πεθαμένη μουμιά. Έλα,
1: και τα δάψη, γλυκούλα είναι.
2: Του τα χαμώνα.
1: Είναι η λεγόμενη του τα χαμούνα είναι αυτή. Λοιπόν, από την άλλη βασίλισσα της Ταϊλάνδης.
2: Γεροταχαμούνα.
1: Κινήθηκε στα ίδια χρώματα, με παραδοσιακό έρδημα της χώρας της.
2: Α, σαν γύφτης από την Ταϊλάνδη.
1: Ωραία, όχι, ωραία ήτανε.
2: Ναι.
1: Γλυκούλα, μωρέ. Γιατί και κάπου περπατάνε σαν να πλακώσονται και η Μπίμπη κρατάει την άλλη. Δεν κρατάει άλλη την Μπίμπη, κρατάει η Μπίμπη την άλλη.
2: Και παίρνει η Μπίμπη και δεν μας δίνει.
1: Παίρνει κατουραμπολίν. Λοιπόν.
2: Παίρνει βιταμίνες ψού.
1: Ενώ η άλλη πριγκίπισσα προτίμησε τα μπλε. Η πριγκίπισσα Σίρι Βαναβάρη.
2: Πώς τη λένε εσύ?
1: Σίρι Βαναβάρη. Προτίμησε το μπλε χρώμα και αυτά. Κατάλληλο δείπνο, λέει. Φάγανε μια βραδιά γεμάτη διπλωματία. Υπέρκομψες. Πολύ ωραίος είναι αυτός.
2: Ποιος τώρα?
1: Το μωρό μου, πολύ ωραίος. Αυτό γυαλάκι, το μπλε, το...
2: Ο Κοντερβιθούλης.
1: Κοντερβιθούλης.
2: Είναι παιδικά γυαλάκια, φοράει. Αυτά που είναι μέχρι 5 ετών, τα έχεις δει. Που είναι και έχουν και ελαστικά και να μην φεύγουν από το κεφάλι.
1: Δεν φοράει παιδικά.
2: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτή μετά φωτογραφήθηκε. Κάτσε, καλά, έχω να σου πω πράγματα.
2: Πες μου τα πράγματα.
1: Υπήρξε μια πομπή, λέει, με τη Βασίλισσα Σουτίδα, τον Εμμανουέλ Μακρόν, την Πυρζή, που μπήκαν στο Προεδρικό Μέγαρο και ποζάρανε. Αυτή φορά ένα πάρα πολύ ωραίο φόρεμα μπλε. Πάρα πολύ ωραίο η Σιντσαβάρη, πώς τη λένε, Σαμουβάρη. Και γενικά ήταν μια πολύ ευχάριστη.
2: Ποιος είναι ο σκοπός της ζωής μου?
1: Είμαι ευχάριστη τέτοια. Η πριγκίπισσα με τα μπλε ήταν, είναι η κόρη του Ζεύγους.
2: Ωραία είναι η πριγκίπισσα.
1: Ναι, κοντοστούπα, αλλά ωραία. Γιατί? Γιατί μου λες τον Μακρόν κοντοστούπι και δεν μου πω? Αυτή είναι πιο κοντή από τον Μακρόν. Και φοράει και τακούνι. Ένα κοιμήλικο είναι.
2: Δηλαδή...
1: Ανώστιμη όμως, γλυκούλα.
2: Ναι, μωρέ.
1: Με τον κότσο της, ωραία το.
2: Γιατί άκου, μια γυναίκα μικροκαμωμένη,
1: ναι,
2: είναι συμπαθητική, είναι μινιόν. Ένας άντρας μικροκαμωμένος είναι. Του βάζεις και ένα κρίκο και το κάνεις πορκλέ.
1: Σιγά, ας τον είχαμε πορκλέ εγώ τον Μακρόν, γιατί με πείραζε. Αχ, από την άλλη βγήκε ο Κορδιλάτος, ο οποίος είναι έξελος, έξελος με τον τυφικό που φόρεσε η Οικονομάκου για το γάμο της. Και είπε ότι μια γυναίκα δεν μπορεί να πάει να ανταλλάξει όρκους μετά. Έξω και τον. Έξω. Παιδιά, με ό,τι θέλει θα πάει να αλλάξει όρκους. Δεν θα βάλαμε τον Κορδιλάτο τώρα να μας πει με τι θα αλλάξουμε. Κορδιλάτο, κάτι έχει πάθει, παιδιά. Βγαίνει και του κατακεραυνώνει όλους. Όλους. Δεν του αρέσει τίποτα. Εντάξει, Οικονομάκου. Είπαμε ότι. Πολλοί είπαν ότι εντάξει, ήταν μια υπερέκθεση όλο αυτό. Αλλά τώρα μια χαρά τον εφικό, εμένα μ' άρεσε. Μ' άρεσε. Βέβαια το φόρεγα εγώ, αλλά έχει ωραίο σώμα. Η κοπέλα το φόρεσε, το γιόρτασε, όλα πήγανε καλά. Λοιπόν, και τώρα λέει είναι με τον αγαπημένο, με τον άντρα τη δηλαδή πια. Και ξεκουράζονται γιατί εντάξει, το τριήμερο αυτό χωρί πίδου, πανηγύρια, καλεσμένοι, φωτογραφίε. Εντάξει, και εγώ κουράστηκα που τα βλέπα. Φαντάζομαι η άλλη που τα έζησε. Τι κούραση πρέπει να πέρασε. Από την άλλη, ο Γιώργος Λιάγκας, θυμάστε που σα είπαμε χθε ότι μπήκε η Τούνη και είπε ότι. Που τη γράψαν ότι είναι ψωνάρα και είπε, με λένε ψωνάρα, αλλά μετά θυμάμαι τον τραπεζικό μου λογαριασμό και μου περνάνε όλα, μου περνάνε όλες στεναχώρες. Και είπε ο Λιάγκας, θα συμφωνήσω με τον Λιάγκα, δεν το πιστεύω, αλλά θα συμφωνήσω. Είπε, παιδιά, λέει, ο πετυχημένος πρέπει να βγαίνει και να λέει, γεια σας, είμαι πετυχημένος, wow, φτωχάτζης, βγάζω λεφτά. Εντάξει, δίκιο έχει. Δηλαδή, εντάξει, έχουμε καταλάβει ότι η κοπέλα βγάζει λεφτά και μπράβο της, με τη δουλειά της κλπ. Και κάνει και πολύ ωραίες επενδύσεις, αλλά το να δεις να το φωνάζεις, δείχνει μάλλον πόσο πεινασμένη ήσουν πριν. Να τα λέμε κι αυτά.
2: Μάλιστα.
1: Τι ωραίο κοριτσάκι είσαι σήμερα με τα κόκκινά σου, τα κυματιστά τύπου.
2: Θα αλλάξω σε λίγο γιατί έχω να κάνω το βράδυ βραδινή ζωή.
1: Ωραίο είναι και γιατί δεν πας έτσι, ωραίο είναι.
2: Γιατί πρέπει έχει συγκεκριμένο.
1: Α, τι είναι, μασκέ πάλι.
2: Έλα τώρα, μασκέ.
1: Άμα μου λες συγκεκριμένο dress code και δεν είναι φράκο και τουαλέτα, είναι μασκέ. Σαν αυτό που έκανε ο άλλος στο που έκανε στις Βερσαλίες. Φοράγαν όλοι οι περούκες και τέτοιοι.
2: Έχεις καταλάβει ότι βαριούνται και θέλουν λίγο να διασκεδάζουν?
1: Θέλουν. Τι θέμα έχει το σημερινό?
2: Το σημερινό έχει συγκεκριμένο dress code από συγκεκριμένη σχεδιάστρια. Οπότε πρέπει να φοράμε μόνο δικά τη ρούχα.
1: Δεν έχει θέμα δηλαδή.
2: Κορμιά στον ήλιο στη Μύκονο, Τζορτζίνιο Φρέλο και η Κάθριν αυτό. Τι είναι, είναι ποδοσφαιριστές, ρε παιδί μου. Και στην Κίμολο και στη Μήλο η Κιάρα Φεράνη, η οποία έχει βγάλει τη στριγκέλα και φωτογραφίζεται πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Εν τω μεταξύ πήγε στο κλίμα που είναι λίγο χυμαριό, έτσι. Είναι σαν να βγει ο ψαράς με το. Είναι τα μικρά σπιτάκια τα πολύ χρωματιστά που νομίζω ότι στο Μεξικό, αλλά είναι πάρα πολύ απλά. Δεν έχουν καμία πολυτέλεια. Δηλαδή η Κιάρα Φεράνη που μας έχει συνηθίσει
1: στην Καμπουριά. Έχει βαρεθεί την πολυτέλεια. Επειδή και είπε θέλω να ζήσω λίγο σαν φτωχός ψαράς. Βέβαια και φωτογραφία. Σε κάτι βίντεο που την είδα, πολύ απλά. Ήταν πραγματικά πολύ απλά ντυμένη. Πρέπει να έχει ανάγκη λίγο να ξεφύγει από όλα αυτά.
2: Λες,
1: την είδα δηλαδή με ένα παρεό. Με,
2: σαν να τη
1: έχει βαρέσει.
2: Πόσο
1: χρόνο είναι το μεταξύ περίπου?
2: Γιατί?
1: Για να του πω εγώ γιατί την έχει βαρέσει.
2: Τη την έχει βαρέσει καταρχάς γιατί ο άντρας δεν τη φέρθηκε καλά.
1: Αυτό πάει, τελειώσαμε. Πάμε παρακάτω τις ζωές μας.
2: Δεν πάμε παρακάτω τις ζωές μας γιατί έχει και παιδιά με το συγκεκριμένο άντρα.
1: Οπότε τον τρώει μαζί του, τρώει στη μάπα.
2: Τον τρώει στη μάπα και τη φέρθηκε πάρα πολύ αισχρά.
1: Πολύ, πολύ. Δεν έχει βάλει δικηγόρους να τον πατήσουν κάτω έτσι. Αυτή τουλάχιστον έχει λεφτά να βάλει δικηγόρο, να τον τρέχουν όλη μέρα και όλη νύχτα.
2: Εντάξει, τώρα δεν θέλει. Έχει περάσει αυτό καρκίνο του. Τον στήριξε, τον έκανε και αυτό. Και όταν έτυχε παιδιά αυτή στα δύσκολα, ωραίο άντρα αυτό. Τον είχα ότι ήταν πιο μαγκάκι.
1: Τι στα δύσκολα εννοεί που τότε που έκανε την ψευτοφιλανθρωπία. Τα τσέπωσε,
2: τότε που έκανε την.
1: Την ψευτοφιλανθρωπία.

0: Χαίρετε, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρίμπο. Μάχη με διάσπαρτες αναζωπυρώσεις δίνουν οι πυροσβέστες στην πυρκαγιά της Αττικοβιωτίας που παραμένει ενεργή για πέμπτη μέρα. Περισσότερα από 130.000 στρέμματα έχουν γίνει στάχτη. Υπό έλεγχο πυρκαγιές σε Κοτήλη Κυλικής και Άγιο Λαβρέντιο Πηλίου σε ύφες η φωτιά στον Πλαταριά Θεσπρωτείας. Οριοθετήθηκε από τις πυροσβεστικές δυνάμεις η φωτιά σε υπόγειο αποθηκευτικό χώρο στη συμβολή των οδών Μεθόνης και Φωκίων στον Πειραιά. Ελεύθερος αφέθηκε ο αδερφός αντιδημάρχου, ο οποίος είχε συλληφθεί επειδή παραβίασε το σημείο αποκλεισμού και εισήλθε σε φυλασσόμενο χώρο, προσκούροντας με το χυμά του στα συντρίμια ενός εκ των δύο ελικοπτέρων που κατέπεσαν κατά τη διάρκεια κατάσβεσης μεγάλης πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική. Σε κατάσταση κινητοποίησης, Red Code θέτει για αύριο την Αττική, την Εύβοια, τη Λέσβο και τη Χίο η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 που προβλέπεται για τις συγκεκριμένες περιοχές. Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης παρουσίασε στο Συμβούλιο Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης την πρόταση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Η πρόταση προβλέπει τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Αναστολής Ασύλου και άμεσων επιστροφών σε περιπτώσεις εργαλειοποίησης μαζικών μεταναστευτικών ροών σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Ο κ. Πλεύρης υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης της Frontex και της συνεργασίας με τρίτες χώρες, ενώ τόνισε πως οι μεταναστευτικές αφίξεις στην Ελλάδα κατέγραψαν μείωση άνω του 35% κατά το πρώτο επτάμηνο του έτους. Το Ιράν διαπραγματεύεται με το Ομάν σχέδιο για τον έλεγχο της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ, επιδιώκοντας την εποπτεία των εισερχόμενων και εξερχόμενων πλοίων. Προθεσμία για να απολογηθούν μεθαύριο έλαβαν οι δύο Ινδοί που κατηγορούνται για τη δολοφονία του 59χρονου ψυχολόγου στο Ναύπλιο. Στη διεθνή ενημέρωση στον Λίβανο, 6 χρόνια μετά τη φωνική έκρηξη στο λιμάνι της Βιρτού, οι συγγενείς ζητούν δικαιοσύνη. Στα αθλητικά απόψε στις 9, Ολυμπιακός Νάιμέγγεν για το Champions League. Η ΕΠΟ, με επιστολή προς τη FIFA, ενημέρωσε πως αποσύρει τη στήριξή της στον πρόεδρο Τζιάννη Ινφαντίνο, που διεκδικεί την επανεκλογή του.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 0,25% του γενικού δίκτυου τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Η γερμανική κυβέρνηση σχεδιάζει περικοπές ύψους 1,5 έως 2 δισεκατομμύρια ευρώ στο επίδομα στέγασης στο πλαίσιο εξοικονόμησης πόρων στο τομέα της κοινωνικής πρόνοιας.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος αύριο στην Αττική, θερμοκρασία στην Αθήνα από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου, πρόσκαιρες νεφώς στη Θεσσαλονίκη με το θερμόμετρο να κυμαίνεται από 21 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Τα κάμερα πάμε. Κακά κορίτσια, best of.
3: Οι καλύτερες τιμές των κακών κοριτσιών.
4: Έχει αρχίσει και φεύγει ο κόσμος και βρίσκουμε πάρκινγκ. Γιουπί!
3: Ναι, παιδιά, τι ωραία. Δηλαδή με το που έρχομαι, παρκάρω. Μην το
4: καλά, πιστεύω. Μην το ματιάσουμε.
3: Σήμερα
4: ήμουν. Άσε, μην το ματιάσουμε.
3: Σήμερα έλεγα να παρκάρω εδώ.
4: Ιησούς Χριστός.
3: Εκεί,
4: ναι,
3: εκεί.
4: Καλά, εντάξει.
3: Αλήθεια, τρεις θέσεις.
4: Εντάξει, δεν έχει και τόσες θέσεις.
3: Έχω μικρό αυτοκίνητο, παιδάκι μου. Εγώ χωράω. Άσε τι έπαθα. Πάω να βγω σήμερα από το πάρκινγκ. Πάω να ανοίξω το αυτοκίνητο. Άρχισαν οι ανάδρομοι. Καταρχήν έσκασε. Πέθανε η σκούπα ηλεκτρική, έπαθε. Λοιπόν, πήγα να τη βάλω μπροστά
4: και
3: να κάνει.
4: Μπορεί να ήθελε σακουλάκι, καλέ.
3: Άλλησε το σακουλάκι, είχε χώρο για άλλο να σκουπίσω μια-δύο εβδομάδες. Την βγάζω από την πρίζα, λέω κάτσε να κρυώσει. Δεν είχε ζεσταθεί που την έπιανα. Ας δώσουμε λίγο χρόνο, αλλιώς λέω θα φάει σουτ. Την ανοίγω μετά, αυτή είχε ένα. Ένα διακόπτη που είναι από μίνιμου μέχρι μάξιμου. Την ανοίγω λοιπόν πάλι. Έκανε.
4: Την έκλεισες και την άνοιξες.
3: Ναι. Τη βάζω λοιπόν μίνιμου και μετά στο μίνιμου, μετά από ώρα. Δούλευε κανονικά και όσο ανέβαινα, αυτή είχε τον επιθανάτη, ο ρόχο και ανέβαινε κι αυτός. Οπότε μέχρι ένα σημείο, δηλαδή μέχρι
4: έκανε
3: τη μέση, σκουπίζει. Σήμερα. Λέω εντάξει, θα περάσει τον άνθρωπο και θα φτιάξει σκούπα. Το έχω πάθει και μάλλον.
4: Τέλειωσε ο ανάδρομος.
3: Τι λες καλέ,
4: που θα περάσει.
3: Αυτό. Λοιπόν, μετά, τι έκανα σήμερα. Σήμερα λοιπόν πάω να πάρω το αυτοκίνητο, να το βγάλω το αυτοκίνητο από τον καράζ και πατάω το ηλεκτρικό τέτοιο, το ηλεκτρικό λέω. Να βγάλω το συναγερμό, να ανοίξω την πόρτα και αρχίζει αυτό και κολλάει ο συναγερμός και να βαράει και να το κλείνω και να
4: ανοίξει. Το αυτοκίνητο.
3: Ναι. Και ευτυχώς.
4: Το έχω πάθει.
3: Άστα.
4: Παιδιά, ντρέπεσαι. Το έπαθα και στο σπίτι μου. Μια φορά.
3: Με τα αυτιά μου ντρέπομαι.
4: Το έπαθα και στο σπίτι μου εγώ. Να μην σταματάει τίποτα.
3: Είμαστε ένα φόρο. Αυτό θα ερχόμουν πιο γρήγορα. Τι να τραπώ.
4: Ναι.
3: Λοιπόν, απλά δίπλα μου ευτυχώς είναι εμένα ο συνεργητής μου να είναι καλά ο άνθρωπος και ήταν ανοιχτός.
4: Τίποτα, το πατάς, το πατάς και.
3: Το πάτησα, το έκανα πριν τα κάνω όλα αυτά με τίποτα
4: κόλπο. Από τη ζέστη. Από τη ζέστη.
3: Δεν ήταν, δεν είναι από τη ζέστη. Κάτι του είχε μπει νερό, δεν ξέρω τι.
4: Του είχε μπει νερό.
3: Ναι, κάτι το είχε βρει.
4: Πού το βρήκε το νερό.
3: Δεν έχει εκεί πέρα.
4: Πού το βρήκε.
3: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου. Τέλος πάντων, το πήγα στον συνεργητή. Θέλει ηλεκτρολόγο μου λέει αυτό, βλέπω και λίγο νεράκι. Του λέω, μπορείς να μου κόψεις το καλώδιο να μην το ξανακούσω στη ζωή μου. Μου το απενεργοποίησε και είμαι ένα κουκλάκι στο γραφείο.
4: Θα το φτιάξω όμως τώρα.
3: Ούτε που ασχοληθώ, να ξέρεις.
4: Τι?
3: Ούτε που ασχοληθώ, γιατί γενικά με παιδεύει εμένα αυτό.
4: Ναι.
3: Μία το φτιάχνω, μία χαλάει. Μία δεν θέλω.
4: Ποιος είναι αγερμός.
3: Ναι, σου λέω.
4: Α, έχει ξαναγίνει.
3: Ναι, ναι, ναι. Δεν θα ασχοληθώ άλλο. Θα είμαι με το κλειδάκι μου. Κανένα πρόβλημα.
4: Τι έγινε, παιδιά. Οι Νορβηγοί πέταξαν έξω ποιους. Ε, τα ξάνθω τους Βραζιλιάνους. Τα...
3: Παιδιά, στεναχωρήθηκα.
4: Είναι δυνατόν οι Βραζιλιάνοι, οι φαβέλες, Νόρβεϊ.
3: Είσαι με Νορβηγία, εσύ.
4: Γιατί? Ναι, ναι, ναι, ναι. Για την Ευρώπη, ρε γαμώτο. Γι' αυτό είμαστε με την Νορβηγία. Με τα ξάνθω μπαμπούρικα μανούλια.
3: Δεν είμαι καθόλου. Έχω σκασίλα μου την Ευρώπη, να το πω έτσι.
4: Έλα, γιατί.
3: Α, σε μας καλέ.
4: Τι θέλεις τώρα, το μαυρούλι με τα αράστατα μαλλιά.
3: Ναι. Αργεντινή, μ' αρέσει η Βραζιλία. Αυτά, πρέπει, δηλαδή, πρέπει να χαρούνε, ρε παιδιά, με την Ευρώπη. Γιατί να με την Ευρώπη.
4: Γιατί είμαστε Ευρώπη.
3: Τι έκανε η Ευρώπη για μένα.
4: Γιατί η Βραζιλία τι έκανε για σέρα.
3: Του συμπαθώ.
4: Μπανάνε.
3: Και έχει κάτι βραζιλιέρο, μπερμπιλιέρο.
4: Τι, μπερμπιλιέρο, μαυριτερό.
3: Είναι ωραίο, είναι χαρούμενο, είναι ωραίο λαό. Γιατί να με του κρυόμπλαστο του Νόρβιου, δεν είναι.
4: Εντάξει, το κάθε φορά η Βραζιλία, η Αργεντινή, η Βραζιλία, Αργεντινή, η Ιταλία, η Γερμανία.
3: Άντε και η Γαλλία λόγω Μακρόν.
4: Πόσο
3: λέω Μακρόν, γιατί παιδιά, είναι το μωγό μου.
4: Ο Μακρυμάλης, ο Νορβηγός, ο σούπερ παιχταράς Χάλαν. Χάλαν, πω από παιδιά να τρώει η μάνα και τις κόρες να
3: μην είναι.
4: Με το πόδι του το γυμνασμένο, τα τριχάκια εκεί τα ξανθά μιλάμε.
3: Δεν μ' αρέσουν,
4: και
3: μου
4: έχει κότσο, δεν, έχει και κοτσίδα, δεν είναι, είναι μακρομαλούσα.
3: Είναι ιταλική κοτσίδα,
4: ωραία,
3: τρομάρα του.
4: Ο Βίκινγκς του ποδοσφαίρου. Αχ, ωραία, μωρέ. Μπράβο τους. Μπράβο τα Νορβηγία. Βάλε τον ύμνο της Νορβηγίας. Ακούγεται ή δεν ακούγεται. Δεν τον έχω.
3: Φαντάζομαι
4: να τον έχω.
3: Είναι τόσο δημοφιλής που όλα τα ραδιόφωνα τον έχουν.
4: Όπου θα έχουν εθνικό πένθος, παιδιά, στη Βραζιλία. Δηλαδή
3: έχει η Βραζιλία μωρέ.
4: Αυτό ήταν, παπαλά.
3: Ναι, πάει, έφυγε, έφυγε.
4: Φύγε. Πήγε κόμπα καμπάνα. Φορέσει στρίγκ και πάει η παραλία. Κόπα, κόπα καμπάνα.
3: Κρίμα, εγώ δεν θέλω τους Νορβηγούς.
4: Δεν θέλεις, έλα μωρέ, γιατί.
3: Η Πορτογαλία νομίζω θα το πάρει. Οι καταρχήν το έχουν πει και οι Πέστο.
4: Οι αστρολόγοι.
3: Οι
4: στιγματιές.
3: Λοιπόν, οι Σίμψονς που είναι ένα θρυλικό καρτούν που λένε ότι ό,τι παίζουν αυτοί σε σενάριο γίνεται στην πραγματική ζωή, δηλαδή σαν να το προβλέπουν, έχουν προβλέψει για το Μουντιάλ τον τελικό του 2026 Πορτογαλία-Μεξικό. Ότι αυτοί οι δύο θα είναι στον τελικό. Είμαι πάρα
4: το Μέχικο παίζει ή αποκλείστηκε και αυτό.
3: Αποκλείστηκε. Οπότε πάνε οι προβλέψεις.
4: Πάνε οι προβλέψεις. Πάμε προβλέψεις. Δυνατά για Νορβηγία, παιδιά. Πάμε, είναι μια υπέροχη χώρα η Νορβηγία. Μ' αρέσει η Σκανδιναβία. Λοιπόν, πάρα πολύ γνωστή μου καλοκαίρι πάνε Σκανδιναβία, παιδιά. Είναι πάρα πολύ ωραία. Έχει τα φιόρδα, έχει αυτά. Αυτό είναι Φιλανδία, βέβαια. Πάνε Νορβηγία, Δανία. Ωραία μέρη είναι αυτά.
3: Ναι.
4: Και η αλήθεια είναι ότι μόνο καλοκαίρι μπορεί να τα πα, γιατί.
3: Α, μετά δεν στέκεσαι.
4: Μετά σε πάει.
3: Ψόφο μαύρο.
4: Σε πάει. Έχει ξενοδοχείο πάγου.
3: Ναι, το ξέρω. Το οποίο το ξαναφτιάχνουν, λέει, κάθε χρόνο.
4: Δεν κρύωνε το πιθύο τους και το κολείο τους.
3: Είναι, δηλαδή, δεν είναι ότι υπάρχει και το συντηρούν. Αυτό λιώνει όλο και το ξαναφτιάχνουν τον επόμενο χρόνο.
4: Θα ήθελα.
3: Βέβαια, έχει γούνες πράγματα. Κάθεσαι, δηλαδή, κοιμάσαι πάνω στο κρεβάτι που είναι από πάγο. Αλλά σου έχουν κουβερτίνια. Σου έχουν γούνες, σου έχουν δέρματα ζών. Είσαι, δηλαδή. Πώς το λένε, είσαι λίγο, έχει κάτι πρωτόγωνο. Αυτό σου ξυπνάει και ένα πρωτόγωνο. Δηλαδή, αν είσαι με κανένα τη προκοπή,
4: ναι.
3: Κάτι γίνεται. Εδώ και με κανένα πρόκοπο να είσαι πάλι, κάτι γίνεται.
4: Τώρα, μωρέ, πού να σου πω, άμα κοιμάσαι πάνω σε πάγο, πόσο να σε ζεστάνει μια γούνα.
3: Σε ζεστάνει, ζεσταίνει.
4: Ναι, αλλά πάλι δεν κρυώνει, ρε εσύ. Φαντάζεσαι τώρα
3: πού να ξέρω.
4: Ότι εμεί κρυώνουμε το χειμώνα, αν δεν έχουμε ανάψει τη θέρμανση, όχι να είσαι στο κρύο και να έχει πάγο.
3: Θα πήγαινα πάνω για την εμπειρία και άμα πάγω να πει κάτι, θα πάω στο άλλο ξενοδοχείο μετά.
4: Μια παγωμένη μουμια. Η πρώτη μουμια στον πάγο.
3: Για μία νύχτα θα πήγαινα να δω πώ είναι να ναι, και ήταν χάλια.
4: Μα δεν θα υπήρχε.
3: Και σε μένα ύπνη.
4: Νομίζω ότι.
3: Σιγά ήταν... μωρέ, που δεν θα ήταν άλλη. Θα πήγαινε και με δαμάρισα, πήγαινε σε άλλο ξενοδοχείο μετά.
4: Να.
3: Αλλά θες να το δεις αυτό τώρα το πράγμα, να το ζήσεις. Λοιπόν, προβλήματα έχει ο πρίγκιπας του Χάρη, ο Χαρούλης.
4: Τι έπαθε.
3: Του είπανε, λέει. Του κάλεσαν το Χάρη να μείνει στον Μπάκιγχαμ. Εκείνο είπε με μεγάλη μου χαρά και μετά τον πήρε και του είπανε, α, το φίλε άκυρο.
4: Έχει πολλά κοινόχρηστα. Δεν μπορείς να πληρώνει.
3: Λοιπόν...
4: Κάτσε, ποιο τον πήρε και τον ξεσήκωσε, ρε παιδιά, δεν ζουν στα πράγματα αυτά.
3: Παιδί μου, αυτό είχε κάποιε δουλειέ να πάει στο Λονδίνο και τον πήραν τηλέφωνο γιατί ήξερα να το ταξιδέψει από τη γραμματεία του μπαμπούλη του. Και του είπανε, Χάρη, είσαι πρόσδεκτο να μείνει στο Μπάκιγχαμ. Σου έχουμε βάλει στρωματάκι, κρεβατάκι.
4: Τα πηγαίνουν για κάποιο ταξίδι.
3: Ναι, και είπε αυτό με μεγάλη μου χαρά. Και όπω πει, τα είχε αναβλώσει όλα και ερχόταν έτοιμο με τι βαρύ
4: του. Ναυλωμένο, για να μην βγω
3: από το τον πήραν τηλέφωνο και του είπανε. Άστο.
4: Η κλίση σας
3: προωθείτε. Θα σας ειδοποιήσουμε.
4: Τι, ότι έγινε λάθος δηλαδή.
3: Δεν το είπαν
4: έτσι. Ή η Καμίλα ξύπνησε αλλιώς.
3: Όχι, δεν δώσαν δικαιολογία. Του είπαν τελικά δεν γίνεται. Και σκόπευε να ταξιδέψει λέει με την σύζυγό του και τα παιδιά για να δίνουν και τα παιδιά τον παππού πριν αποδημήσει ισχυρίων πριν κοιμηθεί. Γιατί αυτοί κοιμούνται. Αυτοί οι παπάδες και οι βασιλείς κοιμούνται. Εμείς ψηφολογάμε.
4: Περίμενε. Κοιμούνται οι παπάδες, όχι οι βασιλείς.
3: Κοιμήθηκε. Γιατί η Βασίλισσα δεν είπανε πέθανε.
4: Δεν είπανε, ναι, πέθανε, ναι. Είπανε.
3: Πέθανε, είπανε.
4: Απεβίωσε. Εντάξει, αλλά για τους...
3: Εμείς ψηφολογάμε, σου λέω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, και τελικά δεν θα πάει να μείνει σε κανένα ξενοδοχείο.
4: Ναι. Airbnb τον κόβω. Τι έγινε, τώρα μάθαμε για τον Νορβηγό παιχταρά.
3: Ναι, αλλά περίμενε λίγο. Μας γράφουν εδώ πέρα ότι άμα δεν ήμασταν στην Ευρώπη, τώρα θα ήμασταν με κουμπόνια. Οπότε θα υποστηρίζω την Ευρώπη. Λοιπόν.
4: Αλλιώς θα σε στείλω με τη Σακύρα στη Λατινική Αμερική. Να μάθεις να κουνάς και εσύ το. Παιδιά, είδα τη Σακύρα στην Παγκόσμια Περιοδία. Τη έδειχναν από το παράθυρο, ήταν στο Μεξικό, δεν θυμάμαι πού. Και ήταν, μιλάμε, εκατομμύρια κόσμο. Και ήταν αυτή με κάτι κοτσιδάκια. Και τη έδειχναν και λέει, όλο αυτό ο κόσμο είναι για μένα. Και ήταν σαν μικρό κοριτσάκι. Πόσο Παναγία. Χρονών είναι.
3: Δεν ψάξω τώρα.
4: Είναι 30 τόσο.
3: 40 κάτι πρέπει να είναι.
4: Είναι 40 κάτι.
3: Ένα μείνει 42.
4: Είναι σαν μικρό κοριτσάκι πάντω. Μου κάνει τρομερή εντύπωση.
3: Ναι, παιδιά, εσύ οι σημερινέ 40 άρε όντω είναι σαν κοριτσάκια.
4: Δηλαδή την έκανε σε 30, μεταξύ 30 και 35.
3: 49.
4: Είναι 49.
3: Εντάξει, έχει κάνει και κάτι και εσύ, μην κοπανιέσαι. Αυτέ
4: θα σου δείξω σε real. Δεν θα το πιστεύει.
3: Ναι, το πιστεύω μόνο γιατί όλε αυτέ έχουν κάνει κάτι. Yeah. Δεν μου λέει κάτι. Έχουν κάνει mini lift, φοβερές θεραπείες. Εντάξει, δεν είναι. Απλά σε άλλες πετυχαίνουν, σε άλλες δεν πετυχαίνουν. Σε αυτήν έχουν πετύχει τέλεια. Αυτό ισχύει. Λοιπόν, λέγαμε για τον Έρλινγκ Χάλαντ, τον ποδοσφαιριστή τον Νορβηγό που έχει σαρώσει τα γκολ. Έχει βάλει πάρα πολλά γκολ. Πιο πολλά λέει από τις συμμετοχές του. Και βλέπω εδώ. Αυτός λοιπόν ήταν στις κερκίδες γυμνός από τη μέση και πάνω. Και τρέχει, λέει, η πριγκίπισσα της Νορβηγίας και πέφτει στην αγκαλιά του.
4: Για να γράμμωσε και τα πόδια της πάνω.
3: Ό,τι μπόρεσε.
4: Σαν να βάει μουδάκια.
3: Ό,τι μπόρεσε έκανε για να τον συγχαρεί και να του πει μπράβο, μπράβο, Έρλι.
4: Την Νορβηγία είναι στο παλάτι που γίνεται η μπαργούμαν, δεν είναι η.
3: Όχι, μια όχι, πέρα. Ναι, δεν ξέρω. Αυτή δεν πρέπει να είναι η μπαργούμαν, είναι μια άλλη. Yeah. Μια άλλη κακομοιρούλα κι αυτή φαίνεται. Φαίνεται λίγο. Αυτή τώρα κοίταξε να
4: θα πάρει τον ποδοσφαιριστή.
3: Επειδή τη βλέπω, φαίνεται το μάτι είναι πεινασμένο. Πρέπει. Άμα βρει τον άντρα, εντωμεταξύ.
4: Τι είναι.
3: Στη βασιλική κλίνη αυτό πρέπει.
4: Κοιμάται.
3: Καταρχήν αυτό πρέπει να έχει άλλα γούστα όπω τον κόβο. Τον άντρα τη.
4: Νοστιμούλη.
3: Όχι.
4: Το ρουφάει το καμάρι. Το
3: είναι
4: το σούρι, το μπαούλο.
3: Δεν φαίνεται πολύ.
4: Την γκέι, τη βάτα.
3: Δεν ξέρω. Πάντως δεν φαίνεται πολύ ταυρατισμένος, ρε παιδί μου, να πει αυτό. Θα με πάρει στα δυνατά του μπράτσα και θα με.
4: Πολλά ρε
3: θα με ταξιδέψει, να το πω έτσι.
4: Πολλά ρε λεπτά.
3: Άμα μην έμεινε να με ταξιδέψει, θα με πάει τίποτα μέχρι Αγκίστρι.
4: Αυτό το μοντέλο που περιγράφει.
3: Ποιο μοντέλο.
4: Αυτό το στα μπράτσα του κλπ.
3: Τα στιβαρά είναι πάλι δεν υπάρχει πια. Αυτό το τρένο.
4: Αυτό θα το βλέπει σε υδραυλικό. Έτσι, σε υδραυλικό. Καλουπατζή, τέτοιο πράγμα.
3: Γιατί?
4: Σε τέτοια ειδικότητα.
3: Τι λες καλά, αφού οι άνθρωποι γυμνάζονται πλέον, οι άντρες.
4: Ναι.
3: Είναι όλοι ντούκια.
4: Ντούκια είναι για τα σεντούκια. Ό,τι ντούκι βλέπω είναι με άλλες προτιμήσεις.
3: Μιλάμε, όχι
4: βλέπω
3: όλοι.
4: Κάτι πολύ ντούκι, όσο ντούκι είναι για το σεντούκι.
3: Όχι, απλά άμα δεν δίνεις πολύ βάση στο ντούκι, έχεις ξεχάσει ένα μη πάνω-πάνω.
4: Ναι.
3: Πάνω-πάνω ενώ τον εγκέφαλο, μην μπερδευόμαστε. Αυτός είναι από τους ξεχασμένους.

0: ακόμα ένα.
1: Λοιπόν, η Taylor Swift παντρεύτηκε, βρε το κορίτσι, αγαπημένη σου παντρεύτηκε.
2: Άλλος κι αυτός. Κι αυτός ξενέρωτος.
1: Ναι.
2: Φαίνονται ένα ζευγάρι γκάου αυτοί οι δύο.
1: Δεν ξέρω, αλλά πουλάνε τρελά στην
2: Αμερική.
1: Ναι, πουλάνε. Που,
2: καλά, είχε κλείσει, λέει, στη Νέα Υόρκη που είχαν πάει να παντρευτούν. Ναι. Είχαν φτάσει στη Νέα Υόρκη, λέει, πρώτοι καλεσμένοι. Έχουν καλέσει όλους τους επώνυμους, τους διάσημους κλπ. Αυτή ήταν κολλητή με την. Lively, πώς λέγεται, με την Lively. Μία τέλος πάντων ηθοποιό ψου ωμέγα και επειδή αυτή πήρε μέρος. Ξέρω να τα ακούσω πολύ. Και αυτά. Πήρε μέρος σε μια ταινία που λεγόταν. Που έγινε και γνωστή ταινία. Η Τέντ Σουβιθά τελειώνει με εμά. Και κατηγόρησε τον πρωταγωνιστή ότι για σεξουαλική παρενόχληση, ο οποίο ήταν ο πρωταγωνιστή, να τον πιει στο ποτήρι. Έτσι. Έμπλεξαν και την Taylor Swift μέσα ότι την ήθελε σαν μάρτυρα. Ότι τη έστελνε αυτό, λέει, μηνύματα ερωτικά. Η Taylor Swift δεν ήθελε να μπλεχτεί. Και τελικά, να μην στα πω λόγω, δεν μιλούνται. Και θέλω να δω να πάει το γάμο τη.
1: Καλέ φίλε.
2: Πώ είναι μαζί με την Οικονομάκου και την άλλη που δεν πήγε. Άλλο βεληνικέ βέβαια, έτσι. Είναι το μυρμήγι με τον ελέφαντα, αλλά εν πάση περιπτώσει συμβαίνουν αυτά, ρε παιδιά, και στο εξωτερικό.
1: Λοιπόν, Μπάχαρο λέει με τα κινητά των χιλίων καλεσμένων.
2: Ναι.
1: Μουρμούρα, του είπα να μην τραβήξουν τίποτα. Μουρμούρα από του συμπαίκτε του γαμπρού και του εργαζομένων που την είδαν παπαράτσι και άρχισαν να φωτογραφίζουν. Γιατί φυσικά οι φωτογραφίε μπορούν να απολυθούν εκατομμύρια δολάρια. Λοιπόν, από την άλλη, λέει η Kendall Jenner έκανε το δικό τη πάρτι με του Bieber. Είχε το μπιμπεράκο.
2: Α, καλά και με αυτό. Παιδιά, στο TikTok μαθαίνεις πράγματα.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, τι έμαθε, TikTok έχουν... τι με έμαθε σήμερα το TikTok.
2: Λοιπόν, στο TikTok δείχνει τον Μπίμπερ με την Μπιμπερού και είναι το παράδειγμα του κακού και αδιάφορου συζύγου ο Μπίμπερ. Δείχνει λοιπόν που βγαίνουν από ένα αυτοκίνητο, βγαίνει αυτός πρωτός, πάει να βγει η άλλη, κλείνει την πόρτα στα μούτρα. Αυτή πάει από πίσω του σε άλλη
1: σκηνή. Και αυτή μια θεά, έτσι.
2: Λέει, πάει από πίσω να τον αγκαλιάσει και του χαϊδεύει τους ώμους και αυτός κάνει έτσι. Σε άλλη σκηνή που φωτογραφίζονται, φιλούνται στο στόμα και μετά αυτός σκουπίζει το στόμα του.
1: Τι?
2: Παιδιά!
1: Έλα μωρέ, ο κακομοίρης, δεν είναι καλά.
2: Σκασίλα μας.
1: Έλα, δεν πρέπει να τον παρεξηγήσουμε. Δεν τον παρεξηγήσει, τον αγαπώ τον Μπίμπε.
2: Παντρέψου τον, άμα τον
1: αγαπά. Έλα, τον αγαπώ.
2: Βέβαια, δεν φταίει μόνο ο Μπίμπερ, φταίει και αυτή που κάθεται. Να τα λέμε και αυτά. Δηλαδή, είναι πάρα πολλά βίντεο σε διαφορετικές χρονικές περιόδου που τους φέρεται εντελώς απαξιωτικά. Εντελώς. Και έχουν σαν αντίποδα, κάτι που βλέπεις τα ζευγάρια, ρε παιδί μου, έχουν σαν αντίποδα τον Tom Holland και τη Zendaya. Και πόσο τη φροντίζει αυτός και πόσο την προσέχει.
1: Τώρα είναι ωραίο αυτό.
2: Όχι, μια χαρά.
1: Είναι ωραίο αυτό που κάνω.
2: Για μένα που το βλέπω τέλεια. Περνάω υπέροχα. Τι με νοιάζει με χάσω. Να σκάσω για το αν περνάει καλά η Μπιμπερού που μετράει τα εκατομμύρια και τα δισεκατομμύρια. Και
1: βέβαια, έχει βγάλει κρέμες και λοιπά.
2: Ναι, μπράβο τη όμως, με την αξία τη. Αυτό πρέπει να κομπλεξάρεται ακόμα περισσότερο που είναι πιο πλούσια πια από αυτόν.
1: Λες,
2: βέβαια. Πρέπει να κομπλεξάρεται και με αυτό. Έχουμε τέτοια προβλήματα. Και ποιο άλλο ζευγάρι είναι πολύ αγαπημένο.
1: Ο Κλούνεϊ με την Αλαμπουντίνα.
2: Εντάξει.
1: Εσύ λες από το χώρο του τραγουδιού.
2: Γενικά. Εντάξει, ο Κλούνεϊ με την Αλαμπουντίνα, αλλά τώρα ο Κλούνεϊ.
1: Τι, κάτι.
2: Κάτι κάπω κάποτε, δεν ξέρω.
1: Ναι, κάτι λίγο πίνει πολύ καφέ.
2: Ναι. Είναι και ένα άλλο ζευγάρι πολύ αγαπημένο που φαίνεται πολύ αγαπημένο. Τώρα μου έχω κουραστεί σήμερα εγώ.
1: Ο Γαβράς, αυτό τι με... έκανε.
2: Ξένη είναι.
1: Σήμερα σκέφτεσαι όλη μέρα. Τι είχες, έκανε.
2: Η Έμιλι Μπλαντ με τον σύζυγό της.
1: Ναι.
2: Βες μάμ πως το λένε.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
2: Αυτός έλεγε συγγνώμη, είχε πάει σε αυτά τα πολύ γνωστά τοξό στην Αμερική. Ο σύζυγός θα τον βρω. Και είναι και κωμικός ηθοποιός, πάρα πολύ γνωστό, πάρα πολύ γλυκός. Και έλεγε ότι έχει μπει σε ένα ταξί τέλος πάντων να πάει κάπου. Και.
1: Άκουγε ο ταξιτζής.
2: Κάτι λέγανε τον ταξιτζή και λέει. Έλεγε την Έμιλι Μπλαντ. Είπε, ποια είναι η γυναίκα σου, λέει αυτό. Πάω, λέει, στις Κάνες, ξέρω εγώ κλπ. Να με αφήσει το κόκκινο χαλί, γιατί είναι εκεί η γυναίκα μου. Λέει, ποια είναι η γυναίκα σου. Και λέει, αυτό λέει Έμιλι Μπλαντ. Και ο ταξιτζής λέει, εσύ έχει παντρευτεί την Έμιλι Μπλαντ. Δηλαδή, του φαινόταν πολύ λίγο την Έμιλι Μπλαντ. Ο Τζον Κραζίνσκι, ναι. Και υπάρχουν και με αυτού πάρα πολλά βίντεο από διάφορες εκδηλώσεις που φαίνονται, ρε παιδί μου, πόσο αγαπημένοι είναι.
1: Μανάκι, τι λες, παιδί μου, δεν θα κάνουμε απλωτές, ξαπλωτές.
2: Ούτε ξαπλωτές, ούτε απλωτές.
1: Πάντα κουπερτό.
2: Επειδή δεν ζεσταίνομαι φέτος, γενικά.
1: Εντάξει, το μπανάκι είναι ωραίο, ρε παιδί μου.
2: Άμα ζεσταίνομαι, εγώ μπαίνω στο μπάνιο. Όχι, μπαίνω στο μπάνιο, μπαίνω στη θάλασσα.
1: Έλα, είναι ωραίο το φέτο.
2: Τι ψάρι με, εγώ δεν ξέρει κανείς να μάθει.
1: Μακροβούτια αυτά. Τα λαγοκέφαλα, παιδιά, δεν ξέρω. Μας πολεμάνε όλοι αυτό το καλοκαίρι. Δεν ξέρω τι γίνεται, δεν ξέρω τι να πω. Λοιπόν, πήγα τζάκι ω τη Μύκονο που είναι το gay club. Παιδιά, το τι κουνήματα είδα άντρες, δεν υπήρχε αυτό που έβλεπα. Έτσι, σου σπασιών τρελή, δηλαδή τι φλανάχη η Σακύρα. Λοιπόν, ο Ακύλας επληροφορώ ότι τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά και κάνει τουρνέ σε όλη την Ελλάδα.
2: Ποιος
1: ο Ακύλας.
2: Α, ωραία.
1: Έβγαλε κουμπαρίτος και είναι μέσα, μπαίνει χρηματάκι. Μπράβο του το παιδί μου, ωραία, γιατί έχει περάσει και δύσκολα, το έχει πει.
2: Ναι, μωρό το καλό, πολύ συμπαθητικούλη.
1: Ναι.
2: Εύχομαι να πάει καλά και η περιοδία του.
1: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και η Πέστινα, η Δέσποινα Βανδύ με το αγόρι τη είναι σε διάφορε θάλασσε και κάνει τα μπανάκια τη. Είναι φαν τη θάλασσα και φοράει και πολύ ωραία σεξι μαγιό η Δέσποινα Βανδύ. Την Άννα Βύση την είδαμε στην Ήπιθα στα κλαμπ. Είναι με διαφορετικά.
2: Τελικά κουρεύτηκε με τη μικρή λωρίδα, είναι με τι είναι, δεν έχω καταλάβει.
1: Όχι, νομίζω ότι δεν έχει κουρευτεί, πρέπει να ήταν περούκα.
2: Α.
1: Αυτό κατάλαβα.
2: Λοιπόν, παντρεύτηκε καλέ η Taylor Swift, λέει.
1: Ναι, παντρεύτηκε αφού είχε χίλιους καλούς φαίνους.
2: Η συμβουλή, εδώ ήταν pre-party. Δεν έκανε pre-party πριν.
1: Όχι.
2: Αχ, την έφαγε η Κορομάκου.
1: Δεν ξέρω.
2: Την έφαγε η Κορομάκου που ήταν τρίμερα. Οι τρίμερες στη γιορτή.
1: Μπορεί και αυτή να έκανε. Δεν ξέρω.
2: Δεν μπορεί να μην το μάθαμε, να μην το έχουν γράψει όλες τις εφημερίδες. Το φρύβι τη φτερνίζεται η Taylor Swift και γράφουν όλα τα.
1: Παντρεύονται πάρα πολύ αυτό το καλοκαίρι και ο Έρος Ραματζότη πάντρεψε την κόρη του.
2: Άντε, μπράβο.
1: Την κορούα του.
2: Λοιπόν, μεταξύ όλων των γνωστών πήγε και ο Άνταμ Σάντλερ στην Taylor Swift και τον Travis Kelce και η συμβουλή που τους έδωσε είναι να συνεχίσετε να φιλιέστε. Εντάξει, μετά από 10 χρόνια αυτό, όχι δεν φιλιέσαι, τους στέλνει φιλιά που μακριά τέρνουν.
1: Αυτός είναι ντούκι, δεν είναι αυτός.
2: Ο Άνταμ Σάντλερ.
1: Όχι, ο άντρας της.
2: Ναι, μωρέ, είναι ποδοσφαίρο. Είναι ράγκμπι, ουσιαστικά. Αλλά είναι το αμερικανικό ποδόσφαιρο το ράγκμπι.
1: Ναι, έχουν κάτι πλατάρε, κάτι.
2: Δεν έχουν πλατάρε, παιδιά, καταρχήν. Είναι ντούκια, ναι. Αλλά φοράνε και κάτι βάτε τέτοιε.
1: Ναι, αλλά είναι σε απολύστε.
2: Έχουν κουνηθεί ο εγκέφαλο. Πάνε και βαράνε τα κεφάλια του. Σαν είναι ζαφοπέχνητο, παιδί μου, είναι αυτό. Πάνε και βαράνε τα κεφάλια του, φοράνε κράνη και μετά επειδή πρέπει να πέσουν οι ένα πάνω στον άλλο και να σπάσουν ο ένα ή μία ομάδα το τείχο τη άλλη. Έχω εδώ πέρα και πράγμα τα νέα και σίγουρα. Χτυπάνε τα κεφάλια του και κουνιά το εγκέφαλο. Είχαν γίνει και έρευνε ότι κάποιοι παίκτε παλιά είχαν τρελαθεί από αυτό το πράγμα και είχε γίνει και μία συζήτηση να σταματήσει να εκλείψει κανονισμό, να απαγορεύεται δηλαδή να σκουντουφλάνε τα κεφάλια του, να σκίνα βά και τα τσουγκρίζουνε.
1: Λοιπόν, το παρασκήνιο λέει από την τελετή και τη δεξίωση στο Madison Square Garden στη Νέα Υόρκη. Λοιπόν, έγινε λέει μπάχαλο. Έγινε μπάχαλο γιατί αυτή είχε ζητήσει στους 1000 καλεσμένους, παιδιά, 1000 καλεσμένοι, να μην βγάλουν καμία φωτογραφία και ήταν εκεί πέρα όλα τα σερβιτοράκια και τα διάφορα και παίρνανε.
2: Καλά κάνανε.
1: Λοιπόν, λίγο πρωτού αρχίσει η γαμήλια τελετή, η ένταση χτύπησε κόκκινο όταν εμφανίστηκε στο το γκρουπ των καλλιτεχνών του Kelce από την καριέρα του στο Αμερικάνικο Football. Οι διάσημοι παίκτες ήταν κερβισμένοι καθώς ένιωσαν το ζευγάρι τους είχε ρίξει και είχε ευνοήσει του στάρ του Hollywood στο που θα καθόντουσαν. Παρεξηγήθηκαν οι συμπαίκτες.
2: Δίκιο δεν έχουνε.
1: Είναι αυτό
2: δεν που είναι αυτή είναι αυτό που λέμε αρχαινούιστε από τις νύφες του γαμπρού.
1: Ναι.
2: Δηλαδή του γαμπρού που τους ήταν πίσω-πίσω και η Taylor Swift έβαλε όλους τους φίλους της του Hollywood.
1: Πόσο στήχησε η τελετή.
2: Είδες τη βλαμμένη που είναι αυτή που σου λέω
1: πόσο δεν συμπαθώ. Πόσο στήχησε η τελετή.
2: Ποιος πλήρωσε με νοιάζεται. Πόσο στήχησε.
1: 43 εκατομμύρια ευρώ.
2: Έλα μωρέ τι είναι αυτά.
1: Με την ύφη να γράφει ιστορία φορώντας το πρώτο νυφικό που σχεδίασε ο Τζόναθαν Άντερσον από τότε που ανέλαβε τα ηνία του Christian Dior.
2: Μάλιστα. Ωραίο το νυφικό είχαμε σε καμιά μπούχλα. Κάτσε να τη δω, ρε παιδί μου, να έχω άποψη.
1: Δεν είδα το νυφικό.
2: Το κρύβουν, ναι, δεν το είδαμε.
1: Το γήπεδο είχε μετατραπεί σε πραγματικό κήπο με αληθινά δέντρα, φτέρες, όπως επίσης και λευκά και πορτοκαλί τριαντάφυλλα. Το ζευγάρι διάβασε από χρυσά βιβλία του όρκους που κράτησαν 20 λεπτά ο καθένας. Οι περισσότεροι από τους 1000 καλεσμένους δεν μπορούσαν να σκουπίσουν τα δάκρυά τους από τη συγκίνηση.
2: Δεν μπορούσαν να σκουπίσουν, δεν κατεβαίνει, είναι χαρτομάτιλο.
1: Οι καλεσμένοι πήγαν, λέει, μετά σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, γεμάτο με μπαρ για να απολαύσουν ποτά και μετού.
2: Και μετού, μπράβο, μια χαρά.
1: Και μενού γάμου. Μεταξύ άλλων δοκίμασαν σούσι θαλασσινά που είχαν τοποθετηθεί. Είχαν γίνει σαν γλυπτά, λέει τα
2: παιδιά.
1: Τα
2: να σου
1: παγιά.
2: Πω κάτι.
1: Λίγο
2: πραγματικά έλεος. Η απίστευτη ελαφρότητα του είναι.
1: Γιατί μωρέ.
2: Έλα τώρα.
1: Νέα παιδάκια
2: νέα
1: είναι.
2: Παιδάκια, αφού είσαι νέο παιδάκι, κάνε κάτι ωραίο, κάτι εφάνταστο. Όλοι τα ίδια. Όλοι επίδειξη πλούτου. Η μία το κάνει σαν δάσο. Οι άλλοι σαλινεί πέφτουν από τον ουρανό κοχύλια. Οι άλλοι έχει φτέρε, παίζουν βιολιά. Οι άλλοι, έχει ένα, οι άλλοι κάνουν ένα τραπέζι πολυγονικό και είναι. Δηλαδή κάντε κάτι ωραίο πρωτότυπο. Όντω πρωτότυπο. Τα έχουμε δει όλα.
1: Τι θε να δηλαδή. Για πέσουν,
2: κάτι απλό,
1: θέλες,
2: κάτι το απλό είναι πιο όλο. Δηλαδή αυτοί οι δύο που ήταν που είχαν πρώτα σιγά μου ένα στον άλλο και ανεβήκανε στο τελειώδη πιο πρωτότυπη ρε παιδιά από
1: που
2: αυτό εδώ πέρα. Στο state τέτοιο, το building.
1: Α, ωραίο και αυτό. Αυτό δηλαδή κεντρικό.
2: Αυτό δεν
1: ακραίο.
2: Δεν το έχουμε ξαναδεί. Πάρεσε.
1: Θες κάτι που δεν το έχουμε ξαναδεί. Δηλαδή, όποιο παντρεύεται πρέπει να είναι κάτι που δεν το έχουμε ξαναδεί.
2: Ναι, τα ίδια και τα ίδια. Τώρα κάνει όλο ποιο την έχει πιο μεγάλη. Συγγνώμη δηλαδή. Ποιο θα κάνει πιο μεγάλο.
1: Σε ένα γήπεδο, κάτσε, πρωτότυπο είναι. Ένα γήπεδο, φούτμπολ, το μετέτρεψαν σε γαμήλιο
2: χώρο. Σιγά το δύσκολο.
1: Και το θέμα δεν είναι το θέμα δύσκολο. Είναι το, μπορεί να υλοποίηση του να ήταν πολύ
2: ναι,
1: ωραία.
2: Ναι, αλλά έχει πάλι φυτά, το έχουν κάνει σαν ζούγκλα μέσα. Αυτά. Κάτι πιο.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, οι άλλοι που ανέβηκαν εκεί στην οροφή είχαν άλλου μαζί να δεξιωθούν.
2: Αυτοί, όχι, αλλά αυτό μου άρεσε. Εμένα καταρχήν αυτή ήταν τσάμπα. Μόνο τη έκανε, δεν πληρώσαν κανέναν. Ναι.
1: Α, είναι οικονομικό και θέμα.
2: Δηλαδή. Όχι, αλλά λέω ρε παιδί μου ότι με τόσα λεφτά όντω θα μπορούσαν να κάνουν κάτι άλλο. Δεν ξέρω τι. Δεν είναι αυτή η δουλειά μου. Δεν είμαι event planner. Αλλά θα μπορούσαν να κάνουν κάτι ωραίο, ρε παιδί μου.
1: Κοίτα, ή το κάνει σε πρωτότυπο χώρο, αλλά η γάμη είναι λίγο πολύ τα ίδια. Πρέπει
2: δηλαδή,
1: να...
2: δεν θυμάμαι ποια διάσημη, όχι διάσημη, ποια Λευτού ήταν.
1: Λευτού.
2: Ήτανε, ναι, μια Λευτού Ελληνίδα. Δεν θυμάμαι τώρα, άμα σου πω θα μου θυμηθεί. Που μου άρεσε που είχαν κάνει κάτι πολύ απλό σε ένα δάσο και υποδώσαν όλε μόγο φορέματα. Αυτό ήταν πολύ πιο ωραίο.
1: Σε ένα δάσο.
2: Ναι, είχαν φτιάξει ένα πράγμα σαν δάσο και φορούσαν όλε μόγο φορέματα. Μία από αυτέ τι τσούρδε όλε παντρευόταν. Αραβωνιαζόταν, κάτι γιόρταζε τέλο πάντων.
1: Ναι.
2: Και ήταν εντυμένε όλε λίγο αγγελοκρουσμένε, αλλά ήταν ωραίο.
1: Και τι φάγανε.
2: Δεν ξέρω, μύδια, λουλούδια, δεν ξέρω τι φάγανε, αλλά ήταν ωραίο, είχε μια ωραία απλότητα. Επιτιδευμένη, ξεπιτιδευμένη. Ήταν και αυτή η δικιά μας η.
1: Νιάρχος.
2: Η Ευγενία. Σε αυτή την μπάζα από το παρεάκι τώρα. Αλλά δεν θυμάμαι, μην με ρωτάς περισσότερο.
1: Ναι, όλοι αυτοί οι πλούσιοι που κάνουν τους φτωχούς, ας πούμε, όταν παντρεύονται.
2: Δεν έκανε τη φτωχή, ρε παιδί μου. Ήταν ωραία ιδέα. Δεν τα φαρέματα του φαινόταν ότι ήταν πανάκριβα. Ήταν απλά, αλλά φαινόταν ότι είναι πανάκριβα. Δεν ήταν δηλαδή τέμου το φόρεμα. Πάει και το τέμου, πάει και το τέτοιο. 3 ευρώ λέει το ανακατηγορία προϊόντος, δηλαδή. Αν θέλω εγώ να πάρω, λέμε τώρα. 5 κοκαλάκια για το κεφάλι μου. 2 θήκες για το κινητό μου. Και τι να βάλω τώρα, τι να πω. Και 2 μαχαίρια για την κουζίνα μου, επειδή είναι άλλη κατηγορία προϊόντων. Είναι 3 ευρώ τα μεταφορικά για τα μαχαίρια, συν 3 ευρώ για τα κοκαλάκια, συν 3 ευρώ για το αυτό. Δηλαδή, εντάξει μου και γλίστρισα. Πάει και αυτό. Μία χαρά είχαμε σε αυτή τη ζωή, μας την κόψανε κι αυτοί.
1: Τώρα, αν βρει από την Ευρώπη κάτι. Να βρει κάτι ωραίο από την Ευρώπη.
2: Ρε, παιδί μου, να σου πω κάτι. Να σου πω ένα παράδειγμα. Ήθελα να πάρω. Να σου πω ένα παράδειγμα να δει γιατί ψώνιζε ο κόσμος από το τέμου. Λοιπόν, ήθελα να πάρω αυτές τις τάπες, τις σιλικόνες που βάζεις στα πόδια της καρέκλας. Δεν υπάρχει πιο ευτελές πράγμα, έτσι. Λοιπόν, και έκαναν στο τέμου 1,32 τα 20 κομμάτια. Εντάξει, πάει αυτό. Τελειώσαμε, μετά παίρνεις. Λοιπόν, και λέω εντάξει, θα αναβρω στην Ελλάδα. Και στην Ελλάδα τα 8 κάνανε 7 ευρώ. Και αυτό ψώνιζες από το. Χωρίς τα μεταφορικά. Λοιπόν, στο πιο φθηνό ήταν τα 8, το πιο φθηνό. Τα 8 κομμάτια, δηλαδή για 2 καρέκλες, 7 ευρώ χωρίς τα μεταφορικά. Με τα μεταφορικά, γιατί θα το βάλεις αυτά τα κουτιά τα λεγόμενα, που είναι 2,90 κάτι τέτοιο.
1: Κάτσε, ρε παιδί μου, δεν είχε κανένα. Ρε παιδί μου, έψαξα, σου λέω.
2: Δεν έχει, όχι, δεν έχει. Λοιπόν, έψαξα. Γι' αυτό ο κόσμος ψώνιζε από εκεί. Δηλαδή και 3 ευρώ μεταφορικά να είχαν, αν υποθέσουμε. Όχι ανακατηγορία, αλλά 3 ευρώ μεταφορικά να είχαν. Πάλι σε συνέφερε.
1: Αυτός ο Ζούς ο τρομερός Instagrammer,
2: ναι.
1: Ο οποίος είναι δικηγόρος και ζει στο Μονακό, είχε έναν άλλο φίλο. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται, Mr. κάτι.
2: Το στήνω, ο ηφαιστός.
1: Αυτός είναι, έχει 55 εκατομμύρια followers.
2: Και τι κάνει αυτός.
1: Φαντάσου, αυτός λέει ότι είναι πάμπλουτος και πηγαίνει σε διάφορα μέρη του κόσμου και λέει εσύ πόσα παίρνεις, λες ας πούμε εγώ παίρνω ένα χιλιάρικο, πάρε ένα χιλιάρικο. Και μοιράζει χρήμα και γίνεται παιδιά.
2: Συμπαθητικός πολύ! Τον λάτρεψα! Θα έρθει η Ελλάδα πότε έρχεται!
1: Εδώ είναι, στη Μύκονο.
2: Πάμε!
1: Και του έχει τρελάνει. Είναι, λέει, με τη χαρτοσακούλα και μοιράζει. Έλα, λεφτά υπάρχουν!
2: Αλήθεια.
1: Ναι, βέβαια. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Ο Μίστερ, παιδιά, σήμερα δεν θυμάμαι τίποτα. Δεν ξέρω, έχει πάθει κομπλόκο το μυαλό μου.
2: Και εμένα σήμερα.
1: Τι?
2: Έχει γίνει λίγο σουπίτσα.
1: Τι έκανε Σαββατοκύριακο, για πες!
2: Και
1: πες.
2: Τι δεν έκανα, τίποτα.
1: Τι εννοείς,
2: πήγαμε στο σπίτι κάτι φίλο και κάτσαμε και λοιπά και λοιπά. Την Κυριακή πήγαμε
1: περπάτησα,
2: έκανα απλά και ταπεινά. Την Κυριακή πήγα μια βόλτα και περπάτησα και λοιπά και λοιπά. Δεν ήθελα να κάνω μπάνιο. Σκεφτόμουν να πάω για μπάνιο.
1: Να τα.
2: Με το ζόρι βέβαια.
1: Γιατί
2: είδα αέρα αυτά, λέω άντε για φυλάκια και
1: ναι,
2: τίποτα.
1: Ναι, πολύ αέρας.
2: Και
1: πολύ αέρας.
2: Και αυτό δεν έκανα τίποτα άλλο. Βασικά ωραία πραγματάκια ήσυχα όμως.
1: Πάντως από τότε που ξεκίνησε το καλοκαίρι έχουμε κάθε μέρα αέρα, το έχεις παρατηρήσει.
2: Ναι, μια χαρά είναι. Τέλειο καλοκαίρι.
1: Ναι, αλλά είναι επικίνδυνο για φωτιές.
2: Εντάξει ρε παιδιά, επικίνδυνο για φωτιές.
1: Άρχισαν τα όργανα.
2: Και να σου πω κάτι. Και με τους 40 βαθμούς και εγώ καίγεται μόνο του. Καίγονται μόνο του. Τα δάση από την υπερβολική θερμότητα.
1: Ναι.
2: Οπότε προσγκρεμός και πισωρέμα. Ας φυσάει τουλάχιστον.
1: Ναι.
2: Αν και εγώ είμαστε, δεν προσγκρεμόμαστε τουλάχιστον.
1: Δεν γίνονται συντήρηση στα καλώδια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το θέμα. Δυστυχώς.
2: Οι μισές θερμοκρασίες, αυτό σου λέω, μια χαρά είναι τώρα. Προς το παρόν είναι ένα ωραίο, δροσερό καλοκαιράκι. Παναγία μου, να πάει έτσι.
1: 38 βαθμοί Κελσίου.
2: Είναι νορμάλ, η Μαρία, 38 βαθμοί Κελσίου. Δηλαδή, είναι πολύ νορμάλ.
1: Μάλιστα. Στην Γαλλία και σε αυτά, παιδιά, καίγονται ακόμη.
2: Έτσι καίγονται, ναι.
1: Είναι κάπως τα καλύτερα τα πράγματα. Τι να πω, έχει αδειάσει, έχει ψηλό αδειάσει. Σήμερα μου φάνηκε ότι έχει αδειάσει.
2: Ναι, κάθε Δευτέρα θα είναι και καλύτερα τώρα.
1: Λες.
2: Μέχρι και τέλεια που ήταν καλύτερα και μετά από Σεπτέμβριο αρχίζουν τα γκούρια.
1: Αρχίζουν να.
2: Γυρνάνε οι μαμάδες, τα παιδάκια να πάρουν τα σχολεία. Αχ, πανάγια, τα φροντιστήρια, εκείνο, τα άλλα.
1: Έλα, ωραία πράγματα.
2: Για ποιον να είναι.
1: Ωραία, ωραία, ωραία, ωραία. Υπάρχει ζωή
2: πάνω. Ναι, αλλά μισή από όλα γενιά έχει κίνηση. Και να πάρουν τα σχολεία. Αχ, πανάγια, τα φροντιστήρια, εκείνο, τα άλλα.
1: Έλα, ωραία πράγματα.
2: Για ποιον να είναι.
1: Ωραία, ωραία, ωραία, ωραία. Υπάρχει ζωή πάνω.

0: Πολύ ταυτίστηκα με αυτό που διάβασα. Λοιπόν, η Κέιτ Χάντσον ανέβασε φωτογραφίες από τη Σκιάθο.
1: Άντε
0: με μπικίνι, βουτιές. Παιδιά, ωραία.
1: Τα έχει πετάξει όλα αυτά.
0: Αυτές τώρα διακοπές. Αυτό ναι είναι διακοπές. Να έχεις το σκαφάκι σου και να πηγαίνεις σε απόμερες παραλίες μόνος σου και
1: εσύ
0: να
1: βγει. Θα είχες όρεξη να πας σε απόμερες.
0: Ω, ναι.
1: Πήγαινες σε απόμερες στην Αττική.
0: Με τι να πω, τι είναι, και να σκοτωθώ. Και να πώς να κατέβω.
1: Όχι.
0: Παιδί μου, εγώ θέλω τώρα να είμαι με το σκαφάκι, τον νου, το σκαφάκι.
1: Γύρω όλοι. Δεν έχει καμιά παραλία. Δεν μπορεί,
0: δεν πρέπει για αυτές οι απόφυγες.
1: Στην Αθήνα η κύριε Βιέρα.
0: Δεν πρέπει να κατέβεις, να σκαρφαλώσεις, να γίνεις
1: διαδροκάτ.
0: Όχι, εκεί πέρα εδώ έχει τη σκαλίτσα, μπαίνει, δεν πηγαίνει σε παραλία. Σταματάνε εκεί πέρα αρόδου, ανεβαίνουν στο σκαφάκι, κάνουν οπ, μπαίνουν μέσα στα καταγάλανα παρθένα νερά, ανεβαίνουν από τη σκαλίτσα, πίνουν το καφεδάκι και ξαναπέφτουνε. Αυτό μάλιστα, έτσι ναι. Έτσι κι εγώ. Άρα να πάω, να ζαλωθώ. Γιατί άμα πάω στην ερημική παραλία, θα πρέπει να πάρω τον καφέ μου, τον αυτό μου.
1: Βέβαια, έτσι θα πρέπει
0: λοιπόν,
1: να
0: ζαλωθώ ένα σπίτι σε τη χελώνα μαζί μου. Και να αρχίσω τώρα εγώ.
1: Σου πάει το χελώνα.
0: Ναι, μου πάει. Και να αρχίσω με τη σαγιονάρα τώρα εγώ. Πρέπει να έχω πάρει αθλητικά, με σκοτωθώ. Να αρχίσω να κάνω κατάβαση. Γιατί έχει βράχια και εκεί και εκείνο. Και να πάω.
1: Τι,
0: και να στήσω. Και εκείνο και να βγάλω το τραπέζι. Να βγάλω την καρέκλα. Να βγάλω την αθλητικό. Να βάλω το
1: τσαγιονάρα.
0: Να πάω από το βράχο. Για να βάλω το μαγιό μου και εκείνο και τ' άλλο και μετά. Όλα αυτά είχα να μπω μέσα και μετά, αφού έχω κάνει το μπάνιο μου και το έχω απολαύσει, μέχρι να μαζέψω και να ανέβω πάνω, έχω υδρώσει, έχω ξεχάσει ότι έχω κάνει μπάνιο. Τίποτα, μπανιέρα.
1: Ναι.
0: Να γαρά.
1: Γέμισε τη θαλασσινό νερό.
0: Ενώ παιδιά με έχει κόψει.
1: Γιατί δεν κουβαλά με το κουβαδάκι.
0: Τίποτα, νομίζω ότι πρέπει να πάρω ένα σκαφάκι. Ένα, μία μαρκούλα. Ένα πριν πρέπει να πάρω.
1: Γιατί δεν θα βαριέσαι. Δεν θα βαριέσαι να το πάρει. Να το δέξει, να το ξεπλένει.
0: Το κάτω. Jet ski. Πιο εύκολο. Ένα jet ski. Ένα jet ski με το jet ski παίρνει κι άλλον έναν από πίσω και πάτε τα βιό σα. Σε ένα νησάκι όμως γύρω-γύρω. Θα τελωτάω.
1: Στο νησάκι πώς θα πάει.
0: Στο νησάκι θα πας με το καράβι.
1: Και το τζετζέ.
0: Θα το στείλει όπως θέλει το αυτοκίνητο, δεν είναι τίποτα. Και μετά πιάνει με το τζετζέ και πηγαίνει στα τελωτά κοντά-κοντά.
1: Εκεί θέλει και από πίσω ματζαφλάρι να το μεταφέρει.
0: Τι εννοεί, όχι, δεν θέλει.
1: Και πώς το μεταφέρει για να το βάλει στο πλοίο να φτάσει στο νησί.
0: Ένα ματζαφλαράκι δεν είναι τίποτα. Θα το δέσω με ένα κοτσαδόρο πίσω. Δεν και σκάφο, πια σιγά.
1: Θέλει μία βάση πιο γερή.
0: Και μετά πηγαίνει εκεί, εκ του ασφαλού εννοείται, πηγαίνει κόστα-κόστα πηγαίνει, κάνει μαγκέ. Κόστα
1: και πιάνει και κανένα κόστα στην προπέλα σου.
0: Ωραίες
1: παραλίες. Απαγορεύεται αυτά μέσα στους λουόμενους.
0: Σου λέω κόστα, καμία σχέση με τους λουόμενους, μου λες απαγορεύεται.
1: Γιατί οι λουόμενοι δεν είναι κόστα.
0: Θα φύγεις από τους λουόμενους και θα πηγαίνεις μετά. Παιδί μου, άμα κάνεις γύρω-γύρω, υπάρχουν παραλίες που δεν υπάρχει άνθρωπος. Δεν φτάνεις με τα πόδια. Οπότε αυτό λέω κόστα, από εκεί που είναι απρόσιτες με τα πόδια. Και κάνεις ένα μπάνιο.
1: Και πού το αφήνεις την ώρα που κάνεις μπάνιο.
0: Το δένεις, καλά εκεί που είσαι, τι που το αφήνεις.
1: Πού το δένεις, τι να
0: έχει, έχει σκηνάκι, έχει εκεί πέρα ανάγκη
1: και
0: γυρούλα.
1: Το jet ski έχει σκηνάκι.
0: Κάπου τα αφήνει, δεν μπορεί.
1: Τι να σου πω, παιδί.
0: Ναι, καλέ, μια χαρά. Μια φίλη μου έχει πάρει jet ski στα Κύθυρα και το έχει μόνιμα.
1: Ναι, και πού
0: ψήνομαι.
1: Το. Και πώς το μεταφέρει.
0: Με το καράβι, ρε παιδί μου, και με τέτοιο. Και με τα μάξ τη. Ενώ το μπαίνει πίσω, δεν είναι τίποτα. Και κάνει πάρα πολύ ωραίο μπάνιο, παιδιά. Πάρα πολύ ωραίο μπάνιο.
1: Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι οσφαιριστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι, τι προετοιμασίε κάνετε για το καλοκαίρι. Αγοράσατε μαγιό. Αγοράσατε, φτιάξατε την καλοκαιρινή σας τσάντα με τα αντιλιακά σας και λοιπά. Πήρατε καπέλο για τη θάλασσα, καινούρια βατραχοπέδιλα. Ή κάποιοι παίρνουν αυτές τις πολυθρονίτσες που είναι πάρα πολύ χαμηλές.
0: Όχι, είναι τέλειες και βρέχεις και βρέχετε και άμα έχει εκεί, μα βρέχετε και από πόσου.
1: Ναι, πηγαίνεις μπροστά.
0: Μπροστά και αράζεις, ωραίο πράγμα.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραίο.
1: Εμένα μου αρέσουν βέβαια στην Εύβοια έχει φτηνές οργανωμένες
0: παραλίες. Και στα Κύθυρα έχει πολύ ωραίες.
1: Ναι.
0: Με την ξαπλώστρα σου, ωραία,
1: ναι,
0: το μαζάκι.
1: Δεν είναι σαν τη Μύκονο, ας πούμε, που είναι 100 ευρώ το 70 ευρώ η ξαπλώστρα.
0: Και όχι μπροστινή.
1: Τι να
0: πρέπει να είσαι πίσω, δηλαδή.
1: Δηλαδή τι πειράζει, αν είναι μπροστινή.
0: Για πηγαίνει με τη Σαγιοντάρα, περπατάς δρόμο, παίρνεις δρόμο, αφήνεις δρόμο, παίρνεις δρόμο, αφήνεις δρόμο.
1: Γιατί και σε αυτές που πηγαίνουμε εμείς.
0: Κοιτάνει όλο τον πισινό στο μεταξύ μέχρι να φτάσει.
1: Ωραία, μια χαρά είναι.
0: Δεν είναι τώρα. Ενώ βάζει την πετσετούλα, α πούμε, πηγαίνει εκεί πέρα την ομπρελίτσα.
1: Απαπά, δεν μπορώ. Πετσετούλα, ομπρελίτσα και είναι ταλαιπωρία, όπως λες και εσύ, ολόκληρη διαδικασία.
0: Αν είσαι μόνο σου, άμα είσαι παρέα, έχει πλάκ. Ωραία, έχει πλάκα, είναι ωραία. Και φυσικά πετσετούλα να μην είναι από κάτω. Καμιά φορά φουσκώνουμε και στρώμα. Εμείς και ξαπλώνουμε πάνω στο στρώμα. Γιατί άμα δεν είναι αμόβηση παραλία, εντάξει, μπαίνουν οι πέτρες στα πλευρά σου.
1: Απαπα!
0: Συγκάβορε και
1: είναι ενοχλητικό και
0: δεν παίρνει και ένα μερμηγκάκι πάνω σου, έχει γενικά. Ένα με τη φύση γίνεσαι. Μπορεί και να πάρει ύπνο να πει ένα μερμηγκάκι στο στόμα σου.
1: Και στις πατούσες με ενοχλεί όταν έχει. Δηλαδή φτάνω τα σαγιοναρίδια μέχρι εκεί που αρχίζει.
0: Βάλτε τα παπουτσάκια τα ειδικά. Για τις γιαγιούλες που έχουν.
1: Πάντως σαν την άμμο, παιδιά, δεν υπάρχει βέβαια κολοβακτηρίδιο, πάει σύννεφο, έτσι. Παρόλο που υπάρχουν τέτοιες θερμοκρασίες, αυτά τα κολοβακτηρίδια μπορείς να μου πεις πώς ζουν, πώς είναι τόσο ανθικά.
0: Δεν ξέρω τώρα, δεν έχω κάνει και βιολογία. Μια χαρά εφεκτικά είναι πάντως.
1: Επίσης να κρατάμε παιδιά.

0: για καθαρές θάλασσες, έτσι, όσοι καπνίζετε, πάρτε ένα ποτηράκι, βάλτε μέσα νερό, σβήστε το τσιγάρο σας εκεί,
1: ναι, που θα πετάτε μέσα στην άμμο. Είναι δυνατόν.
0: Ντροπή τώρα, ότι να είναι μέσα στην άμμο. Τρώει άλλη φρούτο, το γερμά, και πετάει το κουκούτσι μέσα στην άμμο, λες και θα βιτρώσει τη θάλασσα.
1: Εντάξει, το κουκούτσι, εντάξει. Δεν πειράζει.
0: Και πάλι ούτε και αυτό από τη φτισιά του άλλου.
1: Άλλο από τη φτισιά του, ρε παιδί μου, πάντως είναι κάτι φυσικό το κουκούτσι. Αλλά τα τσιγάρα, τώρα θα βάλεις το τσιγάρο στην άμμο.
0: Τα τσιγάρα, τα ποτάκια, τα ξενύχια. Εμένα μου αρέσουν οι οργανωμένες παραλίες που έρχεται ο άλλος, σου ανοίγει το ροζέ σου, έτσι έχεις κάνει τη βουτίτσα σου και θέλεις λίγο έτσι.
1: Ανάλογα από το κάτι έχουν και κόσμο και εκεί πέρα, ρε παιδί
0: να
1: μου.
0: Να πιεις το ωραίο στο αυτό, να έρθει ένα σουσάκι, να έρθει ένα finger food, να έρθει ένα ωραίο τοστάκι. Ωραίο παιδιά, αυτό είναι διακοπές τώρα. Ή να πάρεις, ας πούμε, από το σπίτι σου το τάπερ με τα φρούτα, να τα πλύνεις στη θάλασσα ή να τα έχετε πλύνει.
1: Ωραίο πράγμα και είναι και γλυκό και αλμυρό ταυτόχρονα. Δεν υπάρχει πιο ωραίο από αυτό.
0: Ναι, ωραίο. Όντως, γιατί σε πιάνει μια λιγούρα στη θάλασσα.
1: Βέβαια.
0: Μετά από, δηλαδή,
1: μετά
0: από
1: τον μπανιό, καλά. Ό,τι έχεις κάψει, αν έχεις κολυμπήσει, το παίρνεις στην ταβέρνα.
0: Βέβαια να σου πω ότι και στο κολύμπι μετά τα 25 λεπτά, το ξέρεις αυτό. Ότι πρέπει μετά τα 25 λεπτά αρχίζει ο οργανισμός και καίει.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Άστε, καλά είμαστε. Το παίρνουμε από αυτό, δεν ακαούμε.
0: Έλα τώρα.
1: Δεν μπορώ, παιδιά, να κολυμπήσω μισή ώρα, βαριέμαι.
0: Ναι.
1: Είναι πέρα εδώ. Μεταξύ,
0: θα το κάνεις σαν γυμναστική.
1: Δεν θέλω να το κάνω σαν γυμναστική. Πέρα δόθε, πέρα δόθε, σαν την τρελή. Άμα πας με παρέα.
0: Ανοίξουμε παρέα, δε.
1: Δεν παρέα, τα κολυμπάμε καθώς πηγαίνουμε λίγο παραμέσα και το αρχίζουμε και μιλάμε.
0: Ναι, αλλά τα πόδια τα κουνάς και τα κουνάς και γρήγορα.
1: Γιατί να τα κουνήσω γρήγορα. Άμα τα κουνήσω γρήγορα, θα το ξεφτώ έξω το νερό.
0: Κάμε, ίσα ίσα που κες έτσι. Δηλαδή, κάνε ποδήλατο. Σου λέει μίλα, αλλά κάνε ποδήλατο γρήγορο.
1: Σιγά το γρήγορο ποδήλατο.
0: Άμα κάνεις κάθε μέρα από μισή ώρα μπανάκι, μετά από λίγο σφίγγουν τα. Είδε που η Σάκαρη μωρέ κέρδισε και πήγε και φίλησε τον
1: Μητσοτάκη.
0: Λέω όταν κέρδισε. Που πήγε και φίλησε τον Μητσοτάκη.
1: Ναι, τσουτσούριασα τώρα εγώ.
0: Έλα, γιατί μωρέ γλυκά παιδάκια.
1: Ναι, ρε, παιδί,
0: είναι να παντρευτούν του χρόνου.
1: Κάτι να παντρευτούν και αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Να παίρνουν σειρά.
0: Τι άλλα, εσύ τι θα κάνεις, κανένα shopping τώρα καλοκαιράκι.
1: Ναι, κάτι κάνω εγώ.
0: Από τα μεταχειρισμένα.
1: Ναι, τώρα πήγα.
0: Ήρθε το τραπεζάκι.
1: Ομορφιά.
0: Ωραίο, ε.
1: Ομορφιά.
0: Και πόσο το πήρες, τίποτα.
1: 20 ευρώ.
0: Τέλειο.
1: Ομορφιά, θα το δείξω μετά σε φωτογραφία.
0: Ναι, μου το έχεις δείξει την άλλη φορά.
1: Όχι, θα το δείξω εγκατεστημένο. Πάρα
0: τι
1: πολύ
0: άλλο
1: ωραίο.
0: Έχεις δει.
1: Τι άλλο έχω δει. Πήρα τώρα ένα κεφάλι αλόγου.
0: Να το κάνεις το κεφάλι του
1: άλλου. Εγώ πάρα πολύ.
0: Εσύ και βάλε και γέμια και κάνε την Αθηνά ωράση.
1: Κάνε την Αμαζόνα θα κάνω.
0: Να.
1: Έχει ωραία πραγματάκια, έχει μπιρμπιλονάκια.
0: Πόσο το πήρες το κεφάλι αλόγου, μικρό ή μεγάλο?
1: Μεγάλο.
0: Α, πόσο το πήρες?
1: 60, το έχω, τάχωσα.
0: Εντάξει μωρέ, τι ψυχούλα έχουν 60. Θα είναι από γνωστό μπραντ φαντάζομαι.
1: Είναι από IKEA,
0: ναι,
1: του 90 συλλεκτικό.
0: Α.
1: Το είχα δει κι αλλού. Όταν βλέπω κάτι, το ψάχνω κι αλλού να δω γενικά τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Και τα πουλάνε 150.
0: Έλα.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο όμως, η αλήθεια.
0: Από
1: είναι.
0: Τι υλικό?
1: Κεραμικό, ρετίνι. κεραμικό.
0: Α, ωραία.
1: Πάρα πολύ ωραίο, θα το δείξω μετά.
0: Κεφάλας είναι ή...
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ κομψό. Είναι ρέι. Πάρα πολύ όμορφο.
0: Τι είναι το ρέι?
1: Ρε παιδί μου, είναι σαν ρευτός ο τρόπος που έχει γίνει. Είναι πάρα πολύ. Είναι minimal.
0: Mm-hmm.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Θα το βάλεις στη βιβλιοθήκη.
1: Θα το βάλω. Θα δω. Το πάρω βόλτα μετά και έτσι κάνω. Όταν έρχεται κάτι, το παίρνω βόλτα. Κάνω λιτανία.
0: Δεν σου έχει τύχει.
1: Τ' αρέσει και αρχίζω.
0: Δεν σου έχει τύχει. Να σου πω όμως κάτι. Δεν σου έχει τύχει να μην ταιριάζει πουθενά και εσύ είναι υπέροχο. Εμένα μου έχει τύχει. Με κάδρο.
1: Και εμένα μου έχει τύχει.
0: Και να λέω ότι το πήρα μετά.
1: Και εμένα μου έχει τύχει. Το ξαναπουλάω. Κανένα πρόβλημα. Αλλά αυτό πηγαίνει. Πηγαίνει παντού. Είναι πασπαρτού. Είναι εύκολο δηλαδή. Μου είχε τύχει με ένα πράγμα που με κάτι μπουκάλια. Πολύ ωραία. Τα είχα αυτά όπως τα αγόρασα. Τα είχα. Τη μαμά μου. Πάρα πολύ ωραία. Με ένα καταπληκτικό χρώμα γαλάζιο. Από αυτά που είναι διπλό γυαλί που είναι από τη Μάλτα. Γιατί από εκεί τα είχε φέρει. Πανέμορφα, παιδιά.
0: Μουράνο ήταν αυτά. Όχι, ε.
1: Θα τη βρω. Είναι μια ειδική τεχνοτροπία που κάνουν στη Μάλτα και είναι εξαιρετικά. Πανέμορφα.
0: Τα πούλησε και αυτά.
1: Όχι, τα πουλάω. Τα αγαπώ και είναι και την ομάδα μου και δεν θα τα πουλήσω. Λοιπόν, τα βλέπει και τα χαζεύει. Τα είχα πάρει και είχα πάει. Στη βιβλιοθήκη δεν πήγαινε. Στο τραπέζι. Τελικά τα έχω στην αποθήκη. Δεν πάνε πουθενά. Πάνε στο σπίτι στα κύθυρα, ας πούμε. Αλλά τώρα στο σπίτι στα κύθυρα. Που είναι Airbnb. Να τα βάλω αυτά να σπάσετε που δεν θέλω. Οπότε τα έχω στην αποθήκη και κάθονται εκεί πέρα και κοιμούνται. Πανέμορφα.
0: Κάποια στιγμή που κρίμα. Θα πάτησε εσύ στο σπίτι στα κύθυρα. Τα κύθυρα ποτέ δεν θα τα βρούμε. Θα τα βάλει.
1: Αυτό.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Λοιπόν, ένας Γάλλος λέει ήθελε να κάνει το γύρο του κόσμου της Ευρώπης με το ποδήλατο και τον έβγαλε το GPS στο σεφύρι,
3: ναι,
2: και του φάγανε το ποδήλατο.
3: Του το κλέψανε. Έλα.
2: Όπως λέμε, μίξε τα κατεχόμενα, λες.
3: Ζήσε το μύθο σου στο σεφύρι.
2: Του το κάνανε οι Ρωμά. Τώρα λέει θα έχει πουληθεί το ποδήλατο. Ψάχνει, ναι, το ποδήλατο αυτός ο δόλιος.
3: Έλα,
2: μωρέ.
3: Έλα, ρε παιδιά, ήθελε να κάνει το γύρο της Ευρώπης.
2: Πρέπει να κατέβει και να πάει να πει κανένα νερό μέχρι να ανέβει. Δεν βρήκε ούτε σέλα ούτε ποδήλατο, ούτε ρόδες. Τελειώσαμε.
3: Λοιπόν, η τράτα του σε ήχη, μήκους 136 μέτρων
2: και, τράτα,
3: και αξία 400 εκατομμυρίων δολαρίων.
2: Ωραίος ο Σεΐχης.
3: Με βοηθητικό σκάφος κατέβηκε ο Σεΐχης στα σύμβολα και έγινε χάμος, λέει. Είναι ο ιδιοκτήτης της Manchester City.
2: Μοίρασε κανένα ρολεξάκι ή έτσι?
3: Όχι.
2: Ξέρω, σφύρι την έβγαλε κόσμο.
3: Έχει πολλά έξοδο ο Σεΐχης τώρα. Λοιπόν,
2: έλα σου γονέα τρομερά.
3: Τι έγινε?
2: Αλεξάνδρου και Ρία Ειρηνίδου ξεκίνησαν τις καλοκαιρινές τους διακοπές.
3: Έλα και το και, παιδιά. Δεν μου λες κάτι.
2: Δύο μαζί δεν βγάζουν IQ.
3: Η Τούνη έχει τρελαθεί. Η οποία βγάζει χρήματα και τα κάνει έτσι και κάνει αέρα με τα χρήματα.
2: Σου είπε το κορίτσι, εξήγησε. Είναι 4,5 ευρώ. Είναι του Μπαλινέζικο.
3: Ναι, αλλά ντροπή, ρε παιδιά.
2: Ντροπή.
3: Τρώει από κάτω πολύ βρεσίδι.
2: Ε, τι να κάνω, δεν τη νοιάζει καθόλου. Σου λέει εγώ.
3: Βέβαια και εγώ που έβαλα ένα βίντεο. Ένα βίντεο έναν που κουνάει τον πισινό του. Γέμισε haters από κάτω.
2: Τι και τον κάνει το κουνάει, δηλαδή.
3: Είμαστε σε ένα κλαμπ στη Μύκονο. Ας το δείξω μετά. Δεν πιστεύεις ότι η Σακύρα σε άντρα, αυτό.
2: Μια χαρά, ο Σακύρος.
3: Ναι, και λέει γιατί το έβαλες και αυτό και δεν τρέπεσαι που έκανες τέτοια ανάρτηση και την έντρεπο. Παιδιά, σε ένα χώρο δημόσιο που κάποιος χόρευε. Εγώ το βρήκα και πολύ χαριτωμένο. Για πες.
2: Λοιπόν, και πάρε διακοπές και περνάνε, λέει τέλεια.
3: Ποιος καλέ?
2: Ο Ειρηνίδου και ο Αλεξάνδρου. Αφού σου λέω, αν του βάλει όλου και του δύο μαζί,
3: ναι,
2: δεν περνάνε το βασικό, την βαθμίδα του IQ.
3: Συνεννόηση μπουζούκι.
2: Ναι, είναι, ειδικά αυτή είναι λίγο. Τόσο παντό, όλα καλά.
3: Η Ελληνίδου πάντω.
2: Κάνε την ημέρα τα παιδιά, αυτό μα νοιάζει και όλα τα άλλα.
3: Ο Αλεξάνδρου τι δουλειά κάνει τώρα? Σύντροφο τη Ελληνίδου.
2: Τι influencer. Κάτι έχει και ένα μαγαζί.
3: Όσο ήταν με την Τούνη, το καταλαβαίνω. Ήταν ένα ζευγάρι influencer.
2: Όταν ήταν με την Τούνη, ήταν facilitator τη influencer. Τώρα δεν ξέρω τι κάνει.
3: Facilitator ήταν.
2: Ναι,
3: που λένε βασιλικότερο του βασιλέω αυτό.
2: Απ' την άλλη, Καριστιανού, ναι, απαραίτητη από το κόμμα τη, φεύγουν σαν τα ποντίκια.
3: Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα.
2: Στα μάτια μου έπεσε, λέει, από το ύψος το οποίο την είχα τοποθετήσει, είπε ο τελευταίος που έφυγε.
3: Κάτσε τώρα, να σου πω, βγήκε και ένα σπιτάκι που έχει πάρει από φαν, είπε ότι δεν ήταν δικό μου, ήταν του συντρόφου μου κλπ.
2: Άστα να πάνε.
3: Ναι, γενικώς.
2: Δύσκολα τα πράγματα. Δεν τις έχει κάνει καλό η ανασχόληση με την πολιτική, παιδιά.
3: Είδες που ήρθανε τόσες Φεράρι βρέστο στην Πάρο, που έσκασε, παιδιά, ένα κρουαζιερόπλοιο, άνοιξε από κάτω η καταπαχτή και βγήκανε, λέει, όλες οι Φεράρι. Και όλοι οι ιδιοκτήτες της Φεράρι είχαν έρθει, όλοι οι Μουράτοι από τα διάφορα μέρη του κόσμου, ιδιοκτήτες της σύναξη ιδιοκτητών της Φεράρι.
2: Α, κάνανε ιβεντάκι.
3: Τι?
2: Και φέρανε τις Φεράρι τους.
3: Κάτσε, ρε παιδί μου. Όταν έρχονται οι Φεράρι, δεν το λες ιβεντάκι.
2: Εντάξει, κάνανε ένα ιβέντο που είπαν θα μαζευτούμε με τα αυτοκίνητά μας στην Παρό.
3: Ναι, και μετά μπήκανε τα αυτοκίνητα μέσα πάρει και πήγανε στον Άφλιο και εκεί τις βγάλανε τις Φεράρι να πάρουν τον αέρα τους. Παιδιά, να σας πω κάτι. Εμένα τα αυτοκίνητα αυτά δεν μου αρέσουν. Ανοίγει πόρτα προς τα πάνω, δηλαδή λες και είσαι το κορίτσι του James Bond. Είναι πάρα πολύ χαμηλά αυτοκίνητα.
2: Βρέα, το εγώ να το πουλήσω.
3: Εκεί στα μεταχειρισμένα το πουλήσω και αυτό.
2: Θα το πουλάγα, σε είχα το βαζαγγελία, θα έρχονταν κάτι οι πλούσιοι, θα φτιαχνόμουν να κουκλάξω το γραφιστό.
3: Οι πλούσιοι δεν έχουν ανάγκη να αγοράσουν μια μεταχειρισμένη Ferrari.
2: Υπάρχουν ψώνια που δεν μπορούν να πάρουν την καινούρια και παίρνουν μεταχειρισμένη. Πού το ξέρει εσύ? Έχει καμία πουλήσει και το καπαγετάλα?
3: Όχι, δεν αγοράζουν έτσι.
2: Δεν
3: από που να είναι.
2: Δεν είμαι εγώ από που να είναι. Κάποιο θα μου την έχει κάνει δώρο εμένα. Θα έχω φτύσει αίμα εγώ. Και τι άλλο θα έχω φτύσει, να μην σου πω.
3: Το άλλο είναι πιο.
2: Τέλο πάντων, όλα καλά.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, και η Μπόμπα ξέφρενο γλέντι για τα γενέθλιά τη. Μίλησε στο TikTok, βγήκε ο Τανιμανίδης, είπε μωρό μου, αγάπη μου, λατρεία μου, τα πιο ευτυχισμένα χρόνια της ζωής μου μαζί σου.
3: Αυτά όταν ακούς τέτοιο είναι κοντά άλλα πράγματα. Παιδιά, όταν ακούω πολλές αγάπες και λουλούδια, λέω, όχ, Έρχεται η επόμενη φάση.
2: Δεν χρειάζεται να το διαφημίζει τόσο πολύ. Είναι γεγονό, αλλά εντάξει, μπορεί και κάποια από αυτά που διαφημίζονται να ισχύουν.
3: Μα.
2: Λοιπόν, το jet ski θέλει για να το μεταφέρει τρέιλερ το οποίο θέλει δική του άδεια ασφάλεια πινακίδε.
3: Να τα.
2: Α το Έλληνα, καλύτερα βρει ένα πλούσιο φίλο με δικό του κότρο. Έχω και έχω μια φίλη που έχει jet ski.
3: Αφού θέλει μεταφέρεται, δεν μπορεί να του βάζει ένα γάτζο και να το μεταφέρει. Πώ στηρίζεται αυτό.
2: Έχει τρέιλερ, σου λέω η κοπέλα. Τώρα αν έχει δική άδεια κλπ. Την έχει βγάλει σίγουρα.
3: Και αυτό το jet ski δεν στηρίζεται. Δηλαδή πρέπει μετά.
2: Ότι έχει τρέιλερ, έχει, σου λέω η φίλη μου αυτή.
3: Ναι, αλλά δεν μπορεί να το αφήνει στη θάλασσα.
2: Το δεν ξέρω που το αφήνει, δεν τσακ κάνει τέτοιο. Σίγουρα το έχει δύο χρόνια και έχει ακολουθήσει την νόμιμη οδό κλπ.
3: Ναι, και θα το έχει στο σπίτι τη. Κάθε μέρα το πηγαίνω φέρνει.
2: Δεν ξέρω αν το έχει σπίτι τη, ρε παιδί μου, ή που το έχει. Ούτω ή άλλω μένει πάρα πολύ κοντά στη θάλασσα, οπότε δεν ξέρω.
3: Να. Και γιατί θα γίνει σαν το ποδήλατο του κύριου από τη Γαλλία. Το jet ski και εντωμεταξύ στοιχείς και πολλά χρήματα. Δεν είναι φτηνό.
2: Όχι, δεν, αλλά λέμε ότι είναι το πιο οικονομικό μέσο, άμα θε να πα σε μια παραλία με ένα φίλο σου ή μια φίλη σου.
3: Θα πάρω μια ψαρόβακαρκα, μωρό μου. Ξέρω το πιο φτηνό.
2: Ναι.
3: Ένα κανό.
2: Επίσης φτηνό είναι να πάρεις ένα ποδήλατο, φαλάσεις, το νοικιάσεις δηλαδή και κανένα δύο ώρο.
3: Ναι,
2: να πας εκεί από πίσω, αλλά μετά πώς γυρνάς είναι το θέμα. Αν πιάσει, αν αλλάξει ο καιρός, καλά το είχαμε πάθει.
3: Και αυτό πώς σταθεροποιείται, δεν σταθεροποιείται στη θάλασσα.
2: Έχει, ρε παιδί μου, έχει ένα σκηνάκι που κάπου με τέτοιο που το φτώνεις. Πώς δηλαδή αυτοί που τα νοικιάζουν δεν τα έχουν και μέσα στη θάλασσα, πώς τα έχουν.
3: Όχι, κάνουν βόλτα και γυρνάνε. Δεν τα αφήνουν στη θάλασσα.
2: Δεν τα αφήνουν, αλλά μέχρι να το νοικιάσει κάποιο αυτά είναι αλλαγμένα. Δεν περιμένουν στο έλεος του ανέμου, κάπου τα δένουνε, σου λέω.
3: Ναι, είναι επαγγελματίες και έχουν ένα κοτσαδόρο.
2: Αυτό. Τα βγάζεις, ρε παιδί μου, δεν είναι και τίποτα να το σπρώξεις αυτό. Είναι αστείο. Το έχω σπρώξει και το λέω.
3: Μα.
2: Να το σπρώξεις να βγεις στην άμμο. Δεν είναι τίποτα. Και είναι
3: μάλιστα.
2: Πολύ ωραίο. Είχαμε νοικιάσει μια φορά και είχαμε πάει σε μια παραλία από πίσω από μια άλλη που ήταν πολύ κοντά. Μετά άλλαξε ο καιρός για να γυρίσουμε.
3: Και τι έγινε.
2: Γυρίσαμε, αλλά κάναμε, ήμασταν τέσσερις άνθρωποι. Κάναμε.
3: Αναδύο.
2: Πετάλι. Και αλλάζαμε, μας είχαν πιαστεί τα μούτια.
3: Ωραία, καλή γυμναστική.
2: Μετά μπήκε ένας και κολυμπούσε γρήγορα που είχε δύναμη και μαζί του πέχουν προς τα έξω.
3: Α, ωραία.
2: Είδαμε το χάρο με τα μάτια μας.
3: Τόσο πολύ.
2: Γιατί άλλαξε καιρός, ναι. Α, το είχαμε νοικιάσει για δύο ώρες για να προλάβουμε να πάμε και να γυρίσουμε. Και φτύσαμε μόνο το να γυρίσουμε. Ενώ πήγαμε, εν τω μεταξύ πήγαμε, είχαμε και τον άνεμο πίσω μας και πήγαμε κουκλάκια. Σου λέω, ήταν, δεν το ξανακάναμε, τελειώσαμε. Αυτό ήταν.
3: Ναι.
2: Αλλά αυτό είναι ωραίο να το πάρεις, να ανοιχτείς λίγο, έτσι, εκεί που δεν είναι, υπάρχει πια κόσμος και να κάνεις βουτιές από αυτό. Βέβαια, εντάξει, για να ανέβεις, με λανιάζει ο πισινός σου, αλλά. Ήταν και τα μούτια σου, αλλά τέλος πάντων.
3: Όντως, παιδιά, και γλιστρά.
2: Ναι, ναι, άστο. Σε τραβάνε, σε κάνουν, σε ράνουν. Είχα γυρίσει από το τράβηγμα, βγήκα πιο ψηλή. Θα πάρει πέντε πόντους. Τραβάγανε πόδια, χέρια, με λανιάσαν τα μούτια.
3: Τα τσαούλια σου.
2: Ήταν κακοχία, νομίζανε μετά. Αφού μετά πήγαμε, είχαμε πάει το βραδάκι να φάμε και φόραγα στο τσάκι, είχαμε μελανιές και με κοιτάγανε ότι πρέπει να πέρασα μια σεξουαλική βραδιά. Νομίζανε ότι πρέπει κάπως να με είχε επιπηλήσει, να με είχε τσακίσει. Και λέω, παιδιά, από το ποδήλατο είναι, μην τρελαίνεστε. Δεν ήταν σεξ.

0: Καλησπέρα σας, ειδήσεις με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Συνεχίσει αναζωπυρώσεις σε Ψάθα και Κανδύλη. Σε επιφυλακή, οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Περισσότερα από 130.000 στρέμματα έχουν εισταχθεί μέχρι σήμερα. Αυτοψία στο σημείο όπου συγκρούστηκαν τα δύο ελικόπτερα στην περιοχή της Ψάθας πραγματοποίησε κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού στο πλαίσιο της έρευνας για τη διερεύνηση των συνθήκων του ενέργειου δυστυχήματος. Υπό έλεγχο πυρκαγιές σε Κοτήλη Κιλκής και Άγιο Λαβρέντιο Πηλίου σε ύφεση στον Πλαταριά Θεσπρωτείας. Οριοθετήθηκε από τις πυροσβεστικές δυνάμεις η φωτιά σε υπόγειο αποθηκευτικό χώρο στη Συμβολή των Οδών Μεθόνης και Φωκίων στον Πειραιά. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code θέτει για αύριο την Αττική, την Εύβοια, τη Λέσβο και τη Χίο Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας λόγω του πολύ ψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 που προβλέπεται για τις συγκεκριμένες περιοχές. Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης παρουσίασε στο Συμβούλιο Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης την πρόταση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Η πρόταση προβλέπει τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Αναστολής Ασύλου και Άμεσων Επιστροφών σε περιπτώσεις εργαλειοποίησης μαζικών μεταναστευτικών ροών σύμφωνα με το Διεθνές Δικαίο. Ο κ. Πλεύρης υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης της Frontex και της συνεργασίας με τρίτες χώρες, ενώ τόνισε πως οι μεταναστευτικές αφήξεις στην Ελλάδα κατέγραψαν μείωση άνω του 35% κατά το πρώτο επτάμηνο του έτους. Διαδοχικές παραιτήσεις από το κόμμα της Μαρίας Χριστιανού Ελπίδα για την Δημοκρατία, από το οποίο ανακοίνωσαν ότι αποχωρούν η ηθοποιός Κατερίνα Μουτσάτσου, το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου Μαρία Ιωαννίδου και ο γνωστός συνδικαλιστής των παράκτων αλλιών Τάκης Κοτσόριος, αφήνοντας αιχμές για τη λειτουργία του κόμματος και την εσωτερική δημοκρατία. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 41χρονος κατηγορούμενος για τη φωνική επίθεση εις βάρος της διασώστειας του ΕΚΑΒ στην Άνω Σύρο, σύμφωνα με το Συμβούλιο Πλημμυλιωδικών Σύρου. Πρόθεσμοι για να απολογηθούν μεθαύριο έλαβαν οι δύο Ινδοί που κατηγορούνται για τη δολοφονία του 59χρονου ψυχολόγου στο Ναύπλιο. Από τις 5 έως 10 Αυγούστου, οι αιτήσεις εκπαιδευτικών από συγκεκριμένους κλάδους για μόνιμο διορισμό σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στη Διεθνή Ενημέρωση στον Λίβανο, 6 χρόνια μετά τη φωνική έκρηξη στο λιμάνι της Βηρυτού, οι συγγενείς ζητούν δικαιοσύνη. Στα αθλητικά, απόψε στις 9 το βράδυ, ο Ολυμπιακός Νεϊμέγγεν για το Champions League. Αμφίβολος ο Ζίβκοβιτς για το μάτς του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 0,39% του Γενικού Δίκτυ Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Στο ενδεχόμενο να προκύψει συμφωνία Ουάσιγκτον Τεχεράνης έως αύριο για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, αναφέρθηκε ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, βουτιά 4% στο πετρέλαιο.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος αύριο στην Αττική με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται στην Αθήνα από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Πρόσκαιρες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη με το θερμόμετρο από 21 έως 36 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Κοντά σας τώρα ο Βασίλης Κρυμπάς.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Με τον αξέχαστο Γιώργο Μαρίνο ξεκινήσαμε, τραγούδι που πολύ το γνωρίζετε ως «Βροχή και σήμερα» με λόγια του Λευτέρη Παπαδόπουλου και ερμηνεύτρια τη Δήμητρα Γαλάνη. Η πρώτη εκδοχή όμως του τραγουδιού ήταν το 1970 στην ταινία του Κώστα Σιμακόπουλου «Όμορφες μέρες». Ο Γιάννης Πανός είχε γράψει τη σπουδαία μουσική σε εκείνη την ταινία. Γαλάνη, Μαρίνος, Δάκης, Βιολάρης και πολλοί άλλοι πέρασαν από το συγκεκριμένο φιλμ σε θεσπέσια τραγούδια του Γιάννη Πανού. Στο «Μη μου μιλάς για αγάπη» είχε γράψει τους στίχους ο Κώστας Ασημακόπουλος. Αλεξάνδρα Λαδικού και Γιώργος Τζόρτζης ήταν οι πρωταγωνιστές. Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι η εκπομπή άλμπουμ, το άλμπουμ της Κυριακής, που σήμερα θα μιλήσει μέσω των τραγουδιών και θα πει πολλά και διάφορα, διαστόματος πολλών και εκλεκτών ερμηνευτών. Ο Χρήστος Μυρίδης ρυθμίζει τον ήχο μας, ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Η ομιλία, οι λέξεις, οι φράσεις, ένα μέρος αυτών που μας διαφοροποιούν από πολλά άλλα έμψυχα όντα, σήμερα η εκπομπή γίνεται για αυτές τις λέξεις, για όσα υπόθηκαν και έγιναν τραγούδι. Μη μου μιλάς για αγάπη ή αλλιώς μη μιλάς άλλο για αγάπη.

Διονύση Σαββόπουλο, από τα πρώτα του βήματα, να μην μιλάμε για αγάπη, γιατί πολύ απλά η αγάπη βρίσκεται παντού. Ή τουλάχιστον έτσι νομίζαμε σε μια πιο ρομαντική εποχή, σαν αυτή που βιώνουμε πάντα μέσα από τις εκπομπές μας. Ο ήχος της φωνής, αλλά και ο ήχος μιας βροχής, που είναι μάλλον η φωνή του ουρανού.

Γιάννης Πανός ξεχωρίζει πάντα από τον τρόπο που έπαιζε τις μελωδίες του στο πιάνο. Κώστας Κοτούλας και Μανώλης Μητσιάς. Το «Μίλα μου σαν τη βροχή» το είχε πει πρώτη φορά ο Γιάννης Φέρτης στο θέατρο. Έρχονται ο Μίμης Πλέσας, ο Άκος Δασκαλόπουλος και ο Μιχάλης Βιολάρης. Και ο λόγος να γίνεται συχνά πυκνά για την Άνοιξη.

Θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες ατέλειωτες για την άνοιξη, θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες και για πολλά ακόμα, για όσα μπορεί να κλείσει μέσα του ένα άλμπουμ στις χιλιάδες φωτογραφίες του. Εδώ η επιστροφή του Μάνου Χατζηδάκη και του Νίκου Γκάτσου το 1970 σε εκείνο το «Μίλησέ μου» με τον Γρηγόρη Μπηθηκότσι.

0: Παραπολιτικά 90,1. Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
1: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
0: motorone.gr. Μπες τώρα και δες. Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

συγκεκριμένο τραγούδι το θυμόμαστε από την ταινία του Γιάννη Δαλιανίδη «Μια κυρία στα μπουζούκια». Το είχαν γράψει ο Μίμης Πλέσας και ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Κλασική σκηνή ταινίας του Δαλιανίδη με τον Γιάννη Πουλόπουλο να κρατά την κιθάρα του και να περιφέρεται μέσα σε ένα κέντρο. Ο Γιάννης Πουλόπουλος που θα μας θυμίσει ένα ακόμα τραγούδι από ταινία του Γιάννη Δαλιανίδη. Η Παριζιάννα ήταν από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Ρένας Βλαχοπούλου και μέσα στην ταινία ακούγονταν υπέροχα, όπως και αποδείχτηκε διαχρονικά τραγούδια του Μίμη Πλέσα. Ένα από αυτά ήταν το «Όταν μιλάς για χωρισμό» που το χόρευε μοναδικά ο Βαγγέλης Ηλινός.

Αφήνουμε το 1969 και ερχόμαστε στο 1976. Μια τεράστια επιτυχία εκείνη τη χρονιά ήταν το «Μίλα μου» με το Δάκη και τη Χριστιάνα, τραγούδι που είχε γράψει ο Ρόμπερτ Ουίλιαμς. Εσείς παραμένετε εδώ, στα Παραπολιτικά 90,1 και στο άλμπουμ της Κυριακής, για να τραγουδήσουμε για όσα μιλήσαμε στο παρελθόν.

Από τους σπουδαιότερους λαϊκούς συνθέτες στα χρόνια του 70 και του 80 ήταν ο Σπύρος Παπαβασιλείου, ο οποίος συνεργαζόταν τακτικότατα και ευτυχώς με τον Δημήτρη Μητροπάνο. Μεταξύ άλλων, ένα τραγούδι τους που έγινε επιτυχία ήταν το «Μη μιλάς» σε στίχους του Γιάννη Καλαμίτη.

Μη μιλάς από τη μία ο Δημήτρης Μητροπάνος, μη μιλάς από την άλλη η Ελπίδα με τον Κώστα Χατζή. Όταν είχα συνεργαστεί το 1983 και είχαν ηχογραφήσει ένα σπουδαίο δίσκο, τους στίχους εδώ έχει γράψει ο Φόντας Φιλέρης.

Ξανά στο 1969 σε ένα από τα πιο ευαίσθητα τραγούδια του Λάκη Παπά. Το είχε γράψει σε στίχους του Δημήτρη Ιατρόπουλου και ήταν το «Κύστερα μου μιλάς για καλοκαίρια». Και εμείς απόψε μιλάμε όπως μπορούμε, όσο έχουμε φωνή. Και αν μπορούμε, τραγουδάμε κιόλας.

ήταν το «Έχω φίλους» και η δεύτερη το «Μίλα μου απλά» που το μοιράστηκε με το Μανώλη Λιδάκη, ενώ υπήρχε και μια φιλική συμμετοχή του Γιάννη Πάριου. Το «Μίλα μου απλά», το ομότιτλο τραγούδι δηλαδή, το είπε εξαιρετικά η Ελένη Δήμου. Η μουσική του Τάκη Μπουγά και η στίχη του Αντώνη Ανδρικάκη.

Ας πάμε να συναντήσουμε και τον Παντελή Θαλασσινό από εκείνο το περίφημο καλαντάρι που είχε γράψει μαζί με τον Ηλία Κατσούλη για το μήνα Μάρτη. Θα ακούσουμε παρακάτω. Μείνετε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και στο άλμπουμ της Κυριακής, διότι πάντοτε υπάρχει λόγος.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

Για αγάπη μη μιλάς. Κι αν δεν μιλάμε παραπάνω είναι γιατί η σιωπή μας μπορεί να πει περισσότερα. Κι αν όχι η σιωπή μας, τότε σίγουρα τα μάτια μας. Μιλάνε τα μάτια, τραγουδούσε η Λίτσα Διαμάντη. Μιλάνε τα μάτια, τραγουδούσε και ο Τόλης Βοσκόπουλος. Το πρώτο του Γιάννη Πάριου και του Θανάση Πολυκανδριώτη. Και το δεύτερο του Γιάννη Πάριου, αλλά σε μουσική Γιώργου Κατσαρού.

Πάμε για το φινάλε της πρώτης μας ώρας με τα τραγούδια που μιλάνε εντός και εκτός μας και το επόμενο σε στίχους του Γιάννη Πάριου αλλά σε μουσική του Αντώνη Βαρδί με την ερμηνεία της Πίτσας Παπαδοπούλου που από τότε μέχρι σήμερα μιλάει ακόμα μέσα μας. Τα λέμε ξανά σε λίγο.

0: Καλησπέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρύπο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσέφερε στην Ισπανία βοήθεια, η οποία περιλαμβάνει και έκτακτη οικονομική ενίσχυση για την προστασία των εξωτερικών συνόρων στη Θέουτα, δήλωσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης Μάγνους Μπρούνερ μετά τη σημερινή τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τονίστηκε μάλιστα ότι η συντηρητική πλειονότητα των μεταναστών που εισήλθαν παράτυπα στη Θέουτα έχει ήδη επιστραφεί, ενώ δεν καταγράφηκε μετακίνησή τους προς την ηπειρωτική Ισπανία ή άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαδοχικές παραιτήσεις από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού Ελπίδα για τη Δημοκρατία, από το οποίο ανακοίνωσαν ότι αποχωρούν η ηθοποιός Κατερίνα Μουτσάτσου, το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου Μαρία Ιωαννίδου και ο γνωστός συνδικαλιστής των παράκτιων αλλιών Τάκης Κοτσόγιος, αφήνοντας εχμές για τη λειτουργία του κόμματος και την εσωτερική δημοκρατία. Χωρίς ενίο μέτωπο η φωτιά στη Δυτική Αττική, σε επιφυλακή πυροσβεστικές δυνάμεις για αναζωπυρώσεις. Περισσότερα από 130.000 στρέμματα έχουν γίνει στάχτη μέχρι σήμερα. Αυτοψία στο σημείο που συγκρούστηκαν τα δύο ελικόπτερα στην περιοχή της Ψάθας πραγματοποίησε κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμβρισμού στο πλαίσιο της έρευνας για τη διερεύνηση των συνθήκων του ενέργου δυστυχήματος. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code θα τεθεί για αύριο η Αττική, η Εύβοια, η Λέσβος και η Χίος, καθώς η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται κάτι τέτοιο για τις συγκεκριμένες περιοχές. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 49χρονος κατηγορούμενος για τη φωνική επίθεση εις βάρος της διασώστειας του ΕΚΑΒ στην Άνω Σύρο, σύμφωνα με το Συμβούλιο Επιμελητικών Σύρου. Προθεσμία για να απολογηθούν μεθαύριο έλαβαν δύο Ινδοί που κατηγορούνται για τη δολοφονία του 59χρονου ψυχολόγου στο Ναύπλιο. Από 5 έως 10 Αυγούστου, οι αιτήσεις εκπαιδευτικών για συγκεκριμένους κλάδους για μόνιμο διορισμό σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στη διεθνή ενημέρωση, στο ενδεχόμενο να προκύψει συμφωνία Ουάσιγκτον Τεχεράνης έως αύριο για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, αναφέρθηκε υπουργός οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ. Στα αθλητικά, απόψε σε νέο Ολυμπιακός Νεϊμέγκεν για το Champions League. Εν τω μεταξύ, λίγες ώρες πριν τη σέντρα στον κύριο Καραϊσκάκης, η Ολλανδική ομάδα συμφώνησε με την Eindhoven για την πώληση ενός από τους καλύτερους παίκτες της του Ιάπωνα μέσου Κοντάι Σάνο έναντι 14,5 εκατομμυρίων ευρώ. Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 90 ετών άφησε σήμερα ο Γιώργος Μαρσέλος, που υπήρξε αθλητής του Στίβου και πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Με άνοδο 0,67% στις 2.628,73 μονάδες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, σε νέα υψηλά 17 ετών η αγορά.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Πρόσκαιρες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη με το θερμόμετρο να κυμαίνεται από 21 έως 36 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Βασίλης Κρυμπάς.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Εμείς απόψε μιλάμε με τα τραγούδια μας, τα τραγούδια που αγαπήσαμε και βάλαμε εντός του άλμπουμ της ζωής μας. Ήταν ο Γιώργος Νταλάρας σε τραγούδι του Χρήστου Νικολόπουλου και της Μάρος Μπιζάνη. Καλώς ορίσατε στη δεύτερη ώρα μας, είναι το άλμπουμ της Κυριακής, τα παραπολιτικά 90,1. Είναι ο Χρήστος Μυρίδης που ρυθμίζει τον ήχο μας και ο Βασίλης Κρυμπάς που επιμελείται και παρουσιάζει. Κάποιοι μιλούν με τα τραγούδια τους, με κάποια τραγούδια που μένουν για πάντα χαραγμένα τόσο στους παλιούς δίσκους βινιλίου, όσο και στην καρδιά μας. Αφήνουμε το ερωτικό στοιχείο στην άκρη, γιατί τώρα θα μιλήσουμε για πιο δύσκολα θέματα. Οι μετανάστες του Γιώργου Σκούρτη και του Γιάννη Μαρκόπουλου με τη Βίκη Μοσχολιού από το 1974.

από τις καθηλωτικές, θα έλεγα, ερμηνείες της Βίκης Μοσχολιού, ειδικά σε εκείνα τα τραγούδια του Σκούρτη και του Μαρκόπουλου από τους μετανάστες. Τώρα θα μου πείτε και πού δεν ήταν καθηλωτική η ερμηνεία της Μοσχολιού. Μεγάλο θέμα. Να το ελαφρύνω λίγο. Εδώ δεν μας μιλούν, αλλά φωνάζουν. Φωνάζουν οι γειτόνοι από τα τραγούδια της παρέας του Μάριου Τόκα.

Ο Μανώλης Μητσιάς είχε τραγουδήσει τον πρώτο ολοκληρωμένο δίσκο του Μάριου Τόκα το 1978 με τίτλο «Τα τραγούδια της παρέας». Κρατάμε την παρέα και πάμε παρακάτω στο Διονύση Σαββόπουλο. «Σου μιλώ και κοκκινίζεις» από το χρονοποιό του 1999.

Μιλάμε, τραγουδάμε και ασκοκκινίζουμε από ντροπή καμιά φορά. Του Θανάση Παπακοσταντίνου το επόμενο τραγούδι που θα μας το θυμίσει η Μελίνα Κανά. Το «Μιλώ για σένα» ήταν ανάμεσα στα λάφυρα.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Να και η Ελευθερία Αρβανιτάκη με το «Δεν μιλώ για μια νύχτα εγώ». Περί νύχτας και ότι προκύψει ο ένας λόγος και περί δύναμης, ισοδύναμης της αγάπης ο άλλος λόγος. Ήταν κάπου στα μέσα της δεκαετίας του 90, όταν η Δήμητρα Γαλάνη μας χάρισε έναν πολύ σημαντικό δίσκο μαζί με τη Λίνα Νικολακοπούλου. «Ανάσα η τέχνη της καρδιάς» λεγόταν και ξεκινούσε έτσι.

Σας είπαμε εξ αρχής πως σήμερα το άλμπουμ θα λέει τα πάντα, αλλά μόνο μέσα από τα τραγούδια. Τραγούδια που μιλάνε για τα εύκολα και τα δύσκολα, τραγούδια που μιλάνε για τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα. Για όλα αυτά μιλάμε και τραγουδάμε στο άλμπουμ της Κυριακής.

Νίκος Τερζής και Νίκος Μωραΐτης, τραγούδι φτιαγμένο για την Αλέκα Κανελίδου. Για όλους αυτούς τραγουδάμε, που άλλοτε γκρεμίζονται, άλλοτε χωρίζουν, άλλοτε δακρύζουν, και όσο υπάρχει φωνή, θα συνεχίσουμε να τραγουδάμε.

Ο Φίλιππος Νικολάου το είχε γράψει για την Άννα Βύση το 1980. Όσο έχω φωνή θα στο τραγουδάω. Υπέροχο τραγούδι. Και θα στο τραγουδάω με όποια φωνή. Με αυτή τη φωνή από το παρελθόν. Μένουμε στο παρελθόν. Λόγω τίτλου εκπομπής, αλλά και λόγω προσωπικής θέσης.

φωνή από το παρελθόν. Να μπορέσω από το νου να σε ξεγράψω. Φωνή από το παρελθόν.

Σάσα Μανέτα και Γιώργος Πολυχρονιάδης δίνουν στη Χριστιάνα αυτή την τραγουδάρα το 1979. Η Χριστιάνα που τραγουδούσε με ένα ύφος και μια λάμψη που δύσκολα έβρισκε κανείς σε τραγουδίστρια εκείνα τα χρόνια. Αγαπήσαμε τα τραγούδια και τη φωνή της Χριστιάνας. Αυτή τη φωνή από το παρελθόν που ακόμα την ακούμε να τραγουδά κάπου μεταξύ άνω και κάτω πατησίων, για όσους θυμούνται.

Ας έρθουμε τώρα σε ένα τηλεοπτικό σύριαλ που ντύθηκε με τις μουσικές του Σταμάτη Κραουνάκη και τα λόγια του Γιάννη Ξανθούλη. Ασφαλώς θυμόσαστε το «Κύστερα ήρθαν οι μέλισσες», που εντός του η Μαρινέλα μας έδειξε τραγουδιστικό αλλά και υποκριτικό ταλέντο μαζί.

Στην ίδια περίπου ατμόσφαιρα ήταν και ένα τραγούδι που είχε πει λίγα χρόνια πριν το 2000 η Ελευθερία Αρβανιτάκη. Στα τραγούδια για τους μήνες, ο Δημήτρης Παπαδημητρίου μελοποίησε μεταξύ άλλων και Μαρία Πολυδούρη.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Αυτό σας θύμισε ασφαλώς Σταύρο Κουγιουμτζή, μόνο που η μουσική δεν ήταν δική του, παρά μόνο η στίχη. Η μουσική ήταν του Κωνσταντίνου Βελιάδη, σε ένα δίσκο που περιείχε ανέκδοτους στίχους του Σταύρου Κουγιουμτζή, με πολλούς και εκλεκτούς συμμετέχοντες. Ο τίτλος του δίσκου ήταν «Κι αρχίζω να σου τραγουδώ» και μόλις ακούσαμε το ομότιτλο τραγούδι με τον Γιώργο Νταλάρα. Πάμε για φινάλε. Με έναν μαγικό Βασίλη Παπακοσταντίνου, τότε που μας έλεγε «Για μένα τραγουδώ». Και ας τραγουδούσε για εκατομμύρια φίλους αλλά και οπαδούς. Δεν έχω να σας πω κάτι άλλο εκτός από ένα θερμό ευχαριστώ. Ο Χρήστος Μυρίδης ρύθμισε τον ήχο μας, τον ευχαριστώ και αυτόν φυσικά. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελήθηκε και παρουσίασε. Τα λέμε ξανά το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Καλό βράδυ.

κλειστά. Τα δάχτυλα χτυπάνε τον πάγκο ρυθμικά. Μου είπες πως θα έρθεις απόψε να με βρεις περίπου ως τις 10 και η ώρα είναι 3. Παίζει ένα τραγούδι του Κρίστεμπερκ παλιό. Σου άρεσε, θυμάμαι, να στο τραγουδώ. Δίπλα περιμένει το άδειο σου σκαμπό.

πρόσωπα χλωμά. Στην άκρη ένα ζευγάρι μιλάει χαμηλά. Έρχεται μια ξένη, θέλει λέει φωτιά. Στα μάτια με κοιτάζει σχεδόν ερωτικά. Κάποιος με χτυπάει στην πλάτη φιλικά. Ώρα να πηγαίνεις, κλείνουμε, είναι αργά. Βγαίνω έξω στο δρόμο, τα βλέπω όλα διπλά.

0: Καλησπέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Περιμπό. Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης παρουσίασε στη σημερινή έκτακτη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης την πρόταση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Ο αρμόδιος Επίτροπος για τη Μετανάστευση, Μάγνους Μπρούνερ, μετά την τηλεδιάσκεψη, τόνισε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση προσέφερε στην Ισπανία βοήθεια, η οποία περιλαμβάνει και έκτακτη οικονομική ενίσχυση για την προστασία των εξωτερικών συνόρων στη Θέουτα. Από την ισπανική πλευρά, μάλιστα, αναφέρθηκε ότι η συντριπτική πλειονότητα των μεταναστών που εισήλθαν παράτυπα στη Θέουτα έχει ήδη επιστραφεί, ενώ δεν καταγράφηκε μετακίνησή τους προς την υπηρετική Ισπανία ή άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλεπάλληλες παρατήσεις από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, Ελπίδα για τη Δημοκρατία, από το οποίο ανακοίνωσαν ότι αποχωρούν η ηθοποιός Κατερίνα Μουτσάτσου, το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου Μαρία Ιωαννίδου και ο συνδικαλιστής Τάκης Κοτσόριος. Συνολικά 28 ακροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με την πυροσβεστική. 26 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 2. Σε επιφυλακή, οι πυροσβεστικές δυνάμεις για αναζωπυρώσεις στη Δυτική Αττική. Περισσότερα από 130.000 στρέμματα έχουν γίνει στάχτη μέχρι σήμερα. Αυτοψία στο σημείο που συγκρούστηκαν τα δύο ελικόπτερα στην περιοχή της Ψάθας πραγματοποίησε κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού στο πλαίσιο της έρευνας για τη διερεύνηση των συνθήκων του ενέργειου δυστυχήματος. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code θέτει για αύριο την Αττική, την Εύβοια, τη Λέσβο και τη Χίο η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 που προβλέπεται για τις συγκεκριμένες περιοχές. Σε εξέλιξη βρίσκεται η αστυνομική έρευνα για την υπόθεση του 90χρονου άνδρα, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε επαγγελματικό καταψύκτη σε κλειστό ξενοδοχείο στο Μιστρά. Ο ιδιοκτήτης φέρεται να υποστηρίζει ότι τοποθέτησε τη σωρό στο καταψύκτη προκειμένου να αποκρύψει το θάνατό του πατέρα του και να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή του. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 41χρονος κατηγορούμενος για τη φωνική επίθεση εις βάρος της διασώστειας του ΕΚΑΒ στην Άνω Σύρο, σύμφωνα με το Συμβούλιο Πλημελιωτικών Σύρου. Προθεσμία για να απολογηθούν μεθαύριο έλαβαν οι δύο Ινδοί που κατηγορούνται για την δολοφονία του 59χρονου ψυχολόγου στο Ναύπλιο. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι στην Αγία Μαρίνα Λέρου. Φορτηγό, το οποίο κινούνταν με όπισθεν, παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα μια γυναίκα κάτω από διευκρίνησες συνθήκες. Τέτοια διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Από τις 5 έως 10 Αυγούστου, οι αιτήσεις εκπαιδευτικών από συγκεκριμένους κλάδους για μόνιμο διορισμό σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στα διεθνή, στο ενδεχόμενο να προκύψει συμφωνία Ουάσιγκτον-Τεχεράνη ως αύριο για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, αναφέρθηκε ο Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών Σκοτ Μπέσεντ. Στα αθλητικά, απόψε στις 9, Ολυμπιακός Νέιμέγγεν για το Champions League. Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 90 ετών άφησε σήμερα ο Γιώργος Μαρσέλιος, που υπήρξε αθλητής του Στίβου και πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος αύριο στην Αττική, θερμοκρασία στην Αθήνα από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Πρόσκαιρες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη με το θερμόμετρο να κυμαίνεται από 21 έως 36 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Και τώρα κοντά σας ο Θανάσης Βούτσινος.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ένα για το δρόμο. Ιστορίες με τραγούδια και τραγούδια με ιστορία. Κερνάει ο Θανάσης Βούτσινος.

0: Thank you.
1: Ο μάστορας της ηλεκτρικής κιθάρας Eric Clapton από το 1992. Ο πιο εμπορικός live δίσκος όλων των εποχών. Το Unplugged του Eric Clapton. Να τα πάρουμε με τη σειρά. Τι ήταν το Unplugged? Ήταν μια τηλεοπτική σειρά κατά κάποιο τρόπο. Μια τηλεοπτική παραγωγή του μουσικού καναλιού MTV. Έτρεξε φανατικά, εντατικά από το 1989 έως το 1999. Λίγο πιο αραιά από το 2000 μέχρι σήμερα. Έγραψε ιστορία αφού έδωσε ευκαιρία και βήμα σε καλλιτέχνες να παρουσιάσουν ζωντανά τη δουλειά τους και να δείξουν τι ψάρια πιάνουν με ελάχιστα έως καθόλου ηλεκτρικά όργανα και ενισχύσεις και σίγουρα χωρίς ρετουσαρίσματα στο στούντιο ή οτιδήποτε σχετικό. Με αφορμή το πρόσφατο blackout σε Ισπανία, Πορτογαλία και Γαλλία, πήραμε μια γεύση από τον εφιάλτη του πως είναι να ζεις χωρίς ρεύμα σε μια εποχή τόσο προηγμένη τεχνολογικά, αλλά είπαμε να δούμε και τα καλά του. Είπαμε να το δούμε μουσικά. Είπαμε να θυμηθούμε στιγμές που η μουσική μας άγγιξε χωρίς ρεύμα, εκτός πρίζας, unplugged, εδώ μέχρι τις 12 στα παραπολιτικά στους 90. Καλησπέρα.

Κι άλλος ιστορικός ζωντανά ηχογραφημένος δίσκος, το Unplugged των Nirvana από το 1994, κυκλοφόρησε κάποιους μήνες μετά το θάνατο, μετά την αυτοκτονία του Kurt Cobain. Ηχογραφήθηκε το Νοέμβριο του 1993 κόντρα στην εικόνα του άγριου rock grunge, για την ακρίβεια, συγκροτήματος. Ο Kurt Cobain και η μπάντα του εμφανίστηκαν πολιτισμένοι, ήρεμοι, ο ίδιος καθισμένος με μια ζακετούλα μπροστά σε ένα μικρόφωνο και με μια κιθάρα στα χέρια. Από εκεί το The Man Who Sold the World του David Bowie. Είναι η Παναγιώτα Παπαλεξίου στη ρύθμιση του ήχου. Είναι ο Θανάσης Βούτσινος στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Είναι το συγκρότημα των 10,000 Maniacs από τη Νέα Υόρκη. 1993 μαγνητοσκόπησαν και κυκλοφόρησαν και σε δίσκο το δικό τους MTV Unplugged, το οποίο σηματοδοτούσε και τη λήξη της συνεργασίας τους με την τραγουδίστρια Natalie Merchant, η οποία μετά θα ξεκινούσε σόλο καριέρα. Εκεί είπαν να διασκευάσουν και ένα πέρα για πέρα κλασικό τραγούδι με την υπογραφή του Bruce Springsteen. Μεγάλη επιτυχία για την ιέρια του punk Patti Smith. Φυσικά το Because the Night.

Ένας ιστορικός πλέον δίσκος για την Καναδία Λάνις Μορισέτ του 1995, το Jagged Little Pill, με πωλήσεις πάνω από 33 εκατομμύρια αντίτυπα σε όλο τον κόσμο. Και ένα MTV Unplugged που ήρθε το 1999. Άκρος πετυχημένο και αυτό. Ένα τραγούδι το οποίο προηγουμένως είχε εμφανιστεί σε κινηματογραφική ταινία, το City of Angels, την πόλη των Αγγέλων. Ελεύθερη διασκευή στα φτερά του έρωτα, του Wim Wenders. Αυτό είναι το Uninvited.

0: 90,1. Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: This next song was made popular by the Incredible Jackson 5. And it's always been one of my favorite songs, and we hope it's yours. It's called I'll Be There.

Νύχτα Σαββάτου στα παραπολιτικά στους 90,1 με μουσικές και τραγούδια εκτός πρίζας, χωρίς ρεύμα, που λέει ο λόγος, με αφορμή τα πρόσφατα παθήματα της Ιβηρικής Χερσονήσου ή η Μαράια Κάρι, την εποχή ακριβώς που άνοιγε το δρόμο να γίνει η απόλυτη σούπερσταρ, τουλάχιστον για τα χρόνια του 90 και το 2000. Το δικό της MTV Unplugged ήρθε το 1992. Τραγούδια από την προσωπική της δισκογραφία, κάποιες διασκευές, ανάμεσά τους και αυτό, το I'll Be There, τεράστια επιτυχία για τους Jackson 5 στα χρόνια του 70. Συνέχεια με το μεγάλο, τον πολύ Rod Stewart, αυτόν που θα δούμε το καλοκαίρι και στην Αθήνα. Λίγο αργά, το 1993 έκανε ήδη πλάκα με την ηλικία του. Unplugged and Seated, χωρίς ρεύμα, εκτός πρίζας και καθισμένος, λεγόταν το δικό του live album για λογαριασμό του μουσικού καναλιού MTV. Τραγούδια από την προσωπική του δισκογραφία και κάποιες σπουδαίες διασκευές, όπως αυτό του Βορειοϊρλανδού Van Morrison, το Have I Told You Lately.

0: what you do.
1: Γενέτειρα ενός ολόκληρου μουσικού είδους, η πόλη του Σιάτλ εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 80, αρχές 90, βαφτίστηκε grunge. Είχε επιρροές από το heavy metal, αλλά και το punk, μπόλικη απελπισία για μια γενιά με αδιέξοδα και τεράστιες επιτυχίες και super μπάντες, όπως η Pearl Jam, και αυτοί ηχογράφησαν το δικό τους Unplugged, όπως η Alice in Chains, 1996, η δική τους ηχογράφηση, παύλα, μαγνητοσκόπηση. Από εκεί μια μεγάλη τους επιτυχία, το Wood.

ιστορική συνάντηση και το επόμενο, παρόλο που δεν πληρεί ακριβώς τις προϋποθέσεις για να χαρακτηριστεί unplugged, δηλαδή εκτός πρίζας, χωρίς ρεύμα, σηματοδότησε την επανένωση των Led Zeppelin. Κατά κάποιο τρόπο δηλαδή, ο κιθαρίστας Jimmy Page και ο τραγουδιστής Robert Plant μαζί ηχογράφησαν για λογαριασμό του MTV το Unleaded. Έλειπε ο εν ζωή κιμπορντίστας John Paul Jones, παρόλα αυτά δεν ενοχλήθηκε κανείς. Η δουλειά κυκλοφόρησε σε δίσκο, είχε τίτλο No Quarter. Από εκεί ένα παραδοσιακό τραγούδι. Το είχαν ηχογραφήσει και όσο βρίσκονταν στην μπάντα, το Led Zeppelin. Αυτό είναι το Gallows Pole.

MTV Unplugged και για το Καναδό Superstar Brian Adams πίσω στο 1997, ηχογραφημένο στη Νέα Υόρκη. Ένα χέρι στις ενορχιστρώσεις έβαλε ένας σπουδαίος μουσικός, ο Michael Kamen, αυτός που συνέγραψε μαζί με άλλους τη μεγάλη επιτυχία του Brian Adams Everything I Do It For You, φοιτητές της σχολής Juilliard επί σκηνής να τον συνοδεύουν και τρία καινούργια τραγούδια. Ανάμεσά τους το Back to You.

Για τους Βρετανούς Πλασίμπο, ίσως το 2015. Εφανώς αλλαγμένη, φθαρμένη η φωνή του Μπρέαν Μόλκο, αλλά αυτό σε τίποτα δεν εμπόδισε να δώσουν μια εκρηκτική παράσταση με παλιότερες επιτυχίες, με διασκευές και με μια καλεσμένη, την Joanna's Police Woman. Μαζί είπαν ένα δικό τους τραγούδι, μια επιτυχία των Πλασίμπο, το Protect Me From What I Want.

0: Παραπολιτικά 90,1. Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. 21 και 22 Αυγούστου, στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, η Λυσιστράτη του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος φιλοδοξεί να επιστρέψει, όχι ως μνημείο της αρχαίας δραματουργίας, ούτε ως ανάμνηση μιας έκφρασης του αρχαίου κόσμου, αλλά ως ζωντανό πολιτικό γεγονός. Αυτό το καλοκαίρι η κωμωδία του Αριστοφάνη δεν λειτουργεί ως εκτόνωση, αλλά ως μηχανισμός αποκάλυψης. Λυσιστράτη, σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Στο ρόλο της Λυσιστράτης η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου. Μαζί της η Κατερίνα Παπουτσάκη, Κρατερός Κατσούλης, Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, Παναγιώτης Πετράκης και μία πλειάδα ταλαντούχων ηθοποιών από το δυναμικό του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, 21 και 22 Αυγούστου, στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Thank you. Freedom time, y'all. Freedom time, y'all. Freedom time, get free.
1: Νίκο Σαββάτου στα παραπολιτικά στους 90,1 με τα ζωντανά, τα απείραχτα, τα εκτός ρεύματος, τα εκτός πρίζας. Δεν πήγε σε όλους η ιδέα. Καλή ώρα. Η Αμερικανίδα Lauryn Hill. Εμπορικός τρίαμβος με το συγκρότημα των Fugees. Εμπορικός τρίαμβος το πρώτο της προσωπικό άλμπου με τίτλο The Miseducation of Lauryn Hill. Δεν υπήρξε ποτέ συνέχεια. Καταπλακώθηκε από τους δαίμονές της, τα προσωπικά της αδιέξοδα. Κακήν κακός η εταιρεία της, της κυκλοφόρησε ένα MTV Unplugged πίσω στο 2002. Η λεπτομέρεια δεν ήξερε να παίζει κανένα φυσικό όργανο. Κουτσά στραβά έμαθε να γρατζουνέει μια κιθάρα και αυτό φαινόταν στο live. Η ανάγκη ωστόσο για καινούριο ρεπερτόριο την υποχρέωσε να το ηχογραφήσει. Εκ των υστέρων, οι κριτικοί το επανεκτίμησαν. Μια άλλη πάλι που δεν είχε κανένα πρόβλημα στο live. Η Alicia Keys χάλασε κόσμο εκεί στα πρώτα χρόνια του 2000 με την τεράστια επιτυχία Falling. 2005 ήρθε το δικό της MTV Unplugged. Από εκεί ολοκένουργιο τραγούδι για τότε, το Unbreakable.

0: Φινάλε πρώτης ώρας με μια παλιά καραβάνα και ενεργός μέχρι πρόσφατα έγραψαν ιστορία οι κοινές του εμφανίσεις σε όλο τον κόσμο με τη Lady Gaga. Ο λόγος για τον σπουδαίο Tony Bennett. Το δικό του MTV Unplugged ήρθε το 1994. Ένας τρόπος να δείξει το μουσικό κανάλι τι εύρος ενδιαφερόντων και γκάμας και ρεπερτουρίου είχε. Ο Tony Bennett δεν είχε πρόβλημα. Τα κατάφερε μια χαρά. Μπροστά σε ζωντανό κοινό ερμήνευσε κλασική επιτυχία του Kurt Weill, γνωστή από εκτελέσεις όπως αυτή της Billie Holiday, το Speak Low. Σε λίγο και πάλι εδώ, στα παραπολιτικά.
1: Thank you so much. Thank you for coming by. Time is so old and love so brief. Love is pure gold and time a thief. Thank you.

Wait, darling, I wait. Η ώρα είναι 8. Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλησπέρα σας. Δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρίμπο. Συνολικά 28 αγροδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, 26 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο, ενώ αντιμετωπίζονται ακόμη 2. Σε επιφυλακή οι πυροσβεστικές δυνάμεις για να ζωπηρώσει τη Δυτική Αττική μάχη με διάσπαρτες ενεργές εστίες στη Λάκα Καλογύρου, στα νότια της πόλης των Μεγάρων. Σύμφωνα με το Κοπέρνικους, η συνολική πληγή σε έκταση Αττική και Βιωτή ανέρχεται σε 134.585 στρέμματα. Νεκρά περίπου 1.000 ζώα και πτηνά από τη φωτιά που κατέστρεψε εκτινοτροφική μονάδα στην Κατσικαλή Μεγάρων, αφήνοντας πίσω ανυπολόγιστες απώλειες. Αυτοψία στο σημείο που συγκρούστηκαν τα δύο ελικόπτερα στην περιοχή της Ψάθας πραγματοποίησε κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού στο πλαίσιο της έρευνας για τη διερεύνηση των συνθήκων του εναέριου δυστυχήματος. Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης παρουσίασε στη σημερινή έκτακτη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης την πρόταση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Η πρόταση προβλέπει τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Αναστολής Ασύλου και άμεσων επιστροφών σε περιπτώσεις εργαλειοποίησης μαζικών μεταναστευτικών ροών, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο. Ο αρμόδιος επίτροπος για τη μετανάστευση, Μάγνους Μπρούνερ, μετά την τηλεδιάσκεψη, τόνισε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση προσέφερε στην Ισπανία βοήθεια, η οποία περιλαμβάνει και έκτακτη οικονομική ενίσχυση για την προστασία των εξωτερικών συνόρων στη Θεούτα. Από την Ισπανική πλευρά, μάλιστα, αναφέρθηκε ότι η συντριπτική πλειονότητα των μεταναστών που εισήλθαν παράτυπα στη Θεούτα έχει ήδη επιστραφεί, ενώ δεν καταγράφηκε μετακίνησή τους προς την υπηρετική Ισπανία ή άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαδοχικές παραιτήσεις από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, Ελπίδα για τη Δημοκρατία, από το οποίο ανακοίνωσαν ότι αποχωρούν η ηθοποιός Κατερίνα Μουτσάτσου, το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου Μαρία Ιωαννίδου και ο συνδικαλιστής Τάκης Κοτσόριος. Περίπου 32 λαδαποί, οι οποίοι επέβαιναν σε Λέμβο, εντοπίστηκαν και διασώθηκαν στη θαλάσσια περιοχή 62 ναυτικά μίλια νότια νοτιοδυτικά του ακροτηρίου Τέναρο. Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Καλαμάτας. Σε εξέλιξη βρίσκεται η αστυνομική έρευνα για την υπόθεση του 90χρονου άνδρα, το οποίο ισορρός του εντοπίστηκε μέσα σε επαγγελματικό καταψύκτη σε κλειστό ξενοδοχείο στο Μιστρά. Ο 55χρονος ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου φέρεται να υποστηρίζει ότι τοποθέτησε εκεί το πατέρα του προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή του. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 41χρονος κατηγορούμενος για τη φωνική επίθεση εις βάρος της διασώστριας του ΕΚΑΒ στην Άνω Σύρο, σύμφωνα με το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Σύρου. Προθεσμία για να απολογηθούν μεθαύριο έλαβαν οι δύο Ινδοί που κατηγορούνται για τη δολοφονία του 59χρονου ψυχολόγου στο Ναύπλιο. Από αύριο και τη Δευτέρα, οι αιτήσεις εκπαιδευτικών από συγκεκριμένους κλάδους για μόνιμο διορισμό σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στη διεθνή ενημέρωση, μαχητικά αεροσκάφη της Πολωνικής Πολεμικής Αεροπορίας αναχέτησε ένα ρωσικό αναγνωριστικό αεροσκάφος πάνω από την θάλασσα της Βαλτικής για τρίτη φορά σε διάστημα 3 ημερών. Στα αθλητικά, σε μία ώρα στο Γιώργος Καρεσκάκης, ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Αϊμέγγεν για το Champions League. Εν τω μεταξύ, η Ολλανδική ομάδα συμφώνησε με την Eindhoven για την πώληση ενός από τους καλύτερους παίκτες της, του Ιάπωνα Μέσου Κοντάι Σάνο, έναντι 14,5 εκατομμυρίων ευρώ.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος αύριο στην Αττική, από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα. Πρόσκαιρες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη με το θερμόμετρο να κυμαίνεται από 21 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Και τώρα κοντά σας ο Θανάσης Βούτσινος.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ένα για το δρόμο. Ιστορίες με τραγούδια και τραγούδια με ιστορία. Κερνάει ο Θανάσης Βούτσινος.

και νωρίτερα ο θεσμός των MTV Unplugged ήταν ένας τρόπος, ένα βήμα για να δείξουν κάποιοι τα ταλέντα τους. Να δείξουν άλλες πτυχές του εαυτού τους, της καλλιτεχνικής τους περσόνας. Καλή ώρα, ο Ρίκι Μάρτιν, ο σούπερσταρ από το Πουέρτο Ρίκο που χάλαγε κόσμο εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 90 και αρχές του 2000, είπε να δείξει κάτι από τις ρίζες του. Παραδοσιακά όργανα, ενορχιστρώσεις και φυσικά τραγούδια στα ισπανικά στο δικό του MTV Unplugged του 2006. Μία ώρα ακόμα με μουσική, με τραγούδια εκτός πρίζας. Με αφορμή Άκουσον Άκουσον, το καθολικό Blackout εκεί στην Ιβηρική Χερσόνησο στις αρχές της εβδομάδας. Πάμε να δούμε πώς δουλεύει αυτό μουσικά μέχρι τις 12. Καλησπέρα.

Σακίρα από την Κολομβία έκανε τη δική της κατάθεση το δικό της MTV Unplugged ίσως το 2000 και μάλιστα με τραγούδια αμιγώς ισπανόφωνα. Από εκεί η τεράστια παγκόσμια επιτυχία της, το Ojos Así, με επιρροές και από τη Μέση Ανατολή, ρίζες από το Λίβανο, Γαρ. Είναι η Παναγιώτα Παπαλεξίου στη ρύθμιση του ήχου. Είναι ο Θανάσης Βούτσινος στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Είναι ο Τζορτζ Μάικλ από το 1996 σε ένα μικρό κοινό 200-300 ανθρώπων, το δικό του MTV Unplugged. Ακολούθησε την κυκλοφορία του δίσκου Older. Δεν είχε επίσημη δισκογραφική κυκλοφορία εκείνη την εποχή, κυκλοφόρησε πολύ αργότερα σε επανεκδόσεις παλιότερων δίσκων του. Από εκεί μια διασκευή σε τραγούδι της Αμερικανίδας τραγουδοποιού Bonnie Raitt, το I Can Make You Love Me.

Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.

Οι άλλοι ήρωες του Grunge από το Seattle των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Eddie Vedder και η Pearl Jam από το 1992 και ένα από τα πρώτα και πιο δοξασμένα MTV Unplugged. Αυτό ήταν το Jeremy, νύχτα Σαββάτου στα παραπολιτικά στους 90,1. Παρτίδες με τους Pearl Jam είχε και ένα θρύλος, ο Καναδοαμερικανός Neil Young. Ηχογράφησαν μαζί, περιόδευσαν μαζί, ετοιμάζουν και κάτι καινούργιο σύμφωνα με φήμες. Το δικό του MTV Unplugged ήρθε το 1993 και ήταν λίγο άκρος προβληματικό. Ηχογραφήθηκε, μαγνητοσκοπήθηκε δύο φορές. Αφού την πρώτη φορά ο Καναδός μουσικός δεν ήταν ικανοποιημένος με τις επιδόσεις των συνεργατών του. Τη δεύτερη πήραν καλό βαθμό. Πήγαν πολύ καλύτερα. Μια πανέμορφη εκτέλεση σε παλιότερο τραγούδι του από εκείνη τη συναυλία, το Like a Hurricane.

MTV Unplugged και για τον ομπελίστα τον Bob Dylan πίσω στο 1995. Κλασικά τραγούδια του, μεγάλες επιτυχίες του στην καινούργια του εκδοχή με τη δική του φωνή, έτσι όπως είχε αρχίσει να φτύρεται με τα χρόνια. Παρ' όλα αυτά, η μεγαλύτερη δισκογραφική του επιτυχία μετά από αιώνες. Νούμερο 23 και χρυσός δίσκος στις Ηνωμένες Πολιτείες, νούμερο 10 στο Ηνωμένο Βασίλειο. Από εκεί το πέρα για πέρα κλασικό Knocking on Heaven's Door.

ενός του μεγάλου μουσικού καναλιού για το δικό του Unplugged. Αυτός το είπε και το έκανε. Τίποτα ηλεκτρικό. Κανένας ενισχυτής. Μόνο μικρόφωνα και ακουστικά όργανα. Με την ακουστική του κιθάρα, το μεγάλο, το τεράστιο And I Love Her των Beatles.

Ένα unplugged που έγραψε ιστορία, παρόλα αυτά δεν κυκλοφόρησε ποτέ σε δίσκο. Επίσημα, ο λόγος για τα δύο ατίθασα αδέρφια από το Μάντσεστερ, τον Νόελ και τον Λίαμ Γκάλαχερ. Ο Νόελ έγραφε τραγούδια, ο Λίαμ τα ερμήνευε. Την ημέρα που θα έγραφαν το unplugged τους, ο Λίαμ προφασίστηκε με έναν πονόλεμο. Έτσι δεν ανέβηκε ποτέ στη σκηνή να τραγουδήσει. Αντιθέτως, κάθισε στις θέσεις, στο κοινό ανάμεσα και παρακολουθούσε. Και λίγο βαριεστημένος. Έτσι ανέλαβε να τα πει ο Νόελ και δεν τα είπε καθόλου άσχημα. Κάπου εκεί άρχισε να φαίνεται ότι μάλλον δεν έχει καθόλου ανάγκη τον αδερφό του για να συνεχίσει να έχει μουσική καριέρα. Ένα από τα τραγούδια εκείνου του Unplugged κυκλοφόρησαν πολλά χρόνια αργότερα σε μια επαιτειακή έκδοση του δίσκου What's the Story Morning Glory. Αυτό είναι το Round Our Way.

αδερφάδες όλη κάθε γραμμένας και ένας αδερφός από την Ιρλανδία, η Κος, η Άντρια, η Σάρων, η Κάρολάιν και ο Τζιμ. Μεγάλες επιτυχίες εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 90 είχε έρθει η ώρα για το δικό τους MTV Unplugged. Μαγνητοσκοπήθηκε και κυκλοφόρησε το φθινόπωρο του 1999 από τις φωτεινές στιγμές μία διασκευή στο Everybody Hurts των R.E.M. μια ανάσα πριν τις 12 στα παραπολιτικά στους 90,1 με μουσικές, τραγούδια και καλλιτέχνες εκτός πρίζας, χωρίς ρεύμα. Που λέει ο λόγος, η Βρετανή Florence. Η Florence με το συγκρότημά της, τους Machine και το δικό τους MTV Unplugged από το 2012. Περιορισμένης κυκλοφορίας, όχι σε όλες τις δισκογραφικές αγορές του κόσμου. Από εκεί διασκευή σε πέρα για πέρα κλασικό τραγούδι. Το έχει ερμηνεύσει και ο Frank Sinatra, το έχει περάσει στην Αθανασία και ο Otis Redding. Το Try A Little Tenderness.

Αυτό ήταν Παναγιώτα Παπαλεξίου, φρόντισε τον ήχο. Θανάσης Βούτσινος διάλεξε λόγια και τραγούδια. Τραγούδια χωρίς ρεύμα. Τραγούδια εκτός πρίζας. Τραγούδια με ακουστικά όργανα. Που λέει ο λόγος. Με αφορμή τη θρυλική πια σειρά εκπομπών του αμερικανικού μουσικού δικτύου MTV. MTV Unplugged. Το πιο δοξασμένο. Το πιο κλασικό. Αυτό των Eagles, των Αμερικανών Eagles από το 1994. Είχαν 14 χρόνια να βρεθούν τα μέλη του συγκροτήματος μαζί επί σκηνής. Το κατάφεραν για χάρη του MTV, αν και καθιστεί κύριοι πλέον και κόσμοι, εδώ για το φινάλε μία 7 λεπτή χορταστική εκτέλεση του κλασικού Hotel California. Προσέξτε μόνο πώς αντιδρά το κοινό όταν αρχίζει να αντιλαμβάνεται μετά την ορχιστρική εισαγωγή για ποιο τραγούδι πρόκειται. Ένα καλό ξημέρωμα Κυριακής σε όλες και όλους. Γεια και χαρά!

0: Η ώρα είναι 9. Παραπολιτικά 90,1.
1: Δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Περιμπό. Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης παρουσίασε στη σημερινή έκτακτη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης την πρόταση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Η πρόταση προβλέπει τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Αναστολής Ασύλου και Άμεσων Επιστροφών σε περιπτώσεις εργαλειοποίησης μασικών μεταναστευτικών ροών σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Ο Αρμόδιος Επίτροπος για τη Μετανάστευση, Μάγνους Μπρούνερ, μετά τη τηλεδιάσκεψη, τόνισε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση προσέφερε στην Ισπανία βοήθεια, η οποία περιλαμβάνει και έκτακτη οικονομική ενίσχυση για την προστασία των εξωτερικών συνόρων στη Θέουτα. Σε επιφυλακή οι πυροσβεστικές δυνάμεις για να ζωπηρώσει στη Δυτική Αττική. Σύμφωνα με το Κοπέρνικους, η συνολική πληγή σε έκταση σε Αττική και Βιωτία ανέρχεται σε 134.585 στρέμματα. Νεκρά περίπου 1.000 ζώα και πτηνά από τη φωτιά που κατέστρεψε κτηνοτροφική μονάδα στην Κατσικαλή Μεγάλων, αφήνοντας πίσω ανυπολόγιστες απώλειες. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code θέτει για αύριο την Αττική, την Εύβοια, τη Λέσβο και τη Χίο Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωση πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για τις συγκεκριμένες περιοχές. Αποχώρησαν σήμερα από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, Ελπίδα για τη Δημοκρατία, ηθοποιός Κατερίνα Μουτσάτσου, το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου Μαρία Ιωαννίδου και ο συνδικαλιστής Τάκης Κοτσόριος. Περίπου 32 λοδαποί, οι οποίοι επέβαιναν σε λέμβο, εντοπίστηκαν και διασώθηκαν στη θαλάσσια περιοχή 62 ναυτικά μίλια νότια-νοτιοδυτικά του ακροτηρίου Τέναρο. Οι διασωθέντες μεταφέρονται και θα φιλοξενηθούν σε αποθήκες στο λιμάνι της Καλαμάτας. Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για την υπόθεση του 90χρονου άντρα, του οποίου η σωρός του εντοπίστηκε από αστυνομικούς μέσα σε επαγγελματικό καταψύκτη σε κλειστό ξενοδοχείο στο Μιστρά. Ο 55χρονος ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου φέρεται να υποστηρίζει ότι τοποθέτησε εκεί τον πατέρα του προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή του. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 41χρονος κατηγορούμενος για τη φωνική επίθεση εις βάρος της διασώστριας του ΕΚΑΒ στην Άνω Σύρο, σύμφωνα με το Συμβούλιο Πλημμυλιωτικών Σύρου. Από αύριο και την Δευτέρα, οι αιτήσεις εκπαιδευτικών από συγκεκριμένους κλάδους για μόνιμο διορισμό σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στα διεθνείς, στις Ηνωμένες Πολιτείες, εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή ο διορισμός του Τοντ Μπλάνς, πρώην προσωπικού δικηγόρου του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, για να αναλάβει Υπουργός Δικαιοσύνης, ανοίγοντας τον δρόμο για την οριστική έγκριση από την Ολομέλεια της Γερουσίας. Στα αθλητικά σέντρα πριν λίγο, στο Γιώργος Καραϊσκάκης, ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Νεϊμέγγεν για τα προκριματικά του Champions League. Έκλεισε ο επιθετικός Λιβάη Γκαρσία στον Παναθηναϊκό, δανεικός από την Σπαρτάκ Μόσχας για ένα χρόνο και με οψιόν αγοράς που φτάνει στα 12 εκατομμύρια ευρώ, αν συμπληρώσει συγκεκριμένο αριθμό παιχνιδιών. Καιρός έθριος. Αύριο στην Αττική από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία στην Αθήνα. Πρόσκαιρες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη με το θερμόμετρο να κυμαίνεται από 21 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί η ώρα του λαού.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
4: Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
4: Για να τελειωνοφρένει η Αποστόλη, καλά.
5: Καλά.
4: Έχω μια απορία, ρε εσύ.
5: Για πάμε.
4: Θα μου τη λύσεις. Γι' αυτόν τον Υπουργό Εμπορίου Υγείας τον βάζω μαλλιά.
6: Και μαλλιά έβαλα. Πολύ καλά μου έχουν πάει. Πολύ ευχαριστημένος.
4: Σήμερα, χτες, προχθές δήλωσε ότι το έγκλημα, τέλος με αυτό το στοιχείο έγινε έφος. Έγινε, γυρίσαν πάνω η μπάρκα και παραλίγο να βυτίσουν το λιμενικό.
6: Το σκάφος, η Λέμβος των λαθρομεταναστών εμβόλησε το σκάφος του λιμενικού. Το λιμενικό παρουσίασε και τις φωτογραφίες. Το σκάφος του λιμενικού είναι χτυπημένο στη μέση.
4: Αυτός ο δημοσιογράφος, δεν ξέρω αν λέγεται δημοσιογράφος, δεν μπορούσε να τον ρωτήσει πριν 20 μέρες για την Βιολάντα. Δήλωνε ότι είναι μια τέλεια επιχείρηση. Αποκαλύφθηκε ότι ήταν μια βόμβα.
7: Είχε την τελευταία τεχνολογία, δεν ήταν ένα εργοστάσιο, μπορώ να σου πω, παρατημένο. Ήταν σε πάρα πολύ καλή κατάσταση εργοστάσιο με όλα τα επίπεδα ασφαλείας.
4: Δεν μπορούν να κάνουν τελικά καμία ερώτηση για τις προηγούμενες δηλώσεις πριν σε αυτόν τον άνθρωπο. Δηλαδή, λέω τώρα απορία. Τώρα θα μου πεις τι απορία είναι αυτή, αλλά υπάρχει λίστα πέτσα, υπάρχουν, είναι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν φάει από αυτή την ιστορία. Δεν ξέρω, εσύ θα μπορούσα να πλήσεις.
5: Την απορία, όχι, δεν λύνω.
4: Όχι.
5: Αποφάσισα ότι δεν λύνω απορίες.
4: Καλώς, καλύτερα.
5: Έλα, Αποστολή.
8: Έλα.
5: Θέλω να πω κάτι στην κυρία Καριστιανού μέσω τη εκπομπή σου.
8: Πες.
5: Κυρία Καριστιανού, αυτοί που σκότωσαν τα παιδιά σα δεν ήρθαν με βάρκα και δεν ήταν εισβολή. Ήταν εισβολή που ήρθαν με κοστούμι. Έτσι. Αυτοί που σκοτώθηκαν στη στοιχείο ήταν ίδια θύματα με τα παιδιά σα. Ήταν θύματα κοστούμιων. Οι εισβολεί έρχονται συνήθω ή με όπλα, με τάγκ, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, ή με ιδιωτικά τζετ και κοστούμια. Αυτή είναι η εισβολή.
9: Έλα, Αποστολή.
8: Έλα.
9: Ήθελα να αναφερθώ στον Γεωργιάδη, τον άρχοντα τη αστροφυσική και τη φυσική, βέβαια.
8: Και τη ιστορία και τη νεοελληνική, τη αρχαία ελληνική, γενικώ.
9: Ναι, αλλά τώρα επιδίδεται κυρίω στη φυσική. Μα μιλάει για αδράνεια, για πολλά. Μα διδάσκει πολλά.
10: Και θα σπάσουν το κεφάλι του ένα με το κεφάλι του άλλου. Ναι. Γιατί δεν σπάνε μόνο το κεφάλι πάνω στη βάρκα. Σπάνε γιατί με πολύ μεγάλη ταχύτητα στη φυσική λέει τα αδράνεια αυτή η δύναμη και για να αναλγόρουν μια εξίωση που είναι πολλαπλασιαστική τη ταχύτητα.
9: Τι συχάματα κι αυτά, ρε φίλε, που λέει και ο ναυτικό. Τι συχάματα. Τι άλλο θα σκαρφίσουνε για να μας πείσουνε. Δεν ξέρω τι να πω.
11: Να σου πω και κάτι άλλο. Μπάρκαρα, σε παίρνω πρώτη φορά ξανά από το καράβι. Είμαι στη Γερμανία. Και αυτό που έλεγε ο Θήμιος προχθές, ότι πώς αποχαιρετιούνται αυτοί οι άνθρωποι και πώς φεύγουν και χωρίζονται από την οικογένειά τους, εγώ το βιώνω τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο. Έτσι. Και πονάει.
12: Ναι, Αποστολή.
8: Έλα.
12: Καλησπέρα.
8: Καλησπέρα.
12: Πρώτη φορά σε παίρνω τηλέφωνο, δεν έχω ξαναπάρει, δεν έχει τύχει.
8: Δεν πειράζει.
12: Πήρα να ρωτήσω λίγο γιατί μας κάνει τόσο εντύπωση αυτό τώρα που έγινε με τους μετανάστες. Πρώτη φορά ήταν, δηλαδή. Δεν ήταν κάτι, απλά εφάρμοσαν το pushback. Απλά αυτοί δεν αντιλήφθηκαν ότι έπρεπε να το κάνουν τόσο ριζοσπαστικά το pushback με τους μετανάστες.
8: Μα ο λόγος που ασχολούμαστε είναι ότι πήρε δημοσιότητα. Θα μπορούσαν να το κάνουν όπως όλα τα υπόλοιπα και να μην πάρουμε χαμπάρι.
12: Ούτε τώρα θα πάρουμε χαμπάρι. Μπορούν και θα τα καλύψουν όλα καλά, όλα ωραία. Γιατί πρώτη φορά είναι. Επειδή χάνει κιόλας να είμαι και τρικαλινός. Τώρα εδώ π.χ. με τη Βιολάντα. Νομίζω θα γίνει κάτι. Λένε, ω, ξαφνικά υπάρχει ένα υπόγειο που δεν υπήρχε στα χαρτιά.
8: Γιατί να γίνει κάτι τώρα, τι να γίνει κάτι, αφού τα είχε βρει και ο υπουργός όλα σωστά.
7: Το εργοστάσιο τη Βιολάντα, το οποίο εγώ έχω επισκεφθεί στο παρελθόν, είναι από τα πιο σύγχρονα εργοστάσια στην Ελλάδα. Έχουν γίνει εκεί όλοι οι έλεγχοι, από ό,τι θυμάμαι.
12: Το υπόγειο. Γιατί υπήρχε και δεν το φανερώνουν και το έχουν κάνει και αβαβάκια τόσες μέρες. Γιατί ο Φιλαράκος είχε βάλει και μια δεύτερη γεώτρηση για νερό κάτω εκεί.
8: Μάλλον έχουν αργήσει να πούνε ήδη ότι οι εργάτριες
12: φέγανε. Όχι, ούτε κάτι.
8: Το έχουν πει ότι οι εργάτριες φταίγαν ή όχι ακόμα.
12: Θα το πούνε και αυτό. Φταίγαν που πήγανε για δουλειά. Μα...
8: ξέρω εγώ.
12: Ποιο του είπα να δουλέψουν να είναι εκείνη την ώρα στη γραμμή παραγωγής. Αλλά δεν το λένε αυτό γιατί θα το κάνουν αβαβά. Όπως και τα τρικαλινά εδώ πέρα θα το κάνουν αβαβά. Γιατί όταν του δίναν τις αδειοδοτήσεις να κάνει μαγαζί, δεν είπαν να του δώσουν μια αδειοδότηση να πάρει δεύτερη γεώστρη για νερό. Στα σχέδια να υπάρχει και κάποια προστασία από κάποιον ή οτιδήποτε να ενταχθεί στα σχέδια. Τίποτα. Ψυχή βαθιά. Αποστολή. Θα έρθει η ώρα μα.
8: Γέροντα την ευχή.
13: Γέροντα η ευχή.
14: Όχι, του Αποστόλη Ψωρή. Τι κάνετε, πώς είστε?
8: Καλά, εσείς?
14: Τι είπε ο Τζάμπα, λέει, πέθανε.
15: Ο Τζάμπα πέθανε. Και έχει πεθάνει χρόνια τώρα. Το Τζάμπα δεν υπάρχει και όλοι θέλαμε τον Τζάμπα.
14: Έχει τόσα κίνητα και τόσες καταθέσεις. Ο Σπανάκης λέει για την ακρίβεια ότι θα πέσει στον κύριο Κούτρα.
16: Είναι 4 χρόνια το θέμα.
17: Διότι θα αποκλιμακωθεί, θα μειωθεί.
16: Μα πότε!
17: Θα μειωθεί ήδη. Οι προβλέψεις για τα επόμενα έτη δείχνουν ότι θα έχουμε μείωση του πληθωρισμού.
14: Φοβερό, Ζούμε, μου θυμίζει τη φράση του Ρώσου φιλόσοφου, η Αποστόλη του Όλεκ Προκάσο. Που έλεγε ότι ζούμε την εποχή που οι πλούσιοι δίνουν συμβουλές στους φτωχούς, οι χοντροί για οι αγάπη και για στέσεις.
8: Πάει.
14: Αποστολή.
8: Έλα.
14: Καλησπέρα.
8: Καλησπέρα.
14: Μια παράκληση μόνο.
8: Ναι, ναι.
14: Όταν ρίχνουν αυτές τις παπαριές από τον Πρωθυπουργό μέχρι τον τελευταίο βουλευτή της Νουδού, να βάζετε τον ύμνο της Σοβιετικής Ένωσης.
8: Α, θα βγάλουν σπυράκια όμως.
18: Θέλουμε μια τρίτη τετραετία.

0: Παναγία μου, τι είναι αυτό.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Να σε ρωτήσω, ρε φίλε. Το Αγλαία Κυριακού Δημόσιο Νοσοκομείο δεν είναι?
2: Ναι.
1: Αρχές της χρονιάς είχαμε πάει μια επέμβαση εδώ πέρα για το μεγάλο μας γιο. Έκατσε τέλος πάντων μέσα μικρό γιο 24 ώρα. Και εγώ γυρώθηκα να κατέβαινα τέλος πάντων πάρα πολλές φορές στις σκάλες του νοσοκομείου. Και διαπίστωσα εκεί πέρα κάποια πράγματα τα οποία θέλω να μου τα εξηγήσεις, αν μπορείς.
2: Ναι.
1: Έβλεπα, ας πούμε, πτέρυγα τάδε ανακαινισμένη ο ΠΑΠ 2019. Πτέρυγα ανακαινισμένη ο ΠΑΠ 2021.
2: Ναι, δεν είναι. Μην μπερδεύεστε. Τώρα θα είναι Allwin.
1: Ναι, μπράβο,
2: είναι νέα εποχή. Δηλαδή δεν είναι αυτό που ίσχυε παλιά.
1: Ναι, ρε γαμώτο, και σκέφτηκα ακόμα να τα αλλάξουν, να το κάνουν όλο γουίν, απαράδεκτο.
2: Όχι, θα το αλλάξουν. Οι κάποιες πτέρυγες τώρα θα είναι και τις κατσαφάδουρ, οι κρέμες που κάνει δώρα στον Άδωνη.
3: Βάζω πολύ ωραίες κρέμες, λαβή εν ρόλ που είναι καταπληκτικές. Θα σε στείλω πραγματικά. Είναι το κάτι άλλο.
1: Ξέρεις κάτι, ένας κακεντρεχής θα έλεγε, ρε παιδί μου, ότι βλέποντας όλο αυτό που σε υποσυνείδητο αμέσως, ας πούμε, τον, ήθελα να πω τον μικροαστό, τέλος πάντων του πολίτη, περνάνε και μηνύματα. Ένας κακεντρεχής, έτσι, όχι εγώ, πάμε παρακάτω.
2: Ναι, αλλά πρέπει να κάνουμε παρέα με κακεντρεχής, να σκεφτούμε κι αυτό.
1: Δεν το ξέρω. Είναι καλή ερώτησή σου. Είναι, ξέρεις, όπως έλεγε και ο Γιώργος Αυγερόπουλος, ας πούμε, ότι είχε πάει, ας πούμε, σε ένα φόρουμ και του είχαν πει: μη βγάζει ντοκιματέρ που δεν έχει καλές ειδήσεις. Θα πρέπει να βγάζεις μόνο χαρούμενα ντοκιματέρ και όχι κακά ντοκιματέρ, του είχαν πει σε ένα φόρουμ.
2: Κακά του είπανε, λάθος του είπανε.
1: Δεν ξέρω, του λέει δηλαδή τι εννοείται. Μη βγάζεις τώρα που να προβληματίζουν τον κόσμο. Ξέρω εγώ, βγάλε κανένα μελάνια ντοκιματέρ, κανένα τέτοιο, ας πούμε. Μέχρι εκεί να έχει αργυρό παρέα, δεν ξέρω.
4: Και δεν είναι όλα πολιτική. Μερικές φορές υπάρχει και ανάγκη για αλήθεια και έκφραση.
2: Μελάνια δεν ξέρω, δεν πάει πολύ καλά, δεν θα ήταν καλή ιδέα. Παρακαλάνε, δηλαδή μόνο ο Άδωνης πάει κάθε τόσο με την οικογένεια. Δεν έχει
1: κάτι, κάτι τελευταίο, να σε ρωτήσω κάτι. Σε έναν σταθμό, πάλι στο ραδιόφωνο, σε μια πρωινή εκπομπή, ένας έγκριτος δημοσιογράφος είχε μια ονείροξη σήμερα το πρωί. Δεν ξέρω, πού μπορώ να κάνω καταγγελία στο Ισουρού. Γιατί μόνο που δεν αυνανίστηκε, ας πούμε, για τη συνταγματική αναθεώρηση που θα κάνει ο πρωθυπουργός. Κάτι μου κάνει εντύπωση. Γιατί έτσι τόσο πολύ τέτοια κάψα.
2: Ραδιόφωνο δεν είπατε.
1: Ραδιόφωνο είπαμε, ναι, ναι.
2: Δεν το ξέρετε ότι δεν αυνανίστηκε.
1: Έτσι μου φάνηκε, γι' αυτό λέω. Μπορώ να κάνω κάποια καταγγελία στο Ισουρού να ρωτήσω, γιατί δεν ξέρω.
2: Κάντε καταγγελία. Αυτή την περίοδο όμως ασχολούνται με το τι λέει η Ελληνοφρένεια και τι δεν πρέπει να λέει.
1: Ρε γάμο το. Πού! Και δεν προλαβαίνουν καθόλου, λες.
2: Ατυχία, ναι, ναι, όχι. Έχουν με εμάς ένα θέμα τώρα αυτή την περίοδο.
5: Έλα, ρε, πώς όλα, ρε.
2: Έλα.
5: Ήθελα να σου πω για τα εργατικά ατυχήματα που λένε ότι δεν είναι τόσα. Όταν ένας ανασφάλιστος δουλεύει σε μια πλατφόρμα, σε στόλο και χτυπήσει, θεωρείται εργατικό ατύχημα?
2: Τώρα, ανασφάλιστος κοροϊδευόμαστε. Δεν είναι καν εργαζόμενος αυτός.
5: Μπράβο. Ακόμα και ασφαλισμένος όταν είναι. Όταν είναι ασφαλισμένος με μπλοκάκι και χτυπήσει στο delivery.
2: Άσε τις ερωτήσεις, ρε παιδάκι μου. Πες αυτό που θέλεις τώρα που θα κάνουμε το quiz, γάμο το στανιό μου.
5: Ότι λένε ψέματα για τα εργατικά ατυχήματα.
2: Α, γιατί δεν λέμε αυτό και κάνουμε το εις 10 ερωτήσεις στην Πεκατόρου ξαφνικά, το Chaser.
5: Εντάξει, παιδί μου, για να δεις πόσο ξεφύλες είναι, ότι το κρύβουν, έχεις λόγω δύο πολύ απλά παραδείγματα. Και το άλλο που θέλω να σου πω για την Καρισιανού. Πραγματικά, ρε φίλε, ξεφτύλα. Μπαίνει μαζί με την Πίκα και με την Τούνη, βέβαια εγώ την Τούνη ποτέ δεν την πίστευσα, σε όλους αυτούς τους ηλίθιους που πάμε εμείς, τους στηρίζουμε, τους βοηθάμε να βρουν το δίκιο τους απέναντι στο άδικο και μετά μας σε πουλάνε.
6: Έλα, φίλε.
2: Έλα.
6: Καλά, είσαι.
2: Καλά.
6: Να σου πω.
2: Τι.
6: Θα κάνω μια καταγγελία.
2: Τι έκανε.
6: Βγαίνει αυτό το παλικάρι, ρε φίλε, ο Ντελιβέρα, όλη την ώρα και μα ζαλίζει τα μπιπ. Ναι. Ξέρω που θα το πω αυτό το πράγμα, αλλά αρκετές φορές, ρε φίλε, είχα πόπα. Και sorry κιόλα που το λέω έτσι. Αλλά τα έχει ανακατέψει όλα, τα μπερδεύει όλα. Και δεν πίνει για χαμπάρι, δηλαδή. Τι λες, ξέρω ότι το ΑΒΓ είναι σεξιστικό. Μετά ξέρω εγώ ότι πώ μιλάει και κράζει το σβεώδο. Ποιο το σβεώδο, α πούμε. Δηλαδή είναι δυνατόν. Πρέπει να βρει πιο ισχυρά σωματεία. Και ταυτόχρονα γυρνάει και λέει με το ρουβίκο να ξέρω εγώ και με το κουκουέ. Τι γίνεται αυτά τα πράγματα, δηλαδή.
2: Σας παρακαλώ, δεν είναι σωστό Έλληνας να κράζει Έλληνα.
6: Ισχύει αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, πολύ φιλικά. Δεν ξέρω να το κοιτάξει τώρα. Απλά δηλαδή 1, 2, 3, 10, 100. Κάπου ήθελα να παρέμβω λίγο. Με έπιασε
2: τώρα. Καλά έκανε, καλά έκανε.
6: Τώρα, από εκεί και πέρα, 2-3 μικρά πραγματάκια.
2: Α, δεν θα πούμε και τίποτα σοβαρό.
6: Αν επιτρέπετε δηλαδή. Πρώτα απ' όλα, αυτό θα σκουπίζει. Ο πλεύρη και λεφτού μαλάκι να πούμε και αυτό το πράγμα που γίνεται τέλος πάντων με τα pushbacks και όλα τα λοιπά. Αφού τα έχει πει ο μαλάκι να πούμε, τα λέει φορά παρτίδα.
7: Φύλαξη των συνόρων δεν μπορεί να υφίσταται εάν δεν υπάρχουν απώλειες. Και για να γίνω κατανοητός, εάν δεν υπάρχουν νεκροί.
6: Ναι, μεταξύ αυτό το πράγμα που γυρνάει και κάνει, λέει: έχω δώσει την απάντησή μου. Τι είναι, σε φάση δικό σας, πάρτε το πάνω σας.
8: Φίλο της Καθημερινής το 2016, απαντώ σε ερώτηση και λέω ότι αυτό που εννοούσα σε καμία περίπτωση δεν ήταν να σκοτώνουμε κόσμο. Αλλά από τη στιγμή που δόθηκε αυτή η διάσταση, εγώ δεν είμαι ποτέ άνθρωπος που λέω παρερμηνεύονται οι δηλώσεις.
6: Τέλος πάντων, γενικά όλη αυτή η υποκρισία που βγαίνουν φορά παρτίδα. δεν αλλάζουν και τίποτα τα λεγόμενά του. Αλλά το χειρότερο είναι ότι υπάρχει κόσμο που κάθεται και του στηρίζει, κόσμο που είναι από κάτω και κάτι του χειροκροτά. Το θάνατο ανθρώπου. Γιατί δεν μπορώ να καταλάβω αυτό το πράγμα.
0: Ναι, καλημέρα σας. Να πω κάτι επίκαιρο. Βγήκε και δικός μας πρωθυπουργός και οι θάλασσες δεν έχουν σύνορα. Δεν τους κάνουν κάθε τόσο τα κανάλια τι θα πει χωρικά, ύδατα και κάζους μπέλι. Να μην λέμε μόνο για τον πρόεδρο της Αμερικής που λέει δεν ξέρω λατινικά, θα μιλούσαμε τους Λατίνους. Και να πάμε τώρα στα δικά μου. Υπάρχουν και ανοιχτόμυαλοι επιστήμονες όπως είναι ο Μητσοκάκου, αλλά και δικοί μας. Σταύρος Παπαμαρινόπουλος, Γούδης Χρήστος, Θράξ Κοσμήτωρας, Χαράλαμπος Πυρίδης που μιλήσαν για τους επτάμενους δίσκους, η ομιλία του Χαράλαμπου Σπυρίδη 13/1/2020 στο Facebook υπάρχει μόνο. Και να δούμε τώρα το βιβλίο Ανοιχτή Ουρανή, κλειστά μυαλά μου. Το έκανε δώρο εμένα η Άννα Δρούζα που ήμουνα στην εκπομπή. Είναι το Nick Pop. Αυτό ότι.
2: Ο Nick Pop, ποιος είναι αυτός που έχει γίνει τραγούδι από τα κάτι αδέρφια του Μάνσον, πώς λεγότανε, που λέει Nick Pop, Pop. Παπ, Νίκ, Ποπ, Παπ, Νίκ, αυτός είναι.
0: Είναι ο ουφολόγος ο Ιγκλέζος.
2: Άλλος είναι. Εγκλέζικο ήταν και αυτό. Νίκ, Ποπ, Παπ, Παπ, Νίκ, Ποπ.
0: Και τώρα ναι.
2: Τώρα ναι, δεν βγάζουμε άκρη.
0: Τώρα την αλήθεια.
2: Δεν μπορώ, δεν συμφωνούμε.
0: Όχι,
2: δεν έχουμε κοινές αναφορές. Έχουμε απόσταση, λυπάμαι, γεια.
9: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de chez vous. As I went walking that river.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Χαίρετε.
4: Κύριε Αποστόλη.
3: Ναι.
4: Από Πάτρα εγώ παρμένο.
3: Καλά είναι.
4: Αλλά δεν είμαι ο Πάρβα Βασίλη. Λοιπόν, θέλω να.
3: Έλα. Καλά που το πες, γιατί δεν είχα το μυαλό μου ότι.
5: Α, την Πάτρα έχω παρμένο.
4: Τα ακούω δεκάδες χρόνια, αλλά ακούω και την εκπομπή που είναι πριν από σένα. Τώρα έχουμε 10 μέρες με αυτό το μπάχαλο τη ΓΕΣΕ. Βγαίνουν ένα σωρό εκεί πέρα, μιλάνε όλοι από τη συμμορία του Παναγόπουλου. Δεν έχουμε ακούσει έναν άλλον. Π.χ. από το Πάμε να βγει να μιλήσει κι αυτό. Τι θα γίνει, μπορεί να το μεταφέρει εκεί πέρα στου υπεύθυνου.
3: Εντάξει.
4: Ακούω εκεί πέρα την εκπομπή πριν από εσάς. Περιμένω να ακούσω κάποιον άλλο διαφορετική γνώμη.
3: Καλά, στην εκπομπή πριν από εμάς θα ακούς και τον Βορύδη να έχει πιάσει τα σίδη.
6: Α, πολύ σωστά.
3: Θα τον ακούς σε εμάς, όχι.
4: Μην έχουμε απαιτήσεις. Καλώς, εντάξει. Εγώ θα συνεχίσω να σας ακούω.
7: Γεια σου, Μούθρο, τι κάνεις.
3: Καλά.
7: Να σου πω, Παναγόπουλος, όπριν τα προγράμματα, τα κουντήλια. Για ψάξε να δεις με τι κινεί την καλόγρια την υπουργό. Για λίγο, για βρες το κολπάκι, τι κάνει.
3: Ποια από όλες τις υπουργούς που είναι καλόγρες, λες.
7: Τη εργασία, αυτή δεν είναι καλόγρια, τι είναι.
3: Α, δεν ξέρω.
8: Ακριβώς.
7: Για κοιτάξτε να δεις. Κάτι μυρίζει μένα.
3: Α, έτσι από το μυαλό σου. Α, ωραία.
7: Είσαι μούτρος αυτά, εσύ.
3: Πάρε λάσπη έτσι χύμα. Ωραίο, μ' αρέσει, μπράβο.
7: Έτσι. Παθαίνω ρεύση, μα.
3: Μια χαρά, φυλακή κατευθείαν όλοι. Τέλειο.
7: Παθαίνω ρεύση, μα ακούω.
3: Α, ναι.
7: Μ' αρέσει, ρε φίλε, μ' αρέσει πολύ. Είσαι δυνατό, παιδί. Έχει φωνή σου, ρε φίλε.
3: Είμαι βασταγερός.
7: Μα συναρπάζει, ρε φίλε. Θέλω να γίνω φίλος σου, μπορώ.
3: Κάνε μου request.
9: Ναι, γεια σας, παραπολιτικά.
3: Ναι.
9: Ήθελα να σας πω, έλεγε προχθές ο Θήμιος.
3: Ναι.
9: Ο Αποστόλης.
3: Ναι.
9: Ναι, ωραία. Το Θήμιο τον βλέπουμε γιατί είμαι ηλιοπολίτησα και εγώ και σε εκδηλώσεις διάφορες για τα 100 χρόνια του. Δεν είσαι ηλιοπολίτης πάντως.
3: Δεν είμαι.
9: Όχι.
3: Δεν λοιπόν, με αξίωσε.
9: Προχθές έλεγε για μια βάρκα η οποία ήταν να πάμε στην Ταράτσα. Πηγαίνει αυτούς τους ανθρώπους, τους ξέρω, μάλλον ήξερα τον κύριο που είχε το. Δεν είναι κύριος γιατί έχει πεθάνει, γιατρός του είχε Κατσιλιούπολης χειρούργος. Είναι σκάφος, 11 μέτρα ήταν.
3: Να, μπρε, τίποτα, τσέπης.
9: Όμως κάτι να πληρώνει για τη βάρκα και αυτός αντίστοιχε και το έβαλε στη Ταράτσα. Επειδή ήταν ψαράς όμως και ήταν και μανιάτης, την πήρε μετά, πλήρωσε 1.000 ευρώ για να κατεβάσει τη βάρκα, να την πάρει μαζί του, κάτω που ψάρευε στη Μάνη.
3: Τι μαζί του, που πέθανε?
9: Όχι.
3: Α, είναι αυτό που λέμε, δεν τα πάρεις μαζί σου, αυτός τα πήρε.
9: Με τη γυναίκα του κάναμε παρέα και τη το είπε προθέσει και γελούσε.
3: Α, μάλιστα.
9: Και ρώτησε λεπτομέρειες λοιπόν και μου είπε.
3: Αφού έχει βγει η σύνταξη, θα γελούσε τι θα έκανε. Τέλος πάντων.
7: Αποστόλη,
3: έλα.
7: Γεια σου.
3: Γεια.
7: Σε πήρα για να παρακαλέσω το Θήμιο να πει 5 κουβέντες για τη μάχη της Μερίτσας. Μεθαύριο 12 του μηνός είναι 83 χρόνια. Φόρο τιμής σε αυτούς που σκοτώθηκαν, ας πει 5 κουβέντες. Μπορεί να ψάξει στο ίντερνετ και να βρει πληροφορίες και να πει πράγματα.
3: Λέγεται.
10: Τηλεφωνώ από το φαρμακείο. Θέλω απλώς να σας πω ότι τα φαρμακά σας είναι έτοιμα. Το γνωρίζετε, έτσι?
3: Όχι, δεν το ήξερα.
10: Ναι, είναι η συνταγή του φαρμάκου σας και ένα γνωστό λιπαντικό. Αυτή είναι η παραγγελία σας, σωστά?
3: Σωστά είναι. Απλά θα χρειαστώ αν έχετε στόκ κάποια παραπάνω λιπαντικά.
10: Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που μας ζητούν λιπαντικά. Είναι φυσιολογικό. Ναι. Έχετε δοκιμάσει ποτέ το τζέλ με θερμικό αποτέλεσμα?
3: Όχι, αλλά να μια ευκαιρία. Μπορεί να το βάλετε στη σακούλα.
10: Λοιπόν, κοιτάξτε, υπάρχουν πολλές επιλογές. Σήμερα. Θέλετε να έρθετε στο φαρμακείο μια μέρα να σας δείξω ότι έχουμε?
3: Θα έρθω αν μου υποσχεθείτε ότι μπορεί να μου κάνετε πρακτική εφαρμογή.
10: Σας διαβεβαιώ ότι υπάρχει πριν και μετά τη χρήση αυτών των πικτωμάτων με τον σύντροφό σας. Όταν έρθετε στο φαρμακείο θα σας δώσω ένα δείγμα μόνο για να το δοκιμάσετε.
3: Δεν θα ήθελα. Θα ήθελα να το δοκιμάσουμε επί τόπου άμα γίνεται.
10: Πολύ καλό. Αλλά πρέπει
3: και
10: να.
3: Και το δικό σας δεν ήταν κακό.
10: Ζείτε στην εποχή του Μαθιουσάλα.
3: Βρε χιούμορ, καλά, ε. Χορτάσαμε, ευχαριστώ όμως.
10: Είστε στο φαρμακείο μια μέρα.
3: Αμέ, ακού λέει.
10: Τι κάνετε?
3: Αχ, βρε. Λιγωθήκαμε, να είστε καλά.
11: Καλή εβδομάδα, ο Μαρκόνη. Λοιπόν, να ξεκινήσω και λίγο και με το θέρμο εκεί με τις κεραίες. Να πω κάτι, κάτι γίνεται με τις κεραίες. Μάλλον δεν ξέρω ποιες κεραίες τώρα. Ευχαριστώ που με ενημερώσανε. Και στη Χρυσοβίτσα που θα πάνε να γίνει το καλύτερο που πρέπει επιστημονικά. Και να πάμε τώρα το κανάλι της Βουλής. Γιατί δεν αναμεταβιβάζει τα US Congress? Αν ήταν αναμεταβίβασε εσύ εδώ το Congress, ο Hearing UFO, ο Τραμπ αποκαλύπτει και ξέρετε τι παθαίνω. Με βλέπουν οι άλλοι που ανεβάζω, ο Τραμπ αποκαλύπτει. Αιγύπτη και μου λένε σ' αρέσει ο Τραμπ και με διαγράφει. Εγώ δεν προλαβαίνω να απαντήσω. Και όχι μόνο, με μπλοκάρωνε πολύ.
3: Απίστευτο.
11: Και έχει δημιουργήσει πολλοί Αμερικάνοι κιόλα αντιπολίτευση. Αλλά ή εδώ Αχέπα ή εδώ Αμερικάνοι, εδώ η πρεσβεία, πώς τη λένε, η κυρία Κίμπερλι, να πει τίποτα στο κανάλι της Βουλής των Ελλήνων. Να αναμεταδώσει τα όσα γίνονται στο Κογκρέσο, είναι η Βουλή 52 μεγάλων πολιτιών σαν την Ελλάδα.
3: Α, για μίλα μου.
11: Του πλανητάρχη και της γερουσίας ανθρώπιων. Μπούρλισον ο ίδιος της γερουσίας είδε UFO και εξωγήινο.
3: Ο Μπούρλισον.
11: Έχουν πολιτείες, υπόγειες.
3: Α, δεν μας είχαν πει για τον Μπούρλισον. Τώρα μαθαίνουμε τον Μπούρλισον.
11: Έχουν πολιτείες ολόκληρες εξωγήινοι.
3: Να το. Το έλεγε το τραγούδι.
11: Από κάτω υπόγειες και διασκεδάζουν κανονικά, λέει, καλύτερα από εμάς. Και δεν τους φέρνουν εδώ να τους πάμε στον Ιερώνυμο όλες τις παλιές εκκλησίες ή να πάνε και στον Κυπριανό και στο παλιό ημερολόγιο. Μη μου τους φάνε άλλοι. Έχουνε, δεν όχι μόνο βάσεις, λέει. Κάνουνε ζωάρα.
3: Να.
11: Ναι, ναι, τώρα τα βγάζουν άκυρα.
3: Ένα-ένα βγαίνουν.
11: Τα παιχνίδια παρουσιάζουν και έναν εξωγήινο. Πάει full to full να τα αποκαλύψει ο Τραμπ. Φοβάται ότι θα τον τα αποκαλύψουν οι Κινέζοι πρώτα.
3: Και πάει να τα προλάβει.
11: Και να προλάβει κάτι, να κάνουν και κάτι οι εδώ Ελληνοαμερικανικές ενώσεις. Το κανάλι έχει και περιοδικό της Βουλής. Και δεν τα μεταφέρουν και γραφτά και αναμεταδίδουν κάποιες ώρες απευθείας από το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών.
3: Έχεις εσύ τον ταλκά σου όμως, μ' αρέσεις.
11: Εδώ δεν έχουν τίποτα, ναι.
3: Το καταλαβαίνω, ναι, ναι. Λοιπόν, έλα, γεια.
6: Απόστολε,
3: έλα.
6: Θέλω να πω κάτι όσο αφορά, επειδή δούλευα σε μια εταιρεία ως χειριστής μηχανημάτων ύψωσης, για να μου κόψουν από τα χρήματα, βάλανε τη γιατρό της εταιρείας να δηλώσει, χωρίς να με έχει εξετάσει, ότι έχω πρόβλημα με ζάχαρο, με τέτοια πράγματα.
3: Άμα θες παραπάνω χρήματα, σίγουρα έχεις πρόβλημα.
6: Όχι, εγώ ήθελα να δουλέψω και τη βραδινή βάρδια.
3: Να το. Και... αυτό και τι μου λες ότι δεν έχεις πρόβλημα, ή θέλεις να δουλέψεις βραδιάτικα και δεν έχεις πρόβλημα, πρόβλημα έχεις. Απλά όχι ζαχάρου.
6: Α, ναι. Οικονομικό πρόβλημα, ναι. Ζάχαρο, όχι. Τέλος πάντων, και επειδή το κυνήγησα μέσω της προτέρωσης εργασίας και όλα αυτά, φτάσαμε στο σημείο να μην δέχεται τις εξετάσεις που είχα κάνει από γιατρούς του δημοσίου, ούτε τις εξετάσεις που είχα κάνει από νοσοκομείο που τις είχα πάει από καρδιολόγο και από παθολόγο. Ήσχε η δική της απόφαση που την είχε βγάλει με το μάτι, χωρίς να κάνει ούτε μία εξέταση.
3: Να το, σύγχρονη ιατρική. Δεν τα δεχόμαστε και καθόμαστε κολλημένοι να δω που θα μας βγάλει αυτό.
6: Τέλος πάντων.
3: Ωραία πράγματα. Ναι. Όμορφα, αγγελικά πλασμένα.
6: Ναι, όταν πήγα εγώ στο μεταξύ τα χαρτιά της από τα νοσοκομεία, μου είπαν ότι εντάξει, τώρα δηλαδή δεν χρειάζονται, γιατί τελείωσε η φούρια της δουλειάς. Και θα χρειαστούμε άλλο τις υπηρεσίες σου.
3: Συμφωνώ κι εγώ. Καλά σου είπαν. Yeah. Έπρεπε να ζητήσουν και μια αποζημίωση, κατά τη γνώμη μου, αλλά τέλος πάντων.
6: Κοίτα, αυτή τη στιγμή μέσω της υποθέωρησης εργασίας εκκρεμεί να τους πάω στα δικαστήρια.
3: Εσύ να δώσεις αποζημίωση.
6: Καλά, είναι και αυτό, είναι μια λύση. Γιατί η εταιρεία, ναι, έπαθε ψυχολογική ζημιά.
3: Όχι, τι έπαθε.
8: Με έχει τρακάρει ένας βλάκας, έχει μπει ένα μέτρο από τη μεριά μου τέλος πάντων και έχει κάνει αρνητική δήλωση. Και
3: τώρα.
8: Πριν δύο χρόνια.
3: Α.
8: Λέω στην ασφαλιστική εταιρεία, μιλάω για το ναυάγιο στοιχείο, τη δολοφονία.
3: Ναι.
8: Και λέω, συγγνώμη, λέω, έκανα αρνητική δήλωση, λέω φωτογραφίες, σας έδειξε. Μου λέει όχι. Λέω να σας στείλω 5-6 φωτογραφίες που έχω εγώ να δείτε. Μόλις είδαν τις φωτογραφίες, μου λέει περάστε δύο μέρες να πάρετε τα λεφτά. Λοιπόν, αυτό για τον καπετάνιο.
3: Μωρέ, δεν δουλεύουν οι κάμερες, θα είχαμε και εμείς υλικό, αλλά να.
8: Ναι, εντάξει, τώρα αυτά για τους νοδημοκράτες.
3: Και οι φωτογραφίες που δείξανε και τα πλάνα ήταν αυτές που τραβήξαν οι ίδιοι.
8: Εντάξει, πάντως η πραγματική ζωή, άμα είσαι έξω στο πεζοδρόμιο, τα καταλαβαίνεις αυτά αμέσως.
3: Τώρα δεν μιλάμε για την πραγματική ζωή, τώρα μιλάμε για τη ζωή που πρέπει να κουκουλωθεί.
8: Φανταστική. Λοιπόν, να σου πω κάτι τώρα. Κασελάκης, Χαρίτσης, Βαρουφάκης. Ποιος άλλος είναι μικρός,
3: 2-3%. Τσίπρας.
8: Φάμελος.
3: Τσίπρας.
12: Μην πιστεύετε τις Κασάνδρες. Είμαστε ήδη μπροστά.
8: Λοιπόν, παιδιά, δουλίτσα δεν γίνεται, εντάξει. Τώρα ακόμα και αρχίζει για χαρτοπόλεμο. Λοιπόν, αφήστε τις μαλακίες, ελάτε στο Μαντρί να ρίξουμε το Μητσοτάκι και αφήστε τώρα τις παπάρκες. Εννοείται ότι θέλω μέσα και τον Κουτσούμπα, έτσι δεν το συζητάω.
3: Τη ζωή.
8: Το Κουτσούμπα, εντάξει. Α, ναι, και τη ζωή, γιατί όχι.
3: Δεν είπες τη ζωή.
8: Εννοείται.
13: Έχοντας πάρει μια εικόνα από το πρόγραμμά μας, μπορώ να κάνω upload θαυμασμό.
3: Να σε ρωτήσω λίγο κάτι. Δεν θα κόλλαγε τώρα. Αφήνεις πολλούς απ' έξω. Γιατί Καριστιανού, Βελόπουλος, Λατινοπούλου, αυτοί γιατί να μην χωράνε σε αυτό το συνοθήλευμα.
8: Ρε μαλάκα. Σου ξαναείπα, θέλω κάποιον να ρίξει το Μητσοτάκι. Ας είναι και ο Βελόπουλος, δεν με ενδιαφέρει, σου μιλάω ειλικρινά. Αλλά να ξεφύγουμε από τη θεωρία, γιατί είσαστε στη θεωρία 50 χρόνια, και να δούμε στην πράξη.
3: Και άμα τον ρίξουν οι προσευχές, να δοκιμάσουμε κι αυτό.
8: Και σε ευχές, δε μαλάκα.
14: Έλα, Αποστολή μου.
3: Έλα.
14: Λοιπόν, το σκέφτηκα ψυχρεμά και θα σταματήσω κάθε κριτική και κάθε πόλεμο στην κυρία Καρισιανού. Συμφωνώ με αυτό που κάνει. Είναι άκου τώρα πώς το σκέφτομαι. Γιατί αν τυχόν η κυρία Καρισιανού απευθυνόταν στους άθεους, στους δημοκρατικούς, στους προοδευτικούς ανθρώπους, αυτούς που δεν θέλουν να σκοτώνονται οι μετανάστες, θα απευθυνόταν σε ένα 20% σε αυτό το γηδότοπο και θα μας έκανε ζημιά. Ενώ τώρα με τη ρητορική της απευθύνεται στους μισαλόδοξους, στους ρατσιστές, στους θρησκόληπτους, αυτούς που είναι κατά των αμβλώσεων, απευθύνεται στο 80% του πληθυσμού και θα κόψει ψήφους από το Μητσοτάκι. Έχει βάσει αυτό που λέω.
3: Α, είναι δόλιο, λες, σχέδιό της. Μήπως είναι καταπιεσμένη αριστερή και τα κάνει όλα αυτά σαν ρόλος.
14: Ακριβώς.
15: Έχω ένα πνευματικό και έχω και μία ηγουμένη σε ένα ορθόδοξο μοναστήρι.
14: Σκέφτομαι ότι κατά βάθος νοιάζεται, αλλά τα είπε και τα έκανε όλα αυτά για να μπορέσει να απευθυνθεί σε αυτό το γηδότοπο στο 80% το οποίο είναι για φτύσιμο. Ξέρει να απευθυνθεί στην Καλαμάτα, τη Σπάρτη, τη Μακεδονία, που εκεί προοδευτικές και δημοκρατικές ιδέες δεν περνάνε.
3: Δεν σε βλέπω να κάνεις παράσταση πουθενά εκτός Αθήνας με αυτά που λες. Θα σε πάρουμε κλωτσιές, ενώ σε παιδικό πάρτι. Δεν σε βλέπω πουθενά.
14: Α, ναι, ναι, όντως. Και το άλλο που θέλω να σου πω, ό,τι και να γίνεται τώρα, ποιο κομμάτι του πληθυσμού είναι αυτό που είναι πάλι ευαισθητοποιημένο για τους πρόσφυγες, αντικειμενικά.
3: Ποιο?
14: Οι Μικρασιάτες. Μικρασιάτες και Ποντί. Άμα το ψάξεις έτσι, τι γίνεται στα social, το κομμάτι του πληθυσμού το οποίο απευθύνεται με τα καλύτερα στους πρόσφυγες είναι αυτοί που τα περάσαν το 22.
8: Δεν μου λες, ο Δανοκουλούμαλος είναι στη Δανία.
3: Ναι.
8: Δεν έχει πάει Κούβα και τέτοια να μας δώσει το παράδειγμα.
3: Δεν ξέρω.
8: Λοιπόν, Δανοκουλούμαλε, αν έρθεις σε Ελλάδα, έρχομαι να σε πάρω από το αεροδρόμιο Τζάμπα με μία προϋπόθεση. Θα έρθει μαζί και ο Αποστόλης.
3: Όχι, όχι. Τι φταίω.
8: Τα τρία μας. Εντάξει, επίσημη πρόταση υπογεγραμμένη.
3: Τρία πια και ένα τσόνι που λέμε.
8: Τι πράγμα?
3: Ένα τσόνι πρέπει να βρούμε για να μην είμαστε μόνο τρία.
8: Τέλος πάντων, λοιπόν, έλα γιατί θα είναι πελάτες. Λοιπόν, για.
3: Να μην ακούσουν τι άνθρωπος είσαι, γιατί κρίμα είναι.
8: Είναι απ' έξω, δεν ακούνε.
2: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
16: Έλα, τρελέ μου.
3: Έλα.
16: Ζούμε σε μια χώρα, ρε μαλάκα, που έχουν μαζευτεί εκείνοι οι δημοκράτες, έχουν ταΐσει κόσμο και κοσμάκι από την πίσω πόρτα, έχουν κάνει τους πράσινους μπλε, την Κρήτη μπλε κτλ. Έχουν τα μέσα όλα, τα μέσα χρωστάνε ούτε αυτοί ξέρουν πόσα εκατομμύρια και το έχουν σπάσει το χρέος σε 27.000 δόσεις και μένουν στις βίλες τους. Και αυτό είναι φυσιολογικό, ρε μαλάκα. Είναι μια χαρά. Όλοι όσοι υπόλοιποι κράζουν, όλη η Ευρώπη μας έχει στα κάγκελα, ακόμα και για τα πρόβατα. Τώρα που βγήκε ότι η Ελλάδα για ένα περίεργο λόγο δεν ήθελε να τα κάνει εμβόλια, προτίμησε να τα σκοτώσει. Γιατί πώς θα τα κάνει εμβόλια, ρε μαλάκα, που είχαν δηλώσει 15 εκατομμύρια πρόβατα και είχαν 5. Πόσα εμβόλια, δεν είχαμε και τόσα εμβόλια.
3: Είχαμε κάτι περισεβάμενα επί Αβραμόπουλου που είχαν, αλλά τέλος πάντων, ναι, άλλα αυτά.
16: Και αυτό είναι το φυσιολογικό. Και όταν θα βγει, ξέρω εγώ, ο Αβραμίδης ή ο κάθε ένα, έτσι θέλει να προστατευτεί τη χώρα, ρε μαλάκα. Είναι λογικό αυτό το πράγμα, δηλαδή.
17: Το μόνο που του νοιάζει είναι να πέσει ο Μητσοτάκης, να πέσει η κυβέρνηση.
18: Ερωτήματα
17: επιθυμούν. Κύριε Στάθη, την αποσταθεροποίηση της χώρας.
16: Τι είναι αυτή, ρε φίλε.
3: Ναι, γιατί δεν θέλουνε. Έλα τώρα, τα πουτινάκια που... όλα δεν τα ξέρουμε.
16: Εσύ τώρα που θα κάνει, λέει ο Μπούλης, αυτός ο Μαρινάκης, και τι θα κάνει, λέει, για την παραπληροφόρηση, θα κάνει. Θα έρθει τώρα που λέει ο Θήμιος. Φαντάζομαι θα είσαι καλεσμένος, θα συμμετέχεις με την Τζόλια Μπάν.
3: Εννοείται, γιατί πρέπει να τοποθετηθούμε.
16: Δηλαδή, πρώτον, δεν υπάρχει εδώ. Θα κάνει Νέα Δημοκρατία συνέδριο για τα περιπληροφόρηση και να μην υπάρχει περισσότερη σάτυρα. Μα όλοι πρέπει να μαζευτείτε του χώρου, δεν γίνεται. Αυτό είναι από μόνο του σάτυρα.
3: Είναι από μόνο του, αλλά εκεί βλέπεις ότι περισσεύουμε εμείς.
16: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Εντάξει, και εσένα έτσι πως σε βλέπω, έτσι πως τα λες. Μάλλον του χρόνου βλέπω να στέλνεις τα κείμενα σε καμιά υπηρεσία σαν τη λογοκρισία παλιά και να γυρίζει πίσω και να δούμε.
3: Κοίτα, δεν τα στέλνω, όμως η υπηρεσία ακούει και κρίνει αναλόγως.
16: Τώρα θα τα στέλνεις. Πριν θα σου λέει βγάλα αυτό, άλλαξε αυτό.
3: Ναι, ναι, τέτοια.
16: Ναι. Θα θυμηθούμε τα παλιά.
3: Τα ξέρουμε, μόνο δεν τα ξέρουμε. Το. Δεν πάνε να κάνουν ό,τι θέλουν.
16: Για το μεταξύ, ρε μαλάκα.
3: Εφήμερη είναι, εφήμερη.
16: Είναι τόσο φλόρι. Τόσο για τον Μπούτσο που άμα γίνει Καναντού και άμα ξυπνήσει αυτός ο κόσμος, αυτούς μαλάκα τους πνίγει σε λεκάνη, ούτε πηγάδι δεν χρειάζεται.
19: Χάτζη Στεφάνογλου εδώ. Όποιος ξέρει, ξέρει.
20: Είμαι πολύ πατριώτης, αγαπώ τον τόπο μου. Αγαπώ όλους τους ανθρώπους, θα ήθελα να το ξέρουν αυτό. Εκτός αν και αν δεν είναι Έλληνας. Οπότε τους αγαπώ, αλλά συγχώρεσαι. Να είστε καλά, έχει εκεί χώρο.
19: Αυτός ο Αβραμίδης, τι του τσέκι είναι εκεί τώρα και ρωτάει. Δεν κατάλαβα. Δεν του αρέσουν οι απαντήσεις, δηλαδή του κυβερνικού προσώπου.
17: Δεν έχετε το λόγο. Δεν έχετε το λόγο. Καμία απειλή. Δεν υπάρχει, κύριε μου. Δεν έχετε το λόγο.
19: Και αυτό είναι κυβερνικό εκπρόσωπο. Εκπροσωπεί την κυβέρνηση. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή, αμφισβητούμε την κυβέρνηση.
3: Όχι, και εγώ έχω τις ενστάσεις μου σε αυτό το θέμα τώρα. Δηλαδή, φαίνεται ένας σοβαρός κύριος και αμέσως να τον αμφισβητήσουμε. Γιατί?
19: Φυσικά. Ένα αυτό. Δεύτερο θέμα. Τι γίνεται από στο Λάκκο, κάνουμε Αντάρτικο.
3: Γιατί?
19: Λόγω δουλειάς ακούω την εκπομπή από το YouTube που είχα καιρό, Ελληνοφρένια, Net και τα λοιπά, δεν θυμάμαι πώς λέγεται το κανάλι. Ξαφνικά μου έρχεται Αποστόλη Βαρβαγιάννης, λέει ειδοποίηση. Τι είναι αυτό?
3: Οπα.
19: Ίδια εκπομπή. Τι είναι, ετοιμάζουμε να την κάνουμε σιγά σιγά?
3: Όχι, αλλά θα έλεγα rebranding, όπως ο Αλέξης που είναι της μόδας τώρα, ξέρεις.
18: Να αρματώσουμε ξανά το πλοίο για νέα ταξίδια.
19: Αλήθεια, γιατί αυτό, υπάρχει θέμα, τίποτα?
3: Όχι, παιδί μου, απλά τα ανεβάζουμε από όλες τις πλατφόρμες που έχουμε.
19: Εντάξει, καλά κάνεις.
21: Έλα, Αποστολή.
3: Έλα.
21: Έλα, νορβηγό κουνούμε όλα εδώ πέρα.
3: Έλα μου.
21: Κάτι είπε ο Θήμιος για το Μαρινάκι που θα κάνει ένα σεμινάριο για την παραπληροφόρηση.
3: Ναι, ναι, ραφτείτε, θα πάμε.
21: Ναι, δεν κατάλαβε καλά ο Θήμιος. Δεν είναι ότι να μας πει πώς να προφυλαχτούμε, είναι να μας πει πώς θα το κάνουμε.
3: Αυτό, ναι, ναι, πρέπει να διευκρινιστεί. Είναι αλήθεια.
21: Ναι, ναι, γιατί αυτή είναι η master, master of disaster της παραπληροφόρησης.
3: Αυτό ισχύει.
22: Έλα, Αποστολή.
3: Έλα.
22: Ναυτικός είμαι. Λοιπόν, επειδή πολλοί αναρωτιούνται γιατί δεν πάνε καράβια στην Κούβα να ανεφοδιάσουν, που δεν θα είναι, ξέρω εγώ, αμερικάνικα ή οτιδήποτε. Αφού το εμπάργκο το κάνει μόνο η Αμερική, γιατί δεν πάνε άλλα καράβια? Λοιπόν, θα σου πω κάποιες πληροφορίες. Υπάρχουν εταιρείες οι οποίες φτιάχνουν οπλικά συστήματα και έχουν και αυτοματισμούς πλοίων. Αυτές οι εταιρείες, αν πάει καράβι που έχει τέτοιου είδους αυτοματισμό στο πλοίο, που είναι η καρδιά του πλοίου, έτσι, χωρίς αυτό το πλοίο νεκρώνει. Εάν τυχόν και πάει στην Κούβα, χάνει για 3 ή 5 χρόνια ανάλογα το πόσο ετών είναι το πλοίο, χάνει την τεχνική υποστήριξη για αυτό το ζήτημα, για τον αυτοματισμό του πλοίου. Οπότε, με άλλα λόγια, και να θέλαν κάποιοι εφοπλιστές, λέμε τώρα, να σπάσουν το εμπάργκο εκεί, αν χάσουν το πλοίο τους για 2-3 χρόνια, είναι μεγάλη ζημιά. Βέβαια, σε άλλα εμπάργκο αυτό δεν ισχύει. Αυτό ισχύει μόνο στην Κούβα. Πληροφορία πολύ καλή. Έχετε την υπόψη σας. Ένας λόγος λοιπόν που δεν μπορεί να σπάσει το εμπάργκο είναι και αυτός. Ένας από τους πολλούς λόγους. Ο άλλος είναι ότι είναι με την αγκαλιά των ΗΠΑ. Στην ουσία δεν πρόκειται για εμπάργκο, αλλά για αποκλεισμό. Εντελώς. Το άλλο που θέλω να πω είναι το εξής. Δεν μου λες, ο Πλεύρης έδωσε πυρ και πήγε η βάρκα πάνω στους πρόσφυγες. Ο Γέρος Πλεύρης.
3: Ο Γέρος, λες να ήταν αυτό που ήθελε να είναι στο εκτελεστικό απόσπασμα.
23: Επικεφαλής εκτελεστικού αποσπάσματος. Να λέω πυρ.
24: Λες πυρ πού?
23: Πρέπει να εκτελεστεί κόσμος.
3: Δεν ξέρω, θα μπορούσε όμως. Ο γιος του είναι υπουργός, μπορεί να είχε πάρει τα κλειδιά για λίγο να μπει και μέσα, ξέρω εγώ.
22: Επειδή λοιπόν ως ναυτικός έχω πολλούς συναδέλφους χιώτες. Ένας λοιπόν συνάδελφος χιώτης μου είπε ότι γνωρίζει τον μηχανικό του σκάφους και του είπε ο μηχανικός στους σκάφους ότι δεν πήγαν επίτηδες, αλλά είχαν τον προβολέα φραμμένο προς τη στεριά. Φεύγοντας λοιπόν, δεν τους είδαν και έπεσαν πάνω τους. Και λέω, okay, εντάξει, η ένστασή μου είναι γιατί δεν λένε την αλήθεια. Τότε, αν ισχύει κάτι τέτοιο, είναι ναυτικό ατύχημα, δεν τρέχει τίποτα.
3: Γιατί είναι καχύποπτοι όλοι οι υπόλοιποι και θα πέσουν να τους φάνε, γι' αυτό.
22: Ναι,
3: άντε, μετά να αποδείξουν ότι δεν είσαι ελέφαντας. Αυτά δεν μπορούν.
22: Ναι, αυτά θα μπορούσαν να τα αποδείξει αν ήταν ανοιχτή κάμερα, βέβαια.
3: Αυτά, εντάξει. Να, βλέπεις.
22: Αυτά δεν μπορώ.
3: Αυτά δεν μπορώ κι εγώ.
25: Καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα.
25: Το τρανζίστορ.
22: Αυτά θα μπορούσα να τα αποδείξει αν ήταν ανοιχτή κάμερα, βέβαια.
3: Αυτά, εντάξει. Να, βλέπεις.
22: Αυτά δεν μπορώ.
3: Αυτά δεν μπορώ κι εγώ.
25: Καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα.

0: υποθέτω, μήπως επειδή τη φωνή, αυτός που την εκφωνεί, δεν την ακούει. Δεν την ακούει με το ηχόχρωμα.
1: Ναι, κατάλαβα, ναι, με τι, με το εικονόχρωμα, με το ηχόχρωμα.
0: Ναι. Το εικονόχρωμα είμαι μακριά, δόξα τω Θεώ.
1: Ναι, το ξέρω, γιατί, ναι, δεν είναι κοντά.
0: Είμαι από το Παλαβονήσι.
1: Κάτι κατάλαβα και χωρίς να το πείτε.
0: Ναι, όπως ξέρεις, βορειοδυτικά τσόντα πάνω.
1: Απέναντι από την Αλβανία, αυτό που λέμε.
0: Ακριβώς, είμαι και όχι απέναντι από την Αλβανία. Ρόδα, Χαράβη, Κασιόπη. Αν το έχει επισκεφτεί το βόρειο συγκρότημα. Πάντως είσαστε αξιέπαινοι. Μου αρέσει επειδή πλησιάζεται το Καλαμίτσι, το Γιάννη.
1: Εκεί που είναι σήμερα εννοεί το Καλαμίτσι ή όχι.
0: Κοιτάξτε, εκεί που είναι ο Καλαμίτσι σήμερα, εν πάση περιπτώσει, η ανάμνηση μένει μόνο γιατί έχουμε γίνει όλοι σκόνη.
1: Άρα προς τα εκεί πλησιάζουμε, κατάλαβα, ωραίο, αισιόδοξο.
0: Εγώ πλησιάζω γιατί διανύω τα 87 μου χρόνια.
1: Να, τζόβενο.
0: Και τη δεκαετία του 50 το προσκέφαλό μου ήταν δίπλα στην μπλε μουσική, τη φιλαρμονική. Εκεί,
1: μάλιστα.
0: Δίπλα στο καντούνι αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Την είχα δίπλα στο προσκέφαλο. Στο πρώτο σκαλοπάτι, α, Νικόλας Ντεβέκια.
2: Άρη μου γυμναστριακός.
1: Έλα.
2: Δύο πράγματα έχω, δύο θέματα. Λοιπόν, ένα είναι διάγγελμα προς τον αγαπημένο μου τον Στεφανάκο μου. Στεφανάκο μου, κοίταξε να δεις. Πέρασανε δύο χρόνια. Στο φωνάζω εγώ, δεν ήθελε να μ' ακούσεις. Αμερικανάκος ήσουν κακομύρης, σε ξεγελάσαν τα συνειζολέθια, πήγες από εκεί, τώρα αλλάζεις όνομα αυτά. Ρε Χαζοβιόλη. Τράβαρε στον πρόεδρο να σε κάνει Υπουργείο Οικονομικών. Εκεί ανήκεις, εκεί ανήκες, εκεί θα ανήκεις. Είσαι για Μητσοτάκη. Παρότι με τον Κυρανάκη τώρα έχει κάνει μαλακία, αλλά θα το καταλάβει. Τράβα αγοράκι μου στο Μητσοτάκη να κάνω και εκπομπή με τον Αποστόλη που το έχει υποσχεθεί ο Νέαρ και θα τον πηδήξω κανονικά, έτσι και δεν το κάνουμε.
1: Θα το κάνουμε. Αν πάει, θα το κάνουμε.
2: Αλλά είναι δεδομένο ότι θα πάει.
1: Δεν βάζει είναι... μυαλό, μωρέ, εγκολλημένος τώρα. Του έχουν πει θα είσαι αριστερός.
3: Δεν πρόκειται να απολογηθώ για την επιλογή μου να αισθάνομαι και να δρώω ως αριστερός.
2: Είναι δεδομένο. Γι' αυτό γίνονται όλα αυτά. Πάει σιγά σιγά η πολιτική. Δεν είναι από τη μια μέρα την άλλη.
1: Α, τι θες να πεις, ότι πάει όταν οριμάζουν οι συνθήκες.
2: Ναι, ρε φίλε,
1: α,
2: πάει.
1: Να το.
2: Αυτό με το που ήρθε η Ελλάδα το κατάλαβε. Έκανε διάφορα αυτά γάμους, ξέρω εγώ, να δείξει τον προχωρημένο κλπ. Έπρεπε την πρώτη μέρα, γονάκι μου, να πάει εκεί που ανήκει. Εκεί ανήκει, δε θα δε.
4: Μαλάκα, τι κολλητοί είμαστε. Κανόνισε να παίρνω δουλίτσες εγώ να πηγαίνω στο αεροδρόμιο λιμάνι. Θα παίρνεις και εσύ την προμήθειά σου.
1: Πόσο?
4: Εκεί, στον όμιλο. Θα σου δώσω, ρε παιδί μου, θα σου παίρνεις ένα 20%.
1: Α.
4: Να σου πω κάτι, Αποστολή, επειδή ακούω αυτή τη διαφήμιση. Ρε φίλε, 92 νοσοκομεία ανακαίνιση και 156 κέντρα υγείας. Ωρε φίλε, φάγανε από τα τούβλα, φάγανε από τα τσιμέντα.
5: Φάγανε από τους τοίχους, φάγανε από τις σωλήνες, φάγανε από τα κεραμίδια, φάγανε από τα κουφώματα, φάγανε από τα τσιμέντα, φάγανε από τα πατώματα. Φάγανε.
4: Εγώ μόλις άκουσα αυτή τη διαφήμιση, δεν ξέρω αν είμαι ανώμαλος, το μυαλό μου πήγε εκεί στην προμήθεια. Συγγνώμη, αλλά το μυαλό μου πήγε μόνο εκεί.
1: Είσαι και ανώμαλος όμως, τέλος πάντων. Εντάξει.
4: Ναι, πάντως όταν δίνεις δουλειές, παίρνεις και προμήθεια. Αυτό είναι νόμος της αγοράς.
6: Έλα, σε έχω πάρει 40 φορές.
1: Έλα, μωρέ, μην γκρινιάζεις. Τι θες?
6: Δεν γκρινιάζω. Τρέχω από το πρωί. Λοιπόν, κουμανολόγος, υπενθύμηση. Απόψε Τετάρτη στις 7 η ώρα στο Ήλιον Πλας στη Βικτόρια, εκδήλωση στα πλαίσια του έτους Φιντέλ. 100 χρόνια από τη γέννησή του, 10 χρόνια από το θάνατό του. Κατάσταση στην Κούφα είναι ζορισμένη πολύ. Ο Τραμπ του έχει ζορίσει από όλες τις μπάντες. Έκλεισε και το Μαδούρο εκεί πέρα τώρα πριν από ένα μήνα και θέλει βοήθεια η κατάσταση. Λοιπόν, κάνε τα κουμάντα σου.
1: 7 η ώρα.
6: Θα σειρεύσει ο λαός. 7 η ώρα στο Ήλιον Πλας.
1: Πόση ώρα διαρκεί?
6: Σήμερα Τετάρτη. Πόση ώρα διαρκεί η συζήτηση, η εκδήλωση?
1: Ναι.
6: Αφού έχεις ώρα να σου πω, λοιπόν, θα έχει βιβλιοπαρουσίαση, ένα βιβλίο.
1: Όχι,
6: με...
1: όχι, έκανα μια πολύ συγκεκριμένη ερώτηση.
6: Τρεις ώρες, τρεις με τρεις ή μισή ώρες. Μετά θα έχει Λάτιν μουσική, χορό, ποτέ θέλει ο καθένας. Και
1: επίγαδα. Όχι, το τρεις ώρες δεν με βολεύει. Ωραία, 7 η ώρα αυτό, οκ. 9 η ώρα ξεκινάμε στο Σταυρό του Νότου, ο Πεκεμπλέ. Παράσταση.
6: Εντάξει,
1: λοιπόν, τα προλαβαίνετε και τα δύο.
6: Εντάξει, θα προσπαθήσουμε να το συνδυάσουμε.
1: Με καλεσμένο τον Δημήτρη Χριστοφορίδη, κρατήσει ticketservices.gr.
6: Εντάξει, λοιπόν. Ο καθένας τα δικά του.
7: Το μεταναστευτικό είναι μείζον θέμα, αλλά σε πρώτη φάση θα κάνουμε το νόμο που έχουν οι Κινέζοι. Όποιος μπει στη χώρα μας από όποια σύνορα και η θάλασσα έχει σύνορα,
1: ναι,
7: θα μπαίνει ως κατάσκοπος φυλακή αιώνια.
1: Να.
7: Και θα δουν πότε θα αποφασίσουν.
1: Ναι, εδώ είμαστε.
7: Ένα νόμο τέτοιο. Βέβαια το πρόβλημα τώρα να το δούμε με ανοιχτά μάτια είναι γενικό. Πού είναι ο Αραβικός Σύνδεσμος, πού είναι ο ΙΕ, πού είναι το.
1: Πού είναι το Μήλο σήμερα,
8: πού είναι το Μήλο σήμερα,
1: πού είναι το Ακτινίδιο σήμερα.
8: Πού είναι το Πορτοκαλί σήμερα.
1: Το Φαγκρί. Πάμε τώρα και στο Φαγκρί.
8: Υπάρχει πράγματι το Φαγκρί.
1: Πού είναι όλα αυτά. Αθάνατος Κουλούρης. Άστο τώρα. Δεν το ξεπερνάς. Λοιπόν, έλα, γεια.

0: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλησπέρα, Αποστόλη.
4: Καλησπέρα, φίλε.
3: Την καλησπέρα μου σε σένα και στο Θήμιο. Πολύ ωραία τα σχόλιά του για σήμερα. Θέλω και εγώ να κάνω δύο σχόλια. Ένα για τον Κυρανάκη, ότι είναι ένα ανεκδίκητο βλάκα.
4: Σας παρακαλώ, κύριε, δεν έχει δώσει δικαιώματα.
3: Ναι, δεν έχει δώσει, τα παίρνω μόνο μου εγώ.
5: Αγαπητοί φίλοι ταξιτζίδες, αυτά συμβαίνουν όταν βάζετε το κουκουέ να σας εκπροσωπήσει.
3: Και δεύτερον, έναν για αυτό το γυμναστηριακό. Ήθελα να ξέρω.
4: Μην αρχίζει μπιφ καινούριο, κάνε μπιφ με τον Κυρανάκη, άμα θες. Ας το γυμναστηριακό ήσυχο.
3: Αντάξει, να αφήνω και το γυμναστηριακό. Αυτό εντάξει για τον Κυρανάκη. Γεια σου, Αποστόλη.
4: Α, ωραία, μ' ακούς. Χαίρομαι, μπράβο. Έτσι.
6: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
6: Καταρχήν τα συλληπιτήριά μου στις οικογένειες των γυναικών οι οποίες δολοφονήθηκαν στο συγκεκριμένο ατύχημα. Αυτά προέρχονται από τη συμπεριφορά του συνόλου του πολιτικού συστήματος της χώρας. Έφτασε το πολιτικό σύστημα της χώρας στην Ελλάδα και τους Έλληνες σε αυτό το σημείο που τους έφτασε. Και το ελληνικό πολιτικό σύστημα ισχυρίζεται το ότι αυτά είναι απότοκα των μνημονίων τα οποία ψηφίστηκαν και εγκρίθηκαν από την Ελληνική Βουλή. Σας ενημερώνω λοιπόν και σας λέω και είμαι στη διάθεσή σας όποια στιγμή θέλετε ότι το πρώτο μνημόνιο, το οποίο είναι η βάση όλων των υπολείπων και το οποίο έπρεπε να συνυπογράψουν τρία άτομα εντός εισαγωγικών, από την Ελλάδα ο διοικητής Τράπεζας Ελλάδος, από την Ευρώπη ο διοικητής Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Και σας ρωτάω και ρωτάω και τους ακροατές που σας ακούνε. Εάν ένας από τους τρεις δεν έχει υπογράψει το πρώτο μνημόνιο, το οποίο επαναλαμβάνω είναι η βάση των δεινών της χώρας, εάν ένας από τους τρεις δεν το έχει υπογράψει, το μνημόνιο ισχύει. Σας λέω λοιπόν ότι ένας από τους τρεις, το πρώτο μνημόνιο, τη βάση δηλαδή όλων των υπολείπων, δεν την έχει υπογράψει. Άρα, ό,τι έχει γίνει από το πρώτο μνημόνιο και μετά είναι όλα άκυρα και το σύνολο του πολιτικού συστήματος πρέπει να πάει μέσα.
4: Ρε, μας κοροϊδεύεις. Άκυρα ξάκυρα, τα ζήσαμε, δεν τα ζήσαμε. Δεν αυτοκτόνησε κόσμος, δεν πείνασε κόσμος, δεν καταστράφηκε κόσμος. Άκυρα ξάκυρα, δηλαδή να ακούσω κι εγώ μαλακίες, αλλά να έχει ένα όριο.
6: Περιμένετε, είναι άκυρα.
4: Ωραία, είναι άκυρα. Κοίτα, ρε, παιδί μου, είναι άκυρα, ε. Αντού.
6: Όχι, δεν είναι έτσι και μην το πάτε εκεί στο ειρωνικό.
4: Μα πού να το πάω τώρα, είναι δυνατόν.
6: Θα έπρεπε λοιπόν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να ενημερώσουν τον κόσμο για το τι πραγματικά συμβαίνει.
4: Δεν τα λένε όμως αυτά, ότι είναι άκυρο. Τελείωσε.
7: Τελείωσε.
6: Όρισε.
4: Τελείωσε, λέω. Τώρα θα το πούνε. Γιατί δεν το λέγανε.
7: Τελείωσε.
6: Ούτε τώρα θα το πούνε.
4: Φτού και το ξεπατικόνο, κύριε. Φτού και το ξεπατικόνο.
6: Ωραία, να τελειώσει και να μην το χρόνο. Σα λέω λοιπόν ότι υπάρχει απόφαση ολομέλεια ανωτά του δικαστηρίου, όπου επιβεβαιώνει αυτό που σα λέω. Ότι το ένα μέλος από τα τρία τα οποία συμμετείχαν στη συμφωνία δεν έχει υπογράψει το μνημόνιο. Έτσι το ξέρει το σύνολο του πολιτικού συστήματος αυτό. Και δεν κάνει απολύτως τίποτα. Συνεχίζει να εκτελεί έναν ολόκληρο λαό. Και τα αποτελέσματα τα είδατε και χθες.
3: Αποστολή, εγώ είμαι πάλι που σε πήρα προηγουμένως και σου είπα για το Κυρανάκη και για το γυμναστηριακό. Εγώ δεν είμαι εκτός επαγγελμάτων. Σε ταξί δουλεύω και δεν είμαι κανένας άσχετος. Και το όνομά μου είναι Νικηφόρος. Αν θέλει, σου λέω και το επώνυμό μου για να μιλάμε και επώνυμα.
4: Ωραία, για πες τώρα τι θες.
3: Αυτό τίποτα άλλο. Θέλω να σου πω, δεν θέλω να μιλάω ανώνυμα, έτσι πήρα ένα τηλέφωνο.
8: Καλώς τον.
4: Οπα.
8: Να σε ρωτήσω για την αυριανή παράσταση. Μπορούμε να έρθουμε έτσι χήμα στο μαγαζί να πάρουμε εισιτήριο εκεί? Πρέπει να κλείσουμε θέση κτλ.
4: Και τα δύο γίνονται. Και να κλείσετε θέση και να. Για σιγουριά, καλό είναι να πάρετε τα εισιτήρια από τώρα.
8: Ναι. Απλά επειδή δεν χρησιμοποιώ ηλεκτρονικές πληρωμές, μόνο μετρητά επιτόπου.
4: Ωραία, μετρητά στην είσοδο τότε, επιτόπου.
8: Ωραία.
4: Και άμα δεν σας ικανοποιεί το μπαρ, πείτε τους αν μπορείτε να κάτσετε σε κάποιο τραπεζάκι.
8: Δεν πειράζει, μόνο, όλα καλά. Να σε δούμε μόνο. Και το φίλο του Σαμαρά είναι ωραίος.
4: Τον Αντώνη.
8: Τον έχω ακούσει.
4: Τον πρωθυπουργό. Πολύ καλός.
9: Τέτοια ώρα είναι το ωραίο σεξ.
4: Πάρα πολύ καλός.
8: Είσαι σατανάς.
4: Βρήκε επιτέλους τη θέση που μπορεί να υπηρετήσει σωστά. Δηλαδή, είχαμε κάποιες υπόνοιες από την πρωθυπουργία του ότι για κωμωδία είναι ο άνθρωπος μόνο. Τελικά βρήκε το δρόμο του.
8: Και κάτι άλλο έτσι προβοκατόρικο από μέρους μου. Τώρα βρήκα να δημοσιοποιήσουν τη συνθήκη του Μάστριχτ. Το 1992 δεν είχε υπογραφεί αυτή. Δεν ξέρω κιόλας.
4: Έλα, καημένε τώρα.
8: Καλλιεργά παρά ποτέ.
10: Ναι, Ελληνοφρένεια.
4: Ναι, ίδια.
10: Αποστολή.
4: Ο ίδιος.
10: Φίλε μου, δεν θα φάω πολύ χρόνο από σένα. Αλλά ειλικρινά, όλοι αυτοί οι τηλεμαϊντανοί που βγαίνουν, δεν θα τους ονομάζουμε, ξέρεις ποιοι είναι. Πώς γίνεται λοιπόν ο Τζάμπα να έχει πεθάνει?
11: Ο Τζάμπα πέθανε.
9: Καλή.
11: Και έχει πεθάνει χρόνια τώρα. Το Τζάμπα δεν υπάρχει. Και όλοι θέλαμε το Τζάμπα. Μα,
10: και ο συμπέθερος πλέον να παίρνει 25 εκατομμυριάκια με εγγυητή το ελληνικό δημόσιο. Δηλαδή θα τον πληρώνουμε εγώ και εσύ για το γάμο της κόρης του.
4: Ποιος θα τον πληρώνει?
10: Αυτό να μου πεις.
4: Δηλαδή ψάξε εσύ, βρες μου άλλο μαλάκα λαό. Πες μου, ποιος?
10: Όχι.
4: Αυτό το μαλάκα. Καλαό έχουμε, αυτό θα πληρώσει. Θα ψάχνουμε για ξένο λαό. Του ξένου λαού του πνίγουμε, δεν του βάζουμε να πληρώνουν.
10: Αυτό να μου πει.
4: Απλά και όμορφα, τι θες τώρα.
10: Και από εκεί και πέρα, έχουν δολοφονηθεί τόσοι άνθρωποι. Βγαίνουν και προκαλούν πλέον, επειδή δεν έχουμε αντιπολίτευση, δεν έχουμε κάποιον να βγει μπροστά. Πόσο ξεφτυλισμένοι έχουμε γίνει πλέον.
4: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, και αυτό ο Τσίπρας πολύ αργά το πάει.
12: Να αρματώσουμε ξανά το πλοίο για νέα ταξίδια.
10: Κοίταξε, ο άλλο έκανε πόσα χρόνια να φτάσει στην Ιθάκη και αυτό να μην κάνει λίγο κουπί. Δεν έχει διαβάσει όλο το σενάριο.
4: Κάνει, ρε παιδί μου, αλλά να κεγόμαστε. Έλαβε, Αλέξη, έλαβε, παιδί μου. Τρέξτε το λίγο το θέμα.
10: Δεν μπορεί ο Αλέξης.
4: Σε έχουμε ανάγκη. Το έχω ανάγκη πολύ. Το έχω ανάγκη πολύ.
10: Εσύ το έχεις ανάγκη.
4: Τον θέλω, τον θέλω, τον θέλω.
13: Ερχόμαστε από Δευτέρα.
10: Εγώ δεν τον θέλω.
4: Καλά, και τι θα περάσει, το δικό στο δικό μου.
10: Θέλω γιατί είναι βάρβαρο. Σκίζει πάρα πολύ και φοβάμαι.
4: Αχ, αυτό θέλουμε.
10: Φοβάμαι το πέμπτο, ξέρει, θα πονέσει πιο πολύ και το τέταρτο.
4: Αλές. Ενώ το προτιμάς από το Μητσοτάκη που είναι λιγότερο πονερό.
10: Είναι πιο τρυφερό αγόρι. Έχει και συμπαραστάτες αυτά.
4: Α, μάλιστα. Οκ, γούστα είναι αυτά, δεν κρίνω.
10: Μα ναι τώρα, τι, δεν το γουστάρεις. Είναι γκόμενο.
4: Εγώ, όχι, είναι θέμα γούστου, είπαμε.
10: Είναι γκόμενο.
14: Σας ευχαριστώ. Έλα, Αποστόλη, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
14: Από ταξί σε παίρνω τηλέφωνο. Είμαι αυτός που έχω κάνει τα παράπονα για το σπασμένο χέρι. Δουλεύω και μου έχουν βάλει ραντεβού στο ΚΑΤ για τον Μάρτιο. Η κυρία Ευθέρπη του Μητσοτάκη του Κουρλωμάτη, με το που χτύπησε, τη φέρανε κατευθείαν εδώ πέρα και πήγε κατευθείαν για εγχείρηση.
4: Το ίδιο είσαστε. Τι συγκρίνεις τώρα.
14: Εγώ τουλάχιστον είμαι και Έλληνας πολίτης από Καλαμάτα.
4: Καλά τώρα, εντάξει.
14: Ένα αυτό. Και δεύτερον, από τον αγώνα που κάνουμε εμείς οι ταξιτζίδες, βλέπω να βγαίνουμε εντελώς χαμένοι με τον κύριο Κυρανάκη. Αυτά ήθελα να δηλώσω.
4: Μου φαίνεται πολύ άξιος ο κύριος.
15: Είναι λοιπόν, κοινοβούλιο εδώ πέρα. Να μην τσιρίζετε.
14: Έχω πελάτη τώρα και δεν μπορώ να εκφραστώ.
4: Εντάξει, εγώ δεν έχω, αλλά λέω κανένα χωρατό.
16: Ο κύριος Αποστόλης.
4: Ναι, ναι.
16: Με τα τρανζιστοράκια, όσο υπάρχουν τα FM, μπορούμε να σας ακούμε ακόμα.
4: Ωραία.
16: Αλλά υπάρχει μια διάθεση να πάμε στα διαδίκτυα και τα δίκτυα.
4: Ισχύει.
16: Αν δεν υποστηρίζονται και από άλλες καταστάσεις, δεν υπάρχει τρόπος επικοινωνίας. Το ράδιο με μια γεννήτρια, όταν είστε εσείς στον μπομπό σας και εμείς όταν έχουμε τρανζιστοράκια και μπαταρίες, μπορούμε να έχουμε επικοινωνία.
4: Να βάλουμε μπαταρία και στο YouTube, δεν κατάλαβα.
16: Έτσι. Όσο για τον Ερντογάν, όσο είναι Ερντογάν επάνω, εντάξει, είναι αδερφός με τον Κυριάκο μας. Δεν έχουμε θέμα. Άμα φύγει αυτός, ο πατέρας Παΐσιος είχε πει ότι θα χάσουμε δύο νησάκια.
4: Το είχε πει ο πατέρας?
16: Ναι, ναι.
4: Άμα το πει ο πατέρας, να το ακούσουμε, παιδιά.
16: Να το δείτε λίγο πιο απέστο. Είναι το μόνο σίγουρο. Άμα ζείτε και ζούμε, θα το δούμε.
4: Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι πρέπει να ζούμε κιόλας. Δεν ζούμαστε, κύριε, δεν ζούμαστε. Αυτό είναι το θέμα.
16: Εντάξει, να κάνουμε. Θέλαμε Ευρωπαϊκή Ένωση.
4: Σαν τρελή θέλαμε.
17: Αποστολή.
4: Εγώ είμαι.
17: Αποστολάκι μου. Ψυχή μου είσαι. Είσαι στην καρδιά μου.
4: Αγαπημένη μου. Μανάρι μου.
17: Αγαπημένη μου. Εν τω μεταξύ, ρε φίλε, είμαι μόναχο. Χρήστο Κούνου Μαλοποδό. Σε παίρνω τηλέφωνο και περνάω μπροστά την Ορθόδοξη Εκκλησία. Και με το που περνάω μπροστά, ρε φίλε, του σηκώνει. Σε έχω πάρει 10 τηλέφωνα.
4: Πώς δεν είναι τυχαίο.
17: Είναι το θαύμα.
4: Είναι θαύμα. Είναι θαύμα.
17: Το θαύμα. Τι λέει, ρε, όλα καλά.
4: Καλά, εσύ.
17: Καλά, μωρέ. Ήθελα να πω, σαν το γαμμένο το κράτο, πώ γίνεται, ρε φίλε, να μην έχουμε ούτε μία κάμερα με κάρτα μνήμη. Ενώ στην Ελλάδα δούμε δεν έχουμε τα πάντα, ας πούμε. Δεν ξέρω δηλαδή και τι μαλακίες. Πώς γίνεται, ρε φίλε.
4: Δεν ξέρω. Μήπως πρέπει αυτή τη στιγμή άμεσα να γίνει μια απευθείας ανάθεση σε μια εταιρεία με κάρτες μνήμης.
17: Ναι, ρε. Πρέπει να βάλουμε κάτι μνήμης.
4: Δεν θα περιμένουμε τώρα διαγωνισμούς. Μπαμπαμ. Ευκαιρία είναι τώρα. Έλα, εγώ θα τα λέω. Ευκαιρία για μάσα. Δεν τα σκέφτονται τη δεξιή όλα.
17: Τα λες, εμείς παραγγέλνουμε.
4: Έτσι.
15: Όσον ώρα εγώ μιλάω, παραγγέλνετε.
17: Ένα από όλοι προλάβα να με κεράσει απόψε.
4: Τίποτα.
17: Το πήραν άλλοι, Δεν πειράζει, εσύ ήταν καλά.
4: Πακέτο.
17: Έλα, καλή δύναμη, ευχαριστώ.
4: Θα σε κεράσω άλλη φορά, αλλιώς έλα να πληρώσεις, ρε.
17: Και αυτό είναι σωστό. Ναι, βέβαια, τι, να μην σε ενισχύσουμε, έχεις δίκιο.
4: Ναι.
18: Γεια σας. Άκουσα για την ιδεολογία.
4: Ναι.
19: Μπορώ να πω ότι μιλάμε για μια καινούργια ιδεολογία. Που έχεις πάνω απ' όλα τον άνθρωπο.
18: Ναι, ιδεολογία.
4: Ίδια.
18: Ε?
4: Ναι, ναι, εγώ είμαι.
18: Λοιπόν, κοίταξε, η ιδεολογία είναι αν την εφαρμόσεις από το άτομό σου, έχει καλός. Διαφορετικά μοιάζει με την ουτοπία.
4: Α, ωραία η ουτοπία όμως.
18: Την οποία ουτοπία από το 1917 μέχρι το 1990.
4: Όπα, τι έγινε τότε.
18: Ιστορικά εσύ ξέρεις.
4: Α, εγώ τα. Ποιος θα είσαι, τα ξέρεις. Εγώ όπου τα λες τα ξέρω.
18: Είσαι γιος μου.
4: Δεν θα ήθελα.
18: Ως προς την ηλικία μιλάω, πρόσεξε.
4: Α.
18: Όχι ως προς το DNA μας, όχι, δεν θέλω ούτε εγώ.
4: Μπα, όχι, σου κακόπεσα.
18: Λοιπόν, πρόσεξε με. Η ιδεολογία, αν την εφαρμόσουμε σωστά και πρώτα από τον εαυτό μας, έχει καλώς. Διαφορετικά, όπως είπαμε, είναι η ουτοπία. Και μην ξεχνάμε ότι ο κύκλος είναι το.
4: Είναι στρογγυλός.
18: Μακάρι να. Ευτυχώς.
4: Και το κρύο τσουχτερό.
20: Είναι το κρύο τσουχτερό.
4: Ευτυχώς.
18: Ευτυχώς που δεν είναι τετράγωνος.
4: Να το.
18: Γιατί κύκλους έχει η ζωή μας και κύκλους έχει το σύμπαν. Εκεί απάνω στηρίζεται. Είναι το πιο σταθερό γεωμετρικό σχήμα.
4: Και κύκλους βλέπει και ο άλλος που κάνουν ένα έτσι στο rave party.
20: Και βλέπεις κάποια όνειρα, τι είναι?
21: Βλέπω, ναι. Κύκλους.
20: Οι οποίοι γερνάνε πώς?
21: Έτσι.
18: Ναι, παιδάκι μου, είπαμε ο κύκλος. Εκεί στηρίζονται τα πάντα.
4: Το ξέρω, αφού όλοι οι κύκλους βλέπουμε.
21: Έτσι.
18: Μα πρόσεξε, είπαμε.
4: Και ο Βαρουφάκης με το έκσταση κύκλους έβλεπε.
22: Έχω πάρει έκσταση μία φορά και ήταν καταπληκτική εμπειρία.
21: Έτσι.
18: Έλα τώρα, μην τα άστα το παλικαράκι στη θέση του.
4: Οπα, φλέβα.
18: Με την αγκαλιά στην παρθένα που είχε στο νησί, ήταν αυτό, πέρα εκεί.
4: Ποια παρθένα, ποιο νησί, ποια αγκαλιά. Δεν υπάρχουν παρθένες σήμερα τώρα, άσε με.
18: Λοιπόν, υπάρχουν, καλό μου παιδί. Λοιπόν, να είμαστε
4: πού?
18: Καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Είπαμε κάτι εμείς τώρα?
18: Ε?
4: Όχι, συνεννοηθήκαμε. Μ' άρεσε η κουβέντα μας. Να είστε καλά.
18: Έγινε, γεια σου και χαρακάντα στον κύκλο. Τον κύκλο πρόσεξε.
4: Τον προσέχω, μην πέσω μέσα καμιά μέρα, φοβάμαι.
18: Όχι, πρόσεξε, τον έχουμε. Σε λίγο πάω για ανακύκλωση.
4: Να το και Πέμπτης. Ωραίο. Προθύστερο. Έλα, γεια.
18: Και θα πέσω από το δέντρο σε λίγο. Καρπός ορίμασε.
4: Ο κυκλικός καρπός. Έλα τώρα. Κάμερα σε μένα. Λοιπόν, έλα, γεια.
0: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Πιάνει η φακούλα του ψάρα από περιάλι. Φακούλα, φακούλα του ψάρα από περιάλι. Φακούλα, φακούλα του ψάρα.
2: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
4: Επούντος.
5: Όπου να είναι θα έρθει.
4: Άργησε. Μήπως μας έρθει άλλη γιατί δεν πρόκειται να έρθει. Εγώ είμαι άνθρωπος στάξεως και τα θέλω όλα στην ώρα τους.
3: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
6: Απόψε σήμερα και χθες.
7: Το Πάσχα, την Πρωτοχρονιά, τα Χριστούγεννα.
8: Μετά έχουμε γιορτές, έχουμε Καθαρολευτέρες, έχουμε 25 Μαρτίου. Το σήμερα είναι η μέρα, το αύριο, το μεθαύριο, το παραμεθαύριο, του χρόνου, όλα τα αύριο βέβαια.
9: Α, ωραία. Πότε θα ξέρουμε οριστικά.

Καλή εβδομάδα, με το καλό να περάσετε από τα μέρη μας να τα πούμε. Έχουμε πολλά να πούμε, ιδίως επειδή το θέμα που πρότεινε ένας φίλος ακροατής νομίζω θα κάνει στράκες απόψε που λένε. Είναι ο Χρήστος Μυρίδης στα μηχανήματα των ήχων, η Θησαυρούλα στο 211 10 80 880 και ο Άγρυπνος στην επιλογή των ασμάτων και στο μικρόφωνο. Ο φίλιατος Δημήτρης Λιμπερόπουλος λοιπόν προτείνει: Άγρυπνε, αν δεν το έχεις κάνει θέμα άλλη φορά, βάλε απόψε το ρόλο που παίζει η φωτογραφία στη ζωή μας, σαν παρακαταθήκη αξίας, σαν απόδειξη ενός γεγονότος, σαν ενθύμιο του παρελθόντος, διακοπών, ταξιδιών και πάει λέγοντας. Επίσης να προσθέσω για μια φορά ακόμα ότι πλέον ακουγόμαστε και στη Θεσσαλονίκη και τις γύρω περιοχές μέσα από τον αγαπημένο σταθμό των Θεσσαλονικαίων, τον Status FM 107,7, και ευχαριστώ και τον Δημήτρη Βενιέρη που είναι διευθυντής στον σταθμό και είχε την ιδέα να συνδεθεί μαζί μας τα βράδια. Κερνάω ένα άσμα και αμέσως μετά θα μιλήσουμε με τον Δημήτρη Λιμπερόπουλο να μας πει πώς το ήρθε η ιδέα.

0: Τώρα να σας πω μια μικρή ιστορία πρώτα και αμέσως μετά να μιλήσουμε με τον Δημήτρη Λιμπερόπουλο που είναι ήδη στη γραμμή. Στο πατρικό μου υπήρχε ένα ξεκλείδωτο πάντα δωματιάκι, το οποίο ήταν το διάδρομο επάνω του Κοινόχριστο, το οποίο χρησιμοποιούσε η μάνα μου σαν αποθήκη. Πήρε μια σακούλα η αδερφή μου των Σκοπιδιών και τη γέμισε με φωτογραφίες οικογενειακές, άλμπουμ και όχι μόνο, και χήμα φωτογραφίες, και από πάνω έβαλε κάρτο ποστάλ. Ο κλέφτης που μπήκε ένα βράδυ, ο διαρρήκτης, είδε τη σακούλα, είδε τα κάρτα ποστάλ από πάνω, τα οποία πολλά από αυτά είχαν γραμματώσιμα παλιά κολλημένα από τότε που είχαν σταλεί οι κάρτες, γιατί δεν ήταν μόνο δικές μας, ήταν και από άλλες πηγές. Νόμιζε ότι βρήκε κάτι πολύ σπουδαίο, πήρε τη σακούλα στην πλάτη του και έφυγε. Και από όλη μου την παιδική ηλικία έχω μόνο δύο φωτογραφίες. Μία που είμαι μωρό και μία που λίγο αργότερα, ξέρω εγώ, τριών χρονών περίπου στην Κρήτη, που με είχαν ντύσει κριτικό σε ένα φωτογραφείο και αυτή σώθηκε γιατί ήταν σε κορνίζα και ήταν κρεμασμένη στον τοίχο του σπιτιού. Ύστερα πήρα, αμπάριζα τις θιάτες μου, ξέρω εγώ, συγγενείς και τα λοιπά. Έβρισκα που και που καμιά φωτογραφία, την έπαιρνα, την πήγαινα σε ένα φωτογραφείο. Τότε δεν υπήρχε δυνατότητα να σκανάρεις, δεν υπήρχε ένα κομπιούτερ, και έκανε αντίγραφα ο φωτογράφος και έτσι έχω μερικές που λες, αγαπητέ Δημήτρη Λιμπερόπουλε.
1: Μάνο μου.
0: Μου κλέψανε τις αναμνήσεις μου.
1: Είδες.
0: Ναι.
1: Κάτι παρόμοιο, αν μου δίνεις το λόγο.
0: Στον δίνω.
1: Καταρχήν, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Να σε καλά.
1: Αν μου δίνεις το λόγο, κάτι παρόμοιο είχα και εγώ.
0: Ναι.
1: Γιατί βρέθηκα στο χωριό κάτω που δεν είχα φωτογραφίες και κάποιος είχε βγάλει και με είχε μωρό εμένα στην αγκαλιά της μητέρας μου και θα δίνα 200 χιλιάρικα τότε να την πάρω. Και μου την έδωσε βέβαια. Ξέρεις, ένα από τα επαγγέλματα που σέβομαι απόλυτα είναι οι φωτογράφοι, γιατί αυτοί απαθανατίζουν αυτές τις στιγμές που μας γυρίζουν πίσω και βλέπουμε πολλά πράγματα. Και ξέρεις, όταν κάθομαι εδώ που δουλεύω και όλο μου εδώ το δωμάτιο, το γραφείο μου είναι γεμάτο φωτογραφίες, και ξέρεις, ξεκουράζομαι, γυρίζει το μυαλό μου πίσω και λέω, δεν λέω έτσι να μιλήσουμε απόψε για το θέμα των φωτογραφιών, γιατί σε όλα τα σπίτια αυτή είναι η ζωή μας, έτσι, που μας χρησιμοποιούν το παρελθόν. Ιστορικά θέλω να πω ότι πριν πω στο θέμα, εφευρέτης φωτογραφίας ήταν ένας Γάλλος μηχανικός, ο Νικηφόρος Νιέψ. Αυτός δημιούργησε το 1826 την πρώτη φωτογραφία στη Γαλλία. Ήταν με το σύστημα της ηλιοτυπίας. Και έχουμε και Παγκόσμια ημέρα φωτογραφίας. Είναι η 19η Αυγούστου. Θα ήθελα λοιπόν στο θέμα μας για τη φωτογραφία να πω ότι είναι μια παρακαταθήκη αξιών, με την έννοια ότι το σπίτι, το γραφείο μου στολίζουν τους τοίχους φωτογραφίες Αγίων, της οικογένειάς μου, αγαπημένων μου ανθρώπων εκλειπώντων και μη, που με τις συμβουλές τους, τις υποδείξεις, τη βοήθειά τους, την προσφορά τους, έτσι, σημάδεψαν την πορεία της ζωής μου, θα μπορώ να πω ότι με ευεργέτησαν. Αυτές τις βλέπω καθημερινά και καθορίζω και την αντιμετώπιση των δυσκολιών της ζωής. Οι φωτογραφίες μας θυμίζουν τις συμβουλές των γονιών, το πνεύμα του τσιφόρου όταν θέλουμε να χαρούμε λίγο, τη σοφία των αρχαίων, όπως παραδείγματος χάρη του Μένανδρου. Βλέπω εδώ μια φωτογραφία από του Μένανδρου και από κάτω έξυπνος παραδέχεται.
0: Όχι φωτογραφία.
1: Φωτογραφία, ναι, του αγάλματος, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Πριν έχουν τυπώσει σε φωτογραφία.
0: Ναι.
1: Ο άνθρωπος έλεγε, ο έξυπνος παραδέχεται, ο πονηρός δικαιολογεί, το ηλίθιος επιμένει. Δεν τα ζούμε αυτά σήμερα. Αλλά θέλω να πω και νεότερων προσωπικότητων. Και φερνόμαστε ανάλογα. Είναι η φωτογραφία, κατά τη γνώμη μου, είναι η πηξίδα ζωής για τον καθένα μας, που μας καθοδηγούν και καθορίζουν τις κινήσεις μας. Αυτό είναι η παρακαταθήκη αξιών, να μην επεκταθώ πολύ. Mm-hmm. Η απόδειξη γεγονότων. Με την εξέλιξη της τεχνολογίας, μια φωτογραφία, μια σύγκρουση αυτοκινήτων μέχρι μια ληστεία, σε οποιοδήποτε καλό ή κακό γεγονός.
0: Mm-hmm.
1: Η φωτογραφία είναι η απόδειξη ή η επιβράβευση μιας ενέργειας. Πολύ σημαντική και καθοριστική είναι η συμβολή της φωτογραφίας. Την ταυτοποίηση, την εγκληματολογία κτλ. Το κλείνουμε και αυτό το θέμα.
0: Mm-hmm.
1: Εκείνο που είναι βαρύνον για μένα είναι το ενθύμιο ζωής. Τα σημαντικότερα γεγονότα μας από το παρελθόν ζωντανεύουν με τις φωτογραφίες. Κάνουν το παρελθόν μας παρόν. Γάμοι, βαφτίσια, ταξίδια, γιορτές, φρεσκάνουν τη μνήμη μας. Αναπολούμε ευτυχισμένες στιγμές που ζήσαμε και ελπίζουμε και προγραμματίζουμε για το μέλλον. Οι αναμνήσεις και οι ομορφιές της ζωής μας, θα έλεγα, είναι στα κάδρα που έχουμε απέναντί μας. Αυτά μας εμπνέουν αισιοδοξία, απαλύνουν δύσκολες καταστάσεις, όπως αρρώστιες, περιπίν τώρα που είμαστε και βεβαιασμένοι λίγο, τα οικονομικά προβλήματα, η κρίση των σχέσεων. Στις όποιες δυσκολίες, φωτογραφίες παίζουν καταλυτικό ρόλο. Θυμόμαστε εκείνα τα περιβόητα διακοποδάνεια που ακριβοπλήρωσαν οι Έλληνες μετά, και βέβαια σήμερα οι φωτογραφίες εκείνες αναπληρώνουν την όποια κακή ψυχολογία του κόσμου στις μετέπειτα εποχές των οικονομικών δυσκολιών, των πολέμων που γίνονται σήμερα, την άψη των άβλων, που να πάει κανείς. Δύσκολα βέβαια μπορούν να επαναληφθούν αυτές οι ευτυχισμένες στιγμές, όσοι βέβαια αδυνατούν ηλικιακά να τις επαναλάβουν, γιατί μην είμαστε και μίζεροι, αλλά εμείς, τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, βλέπουμε τους γονείς μας που φύγανε, συγκρίνουν πώς είμαστε τότε και πώς είμαστε τώρα, διδάσκονται πώς από την εποχή, ας πούμε, των στερήσεων περάσαμε στην εποχή της ευμάρειας και ζουν τόσο καλά. Πιστεύω ότι οι φωτογραφίες ξαναζεσταίνουν καταστάσεις. Ζωντανεύουν φυσιογνωμίες που είχαμε φιλικούς δεσμούς και άφησαν κενό στη ζωή μας. Ανεπανάληπτες εποχές χαράς, ξενιασιάς. Πιστεύω ότι είναι το σταθερό φιλμ της εξέλιξης της ζωής μας. Φανταστείτε τι θα γινόταν, μάνο μου, χωρίς τη φωτογραφία. Οι ταυτότητες, οι άδειες οδήγησης, τα διαβατήρια, τα πτυχία. Πώς θα πιστοποιούσαμε ότι είμαστε εμείς χωρίς τη φωτογραφία, με τα δαχτυλικά αποτυπώματα? Αδύνατο. Όσο μάλλον για τα δαχτυλικά, κάνοντας χρήση και του ανθολογίου, θα πω ότι 66 χρόνια μετά την ανακάλυψη της φωτογραφίας το 1920, το 1900 τότε ανακαλύφθηκε, το 1926. Το 1892 ένας Κροάτης μετανάστης στην Αργεντινή, ο Χουάν Βούτσεβις, ανακάλυψε τα δακτυλικά αποτυπώματα. Και βέβαια δεν ήταν δική του έμπνευση, την πήρα τον ελληνικό πολιτισμό στη Βαβυλώνα. Εκεί λοιπόν, για να αποφύγουν την πλαστογραφία, κρατούσαν τα δακτυλικά αποτυπώματα σε νοπά πύληνα αγκία και τα έψιναν μετά και κρατάγανε έως τον απατεώνας. Το αποτύπωμα του καθενός βέβαια δεν μπορεί να αποκαταστήσει τη φωτογραφία με ακρίβεια, αλλά με ταχύτητα και αυθεντική χρήση βέβαια. Και για να μην κουράζω, θα κλείσω τονίζοντας τη δύναμη της φωτογραφίας. Όχι με το τετριμένο που λέει μια φωτογραφία χίλιες λέξεις που λένε οι Κινέζοι, αλλά ένα περιστατικό χαριτωμένο που αναφέρει στα απομνημονεύματά του ο σπουδαίος Γιώργος Ζαπέτας. Έκλεισε ένα συμβόλαιο 2 μηνών στην Αμερική, πήγε με το συγκρότημά του, εκεί βρήκε θερμή υποδοχή, λεφτά, φουστάνια, ανανέωση συμβολέων και ξεχάστηκε.
0: Τι θα πει φουστάνια? Α, εννοείς συγκόμενες.
1: Ναι. Δεν τα λέω κομψά γιατί εκπομπή.
0: Καλά, οκ, μην ανησυχείς.
1: Ναι. Πέρασαν 4 μήνες, 8 μήνες, πότε δε χρόνο. Η σύζυγός του, η κυρία Ζαπέτα, έστειλε ξανά στην επιστολές με παρακλήσει να γυρίσει ο Γιώργος στην Ελλάδα. Τίποτα, Γιώργος.
0: Πόσο καιρό είχε κάτσει, είπες?
1: Για 2 μήνες πήγε και κόντευε χρόνο.
0: Α, μάλιστα.
1: Κατάλαβες. Μάλιστα είχε πάει και η Μαρινέλα εκεί, αν θυμάμαι, που το έλεγε, και την πήγε σε ένα φουστανά, έτσι την έλεγε, που είχε εργοστάσιο. Είχε και μάλιστα πήρε και ο Ζαπέτας και ένα νηφικό για την αδερφή του, αλλά δεν πρόλαβε να το χαρεί γιατί χτύπησε ένα μηχανάκι. Γεια σα, είναι τρεις ιστορίες.
0: Λοιπόν.
1: Εκεί λοιπόν βρήκε υποδοχή, όπως είπαμε, κτλ. Πέρασανε κόντευε χρόνο. Και η κυρία Ζαπέτα έστειλε ξανά στην παράκληση να γυρίσει. Τίποτα, ο Γιώργος. Τη σκαρφίστηκε λοιπόν η κυρία Ζαπέτα. Έβαλε στο σαλόν του σπιτιού της 5 καρέκλες, κάθισε στις 4 αυτή με τα 3 παιδιά της, έβγαλε μια φωτογραφία και του την έστειλε με λεζάντα. Έτσι είναι, Γιώργο, το σπίτι μας. Εμείς είμαστε έρημοι και η καρέκλα σου ορφανή. Μόλις πήρε το γράμμα και τη φωτογραφία ο Ζαπέτας, έβαλε τα κλάματα και σε 4 μέρες ήταν στο εργάλιο. Αυτή είναι η δύναμη της φωτογραφίας, κατά την άποψή μου. Έτσι. Εκείνο που θέλω είναι να σε συγχαρώ, Μάνο, γιατί η ραδιοβάρκα σου εκφράζει, όπως μου πιάνει τώρα στο μυαλό, όλα τα πι που μου έρχονται στο μυαλό, έτσι. Είναι περίφημη, είναι ποιοτική, είναι πρωτότυπη, είναι πολυδιάστατη, είναι πολύτιμη, πολυφωνική, και έχουν και άλλο ένα πι, να έχει υψηλό προσδόκιμο. Καλή συνέχεια εύχομαι για όλους τους συνεκράτες μας, που όταν τρίψουν το μάτι τους στους τοίχους θα δούνε προγόνους, θα δούνε αξέχαστες στιγμές και θα αναπολύσουν τι ωραία περάσαμε και θα προγραμματίσουμε για να περάσουμε πάλι, γιατί πάντα μας δίνονται ευκαιρίες. Έτσι. Σε ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μου δίνεις και για την αξία που μου δίνεις.
0: Να είσαι καλά.
1: Μπορούμε να μιλάμε στον αέρα. Έτσι, μάλλον.
0: Εν τω μεταξύ, έχω μία έκπληξη την τελευταία ώρα της εκπομπής.
1: Ναι.
0: Άμα δεν στο πω τώρα, δεν θα είναι έκπληξη.
1: Όχι, δεν το άρεσε. Εγώ θα σε ακούω πάντα μέχρι το τέλος και τις συνεντεύξεις που δίνεις, οι οποίες είναι καταπληκτικές.
0: Πού παίρνω, όχι που δίνω. Τις συνεντεύξεις που παίρνω, όχι που δίνω.
1: Τις συνεντεύξεις που παίρνεις, ναι,
0: ναι,
1: που okay, παίρνεις.
0: Ναι.
1: Ναι. Και είναι άνθρωποι εκλεκτοί και λες, παιδί μου, τι πολιτισμό έχουμε, ας πούμε, τι ωραία πράγματα έχεις. Και γι' αυτό σε σέβομαι απόλυτα, έτσι, και πιστεύω ότι και όλη η ομάδα της Ραδιοβάρκας, εμείς τα ναυτάκια, σε αγαπάμε και σε σεβόμαστε. Να σε έχεις καλά, να έχεις υγεία, και εγώ ευχαριστώ πολύ.

0: 2-11-10-80-8-8-0, ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, και πάμε στη Νέα Ιωνία. Ξένια μου, καλώς την.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς την.
1: Πάρα πολύ ωραίο το θέμα. Θα είχα να μιλάω μέχρι αύριο το πρωί μάλλον.
0: Ναι.
1: Εγώ όταν ακούω τη λέξη φωτογραφία, αμέσως ο νους μου πηγαίνει σε παλιές ασπρόμαυρες φωτογραφίες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, όταν ψάχνω να βρω φωτογραφία, συνήθως πάω στη γιαγιά και στον παππού. Mm. Και τους βλέπω μάλλον μπροστά μου που στέκονται σαν αποτυπώματα μιας άλλης εποχής, ας πούμε, ντυμένοι με τα καλά τους ρούχα. Mm. Ξέρεις, εκείνες τις παλιές φωτογραφίες που βγάζανε, πρεπώς χτενισμένοι.
0: Ναι.
1: Με ένα βλέμμα σοβαρό και ανέκφραστο, ρε παιδάκι μου. Και καθόντουσαν στημένοι μπροστά στο φακό, λες και ήταν σαν να στεκόντουσαν μπροστά σε κάτι ιερό που απαιτούσε τότε σεβασμό. Κάπως έτσι την έβλεπαν τότε οι άνθρωποι αυτή η παλή της φωτογραφία. Λοιπόν, μάλλον τότε αντιλαμβάνονταν κάπως έτσι τη ζωή και την εικόνα τους προς τα έξω, μάλλον. Και όμως πιστεύω εγώ, δηλαδή μελετώντας τις φωτογραφίες, πως πίσω από αυτά τα γέλαστα πρόσωπα, τουλάχιστον της γιαγιάς και του παππού, κρυβόταν μια βαθιά τρυφερότητα και ιστορίες της ζωής που δεν καταγράφονταν με λέξεις. Ας πούμε το βλέμμα του παππού και εκείνο το τσιγκελωτό, το μουστάκι, έτσι τώρα τη φέρνω την εικόνα μπροστά μου, μαρτυρούσε μια υπερηφάνεια, μιλούσε η φωτογραφία. Η γιαγιά με το αυστηρό ύφος, ποιος ξέρει ας πούμε τι συναισθήματα είχε και απαθανατιζόταν αυτά στο φακό, έβγαζε μια μελαγχολία. Το οικογενειακό μας άλμπουμ είναι γεμάτο με φωτογραφίες από γάμους, γιορτές, καθημερινές γιορτές και στιγμές από τη ζωή μας, ρε παιδί μου. Και μέσα από τις φωτογραφίες, Μάνο, μπορείς να δεις μια ολόκληρη γειτονιά, να δεις την ιστορία μιας οικογένειας.
0: Ναι.
1: Ενός τόπου, αν θες, και μιας ολόκληρης εποχής από γενιά σε γενιά. Στο σπίτι στα Χανιά ο άντρας μου κρατάει ένα χώρο που έχει παλιά αντικείμενα και πολύ παλιές φωτογραφίες. Λοιπόν, στον τοίχο είναι κρεμασμένη μια φωτογραφία, μια παλιά ξεθοριασμένη φωτογραφία που απεικονίζει τον αναγνώστη Σκαλίδη. Μανουήλ Σκαλίδης λέγεται, αλλά τον λέγανε αναγνώστη γιατί έψελνε στην εκκλησία και τον είχαν βγάλει αναγνώστη. Ήταν οπλαρχηγός. Λοιπόν, αυτός μετά την ίδρυση της Κρητικής Πολιτείας πήρε τον τίτλο του πρώτου Προέδρου της Κρητικής Βουλής. Αν θυμάμαι καλά, είχε βγει και βουλευτής. Αλλά του δώσανε τον τίτλο αυτόν. Λοιπόν, ο αναγνώστης αυτός, ο Σκαλίδης, ήταν προπάπους της πεθεράς μου.
0: Άκου τώρα.
1: Ναι. Μια μορφή μάνα που δεν γνωρίσαμε προσωπικά, αλλά τον γνωρίσαμε μέσα από τη φωτογραφία.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτή η φωτογραφία είναι μνήμη, είναι παρακαταθήκη, όπως λέει και ο κύριος Λιμπερόπουλος.
0: Ναι.
1: Ας πούμε, μπορεί να γίνει γέφυρα όχι μόνο προς το παρελθόν, αλλά και προς το μέλλον. Να δουν τα παιδιά μας τους προγόνους του. Λειτουργεί, πιστεύω εγώ, ότι λειτουργούν οι φωτογραφίες και ως απόδειξη κάποιων γεγονότων. Ας πούμε, σε προσωπικό επίπεδο καταγράφει μια συγκεκριμένη στιγμή στο χρόνο. Μέσα στις φωτογραφίες, ας πούμε, βλέπω εγώ τις τσουβαλοδρομίες που έκανα στο δημοτικό σχολείο. Έχω φωτογραφίες που κάναμε τσουβαλοδρομίες.
0: Τι πλάκα.
1: Επιδείξεις.
0: Τι πλάκα αυτό, ναι.
1: Ναι. Ή εκείνη... εκείνο που τρέχαμε με το αυγό, που βάζαμε το κουτάλι με το αυγό,
0: ναι, μπράβο.
1: Και τρέχαμε, ναι, αυτά είναι καταγεγραμμένα σε φωτογραφίες. Ή ας πούμε το ποίημα που έλεγα στις γιορτές. Ή ένα γεγονός που το βλέπω και λέω τι μας κάνανε τότε, ρε παιδί μου, στα παιδιά στην εφταετία, που κρατάγαμε τα παιδιά πικέτες, χαρτόνια με τα γράμματα του Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι πραγματικά στιγμές ανεπανάληπτες.
0: Mm-hmm.
1: Είναι ντοκουμέντα, ρε παιδί μου, ζωντανά.
0: Mm-hmm.
1: Ας πούμε, μάλλον δεν υπάρχουν φωτογραφίες από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο με τα πώς το λένε, που δείχνουν τα στρατόπεδα συγκέντρωση.
0: Υπάρχουν και φιλμ.
1: Και φιλμ υπάρχουν. Φωτογραφίες, ας πούμε. Αν δεν τις δουν τα παιδιά, τα νεότερα παιδιά, αν δεν τις δουν, άλλο να τους το λες, να τους τα διηγήσει, και άλλο να δουν τη φωτογραφία. Το τι γινόταν τότε από αυτούς τους Γερμαναράδες, ας πούμε. Ή το Πολυτεχνείο. Τα τάγκ. Αυτές τις φοβισμένες φιγούρες των φοιτητών ή των διαδηλωτών πάνω στην πόρτα. Άλλο να το βλέπουν τα παιδιά. Θέλω να πω, Μάνο, ότι πραγματικά δηλαδή μπορεί η φωτογραφία μπορεί να λειτουργήσει ως μάρτυρας, όπου δεν μπορεί κανένας να αμφισβητήσει αυτή τη μαρτυρία, ρε παιδί μου. Λοιπόν, και να πάμε τώρα ότι κάθε φορά εγώ που ταξιδεύω, πάντα νιώθω την ανάγκη, Μάνο, να παίρνω μαζί μου φωτογραφική μηχανή. Όχι μόνο, ας πούμε, για να θυμάμαι που πήγα, ρε παιδί μου, αλλά για να κρατήσω εκείνες τις στιγμές που αλλιώς θα χάνονται. Δεν με ενδιαφέρει να τραβήξω πολλές φωτογραφίες. Δεν τραβάω πολλές φωτογραφίες, αλλά με ενδιαφέρει να συλλάβω αυτό που εγώ βλέπω εκείνη τη στιγμή, αυτό που αισθάνομαι και αυτό που θέλω να καταγράψω, για να μπορώ να το θυμάμαι αργότερα. Θυμάμαι όταν έκανα πεζοπορία στα Ιμαλάια, πάνω σε μια πέτρα καθόταν μια γιαγιά και στα χέρια της κρατούσε ένα τροχό προσευχής που τον γύριζε αργά.
0: Έναν
1: τροχό προσευχής.
0: Δεν ξέρω τι είναι αυτό.
1: Αυτό είναι ένα ξύλο που έχει πάνω τον τροχό αυτό και τον γυρίζει, τον γυρίζει, τον γυρίζει και λέει προσευχές.
0: Σαν κομποσκήνη, ας πούμε, αλλά...
1: Ναι, αλλά είναι μεταλλικό αυτό. Ναι. Ή μεταλλικό ή ξύλινο, ναι. Και είναι προσιλωμένη και λέει τις προσευχές της. Για κάποιον περαστικό αυτό, ας πούμε, το συμβάν, το γεγονός με τη γιαγιά, θα έλεγε, κοίταξε, μπορεί μια γριά εκεί πέρα έχει το τροχό και τον γυρίζει, τον γυρίζει, τον γυρίζει. Αλλά εγώ όμως κάρφωσα το βλέμμα μου, ρε παιδί μου, στα ρητυριασμένα της χέρια, στα λευκά της τα μαλλιά που ανέμιζα. Και αν θες και στη σιωπή εκείνη τη στιγμή που προσευχόταν αυτή η γυναίκα με ευλάβεια. Λοιπόν, μέσα τώρα σε αυτή τη φωτογραφία που τράβηξα είδα όλα αυτά και ένιωσα ότι κρατάω μια στιγμή που δεν θα ξανάρθει, δεν θα την ξαναδώ αυτή. Και αυτή για μένα, Μάνο, είναι η δύναμη της φωτογραφίας. Να τις βλέπεις τις φωτογραφίες, να γυρίζεις πίσω, να θυμάσαι τα παλιά, να θυμάσαι τις ωραίες στιγμές, μπορεί και τις άσχημες, και τελικά να μην χάνεις όσα έζησες και όσα αγάπησες. Εγώ δηλαδή με τη φωτογραφία είμαι, πώς το λένε, την αγαπώ πολύ τη φωτογραφία. Όποτε θα γυρίσω από τα ταξίδια μου, 5 φωτογραφίες θα βγάλω, οι οποίες μου έκαναν κλικ. Θα τις βάλω στο άλμπουμ μέσα, θα γράψω από που είναι οι ημερομηνίες και έκλεισε το άλμπουμ. Σε άλμπουμ πάντα τις τυπώνω τις φωτογραφίες. Μπορεί να έχω στα στικάκια ή στο κινητό πάρα πολλές φωτογραφίες, αλλά αυτές που με ενδιαφέρουν και θέλω να τις κρατήσω βαθιά στην ψυχή μου, τις τυπώνω και τις βάζω στο άλμπουμ. Αυτά.
0: Κατάλαβα. Ποτέ δεν έγινα φανατικός φωτογράφος. Δηλαδή, έχω κάνει άπειρα ταξίδια χωρίς να έχω πάρει φωτογραφική μηχανή μαζί μου.
1: Δηλαδή,
0: στο μυαλό, κρατάς, εγώ φωτογραφίζω έτσι.
1: Μυαλό, ναι. Όχι, εγώ θέλω, σου λέω 5 φωτογραφίες όμως, αυτές που θα μου κάνουν το κλικ.
0: Ναι.
1: Αυτές τις φωτογραφίες θα τις βάλω και θα γράψω κιόλας. Θα γράψω και σχόλιο. Ότι αυτή τη γιαγιά την είδα τότε, μου έκανε εντύπωση αυτό. Αλλά να τραβάω φωτογραφίες, ξέρεις, τοπία και τέτοια που μπορώ να τα δω μέσα στους υπολογιστές και στις εικόνες που κάνει ο Δούσης και τα λοιπά, εντάξει, δεν νομίζω ότι αξίζει και τον κόπο.
0: Ναι.
1: Θέλω φωτογραφίες που θα παθανατήσω τη συγκεκριμένη στιγμή. Ας πούμε, ένα κοριτσάκι μου έκανε εντύπωση τώρα στην Κίνα.
0: Ναι.
1: Ένα κοριτσάκι που καθώς περπάταγα στο δρόμο έτρεξε και μαγκάλιασε. Και έλεγε στη γιαγιά της, βγάλε με φωτογραφία με την κυρία. Με βγάζει φωτογραφία και στη δείχνω τη φωτογραφία. Το τι χαρές έκανα αυτή. Αυτή τη φωτογραφία εγώ την έχω τώρα, την έχω γράψει και λέω, κοίταξε το κοριτσάκι αυτό, ήθελε με τη γιαγιά, ας πούμε, να βγάλει τη φωτογραφία με μια άγνωστη γυναίκα, από άλλο κόσμο, με άλλα μάτια. Δηλαδή, πώς το λένε, κάτι τέτοιες στιγμές εγώ έπαθα να
0: δείξω. Κατάλαβα, κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Αυτά.
0: Και εύχομαι το καλύτερο. Είναι ακόμα τα...
1: Ναι, ναι, ναι, τώρα, ναι, τώρα είμαι στο μπαλκόνι και έχει μια ψύχαρα και πρέπει να ρίξει. Άντε, και ψηλό-ψηλό.
0: Τρέχα, τρέχα.
1: Ψηλό-ψηλό. Ναι, ναι, έχω, έχω. Κοίταξε, εμένα άμα με χάνεις από την εκπομπή ή θα είμαι άρρωστη ή θα ταξιδεύω. Έχω επισκέπτες.
0: Κατάλαβα.
1: Και τα τρία καλά είναι όμως.
0: Όλα
1: εντάξει,
0: πολύ καλά.
1: Εντάξει, άρρωστη όταν λέμε, εντάξει, μια γρυπούλα δεν λέμε. Ναι. Λοιπόν, θα πάω τώρα μέσα να κλειστώ και θα σας ακούσω. Άντε.
0: Άντε, σε φιλώ πολύ.
1: Πολλά
0: χάρηκα.
1: Φιλιά, γεια, γεια.
0: Γεια σου, Ξένια. Εν τω μεταξύ, να σας θυμίσω, είναι σημαντικό τώρα που είπε ότι μπορεί όταν τη χάνουμε από την εκπομπή να είναι ψηλό αδιάθετη, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Το νου σας, το εμβόλιο για τη γρήπη παρακαλώ. Μην το ξεχνάτε αυτό, είναι πολύ σημαντικό. Εν τω μεταξύ να ξέρετε ότι εάν κάνετε το απλό, δεν χρειάζεστε παραπεμπτικό, πάτε απευθείας στο φαρμακείο και με το ΆΜΚΑ σας κάνει ο φαρμακοποιός το εμβόλιο. Εάν θέλετε όμως να πάρετε το ενισχυμένο, χρειάζεστε παραπεμπτικό από το γιατρό. Αυτά.

0: Είναι ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Είναι το πρώτο δρομολόγιο της εβδομάδος. 2-11-10-80-8-8-0. Και πάμε στη Θεσσαλονίκη που, όπως είπαμε, είναι ο Status FM 107,7 που φροντίζει για την επικοινωνία με τη Θεσσαλονίκη. Γεια σου, Ελένη Καραχλέ, καλώς.
1: Γεια σου, Μάνο, μέσα τη συχνότητα που εγώ ακούω πάρα πολύ στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Και όταν άκουγα το Δημήτρη ότι θα γίνει αυτή η συνεργασία, τρελάθηκα από τη χαρά μου. Και του είπα πολύ καλή επιλογή. Πάρα πολύ καλή επιλογή.
0: Πολύ χαίρομαι.
1: Χαθήκαμε.
0: Χαθήκαμε, ναι, αλλά εντάξει. Ξέρεις
1: τι γίνεται. Έχω ένα μεγάλο διάστημα τώρα που πηγαίνω πρωί, την πρωινή βάρδια.
0: Στον υπηαγωγείο.
1: Ορίστε.
0: Στον υπηαγωγείο εννοείς.
1: Είναι παιδικό σταθμός.
0: Ναι, εντάξει, συγγνώμη.
1: Και όταν εσύ σχολάσαι, εγώ ξυπνούσα για να πάω στη δουλειά μου. Ήταν δύσκολο δηλαδή. Και να παρακολουθήσω τις εκπομπές και να ξενυχτήσω.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κύριο Δημήτρη για αυτό το θέμα.
0: Που έκανε.
1: Η φωτογραφία την αγαπώ.
0: Ναι.
1: Πολλές φορές αναρωτιέμαι γιατί δεν υπάρχει ως δραστηριότητα στο σχολείο. Όχι ως μάθημα, ως δραστηριότητα. Και ως δραστηριότητα θα είναι ένα πολύ καλό μάθημα για τα παιδιά.
0: Mm-hmm.
1: Να φανταστείς, εγώ που είχα τρίχρονα, κάποια στιγμή περπατώντας στον χώρο του παιδικού, σκέφτηκα, λέω, θα τα δώσω το κινητό μου, ό,τι σας αρέσει θα το βγάλουμε μια φωτογραφία. Έδωσα το κινητό, το κάθε παιδί τράβηξε ό,τι ήθελε, το εκτύπωσα και έκανε έκθεση φωτογραφίας που την επισκέφτηκαν οι γονείς.
0: Mm.
1: Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Γιατί τα παιδιά τους κάνει εντύπωση ότι αυτό που διάλεξα το βλέπω τυπωμένο στην γονείς.
0: Mm.
1: Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Γιατί τα παιδιά τους κάνει εντύπωση ότι αυτό που διάλεξα το βλέπω τυπωμένο

0: Τι γράφει? Γράφει τοπία. Εγώ καταρχήν έχω, είχαμε με το σύζυγο μηχανές, φακούς, ήταν το χόμπι μας. Όπου πηγαίναμε, ψάχναμε τον τόπο να δώσουμε κάποια στοιχεία του, να δούμε κάποια στοιχεία του τόπου, όχι το, αυτό που έβγαζε ο καθένας. Μέχρι που μια μέρα μπήκαν στο σπίτι και τα πήραν όλα μάνα. 25.000 ευρώ εξοπλισμό.
1: Ναι.
0: Μάνο, όταν σου λέω από εκείνη τη στιγμή και μετά, δεν ξανασχοληθήκαμε. Ήταν χτύπημα πολύ
1: σοκ.
0: Δυνατό.
1: Ναι.
0: Μέχρι και άσπρο λευκό φακό, τηλεφακό είχε αγοράσει ο σύζυγος.
1: Τι θα πει άσπρο?
0: Είναι μεγάλος τηλεφακός. Είναι της Κάνων η λευκή σειρά. Είναι από τους πιο εξαιρετικός τηλεφακός. Ναι. Όλα μάνο. Τα οποία έχουν πάνω serial number, τα δηλώσαμε σε φωτογραφία. Αν πας και πάει να πουληθεί και αυτά, τίποτα. Ναι. Μετά τόσα χρόνια. Λοιπόν, βγάζαμε πολλές. Τι σημαίνει λοιπόν γράφω? Τι γράφει? Το φως. Γράφει τοπία, φύση, τις ανθρώπινες στιγμές, τις δικές μας, χαρά, πόνο, πόλεμο, λατρεύω, τους φωτορεπόρτερ, τους πολεμικούς φωτογράφους.
1: Ναι.
0: Ο αγαπημένος μου ήταν ο Γιάννης ο Μπεχράκης.
1: Ναι, ναι, ναι, βέβαια.
0: Εξαιρετικός. Έχω παρακολουθήσει συνεντεύξεις του και μία έκθεση που είχε κάνει στην Αθήνα και θυμάμαι ότι έλεγε ότι θυμάμαι ήταν χάιδευε μια φωτογραφία που είχε βγάλει μια κοπέλα κάπου στο Αφγανιστάν και έλεγε όμως η φωτογραφία δεν μπορεί να δώσει τη μυρωδιά του πολέμου. Και όταν ρώτησε δημοσιογράφος τι μυρωδιά έχει ο πόλεμος, έχει λέει χώμα, πετρέλαιο και αίμα. Το οποίο όλο αυτό μπαίνει μέσα στο μυαλό σου και σε τρελαίνει. Και αυτό λέει και πολλές φορές πάνω από 20 μέρες δεν καθόμαστε. Πρέπει να φύγουμε από το χώρο, να έρθουμε πίσω στην πατρίδα και να πας μετά από πολύ καιρό. Γιατί όλα αυτά που βλέπεις και που ζεις. Εξαιρετικός λοιπόν, τους λατρεύω αυτούς τους ανθρώπους που χρησιμοποιούν τη φωτογραφική μηχανή για να αποτυπώσουν την ιστορία σε εικόνες. Βέβαια επειδή έχω βγάλει φωτογραφίες, ξέρεις, μερικές φορές είναι και λίγο απάτη μερικές φωτογραφίες. Είτε αφορά σε τοπία, είτε και σε στιγμές.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν έχεις ούτε το πριν, ούτε το μετά. Είναι μία στιγμή.
1: Ναι.
0: Σωστά. Όπως μία φορά, και μάλιστα είχα μία διαφωνία με ένα φίλο, και είχαμε, κάπου είχαμε επισκεφτεί το φίλο με τον σύζυγο, είχαμε πάει κάπου σέρες, και αυτό είχαμε βρει ένα μικρό καταρακτάκι. Όταν σου μιλάω, ούτε βρύση. Και έγινε μία τέτοια λήψη, που νόμιζε ότι ήταν κανένας μεγάλος καταράκτης. Μου λέει, πού είναι αυτός ο καταράκτης? Του λέω, θα πάμε, θα το δεις. Τι απάτη ήταν λοιπόν η δική μου φωτογραφία. Δηλαδή μπορεί να το βλέπεις αυτό και να νόμισε ότι θα συναντήσεις ένα πολύ μεγάλο καταράκτη. Όσοι φωτογραφίζουμε ξέρουμε ότι συμβαίνει αυτό. Όπως είναι μεγάλη χαρά, λατρεύω και τους φωτογράφους του δρόμου που αποτυπώνουν στιγμές καθημερινότητας. Που είναι πολύ δύσκολο, δηλαδή είσαι σαν τον κυνηγό που περιμένει το θύραμα. Βέβαια τώρα τα πράγματα είναι πολύ πιο εύκολα, γιατί έχουμε και στο κινητό μας έναν πολύ καλό φακό, σβήνεις γράφεις, ενώ παλιά είχαμε film, slides, τα οποία στοίχιζαν και δεν ήξερες μέχρι να πάρεις το αποτέλεσμα
1: τι εάν
0: αυτό
1: γίνει
0: που έβγαλες. Είναι ωραίο.
1: Ναι.
0: Στο φωτισμό του, αν έπιασες τη στιγμή, ενώ τώρα όλα είναι πολύ πιο εύκολα. Όπως τότε για να βγάλεις μια φωτογραφία έπρεπε να σκεφτείς τη λήψη. Τώρα τίποτα. Πατάς, είναι όλα ρυθμισμένα, αυτόματα και εσύ απλώς επιλέγεις το θέμα σου. Αν πάμε τώρα στις προσωπικές φωτογραφίες, οικογενειακές, ντρέπομαι. Αλλά τα τελευταία χρόνια, μάνο, λόγω των smartphones και επειδή δεν έχω μηχανή, δεν εκτυπώνω φωτογραφίες. Δηλαδή, με αφορμή το θέμα σήμερα, είδα ότι τα τελευταία 5 χρόνια δεν έχω μία φωτογραφία. Δηλαδή, 5 χρόνια της ζωής μου, δεν έχω

0: μπορεί να υπάρχει μέσα στο κινητό, αλλά δεν το έχω εκτυπώσει.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Ενώ απέναντι μου τώρα έχω πόσα άλμπουμ που υπάρχουν οι φωτογραφίες μέσα.
1: Υπάρχουν κάτι πολύ μικρά εκτυπωτήρια,
0: ναι,
1: που συνδέονται με USB,
0: ναι,
1: ή ασύρματα,
0: ναι,
1: και τυπώνεις τις
0: το
1: φωτογραφίες.
0: Ναι. Μάλλον έχει μεγάλη διαφορά από τη φωτογραφική μηχανή. Δηλαδή η φωτογραφία που θα πάρεις, όχι σαν ποιότητα, η διαδικασία. Τώρα δεν εκτυπώνουμε. Πιστεύω ότι πάρα πολλοί κόσμος δεν εκτυπώνει.
1: Ναι, ούτε.
0: Απλώς τις αποθηκεύεις ένα στικάκι ή τις έχεις στον υπολογιστή. Δεν υπάρχει εκτύπωση. Δεν υπάρχει το άλμπουμ να τη βάλεις μέσα. Ημερομηνία. Mm. Δεν έχουμε μπει σε αυτή τη διαδικασία και στενοχωριέμαι, πρέπει να τις μαζεύω ανά έτος, να εκτυπώνω μερικές και να τις βάζω σε ένα άλμπουμ. Δηλαδή έχω χάσει τον εαυτό μου κάποια χρόνια.
1: Επίσης,
0: ναι,
1: τώρα με την τεχνολογία όλη αυτή, αλλά όχι τώρα μόνο,
0: ναι,
1: πολύ καιρό τώρα,
0: ναι,
1: μπορείς να μαϊμουδέψεις δεκάδες φωτογραφίες.
0: Καλά,
1: έτσι,
0: εννοείται.
1: Είναι, ναι.
0: Πρόσεξε τώρα. Η ιστορία μου με τη φωτογραφία αυτή τη στιγμή μου άρεσε πάρα πολύ η ασπρόμαυρη.
1: Ναι.
0: Και τραβούσα Ίλφορντ, θυμάμαι, φιλμάκια. Έχω βρεθεί κάπου.
1: Δεν ξέρω τι είναι αυτά.
0: Είναι μια πολύ καλή εταιρεία. Είχε πολύ καλή εταιρεία. Η εταιρεία αυτή είχε πολύ καλό ασπρόμαυρο φιλμ.
1: Μάλιστα.
0: Τα οποία τα είχαμε και στο ψυγείο, θυμάμαι.
1: Κατάλαβα.
0: Είμαι στην Κομωτινή με παρέα. Η φωτογραφία αυτή υπάρχει στο σπίτι μου. Προχωράω και πώς προχωράμε μέσα στους δρόμους. Βλέπω μια τσιγκάνα η οποία κρατάει ένα μωρό και ένα πίνακα. Έναν πίνακα, τον οποίο δεν βλέπω τι έχει. Εντάξει, στον δρόμο δεξιά μας υπάρχουν βράχοι. Αυτή τώρα έχει κουραστεί από τα δύο που κρατάει και ακουμπάει το μωρό μες στη μίξα, στη βρωμιά, και ακουμπάει το μωρό στο βράχο, και μόλις βλέπω εγώ το μωρό, αυτή είναι πολύ ωραία εικόνα, και βάζει και τον πίνακα. Αλλά αυτή τη φορά ο πίνακας βλέπω τι έχει. Και τι έχει ο πίνακας, Μάνο?
1: Τι?
0: Τη Marilyn Monroe εξαπλωμένη στον καναπέ.
1: Έλα ρε.
0: Μάνο, την έχω κάτω τη φωτογραφία.
1: Τέλειο.
0: Και έχω τραβήξει τώρα το μωρό στο βράχο με τη μίξα και η Marilyn στο κάδρο ξαπλωμένη στον καναπέ.
1: Τέλεια.
0: Αυτό είναι φωτογραφία. Κάτι τέτοιους φωτογράφους, όπως νομίζω ο Cartier Bresson, έκανε τέτοιες λήψεις.
1: Mm.
0: Και παρατηρώ τι μ' αρέσει. Μ' αρέσει το κοντινό. Μ' αρέσει πολύ σταγόνα της βροχής. Να βγάζω μέσα από τη σταγόνα, να βγάζω τη σταγόνα. Τέτοιες φωτογραφίες μου αρέσουν και θα ήθελα πάρα πολύ κάποια στιγμή στη ζωή μου, όταν θα βγω στη σύνταξη, να πάρω μια μηχανή και να το ξαναπροσπαθήσω και να κάνω και γιατί όχι μια έκθεση για να γίνω γνωστή, έτσι να είναι ο καημός μου όλος αυτός, όπως μου έχει τύχει. Εγώ το πατρικό μου είναι στα Διαβατά, είναι δυτικά της Θεσσαλονίκης.
1: Ναι, ξέρω πολύ.
0: Λοιπόν, εκεί παράλληλα υπήρχε και η Νέα Μαγνησία. Δύο χωριά δηλαδή που τα χώριζε ο δρόμος. Στη Νέα Μαγνησία κυρίως υπήρχαν εργοστάσια, μονάδες εκτροφής κοτόπουλα, αυγά και τέτοια. Και μέναν πάρα πολύ αθήγανοι. Είμαι τώρα με τη φωτογραφική μου μηχανή, κυκλοφορώ εκεί μέσα και κάποια στιγμή αντιλαμβάνομαι είναι ένας. Τώρα πώς να τον πω, Ρωμά μάλλον. Ο οποίος μάλλον είναι στο σπιτάκι, ένα χαμό σπιτό, έχει ένα διάδρομο και έχει μία σκούπα, αυτές τις παλιές τις σκούπες που είχαν και καθαρίζαν τους δρόμους, και σκουπίζει. Σηκώνω τη μηχανή, ήταν φανταστική η λήψη. Με το που με βλέπει με τη μηχανή μάλλον, έρχεται κατά πάνω μου. Νομίζω ότι είμαι δημοσιογράφος και ότι εγώ τον τραβάω για να τον εκθέσω που σκουπίζει. Μάλλον πάει να μου πάρει τη μηχανή. Του λέω, σε παρακαλώ, δεν είμαι δημόσιο. Πού να το εξηγήσω, ότι έχω τη μούρλα μου και βγάζω φωτογραφίες, να μην με πιστεύει. Και μου πήρε το φιλμ.
1: Ναι.
0: Αναγκάστηκα για να μην μου πάρει τη μηχανή. Δώσ' μου, λέει, αυτό που έχεις μέσα. Και μου το πήρε.
1: Μάλιστα.
0: Όπως έβγαζα και πάρα πολλούς ρωμάκια, θήγκαν, κυρίως τα παιδιά. Τα παιδιά είναι οι πιο δύσκολοι οι πελάτες. Γιατί είναι συνέχεια σε κίνηση. Συνέχεια.
1: Ναι.
0: Το πιο δύσκολο να φωτογραφίσεις είναι τα παιδιά. Αλλά τα παιδάκια, πώς να τα πω, τα αρωμά παιδάκια έχουν μια τσαχπινιά και μια γοητεία. Και, και τραβούσα πολλές τέτοιες φωτογραφίες, τις οποίες σε ασπρόμαυρο τις είχα στο πατρικό μου κρεμασμένες. Και έλεγε ο πατέρας μου, εάν θα μπουν ποτέ να ληστέψουν το σπίτι, εμάς δεν θα το κάνουν. Του λέω γιατί. Μα θα δουν τις φάτσες τους κρεμασμένες. Ειλικρινά σου μιλάω.
1: Πολύ καλό.
0: Και θέλω να κλείσω. Πάντως είναι πάρα πολύ, θέλω πάρα πολύ να μπει στο σχολείο. Θέλω κάτι να γίνει. Είχα και κάτι άλλο. Είχα ένα φίλο που ήταν εξαιρετικός φωτογράφος. Ήταν εραστέχνης. Έβγαζε απίστευτες φωτογραφίες, τις οποίες τις δόριζε. Τις έβαζε σε κατράκια. Και τι έκανε μάνα. Όταν το είδα, λέω δεν σε πιστεύω. Πώς ήταν το κατράκι από πίσω, είχε αυτό το κλιπ. Έβαζε λόγο στο κλιπ για να σφραγίσει, ώστε αυτός που θα πάρει τη φωτογραφία και δεν του αρέσει να μην την πετάξει και κρατήσει το κάδρο. Θα πρέπει να το σπάσει.
1: Πολύ ωραία.
0: Πολύ έξυπνος άνθρωπος και φανταστικές φωτογραφίες. Και τώρα θα κλείσω με κάτι που έλεγε ο Αρνίκατ Χέμπερσον, που μου άρεσε πολύ. Από όλα τα μέσα έκφρασης, η φωτογραφία είναι το μόνο που ακινητοποιεί μια συγκεκριμένη στιγμή στον χρόνο. Και να φωτογραφίζεις σημαίνει να βάζεις στην ίδια ευθεία το μυαλό, το μάτι και το χέρι.
1: Σωστό.
0: Και κάτι ακόμα. Μια καλύτερη κάμερα, πας να πάρεις μια ακριβή κάμερα, μπορεί να προσφέρει, δεν μπορεί να προσφέρει βοήθεια αν δεν έχεις τίποτα μέσα στο κεφάλι σου ή στην καρδιά σου.
1: Σωστά.
0: Αυτά, Μάνο μου, χάρηκα πάρα πολύ
1: και που εγώ, σ' άκουσα. Ελένη μου, και εγώ.
0: Θα προσπαθώ να τα λέμε πιο τακτικά.
1: Θα σε περιμένω πάντα.
0: Να είσαι καλά, φιλιά σε όλους.
1: Και από εμάς. Γεια.

0: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Η Κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω φωνές.
2: Και για τα υπεραστικά.
1: Α, για τα υπεραστικά πάω πάνω στην ταράτσα και φωνάζω.
3: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 11. Παραπολιτικά 90,1.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
6: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
7: Να το ξέρεις, με τη μάνα σου θα τραβηχτούμε καμιά ώρα εδώ μέσα σαν τα συντεκλέρια.
5: Αφού την ξέρεις.
7: Την ξέρω, αλλά δεν αντέχω άλλο, με έπληξε. Διότι και να μιλάω, αδερφέ μου, σαν υποψήφιος βουλευτής, με την ελληνικούρα μου ξεροψημένη, και να κάθομαι σαν μαθήτρια του κατηχητικού, και να βγάζω το καπέλο μου λες και μπαίνω στο Λευκό Οίκο, και να της φυλάω και το χέρι που βρωμάει σέρτικο αγρινίου.
5: Υπομονή.
7: Υπομονή κάνουνε και τα λάστιχα, αλλά έρχεται κάποια ώρα που κλατάρωνε.
0: Δεύτερη ώρα της εκπομπής Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, που μεταδίδεται από μεσάνυχτα Κυριακής μέχρι ξημερώματα Παρασκευής. Όχι σε ρή, 5 ώρες κάθε βράδυ. Γεια σου, μα συγγνώμη, 2-11-10-88-80, και είναι ο πρόεδρος των Λαϊκών Αγορών, ο κύριος Κώστας. Κώστα.
8: Φίλε, καλή καλησπέρα.
0: Καλώς τον.
8: Πήρα να σου πω ότι πραγματικά οι επιλογές σου για τις εκπομπές σου είναι τεταθέματα, δηλαδή η θεματολογία είναι καταπληκτικές.
0: Να σου καλά.
8: Η φωτογραφία δεν νικέται από καμία εξέλιξη της δίθεν τεχνολογίας που πάνε από διηγητή στην ύπαρξή μας, και η φωτογραφία είναι η φωτογραφία. Τελείως. Έληξε. Ιστορολατρικά μιλάμε τώρα. Φωτογραφίες. Πηγαίνεις στα μουσεία, βλέπεις τον Α, τον Β, τους ήρωες, τους ανθρώπους. Τώρα ήρωες είναι σχετικό, που βοήθησαν να υπάρχει μια καλύτερη κοινωνία γενικότερα. Ενώ ψηφιακά αυτό φεύγει, εναλλάσσεται, είναι η ταχύτητα τεράστια, τεράστια ταχύτητα. Πήρα να σου πω απόψε από τη συγχαρητήρια για τις επιλογές σου, ότι σε αγαπώ, είσαι ένας υπέροχος φίλος.
0: Να είσαι καλά.
8: Και ότι οι αγορές σε περιμένουν να σε φιλοξενήσουν και να σου δώσουν με την, αν θες, την καρδιά μας, την ψυχή μας, τα νεότερα εδέσματα της εποχής.
0: Δεν μου λες, δεν σου ρωτήσω κάτι, τέρμα τα καρπούζια. Τέρμα.
8: Συγγνώμη.
0: Τι.
8: Εγώ φωνασκώ και λέω αυτά τα λένε καρπούζια. Κάποτε τα τρώγανε το Μενεγάκι.
0: Το
8: Ρωμενεγάκι. Καλή τη ώρα η Ελένη, φίλη μου είναι. Αλλά η Ελένη μπήκε μαζί με κάποιες άλλες να πούνε τι πρέπει να τρώμε. Ήταν λάθος όλα, διότι πίσω ήταν αυτοί που τα πουλάγανε. Σ' αγαπώ, μ' ακούς.
0: Ναι, αλλά δεν μου είπες, δεν μου απάντησες. Δεν βρίσκω πουθενά, αυτό λέω. Τέρμα τώρα, τα καρπούζια.
8: Γυμονούσες. Η πρώην σύζυγός μου ήθελε καρπούζι τα Χριστούγεννα, και ξέρεις που βρήκαμε? Τότε στο φάρο του ψυγικού ήταν ένα μανάβικο πολυτελείας τεράστιο, ο Μιχαλόπουλος, και βρήκαμε καρπούζι.
0: Ναι, αλλά τα έφερνε από το εξωτερικό.
8: Δεν υπάρχει καρπούζι.
0: Καλά.
8: Τώρα
0: δεν υπάρχει, αυτό μου απάντησες. Άργησες, αλλά μου απάντησες.
8: Τώρα υπάρχει μόνο στην επικαιρότητα η διένεξη των παλαιών πολιτικών ερώτων ή και ουσιαστικών μεταξύ Τσίπρα και Κωνσταντοπούλου. Αυτό. Εκεί πρέπει να πέσουμε τώρα να καταλάβουμε τι γίνεται. Πώς αγαπώ.
0: Να σε καλά.
8: Γεια σου, φίλε.
0: Γεια σου.
8: Σ' αγαπώ. Γεια.

0: 2-11-10-88-8-0. Και πάμε στην επόμενη γραμμή που είναι ο κλασικός φιλόλογος Ανδρέας Μωρίκης. Ανδρέα μου.
1: Μάνο, καλημέρα.
0: Καλώς τον.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Επίσης.
1: Δεν τα κάθε μέρα αρχίζει μια εβδομάδα. Η εβδομάδα που αρχίζει από Κυριακή μέχρι και Σάββατο, η άλλη από Δευτέρα ως Κυριακή και τα λοιπά.
0: Σωστό.
1: Και ξέρεις, δεν είναι καλή εβδομάδα τη στιγμή κατά την οποία ξεκινάμε από τη Δευτέρα. Που η Δευτέρα είναι η δεύτερη μέρα της εβδομάδας.
0: Σωστό.
1: Δεύτερη, τρίτη, τετάρτη, πέμπτη, Η πρώτη είναι Κυριακή. Κανονικά θα πρέπει να λέγαμε καλή εβδομάδα την Κυριακή το πρωί.
0: Σωστά.
1: Τότε αρχίζει η εβδομάδα. Τέλος πάντων, αυτά είναι αμπελοφιλοσοφίες από τη μία πλευρά, αλλά από την άλλη μεριά έχουν και το νόημά τους αυτά τα πράγματα. Ξέρεις, τώρα με το θέμα το απόψινό μου κέντρισες τη σκέψη να φιλοσοφήσουμε λιγάκι, είναι και ώρα κατάλληλη νομίζω. Ξέρεις, ο άνθρωπος είναι το μόνο πλάσμα, έτσι νομίζουμε εμείς οι άνθρωποι, στη φύση που έχει συνέστηση του χρόνου. Που συνειδητοποιεί το παρελθόν και το μέλλον και έχει μια μνήμη για τα συναισθήματά του. Τα ζώα δεν έχουν μνήμη όπως οι άνθρωποι πιστεύουμε εμείς οι άνθρωποι. Τα ζώα θυμούνται σε εισαγωγικά πράγματα, στοιχεία, εμπειρίες τους που τα βοηθούν να ζουν καλύτερα εάν υπηρετούν το βιολογικό του κύκλο. Παράδειγμα, ο ουρακοτάγκος ή το σπάμε από αυτά τα πυθικοειδή, τα οποία είναι πολύ έξυπνα πράγματα, βλέπει κανείς ότι έχουν τη φρόνηση όταν βγαίνουν το πρωί να βρουν καμιά μπανάνα για να φάνε, να πάρουν τις μπανάνες τους και όταν έχουν ένα, βλέπουν μια μπανάνα σε ένα ψηλό κλαδί, ψάχνουν και βρίσκουν ένα ξύλο μεγάλο, χτυπάνε την μπανάνα και την πετάνε από το δέντρο και την κόβουν και τρώνε. Όμως, όταν δεν το παίρνουν το ξύλο αυτό σπίτι τους, ώστε την άλλη μέρα που θα ξαναβγούν για να ψάξουν για μπανάνες, να το έχουν σε εργαλείο, παραξαναβγαίνουν, βρίσκουν όσες μπορούν να κατεβάσουν εύκολα και ξαναψάχνουν να βρουν εργαλείο για να κατεβάσουν τις ψηλές. Τι θέλω να πω, ότι δεν έχουν μνήμη, τέτοια μνήμη τα ζώα. Ο άνθρωπος που έχει μνήμη θέλει να αποθησαυρίσει τις στιγμές του που πέρασαν και γι' αυτό κάνει το παν. Από τα 5 ειδών ερεθίσματα που έχουμε, από τις 5 αισθήσεις μας, τα οπτικά ερεθίσματα, τα ακουστικά, τα γευστικά, τα οσφυλητικά και τα απτικά, την αφή, μόνο τα ερεθίσματα της όρασης και της ακοής μπορούμε να καταγράψουμε. Η φωτογραφία λοιπόν, τι καταγράφει, ένα οπτικό ερεθίσμα που κάποτε το είχαμε και μπορούμε και το διατηρούμε μέσα στον χρόνο. Ένας δίσκος ή μια μαγνητοτενία καταγράφει ένα ακουστικό ερεθίσμα. Αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε για τη γεύση ή για την όσφρηση ή για την αφή. Δεν μπορούμε να έχουμε ένα χειροπιαστό αποτύπωμα μιας εμπειρίας μας απτικής που πιάσαμε κάτι, που γευτήκαμε ή που μυρίζαμε. Γιατί φτάνουν μέχρι εδώ. Φτάνουν μέχρι εδώ γιατί μέσα από την φωτογραφία πολεμάς το χρόνο και τη φορά που σου κάνει. Έτσι τη βλέπει κανείς η φωτογραφία, την αναμνηστική. Για την καλλιτεχνική θα πούμε δύο λόγια μετά. Η αναμνηστική φωτογραφία ακριβώς είναι η άμυνα του ανθρώπου απέναντι στη χρονική φορά. Και σου λέει κοίτα πως ήταν. Κοίτα πως ήταν εδώ από 5-10 χρόνια και κοίτα και τώρα. Όλες έχουν την ομορφιά τους οι αποτυπώσεις αυτές. Αλλά βέβαια έχει και σημασία πώς τις αξιοποιεί κανείς. Γιατί και η φωτογραφία, μην νομίζουμε ότι μόνο με καλό τρόπο μπορεί κανείς να την λειτουργήσει, να την αξιοποιήσει. Μπορεί και με άσχημο τρόπο, μπορεί κάποιος να παραφυλάει, να πάρει μια φωτογραφία, να την παρατήσει κάπως και να εξαπατήσει περίπτους μέσα από αυτό που δείχνει η φωτογραφία, με τα ρετούς, μετά κτλ. Αλλά ας μην πάρουμε την κακή πλευρά, να πάρουμε την καλή πλευρά, γιατί δεν βλέπουμε σε ένα φάρμακο το γεγονός ότι αν το πάρουμε σε μεγάλη ποσότητα θα μας θανατώσει. Παίρνουμε την πλευρά ότι αν αυτό το φάρμακο το πάρουμε την ουσία στην κατάλληλη δόση, θα μας θεραπεύσει. Όλα τα πράγματα ανάλογα με το πώς θα χειριζόμαστε έχουν και το αποτέλεσμά τους. Mm-hmm. Λοιπόν, η φωτογραφία είναι, νομίζω, πρέπει να παραδεχτούμε, ένα μέσο για να αποθησαυρίζει ο άνθρωπος στιγμές εμπειρίες της ζωής του για να τις θυμάται αργότερα, γιατί αν θα τις βλέπει θα μπορεί να αναπολύσει, εάν βέβαια δεν έχει τραυματιστεί, δεν έχει φάρει ο νους του, κάτι που συμβαίνει όλο και περισσότερο στις μέρες μας. Και αυτό έχει έντονο συναισθηματικό αντίκρισμα. Η αξία της φωτογραφίας λοιπόν είναι συνάρτηση της σημασίας της. Και η σημασία που έχει η φωτογραφία εξαρτάται από το πόσο αποτελεί αγαθό που καλύπτει η ανάγκη μας. Ένας που δεν έχει συναισθηματικές ανάγκες και δεν τρέφει τέτοιου είδους συναισθήματα, σου λέει δεν είναι τίποτα φωτογραφία. Ένας ο οποίος λαχταράει να δει πώς ήταν, όπως λες εσύ τώρα, θα θέλεις να έχεις φωτογραφίες από την παιδική σου ηλικία που δεν τις έχεις γιατί χαθήκανε. Να θες με αυτόν τον τρόπο, τις κλέψαμε. Με αυτόν τον τρελό τρόπο. Και βλέπεις πόσο το συνέστημά σου ακόμη διψάει για να μπορέσει να καλύψει. Αν λοιπόν έχουμε ανάγκη συναισθηματική να συνδεθούμε νοητικά με το παρελθόν μας, αυτή η ανάγκη δηλώνει και το πόσο σημασία έχει κάτι που θα μπορούσε να συνδέσει με το παρελθόν. Και αν η σημασία είναι μεγάλη, τότε και η αξία του είναι μεγάλη. Και έτσι πιστεύω ότι η φωτογραφία είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για τους συναισθηματικούς ανθρώπους. Λυπήθηκα πολύ που ατύχησες και δεν έχεις φωτογραφίες από την παιδική σου ηλικία, γιατί πήρα και ένα μάθημα ότι έκανα κάποιο λάθος. Έλεγα στα παιδιά μου ότι θα σας αφήσω ό,τι δεν κλέβουν οι κλέφτες. Βιβλία, δίσκους και φωτογραφίες. Αλλά να που σήμερα διαψεύστηκα.
0: Μα ξέρεις κάτι, ο κλέφτης, ο Ερμός μπερδεύτηκε. Ότι η σακούλα είχε κάρτ ποστάλ μέσα.
1: Ναι, ναι, και σου λέει θα έχουν
0: αξία. Ναι.
1: Κατάλαβα. Ήταν η κακιά η ώρα.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Η κακιά η ώρα.
0: Ναι.
1: Τώρα θέλω να καταλήξω λέγοντας αφηγούμενος μια εμπειρία μικρή που είχα το 1969 το Σεπτέμβριο. Γιατί το θυμάμαι. Γιατί μόλις είχα δώσει εισαγωγικές εξετάσεις για το Πανεπιστήμιο και είχα πάει με τη μητέρα μου για μια εβδομάδα στη Ρόδο, έτσι να ξεκουραστώ λιγάκι.
0: Mm-hmm.
1: Εκεί σε ένα παραλιακό ταβερνάκι, στο διπλανό τραπέζι καθόταν δύο ζευγάρια. Τώρα πως ήρθε η κουβέντα και γνωριστήκαμε και είπαμε πέντε κουβέντες, αυτοί ήταν Ολλανδοί, δύο ζευγάρια λαμπών. Το ηλικιωμένο ζευγάρι του ηλικιωμένου ζευγαριού, ο κύριος είχε και μια φωτογραφική μηχανή. Του λέω, είσαι ερασιτέχνης φωτογράφος? Μου λέει, ναι. Λέω, σας αρέσει εδώ η Ρόδος? Μου λέει, αύριο θα πάω στη Λίμνο. Και τι του λέω εγώ, είχε τύχει να δω φωτογραφίες από τη Λίμνο και μάλιστα είχα δει από κάτι εκθέσεις, και επειδή εκεί ο ήλιος είναι πάρα πολύ αντωνός όταν έχει υπερφάνεια, του είπα, α, θα είναι η χαρά της ζωής σας για η αυριανή σας επίσκεψη, γιατί εκεί, λέω, θα παίξετε με τις σκιές. Αυτό μου λένε το κακό το πρόβλημα, ότι αύριο θα έχει ήλιο και θα έχει σκιές. Δεν κατάλαβα, δηλαδή σας αρέσει αυτό να παίξετε με την ασπρόμαυρη φωτογραφία. Μου λέει αγαπητέ μου, κοιτάξτε, ίσως να είναι η ηλικία μου, ίσως να είναι η ψυχολογία μου τέτοια, αλλά εμένα δεν μου αρέσει ο ήλιος, δεν μου αρέσουν οι σκιές. Γιατί του δεν σας αρέσουν οι σκιές? Κοιτάξτε, μου λέει, γιατί οι σκιές βάζουν όρια στα πράγματα και τα κάνουν πεπερασμένα. Εγώ δεν θέλω να χείλω και σκιά. Θέλω η φαντασία του που βλέπει τη φωτογραφία μου να απλώνεται και να βάζει το όριο, το όριο του καθένας στη φωτογραφία όπου εκείνος θέλει. Αυτό για τις καλλιτεχνικές φωτογραφίες με σκιά ή χωρίς σκιά. Δίνει και μια απελευθέρωση αυτές οι φωτογραφίες και το συνδέω αυτό που λέω με αυτό που είπε η εξαιρετική Κρία Καραχλή από Θεσσαλονίκη, ότι μια καλή φωτογραφική μηχανή, ένα εργαλείο, δεν αρκεί για να κάνεις φωτογραφίες. Τις φωτογραφίες τις βγάζεις με την ψυχή σου και με το νου σου, ανάλογα, γιατί ανάλογα με την ψυχή και το νου χειρίζεσαι τη μηχανή σου.
0: Σωστά. Ο Μάνος Ελευθερίου μου έλεγε σε μια συνέντευξη ότι μέσα σε όλα τα πράγματα που τα έκανε συλλογές,
1: ναι,
0: ήταν και φωτογραφίες γάμων. Και είχε φωτογραφίες από το προπερασμένο αιώνα, ξέρεις.
1: Τι λέγατε?
0: Μου λέει, τις τύπωσε σε ένα άλμπουμ, τις φωτογραφίες αυτές. Μου λέει, αν το ξεφυλείς θα δεις ότι σε καμία απολύτως φωτογραφία δεν χαμογελάει κανένας.
1: Ναι.
0: Γιατί, του λέω, γιατί, μου λέει, το θεωρούσανε ότι τι θα είμαι σαν χαζογαρούμενος όλη μου τη ζωή σε μια φωτογραφία να χαμογελάω.
1: Ναι, ναι, ναι, τρελό. Και ίσως ο καθένας, ο παππούς μου, ας πούμε, πέρας του πατέρα μου, δεν ήθελε να βγάζει φωτογραφία γιατί θεωρούσε παγανιστικό αυτό το στοιχείο, ότι αν τον βγάλει φωτογραφία του παίρνει τη ζωή.
0: Όπως οι Αβορήγινες στην Αυστραλία.
1: Έτσι κάνουνε.
0: Βέβαια. Μάλιστα, ταινίες όπου εμφανίζονται ηθοποιοί να παίζουν τους Αβορήγινες γράφουν στην αρχή, το έχω δει δηλαδή στην Αυστραλία, γράφουν ότι δεν υπάρχει κανένας πώς το λένε, αυθεντικός Αβορήγινας, είναι όλοι ηθοποιοί. Γιατί απαγορεύεται, δηλαδή, από την νομοθεσία του.
1: Ναι, τρομερό, είναι τρομερό αυτό το πράγμα,
0: ναι,
1: που συμβαίνει. Είναι, βλέπεις, συνδέονται όλα αυτά τα πράγματα και με τις αντιλήψεις των ανθρώπων. Γιατί δεν είναι μικρό πράγμα να φυλακίζεις το χρόνο.
0: Ναι.
1: Το φυλακίζεις μια στιγμή του χρόνου εκεί.
0: Βέβαια.
1: Και βλέπεις και με την κινηματογραφική κάμερα, με την βίντεο κάμερα, αποτυπώνεις διαδοχικές στιγμές, διαδοχικά καρέ, και αποτυπώνεις και κίνηση μαζί και ζωή. Και αυτό είναι άλλη ιστορία, μεγάλη. Πω, τι ωραία θέματα που βάζεις, Μάνο. Πολύ πολύ ωραίο. Θα χαρώ που το ακούσα και τους υπόλοιπους.
0: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ, Άντρα μου.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Yeah, yeah. Yeah.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθιείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Είναι το 2-11-10-80-8-8-0. Είναι 1:23 πρώτα λεπτά. Παραπολιτικά 90,1. Και η κυρία Ελεάνα από τη Σαρονίδα. Γεια σου Ελεάνα μου.
4: Γεια σας, καλημέρα.
3: Καλώς την.
4: Εγώ μ' αρέσουν πάρα τα θέματά σας. Βέβαια σε όλα δεν μπορώ να έχω γνώμη, γιατί δεν είμαι ούτε ειδική ούτε έχω και το ανάλογο ενδιαφέρον. Αυτό το θέμα όμως με κίνησε ιδιαίτερα.
3: Μίλα μου λίγο πιο κοντά.
4: Α,
3: στο ακουστικό.
4: Ναι.
3: Δεν κατάλαβα τι είπες στο τέλος.
4: Λέω, αυτό το θέμα σας με κίνησε ιδιαίτερα. Καλημέρα καταρχάς είπα.
3: Καλημέρα, ναι.
4: Θεωρώ, θα πω αυτό τη γνώμη από την πλευρά του ψυχολόγου, γιατί είμαι ψυχολόγος.
3: Ναι.
4: Στο επάγγελμα. Και στο σχολείο που τελείωσα πάντα μας μαθαίνανε να κάνουμε την ετυμολογία μιας λέξης. Οπότε τη φωτογραφία, ουσιαστικά η φωτογραφία, η ετυμολογία της σημαίνει ζωγραφίζω με φως. Ουσιαστικά αυτό σημαίνει.
3: Ναι.
4: Είναι αρχαία ελληνική λέξη και το φως και γράφω, ζωγραφίζω.
3: Mm-hmm.
4: Τώρα ότι η ενέργεια είναι... Το φωτός επιτρέπεται μέσα από την όραση, έτσι.
3: Ναι.
4: Και παρεπιπτόντως να σας πω κάτι αστείο. Πριν αρχίσει η εκπομπή είχαμε μια συνολική σκότηση εδώ στην περιοχή.
3: Αλήθεια.
4: Ήμασταν με κεριά, αλήθεια σας το λέω, ναι, λες και ήταν ευαλτό αυτό. Τέλος πάντων, θέλω να πω πόσο σημαντικό είναι το φως. Και το φως είναι τη σκοτία φαίνει, λέγεται ο Απόστολος Παύλος. Τέλος πάντων, αυτό που θέλω να πω είναι ότι σαν ψυχολόγος πια, μέσα από την φωτογραφία κάπως γράφει ή ζωγραφίζει. Mm. Και μην ξεχνάμε ότι χρησιμοποιούμε και πιο ειδικοί και οι γενικοί άλλοι ψυχολόγοι. Πάντων το παιδικό ηχνογράφημα για να καταλάβουμε πάρα πολλά πράγματα που δεν μπορούν να πουν τα παιδιά με τα λόγια. Γιατί αυτό είναι μια είδους φωτογραφία, έτσι δεν είναι.
3: Mm.
4: Είναι τέχνη λοιπόν, είναι επιστήμη, είναι μια πρακτική δημιουργία φωτογραφιών με την σύγχρονη τεχνολογία τέλος πάντων. Κατά τη γνώμη μου η φωτογραφία είναι καλή τέχνη. Συγχρόνως είναι και επιστήμη.
3: Ναι.
4: Ωραία. Τώρα είναι μέσα επικοινωνίας του 20ου αιώνα, κακά τα ψέματα. Τώρα, τι ρόλο έπαιξε στην ψυχοθεραπεία η φωτογραφία, έτσι. Ο Φρόιντ ουσιαστικά προσπαθούσε να δει, έβαλε και τη φωτογραφία μέσα στην θεραπεία, να δει πίσω από τις εικόνες, πίσω από τις φωτογραφίες, νοήματα. Υπάρχει και η φωτοθεραπεία που είναι εργαλείο αυτοέκφρασης, αυτογνωσίας, θεραπείας. Γίνεται μια ανάλυση φωτογραφιών, εκφράζονται μέσα τις φωτογραφίες και τα πιεσμένα συναισθήματα, επεξεργάζονται τραύματα, τραυματικές εμπειρίες, είναι ένα μέσο αυτογνωσίας, έτσι, αύξηση αυτοεκτίμησης, κατανόηση του εαυτού μας. Και μην ξεχνάμε ότι σαν μικρά παιδιά κοιτάγαμε πολύ συχνά, ειδικά στην εφηβεία, τον εαυτό μας τον καθρέφτη, έτσι. Και αυτό είναι ένα είδος φωτογραφίας σαν να μπορούμε να δούμε τη φωτογραφία του αυτού μας μέσα από τον καθρέφτη.
3: Ναι.
4: και αυτό βοηθάει πάρα πολύ την εικόνα του αυτού και του σώματος και ό,τι αυτό σημαίνει στο μέλλον, έτσι. Είναι ένας μη λεκτικός λοιπόν τρόπος προσέγγισης εμπειριών και αναμνήσεων, εργαλείο έκφρασης, αυτογνωσίας, θεραπείας, αύξηση αυτοεκτίμησης, μη λεκτική επικοινωνία. Και όλα αυτά συνδυάζονται, ξέρετε, στη θεραπευτική διαδικασία, ειδικά σε θεραπευτικές τεχνικές όπως η δράματοθεραπεία, η μάσκοθεραπεία, η μουσικοθεραπεία. Είναι θεραπείες οι οποίες χρησιμοποιούν πάρα πολύ την τέχνη. Τώρα, γιατί φωτογραφίζουμε, εγώ αναρωτιέμαι. Είναι υποξιακά τα ερωτήματα αυτά. Φωτογραφίζουμε τον εαυτό μας, τον χρόνο, την πραγματικότητα. Ίσως πίσω από μια φωτογραφία που βγάζουμε αναρωτιόμαστε για το θάνατο ή για κάποια επιθυμία. Η ίδια η φωτογραφία, οφείλω να σας πω ότι σαν ψυχολόγος αποτελεί και θέμα, συνιστά μάλλον, ψυχοθεραπευτική συνεδρία. Τη σχέση του ανθρώπου με τον κόσμο, και μπορώ να φέρω και ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Σε μια ομαδική, ήμουν συνθεραπεύτης σε έναν δραματοθεραπευτή και ψυχαναλυτή, πολύ, πολύ καλό στην Αθήνα, όπου μέσα από την εικόνα του σώματος που ζωγραφίζαμε, δεν θα πω τώρα την τεχνική γιατί μέσα δεν έχει νόημα νομίζω, ζωγραφίζει ο ίδιος την εικόνα του σώματός του, ξαπλώνει σε ένα μεγάλο χαρτόνι και ζωγραφίζει ο άλλος, ένας άλλος, με μολύβι το περίγραμμα του σώματός του. Και ο ίδιος μετά που ζωγραφίστηκε το γεμίζει όπως νομίζει. Λοιπόν, μέσα από αυτό, μέσα από την άσκηση, ας πάνω τώρα παράδειγμα μία άσκηση, μέσα από την άσκηση δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα πράγματα, πόσα θέματα προκύψανε. Και τώρα δεν εκθέτω βέβαια πρόσωπα προς Θεού, γιατί υπάρχει το απόρριτο, αλλά αυτό έγινε πριν πάρα πολλά χρόνια. Όταν ήμουν. Πάρα πολλά χρόνια. Όταν ήμουν στην αρχή τέλος πάντων της καριέρας μου, όπου μια κυρία ήταν έγκυος και δεν ήταν ευχαριστημένη, μάλλον με την εγκυμοσύνη της. Όχι μάλλον, μας το είχε πει ότι δεν ήταν. Τέλος πάντων, έγκυος με τον άνθρωπο που ήταν ερωτευμένη. Και όταν κάναμε αυτή την άσκηση, ζωγράφησε ένα τέρας μες στην κοιλιά. Ένα τέρας. Αυτό ήταν μια φωτογραφία λοιπόν. Ένα τεράστιο χαρτόνι, μια φωτογραφία. Άλλη δική μου περίπτωση, να εκθέσω και τον εαυτό μου, που με ζωγράφησε κάποιος άλλος, το πρόσωπό μου, βγάλαμε πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία μέσα από τη ζωγραφική. Δηλαδή πιστεύω ότι η φωτογραφία είναι μια μορφή τέχνης, αλλά και ψυχοθεραπείας. Μπορώ να πω ότι πράγματα ακόμα προσωπικά.
3: Πώς δεν μπορείς, βεβαίως.
4: Με συγκίνησε πάρα πολύ το θέμα. Και αυτό η αλήθεια είναι ότι με συγκινεί ιδιαίτερα και θα συγκρατηθώ πάρα πολύ. Ο αδερφός μου ήταν μαθηματικός και είχε σπουδάσει στο City University ανάλυση προγραμματισμού, δεν ζει πια. Σπούδασε λίγο πριν αρρωστήσει φωτογραφία. Είχε μανία με την ασπρόμαυρη φωτογραφία και μάλιστα ήμουν μικρή, είχε βγάλει μια ασπρόμαυρη φωτογραφία το πρόσωπό μου και είχε βγει πρώτο βραβείο στα αιρετικά σχολεία ασπρόμαυρης φωτογραφίας. Το Βυσσοφάγκαρο ονομάζονταν. Αυτό λοιπόν ήταν μια εξαιρετική φωτογραφία ασπρόμαυρη, την εκτύπωνε στο σχολείο, είχαμε εκτυπωτήριο στο σχολείο που την εκτύπωνε. Αλλά το πιο έτσι με συγκίνησε, να μπορώ να σου πω, είναι η φωτογραφία που τυπώνει, προσπαθούσε αυτός ο άνθρωπος, και γενικά προσπαθούν οι άνθρωποι. Ο αδερφός μου προσπαθούσε να αποτυπώσει την κατάσταση που βίωνε μέσα στο νοσοκομείο 9 μήνες από καρκίνο, μέσα από τη φωτογραφία. Και παρότι η εικόνα του ήταν η εικόνα του είχε αλλάξει πάρα πολύ σωματική, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Μέσα από τις φωτογραφίες έκανε μια συλλογή φωτογραφιών που ήταν τόσο συγκεκριμένες και τόσο, πώς να πω, καταγράφαν ακριβώς την πορεία. πέρναγε η ψυχή του μέσα του και η πορεία της ασθενειάς του. Αυτές τις φωτογραφίες φυσικά τις εκτυπώσαμε, έτσι κρατάω κάπου κρυφά, από ό,τι βλέπω δεν αντέχω, κλαίω, πραγματικά κλαίω. Αλλά είναι, ήταν μια ανάγκη του. Και μάλιστα δεν θα ρωτήσει τι έστειλε το πράγμα.
3: Δεν σε άκουσα, τον είχες ρωτήσει?
4: Ναι, τον είχα ρωτήσει.
3: Ναι.
4: Γιατί μια φωτογραφία ήταν συγκλονιστική του σώματός του. Της μετάλλαξης του σώματός του. Και τον είχα ρωτήσει γιατί το έκανες αυτό, ρε Σταύρο, γιατί έβγαλες αυτή τη φωτογραφία. Δηλαδή, πώς το. Λέει, γιατί. Όχι, μένα μου αρέσει, εγώ θέλω να βλέπω, να ζω. Έβγαζε φωτογραφία τα παράθυρα, έβγαζε φωτογραφία. Καταπληκτικές φωτογραφίες. Είχε πάρει και βραβείο, η αλήθεια είναι. Είχε σπουδάσει σε μια σχολή, δεν θέλω πια από ποια σχολή θα κάνω διαφήμιση. Και είχε πάρει και ένα βραβείο. Η ουσία είναι πια ότι εγώ, επειδή έχω αυτή την ιδιότητα που έχω, δεν δουλεύω ως δραματοθεραπεύτρια, όχι. Δεν μου τέριαξε αυτός ο χώρος. Αλλά έχω δει μέσα από φωτογραφίες, μέσα από χρονογραφήματα παιδιών, να βγαίνει πολύ ψυχή, πολύ ανάμνηση, πολύ σύγκρουση, πάρα πολλά στοιχεία της ψυχοσύνθεσης του ανθρώπου. Και κλείνω ότι εγώ είμαι από τους ανθρώπους που είπαν, άκουσα όλους τους ακροατές, αυτούς που μιλήσαν πριν, εγώ είμαι από τους ανθρώπους που αποτυπώνω φωτογραφίες και επειδή έχω χάσει ανθρώπους από την οικογένειά μου, ζω μέσα στο σπίτι μου με φωτογραφίες. Δεν το κάνω για να ψυχοπλακώνω, με ευχάριστες φωτογραφίες, έτσι.
3: Ναι, καταλαβαίνω.
4: Κατανοείται τι εννοώ. Δηλαδή, είναι όπως λέει και η ψυχανάλυση, οι σημαντικοί άνθρωποι στη ζωή μας, η μάνα μας, ο πατέρας μας, τα αδέρφια μας, δεν πάβουν και να φύγουν από αυτή τη ζωή να είναι ενδοβλημένα μέσα μας. Δηλαδή, δεν πάβουν να υπάρχουν, είναι ένα κομμάτι της ζωής μας, της πράξης μας. Εντάξει, εγώ λοιπόν ζω μέσα στις φωτογραφίες, όχι με αρρωστημένο τρόπο βέβαια, έτσι. Υπενθυμίζω στον εαυτό μου τους ανθρώπους μου. Μίλησα πάρα πολύ μάλλον.
3: Όχι, γιατί το λες αυτό?
4: Εντάξει, πάντως θέλω να πω ότι το βλέπω, τη φωτογραφία τη βλέπω και σαν τέχνη και σαν επιστήμη. Και δεν κατηγορώ και τις σύγχρονες μορφές τεχνολογίας, ας πούμε.
3: Όχι,
4: τις κατηγορώ. Είναι ο καθένας πώς το χρησιμοποιεί. Ένα όπλο μπορεί να το χρησιμοποιήσει, ας πω, σε αυτός. Άρα μπορεί να το χρησιμοποιήσει και να τον προστατεύει. Καταλαβαίνετε να πω. Δηλαδή, εντάξει, ναι, είναι πώς το βλέπει κανείς.
3: Συμφωνώ απόλυτα.
4: Τι έχετε να πείτε για αυτά, γιατί νιώθω λίγο. Πολλά.
3: Όχι, μια χαρά τα είπατε και. Δεν αποκλείεται από την εκπομπή το να πει κάποιος πολλά. Εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο τα περιγράφει. Το πολύ πάβει να είναι πολύ όταν έχει πολύ ενδιαφέρον.
4: Ήταν λίγο συνοπτικό.
3: Εντάξει.
4: Ναι, ήταν λίγο συνοπτικό. Εσείς πώς το.
3: Εγώ δεν είμαι, παρότι έχω.
4: Συμφωνείτε?
3: Συμφωνώ βεβαίως. Απλά δεν μπόρεσα ποτέ να καταλάβω τη γοητεία της φωτογραφίας με την έννοια μ' αρέσει να βλέπω, έχω πρόσβαση σε σελίδες που έχει μεγάλων φωτογράφων το υλικό και τη δουλειά, αλλά εγώ ίδιος παρότι έχω ένα κινητό πολύ καλό, είναι ζήτημα να έχω πάρει 10 φωτογραφίες στη ζωή.
4: Αλήθεια λέτε?
3: Ναι, ναι. Παρότι σας λέω είναι.
4: Ναι.
3: Ειδικά από όταν έγινε η κλοπή και πήρανε όλες τις οικογενειακές που έλεγα στην αρχή της εκπομπής φωτογραφίες, τότε ακόμα πιο πολύ. Δηλαδή είναι ζήτημα αν έχω, επειδή πήγα στις θιάδες μου και βρήκα μερικές φωτογραφίες που υπήρχαν έτσι οικογενειακές, που ήταν και οι θιάδες μου και η μάνα μου και τα λοιπά, τις πήγα σε ένα φωτογράφο και τις έκανε αντίγραφα. Τότε δεν υπήρχαν σκάνερ και τέτοια, έτσι.
4: Ναι, καλά, βέβαια. Επίσης να πω ότι για τη Ρόδο που μίλησε ένας προηγουμένος κύριος.
3: Ο κύριος Μωρέκης,
4: ναι, βρέθηκα στη Ρόδο φέτος, πριν από λίγο, δηλαδή, πριν από 2 εβδομάδες. Και είχε μια έκθεση ένας Ιταλός, το Andy Warhol, που παρουσίαζε πραγματικές σκηνές Andy Warhol μέσω της φωτογραφίας. Και έχει και τη Μέρι Μονρό, έχει και το, την ηλεκτρική καρέκλα, έχει διάφορα έργα, τα πουλάγε βέβαια. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι θέλω να πω ότι για μένα η φωτογραφία, για τον αδερφό μου και κλείνω, μου είχε πει κάτι και το κλείνω έτσι, γιατί τον αγαπούσα, τον αγαπώ και θα τον αγαπώ μέχρι να φύγω από αυτό το δωμάτιο κόσμο. Είχε πει ότι όταν θα βγάλεις φωτογραφία θα είσαι συγκεντρωμένη, γιατί η φωτογραφία καθυλώνει τη στιγμή.
3: Ναι.
4: Αποτυπώνει μάλλον, συγγνώμη. Αποτυπώνει τη στιγμή. Ναι. Και δεν είναι τυχαίο ότι μερικά πράγματα είναι και ίσως να είμαι και πολιτικά. 3 μήνες πριν αρρωστήσει, του βγάλει την ωραιότερη φωτογραφία που έχει βγάλει από τη ζωή του η κόρη του.
3: Μάλιστα. Εν τω μεταξύ, επειδή αναφέρατε τον Άντι Γουόρχολ, να σας πω κάτι που ίσως δεν το γνωρίζετε. Από τότε που δημιουργήθηκαν οι αυτόματοι τηλεφωνητές, ο Άντι Γουόρχολ ηχογραφούσε όλα τα τηλεφωνήματα που έκανε. Δηλαδή υπάρχουν κασέτες, μουσιακές πλέον, που είναι διάλογοι, τηλεφωνήματα με τη Μέριλ Μονρόε, με τον Άρθουρ Μίλλερ, με τον Μάρλο Μπράντο.
4: Με τη συμφωνία του όμως.
3: Καθόλου, δεν είχαν ιδέα. Το έκανε υποκλοπή, ναι. Έχετε τρομερά πράγματα δηλαδή, αλλά εντάξει, δεν έχουν βγει αυτά. Απλά την πληροφορία από...
4: Αυτό δεν το γνώριζα καθόλου. Αυτό είναι μια άλλη κατάσταση, ίσως,
3: Πολύ ενδιαφέρον. Πολύ ενδιαφέρον, ναι.
4: Εσείς πάντα κάτι καινούριο έχετε να μας μάθετε. Πάντα να ξέρετε.
3: Να είσαι καλά, Ελένα μου.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή σας νύχτα. Καλημέρα, καλή νύχτα, ό,τι να είναι. Έχετε να μας μάθετε. Πάντα να ξέρετε.
3: Να είσαι καλά, Ελένα μου.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή σας νύχτα. Καλημέρα, καλή νύχτα.

0: είναι το 2-11-10-80-8-8-0. Μιλάμε για τη φωτογραφία και για το ρόλο που έχει παίξει στη ζωή του καθενός και πώς τη χρησιμοποιεί ο καθένας. Και την ιδέα την είχε ο Δημήτρης Λιμπερόπουλος, ο οποίος ακούει την εκπομπή τώρα. Μιλήσαμε μαζί του στην αρχή και τώρα θα πάμε στην Πανεπιστημιακό Ιστορικό της Τέχνης και Τεχνοκριτικό, κυρία Αθηνά Σχοινά. Γεια σου, Αθηνά μου. Καλώς.
1: Καλημέρα, Μάνο. Γεια σου.
0: Γεια σου και εσένα. Πώς
1: είσαι? Περί φωτογραφίας ο λόγος σήμερα.
0: Ναι.
1: Είναι μια τέχνη και μια πρακτική η οποία καλύπτει μια βασική ανάγκη του ανθρώπου να διαστείλει τον χρόνο, τη στιγμή. Επειδή ζει, αισθάνεται ότι ο χρόνος κυλάει, φεύγει, ανεπιστρεπτεί.
0: Ναι.
1: Θέλει να, είτε με κάποιο αποτύπωμα, θέλει να κρατήσει τη στιγμή για να την ανακαλέσει αργότερα και να την επεξεργαστεί, βοηθώντας, ενισχύοντας τη μνήμη και φυσικά διαστέλλοντας την παρατηρητικότητα και την αυτοσυνειδησία του. Γιατί μην ξεχνάμε ότι πάνω στη φωτογραφία, ακόμη και εμπορική να είναι, θα μιλήσω για την καλλιτεχνική φωτογραφία σε λίγο, ακόμα και εμπορική να είναι, πάντοτε εκείνο που αποτυπώνεται στο χαρτί είναι ο εαυτός μας, η δική μας η ματιά στον τρόπο με τον οποίο βλέπει τα πράγματα, από ποια οπτική γωνία, με ποια κλίση του φωτός, με πόση προσέγγιση, με πόση απόσταση, με τη φύλμα, με τη διάφραγμα, πόσο αφήνεις να περάσει το φως και πόσο δεν το αφήνεις. Και μετά όταν εμφανίζεις τη φωτογραφία, πώς την επεξεργάζεσαι στο εργαστήριο,

0: όταν την τραβάς από τη λεκάνη με το νερό. Είναι όλα αυτά μια διαδικασία που ουσιαστικά αποτυπώνει πέρα από την τελετουργία της εμφάνισης της φωτογραφίας, αποτυπώνεται πάνω στο χαρτί, εκτός από την όψη του ας πούμε αντικειμενικού κόσμου τέλος πάντων ή πραγματικού σε εισαγωγικά ή άνευ αυτών, κυρίως αποτυπώνεται ο υποκειμενισμός μας. Αυτό φαίνεται εντάξει στις αναμνηστικές φωτογραφίες που μας αρέσει πάρα πολύ, μας γοητεύει να τις ανασύρουμε. Δεν κοιτάμε πώς ήταν η μάνα μας, ο πατέρας μας, τα αδέλφια μας την τάδε εποχή, το 1956-76 και όλα αυτά. Αμέσως αναλογιζόμαστε σε ποια ηλικία ήμασταν εμείς τότε που βγήκε αυτή η φωτογραφία.
1: Ναι.
0: Αν θυμόμαστε τίποτε εμείς ως προς το γεγονός και τι συναισθήματα τώρα μπορούμε να ανακαλέσουμε για το πώς αισθανόμασταν την εποχή εκείνη που βλέπαμε με αυτόν τον τρόπο. Αν τραβήξαμε εμείς φωτογραφία ή κάποιος τρίτος φίλος μας. Τώρα στην καλλιτεχνική φωτογραφία είναι ακόμη ευθυνέστερα τα πράγματα γιατί είναι είδος τέχνης, έτσι. Ανάλογα από την απόσταση, καταρχήν πώς ρυθμίζει κανείς το πλάνο του. Με τι φίλμα αποφασίζει αν είναι φωτοευαίσθητο. Με τι φίλμα αποφασίζει να τραβήξει τη συγκεκριμένη φωτογραφία. Βεβαίως τα χρώματα θα είναι συμβατικά στη φωτογραφία, ακόμα και στην ασπρόμαυρη. Εντάξει, δεν έχει τις διακυμάνσεις που έχει η φύση, αλλά σίγουρα αποτυπώνεται με βάση την κλίση του σώματος, τον τρόπο που θα κρατήσει ανοιχτό το διάφραγμα ή πάρα πολύ γρήγορα θα το κλείσεις, τι θα τραβήξεις, τι θα παραλείψεις και μετά ας πούμε πόσο κοντά θα πας σε κάτι, πόσο μακριά, ουσιαστικά αποτυπώνονται, αλλά οι εξολεκτικές επικοινωνίες, τι υπάρχει που γρήγορα στη στιγμή διαφεύγει, λανθάνει δηλαδή, έρχονται στην επιφάνεια τα λανθάνοντα στοιχεία και μέσω από αυτά ο δικός μας ο εαυτός, δηλαδή είναι σίγουρα αποτυπώνεται ο δικός μας ο εαυτός όπως τα ζωγραφίζουμε, ουσιαστικά αποτυπώνουμε την πραγματικότητα όπως εμείς την έχουμε απορροφήσει και την θυμούμαστε ή την αναμεταδίδουμε ή την αναπλάθουμε ας πούμε, καλύτερα είναι αυτό το αναπλάθουμε στη ζωγραφική. Το ίδιο πράγμα ή παρεμφερές είναι στη φωτογραφία. Γι' αυτό υπάρχει κατηγορία καλλιτεχνικής φωτογραφίας. Καταρχήν δύο επισημάνσεις θέλω να κάνω. Εμένα ο δάσκαλός μου που ήταν ας πούμε σε πολλά πνευματικά θέματα, ο Νίκος Γαβρίλ Πεντζίκης, από τη μικρή μου ηλία, είπε πρόσεξε, δεν θα φωτογραφίσεις ποτέ. Είναι προτιμότερο να κάθεσαι μπροστά σε αυτό που θαυμάζεις, σε αυτό που σε προβληματίζει, για να το συγκρατείς μέσα σου. Έχει άλλη δυναμική αυτό που συγκρατείς και άλλο το να κάνεις ένα παθητικό κλικ και μετά να βολεύεσαι γιατί το έχεις το ταντάκι σου, το έχεις τη θήκη, το έχεις το αρχείο σου κτλ. Αυτό σε κάνει να ξεχνάς. Ναι, σαφώς, δεν ήθελε ποτέ. Γι' αυτό και εγώ έχω πάρα πολύ λίγες φωτογραφίες και όταν μιλώ παρακαλώ πάρα πολύ αν έχεις την καλοσύνη να σταματήσουν, δεν θέλω φωτογραφίες. Ναι, γιατί είναι αυτά που θα πεις, είναι τάδε, δεν θέλω ας πούμε. Δεν ξέρεις την ώρα που θα σε τραβήξει ο άλλος, μπορεί να ανοίγεις το στόμα σου, δηλαδή δεν ξέρεις πού θα σε τραβήξει. Μπορεί αυτομάτως να κλείνει τα μάτια σου ασυναίσθητα.
1: Ναι.
0: Γιατί να το έχει ο, να έχει ο άλλος αυτή μου την όψη. Ναι. Γιατί δεν υπάρχει λόγος.
1: Σωστό.
0: Δηλαδή, ναι, δεν μου έχει πάρει καμία άδεια. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, η καλλιτεχνική φωτογραφία δεν είναι έτσι. Μιλώ για τις ενστανταντανέ, τις στιγμιαίες φωτογραφίες.
1: Ναι.
0: Που είναι και ο μεγάλος κίνδυνος. Δεν ξέρεις πώς θα σε τραβήξει.
1: Ναι, ναι.
0: Ή θα κοιτάς, πού θα χαζεύεις, τι. Αυτά δηλαδή. Ναι. Δεν είναι ωραίο. Δεν μπορεί κανείς να δει, ας πούμε, το ακατάδεκτο του πράγματος, την ειρωνία. Μπορεί να φορέσει την απέχθεια. Μπορεί να διλύσει κανείς τον κόνοπα και να δει μέσα χαρακτηριστικά που ουσιαστικά μπορεί και να μην ανταποκρίνονται καν στην πραγματικότητα. Περνάει ένας γνωστός. Τσακ, εκείνη την ώρα το μάτι στρίβει στον γνωστό. Λέει, α, δεν κοιτάει, ξέρεις τώρα, δεν την ενδιαφέρει και καθόλου που φωτογραφίζομαι εγώ μαζί της. Παραδείγματος χάρη, ένας καλλιτέχνης. Είναι πολλά πράγματα που βγαίνουν από τη φωτογραφία. Εκείνο πάλι που θέλω να επισημάνω είναι ότι έχει παραγίνει το κακό με βάση τους influencers και τα διάφορα τα πράγματα με τα κινητά. Δηλαδή αυτό κρύβει έναν βαθύτατο ναρκισισμό, ένα μεγάλο ναρκισισμό, μία μεγάλη ευτέλεια του ανθρώπου, δηλαδή ο άνθρωπος γίνεται συναλλακτική μονάδα. Ναι, πόσες φωτογραφίες σου έχω, πώς σε έχω και πώς σε στέλνω και τι μηνύματα χρησιμοποιώ για να μεταδώσω μέσω εσού τους άλλους ανθρώπους και ούτω καθεξής. Ο ναρκισισμός δε, ο τρόπος με τον οποίο αυτοδιορθώνουμε τον εαυτό μας, ιστορίες, πράγματα, και απλαστούρα και μισή, πλαστότητα δηλαδή. Έτσι. Mm-hmm. Δεν γίνονται influencers, γίνονται. Αυτά είναι πάρα πολύ κακά δείγματα. Είναι σε εμπόρευμα πια. Είναι σε συναλλακτική αξία. Και αυτά είναι πολύ άσχημα. Ναι, τραβάνε. Φωτογραφίες, όλα αυτά, TikTok, ματώ. Όλα αυτά τα πράγματα, ναι, ναι. Όσο πιο και λέει, όσο κάνει το καθένας, έχει την ευκολία να γίνεται καπιούλης και να λέει σαχλαμάρες και το δυστύχημα είναι ότι εστίζεται ο άλλος. Mm. Και όχι μόνον παίρνει παράδειγμα και κάνει και εκείνος τα ίδια. Μάλιστα. Και γινόμαστε, ας πούμε, μοναξιές, οι οποίες, ναρκισευόμενες μοναξιές, τραβάνε τους εαυτούς τους. Τι πράγματα είναι αυτά τώρα.
1: Ναι.
0: Και εμπορευματοποιείται και ο άνθρωπος και οι αξίες του και όλα. Οι στιγμές. Οι στιγμές είναι προσωπικές. Ένα φαγητό το έφτιαξε, τώρα ανάγκη να το φωτογραφίσεις. Δηλαδή λες και ζούμε για να απομνημονεύουμε πράγματα της ζωής χωρίς να προλαβαίνουμε να τα ζούμε. Δηλαδή φοβερά πράγματα αυτά. Mm. Ένα ωραίο φαγητό το άκου φωτογραφίζει. Γιατί ρε φίλε. Ένας ωραίος καφές, άστονε. Χαίστονε, ευχαριστήστον. Ζήσε τη στιγμή, απέκτησε βιώματα, προσπάθησε να αποκτήσεις βιώματα από αυτά που κάνεις και όχι να αποτυπώνεις πράγματα για να τα αποθηκεύεις. Χιλιάδες φωτογραφίες. Όχι μάνο, εγώ δεν βγάζω φωτογραφίες. Δεν βγάζω. Mm. Ούτε του εαυτού μου, ούτε άλλων, ούτε τίποτα. Ναι. Προσπαθώ και φυσικά έχω διατηρήσει καλή τη μνήμη μου, γιατί προσπαθώ αυτά που με ενδιαφέρουν να τα συγκρατώ. Είναι ένας μηχανισμός πολύ ωραίος. Άλλο είναι να πάρεις ένα μολύβι, να κρατήσεις σημειώσεις, να κάνεις ένα σκίτσο, γιατί πάλι αυτενεργείς εκεί. Δηλαδή, ας πούμε, μπαίνει το μάτι, το χέρι, ο ψυχισμός και κάνεις, περιγράφεις πράγματα με το στυλό, με το μολύβι, του σχεδιασμού, σε εκείνα που σου ήλξαν την προσοχή. Αλλά την ατμόσφαιρα δεν την δίνεις, δεν δίνεις το ολόκληρο, δίνεις τη μερικότητα για να ανακαλέσεις την ολότητα. Mm-hmm. Γιατί κάθε στιγμή είναι η ατμόσφαιρα, είναι η διάθεση που έχεις, είναι η διάθεση των άλλων, είναι πάρα πολλά πράγματα, δεν είναι μόνο επίκεντρο το κυρίως θέμα, κυρίως είναι τα δευτερεύοντα και τα τριτεύοντα θέματα. Αυτές οι μικροσιωπές που έχει η πραγματικότητα, που αυτά είναι πιο ομιλητικά και από το ίδιο το αντικείμενο που πας να φωτογραφίσεις, αν είναι αντικείμενο, mm-hmm. αν είναι, ας πούμε, υποτίθεται, έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Έτσι λοιπόν, αυτά με την φωτογραφία.
1: Ευχαριστώ πολύ, Αθηνά μου.
0: Εγώ και εγώ, να είσαι καλά, καλή συνέχεια.

0: Οι επόμενες γραμμές, μόλις στρογγυλέψει η ώρα, η οποία θα στρογγυλέψει σε 3 λεπτά από αυτή τη στιγμή. Μιλάμε για το ρόλο που παίζει η φωτογραφία στη ζωή μας, ως παρακαταθήκη αξίας, ως απόδειξη γεγονότος, ως ενθύμιο παρελθόντος, διακοπών, ταξιδιών κτλ. Διαβάζω μερικά από τα σχόλια που έχετε αναρτήσει κάτω από το δικό μου. Η Εύη Κότσαρη λέει: «Η αποτύπωση της στιγμής. Δεν ήξερα ότι μου αρέσει πάρα πολύ η δημιουργία φωτογραφίας. Το ανακάλυψα τυχαία τα τελευταία χρόνια. Ταξίδια, επαγγελματικές επιτυχίες και κυρίως οι άνθρωποι μας. Δεν μπορώ να βλέπω μόνο τους ανθρώπους που έχουν φύγει στο σύμπαν. Περίεργο, ε, τα σέβουν». Η Χαρούλα Φίλη: «Καλημέρα κύριε Μάνο, σαν ενθύμιο παρελθόντος και διακοπών». Η Φωτεινή Διαμαντοπούλου: «Υπέροχο θέμα με πολλές προεκτάσεις. Μπράβο Μάνο, καλή Κυριακή». Χαιρετώ το Βαγγέλη Ψυχογιό που έχει βάλει μερικά θαυμαστικά. Η Ξένια, με την οποία μιλήσαμε βέβαια ήδη, λέει: «Η φωτογραφία έχει μια μοναδική δύναμη. Είναι μια αθόρυβη μαρτυρία του τι ζήσαμε, τι αγαπήσαμε, πού πήγαμε. Μπορεί μια εικόνα να μην μιλά, αλλά πολλές φορές λέει περισσότερα από ότι τα λόγια». Η Όλγα λέει: «Όλοι γνωρίζουμε τη φράση που λέει μια εικόνα ισοδυναμεί με 1000 λέξεις. Παρότι η φράση αυτή είχε εμπνευστεί για διαφημιστικούς σκοπούς, δεν υπάρχει για μένα πιο αντιπροσωπευτική φράση έκφραση για τη φωτογραφία. Αγάπη, πάθος, έμπνευση, λατρεία για τη φωτογραφία από τα εφηβικά μου χρόνια. Με εκφράζει ως τέχνη και ως τεχνική. Φωτογραφίες που αφήνουν τη φαντασία ελεύθερη, που ανεβάζουν την αδρεναλίνη, που συγκινούν, που χαροποιούν, ενίοτε δυστυχώς θλίβουν ή σοκάρουν. Παρατηρώντας μια φωτογραφία, αυτόματα ανασύρονται από τη μνήμη σκέψεις και συναισθήματα που έχουν περάσει σε παρελθόντα χρόνο, ωστόσο με ευκολία ανασύρονται στο παρόν». Χαιρετώ και τη Ζαφυρία Παπαδημητρίου. «Εμένα οι φωτογραφίες μου», λέει, «του χορού είναι ό,τι πιο πολύτιμο έχω. Ο χορός ήταν το πιο μαγικό που μου συνέβη και οι φωτογραφίες είναι απόδειξη ότι συνέβη όντως». Η Νανά Βερτουδάκη: «Όταν έχουν φύγει από τη ζωή τα αγαπημένα πρόσωπα, δεν αντέχω να βλέπω τις φωτογραφίες τους. Με πιάνει θλίψη». Χαιρετώ τον Δημήτρη Βενιέρη του Status FM 107,7. «Εξαιρετική η παρουσία σου και στη Βόρεια Ελλάδα», μου γράφει. Ο Δημήτρης Βενιέρης είναι ο Γενικός Διευθυντής του Status FM, που είχε την ιδέα να μας συνδέσει με τους Θεσσαλονικείς και πάλι. Τα λέμε σε λίγο.
1: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
2: Κάθε βράδυ στις 12.
1: Να σας περιμένω.
3: Τα μπογαλάκια σου και δρόμο, πρόσ.
4: Παραπολιτικά 90,1. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας. Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 12.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
2: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
3: Παρακαλώ, μπορώ να ενημερωθώ.
4: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Για όχ, αχ, βαχ, αμάν και όπα, Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Όχι, όχι, όχι.
4: Για ναι και όχι, Άγρυπνος στα παραπολιτικά. 2 και 2 πρώτα λεπτά, 2-11-10-88-80, ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, παραπολιτικά 90,1 και Γιάννης Δουνδουλάκης από το Γέρακα. Γεια σου Γιάννη μου.
5: Καλημέρα Μάνο μου.
4: Καλώς τον.
5: Φωτογραφία, Θα αρχίσω με κάτι το οποίο μπορεί να είναι λίγο στενόχρονο, το κλείσουμε και να πάμε παρακάτω.
4: Παρακαλώ.
5: Σκέψω ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που δεν έχουν καν στο μυαλό τους την έννοια της φωτογραφίας.
4: Ναι, πώς το εννοείς?
5: Είναι άνθρωποι που έχουν γεννηθεί χωρίς όραση.
4: Α, ναι, βέβαια.
5: Οι άνθρωποι που είχαν κάποια στιγμή την έχασαν, οπότε η φωτογραφία είναι μόνο ανάμνηση ότι έχουν δει, ναι, όσο έβλεπαν.
4: Ναι.
5: Αλλά υπάρχει μια θεραπεία σε εισαγωγικά σε αυτό, ότι όσο περνάνε τα χρόνια και η τεχνολογία προχωρεί, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να κάνει όλο και καλύτερη περιγραφή μιας φωτογραφίας.
4: Mm.
5: Οπότε δίνει την ευκαιρία του να αντιληφθεί κανείς αυτό που έχει αποτυπώσει ο φακός ή αυτό που αποτυπώνει εκείνη την ώρα, τέλος πάντων.
4: Απλώς σκέφτομαι ότι ένας άνθρωπος που έχει γεννηθεί χωρίς όραση, δηλαδή που δεν έχει δει ποτέ τίποτα, τι αντίληψη έχει για τις έννοιες άνθρωπος, τραπέζι, σπίτι, πολυκατοικία, τι.
5: Έχει απτική αντίληψη.
4: Ναι.
5: Ότι δηλαδή έχει
4: αγγίξει
5: με τα χέρια του, με το σώμα του, ότι του έχουν περιγράψει οι άλλοι, ότι του περιγράφει τώρα η τεχνητή νοημοσύνη κλπ.
4: Και βλέπει όνειρα άραγε.
5: Ναι. Βεβαίως.
4: Ναι.
5: Ναι.
4: Και
5: σαφώς. Οι άνθρωποι που έχουν γεννηθεί χωρίς όραση εννοείται ότι βλέπουν όνειρα.
4: Ναι, αλλά και στα όνειρα αναρωτιέμαι, δεν έτυχε ποτέ. Παρότι γνωρίζω αρκετούς ανθρώπους που μέσα από την εκπομπή που έχουν γεννηθεί έτσι χωρίς όραση. Όταν βλέπουν, ας πούμε, ανθρώπους, πώς είναι οι άνθρωποι αυτοί?
5: Ναι. Κοίτα, δεν μπορώ να σου απαντήσω. Γιατί εγώ είμαι αυτούς που την έχασαν στην πορεία.
4: Ναι.
5: Αλλά υπάρχουν συνακροατές που μπορούν να απαντήσουν σε αυτή την ερώτηση.
4: Ναι.
5: Και πιστεύω ότι μας ακούνε και θα το πράξουν.
4: Okay.
5: Πάμε λοιπόν τώρα στο θέμα φωτογραφία. Το έτερο λίγο στενόχωρο που συμβαίνει είναι ότι νομίζω ότι η φωτογραφία πεθαίνει σιγά σιγά. Γιατί την έχει κερδίσει κατά κράτος το βίντεο. Και όταν το βίντεο γίνεται όλο ένα και πιο μεγάλης ευκρίνειας, έτσι έχουμε φτάσει, αν δεν κάνω λάθος, πια στα 8K, στο 8K, αν δεν κάνω λάθος.
4: Ναι, ναι.
5: Σημαίνει ότι μπορεί κάποιος, αν θέλει, να πάρει καρέ από το βίντεο και να είναι μια τέλεια φωτογραφία. Αλλά αυτό που κυριαρχεί είναι η ανάγκη του βίντεο. Δηλαδή, ο περισσότερος κόσμος πια, αν έχει να διαλέξει μεταξύ φωτογραφίας και βίντεο, θα προτιμήσει να δει το βίντεο.
4: Ναι.
5: Θα νιώσει ότι αντιλαμβάνεται καλύτερα αυτό το οποίο βλέπει.
4: Ναι.
5: Ας πάμε όμως στη φωτογραφία και τι μπορεί να σημαίνει. Φωτογραφία, προσωπικές φωτογραφίες, οικογενειακές φωτογραφίες κλπ. Είναι αυτές που μας δένουν με τις στιγμές του παρελθόντος.
4: Ναι.
5: Προσωπικά, ας πούμε, πλέον αγαπημένη μου φωτογραφία είναι μια φωτογραφία των γονιών μου που τους αποτύπωσε σε μια στιγμή χαράς, γλεντιού, όπου πραγματικά φαίνονται να είναι πάρα πολύ χαρούμενοι.
4: Ναι.
5: Και επειδή ήμουν παρόν όταν τραβήχθηκε αυτή η φωτογραφία, πράγματι ήταν πάρα πολύ χαρούμενοι. Και έχω συνδέσει τους γονείς μου με αυτή τη φωτογραφία. Με τη μητέρα μου να γελάει πάρα πολύ έντονα, με ανοιχτό το στόμα από το γέλιο, σαν πώς γελάμε όταν μας πούν κάποιο ανέκδοτο, ας πούμε, κλπ. Και τον πατέρα μου να χαμογελάει με πονηρό τρόπο. Δεν ξέρω πώς είχε προκύψει το ενσταντανέ, αλλά ήταν μια πραγματικά αποτύπωση της συγκεκριμένης στιγμής που για μένα, στην εικόνα τη δική μου που έχω για τους γονείς, ήταν η κανονικότητά τους. Επειδή υπήρξαν ερωτευμένοι μέχρι το τέλος. Άρα ήταν ακόμα και στα ζόρια που μπορεί να θυμώ, αν μπορεί οτιδήποτε. Κατά βάση ήταν χαρά αυτό το οποίο ένιωθαν μέσα στην οικογένεια. Τώρα, η φωτογραφία σαφώς μας θυμίζει δραστηριότητες και δράσεις μας. Σαφώς όμως έχει και αρνητικές πλευρές και πτυχές. Όπως είναι οι φωτογραφίες που τραβιώνται ή και τα βίντεο για να εκδικηθεί κάποιος κάποιον.
4: Ναι.
5: Δηλαδή για εκβιασμό. Mm-hmm. Για να μην συζητήσουμε για τις πολιτικές φωτογραφίες που καμιά φορά γίνονται αστείες. Και αναφέρομαι, δύο μου ήρθαν στο μυαλό, είναι η αλήθεια. Η μία, η εσωτερική εντός Ελλάδος, μου ήρθε όταν ο Διαμαντόπουλος, νομίζω το 2000, είχε κάνει τη φωτογράφηση του Κώστα Σιμίτη για τις εκλογές και του είχε αφαιρέσει όλες τις ελιές από το πρόσωπο.
4: Ναι.
5: Και όπως καταλαβαίνεις, είχε πέσει μπόλικο γέλιο τότε, διότι δεν ήταν ο Κώστας Σιμίτης αυτός που εμφανιζόταν στις αφίσες.
4: Όχι, βέβαια.
5: Ήταν κάποιος άλλος.
4: Ο Δάκος.
5: Όχι, ο Δάκος είχε περάσει. Ο Διαμαντόπουλος έκανε τον Δάκο.
4: Για πες.
5: Και η δεύτερη φωτογραφία, πολύ πολύ πρόσφατη, όταν στο Κάιρο ο κύριος Τραμπ την περασμένη εβδομάδα συναντήθηκε με τους ηγέτες κρατών που συναντήθηκε, επειδή δεν ήταν καλή η εμφάνιση του Τραμπ στην εν λόγω φάση, ήταν κουρασμένος κλπ. Ο Λευκός Οίκος πήρε μια φωτογραφία παλιότερη του Προέδρου με την πρώτη κυρία, ξύλωσε την πρώτη κυρία από τη φωτογραφία και έκανε επικόλυση των ηγετών με τους οποίους συναντήθηκε.
4: Αυτό μου θυμίζει μια παλιά φωτογραφία που είναι σε ένα μπαλκόνι ο Στάλιν και καμιά δεκαριά με πολύ πολύ υψηλό βαθμό μέλη του κόμματος. Κάθε φορά που εκτελούσε κάποιον, οι φωτογράφοι της εποχής τον αφαιρούσαν από τη φωτογραφία.
5: Ναι, κάπως έτσι.
4: Και υπάρχει σε ένα δημοσίευμα η πρωτότυπη φωτογραφία και όλες οι κατοπινές.
5: Αυτό το έχω δει το δημοσίευμα,
4: ναι.
5: Το θυμάμαι.
4: Ναι.
5: Αυτό το θυμάμαι. Κάπως έτσι. Και μάλιστα κάποιοι συνάδελφοι, τέλος πάντων, εδώ στην Ελλάδα έσπευσαν να γράψουν ότι το Μαξίμου είχε παραποιήσει τη φωτογραφία του κύριου Τραμπ με τον κύριο Μητσοτάκη.
4: Άλλο νταράκουλο δεν είχε το Μαξίμου παρά
5: ναι, τέλος πάντων. Εντάξει. Ναι. Καθένας γράφει κάτι για να κερδίσει και μερικά παραπάνω κλικ στο διαδίκτυο. Αυτές είναι, ας πούμε, αστείες φάσεις με παραποιημένες φωτογραφίες για λόγους επικοινωνιακούς, τέλος πάντων, που θυμάμαι. Αλλά όπως και να το κάνουμε, σαν τη φωτογραφία δεν είναι το βίντεο, για να επανέλθω στο προηγούμενο. Διότι το να κόψεις ένα καρέ, έχεις αμέσως την περιέργεια και το επόμενο καρέ την αδείχνει. Ενώ η φωτογραφία δεν έχει ούτε πριν ούτε μετά. Είναι ακριβώς η στιγμή του κλικ. Και αυτό είναι ωραίο, νομίζω. Είναι μοναδικό σίγουρα. Το κακό, όπως προείπα, είναι ότι νομίζω ότι θα αποχαιρετήσουμε τη φωτογραφία με την έννοια του instantane. Και αυτό η αλήθεια είναι ότι δεν μου αρέσει. Τώρα, κάποιος είπε προηγουμένως για ο κύριος Μωρίκης, όχι εσύ το είπες, για τους γάμους που δεν χαμογελούσε κανείς σε κανένα γάμο.
4: Ο Μάνος Ελευθερίου μου το έδειξε.
5: Μπράβο. Ναι. Λοιπόν, έχει τύχει στο συγγενικό μου περιβάλλον, ας πούμε, να δω φωτογραφίες από θείους, γονείς, μπουρουμπούρου γενικά. Σε μία περίπτωση μόνο ενός από τα ζευγάρια εκείνα γέλαγε στη φωτογραφία η νύφη, χαμογελούσε μάλλον, όχι γέλαγε, και πραγματικά είναι αστεία αυτή η φωτογραφία. Μπορεί και να είχαν δίκιο δηλαδή που το θεωρούσαν τότε αυτό.
4: Ναι.
5: Το αποτέλεσμα είναι κωμικό, τέλος πάντων.
4: Ναι.
5: Ναι, και όμως. Και υπάρχει άλλη μια φωτογραφία που η νύφη, τυχαία τώρα δεν ξέρω, αλλά μιμείται μια αντίστοιχη φωτογραφία γάμου κάποιας χολιγουντιανής στάρ, όπου γελάει με ανοιχτό το στόμα. Mm. αυτή μου άρεσε ως φωτογραφία. Αλλά η άλλη με το χαμόγελο, το κλασικό, μου φάνηκε αστεία. Όπως επίσης, η αλήθεια είναι και οι δικές μου φωτογραφίες από το γάμο είναι λίγο αστείες, γιατί και εγώ χαμογελούσα. Και δεν μ' αρέσουν. Έχω προτείνει να τις θάψουμε στον κήπο, γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχει καλύτερη θέση για αυτές.
4: Κατάλαβα.
5: Αυτά, Μανού μου, για απόψε.
4: Μάλιστα. Όλα εντάξει. Όλα εντάξει.
5: Όλα σχεδόν εντάξει. Εντάξει, ένα καλό Σαββατοκύριακο, απλά λίγο ο κύριος της οικογένειας αρρώστησε χθες το βράδυ.
4: Ο σκυλός.
5: Ναι. Κάτι τον ενοχλούσε, δεν ξέρω, το στομάχι του, τον πείραξε κάτι, τον πείραξε τέλος πάντων και ήταν ανήσυχος, λίγο μας ξενύχτησε. Αλλά εντάξει, σήμερα είναι
4: τι καλά. Έκανε, έκλαιγε δηλαδή.
5: Ναι, όχι ακριβώς έκλαιγε, γάβγιζε, βγάλτε με έξω, τον βγάζαμε έξω, δεν ήθελε έξω, ξαναμπαινε μέσα, δεν ήξερε τι ήθελε. Ξέρεις, τον ενοχλούσε.
4: Ναι, και δεν ήξερε.
5: Δεν ήξερε πώς να το
4: χειριστεί.
5: Χειριστεί ακριβώς. Μετά βγήκε έξω, έφαγε μερικά χόρτα από το πάρκο απέναντι και μάλλον αυτό λειτουργήσε ηρεμιστικά για το στομάχι του. Και εντάξει, χαλαρώσα.
4: Είναι τρομερό το πώς ξέρουν τι χρειάζονται εν τέλει.
5: Ναι, γιατί στη φύση δεν υπάρχει κτηνίατρος.
4: Ναι, σωστό.
5: Οπότε αυτοθεραπεύουν, έχουν την αυτοίεση στο DNA τους. Αυτά.
4: Ευχαριστώ, Ιωάννη μου.
5: Καλή συνέχεια.
4: Επίσης. Γεια σας, Μάνο.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2 και 16 πρώτα λεπτά. Άντε 17 για να είμαστε μέσα. Γεια σου Βασίλη μου, καλημέρα.
1: Γεια σου Ιωμάνο, καλημέρα.
0: Τι νέα?
1: Καλά, ίσια, μια χαρά.
0: Ωραία. Σε ακούω.
1: Λοιπόν, θυμήθηκα τώρα ένα ωραίο στιγμιότυπο. Πρόσεξε τις λέξεις που θα πω. Είχαμε βρεθεί σε κάποιο σπίτι, πιτσιρίκος ήμουν εγώ, και ήταν ένας λαϊκός τύπος με λίγα γράμματα και εξιστορούσε που πώς μπήκε σε κάποιο σπίτι και του έκανε εντύπωση μερικά πράγματα. Οπότε εμείς τον ακούγαμε, η πιτσιρίκη και η μεγάλη που ήταν εκεί, και λέει, και σε μια στιγμή, παιδιά, λέει, που μπαίνω σε εκείνο το δωμάτιο και πρόσεξε, βλέπω μια φωτογραφία. Πέσαμε κάτω από το βλέπω και την φωτογραφία.
0: Τρομερό.
1: Και το θυμάμαι τώρα μετά από 100 χρόνια, ρε γαμότο. Γιατί με την αδελφή μου, όταν βρισκόμαστε, κάνουμε κάνα καλαμπούρ και λέει, βλέπεις εσύ, βλέπω κι εγώ όλο φωτογραφίες.
0: Ναι, ναι.
1: Και το σατιρίζουμε αυτό.
0: Ωραία εικόνα. Ωραία ανάμνηση, ναι.
1: Ωραία, σου λέω, είναι ανάμνηση τώρα 60-70 χρόνων.
0: Βέβαια.
1: Μεγάλη. Αλλά αστεία αυτή η φρασιολογία. Γλέπω και φωτογραφία.
0: Φωτογραφία. Μάλιστα.
1: Ωραία φωτογραφία, ωραία ανάμνηση, ωραία εικόνα, ωραία έχουμε. Ένα παράπονο έχω έτσι από το φωτογραφικό, από τα φωτοδικά άλμπουμ που μου άφησε και ο πατέρας μου και έχουμε κι εμείς. Δεν είχα μια φωτογραφία του πατέρα του, του παππού μου, του Βασίλη, που ήταν καπετάνιος στην Κωνσταντινούπολη και φόραγε βράκες ως συνήθεια τότε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και έλεγε ο πατέρας μου, ψηλός ήταν ο πατέρας μου, τερέκι σαν και σένα. Και έλεγε ότι ο πατέρας ήταν πιο θηρίο, ήταν 1,90 κάτι τέτοιο, πανύψιο, λέει, μπρατσωμένος και τα λοιπά, με και μια πελώρια βράκα. Καπετάνιος τώρα στην Κωνσταντινούπολη, είχε ένα πολύ μεγάλο καΐ και κάνανε μεταφορές. Και από εκεί βέβαια, αφού φύγαν το 22, ότι θα έφερναν, τώρα ο παππούς ήρθε για λίγο στην Καστοριά, τους πήγανε, έσαι για λίγο, φωτογραφίες και τέτοια δεν υπήρχαν, τι να φέρναν από την πόλη, και δεν είχαμε μια εικόνα έτσι του παππού του Βασίλη. Ευτυχώς που τα εγγόνια μου, φωτογραφίες του παππού του Βασίλη του σημερινού, έχουν άπλετες ακόμα και τώρα, που βγαίνουμε εδώ στην παραλία, όλο και βγάζω φωτογραφίες και τους στέλνω συνέχεια σαν ανάμνηση της ζωής και της ζωής του παππού τη σύγχρονη εποχή. Εκείνο που έχω με κάπου 15, ειδικά όταν κάναμε παιδιά με την αγαπημένη μου την Όλγα, το τι φωτογραφίες έχω βγάλει με τα παιδιά τότε και η οικογένεια, οι τέσσερις μας, έχω 15 μεγάλα άλμπου.
0: Έλα. Φοβερό πράγμα.
1: Φοβερό, μα δεν υπήρχε η ημέρα να μην βγάλω μια φωτογραφία ή, ή την Κατερίνα ή τον Τάσο ή την Όλγα που ήταν και πολύ όμορφη, και συνέχεια να ανανεώνουμε, να πούμε, την καθημερινότητα με τις φωτογραφίες. Και λέω, μα ο γιος μου είναι στην Ολλανδία, η κόρη μου είναι με φεγγάρι βέβαια στην Κίνα, τώρα είναι στην Αθήνα μονίμως. Και ρώτησα τον Τάσο, ρε Τάσο, του λέω, έχουμε 15 άλμπου, εκ των οποίων στα μισά τουλάχιστον είσαι μέσα. Τι θα γίνει, λέω, άμα εγώ, λέω, επιστρέψω στο δημιουργό? Μπαμπά, λέει, μιλές κουβέντα. Δεν παίρνω κανένα άλμπουμ να έχω στην Ολλανδία για να θυμηθώ. Αυτή είχε μου κάνει την κουβέντα προ καιρού. Μου λέει, θα μου στείλεις όμως μερικές φωτογραφίες χαρακτηριστικές δικές μου, της νιώτης μου, για να έχω κι εγώ εδώ πέρα, γιατί ο Τάσος δεν έχουν παιδιά. Συμφώνησαν να μην κάνουν παιδιά με την Κιλιάνα, τη γυναίκα του. Οπότε δεν έχουν παιδιά, δεν έχουν λοιπόν γκάμα φωτογραφιών, παρά μόνο ό,τι σε βγάζει το αντρόγυνο.
0: Ναι.
1: Τι λες, ρε πατέρα, λέει, θα μου στείλει φωτογραφίες να έχω. Στείλε μου όμως μια επιλογή όπου εμφανίζομαι εγώ, για να τη βλέπει η γυναίκα μου και να έχουμε ανάμνηση. Στην Κατερίνα το ίδιο. Ρε πατέρα, τι θα τις κάνουμε, λέει, τις φωτογραφίες, αλήθεια, μα φύγεις. Το σπίτι που έχουμε εδώ στην Καβάλα είναι 140 μέτρα, μεγάλο σπίτι.
0: Ναι.
1: Φωτογραφίες, λέει, τι θα τις κάνεις, λέει, τις φωτογραφίες, λέω. Παμπάλι, όπως έχεις δει, στο σπίτι έχουμε και εμείς άλλα 10 άλμπουμ με φωτογραφίες με τα δυο παιδιά τους, τα εγγόνια μου,
0: ναι,
1: τον Κώστα και τον Βασίλη. Και τις δικές σου δυστυχώς θα βρεθούν στο Ιουσουρούμ. Όσες έχεις, λέει, μερικές που έχεις με τα προσκοπικά σου, με κάτι άλλες εκδηλώσεις, με διάφορες στολές και τέτοιες, εκείνες στο Ιουσουρούμ πιθανόν κάποιος σεναριογράφος να τα χρησιμοποιήσει για ένα φιλμ. Και γελάμε με αυτό το πράγμα. Ναι, αλήθεια, αυτός όμως που. Γι' αυτό θυμάμαι και παλιότερα που συζητήσαμε για να πηγαίνουμε τις Κυριακές στο Ιουσουρούμ, όπου ναι, εκεί ήταν, είχαν και τις περίφημες φωτογραφίες, τις προπολεμικές, όπου ήταν οι παππούδες κυρίως με κάτι μουστάκες,
0: μαριμάνι,
1: με ένα ωραίο χτένισμα στο μαλλί, με καλοντημένοι, τις οποίες τότε θυμάμαι που τους κορόιδευαν και οι σεναριογράφοι, που η νέα τάξη πραγμάτων όλων των μαυραγωρητών που κυπλουτίσαν επί κατοχής, που παίρνουν από εκεί τις φωτογραφίες και τις κονιζάρες, τις είχαμε δει σε φιλμ νομίζω.
0: Βέβαια.
1: Και τις κονιζάρες στους τοίχους και έλεγε ο παππούς, ο πλαρχηγός, ο παππούς, και έλεγε ο ψαθάς νομίζω. Ναι, ήταν ο πλατσικολόγος ο παππούς, ναι, που έκλαβε τις γύρες και τα μποσχάρια δεξιά και αριστερά και ξαφνικά τώρα βρέθηκε να είναι καπετάνιος και ήρωας του 21. Και κοροϊδεύαν τους πλουτίστες επί κατοχής, οι οποίοι είχαν πάρει όλες τις παλιές προπολεμικές φωτογραφίες από το Ιουσουρούμ και είχαν διακοσμήσει τα καινούργια ωραία διαμερίσματά τους.
0: Και υπάρχουν μερικές ταινίες όπως ο Θησαυρός του Μακαρίτη για παράδειγμα και ορισμένες ακόμα που δεν θυμάμαι, που έχουν την ίδια φωτογραφία στον τοίχο. Δηλαδή έναν ευτραφή με μουστάκι που είναι σε 2-3-4 ταινίες τον έχω δει να στέκεται στον τοίχο.
1: Άρα ντεκόρ για κάθε φιλμ.
0: Ναι, αυτό μου κάνει εντύπωση.
1: Σου λέω τότε, θυμάμαι, ένα γιο είχαμε λίγο ψώνια και χαζολογούσαμε τις Κυριακές με τη γυναίκα μου στο Ιουσουρούμ, όπου έβρισκε χίλια δυο ετερόκλητα πράγματα που αξίζει τον κόπο να κάνει και χάζει.
0: Και καμιά φορά να τα πάρεις κιόλας.
1: Και μερικές φορές παίρναμε και διάφορα πραγματάκια. Και όπου, γιατί αυτοί πηγαίνανε σε σπίτια, ειδικά από τα παλιά τα αρχοντικά που δεν είχε κληρονόμους. Και πήγαν και πέραν όλο το σπίτι. Και μετά τα ξεδιάλεγαν και κάθε Κυριακή τα ξαπλώνανε στο Ιουσουρούμ, όπου εκεί οι φιλότεχνοι Αθηναίοι αγόραζαν ό,τι υπήρχε και δεν υπήρχε.
0: Μα και ακόμα γίνεται.
1: Και ακόμα γίνεται. Ναι.
0: Βέβαια.
1: Όταν βρίσκομαι στην Αθήνα πιο πριν που έβλεπα, την Κυριακή να πούμε ήταν το χάζιμα Κυριακή πρωί Μοναστηράκι και Ιουσουρούμ.
0: Έτσι.
1: Ωραίες αναμνήσεις, ωραίες οι φωτογραφίες, ωραία περιστατικά. Μ' αρέσουν οι φωτογραφίες. Έβγαζα και τώρα ακόμα, όταν έχει καμιά λιακά όλο το καλοκαίρι ή τώρα το φθινόπωρο, κοστούμια, γραβάτα, παπηγιόν, ναι, ρεμπούμπλικο με ρακαντάν και με βγάζει φωτογραφίες η Λουίζα και στέλνω στα παιδιά. Να βλέπετε τον παππού πώς μεγαλώνει με χρόνο με το χρόνο στην ξενιτιά. Ξενιτιά, αλλά επειδή είμαι στην Καβάλα και αυτή είναι στην Αθήνα.
0: Σωστό.
1: Οπότε να κρατάνε σε επαφή.
0: Ωραία κίνηση πάντως.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ωραία κίνηση. Ναι.
1: Εγώ... Και μένα όχι, μα μ' αρέσει να με θυμούνται έτσι. Δηλαδή, να ο παππούς, πώς είναι ο παππούς τώρα, πώς ήταν ο παππούς τον περασμένο χρόνο, πώς έβλεπε ο καινούργια κοστομιά ο παππούς, καινούργιο ρεμπούβλικο. Μ' αρέσει τα ρεμπούβλικα.
0: Ναι.
1: Ωραία ρεμπούβλικο να πούμε. Είπε το προσκοπικό καπέλο που είχαμε κύριο το πλατήγυρο, το ωραίο, κάτι άλλα καπέλα. Που μ' άρεσαν τα καπέλα και κατά καιρούς έπαιρνα. Οπότε η πρώτη δουλειά ήταν φωτογραφίες και φωτογραφίες στα παιδιά. Και κάναμε σχόλιο, καλαμπούρι, πλάκες και τα ρέστα μαζί με τις φωτογραφίες της παλιάς εποχής.
0: Τις φωτογραφίες, ναι.
1: Αυτά αγαπητέ μου.
0: Ευχαριστώ πολύ, Βασίλη.
1: Σε φιλώ.
0: Κι εγώ. Να σε καλά. Γεια.

0: 92,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ράδιο Βάρκα ο Άγρυπνος, 2 και 29 πρώτα λεπτά. 2, 11, 10, 88, 80 και radio@parapolitika.gr σε περίπτωση που θέλετε να στείλετε κάποιο μήνυμα γραπτό, ένα email δηλαδή. Έχω αφήσει αδιάβαστο που λένε ένα σχόλιο που έκανε η κυρία Βαρβάρα, μισό λεπτό να το βρω. Η κυρία Βαρβάρα Κοντογιάννη, μερικές φορές τις μισώ και άλλοτε τις λατρεύω τις φωτογραφίες. Είναι ένας μάρτυρας της ψυχής, του χρόνου, της απώλειας, της χαράς, της λύπης. Εικόνες χαραγμένες, πότε σε ανεβάζουν και πότε σε κατεβάζουν. Τελικά τις αγαπάω, έχω πάθος με τις φωτογραφίες, ευτυχώς που υπάρχουν και δίνουν νόημα στην καθημερινότητα. Φέρνουν μπροστά σου όλη σου τη ζωή. Δεν είναι και λίγο. Χαιρετώ και την κυρία Νανά Βερτουδάκη. Και πάμε στη Θεσσαλονίκη τώρα, στη Νέα Μηχανιώνα. Χαιρετίσματα στους Θεσσαλονικείς που μας ακούνε από τον Status FM 107,7. Κύριε Χρήστο, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα.
2: Γεια σου Χρήστο μου.
3: Πώς είστε κύριε Μάνο?
2: Καλά είμαι, μια χαρά, εσείς?
3: Εγώ είμαι καλύτερα από εσάς.
2: Εντάξει.
3: Γιατί σήμερα ανακάλυψα ότι ακούγεστε στο σταθμό της Θεσσαλονίκης.
2: Ναι. Το αφεντικό εκεί, ο κύριος Βενιέρης, έκανε πρόταση στο σταθμό, πήρε την άδεια, πήρε και από το SURU την άδεια και κάνει ένα μετάδοση πια. Εδώ και 15 μέρες.
3: Είχαμε κόψει την...
2: Δεν είχαν κόψει, απλά ο σταθμός που έκανε αναμετάδοση έγινε μουσικός. Οπότε ναι, δεν είναι.
3: Τότε που είχατε, που αναμεταδίδατε και σας πούσαμε εμείς και δεν συνδεώσαστε με τη Θεσσαλονίκη.
2: Ναι, γιατί ο σταθμός σας λέω έπαψε να είναι ειδησιογραφικός στη Θεσσαλονίκη.
3: Θέλετε να σας πω για τη φωτογραφία.
2: Δε, εσείς θα αποφασίσετε.
3: Η φωτογραφία την οποία εγώ είμαι φωτογράφος.
2: Α.
3: Τώρα θα θυμηθείτε κι άλλα πολλά πράγματα. Λοιπόν, είμαι φωτογράφος και θυμάμαι ότι όταν ετοιμαζόμασταν να βγάλουμε φωτογραφία για να ανοίξουμε το φακό μπροστά και να βγει η φωτογραφία, υπενθυμίζαμε τον πελάτη και τον κόσμο, το γάμο, τη βάπτιση κτλ. Χαμογελάστε παρακαλώ. Είμαστε αυτοί που μάθαν τον κόσμο, που θυμίζαν τον κόσμο να χαμογελάει.
2: Ναι.
3: Ήταν μια καλή στιγμή. Γι' αυτό ο κόσμος χαμογελούσε και ήταν χαρούμενος.
2: Και πώς εξηγείτε το γεγονός... Συγγνώμη.
3: Ε?
2: Πώς εξηγείτε το γεγονός ότι οι παλιές φωτογραφίες των γάμων είναι όλοι αγέλαστοι. Οι φωτογραφίες που είναι ο σύζυγος καθιστός και η γυναίκα όρθια δίπλα του και τον ακουμπάει στον ώμο, ας πούμε. Υπάρχει ένα άλμπουμ, ο Μάνος ο Ελευθερίου, ο αείμνηστος ποιητής και συγγραφέας και στιγουργός, μου το έδειξε το άλμπουμ και εντυπωσιάστηκα. Γύριζε όλη την Ελλάδα και μάζευε φωτογραφίες γάμων από παλαιοπολία, από... Λοιπόν, ουδής χαμογελάει.
3: Ίσως είναι λάθος του φωτογράφου.
2: Εκείνος μου είπε, ο Μάνος, Θεός χωρέστον, ότι δεν είναι λάθος του φωτογράφου, απλά οι άνθρωποι δεν θέλανε να μείνουν χαμογελαστοί στην αιωνιότητα. Το θεωρούσαν λίγο βλακώδες.
3: Τώρα χαμογελάς δεν είναι βλακία, είναι ευχαρίστηση.
2: Καλά, ναι, όχι, το πώς το θεωρούσανε.
3: Ναι,
2: δεν
3: ναι.
2: Κρίνουμε, λέμε τι...
3: Ναι. Λοιπόν, και η φωτογραφία έχει τα θυμίσει πολλά πράγματα. Λόγω χάρη εμένα ο παππούς μου που ήρθε από τη Μικρά Ασία και ήταν και έγινε εδώ αγγειοπλάστης, τον έχουμε ένα αγγείο με μια σκόμα, που είναι πάνω στο το εργαλείο, που, το πρωτότυπο που είχε και κατασκεύαζε τις στάμνες.
2: Ναι.
3: Άμα δεν είχα τη φωτογραφία δεν θα θυμόμουν τίποτε. Όπως εγώ έχω φωτογραφίσει 1000 πράγματα στη ζωή μου. Και θα σας θυμίσω τώρα ένα χρέος που έχω απέναντί σας, το οποίο τώρα
2: τι?
3: Θα το πραγματώσουμε. Θυμάσαι κάτι που κάποιος να σας χρωστάει κάποια φωτογραφία?
2: Όχι.
3: Ο τριετίας περίπου. Όχι.
2: Όχι.
3: Λοιπόν, εγώ σας χρωστάω μια φωτογραφία που είχα φωτογραφίσει ένας μήνος μελισσών.
2: Ένας μήνος μελισσών, μάλιστα.
3: Και μου το είχατε ζητήσει,
2: ναι,
3: να σας τη στείλω.
2: Μπράβο, ναι. Τώρα που το λέτε, τώρα κάτι θυμάμαι.
3: Α, μπράβο, γιατί εγώ έχω το φωτογραφείο, το μουσείο φωτοϊστορίας.
2: Μπράβο, μπράβο.
3: Και λαογραφίας, Ερινέλη.
2: Σωστό. Τώρα τα θυμήθηκα όλα.
3: Ακριβώς. Αυτή τη φωτογραφία τώρα, επειδή εγώ αυτό το ματσάκι το έχω και πολύ εύκολα μπορώ να το βρω, το ματσάκι με τις φωτογραφίες,
2: ναι,
3: του μήνους των μελισσών.
2: Ναι.
3: Και θέλω να σας στείλω, γιατί το έχω και ένα βάρος στην ψυχή μου τότε που μου το ζητήσατε και δεν σας τις έστειλα.
2: Είναι εντάξει, δεν πειράζει.
3: Λοιπόν, το τι έχω φωτογραφίσει και το τι υπάρχει μέσα στο Μουσείο Φωτοϊστορίας Ερινέλη είναι ανεκτήμητα ενθύμια και από διάφορες στιγμές των ανθρώπων, χαράς, λύπης. Εγώ φωτογραφίζω από, είμαι γεννημένος στους 40 και φωτογραφίζω από 12 χρονών παιδί.
2: Φαντάζομαι.
3: Μέχρι σήμερα ακόμα φωτογραφίζω.
2: Τέλει.
3: Όλα τα πάντα έχουν καταγραφεί και είναι όλα αυτά, έχουν ιστορική αξία, γιατί θα βρεθούν άτομα τα οποία θα διαφερθούν και θα δουν πώς ζούσαν οι άνθρωποι και πώς κινόταν οι άνθρωποι άλλες εποχές. Η φωτογραφία είναι σπουδαίο ενθύμιο και σπουδαία μαρτυρία, κύριε Μάνο.
2: Ναι, βέβαια.
3: Ναι. Λόγω χάρη, ας πούμε, έχω φωτογραφίσει τα καλλιστεία, έχω φωτογραφίσει τα φεστιβάλ, έχω φωτογραφίσει τις παρελάς αποκριών, τους βασιλείς, τους προέδρους, τον Γαραμαλή με τον Ζεσκάρ Δεστέν, τον καρδιοχειρούργο τον Μπάρνερ με την Μπάρμπαρα, τη γυναίκα του. Και 1000 άλλες φωτογραφίες που έχουν φύγει οι άνθρωποι από τη ζωή, αλλά η φωτογραφία έχει καταγράψει τη στιγμή.
2: Σωστό.
3: Και είναι έτσι μια ανάμνηση σπουδαία.
2: Πάντως, τώρα που είπατε για τον Μπάρναρντ,
3: ναι,
2: ο άνθρωπος που κατόρθωσε το ακατόρθωτο, δηλαδή έβαλε πρώτος καρδιά σε άλλον άνθρωπο, μεταμόσχευση, ναι, καρδιάς, έπαθε παραμορφωτική αρθρίτιδα.
3: Ναι, δεν ξέρω.
2: Τρομερό, ναι, δηλαδή αυτό.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, κύριε Μάρο, το είχα μάθει κι εγώ αυτό.
2: Ναι.
3: Δεν ξέρω αν ζει τώρα.
2: Δεν το ξέρω ούτε εγώ αυτό.
3: Ναι, αλλά ξέρω, το είχα μάθει κι εγώ τότε. Λέω, κοίταξε βρε παιδί μου, τι γίνεται, αυτός που έκανε την πρώτη μεταμόσχευση καρδιάς.
2: Ναι, έπαθε αυτό το πράγμα, ναι.
3: Ναι, να πάθει τέτοια.
2: Απίστευτο,
3: ζημιά,
2: ναι.
3: Ναι, ναι.
2: Επίσης, παραμορφωτική αρθρίτιδα είχε,
3: ναι,
2: ο Μάρκος Βαμβακάρης. Υπήρξε μια εποχή, έχω γράψει ένα βιβλίο για τον Μάρκο που λέγεται «Ο Άγιος Μάγκας».
3: Ξέρω
2: ναι, λοιπόν, υπήρξε μια εποχή που δεν μπορούσε ούτε το μπουζούκι να πιάσει.
3: Μάλιστα.
2: Γιατί πόναγε, δηλαδή... Πώς θα φέρνει ζωή καμιά φορά, αυτό εννοώ.
3: Ναι, πες μου, τι θέλετε έτσι κάθε να με προκαλέσετε για να θυμηθούμε λίγο τις εποχές εκείνες.
2: Εσείς να μου πείτε κάτι που έχει καλό στη μνήμη σας,
3: ναι,
2: ανεξίτηλα, ας πούμε.
3: Η μνήμη μου είναι ότι όταν ο πατέρας μου ήταν με την κάσα, εκείνη τη μηχανή τη μεγάλη, με τη γάσα στο Λευκοπύργο,
2: ναι,
3: και έβγαζε φωτογραφίες και όλοι οι τουρίστες που ερχόντουσαν εκεί πέρα και φωτογραφιζόταν. Οι φωτογραφίες δηλαδή του πατέρα μου έχουν φτάσει σε όλο τον κόσμο. Εγώ είχα πάει στη 2004 στους Ολυμπιακούς Αγώνες κάτω στην Αθήνα, είχα έρθει σαν εθελοντής και διάκασα 15 μέρες, αγκάλιασα, φίλησα και φωτογράφησα όλο τον κόσμο.
2: Ναι.
3: Όλες τις φυλές του κόσμου εκεί πέρα μέσα.
2: Ναι.
3: Τις αγκάλιασα, τις φίλησα και τις φωτογράφησα.
2: Mm-hmm.
3: Όλο τον κόσμο. Και υπάρχει αυτό μέσα στο πλούσιο φωτογραφικό μου αρχείο, αυτή η ιστορία, αυτή η παρένθεση της ζωής μου. Και είμαι πολύ χαρούμενος που, ας πούμε, έχω φωτογραφίσει τον Άγιο Τάφο του Ιησού Χριστού.
2: Mm.
3: Έχω φωτογραφίσει το τσίρκο της Μόσχας ζωντανό μέσα. Έχω φωτογραφίσει, τώρα θυμήθηκα, τα μπαλέτα του Μπόλσοϊ.
2: Του Μπόλσοϊ, ναι.
3: Το τσίρκο της Μόσχας ζωντανό μέσα. Έχω φωτογραφίσει, τώρα θυμήθηκα, τα μπαλέτα του Μπόλσοϊ.

0: Φαίνεται ότι κάποτε μου δείξανε μια φωτογραφία και μου λέει, κοίταξε μια φωτογραφία δική σου, λέει, την είχε τραβήξει και μου λέγανε και την ημερομηνία που την τράβηξε, μάλιστα, γιατί το μαρτυρούσε η φωτογραφία. Και απάντησα εγώ, γιατί η φωτογραφία δεν ήταν δική μου. Mm-hmm. Λέω, δεν είναι δική μου αυτή η φωτογραφία. Λέω, πώς, αφού δική σου, εγώ δεν σε θυμάμαι. Όχι, δεν είναι δική μου. Τι συνέβαινε, κύριε Μάνο? Ο φωτογράφος όταν τυπώνει τη φωτογραφία στο εργαστήριο μέσα, η φωτογραφία στην αρχή είναι άσπρο χαρτί και μετά αρχίζει να γράφει την εικόνα που έχουμε τυπώσει.
1: Ναι.
0: Οπότε αυτή η στιγμή που γινόταν η καταγραφή της φωτογραφίας μέσα στον εγκέφαλο, φαίνεται ότι γραφότανε το τέλος της, γιατί τη βγάζαμε και τη βάζαμε στο υποσουφίτι για να τη στερεώσει, που τη λέγαμε παλιά.
1: Ναι.
0: Για να στερεώσει η κατάστασή της.
1: Ναι.
0: Και εμένα γνωρίζω όλες τις φωτογραφίες που έχω βγάλει εγώ.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά αυτό βέβαια μέχρι μια εποχή, γιατί εγώ όταν βγήκε η έκχρονη φωτογραφία σοκαρίστηκα πάρα πολύ. Γιατί είχα μεγάλη λατρεία και αγάπη για τη φωτογραφία με την ασπρόμαυρη και φωτογράφιζα, είχα και στούντιο, αλλά έκανα και ρεπορτάζ με τις εφημερίδες που φωτογράφιζα στα γήπεδα, όπως την εποχή του Κούδα, του Σαράφη και τα λοιπά. Λοιπόν, και τι έλεγα?
1: Ότι σοκαριστήκατε όταν βγήκαν οι έγχρωμες.
0: Ναι. Σοκαρίστηκα όταν βγήκε η έγχρωμη φωτογραφία, γιατί δεν μπορούσα να επέμβω εγώ στη φωτογραφία, να κάνω δηλαδή τις φωτοσκιές, να ήταν ένα σοκάρισμα.
1: Κατά.
0: Το ίδιο έμαθα και με την ψηφιακή, όταν βγήκε η ψηφιακή μηχανή, γιατί εμείς θυμάστε είχαμε και τότε τα φιλμ, τα πλαστικά. Και επί τη ευκαιρία να σας πω ότι μέσα στο μουσείο μας υπάρχει αρνητικό γυάλινο.
1: Α, ναι, βέβαια.
0: Το ξέρετε και εμάς.
1: Βεβαίως, τα έχω δει, ναι.
0: Πριν από το... ήταν το πλαστικό τελευταίο.
1: Ναι.
0: Προηγουμένως ήταν το χάρτινο. Και πριν το χάρτινο ήταν το γυαλί.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και έχω λοιπόν αρνητικά από γυάλινα.
1: Φαντάσου.
0: Εκτός των άλλων, ας πούμε, αρνητικών που τα έχω όλα και τα φυλάω σαν κόριο φθαλμί, όπως λένε. Δόξα τω Θεώ, ακόμα παρόλο που έχασα, έχω χάσει πολύ από τα ματάκια μου και δεν μπορώ να χαρώ τις φωτογραφίες, αλλά με τους φακούς που μπορώ να βλέπω λιγάκι, βοηθούμε. Και ανταποκρίνομαι, ας πούμε, στην τακτοποίηση του ιστορικού μου το αρχείο.
1: Τώρα πώς έγινε σήμερα, τι κάνατε ζάπινγκ στο ραδιόφωνο?
0: Θα σας πω ακριβώς πώς έγινε.
1: Ναι,
0: άκουγα ένα σταθμό ο οποίος είχε τελειώσει.
1: Ναι.
0: Και λέω, κάτσε να βάλω λιγάκι το στάτους.
1: Ναι.
0: Το βάζω και ακούω τη φωνή σας.
1: Ναι.
0: Εκείνη την ώρα μιλούσατε.
1: Ναι.
0: Και προσπαθούσα να θυμηθώ ποια φωνή είναι αυτή η γνωστή. Αυτή τη φωνή την ξέρω εγώ.
1: Ναι.
0: Και ποιος είναι αυτός ο κύριος? Μετά σας είπανε Μάνο.
1: Ναι.
0: Και ακόμα δεν μπορούσα πάλι να θυμηθώ, γιατί έχουμε και χρόνια να...
1: Πολλά χρόνια, ναι.
0: Λοιπόν, πώς βρήκα το τηλέφωνο σας τώρα?
1: Ναι.
0: Ήμουν ξυπνητός και προσπαθούσα να γράψω το τηλέφωνο που αναγγέλατε.
1: Ναι.
0: Και δεν μπορούσα να το συγκρατήσω, γιατί μισοκοιμόμουν κιόλας.
1: Σωστό.
0: Και μετά λέω, για να δω μέσα στο κινητό μου, θυμήθηκα ότι είχα καταχωρημένο το όνομά σας, δημοσιογράφος Μάνος.
1: Άκου τώρα.
0: Και το βλέπω...
1: Τέλειο.
0: Και το βρίσκω από εκεί πέρα και τρελάθηκα τη χαρά μου. Αμέσως πήρα τηλέφωνο την κοπέλα και την παρακάλεσα να μας συνδέσει.
1: Να είσαι καλά, φίλε. Περιμένω το σμήνο των μελισσών.
0: Πού θα σας το στείλω αυτό?
1: Θα σου πω. Τι θα μου το στείλεις?

0: Με email ή πώς θα μου το στείλεις?
1: Όχι, με email δεν μπορώ να το
0: στείλω. Συγκρού 188.
1: Πόσο?
0: Συγκρού 188, λεωφόρος Συγκρού.
1: Από το Facebook δεν μπορούμε να το στείλουμε, μονάχα.
0: Μπορείς, άμα λες ότι δεν χειρίζεσαι το κομπιούτερ, μπορείς. Θα με βρεις στο Facebook.
1: Με το κινητό μου μπορώ να το...
0: Ωραία, ψάξε με, με το όνομά μου στα ελληνικά και θα το καταλάβεις, γιατί έχει το θέμα, ας πούμε, πρώτο. Κάθε βράδυ βάζω το θέμα εκεί. Μάνος Τσιλιμίδης.
1: Ναι, καλά, το Τσιλιμίδη το θυμάμαι. Μάνος, αυτό θα ζητήσω από το Facebook.
0: Ναι ρε παιδί μου, επάνω το Facebook έχει μία μπάρα αναζήτησης. Γράφεις εκεί το όνομά μου και θα το βγάλει.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Χάρηκα πολύ.
1: Παρομοίως και δεν πάρω.
0: Καλή δύναμη. Γεια σου, αγαπητέ μου.
1: Γεια σου. Ευχαριστώ πολύ.

0: 2-11-10-80-880, κάτσα το πω λίγο πιο αργά. 2-11-10-80-880. Και μιας και ήμασταν μηχανιώνα νωρίτερα, νέα μηχανιώνα για την ακρίβεια, θα παραμείνουμε στη Θεσσαλονίκη και μας βρίσκεται, όπως ξέρετε, στον Status FM 107,7. Γιάννη από τη Θεσσαλονίκη.
1: Καλημέρα κύριε Μάνο.
0: Γεια σου Ιωάννη μου, καλώς τον.
1: Συνήθως κλείνουμε το λόγο μας καμιά φορά κάνοντας μία παρένθεση. Εγώ να ανοίξω με μία παρένθεση το λόγο μου.
0: Ναι.
1: Πριν καμιά ώρα, πότε ήταν που μιλούσατε με τον πρόεδρο των Λαϊκών Αγορών,
0: ναι,
1: και του ρωτήσατε αν υπάρχουν καρπούζια.
0: Ναι.
1: Να απαντήσω εγώ.
0: Να απαντήσεις.
1: Υπάρχουν καρπούζια αυτή την εποχή, τα όψιμα, και είναι ένα πραγματικό γλύκισμα.
0: Και
1: είναι
0: τα... ναι,
1: σαν να το έχει κάνει η φύση γλυκό κουταλιού.
0: Έλα ρε, ένα τέτοιο θέλω. Το φάω όλοι.
1: Είναι σαν γλυκό κουταλιού. Αυτό θέλω να πω,
0: ναι,
1: ότι γλυκό κουταλιού συνήθως κάνουμε τη φλούδα του.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Ναι, τη φλούδα του, αλλά μέσα η ψύχα του αυτό το καιρό υπάρχει στα Μποσόνια και είναι ένα πραγματικό γλυκό κουταλιού.
0: Και τα πουλάνε τα μανάβικα στη Θεσσαλονίκη.
1: Βέβαια, υπάρχουν.
0: Okay.
1: Αρκεί να μπορείς να το ξεχωρίσεις ότι είναι φρέσκο ή καμιά φορά είναι, έχεις τις λαϊκές που φέρνουν από εδώ, από τα γύρω χωριά,
0: ναι,
1: να μπορείς να το ξεχωρίσεις αν είναι φρέσκο.
0: Και πώς θα το ξεχωρίσεις?
1: Ναι.
0: Πώς το ξεχωρίζεις?
1: Από το κοτσάνι συνήθως. Το κοτσάνι να είναι, δηλαδή εκεί που είναι δεμένο στο φυτό, να είναι πράσινο, φαίνεται.
0: Ναι. Αν
1: είναι,
0: και αν το έχει κόψει το κοτσάνι ΣΥΡΙΖΑ.
1: Μπα, δεν το κόβουν ΣΥΡΙΖΑ. Δεν νομίζω. Δεν το κόβουν. Δεν εξυπηρετεί σε αυτόν που κάνει τη συγκομιδή που το κόβει από το χωράφι.
0: Ναι.
1: Δεν εξυπηρετεί. Αυτό που λένε, πώς το λένε, δεν λένε δύο καρπούζια σε μια άμαση άλλη.
0: Δεν χωράνε.
1: Δεν κρατιούνται, και δύο και τρία και τέσσερα κρατιούνται. Αν τα πάρεις μαζί με τη ρίζα, με το φυτό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να μιλήσω. Να προσθέσω κάτι ακόμα στην πρόσθεση. Πώς το είπατε. Στην παρένθεση,
0: ναι,
1: ότι γενικά όλα τα όψιμα είναι πολύ νόστιμα,
0: ναι,
1: όλα τα όψιμα, τα κυπευτικά, τα φρούτα κτλ. Είναι και πιο υγιεινά, γιατί έχουν ταϊστεί με λιγότερα φυτοφάρμακα και πέστο και ψεκασμούς και τα λοιπά. Είναι και πιο υγιεινά και πιο νόστιμα. Γι' αυτό κάνουμε από αυτά μαρμελάδες, σάλτσες, τουρσιά κτλ. Από τα τελευταία. Λοιπόν, να πω για τις φωτογραφίες.
0: Παρακαλώ.
1: Μπορώ να μιλήσω μόνο σαν, δηλαδή, από αναμνήσεις.
0: Ναι.
1: Δεν είμαι ούτε φωτογράφος, ούτε ειδικός στη τέχνη της φωτογραφίας, να πω πέντε πράγματα. Είμαι όμως πάρα πολύ στεναχωρεμένος στο γάμο μου που έγινε το 91. Είχε έρθει, τέλος πάντων, κάποιοι φίλοι που ήταν στο γάμο μου. Ένας φίλος είχε και μια κάμερα και τράβηξε, ρε παιδί, σε βίντεο όλη την τελετή και τα λοιπά από το σπίτι και τα λοιπά. Και μας είπε εμένα και τη σύζυγο τότε, αυτός ασχολούνταν πολύ με φωτογραφία, φέρτε μου, λέει, και φωτογραφίες σας, λέει, από τα παιδικά χρόνια μέχρι τώρα, να σας κάνω ένα βίντεο όλο το γάμο. Του πήγαμε τις φωτογραφίες, κύριε Μάνο, ούτε βίντεο πήραμε του γάμου, και του ζήτησα κάποια στιγμή και τις φωτογραφίες και τις έγραφε.
0: Τι τις είχε κάνει, τις είχε χάσει?
1: Δεν ξέρω, λέω, τι έγινε το βίντεο, τίποτα, τις φωτογραφίες, λέω, θέλω. Λέει, τις έχασα, λέει, δεν τις βρίσκω, αν και έχει τόσα χρόνια. Κάποια στιγμή θα τον βρω. Είναι κουμπάρος ενός κουμπάρου μου. Και θα του πω, κουμπάρ, θέλω τις φωτογραφίες, σε παρακαλώ. Όχι ότι εγώ, αν τα καταρχήν δεν βγάζω φωτογραφίες,
0: ναι,
1: και δεν καταλαβαίνω μάλιστα που τους συνανθρώπους μας τους βλέπω καθημερινά να φωτογραφίζουν το κάθε τι. Εγώ φωτογραφίες άμα θα δω, αν θα ψάξω κάτι σε ένα σιρτάρι και πέσω σε φωτογραφίες, έχουμε άλμπουμ στο σπίτι αλίμονο, και ρίξω καμιά φωτογραφία και τα λοιπά. Εκείνο που με λυπεί, γιατί είχα τις φωτογραφίες που του είχα δώσει, ήταν κάτι πολύ ωραίες φωτογραφίες από τα παιδικά μου χρόνια. Εγώ, κύριε Μάνο, στα παιδικά μου χρόνια θαύμαζα κάποιοι τύπους όπως ο Κουταλιανός, ο Τρομάρας, αυτοί που δίνανε παραστάσεις
0: στο δρόμο,
1: σε πλατείες, σε καφενεία. Δηλαδή που βγαίνανε, ξέρω εγώ, ξαπλώνανε γυμνοί, ρίξτε μου ένα σπαθί, ξέρω εγώ, σε ένα περιφέρειο θα περάσει. Πηγαίνανε σίδα και τα λοιπά, τα γνωρίζετε.
0: Ναι, ναι.
1: Πήγαινα, αφού έβλεπα μια τέτοια, ας πούμε, παράσταση στην πλατεία του χωριού, στο καφενείο του χωριού, την άλλη μέρα ή την ίδια μέρα πήγαινα στην αυλή μας, έβαζα ένα τραπέζι, έβαζα μπουκάλια από πορτοκαλάδες στις άκρες, ίσα ίσα για να πατήσει μια καρέκλα. Να ανεβώ επάνω να κάνω αυτά που κάνανε αυτοί. Και είχα τέτοια να πηδάω, ξέρω, έχω φωτογραφίες που πηδάω από γέφυρα. Από γέφυρα. Και αυτές οι φωτογραφίες χάθηκαν. Έχω σε μια άλλη φωτογραφία, αυτή πρέπει να υπάρχει σε αρνητικό κάπου, να ψάξω στο σπίτι, που έχω τη γυναίκα μου επάνω στα χέρια, εγώ τα χέρια σε ανάταση, και την έχω τη γυναίκα μου οριζόντια. Ακούγοντας αυτά, κύριε Μάνο, μην νομίζετε ότι είμαι κάτι στηριώδης. Είμαι 1,70, είμαι, δεν είμαι. Από κιλά δεν φτάνω τα 70, αλλά είμαι, πώς να σας πω, είναι, εντάξει, γεροδεμένος.
0: Γεροδεμένος.
1: Ναι, και γι' αυτό έχω, είμαι, κύριε Μάνο, επιτρέψτε μου λίγο να σας πω, είμαι σαν αυτόν τον τύπο που περιγράφει ο Χόρχε Μπουκάη σε ένα βιβλίο. Που έσκησε την καρύδα στη μέση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το καταλάβατε. Τι θα πω, όσο από φωτογραφίες επίσης, πριν 2 μήνες, ήταν η Κυριακή πρωί, δεν εργαζόμουν. Και κατέβαινα, μένω κοντά στην παραλία, 500 μέτρα σε ένα κάθετο δρόμο. Και κατέβαινα να πάω για ένα καφεδάκι. Και εκεί ένας κύριος είχε ένα μαγαζί και έβγαζε κάποια πράγματα για πέταμα. Και βγάζει και μία κορνίζα, μία φωτογραφία για να την πετάξει. Μόλις την είδα, και να σας πω, τη θαύμασα και την πήρα δίπλα στο κάδο που την είχα. Θα σας πω ποια είναι η φωτογραφία και τα είναι πολύ γνωστή, λένε. Και την έφερα στο σπίτι. Τη λέει, ναι, μου λέει, τι είναι αυτό. Λέω, τη βρήκα, δες τι ωραία, λέω. Ένας κύριος την έβγαλε να την πετάξει και την έφερα. Τώρα μάλιστα είναι εδώ δίπλα μου. Και μάλιστα δεν τη βλέπω, τη γύρισα ανάποδα, γιατί η γυναίκα μου ήθελα να τη βάλω κάπου και λέει, μίλε, τη βλέπω και παθαίνω υψοφοβία. Κύριε Μάνου, επειδή είστε άνθρωπος των τεχνών, όπως έχω καταλάβει, ας πούμε, είναι, να σας πω ποια φωτογραφία είναι, είναι κάποιοι εργάτες.
0: Πάπου, χτίζουν μια οικοδομή στην Νέα Υόρκη.
1: Ναι, στη Νέα Υόρκη που κάνουν το διάλειμμα τους.
0: Καθισμένοι πάνω σε ένα δοκάρι,
1: ναι,
0: στο,
1: ναι,
0: κενό.
1: Σε ένα δοκό. Πούμε, ντοκός, έχει.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, και μάλιστα κάπου το καλή ώρα που συζητάμε έτσι, αναφέρθηκα σε αυτό το περιστατικό. Α, μου λέει, αν αυτή η φωτογραφία είναι, λέει, πολύ γνωστή. Και βγάζει,
0: είναι,
1: το ναι, και βγάζει στο κινητό και μου τη δείχνει αυτή. Μου λέει, ναι, λέω, αυτή. Και με στεναχωρεί πολύ. Με στεναχωρεί τρόπο. Τέλος πάντων. Η γυναίκα μου που δεν με αφήνει να...
0: Α, που δεν μπορείς, δεν σε αφήνει.
1: Δεν με αφήνει να την κρεμάσω. Την έχω τώρα, το δίπλα μου είναι. Είναι δίπλα μου και την έχω μάλιστα, πώς το λένε, το πίσω μέρος. Δεν την έχω κρεμασμένη, την έχω κάτω. Είναι το πίσω μέρος της φωτογραφίας. Δεν ξέρω, ναι, θα την πάω στο χωριό ή θα την πάω ίσως στο κάτω του χωριού μου, να τη δώσω εκεί σε ένα φίλο για να την κορνιζάρουμε εκεί, να την έχουμε. Αυτό. Λέω σαν ανάμνηση, κύριε Μάνο, αλίμονο, έχω πολύ ωραίες φωτογραφίες. Όλοι μας έχουμε φωτογραφίες και από πού δεν έχω, από το Βόρειο Πόλο και από πού δεν έχω. Ωραίες. Και είπα, όπως είπατε εσείς, αν έχετε τραβήξει καμιά δεκαριά, είπατε φωτογραφίες, εγώ δεν έχω τραβήξει ούτε μία.
0: Όχι, δεν είπα ότι έχω τραβήξει καμιά δεκαριά. Είπα, ναι, ότι έχω διασώσει 10 φωτογραφίες όλες, γιατί έγινε μία κλοπή. Μπορεί και να είπα, αλλά ούτε καν 10 δεν έχω τραβήξει στη ζωή μου.
1: Ναι, ναι, εγώ.
0: Παρότι έχω ένα κινητό που είναι πολύ καλό.
1: Ναι.
0: Θα μπορούσα να βγάζω,
1: όχι,
0: δηλαδή.
1: Δεν έχω καλό κινητό εγώ. Έχω, ναι, από τα παλιά.
0: Περίμενε λίγο, περίμενε λίγο, περίμενε λίγο.
2: Η ώρα είναι 1.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Έλα Γιάννη μου.
2: Ναι, κύριε Μάνοντε, εγώ δεν τραβάω φωτογραφίες. Και όπως σας είπα, δεν καταλαβαίνω που μάλιστα ένας φίλος μου πριν από καμιά δεκαριά χρόνια είχε πάει στα Ιεροσόλυμα και καλά έκανε φυσικά, λίμωνο, δεν τον κατακρίνω γιατί πήγε και μου είπε ότι τράβηξε 4.500 φωτογραφίες στα Ιεροσόλυμα. Δεν ξέρω αν θα καθίσει ποτέ να τις δει και τα λοιπά. Μ' αρέσει δηλαδή αυτό που λένε, αυτό πια η χιλιοϊπωμένη, πώς το λένε, έκφραση αποτυπώνει τη στιγμή. Εμένα η στιγμή, η ζωντανή μ' αρέσει και αυτό που θα αποτυπώσω στη μνήμη μου. Γιατί θέλω σε κανένα χαρτί. Εντάξει, θα μου πεις τα απορρίπτεις. Όχι. Περισσότερο με ενδιαφέρει να είναι αποτυπωμένο στη μνήμη μου. Στη μνήμη μου, είτε είναι φωτογραφία, είτε είναι γνώση κτλ. Όπως θέλετε, πέστε το κύριε Μάνο. Και είμαι άνθρωπος που μαζί του, δεν ξέρω, κάποιος ακροατής το είπε, μου φαίνεται η ακροάτρια, που πάντα έχω μαζί μου χαρτί και μολύβι για να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Κάτι, ίσως να έχω και ερευνητικό βλέμμα. Και μάλιστα με την ευκαιρία να πω το ερευνητικό μου βλέμμα τι έχει προσέξει στη Θεσσαλονίκη. Καμιά φορά πριν λίγες μέρες, τώρα αν και δεν είναι το θέμα μας, μιλούσαμε για την παραβατικότητα των νέων κτλ. Εμείς, να σας, η σταθμή του μετρό της Θεσσαλονίκης, κύριε Μάνο, είναι εκπαιδευτήρια παραβατικότητας των νέων που τα μαθαίνουν ήδη οι γονείς, πώς να γίνονται λαθρεπιβάτες. Αυτό θέλω να πω. Να βλέπεις τη μαμά ή τον μπαμπά να έχει το παιδάκι στο χέρι και να δίνει, να μαθαίνει το παιδί στη παρανομία, να δίνει το εισιτήριο να το χρησιμοποιήσει κι άλλος. Είναι κάτι που το κατακρίνω εγώ, δεν ξέρω εσείς.
1: Και εγώ το ίδιο, το κατακρίνω.
2: Ναι, το κατακρίνω, δηλαδή το μαθαίνουμε.
1: Τώρα θα το λύσουν αυτό. Θα κάνουν το εισιτήριο να κρατάει λιγότερο από μια μισή ώρα.
2: Λυπάμαι όταν το βλέπω αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
2: Δηλαδή και λυπάμαι πολύ περισσότερο να βλέπεις γονιούς. Δηλαδή κάτι κυρίες, κυρίως, οι οποίοι είναι καλοντημένοι και φαίνεται ο άνθρωπος. Ο σωστός, ξέρετε, από την εμφάνισή του φαίνεται.
1: Όχι, ο σωστός δεν φαίνεται. Ναι, άλλο. Άλλο φροντίζει τον εαυτό του, άλλο σωστός. Ένας ο οποίος κλέβει το κράτος δεν είναι σωστός.
2: Βέβαια, ναι. Να βλέπει, στο φινάλε κλέβει τον εαυτό του.
1: Μα τι, όχι, δεν κλέβει τον εαυτό του. Κλέβει εμένα.
2: Ναι, ναι.
1: Γιατί και εγώ θα τα πληρώσω μετά. Εγώ και εσύ.
2: Με λυπεί αυτό και πώς το λένε, και δημιουργούμε. Εμείς οι ίδιοι οι γονείς που κατακρίνουμε το κράτος καμιά φορά που δεν μας προστατεύει από παραβατικότητα, μα εμείς κάνουμε το παιδί μας, το παίρνεις εσύ το παιδί σου ρε φίλε και το δείχνεις και το μαθαίνεις να είναι παραβατικό. Θα μου πείτε όχι όλοι φυσικά, αλλά είναι αρκετοί αυτοί.
1: Μάλιστα.
2: Κύριε Μάνο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ αγαπητέ μου, χάρηκα πολύ που σε άκουσα.
2: Να είστε καλά.
1: Στο καλό να πας, σε περιμένω πάλι. Στο καλό.

0: 2-11-10-80-880. Ευχαριστώ τον Νεκτάριο για τις ευχές του. Μου έστειλε και ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι που βρήκε στη σελίδα, την οποία έχω προτείνει εγώ, oclown.com. Αλέξανδρος από τον Παγκράτη. Γεια σου Αλέξανδρε. Αλέξανδρε.
1: Ναι.
0: Γεια σου.
1: Χαιρετώ σας, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, εσύ?
1: Καλά είμαι κι εγώ. Λοιπόν, σήμερα το θέμα είναι οι παλές φωτογραφίες ή οι φωτογραφίες γενικότερα.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Θα ήθελα να μιλήσω λοιπόν για το θέμα, αλλά να πω και ορισμένα πράγματα όπως θα μιλούσα άμα είχαμε και ανθολόγιο. Λοιπόν, είναι το εξής. Λοιπόν, και βέβαια πολύ ενδιαφέρον πράγμα η φωτογραφία, ακόμα και για μας. Διότι συμβαίνει το εξής. Ειδικά οι ασπρόμαυρες φωτογραφίες έχουν μια ιδιότητα. Μπορεί κάποιος να τις τυπώσει σε κατάλληλο υλικό και να δώσουν ένα ανάγλυφο, οπότε μια ιδέα του τι υπάρχει, ας πούμε, για τον άνθρωπο
0: που δεν βλέπει,
1: που δεν έχει την όρασή του, μπορεί να του δώσει λοιπόν ένα τέτοιο πράγμα και είναι πάντοτε ενδιαφέρον αυτό. Λοιπόν, θυμάμαι...
0: Δηλαδή όπως είναι η γραφή Μπράιλ.
1: Όχι, όπως ήταν τα πράγματα που ανείχνευαν οι τυφλοί πριν έρθει αυτή η γραφή.
0: Καλά,
1: που ανείχνευαν ανάγλυφα.
0: Οκ, okay, εντάξει.
1: Δηλαδή, τι συνέβη. Δηλαδή, είχα δει μια φορά στην τηλεόραση, όσο είχα οράσει, είχα δει, ας πούμε, έναν τυφλό μαθηματικό να δει, ας πούμε, διάφορα γεωμετρικά σχήματα φτιαγμένα με τα κατάλληλα εργαλεία. Mm. Όπου μπορούσε κανείς να βάλει το χέρι του για να αντιληφθεί τα σχήματα και να κάνει αρκετή δουλειά.
0: Yeah.
1: Λοιπόν, okay. Τι γίνεται τώρα. Λοιπόν, θα πω τώρα δύο φωτογραφίες που μου έχουν μείνει εμένα για την αληθινά ιδιαιτερότητα του θέματος τους. Όχι κάτι το προσεκτικό, αλλά κάτι το στα αλήθεια ιδιαίτερο. Τι σημαίνει δηλαδή η στιγμή?
0: Τι σημαίνει?
1: Λοιπόν, η στιγμή που αποτυπώνεται σε μια φωτογραφία. Από τα τόσο που υπάρχουν στο σύμπαν και που πόσο σημαντικό είναι να έχει κάνει τέτοια πράγματα. Λοιπόν, θυμάμαι, η πρώτη φωτογραφία είναι μια που είχα βγάλει εγώ προσωπικώς, όσο είχα μια ελάχιστη όραση, που είχα πάει στην Οδό Πυρός με τα πόδια τότε που μπορούσα να το κάνω και είχα μια φωτογραφική μηχανή από την οικογένεια, αλλά η φωτογραφική μηχανή ήταν σκέτη. Δεν είχα, ας πούμε, διάφορα έξτρα που όσο και αν ήθελα να τα έχω, οι αντιλήψεις, ας πούμε, για το τι συμβαίνει, σου λένε όχι. Αυτά έχουν κόστος. Τέλος πάντων. Λοιπόν, με αυτή τη μηχανή που δεν είχα ούτε τρίποδο ούτε τίποτα, τραβάω λοιπόν από την Οδό Πυρεός, μία από τις τότε εργατικές πολυκατοικίες που βρίσκονται σε ύψος της Οδού Πυρεός, και η φωτογραφία βγήκε λίγο κουνημένη που λένε. Mm. Και μάλιστα τη στιγμή που τραβούσα, περνούσα από μπροστά ένα αυτοκίνητο που δεν είχε προλάβει να περάσει τελείως και έτσι τράβησα και το πίσω μέρος του, ας πούμε. Και με ρωτούσαν πολλοί συγκινήσεις όταν την έβλεπα αυτή τι είναι, και τους λέγανε θα τραβήσω εγώ μια φωτογραφία. Λοιπόν, η δεύτερη φωτογραφία ήταν μια φωτογραφία που είχα δει σε ένα περιοδικό για τροχόσπιτα, το οποίο διάβαζα λίγα χρόνια πριν την φλωθώ, ας πούμε. Το διάβαζα με την πολύ αδυνατή όραση πλέον, χρησιμοποιώντας έναν μεγεθυντικό φακό. Λοιπόν, χαρακτηριστική φωτογραφία ενός ανθρώπου που έγραφε τις πεπιθήσεις του, μάλλον τις εντυπώσεις του από ένα ταξίδι κάπου στην Αφρική. Είχε βρεθεί ο άνθρωπος αυτός λοιπόν σε μια μάλλον λίμνη και τραβάει τη στιγμή όπου μέσα από το νερό της λίμνης ξεπετάγεται μια αλένα και βρίσκει μπροστά της μια αντιλόπη. Mm. Η αντιλόπη να έχει δώσει τέτοια όθηση στο πίσω αριστερό της πόδι, πας και καταφέρει και φύγει πιο μακριά από τη λένα, αλλά δυστυχώς τώρα πίσω αριστερό της πόδι πάτησε κινούμενη άμμο. Κατά πως φαίνεται. Λοιπόν, οπότε ήταν σε σημείο κοντά στη Λένα, οπότε η Λένα μπόρεσε και έπεσε πάνω της, την φώνευσε και την έφαγε. Σαρκοφάγο η Λένα, τι θα κάνει. Λοιπόν, Και βέβαια έγραψε ο άνθρωπος το τι έγινε, ας πούμε, στη σκηνή την οποία παρακολούθησε και φωτογράφησε εκείνη τη στιγμή. Και είχε τόσο καλά σημαδεύσει, ας πούμε, τη στιγμή που μπορούσε και είπε σε αυτό το, ακριβώς αυτό, τη στιγμή. Δηλαδή το τι πληροφορίες μπορεί να δώσει φωτογραφία είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεν είναι ότι μόνο ότι, ναι μεν η φωτογραφία αποτυπώνει τη στιγμή, αλλά όποιος θέλει να σκεφτεί περισσότερο μπορεί να καταλάβει και τα περιβάλλοντα τη φωτογραφία. Οπότε όπου και να βρεθεί η φωτογραφία, ακόμα και σε ένα smartphone ας πούμε, χρήσιμο είναι. Και όσο για το αν τυπώνονται φωτογραφίες, αν θέλει κάποιος να δει κάποια φωτογραφία και να την τυπώσει, βέβαιως και συνδέονται τα σημερινά smartphones με τα μηχανήματα που τα λέμε printers, τους εκτυπωτές που λέμε, που υπάρχουν εκεί για τα γραφεία ας πούμε, ή τα σπίτια μας ας πούμε, και να πάρει τη φωτογραφία τυπωμένη σε ένα απλό χαρτί. Αν θέλει κανείς κάτι παραπάνω, ας πάει σε ένα φωτογραφείο για το κάτι παραπάνω σε πιο εξειδικευμένο χαρτί, που τα φωτογραφία πλέον έχουν τέτοια πράγματα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτή είναι η ιστορία και η σύζυγός μου κάνει κάτι τέτοιο με μια συνηθισμένη ψηφιακή μηχανή, φωτογραφική μηχανή, θα βάλει διάφορες φωτογραφίες και στέλνει μετά την μηχανή αυτή σαν φωτογραφείο και το φωτογραφείο τυπώνει τις, οι άνθρωποι του φωτογραφείου τυπώνουν τις φωτογραφίες τις οποίες συζητάει η σύζυγος. Και έτσι έχουμε το πράγμα που θέλουμε, ας πούμε, το διάδοχο των παλαιών φωτογραφιών. Οπότε αξίζει τον κόπο για τα καλά αυτό το πράγμα, ας πούμε, να έχει κανείς. Λοιπόν, τώρα θέλω να δώσω μια πληροφορία, όπως την έχω μάθει, για το πώς βλέπανε τη φωτογραφία σε παλαιότερες δεκαετίες και σε παλαιότερους αιώνες άνθρωποι πρωτόγονοι, όπως ήταν οι Ινδιάνοι, οι γηγενείς Ινδιάνοι της Βόρειας Αμερικής, και όπως βλέπανε, ας πούμε, και κάποιοι Ρωμά. Μια ιστορία όπως μας την εδηγείται μια ακροάτρια πριν από λίγες ώρες. Λοιπόν, οι Ινδιάνοι της Βόρειας Αμερικής δεν θέλανε αυτό το πράγμα με τίποτα, γιατί νόμιζαν ότι η φωτογραφία θα πάρει μα όλη τους την ενέργεια, μα όλη τους την ψυχή. Και όχι ότι θα πάρει ένα κομμάτι αυτής της ψυχής και μόνον αυτό και τίποτα άλλο. Και όλο το άλλο είναι όλο δικό του. Δεν το καταλαβαίνω και φυσικά σε ό,τι δεν ξέρουμε είμαστε εχθρικοί. Το ίδιο συνέβαινε και με τον κάτι αντίστοιχο συνέβαινε με εκείνον τον Αθήγανο, τον οποίο έβρισκε η ακροάτρια που μας περιέγραφε αυτή τη χαρακτηριστική ιστορία, και επειδή ο Αθήγανος το έβρισκε εύκολο, έκανε αυτό που ήταν εύκολο. Απλώς πήρε το φίλο μου, ας πούμε, για να μην φανεί σε αυτό που νόμιζε έναν εχθρό. Τίποτα άλλο. Και όλα αυτά γιατί η φωτογραφία δείχνει κάτι τόσο δούλιο, όπως είναι μια στιγμή. Δεν δείχνει κάτι παραπάνω, δεν στερεί τον άλλο την ψυχή του, αλλά οι πρωτόγονοι πού να καταλάβουν, πού να έχουν αφού δεν γνωρίζουν, αφού δεν τους ενδιαφέρει η λογική από ένα σημείο και μετά. Το αν είναι χρήσιμο, ποιος είναι χρήσιμη η φωτογραφία, ας πούμε, και είναι χρήσιμη και βεβαίως λέει και πολλά. Οπότε είναι ένα πράγμα που βάζουμε το φως και μας τα δείχνει αυτά και μας τα αποτυπώνει σε κατάλληλα συστήματα, να το πούμε έτσι, και αυτά μπορούμε να τα κάνουμε ό,τι μας ενδιαφέρει. Και είναι πολλά που μπορούμε να κάνουμε ό,τι μας ενδιαφέρει, αρκεί να βλέπουμε και αυτό το πράγμα σαν αυτό που είναι, σαν εργαλείο, και όχι να λέμε τις απροσδιόριστες θεωρίες των θεωρητικών που άκουσα γενικότερα. Απροσδιόριστες θεωρίες μη έχουν σχέση με την πραγματικότητα, η οποία, καλέ μου άνθρωποι, ας μην ξεχνάμε ποτέ ότι η πραγματικότητα ξεπερνά και την πιο οργιώδη φαντασία. Και το ξέρουμε καλά αυτό. Και ένα τέτοιο στοιχείο αυτής της πραγματικότητας είναι αυτό το πράγμα, το οποίο μας δίνει ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Και ας μην ξέρουμε και το σύνολο μιας εποχής με όλα τα σημαντικά αλλά και όλες τις μικρότητες της. Σημαντικό είναι αυτό το οποίο βρήκαμε. Ας πούμε, σε μένα υπήρχε εποχή της ζωής μου που, επειδή εγώ δεν ήθελα τη σοβαρότητα, τη σοβαροφάνεια μάλλον, για την οποία μίλησε κάποιος ακροατής απόψε, έπαιρνα κάτι παλαβές πόζες, συγγνώμη. Άλλοτε αμφάσαν, άλλοτε προφίλ. Δεν είναι ούτε αυτό, ούτε το άλλο. Είναι να δει κάποιος τρόπος να αφήσει τα πράγματα να φαίνονται όπως αξίζει τον κόπο να φαίνονται. Mm. Φυσικά. Λοιπόν, οπότε αυτό είναι το θέμα με τις φωτογραφίες.
0: Mm.
1: Σιγά σιγά εγώ που πηγαίνω στην τεχνολογία σιγά σιγά θα φτιάσω ένα αρχείο, γιατί με ενδιαφέρει να έχω ένα προσωπικό αρχείο με προσωπικά, να το πω έτσι, προσωπικά δεδομένα, δηλαδή πράγματα που έχω κληρονομήσει εγώ, πράγματα που έχουν φτάσει στα χέρια μου, να ξέρω τι έχω, διότι αυτό που θα βρούμε στο ίντερνετ, ας πούμε, είναι κάτι από τα τόσα που έχουν βάλει, τόσα πολλά που έχουν βάλει διάφοροι, οι οποίοι κάνανε προσωπικά τους αρχεία. Δεν είναι κάτι που βρέθηκε όπως όπως. Και αυτό επειδή με ενδιαφέρει, ότι έτσι μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτά τα πράγματα. Γιατί είπαμε, όλα αυτά είναι εργαλεία. Δεν θα μα αντικαταστήσουν τα εργαλεία ποτέ έναν άνθρωπο, γιατί πολύ απλά ο άνθρωπος τα έφτιαξε. Δεν μπορούν να τον αντικαταστήσουν ποτέ, ούτε μπορούν να είναι άχρηστα. Τώρα το αν ποτέ γίνεται κάτι συναλλακτικό, αυτά τα πω μια άλλη φορά.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, δεν συμφωνώ πάντως αυτό.
0: Όλα καλά.
1: Γιατί αλλά... βλέπω... ναι.
0: Τίποτα, δεν συνέχισε.
1: Λοιπόν, αυτά τα ολίγα είχα να προσθέσω και θα να προσθέσω στη σημερινή συνακρόαση και θα τα ξαναπούμε.
0: Θα σε περιμένουμε. Να είσαι καλά.
1: Χαιρετώ σας.
0: Γεια σου, Αλέξανδρε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Γεια σου Άννα από το Μαραθώνα.
3: Γεια σου Μάνο, καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλώς
3: την. Από το βαθερό Μαραθώνα. Βρέχει μια ωραία βροχούλα.
2: Και εδώ έβρεξε.
3: Πάρα πολύ ωραία.
2: Από κάτω από το σπίτι μου έχει 2-3 ελιές. Ήταν σαν να ξαναγεννήθηκαν σήμερα το βραδάκι.
3: Ναι,
2: από τη βροχή, ναι.
3: Από τη βροχή, βέβαια, χρειάζεται.
2: Ναι, βέβαια.
3: Φωτογραφίες. Πάντα μου άρεσε να βλέπω φωτογραφίες. Και μάλιστα παρατηρούσα πάντα, θυμάμαι από μικρή, είχαμε μια μεγάλη τσάντα που η μάνα μου είχε μέσα εκεί και πάντα εγώ καθόμουν να τις έβγαζα όλες. Κάθε μέρα το έκανα αυτό, μάνα.
2: Ναι.
3: Και τις έβλεπα μία-μία, τις έβαζα πάλι μέσα. Και κάθε φορά παρατηρούσε κάτι διαφορετικό.
2: Λογικό.
3: Όταν έβλεπα μια φωτογραφία, ναι. Και εστιάζα συνήθως στην έκφραση που είχαν τα πρόσωπα και ρωτούσα τη μαμά. Εδώ γιατί δεν χαμογελάς, γιατί είσαι στεναχωρεμένη. Εδώ μου φαίνεσαι έτσι, εδώ εκλειώσω. Δηλαδή έψαχνα κιόλας να δω τι κοινόταν, ας πούμε. Φωτογραφίες έχω πάρα πολλές και εγώ, τις έχω σε άλμπουμ. Εδώ βέβαια και πόσα χρόνια πραγματικά δεν έχω πολλές εκτυπώσει. Και πάντα έγραφα και ημερομηνίες στις φωτογραφίες. Εν τω μεταξύ, ένας δύο παιδιά, έχω φτιάξει και άλμπουμ και έχω δώσει και στα παιδιά. Τα αγόρια που έχουν, δεν είναι εδώ πια στο σπίτι, έγινε στα σπίτια τους. Από όταν ήταν μικρά, μωρά δηλαδή, μέχρι μεγάλα που είχα φωτογραφίες και τους τα έχω δώσει για να έχουν και αυτά ένα αρχείο.
2: Σωστό.
3: Ναι, ναι, βέβαια και μάλιστα έβλεπε τελευταία και η γονούλα μου τις φωτογραφίες αυτές και επειδή ο ένας ο μικρός είναι ίδιος ο παπάς του λέει «Α, να λέει ο Στέλιος». «Όχι, δεν είναι ο Στέλιος, λέει, εγώ είμαι», της λέει ο παπάς της. «Μωρό». Ναι. Ένα αστείο περιστατικό μάλλον με φωτογραφία είναι ότι όταν πηγαίναμε κατασκήνωση έπρεπε να βγάλουμε φωτογραφίες. Πήγαμε λοιπόν στην Ομόνια, μας πήγαινε η μαμά στην Ομόνια εκεί στα αυτόματα που έμπαινες μέσα και έριχνες τα κέρματα, δεν θυμάμαι πόσο ήταν και έβγαζε 4-5 νομίζω μικρές.
2: Στα αυτόματα, 50 δραχμές ήταν.
3: Μπράβο, 50 δραχμές, καλά το θυμόμουν λοιπόν, 50 δραχμές. Εν τω μεταξύ, σε κάποιες φωτογραφίες, εγώ έβγαινα με κλειστά μάτια, με στράβωρα του φλάς. Και τα κλείνα αυτόματα. Και τα κλείνα με κλειστά μαζί και κάτι εκφράσει περίεργη.
2: Ναι.
3: Οπότε και εγώ, όταν έπεσα μέσα, γούρλωσα τα μάτια. Για να μην τα κλείνω. Και έβγαινα μετά με γουρλωμένα μάτια. Ο αδερφός μου πάλι έμπαινε μέσα και αντί να κοιτάζει το φακό, μία κοίταζε εκεί πέρα, μία κοίταζε εμάς και έβγαζε διάφορες πόζες. Και γελούσαμε μετά, προσπαθούσαμε να δούμε ποια φωτογραφία θα δώσουμε, ας πούμε, και για το... Εν τω μεταξύ, έχω φερθεί και άσχημα σε φωτογραφίες.
2: Δηλαδή?
3: Έχω σκίσει.
2: Α, καλά, και εγώ έχω σκίσει.
3: Ναι, βέβαια, έχω σκίσει φωτογραφίες. Έχω φερθεί άσχημα, έχω μου τζουρώσει φωτογραφίες. Πρόσωπα, δηλαδή, από φωτογραφίες που... Εντάξει. Ναι, έχω κάνει και τέτοια. Και το πιο, ας πούμε, αυτό που είχα κάνει σε εμβρασμό ψυχής, ας το πούμε, εκείνη τη στιγμή, που η αλήθεια είναι εντάξει, το μετάνιωσα και δεν το μετάνιωσα, είχα σκίσει όλες τις φωτογραφίες του γάμου. Αυτό πρότυπα.
2: Του πρώτου γάμου, α.
3: Ναι. Σε είχα κάνει κομματάκια.
2: Ναι.
3: Ναι.
2: Γιατί χώρισες με δύσκολο τρόπο, ας πούμε.
3: Πριν ακόμα χωρίζω. Ήμασταν δηλαδή σε φάση περίεργη και είχα πάρει τη φωτογραφία και τις είχα κάνει κομματάκια.
2: Και εκείνος δεν είπε ποτέ τίποτα γι' αυτό.
3: Ναι, είχε στεναχωρηθεί βέβαια. Αλλά εμένα δεν με έχει νιάξει και καθόλου. Το έκανα. Έτσι μου είχε πει, έτσι το έκανα.
2: Κατάλαβα.
3: Αυτά λοιπόν. Μάλιστα. Ναι. Να κάνουμε. Συμβαίνουν και αυτά. Όταν λέμε ότι η φωτογραφία είναι στιγμές. Στιγμές είναι. Ανάλογα με τη στιγμή, φέρεσαι και ανάλογα λοιπόν.
2: Σωστό.
3: Αυτά λοιπόν.
2: Θέλω να πω... Λες πριν χωρίσετε, αλλά ήταν μια δύσκολη περίοδος, ας πούμε.
3: Ναι, ναι, ήταν δύσκολη. Μετά από λίγο καιρό, ας πούμε, από μήνες μετά, εντάξει.
2: Τα τσουγκρίσατε εντελώς, κατάλαβα.
3: Ναι.
2: Σε καλό σου βγήκε πάντως,
3: Εντάξει, δόξα τω Θεώ, ναι.
2: Επειδή θέλω να πω, τώρα είσαι καλά, αυτό είναι το θέμα.
3: Ναι, βέβαια, τώρα είμαι 22 χρόνια παντρεμένη. Ναι, 22 χρόνων θα είναι ο τελευταίος, ο μικρότερος ο γιος.
2: Κατάλαβα. Μάλιστα.
3: Βέβαια. Ναι.
2: Μπράβο, Άννα. Χαίρομαι.
3: Ναι.
2: Τελικά μερικές φορές ορισμένα πράγματα που μοιάζουν να είναι δυσεπίλυτα, μια στιγμή φτάνει για να τα φέρει τα πράγματα σε ισορροπία.
3: Όλα συμβαίνουν. Ναι. Δεν είναι... Απλά να έχει, ας πούμε, την εκεί από χθες την οριμότητα, όταν ξεπερνάς κάποια πράγματα.
2: Σωστό.
3: Εντάξει, το να κάθεσαι να στεναχωριέσαι μια ζωή για κάτι, σίγουρα προσπαθείς, κάνεις διάκριση, αλλά από εκεί και πέρα προχωράς.
2: Μάλιστα. Και τι μαγείρεψες σήμερα?
3: Α, καλά. Μουσακά έφτιαξα.
2: Μαγεία.
3: Από τον κήπο.
2: Τι από τον κήπο, το μελιτζάνες.
3: Μελιτζάνες. Σχετικά με τις φωτογραφίες, ο μπαμπάς είχε πολύ μεγάλη λόψα. Έχει μια φωτογραφική μηχανή και όποτε φυγαίναμε για να πάμε καμιά εκδρομούλα και αυτά, μας έβγαζε δηλαδή άπειρες φωτογραφίες.
2: Μα, κατάλαβα.
3: Και,
2: μάλιστα.
3: Έχω πολλές, ας πούμε, έχω πάρα πολλές φωτογραφίες που ήμουν μικρή. Και ασπρόμαυρες και έγχρωμες.
2: Ωραία.
3: Η μαμά μας πήγαινε στο φωτογραφείο της γειτονιάς. Και εκεί πέρα φοβόμουν λίγο, γιατί ήταν ο φωτογράφος μέσα σε αυτό το μαύρο κουτί εκεί και αγριευόμουν εκεί που τον έβλεπα έτσι και έλεγε «Εδώ το πουλάκι μας έλεγε».
2: Ναι.
3: Και βάση περιπτώσει έβγαινα πάντα έτσι κάπως τρομαγμένη, κάπως περίεργη στις φωτογραφίες εκεί πέρα. Και μετά... Άρεσε τη μαμάς να, όποτε πηγαίναμε στο χωριό, να πηγαίνουμε στη γιαγιά φωτογραφίες για να μας έχει εκεί πέρα. Που η γιαγιά συνήθως είχε το τοίχο, ήταν γεμάτος φωτογραφίες. Έπαιρνε καδράκια και μας είχε όλα τα εγγόνια.
2: Και είχε πολλά εγγόνια.
3: Ναι, η γιαγιά μου έφυγε πλήρης ημερών. Είχε πατήσει τα 100.
2: Α, μπράβο.
3: Και είχε 18 εγγόνια και 13 δισέγγωνα.
2: Καταπληκτικό, Οσκάρη.
3: Η Ανιό, ναι. Και αν ζούσε για 2 μήνες να ζούσε, θα είχε αποκτήσει και το πρώτο τρισέγγωνο.
2: Φαντάσου.
3: Mm-hmm.
2: Μάλιστα.
3: Αυτά λοιπόν.
2: Χάρηκα πολύ που σε άκουσα.
3: Κι εγώ.
2: Κρίμα που δεν μένουμε κοντά να μας κεράσει κανένα κομμάτι μουσακά.
3: Α, και έγινε υπέροχο.
2: Δεν αμφιβάλλω. Δεν αμφιβάλλω. Άντε, φιλιά πολλά.
3: Καλό υπόλοιπο. Γεια σου, Μάνο μου.

0: Γεια σου, Βαγγέλη μου, από τη Θεσσαλονίκη.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, κύριε Μάνο.
0: Επίσης, καλή εβδομάδα.
1: Να ευχαριστήσουμε και τον κύριο Βενέρη.
0: Ναι.
1: Που μας έδωσε αυτή τη δυνατότητα.
0: Και με συγκίνησε πάρα πολύ η ιδέα του. Ναι. Ότι θα ξανα... Γιατί δεν ξέρω αν άκουγες προχτές, πήρε η κυρία Αντιγόνη από την Ημαθία.
1: Ναι, η παλιά μας η,
0: ναι, ναι,
1: η δασκάλα, τι ήτανε.
0: Η οποία είχε πάρα... Δηλαδή, από όταν σταμάτησε ο σταθμός στη Θεσσαλονίκη, δεν είχε ξανακούσει πια καθόλου. Και στο ζάπινγκ πάνω έπεσε σε εμάς.
1: Ναι, είναι τώρα διαδικασία να μπεις μέσα στο ίντερνετ, ενώ το έχεις δίπλα στο τραζιστοράκι.
0: Ναι, ναι, παιδί μου, έτσι είναι.
1: Η κυρία Αντιγόνη είναι καλά.
0: Καλά είναι, καλά, μια χαρά. Πολύ καλά, δηλαδή.
1: Τι μυαλό σπίτι ήταν αυτό, ρε παιδί.
0: Ναι.
1: Θέλουμε να μας πάρει τηλέφωνο, να την ακούσουμε.
0: Το έκανα προχτές, το ξαναπάρει, έτσι κι αλλιώς.
1: Έτυχε να μείνει.
0: Ναι, οκ. Okay. Σ' ακούω, για πες μου.
1: Μάνα μου, για μένα η φωτογραφία, αυτή η εφεύρεση, μετά από την τυπογραφία το 12ο αιώνα με το Βιτεμπέριο, ναι, είναι η μεγάλη εφεύρεση.
0: Ναι.
1: Η οποία εφεύρεση αποτυπώνει τόπο, χρόνο και αισθήματα. Ναι. Συμφωνείς?
0: Συμφωνώ απολύτως, ακούω, γι' αυτό δεν μιλάω. Ναι.
1: Να φέρω ένα παράδειγμα. Θυμάσαι εκείνη τη φωτογραφία από το Βιετνάμ, το κοριτσάκι το γυμνό,
0: ναι, ναι,
1: το κομματόδρομο με την αρπά, με το που κεγόταν από τον
0: Ναπάλμ.
1: Ναι.
0: Από τη βόμβα, ναι.
1: Ήταν η πρώτη ήττα, δηλαδή, του Βιετνά.
0: Ναι. Μάλιστα. Αλλά πες μου για πιο προσωπικά πράγματα για τη φωτογραφία. Γιατί τι αντιπροσωπεύει για σένα, ναι, για παράδειγμα.
1: Για μένα.
0: Ναι, οι φωτογραφίες.
1: Τις αναμνήσεις.
0: Μάλιστα.
1: Κοιτάζω, ας πούμε, μια φωτογραφία πριν στην Ακρόπολη απάνω που ήμουν το 70, 69.
0: Ναι.
1: Πώς ήμουν, πώς αισθανόμουν. Είναι manan scripta, πώς το λέμε στα λατινικά. Δηλαδή μια φωτογραφία είναι βιβλίο.
0: Ναι.
1: Θεατρικό έργο. Τι να πω.
0: Mm-hmm.
1: Σκηνικό. Τα πάντα, τα πάντα. Εγώ τη θεωρώ τη μεγαλύτερη ανακάλυψη, εφεύρεση. Μετά από ότι να φέρω μια προσωπικότητα αναφοράς.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Το φωτορεπόρτερ μας, τον Λευτέρη, τον Κυριακίδη.
0: Μην περιμένεις να σου... Αν δεν σου απαντώ, πάνε να πει ότι δεν ξέρω τι μου λες.
1: Το φωτογράφο αυτό.
0: Ναι, δεν ξέρω. Πρώτη φορά ακούω το όνομα.
1: Ναι, είναι τέτοιο. Είναι, αυτός ο φωτογράφος που Καραμαλίδες όλους και που έχει.
0: Τέλος πάντων, δεν έχω ιδέα για ποια, ναι, μου λες. Ναι. Δεν είναι ότι ψαχνόμουν ποτέ με τη φωτογραφία.
1: Ναι. Λοιπόν, ένα κόλπο που κάνουν οι Αμερικάνοι για να φαινόμαστε χαμογελαστοί στις φωτογραφίες, χρησιμοποιούν τη λέξη say cheese,
0: ναι, ναι,
1: που να του προφέρεις δεν μπορεί να κλείσει τα χείλια σου. Μάνα μου, και μια χάρη ακόμα.
0: Παρακαλώ.
1: Ένα τραγούδι.
0: Αν με τα τραγούδια δεν το έχουμε.
1: Okay.
0: Δηλαδή θέλω να πω, πες το εσύ και αν υπάρχει θα το βάλουμε.
1: Ναι, είναι Μητροπάνω.
0: Ποιο είναι
1: μια αυτό? Παλιά φωτογραφία. Δημήτρης Μητροπάνος.
0: Αν υπάρχει, αγαπητέ, θα το βάλω. Αλλά δεν υπόσχομαι. Πρέπει να υπάρχει. Από το ίντερνετ απαγορεύεται ρητά. Το βρήκε ο Χρήστος στην μπάνκα και θα το βάλει τώρα. Οκ. Okay.
1: Ευχαριστώ, Μάνο.
0: Γεια σου, φίλε.
1: Καλή συνέχεια.
0: Yeah.

0: Είναι το 2-11-10-80-8-8-0. Ο Χρήστος Μυρίδης στα μηχανήματα των ήχων, η Θησαυρούλα στο τηλεφωνικό κέντρο και ο Θανάσης από το Εγάλεο στη γραμμή. Γεια σου, Θανάση.
1: Γεια σου, φίλε Μάνο.
0: Καλώς τον, καλά, μια χαρά.
1: Μας έφαγε η Θεσσαλονίκη σήμερα. Είχαμε πολύ Θεσσαλονίκη.
0: Πολύ, πολύ.
1: Καλό είναι αυτό. Η Θεσσαλονίκη την αγαπάμε. Έχουμε ζήσει κανένα χρόνο εκεί πέρα, ωραία. Και η μόνη πόλη που θα μπορούσα να ζήσω στο Θεσσαλονίκη.
0: Εγώ έχω
1: Κανιά,
0: ζήσει.
1: Κανιά, Ναύπλιο και Καλαμάτα.
0: Ναι. Εγώ έχω ζήσει στη Θεσσαλονίκη 2 χρόνια, ναι.
1: Το ξέρω, εγώ φαντάρο ήμουν εκεί πέρα, αλλά ήμουν στη Μενεμένη και στη Μεγάλη Αλεξάνδρα, αλλά ήμουν οδηγό και λογίρμακα, δεν ήμουνα.
0: Σωστό.
1: Τα μέρη νέα μηχανιών, αυτά τα έχω γυρίσει όλα. Διαβατά, έλεγε η. Διαβατά πήγαινα στι φυλακέ απ' έξω.
0: Γιατί απ' έξω.
1: Πήγαινα και μέσα, γιατί πήγαινα δρομολόγιο. Και ήταν στι ιδιωτικέ φυλακέ, τότε που ήμουν εγώ.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα.
1: Και η μόνη φορά που έχω μπει στι φυλακέ. Και ήταν τότε μέσα του Ιαχοβάδε. Άκου να δει τώρα, επειδή ήταν Ιαχοβάδε, του πήγαιναν φυλακή.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι. Τέλο πάντων, τώρα αυτοί πιστεύανε. Τώρα πιστεύανε ότι θέλανε να πιστεύανε όταν του πει φυλακή. Λοιπόν, για τη φωτογραφία δεν έχω και καλή. Όπω και εσύ, δεν έχω και εγώ καλή σχέση. Δηλαδή τα αναγκαία, ξέρεις, αφού κάτι φορέ όταν πάμε κάπου, λέω αμά δεν βγάλαμε και μια φωτογραφία. Δεν. Εντάξει. Καλέ είναι οι φωτογραφίε. Θυμάσαι το παρελθόν. Αλλά λέει, πώ λέει, άμα ζει με το παρελθόν. Κάνει τη ζωή, ε.
0: Ναι.
1: Εμείς είμαστε στη φάση τώρα προγραμματίζουμε το. Ζήτουμε το παρόν και προγραμματίζει το μέλλον. Σε πείραξε γιατί είπε σε κάποια στιγμή που είπε πως είναι ένας άνθρωπος που έχει γεννηθεί γεννητής τυφλός, ε, και δεν έχει δει πως είναι ο άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Έχει, δεν ξέρω, μπορεί να το έχει ακούσει κιόλα. Το φάρο τυφλών είναι μια. Ήταν αντιπρόεδρος τουλάχιστον το 23, έπεσε στην αντίληψη μια συνέντευξη που είχε δώσει. Λέγεται Γογό Λούζι Ρουκουτάκι.
0: Ναι, ναι, ή του γλύπτη του Ρουκουτάκι η γυναίκα. Ναι.
1: Του γλύπτη του
0: αείμνηστου. Ναι.
1: Ναι, του αείμνηστου, τα Χανιά που ήταν αυτό.
0: Ναι.
1: Έχει δώσει μια συνέντευξη.
0: Που τυφλός και αυτός.
1: Ε?
0: Τυφλός και ο Ρουκουτάκης.
1: Ο Ρουκουτάκης όμως τυφλός και 28 χρονών, ενώ αυτή ήταν από εκγενετής.
0: Λοιπόν.
1: Ναι, και είχαν αποκτήσει και 2 παιδιά και έπεσε στην αντίληψη μια συνέντευξη που έχει δώσει και στο ίντερνετ. 17 λεπτά είναι. Και λέω, αυτή η γυναίκα είναι γεννητής τυφλή. Έχασε τον άντρα της 62 χρονών. Μετά από τους μήνες κάνει και ο γιο της από ανακοπή. Και μιλάει ρε συνειδημάνω στη συνέντευξη με τέτοια αισιοδοξία για τη ζωή.
0: Ναι.
1: Και λες, τι δύναμη έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Εμείς έχουμε τα πάντα και γκρινιάζουμε. Και αυτή λέει, και λέει, ας πούμε, ξέρω εγώ, λέει, για να βγω έξω, λέει, ετοιμάζομαι μισή ώρα να βαστώ το πρόσωπό μου, τα νύχια μου, τα μαλλιά μου, τα οποία δεν έχω δει ποτέ πως είμαι.
0: Ναι.
1: Και σου λέω, μου έκανε τέτοια εντύπωση,

0: η αισιοδοξία που μιλάει.
1: Ναι, ναι, μα ακριβώς.
0: Ναι, ναι, ναι. Που λέει, φαντάσου τώρα και τι να μην έχει πει, α πούμε, να την πει. Εντάξει, δηλαδή εγώ και αυτό δεν θα ήθελα να πάει. Δηλαδή, αν είμαι κουφό, να είμαι, ξέρω εγώ, μπουμπό, να είσαι, αν έχει κάτι, α πούμε. Τυφλό, ξέρω εγώ, είναι πολύ δύσκολο.
1: Είναι δύσκολο. Α, είναι δύσκολο βέβαια, για εμά που το σκεφτόμαστε.
0: Ε, βέβαια. Και κλείνει λίγο τα μάτια, 10 λεπτά και λε, σαμπάν.
1: Ναι. Ναι,
0: ναι.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά.
1: Όλα καλά.
0: Καλά, καλά, καλά. Εκεί και ο Νίκος καλά πάει με τις θεραπείες. Μάλλον να πάνε όλα καλά. Στις αρχές Δεκέμβρη θα ξεκινήσουμε για την παράσταση.
1: Μπράβο.
0: Θα τα έχουμε και χρόνο να τα ξαναπούμε.
1: Χαίρομαι πολύ που θα τα ξαναπούμε.
0: Και εγώ.
1: Και πες του χαιρετίσματα του Νίκου εκ μέρους μου.
0: Ευχαρίστω, ευχαρίστω.
1: Γεια σου, φίλε.
0: Καλή εκπομπή.
1: Γεια χαρά.
0: Έλα, γεια, γεια.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 4 παρα 10 είναι η ώρα. Κυρία Αθανασία από το Βοτανικό, καλημέρα σας.
1: Ναι, καλησπέρα σας. Είμαι πρώτη φορά που σας μιλάω.
0: Χαίρομαι που σας ακούω.
1: Σας ακούω κάθε βράδυ, αλλά δεν έχω το θέμα που είχα απόψε για να σας πω.
0: Ωραία, πείτε μου τώρα.
1: Δεν σας ακούω καλά.
0: Πείτε μου σήμερα, είναι ευκαιρία.
1: Ναι, ναι, σήμερα λοιπόν έχω μία, εγώ είμαι βοτανικιώτησα από τον παππού μου, από τη γιαγιά μου, από τον πατέρα μου, με γεννηθήκαμε εδώ όλοι.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Λοιπόν, η φωτογραφία είναι, αυτή που έχω, που θέλω να σας πω, ναι, είναι των αρχών του αιώνα του 1900, που είναι μία φωτογραφία, ο παππούς μου ήταν εργοστασιάρχης, και είναι μία φωτογραφία εκδρομή με κουστούμια στη Χελιδονού.
0: Άκου τώρα.
1: Είναι όλοι με κουστούμια, όλη η οικογένειά τους, ο πατέρας μου μωρό, και είναι όλη η οικογένειά τους, ο παππούς μου επάνω στο άλογο, σε εκδρομή με κουστούμια.
0: Άκου τώρα. Καταπληκτική φωτογραφία.
1: Είναι πάρα πολύ όμορφη φωτογραφία. Ναι. Αναλύωτη, δηλαδή έχει πάθει τίποτα.
0: Μα δεν παθαίνανε.
1: Και μου έκανε εντύπωση να σας το πω.
0: Οι παλιές φωτογραφίες δεν παθαίνανε τίποτα.
1: Δεν ξέρω γιατί δεν σας ακούω καλά.
0: Δεν φταίω εγώ, καλή μου, δεν φταίω. Κάτι φταίει
1: δεν
0: το τηλέφωνό σου.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να φωνάξω πιο δυνατά.
1: Όχι, δεν θα φωνάξετε. Εγώ δεν ξέρω αν ακούγομαι.
0: Εγώ σε ακούω καμπάνα.
1: Εντάξει, είχα στο κινητό φταίει.
0: Μπορεί.
1: Ναι. Έχω αυτή τη φωτογραφία, έχω καλά η ανάμνηση της οικογένειας. Έχει πολλές φωτογραφίες, όλο, όπως όλες οι οικογένειες. Γιατί είναι φωτογραφίες 100 χρόνων βέβαια, αφού είναι παλιές.
0: Ναι.
1: Ο παππούς ήταν εργοστασιάρχης εδώ στο Βοτανικό.
0: Ναι, κάτι μου το είπες, ναι.
1: Ναι, γι' αυτό θέλω να καταλήξω ότι οι φωτογραφίες είναι από τότε. Έχω άλλη μία φωτογραφία, προσωπική βέβαια, όταν ήμουνα στο Κάιρο με το Ιμπ Σαούντ, που έχω φωτογραφία του με αφιέρωμα.
0: Τι ωραία. Τέλεια.
1: Ναι, αυτά δε.
0: Τέλεια.
1: Ναι, είχα το χαρέμι του, εντάξει, αλλά εντάξει, αυτή η φωτογραφία, επειδή τον έβαλα και υπέγραψε, είναι μια προσωπική φωτογραφία, ωραία.
0: Θαυμάσια.
1: Ναι.
0: Τέλεια.
1: Σας ακούω κάθε βράδυ. Το θέμα ήταν αυτό. Αυτή η φωτογραφία που είναι αναμνηστική, που δεν ξέρω αν υπάρχει.
0: Mm-hmm.
1: Που είναι πάνω στο άλογο ο παππούς,
0: ναι,
1: και
0: ναι,
1: όλη
0: μου
1: η οικογένεια.
0: Μου το πες, με κοστούμια.
1: Ναι.
0: Οκ. Okay. Σε περιμένω πάλι, μη χαθούμε.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Και εύχομαι καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, Αθανασία μου.
1: Γεια σας.

0: Αυτά και με αυτά φτάσαμε δίπλα στις 4. Σε 2 λεπτά θα είναι 4 η ώρα ακριβώς. Επιστρέφοντας θα μιλήσουμε, ενδεχομένως υπάρχουν ακόμα κάποιοι ακροατές που θα μου προωθήσει τις γραμμές Σταυρούλα, αλλά έχουμε και την έκπληξη που λέγαμε. Τον επίσημο προσκεκλημένο μας. 2-11-10-80-8-8-0 και radio@parapolitika.gr. Ο κύριος Γιάννης Γεωργακάκος λέει: τι να πούμε, αυτή δεν είναι εκπομπή, είναι εκπομπάρα. Γεια σου ρε Γιάννη. Το πάρε άμα θέλεις να τα πούμε καμιά μέρα. Είναι λοιπόν ο Χρήστος Μυρίδης στα μηχανήματα των ήχων, η Θησαυρούλα στο τηλεφωνικό κέντρο. Σηκώνει το τηλέφωνο, σας απαντά, είναι η πρώτη φωνή που ακούτε. Της λέτε τον αριθμό του τηλεφώνου, τον βλέπει έτσι κι αλλιώς στην οθόνη και σας καλεί εκείνη. Από ποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε και καλέσετε, θα επιστρέψει την κλίση, πώς το λένε. Θα πάρει εκείνη. Δύο 11 10 80 8 8 0 και επιστρέφουμε σε λίγο. Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Δεν μπορώ να ξενυχτώ για το χατήρι σας. Τι πράγμα είναι αυτό, κάθε μέρα όλη μέρα στο πόδι?
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
1: Πρωί πρωί από τις 9. Μου κόψε τον ύπνο, θυμώνει κιόλας. Τέλος πάντων, ας μην πω τίποτε, είναι και ξένος άνθρωπος μπροστά.
3: Η ώρα είναι 2.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
2: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
2: Βρε καλώς τον. Πώς από δε τέτοια ώρα.
4: Αργείς.
3: Κάθε βράδυ στις 12.
5: Άντε ρε παιδάκι μου, άντε ρε εσύ.
6: Να μη ρωτήσω που ήσουν μέχρι τέτοια ώρα.
3: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
4: Θα παίζω για ύπνο και θα έχω κλειστό το κινητό φάχο.
3: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες.
2: Την άλλη εβδομάδα είναι το πάρτι.
7: Εδώ είμαστε για την πέμπτη ώρα της εκπομπής. Είναι 4 και ένα πρώτο λεπτό. 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Δανάη μου από το Νέο Κόσμο.
8: Καλημέρα Μάνο.
7: Τι γίνεται καλή μου, καλά?
8: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
7: Γιατί?
8: Δόξα τω Θεώ. Για όλα αυτά που κάνεις για μας.
7: Να σε καλά.
8: Την καλημέρα μου στον κύριο Βυρίδη.
7: Και από εκείνον.
8: Okay. Η φωτογραφία Μάνο μου
7: ναι.
8: Είναι κάτι πολύ σπουδαίο για μένα, τρομερό. Mm-hmm. Λοιπόν, ειδικά όπως έχω πάει σε πάρα πολλές χώρες, έχω πολλές φωτογραφίες, 5-6 άλμπουμ φωτογραφίες.
7: Mm.
8: Από Άλπεις, από παντού, από μουσεία, από Αυστραλία, από... ό,τι θέλεις. Λοιπόν, τώρα στο χωριό, μου άρεσαν και έβγαζα πάρα πολλές φωτογραφίες στο δάσος με τους ξυλοκόπους, αυτοί που όργωναν, αυτοί που έκαναν ασβεστοκάμινα, και αυτά και όλες αυτές τις φωτογραφίες τις έχω πάει στο μουσείο.
7: Α, κατάλαβα, τις χάρισες δηλαδή.
8: Ναι, βεβαίως. Μάλιστα. Πάρα πολλές, ειδικά από χορούς με τσακώνικες στολές, με αμαλίες, φουσταντέλες και τα λοιπά. Τότε που είχε έρθει ο αείπνιστος, ο αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος και κάθισε 3 μέρες, έχω πάρα πολλές φωτογραφίες του στο μουσείο.
7: Τέλεια.
8: Και γενικά στο σπίτι, στο χωριό, το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο, έχουμε το σαλόνι, αλλά δεν το χρησιμοποιούμε, το έχουμε σαν είδος μουσείο. Φυσικά υπάρχει κι άλλο σαλοτραπεζαρία. Από εκεί, Μάνο μου, υπάρχουν ό,τι είδους φωτογραφίες. Από τη γιαγιά, τον παππού, τους γονείς μου που ήταν αρευνιασμένοι. Τώρα 8 παιδιά που είμαστε, ο καθένας γαμπρός νύφη και με τα παιδιά τους, σε κάθε μέρος έχω την οικογένεια του κάθε παιδιού.
7: Mm-hmm.
8: Κατάλαβες? Και έχει γίνει πραγματικά ένα μουσείο.
7: Κατάλαβα.
8: Αυτά για τις ημελάτες φωτογραφίες. Να σου πω, Μάνο μου.
7: Ναι, καλή μου.
8: Όταν σου είχα κάνει την ερώτηση τι θα πει η Μπεκλέρια, μου είπες ότι θα ρωτήσεις τον κύριο Δημήτρη.
7: Ναι. Μου είπε ότι η Μπεκλέρια είναι, εάν είναι σωστά διατυπωμένη η λέξη και δεν κάνει λάθος ο Ρίζος, είναι τα κοκόρια.
8: Α.
7: Ναι.
8: Μάλιστα, γιατί έβαλα το μικρό στο ίντερνετ και δεν το βρήκα.
7: Δεν το βρήκα ούτε εγώ στο ίντερνετ.
8: Εντάξει, καλέ μου.
7: Να είσαι καλά, γεια.
8: Καλησπέρα, γεια.
7: Στο καλό. Ένα λεπτό γιατί κόλλησε το μηχανάκι. Λόγο κολλάει καλά.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Αντιγόνη μας,
1: γεια,
0: από την Ημαθία.
1: Γεια σας, γεια σας. Τι κάνετε?
0: Καλά.
1: Καλά.
0: Σε
1: λοιπόν, κοιμόμουν και ξύπνησα.
0: Καλά έκανα.
1: Και άκουσα το θέμα.
0: Ναι.
1: Και μια άλλη χρονιά είχαμε κάνει για τη φωτογραφία.
0: Δεν μπορεί.
1: Ναι, ναι. Θυμάμαι που είπατε η αδερφή σας είχε μαζεμένες φωτογραφίες.
0: Ναι, ναι, το είπα και σήμερα.
1: Τις κλέψατε σε μεταφορά, χάθηκαν κάτι.
0: Όχι, τις κλέψανε, μπήκαν κλέφτες στο σπίτι.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Κύριε Μάνο, οι φωτογραφίες όταν βγαίνουμε είναι μια στιγμή της ζωής μας.
0: Ναι.
1: Η ζωή μας στιγμές. Λοιπόν, και είναι, είπε ένας κύριος πολύ ωραία, σωστά, ότι προτιμώ στο μυαλό παρά τη φωτογραφία. Κι όμως, η φωτογραφία είναι ένα κλειδί. Ορισμένες που ανοίγουν το μυαλό, την καρδιά. Τι είπε η κυρία? Έσκησε τις φωτογραφίες.
0: Ναι.
1: Και στο τραγούδι του Μητροπάνου την έσκησα από μια φωτογραφία που μάθησε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είναι φωτογραφίες που όταν τις βλέπεις σε ξυπνούν τι έζησες, τι άκουσες, τι είδες. Ναι. Είναι φωτογραφία που όταν τη δεις δεν ξέρεις πού να την καταχωνιάσεις. Και είναι και φωτογραφία που όταν τη δεις την αγκαλιάζεις, τη φυλάς και τη γεμίζεις δάκρυα.
0: Mm-hmm.
1: Εγώ έτσι νομίζω. Έχουν σχέσεις οι φωτογραφίες.
0: Σωστό.
1: Με τη ζωή μας. Όσο και αν τις θέλουμε να τις βγάλουμε, αν τις δούμε, πόσο σαν έχουμε εκεί τη στιγμή. Εγώ βέβαια δεν ήρθα σε τέτοια στιγμή. Σαν να σκίζοντας τη φωτογραφία να κάνουμε κακό σε αυτόν που μας έκανε κακό. Μέχα με το δίκαιο τους οι άνθρωποι. Έτσι νομίζω. Αλλά η φωτογραφία είναι ωραία, κυρία Μάνο.
0: Ωραία.
1: Ανάμνηση. Είναι, πώς να σας πω, εγώ βλέπω φωτογραφίες με τον άντρα μου μόνο. Σε λίγο άλλες φωτογραφίες με τα παιδιά μου. Βλέπω τον πατέρα μου. Εμάς μας έχει παιδιά αργότερα εγγόνια. Σου θυμίζουν γενιές.
0: Έτσι
1: είναι, δεν είναι μια σκάλα που σου θυμίζουν τις γενιές μέχρι που έφτασες. Εγώ έτσι νομίζω. Δεν ξέρω αν συμφωνούν και άλλοι, αλλά από τα λίγα μηνά τους σας τα καταλαβαίνω. Μένει στο μυαλό και η φωτογραφία.
0: Σωστά.
1: Και άμα τη δεις σου ξυπνάει πολλά πράγματα. Με προχτές, πώς δεν ξέρω, ο άντρας μου όταν αρμονιαστήκαμε είχε BMW μηχανή μεγάλη. Και μια φωτογραφία, ένας αναψιός μου από αδερφή μου στέλνει μια φωτογραφία που είμαστε μαζί με τον άντρα μου στη μηχανή. Λέει αρμονιασμένη, σκεφτείτε πώς βρέθηκε όταν πέθαναν οι γονείς μας, αυτό το εγγόνι πήρε όλες τις φωτογραφίες που είχαν οι παππούδες. Και φαίνεται εγώ, τον άντρα μου είχαμε στείλει φωτογραφία αυτή. Λοιπόν, κυρία Μάνο, βλέποντας αυτή τη φωτογραφία, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα πράγματα έζησε εκείνη τη στιγμή. Με συγκίνησε πολύ, πάρα πολύ. Τώρα δεν ξέρω πώς αισθάνεται ο καθένας. Αυτά εγώ έχω να πω για τη φωτογραφία.
0: Ευχαριστώ πολύ, Αντιγόνη μου.
1: Ναι.
0: Χάρηκα πολύ που σε είδα. Που σε άκουσα, μάλλον.
1: Ναι, που με άκουσες. Ωραία είναι, ωραία. Να, γιατί να μην είχα Εγώ δεν σας ξέρω φυσιογνωμικά, ούτε κι εσείς.
0: Ναι.
1: Εμένα. Και όμως, όλα είναι μια φωτογραφία μέσα στο μυαλό μας που τα κρατάει. Ένα άλμπουμ μέσα στο μυαλό μέσα και τι δεν έχει. Λέξεις που είπαμε, που ακούσαμε, που ζήσαμε, φωτογραφίες, όλα. Αυτά.
0: Καλό πρωινό, Αντιγόνη μου.
1: Επίσης, καλό ξημέρωμα να έχουμε και η βδομάδα μας. Να μην τόσο πονεμένη, να είναι καλύτερη από τις άλλες.
0: Φιλιά πολλά. Γεια χαρά.
1: Γεια.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Γεια σου αγαπητέ φίλε Μανέλα από την Πετρούπολη.
3: Καλημέρα, τι κάνουμε, καλά.
2: Καλά, μια χαρά, εσύ.
3: Φωτογραφίες το θέμα, συλλογές.
2: Yes.
3: Έχω κι εγώ μια συλλογή από φωτογραφίες, επειδή το χωριό μου ήταν μετανάστες. Από τις μετανάστες που ζήσαν στην Αμερική, 7 σε ένα δωμάτιο, ας πούμε.
2: Ναι.
3: Ξέρω εγώ, που δουλεύανε. Από καράβια που όταν ταξίδευαν οι μετανάστες για την Αμερική, κατάστρωμα κοιμόντουσαν, σε στεγασμένο κατάστρωμα, όχι σε κουκέτες. Μιλάμε για το 1900 τώρα.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, και έπαιρναν μαζί τους ο καθένας μια κουβέρτα, ήταν η οδηγία από το πρακτορείο, το προξενείο. Λοιπόν, και υπήρχε και μια ρίση εκεί, περιέτρεχαν οι αστειευόμενοι μεταξύ τους και έλεγαν ποιος έχει στρώμα, ποιος έχει πάπλωμα που έχω στρώμα. Λοιπόν, και κοιμόντουσαν στα καταστρώματα, σε στεγασμένα καταστρώματα ένα μήνα, και πηγαίνανε στην Αμερική άλλοι με αγρίλες. Έχω φωτογραφίες. Και όταν πηγαίνανε στην Αμερική περνάγανε από το Καστιγκάρι, το λεγόμενο, ένα νησί έξω.
2: Ναι, ναι.
3: Και τις έλεγχαν για
2: αρρώστιες, για τέτοια.
3: Λοιπόν, και όταν έβγαιναν έξω, και οργανωμένη η χώρα τότε, και από τότε η Αμερική, τους έδιναν, ήταν η εντολή όταν έφευγαν από εδώ να έχουν μια κουβέρτα και 10 δολάρια. Λοιπόν, και τα σώρουχά τους. Όταν πήγαιναν εκεί, τους έδιναν οι αρχές, μόνο τους έδειχναν ένα χαρτί που θα πήγαιναν.
2: Ναι.
3: Ποιος θα τους παραλάμβανε. Και γράφανε λοιπόν μια ταμπέλα στο στήθος τους οι αρχές. Θα πηγαίνει εκεί και θα τον παραλάβει ο τάδε. Και τους έδιναν ένα σάντουιτς για μαζί τους. Και πήγαιναν λοιπόν υπό συνθήκες, δηλαδή άθλιες ταξίδευαν οι άνθρωποι.
2: Ναι.
3: Επίσης έχω μια συλλογή από φωτογραφίες, όχι πολλές, από τα ορυχεία και τα χρυσορυχεία και τα αδαμαντορυχεία της Νότιας Αφρικής. Φωτογραφίες που κατέβαιναν κάτω 500 μέτρα σε πηγάδια. Κάτω οι Έλληνες και έγχρωμοι βέβαια πολύ. Λοιπόν, κατέβαιναν και εξορίγνιαν το, έσκαβαν το, να βγάλουν το μετάλλευμα με κασμάδες, με πικούνια μάλιστα, με μητερά. Και τις έβλεπες υδρομένους με λάμπες, χωρίς ηλεκτρικό, με λάμπες ασιτελίνης,
2: ναι.
3: Και περίεργες λάμπες. Λοιπόν, και τα ίδια και μερικές φωτογραφίες από το Λαύριο, από τα μεταλλορυχεία του Λαυρίου. Υπάρχουν συλλογές ή πάρα πολλές. Επίσης έβρισκα πολλές φωτογραφίες του Νασιώτη, το Παλαιοπολείο στη Ιφέστη.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Αλλά ήταν από τη χρήση χαλασμένες. Τέλος πάντων, και βρήκα και ένα ντοσιέ πάλι σε ένα Παλαιοπολείο εκεί στο Μοναστηράκι, με φωτογραφίες σύγχρονες, αλλά με ενδιαφέρον. Του Καραμαλή, του Κανελόπουλου, στη Μητρόπολη, σε διάφορες εορτές, με κάτι ρούχα που φοράγανε βελάδες, πώς τα λέγανε, με κάτι σαν χελιδόνια ήταν μια, ένα πράγμα, με ημίψηλα καπέλα, με τέτοια. Να προσέχουμε εμείς όσοι έχουν πράγματα πολύτιμα, να τα αφήνουν κάπου όταν ετοιμάζονται για αναχώρηση για τον άλλο κόσμο. Γιατί είναι κρίμα, πετάγονται εκεί, βλέπεις ονόματα, χρήματα μες στα βιβλία έχω βρει, τα παλιά βιβλία, λεφτά. Λεφτά του 1900. Λοιπόν, έχουν ενδιαφέρον συλλογές και είδατε μια κυρία πιο μπροστά, είπε ότι αγαπάει πολύ, ζει κανείς με τις φωτογραφίες, ξέρω. Γιατί σταματάει το χρόνο η φωτογραφία. Σταματάει σε 20 χρόνο, τέλειωσε. Σε φωτογράφησε, πάει, έμεινε για πάντα. Επίσης έχω βρει πολλές φωτογραφίες στα σκουπίδια.
2: Ναι. Πετάνε.
3: Στα σκουπίδια στο χωριό μου. Στο χωριό μου, το ίδιο μεγάλο χωριό. Και έκανα και μια πονηρία. Όταν άκουγα τους διάφορους παλιατζίδες που φώνασαν, όλα τα αγοράζω, αυτά με τα ξέρετε, με τα ντάτσουν, τα αυτοκίνητα.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, λέω, αυτός θα φύγει τώρα. Και πήγαινα στην έξοδο του χωριού μου, σταμάταγα το αυτοκίνητο και έβλεπα πάνω διάφορα παλαιά πράγματα, πιθαράκια, καζανάκια, χάλκινα, αγάπη, φωτογραφίες. Και αν είχα κάποιες οικονομίες, τα έδινα, τα σταμάταγα και τα μόραζα και το φτιαγίζω πίσω. Και έχω κάτι συλλογές από παλιά εργαλεία και από σκεύη παλιά. Ενδιαφέρον είναι ο καθένας ό,τι του αρέσει, μαζεύει.
2: Σωστά.
3: Αλλά να μην πάνε χαμένο όμως. Να μην πάνε κάπου να μείνουν αυτά. Άμα υπήρχαν τοπικά λαογραφικά μουσεία, αλλά πού να τι να κάνει κανείς, να τα χαρίσει. Επίσης είχα, στην αρχή δεν έχω πω, 5-6 έχω πω, παλιά βιβλία με αφιερώσεις. Διαφόρων υψηλών του Τεζάκη, ας πούμε, του Σπύρου Μελά. Αυτοί όταν πουλάγανε βιβλία στο Σιδέρι εδώ εκεί, στο παλιού Λευθερουδάκη, τα θυμάστε αυτά, είσαι μικρός εσύ.
2: Το Ελευθερουδάκη το θυμάμαι στο Σύνταγμα.
3: Ναι, το θυμάστε. Και μετά άνοιξε και στο Πανεπιστημίου τα παιδιά του. Λοιπόν και έβλεπες πράγματα, τα αφιερώσεις λοιπόν. Αφιερώσεις, αφιερώναν ο τάδε, έχω διάφορα σε λίγα πράγματα. Και λέω στα παιδιά, πάρτε τα, μην τα πετάξετε. Αυτά, ο καθένας με το μεράκι του, Μάνο.
2: Έτσι πάει.
3: Και εσύ με το δικό σου.
2: Ναι.
3: Τη νύχτα. Ναι. Με τους ποιητές, με τους, την ωραία μουσική. Παλαιότερα έκανες λόγο και για την κυρία Αλεξάνδρα.
2: Ναι.
3: Ε?
2: Ναι, βέβαια.
3: Ότι σε άκουγε. Ε? Είδατε πόσο πιστούς ακροατές έχεις. Ε?
2: Ναι.
3: Άντε μου. Ευχαριστούμε.
2: Γεια σου, στο καλό. Γεια χαρά. Γεια σου, Μανέλα.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Μαρία.
1: Ευτυχώς δεν έχουμε 2-3 παιδάκια. Θα σας φορτάνω και αυτά στην εκπομπή.
0: Δεν κατάλαβα τι είπες.
1: Τίποτα γόρι μου.
0: Τι είπες, τι είπες, πες μου.
1: Μίλησε λέω ο άντρας μου, τώρα μιλάω κι εγώ.
0: Okay.
1: Λοιπόν, ένα μεγάλο κρεβάτι παίρνει προ κι εγώ πάνω 3 χρόνια με φυσικοθεραπεία και αδυνατίζω συνέχεια. Απέναντί μου μάνο ένας τείχος με 15 κάδρα φωτογραφίες. Είμαι ευτυχισμένη γιατί έχω μέσα σε αυτό το μικρό δωμάτιο όλη μου την ομορφιά, όλη μου τη ζωή και στους ανθρώπους που αγαπώ σε αυτές τις φωτογραφίες. Λοιπόν, ειλικρινά δεν έχω αγωνία, δεν έχω ανυπομονησία περίεργη πώς να βγω από το δω. Δεν με κουράζει δηλαδή το ότι είμαι τόσο πολύ καιρό μέσα σε ένα δωμάτιο. Κάνω έτσι, κοιτάζω, βλέπω τη μια φωτογραφία, την άλλη φωτογραφία. Στο κέντρο είναι η μεγάλη μεγάλη καρδιά. Κάτω από το ρολόι το οποίο υπάρχει το μεγάλο είναι η μεγάλη φωτογραφία της Ντουντούς. Η Ντουντού είναι η αδερφή της μητέρας μου, η Λουίζα, η οποία ήταν η πραγματική μου μητέρα της καρδιάς μου. Την έχασα όταν ήμουνα 10 χρονών γιατί είχε βαριά καρδιοπάθεια και εκείνη την εποχή αυτά τα πράγματα δεν θα αναπαιδόντουσαν. Λοιπόν, είναι λοιπόν αυτή η γλυκιά γυναίκα η οποία κρατάει αγκαλιά μια γατούλα, τη Μιτσούκο, και μόλις τη βλέπω ήθελα να πω άλλη μια κουβέντα ακόμα. Η φωτογραφία μάνο για μένα είναι ανάσταση πραγματική. Γιατί εμείς που περάσαμε κάποιες εποχές μελαγχολίας, κατάθλιψης κτλ, περάσαμε μέσα στο θάνατο. Όταν ήμουν σε πολύ άσκημη στιγμή θυμήθηκα τη Λουίζα, τη γυναίκα αυτή η οποία με μεγάλωσε πραγματικά στην αγκαλιά του. Και λέω Παναγία μου, λέω, δεν έχω μια φωτογραφία της Λουίζας. Όπως είπες στην αδερφή σου που είχε βάλει τις φωτογραφίες σε ένα σακούλι από σκουπίδια, έτσι είχα βάλει και εγώ τις δικές μου για να μεταφερθούν από τη μονοκατοικία στην πολυκατοικία. Ψάχνω λοιπόν και βρίσκω τη φωτογραφία αυτή που σου ανέφερα πριν, που είναι η Λουίζα χαμογελαστή και κρατάει στην αγκαλιά της το γατί της, το αγαπημένο. Λοιπόν, αυτό μάλλον ήταν η ανάσταση. Από τη στιγμή εκείνη που έχω κοντά μου αυτή τη φωτογραφία πήρε μια καινούρια τροπή η ζωή μου. Ανωδική και ευτυχισμένη. Αυτό ήθελα να πω.
0: Μάλιστα Μαρία μου. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καρδιά μου φιλάκια.
0: Φιλιά.

Σας είπα στην αρχή της εκπομπής και το είπα και στο Δημήτρη τον Ολιβερόπουλο που έβαλε το θέμα, ότι θα έχουμε μία έκπληξη την τελευταία ώρα, αλλά τώρα δεν προλαβαίνουμε πλέον, οπότε την αναβάλουμε για αύριο την έκπληξη. Τώρα στο μεταξύ ο κύριος εδώ, ο Μυρίδης, θα αλλάξει τη μελωδία και θα σας διαβάσω το κείμενο που μου έστειλε, το οποίο ανακάλυψε στη σελίδα oclown.com ο φίλος μου Νεκτάριος από την Αίγινα. Τίτλος του κειμένου: Φαύλη Κύκλη. Υπογραφή: Χαρά Κουλοπούλου. Όταν οι άνθρωποι σου αφηγούνται τις ιστορίες τους, άκου προσεκτικά. Μικροί θησαυροί κρύβονται στα φαινομενικά επουσιώδη λόγια τους και τις απλοϊκές τους αναφορές. Γι' αυτό άκου, σκέψου. Δες τι κρύβεται πίσω από το προσωπείο. Μια αλληλουχία συμπεριφορών, βιωμάτων, πρόσληψης της πραγματικότητας, σύνθεσης προσωπικότητων. Εκείνος μου είπε πως μεγάλωσε δύσκολα, με γονείς αυστηρούς, αυταρχικούς. Πληγώθηκε, τους μίσησε και σκλήρινε τόσο στην προσπάθεια να αμυνθεί, που μετατράπηκε σε κάτι απόμακρο, κλειστό στον εαυτό του, χωρίς την ικανότητα να δεθεί και να προσφέρει. Η κόρη της κλειστό στον εαυτό του, χωρίς την ικανότητα να δεθεί και να προσφέρει. Η κόρη της βιώνει

μεγαλώνοντας υποδέστερες ανασφαλείς και να κυριαρχείς αυτές. Κι έτσι ο ένας κύκλος διαδέχεται τον άλλον. Φαύλοι κύκλοι ανθρώπινων σχέσεων και ζωών. Είναι εντυπωσιακή η δύναμη των παιδικών μας αναπαραστάσεων. Ο τρόπος που ο εγκέφαλός μας σαν σφουγγάρι ρουφάει την παιδική μας πραγματικότητα και με τη μετουσιώνει σε τρόπο σκέψης και χαρακτήρα. Κι έτσι διαμορφώνεται κάτι νέο που έχει μέσα του κάτι από το παλιό. Κι έτσι πλάθεται η ιστορία των ανθρώπων. Το σύνθετο δίκτυο αλληλεπιδράσεων και συνδέσεων. Γι' αυτό μάθε να μην κρίνεις επιφανειακά και ύστερα ψάξε. Αναζήτησε τη δική σου ιστορία. Το δικό σου γενεαλογικό δέντρο των ψυχισμών που προηγήθηκαν. Όσες δράσεις έφεραν αντίδραση, όσες συνθήκες δημιουργήθηκαν για τη σύσταση κάθε μιας προσωπικότητας που έμελε να σε επηρεάσει. Προσπάθησε να συνειδητοποιήσεις πως φέρουμε στους ώμους μας ένα βαρύ φορτίο, τη ζωή των προγόνων μας.

Αγαπητοί φίλοι, σύντροφοι της κάθε νύχτας, την έκπληξη την αφήνουμε για αύριο. Αλλά τώρα αν με ακούει ο Δημήτρης Λιμπερόπουλος, του ζητώ συγγνώμη που τον έβαλα στο λούκι, γιατί τον αφορούσε βέβαια η έκπληξη αυτή πάρα πολύ, αλλά περισσότερες λεπτομέρειες τη νύχτα στις 12 η ώρα που θα βρεθούμε πάλι πρώτα ο Θεός. Εύχομαι ό,τι καλύτερο. Σε λίγο έρχεται η Έρη Πανάγου να ανοίξετε λίγο το παράθυρο της επικαιρότητας και της ειδησιογραφίας, και σας χαιρετάει ο Χρήστος Μυρίδης και η Θησαυρούλα. Ευχαριστώ πολύ και καλό ξημέρωμα. Τα σέβη μου.